0: λαμβάνοντας, όχι όλους βέβαια, αλλά κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανώτερη μόρφωση σε κάποια πράγματα, πόσο όμορφα μπορούν να δημιουργήσουν μια κουβέντα για το οτιδήποτε, για το... αισθάνομαι δηλαδή τώρα στα 52-53 μου πολύ φτωχός από αυτή την άποψη. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ για τον εαυτό μου δηλαδή, όχι απλά σας απολάμβανα και τους δύο και βάσει τους, μη σας κουράζω.
1: Όχι, δεν με κουράζεις,
0: ο λόγος που πήρα μου την έδωσε την αφορμή, αν δεν σας πειράζει, ένας προηγούμενος ακροατής,
1: ναι,
0: ο οποίος αναφέρθηκε στον Τζόγο.
1: Ναι. Που είναι και το θέμα της εκπομπής σήμερα.
0: Ναι, δυστυχώς δεν σας άκουσα από νωρίς, γιατί...
1: Ναι, εντάξει, όχι, απλώς το λέω, επειδή το κατάλαβα.
0: Λοιπόν, δεν κρίνω ποτέ την άποψη προηγούμενου συνομιλητή, είναι δικό μου πιστεύω το συγκεκριμένο. Απλά αυτό που έλεγε ο κύριος είναι ένας εφαρμοσμένος νόμος ενός, όπως σας είπα, είμαι τραγικός με τα ονόματα, κάποιου πριν από 40-50 χρόνια, 70, δεν ξέρω εγώ πότε, ο οποίος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη ρουλέτα και είχε να κάνει με το μαύρο και το κόκκινο.
1: Ναι.
0: Και το οποίο έλεγε ότι αν θα παίξεις το στοίχημά σου μία δραχμή, ένα ευρώ εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να το διπλασιάζεις μέχρι να πάρεις τα χρήματά σου πίσω. Αυτό δεν γίνεται σε όλες τις καταστάσεις του Τζόου. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο κομμάτι, απλά δεν μου αρέσει να γίνομαι κουραστικός ούτε σε εσάς ούτε στους υπόλοιπους ακροατές.
1: Δεν είσαι κουραστικός.
0: Γιατί τον έχω βιώσει για πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι εσχάτως κατάφερα να περμπλακώ μόνιμα από αυτό το πράγμα. Απλά θα σας πω δύο νούμερα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Ο Τζόγος, όπως έλεγε ο κύριος Γεωργίου, αθλητικογράφος, δεν ξέρω αν τον θυμάστε.
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, είχε γυρίσει και είχε πει όπου αναπτύσσεται η φτώχεια, αυθονεί ο Τζόγος.
1: Λογικό.
0: 25,3 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο ο τζίρος των ιντερνετικών στοιχηματικών εταιριών για το 2025 στη χώρα μας.
1: Μάλιστα.
0: 1,185 τρισεκατομμύρια ευρώ ο ιντερνετικός τζόγος στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να πω όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι ο συγχωρεμένος ο παππούς μου έλεγε ο πίνων μεθάει και ο παίζων χάνει.
1: Ναι.
0: Κερδισμένος από τον τζόγο δεν υπήρξε ποτέ κανείς. Και θα ήθελα, αν υπάρχουν έστω και ένα, έστω και δύο παιδιά που ακούν την εκπομπή σας, που ελπίζω πραγματικά από τα βάση της καρδιάς μου είναι πολύ περισσότερα.
1: Ναι.
0: Και οι εκπομπές σας θα έπρεπε να παίζονται και κατά τη διάρκεια της ημέρας μας και, συγχωρέστε μου την έκφραση, ξεστραβωθούν κάποιοι γενικότερα και ακούσουν δύο πράγματα παραπάνω και φιλοσοφήσουν τη ζωή τους γενικότερα. Επειδή βλέπω και λόγω της δουλειάς μου βλέπω πάρα πολλά παιδιά τα οποία παίζουν φρουτάκια καθημερινά. Ελπίζοντας στο γρήγορο κέρδος. Οι πολιτικές έχουν οδηγήσει τους νέους να πιστεύουν ότι το εύκολο χρήμα έρχεται είτε μέσω του ίντερνετ, είτε μέσω, συγχωρέστε μου την έκφραση, του πορνό, είτε μέσω του τζόγου. Βλέπεις ένα παιδί το οποίο δουλεύει, είχε δουλειά, δεν θα ονοματίσω εγώ κάτι συγκεκριμένο, και κερδίζει 900 ευρώ το μήνα, ένα νούμερο λέμε, έτσι, και διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να κάνει στη ζωή του τίποτα, δεν μπορεί να δημιουργήσει, δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να δείξει. Είμαι τυχερός, γιατί στη Λοβάτηση, στη ζωή μου, ξέχωρα από την οικογένειά μου, ήταν πάντα ένας υπέροχος άνθρωπος, με τον οποίο είμαστε μαζί 33 χρόνια.
1: Η σύζυγος δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Σωστά.
0: Και η οποία με στήριξε πάντα σε πάρα πολύ δύσκολες φάσεις και καταστάσεις της ζωής μου και ήταν πάντα δίπλα μου και της χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Ένα πράγμα που μου έχει μάθει ουσιαστικά αυτό, μάλλον συγγνώμη είναι θέμα τράκου, με συγχωρείτε.
1: Καλά, μην ανησυχείς, εδώ είμαστε εμείς.
0: Η σύζυγος, όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το σπίτι που μένουμε, το οποίο οι γονείς μου το παραχώρησαν σε κολόνες, δούλευε 12 και 13 ώρες την ημέρα και εγώ δούλευα σε δύο δουλειές. Πορτηγά το πρωί, καφέ και μπαρ το βράδυ. Και οι άλλοι πίνανε και διασκεδάζανε και εγώ πίνα νερό. Θέλω να πω ότι πρέπει να δουλέψεις κιόλας για να δεις αποτελέσματα. Δεν πρόκειται κανένας ποτέ να σου χαρίσει τίποτα. Και αν σου το χαρίσει, θα σου το χαρίσει ευκαιριακά.
1: Ή με σκοπιμότητα.
0: Ή ακριβώς, ή επειδή έχει να αποκομίσει κάτι.
1: Από σένα, σωστό.
0: Δεν μπορεί ούτε ο τζόγος, και βέβαια επειδή αναφερθήκατε και στο κομμάτι του αλκοόλ, είναι δύο κομμάτια τα οποία είναι αλληλένδετα, να ξέρετε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο κύριος νωρίτερα ανέφερε και ονόματα. Θα μπορούσα να σας πω και τα νούμερα που ανέφερε ήταν και πολύ μικρά στα πριβέ στα οποία ονομάτισε. Πολύ μεγάλα ονόματα και της showbiz ιστορινής και εφοπλιστικών οικογενειών κτλ.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα.
0: Αυτό, μα εγώ δεν πρόκειται να αναφέρω όνομα με τίποτα. Έχουμε δηλαδή βρεθεί στον ίδιο χώρο, αυτό ήθελα να πω. Για τους ανθρώπους όμως, των οποίων οι ζωές τους είναι καθημερινά, δεν γεννηθήκαμε αν θέλετε πλούσιοι, γιατί κάποιοι εξ αυτών γεννήθηκαν και πλούσιοι. Και όσα λεφτά και να φάνε, δεν πρέπει τα λεφτά να τελειώσουν ποτέ. Το αποτέλεσμα έρχεται μέσα από τους κόπους, από τους αγώνες και όχι μέσα από τον τζόγο. Κανείς δεν είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα, κερδισμένος από τον τζόγο. Χάρηκα πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που με ακούσατε. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο.
1: Είσαι ο οδηγός φορτηγού?
0: Όχι, τώρα είμαι οδηγός ταξί. Έχουμε ξαναμιλήσει δύο
1: φορές. Γι' αυτό ρωτάω, γι' αυτό.
0: Ναι, πλέον εκεί κατάδειξα. Κατά δια δεν είναι καμιά δουλειά, αλλά...
1: Ναι, μωρέ, έχεις δίκιο.
0: Στο είναι και λόγοι υγείας πλέον, θα μπορούσα να δουλεύω και άλλα οχήματα, αλλά δυστυχώς για λόγους υγείας δεν δύναμε.
1: Πάντως πρέπει να θυμάσαι ένα πράγμα, ότι τουλάχιστον δεν έχεις πάνω από το κεφάλι σου κάποιον να σου λέει τι να κάνεις, κατάλαβες.
0: Μα είναι και ο μοναδικός λόγος, κύριε Μάνο, που είμαι σε αυτή τη δουλειά. Ακούω διάφορους, επειδή και το επάγγελμα μας βάλετε από παντού, δηλαδή τώρα να μπείτε ας πούμε στο TikTok, αναφέρω ένα μέσο, θα διαβάσετε ή θα δείτε 500-1000 βίντεο το πόσο κακοί είναι οι ταξιτζίδες σε αυτή τη χώρα. Κανένας δεν λέει όμως πόσοι άνθρωποι πραγματικά μοχθούν κάθε... όταν πήρα τη κυρία για να σας καλέσω, δεν ξέρω και το όνομά της, με συγχωρείτε και λέω.
1: Η Σταυρούλα, η Θησαυρούλα που λέω εγώ.
0: Η κυρία Σταυρούλα μάλλον. Ήμουνα στον δρόμο και γύρισα μετά από 13 ώρες στο δρόμο συνεχόμενα. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι δικά τους τα αυτοκίνητα και είναι οδηγοί, μοχθούν κυριολεκτικά καθημερινά. Και αν κάποιος θα γυρίσει και θα πει ότι έλα μωρέ κονομάτε τώρα που είναι καλοκαίρι οι τουρίστες το ένα το άλλο, κανείς δεν λέει τι γίνεται κατά τη διάρκεια. Τώρα συγγνώμη, πάμε σε άλλο θέμα και
1: έχει διάσει. Δεν πειράζει.
0: Κανείς δεν λέει όμως τι γίνεται το χειμώνα αφενός και αφετέρου ότι εμείς δεν έχουμε ρεπό.
1: Ναι.
0: Εμείς ό,τι και να γίνει, το νίκη θα το πληρώσουμε. Το ένσημο θα το πληρώσουμε. Αν εγώ αύριο το πρωί δεν αισθάνθω καλά ή αν ήμουν δύο μέρες με πυρετό ή πριν από 15-20 μέρες έτρεχα με τη μάνα μου τρεις μέρες, δεν μου τα πλήρωσε κανένας τα νίκια.
1: Είναι καλύτερα τώρα η μάνα.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
1: Πάλι καλά.
0: Αυτά και συγγνώμη για την υπερβολή μου έτσι.
1: Όχι, γιατί το λες συγγνώμη. Εμείς αυτή τη δουλειά κάνουμε τη νύχτα. Λέμε ανθρώπινα πράγματα.
0: Είστε απίστευτοι. Δεν σας γνωρίζω, αλλά σας λέω ο λόγος σας. Ξυπνάει απίστευτες αναμνήσεις και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό.
1: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, και
0: εσύ να είσαι καλά, κυρία Μαναχή.
1: Να είσαι δυνατός, αυτό έχει σημασία. Υπομονετικός και δυνατός και όλα θα πάνε καλά.
0: Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ.
1: Στο καλό. Γεια χαρά.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Από την Αθήνα.
1: Από την Αθήνα. Αλλάξα αυτό το τραγουδάκι που πέρσι στην αναμονή, γιατί κλείνει έτσι και τα μάτια, είναι και βράδυ Μάνο.
0: Ποιο λες?
1: Αυτό που παίζει τώρα, είναι για να νούρισμα.
0: Α, είναι μουσικό κουτί.
1: Είναι μουσικό κουτί, pop, είναι για να το βάλεις και να την παίζει για ύπνο. Που λες Μάνο, ας περάσουμε τώρα στα, με βάση τον τζόγο, ας περάσουμε στα κακά που έχει η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι ο αλκοολισμός, το ποτό. Και το δεύτερο είναι ο τζόγος. Γιατί ο τζόγος, αυτό που είπε νομίζω ο κύριος Κώστας, τέλος, ναι, εδώ είναι νόμιμο. Εννοώ ότι μπορείς να πας στην πιραρία της γειτονιάς της στο εστιατόριο και να έχει μέσα φρουτάκια.
0: Κολοχέριδες, ναι.
1: Γνωστούς κολοχέριδες, ναι. Ο πεθερός μου έχει μαγαζί εδώ στη Γερμανία.
0: Ο αδερφός της μάνας μου είχε ένα σουβλατζίδικο στη Γερμανία.
1: Μπράβο.
0: Και όταν πήγα να τον επισκεφτώ είχε και ένα τέτοιο στον τοίχο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο πεθερός μου έχει μαγαζί. 9 χρόνια που είμαι εγώ εδώ, έχει δύο αυτόματα μέσα, δύο κολοχέριδες.
0: Πειραγμένους θα έλεγες, όχι?
1: Πώς?
0: Πειραγμένους.
1: Όχι, δεν μπορείς να πειράξεις τίποτα.
0: Α, okay.
1: Δεν υπάρχουν νομίζω πειραγμένοι πλέον στη Γερμανία και λέσχες κρυφές. Είναι σε κάθε μαγαζί επιτρέπεται να έχει δυο μηχανήματα και μετά εκτός αν κάνει άδεια, αν και κάνει τα γνωστά σπιλχάλε, δηλαδή που είναι τα μαγαζιά που έχουν μέσα έχουν 50 κολοχέριδες. Δηλαδή υπάρχουν αυτά, μπορείς να... και είναι δηλωμένα κανονικά από το 1 ευρώ που κερδίζει, το 50 πάει στο κράτος, 25 πάνε λεπτά σε αυτόν που έχει τα μηχανήματα, την εταιρεία που τα νοικιάζει, που θα έχει φέρει τέλος πάντων, γιατί δεν πληρώνει σε νίκιο, και 25 λεπτά το ευρώ πάει στον ιδιοκτήτη που έχει το μαγαζί. Από το ευρώ. Από δύο μηχανήματα μόνο σε κάθε μαγαζί βγάζουν όλα τα έξοδα του μήνα του μαγαζιού. Δεν φαντάζομαι πόσο τώρα, έτσι. Δηλαδή εξασφαλίζεις τη λειτουργία του μαγαζιού και σου δίνουν και ένα καλομηνιάτικο. Και αυτό με το 25%.
0: Φαντάσου.
1: Και είναι τόσο ανάρπαστο, δηλαδή έχω δει κόσμο γιατί ανοίγει 3 ώρα το μαγαζί, να περιμένει από τις 2 ώρα το απ' έξω για να
0: πιάσει πρώτη... 2 η ώρα το μεσημέρι εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι, για να πιάσει πρώτη θέση, για να μπει, για να παίξει κατευθείαν. Δεν υπάρχει πιο εθιστικό πράγμα νομίζω το καλοκαίρι. Έχω δει κόσμο μάλλον που, γιατί στο μαγαζί πάω σχεδόν μέρα παραμέρα, υπάρχει κόσμος πολύ εθισμένος. Μιλάμε για τρελό εθισμένο. Και είναι πολύ δύσκολο να ξεκολλήσεις.
0: Ναι, καλά βέβαια. Ναι. Γι' αυτό και έχουν τόσο πολύ μεγάλη πέραση κουλοχέριδες και στα καζίνο.
1: Ξέρω, εδώ στο εξωτερικό είναι η γειτονιά σου. Άρα, λες πάνω από μια μπίρση και ρίχνεις λεφτά μέσα. Και έχω δει άτομα που, εντάξει, πιο μεγάλη ηλικία να έχουν καταστραφεί, αλλά μιλάμε και για πιο νέους που έχουν δημιουργηθεί επεισόδια με την οικογένειά του, με τους δικούς του, με μεγάλη καταστροφή. Και είναι νόμιμο.
0: Μα και εδώ νόμιμο είναι. Απλά δεν είναι στις καφετέρειες.
1: Ναι,
0: είναι σε ειδικά.
1: Ναι, λέω τώρα να πας και να πας να φας με την οικογένεια και συνέχεις το πτώματο για να παίρνει. Τέτοια πράγμα. Η γιαγιά που έχουμε εδώ, της γυναίκας μου, ήταν εδώ με τον παππού, που τον είχαμε τον παππού και εδώ και πεθάνανε, ήταν 40 χρόνια Γερμανία. Μένανε της εταιρείας που δουλεύανε, τους είχαν σπίτια πληρωμένα όνα και πέρα, ξέρεις, δωμάτια, μένανε πολλοί Έλληνες τότε. Μιλάμε τώρα για είχαν έρθει το 50. Η πρώτη Gastarbeiter που ήταν εδώ. Μου λέει η γιαγιά, μιλάγαμε και με τον παππού κάθε φορά, όταν ήταν στα Γιάννα και όταν το φέραμε εδώ έτσι συζητήσεις. Μου λέει ο παππούς, μένα η γυναίκα λέει που έχω, λέει, πρέπει να μην έχει χωρίσει 3 φορές, λέει. Λέω γιατί. Μου λέει έφευγα, λέει, Παρασκευή από τη δουλειά, μαζί με τους άλλους Έλληνες που ήταν, ξέρεις, κλίκα όλοι. Και γυρνάγαμε, λέει, Δευτέρα πρωί, λέει, σπίτι. Όλο το Σαββατοκύριακο ήταν στις λέσκες και στα καζίνα παίζανε τζόου. Και αυτό γινόταν σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Μιλάμε η γιαγιά της, λέω, γιαγιά, εσύ τι, πώς αντιδρούσες, τίποτα, λέει, ερχόταν, λέει, αυτός Δευτέρα πρωί, γιατί τότε ήταν και η γυναίκα, δεν μπορούσε να μιλήσει, ξέρεις τι να του πεις στο παππού. Ερχόταν Δευτέρα το πρωί και ήταν, λέει, από ποτό και από ξενύχτια, τέτοιο, λέει, μου λέει, πήγαινε, λέει, στο γιατρό να με βγάλει τάρο, ούτε για δουλειά δεν πήγαινε Δευτέρα, με από Τρίτη πήγαινε. Μου λέει, γιαγιά, δεν έκανα τίποτα, εγώ μόνο, λέει, τσακωνόμαστε, λέει, και από την αντίδραση, πήγαινα κάθε μήνα και αγόραζα, λέει, μια ήττα.
0: Τι αγόραζε?
1: Πήγαινε και αγόραζε κουζινικά και πράγματα για το σπίτι, δηλαδή βαλίτσα με κουτάλια, με πυρούνια, με τέτοια, κατάλαβες, σαν για αντίδραση για τον παππού.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά ο παππούς δεν ένιωθε τίποτα, δεν καταλάβαινε. Όταν φύγαμε, λέει, φύγαν από εδώ και πήγαν στα Γιάννενα, το 96, πήγαν να αγοράσουν ένα διαμέρισμα στα Γιάννενα, με όλα τα λεφτά που είχαμε μαζέψει εδώ. Μου λέει ο παππούς, έπρεπε, λέει, να είχαμε λεφτά, τα λεφτά που έχασα εγώ, λέει, όλα αυτά τα χρόνια, λέει, στη Γερμανία, έπρεπε να είχαμε αγοράσει άλλα δύο διαμέρισμα. Φαντάζομαι, ζημιά.
0: Στερνή μου γνώση.
1: Πολύ, και σταμάτησε τα τελευταία, δηλαδή, 5 χρόνια που ήταν εδώ η Γερμανία, γιατί έπαθε έφραγμα, το τσιγάρο και την καθιστική ζωή αυτό που έκανε στο Σαββατοκύριακο. Τσιγάρο, ποτό και παιχνίδι. Και το παιδιά τότε, έπαθε και το σταμάτησε όλο. Πολύ παιχνίδι. Καταστροφή, είναι η καταστροφή. Ο τζόγος είναι ο τζόγος και το αλκοόλ. Και σου είπα για το δεύτερο, το αλκοόλ εδώ στη Γερμανία είναι καταστροφή. Δηλαδή αν έχεις ένα τίκ και έρθεις από Ελλάδα, Γερμανία και είσαι λίγο λάτρης του ποτού, εδώ θα σε αποτελειώσει. Γιατί πίνουν παντού, καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Και πίνουν παντού και δεν... Έχω δει οικογένειες εκεί στο μαγαζί, έρχονται... Πίνουν όλοι, ρε.
0: Τι, ναι.
1: Πίνουν όλοι, η γυναίκα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν έχουν αυτό που έχουμε στην Ελλάδα να πει, θα ντραπώ. Αλλά πίνουνε μέχρι να σκάσουν.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αυτοί και οι παραπάνω είναι.
1: Όλες
0: ο αγοράς.
1: Όλοι. Και οι Ολλανδοί είναι έτσι. Όλοι. Ναι. Αυτά είναι, όποιος βρεθεί εξωτερικό πρέπει να τα προσέξει πολύ. Ο τζόγος και το αλκοόλ.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Αυτά που λες, ναι, καταστρέφει κόσμο, καταστρέφει, δηλαδή, ναι, όποιος μπορεί να το αποφύγει.
0: Να τα αποφύγει σε μια χώρα που είναι σχεδόν σαν να σε παροτρύνουν για να πιεις, είναι πιο δύσκολο.
1: Γίνεται εδώ πέρα, υπάρχει ειδικό επίδομα
0: μπεκρούλιακα.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Είναι όπως επίδομα, όπως όταν παίρνει ταμείο ενεργείας ή τέτοιο, υπάρχει ειδικό επίδομα που σου δίνει το κράτος επειδή είσαι αλκοολικός. Και δεν σε παραπέμπει δηλαδή ώστε να έρθει στον ίσιο το δρόμο σε διάφορους ειδικούς άλλο, αλλά ξέρω άτομα που ζουν από αυτό το πράγμα. Δηλαδή παίρνουν γύρω στα 800-900 ευρώ και το σπίτι είναι πληρωμένο από το κράτος, από το Δήμο και όλα τα υπόλοιπα πληρωμένα και τους δίνουν και αυτό το ποσό για να ζουν, αλλά είναι αλκοολικοί.
0: Γιατί πρέπει να το κάνουν αυτό, δεν καταλαβαίνω.
1: Το θεωρούν...
0: Επειδή είναι όλοι το ίδιο, θα πεις.
1: Το θεωρούν αρρώστια, είναι αρρώστια, είναι κάποια σαν ασθένεια, σαν πάθηση και επειδή δεν ξέρω, δεν μπορείς να ξεφύγεις, δεν ξέρω. Υπάρχει πάντως επίδομα που ζουν... Είναι και στο διαμέρισμα, στο μαγαζί από πάνω είναι μία που είναι, ζει με αυτόν τον τρόπο χρόνια τώρα. Ναι. Κάτι θέλω να σου πω, κάτι μου έρχεται τώρα εδώ στη σκέψη, αλλά μου έρχεται.
0: Έλεγες ότι μία γυναίκα στο πάνω πάτωμα, τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτή ναι, αλλά όχι, ήθελα να σου πω, η μεγαλύτερη βιομηχανία στη Γερμανία είναι η...
0: Η μπύρα. Εξού και τα φεστιβάλ μπύρας και αυτά.
1: Όλα, όλα. Δεν είναι η αυτοκίνητη βιομηχανία, είναι η παραγωγή μπύρα. Αλκοόλ γενικά. Ναι. Τι έκανες, πάθη είναι αυτά. Πάθη. Πάθη που άμα μπλέκ είναι δύσκολο τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Από ένα κουλοχέρι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεις ποτέ με κέρδος. Να φύγεις με κέρδος αν θα παίξεις την πρώτη φορά, τη δεύτερη. Δηλαδή μπορεί να ρίξεις 20 ευρώ και να σου βγάλει το μηχάνημα 150-200. Άμα θα είναι φορτωμένο από τους υπόλοιπους. Γιατί έχουν λογισμικό. Και να πάρεις αυτό το 200. Αλλά είναι η... Πάση να γλυκαθείς και τα 200 που έχεις πάρει να τα κάνεις και 2.000. Δηλαδή να γυρίσεις, να φύγεις, θα περάσει η μέρα εκείνη και θα... Έχω δει ανθρώπους που έχουν φύγει, έχουν έρθει να φάνε, παίξανε, κερδίσανε, γλυκάθηκαν, φύγανε και ήρθαν μετά άλλες μέρες μόνοι τους και δεν έχουν σταματήσει να παίζουν χωρίς την οικογένεια, καταλαβαίνεις. Γιατί γλυκαίνεσαι. Εκεί που πήγες να φας, σου δώσε ένα μηχάνημα 200 ευρώ. Και λες, εδώ είμαστε.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, άστα να πάμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό...
0: Η τελευταία βάρδια είναι σήμερα.
1: Όχι, έχω μέχρι το Σάββατο.
0: Α, εγώ θα ξανάρθω πάλι τη Δευτέρα το βράδυ.
1: Έχετε αργία εσείς.
0: Ναι, του Αγίου Πνεύματος.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Ενώ εσείς στη Γερμανία έχετε του Αγίου Ινοπνεύματος.
1: Του περάσαμε εμείς, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Περάσαμε, ήταν την προηγούμενη Πέμπτη, νομίζω, η Παρασκευή.
0: Έγινε γιορτή μπύρας.
1: Όχι, γιορτή μπύρας εδώ κάνουν κάθε φωτοχή. κάθε αργία και κάθε... που το λένε fire tag, δηλαδή η μέρα που έχουν γιορτή ή τέτοιο. Γίνεται. Χαμό. Εντάξει, όπως αρέσει τον καθένα, τώρα αυτά είναι ότι δεν κρίνουμε, αλλά εντάξει, καλό είναι όσοι έχουν οικογένειες να το αποφεύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, μάνα.
0: Να είσαι καλά, Απόστολε. Καλή βάρδια.
1: Έγινε, καλή συνέχεια, καλό τριήμερο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και υγεία σε όλους.
0: Υγεία. Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε.

0: Ραδιοπάρκα ο Άγρυπνος, 211-10-80-880. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στα μηχανήματα των ήχων. Στην διεύθυνση επικοινωνίας η Σταυρούλα, δηλαδή η Θησαυρούλα, για να έχει αλλάξει όνομα, της τα λέω, την βάφτισα εγώ. Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, καλώς όρισες.
1: Χαίρετε, τι κάνετε, καλά?
0: Καλά Νίκο μου, εσύ?
1: Χαίρομαι που είστε καλά. Ήθελα να μιλήσω για τον τζόγο που είναι το θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ εκείνο που έχω προσέξει, ξέρεις ποιο είναι, επειδή δεν είμαι χερέκακος, ούτε θέλω να βάλω σαν δικτάκτορας τάξη στον ελληνικό λαό. Πρέπει να σκεφτεί λίγο λογικά και όχι να είναι σαν μυαλό μικρού παιδιού. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Τα καφενεία έχουν κλείσει. Αν δεις τον ΟΠΑΠ σε όλα τα πρακτορία, οι πιο πολλοί είναι οι συνταξιούχοι. Ακούω, ας πούμε, εντάξει, οι άνθρωποι μπορεί να λένε ότι δεν έχω, λέει, σύνταξη κτλ. Πολλοί αεριτζίδες έχουν πάρει σύνταξη και είναι εις βάρος των πραγματικών συνταξιούχων. Λέει ο άλλος, ας πούμε, εγώ δούλεψα τόσα χρόνια και παίρνω τόσο σύνταξη. Δηλαδή μοιράζεται η πίτα. Εάν αυτοί οι αεριτζίδες δεν υπήρχαν από το παρελθόν, ας πούμε, που ήρθαν τότε από τη Σοβιετική Ένωση και δεν διαπραγματεύτηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, που έκανε μεγάλο κακό ο συνταξιούχος και μοίραζε λεφτά πληθωριστικά, τότε είχαμε 25% το 80, και δεν μιλάει κανένας για το 25% που η πραγματική αξία των 100 δραχμών είναι 75, και όταν δεν έχεις καμπανεβάσματα το νόμισμα δεν μπορεί να σε δώσει πίστοση. Τότε για να πάρεις πίστοση ή θα πληρώσεις μεγαλύτερο επιτόκιο ή θα περιμένεις 1,5 χρόνο για να μαζέψεις λεφτά για να πάρεις μια τηλεόραση. Παράδειγμα, το η δεκαετία του 80 αρχές, η τηλεόραση είχε 80.000. Εγώ είχα πάρει το 80. Και το μεροκάμα, το μισθός ήταν 20.000. Δηλαδή έκαμες οικονομία περίπου 1,5 χρόνο. Τώρα, με το ευρώ που μπήκαμε, είναι καλό. Γιατί δεν έχουμε, ας πούμε, εξαγωγές και χρειαζόμαστε συνάλλαγμα. Από τη στιγμή όμως που μπήκαμε στο ευρώ, μπορούμε, λόγω του ότι έχουμε 2%, άντε τώρα που πήγε 3, και διαμαρτυρόμαστε, ενώ τότε είχαμε 25 και δεν μιλάμε. Αυτό. Δεν πάμε λίγο πίσω? Τότε όποιος είχε χρήματα, εκατομμύρια, απολάμβανε το ακριβό αμάξι και έβλεπες κάποιον και έλεγες αυτός είναι πλούσιος. Ενώ αντιθέτως, αυτοί που παίρνουν χιλιόαρικα πληθωριστικά που έδωσε ο Ανδρέας και έκανε τους 500.000 δημόσιους υπαλλήλους 1,5 εκατομμύριο, πήγαινε στα μπουζούκια, στις ταβέρνες και ξεσκάγανε εκεί πέρα. Το αποτέλεσμα. Τώρα όμως, σε ένα μήνα μέσα, σε ένα μήνα που παίρνει 1.000 ευρώ και άλλα 500 άμα δουλέψει η γυναίκα, μέσω όρο λέω, παίρνει 1.500 ευρώ. 80% οι Έλληνες έχουν σπίτια και εξοχικά. Να τα χαίρονται, δεν ζηλεύω, να περνάνε καλά. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν το 60%. Εκτός εκείνου, με τα 1.500 ευρώ που παίρνει, και αυτός που ακούει συνέχεια ότι ο Έλληνας πεινάει, δεν πεινάει. Θα σας το αποδείξω. Εάν πας με τη φορολογική σου δήλωση στο παρτοπολείο του Δήμου και δείξεις τη φορολογική δήλωση, θα πάρεις όλα τα όσπρια σου, τα κρέατά σου, τα απορρυπαντικά σου, τα χαρτιά σου κτλ. Μένει το ποσό ακέραιο το χιλιάρικο, συν τα 500 αν δουλέψει και γυναίκα. Δεύτερον, μπορεί να πάει στο γιατρό, έχει τα κοινωνικά ιατρία κτλ. Υπάρχει το ψηφιακό φροντιστήριο. Λέει, έχω παιδιά στο φροντιστήριο κτλ. Υπάρχει το ψηφιακό φροντιστήριο. Έχουν όλα τα μέσα. Αν θέλουν γιατρούς, μπορείς να πας και στους γιατρούς του κόσμου. Υπάρχουν εκεί πέρα. Αυτοί που είναι φτωχοί, αυτοί που έχουν λεφτά, καλά, ό,τι θέλουν κάνουν, δικαίωμά τους. Δεν θέλω να ακούω αυτή τη μιζέρια. Τώρα, αυτοί οι συνταξιούχοι που λένε δεν έχω, και κλαίγονται ότι ξέρεις έρχεται αυτό τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, και δεν έχω ένα δωράκι, έτσι πως κλαίνε και όλες και λυπάμαι από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη λέω, θεωρούνται, είναι κροκοδίλια δάκρυα. Γιατί όταν, κύριε, εσύ δεν μπορείς να δώσεις ένα δώρο στον εγγονό σου, τότε γιατί κλείσανε όλα τα καφενεία και αυτοί οι συνταξιούχοι πηγαίνουν και δίνουν τα χρήματά τους στον ΟΠΑΠ? Κατάλαβες? Μας. Κάνε μια γύρα και δες. Μέσα στον ΟΠΑΠ από τους 10, ας πούμε, μέσω όρο, οι 8 ή οι 7 είναι συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Mm. κατάλαβες. Δηλαδή κάθε και μου λέει ο άλλος, ξέρεις δεν έχω να φάω. Δεν έχεις να φας, πάνε, έχει και η εκκλησία τόσα συσίτια. Άμα πας με τη φορολογική σου δήλωση και πίσω ότι ξέρει, θα το δει εκεί. Έλα, είναι τετραμελή, 4 γεύματα. Συν τα όσπρια τα αυτά που θα πάρεις, καλύπτυσε τα πάντα. Το έχει χιλιάρικο, νησιά και αέριο. Ύστερα, με τα 200 ευρώ που δίνουν αέρα, όταν λέω αέρα τι, πίνουν καφέ και δίνουν 4 ευρώ. Έτσι. Εάν αφαιρέσουμε το μισό ευρώ που θα το έχει από το σπίτι τον καφέ με το θερμό του, θα μπορέσει να εξοικονομήσει χρήματα. Δεν λέω εγώ να του στερήσω τον καφέ, αλλά όταν λες ότι δυσκολεύεσαι να πληρώσεις ενίκιο, το 20% αυτή. Όταν στην Ευρώπη, ας πούμε, είμαστε 60. Παίζουν μια χώρα που έχει 100% πληρότητα σε σπίτια και δεν υπάρχουν φτωχοί 15 και 20%. Όταν στην Ιαπωνία έχουν σπίτια φέρετρα, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Ναι, μωρέ.
1: Λοιπόν, αυτά όλα. Γιατί δεν κάθεται ο Έλληνας και κάθεται και μιζεριάζει. Δεν κάνω πολιτική και φταίει ο Μητσοτάκης και αυτό. Ο καλύτερος πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή από τη μεταπολίτευση, προσωπική μου άποψη, αλλά επειδή κάνει πράξεις και ξεκαθαρίζει τα πάντα, γιατί παλιά μας λέγανε μαύρα πρόβατα και τώρα δεν μας λένε. Και όχι μόνο εκείνο. Πήρανε τον Πιερακάκη που έβαλε τάξη και στην παιδεία και στο άλλο και τώρα στην οικονομία και έγινε πρόεδρος του Eurogroup. Και όλοι οι Ευρωπαίοι λένε τα καλύτερα λόγια, ενώ τότε τα μας κατηγορούσαν. Αυτό δεν είναι θετικό? Γιατί δηλαδή καθόμαστε και τα μας κατηγορούσαν? Αυτό δεν είναι

0: κατηγορηθούν από το 98, γιατί λέει οι αντιπολίτες από το 19 και μετά, γιατί ρε κύριε, ο ίδιος ο Πάγκαλος ηχητικό μήνυμα άκουσα που έλεγε ότι ξέρεις παιδιά μην κλέβουμε τετραπλάσια, να κλέβουμε διπλάσια. Από το 98 είναι το ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκη, όλοι να τιμωρηθούν για να, να μπει μια ισορροπία. Εάν τώρα από το 19 τιμωρηθούν, όχι του συμπαρασπίζουμε αυτούς, το τονίζω, και τους αφήσουν τους άλλους ελεύθερους, ξέρεις τι θα λένε η αντιπολίτευση. Εμείς είμαστε οι μάγες, ηρωνικά, θα υπάρξει ο διχασμός πάλι και δεν θα βγει τίποτε. Και θα λένε είμαστε οι μάγες, εμείς είμαστε απ' έξω και εσείς είστε από μέσα και εμείς κλέψαμε, αλλά είμαστε μάγες. Καταλάβατε τι γίνεται. Αυτό το μπέρδεμα. Και τελευταίο κλείδω, ότι για να γίνει κράτος αυτό, ακούω τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει θέλω να κάνω το Σύνταγμα με 200 βουλευτές. Εάν θέλουμε να κάνουμε κράτος εμείς οι φτωχοί και η μεσαία τάξη, δεν το λέω ούτε είμαι παθιασμένος ούτε τίποτε. Το Σιμίτη το παραθέτουμε που έκανε και εκείνος λάθη. Όλοι κάνανε διαχρονικά. Ο Σιμίτης όμως έβαλε την Κύπρο στην Ευρώπη και γλίτωσε. Το υπόλοιπο θα το έπαιρναν οι Τούρκοι οπωσδήποτε, αφού δεν ήταν πουθενά ούτε στην Ευρώπη ούτε αυτό. Και μας έβαλε στο ευρώ. Εάν δεν είχαμε το ευρώ τώρα, θα κλαίγαμε και θα κλαίγαμε πολύ πικρά. Και γιατί? Γιατί θα είμαστε σαν την Αλβανία. Εάν κάναμε εξαγωγές, θα είχαμε συνάλλαγμα για να απολαύσουμε αυτά τα καλούδια μέσω του ευρώ. Ενώ η Τουρκία που έχει 50% κάνει εξαγωγές, παίρνει συνάλλαγμα και έχουν και αυτά τα καλούδια. Και το τελευταίο είναι ότι πρέπει κάποτε να μάθουμε να σκεφτόμαστε λογικά. Όσο για τον κύριο Γεωργιάδη, κάνει μεγάλο έργο, το συκοφαντούνε. Έχω άνθρωπο ο οποίος για να πάει να κάνει λέιζερ έπρεπε να δώσει 2.000. Και αυτά τα απογευματινά που έκανε, μπράβο το Γεωργιάδη, που έκανε τα χειρουργία, τον κοροϊδεύε η αντιπολίτευση. Ξέρεις πόσοι σωθήκαν από αυτό? Έκανε λέιζερ ο άλλος και κέρδισε δωρεάν. Με τη φορολογική δήλωση, με προϋποθέσεις. Και το τελευταίο, ξέρετε γιατί έχουμε πολλά φαρμακεία, ενώ τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης αντιστοιχούν τα 10 εκατομμύρια της Αυστρίας? Γιατί όλοι αυτοί σαν μανιτάρια είχαν τα φαρμακεία και γράφανε όσο θέλανε φάρμακα. Δεν υπήρχε αυτός ο έλεγχος που έκανε ο Γεωργιάδης, να είναι καλά, με την ψηφιακή μέσω ταυτοποίηση, μάλλον μέσω τηλεφώνου. Ενώ παλιά πήγαινε η γιαγιά, έλεγε ο φαρμακοποιός που ήταν κολλητή εκεί πέρα, καταλαβαίνεις τώρα πάρε δώσε, να γράψουμε και εκείνον φάρμακα το φίλο μου, ναι γράψε. Και ποιοι τα παίρνουν αυτά τα λεφτά όλα, τις μίζες, οι γιατροί που έγραφε τη συνταγή μέσω του φαρμακοβίου που είχαν επικοινωνία. Λοιπόν, όλοι αυτοί περνούσαν καλά και λέει μετά δεν έχουμε λέει υγεία. Και μπράβο το Γεωργιάδη που έκανε αυτή την ταυτοποίηση και βλέπεις τώρα, ενώ θυμάσαι και στην αυτή ποσότητα στη Μυτιλήνη 15.000 που είχε γράψει συντάγες ένα βράδυ.
1: Ναι, ναι, και πού τα πέ... Ή το, ναι. Το πηγάδι γεμάτο φάρμακα, το θυμάσαι?
0: Ναι. Ακριβώς, α, μπράβο και αυτό. Αυτά ο Έλληνας ο φτωχός, γιατί είναι τόσο κακός? Αυτή η κυβέρνηση σε έφερε σε 2 μήνες μέσω κινητού σου να ελέγχεις το αυτό πως το λένε την σύνταξη, όταν περίμενες με τους άλλους 8 χρόνια. Ξέρεις τι βγάζω, πάλι το λέω, δεν είμαι χαίρε κάποιο. Μήπως είναι αυτοί όλοι οι πιο πολλοί οι Έλληνες στο 80% που κάνουν αυτό το κακό στην πατρίδα με την κρίνια και τη μιζέρια που δεν προχωράει? Όπως ένα σημείο, άμα έχεις κρίνια προοδεύεις, δεν προοδεύεις.
1: Απλώς θα πάμε στο φινάλι τώρα σιγά,
0: ναι,
1: σιγά.
0: Ξέρεις τι γίνεται, ο Γεωργιάδης που έβριζε παλιά την Νέα Δημοκρατία επί Καραμαλή, πολύ καλά την έκαμπνε. Γιατί? Γιατί ο Καραμαλής ξόδευε 16%, ενώ το λογικό που λέει η Ευρώπη είναι 3%. Και παίρνα τα λεφτά. Θυμάσαι εκείνο το κοντάρι του τρόλεϊ, το μετακινούσε και έπαιρνε λεφτά. Έπαιρνε τα χέρια του, έπαιρνε λεφτά. Αυτά τα άκοψε. Και έβαλε και τάξη και στο αυτό που σου λέει στα πανεπιστήμια. Όχι, γι' αυτό πήγε ο Γεωργιάδης που τον κατηγοράμε, έβριζε την αυτή. Πήγε τώρα στο Μητσοτάκη γιατί είναι νοικοκύρης.
1: Αγαπητέ μου.
0: Και ό,τι λέει το κάνει πράξη. Τελειώνω.
1: Ναι, αυτά, το είπες 10 φορές το τελειώνω.
0: Έκλεισα. Καλό βράδυ, να είστε καλά, καλά. Και φίλια. Καλό ξημέρωμα. Αυτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Γιώργο από την Πάτερα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Μάνο,
1: τι κάνετε? Καλά, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Πολύ καιρό.
1: Ναι, πρώην αστυνομικός συνταξιούχος.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά, αγόρι μου. Πήρα για το προηγούμενο που είναι όλα ρόδινα. Και γιατί τις 18 του μηνός δεν έχουμε κανένα συνταξιούχο και λεφτά, επειδή παίζουμε? Αυτό μου ήθελα να σας πω. Ότι και πληρώνουμε νίκη στο σπίτι μας, και όταν θέλουμε να πάμε σε ένα γιατρό, μας ορίζουν ύστερα από ένα εξάμηνο για να πεθάνουμε πρώτα και ύστερα να πάμε στον γιατρό, που τα έχει κάνει όλα ωραία ο υπουργός μας. Τα έχει πολύ κάνει ωραία και παίζουμε όλοι στοιχήματα και έτσι στα ηλεκτρονικά, όλοι συνταξιούχοι. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα κύριε Μάνο άλλο. Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, στο καλό Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πολύ.

2-11-10-88-80 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Τώρα σε λίγο θα μας πάει το τραγουδάκι μέχρι την κορυφή και θα έχουμε μία ώρα ακόμα στη διάθεσή μας. Είναι και 56 πρώτα λεπτά. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο και στη διεύθυνση επικοινωνίας, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: πλάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι? Ο Τσιλιμίδης.
3: Αφήστε νίσκο, σας παρακαλώ πολύ.
2: Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
4: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
5: Άντε πάμε έτσι.
6: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
7: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
8: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
7: Πού πάω να μπλέξω αέξις άνθρωπος.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. Βέβαια την Κυριακή ετούτη δεν θα έχουμε εκπομπή, γιατί είναι το Αγίου Πνεύματος. Αλλάζει την Κυριακή προς Δευτέρα. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 12, ξεκινάμε. Οπότε θα τα πούμε το βράδυ της Δευτέρας. Κύριε Στάθη από το Σικάγο.
9: Καλή σας μέρα.
4: Γεια σου Στάθη.
9: Το θέμα σήμερα είναι ο τζόγος. Yes. Ο τζόγος είναι ένα πάθος και όπως όλα τα πάθη έχει και αυτό τις συνέπειες. Άκουσα διάφορες γνώμες απόψε μέχρι πως διαχείριση χρημάτων. Άκουσα κάποιος κύριος είπε να διπλασιάζουμε στο επόμενο αυτό, στο επόμενο ποντάρισμά μας και κάτι τέτοια.
4: Καλά, εντάξει, μην τα επαναλέω.
9: Κάποιος άλλος είπε ότι είναι μόνο για τους εύπορους. Ούτε και αυτό ισχύει. Δηλαδή έχει να κάνει πολύ με την αδρεναλίνη που από ένα σημείο και μετά γίνεται πολύ γλυκιά και είναι δύσκολο να αυτός ο εθισμός να ελεχθεί. Και όσο πλούσιος και αν είναι, δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι πολύ εύπορος, είναι δύσκολο σε κάποια μεγέθη λεφτά να σοδευτούν σε αγορές, σε οτιδήποτε διασκεδάσεις. Παίζονται όμως. Και έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ ειδικά που έχουν καταστραφεί από αυτό το πράγμα. Όλες αυτές οι εταιρείες με τα καζίνα δεν είναι τόσο κορόιδα, δεν τις έφτιαξαν ποντάροντας στη τύχη ή στην ατυχία των πελατών τους. Έχουν μια συνοικία μαθηματικούς που έχουν το νου τους και προσέχουν και έχουν πάρει τις πιθανότητες όλες με το μέρος τους. Δηλαδή όπως και να γίνει έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια. Δεν είναι εκεί για να πάει κάποιος στη τυχερή του μέρα να τους πάρει όλο το μαγαζί. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο πιο πρικισμένοι και καταφέρουν κάτι φορές, αλλά αυτό έχει να κάνει πιο πολύ και με τις δυνατότητες και με το χαρακτήρα τους, πόσο αυτοπιθαρχία έχουν. Και αυτοί που έχουν γλιτώσει είναι αυτοί που έχουν αυτοπιθαρχία, αυτοί που θα πούνε ότι πάω, έχω αυτό το ποσό να χαλάσω, με το που θα χάσω αυτά θα φύγω, ή θέλω να κερδίσω τόσα και με το που θα κερδίσω αυτά θα σηκώσω πάλι να φύγω. Εννοείται ότι ο στόχος που έχει βάλει είναι τουλάχιστον 50% από αυτά που είναι, να κερδίσει τα 50% από αυτά που είναι διατημένο να χάσει. Εξυπακούεται αυτό το πράγμα, γιατί όσο πιο πολύ κάθεσαι, τόσο πιο πολύ όσο πιο κοντά στην καταστροφή είναι. Είσαι. Ήθελα ακόμη να πω δύο κουβέντες για τη χθεσινή θεματική. Ήταν πολύ ωραία. Ήμουνα όμως οδηγούσα και είχα και τα εγγόνια μέσα και δεν μπορούσα ούτε να συγκεντρωθώ και έχασα και πολλά πράγματα ωραία από αυτά που ακουγόντουσαν.
4: Για πες μου.
9: Μπορούμε να μιλήσουμε για το
4: χθεσινό? Πώς δεν μπορούμε?
9: Είπατε ας πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι
4: επιτυχάνουν
9: κάποιους τους στόχους.
4: Και κάποιοι άλλοι όχι. Και τι είναι ζήτημα τύχης δηλαδή?
9: Η τύχη είναι κάτι που έρχεται σε όλους μας. Απλώς κάποιοι άνθρωποι τη βλέπουν και κάποιοι άλλοι δεν τη βλέπουν. Δηλαδή μπορεί να είσαι τυχερός και να είσαι υγιέστατος και να μην το εκτιμάς αυτό το πράγμα. Η τύχη είναι θηλυκό πράγμα και όπως όλα τα θηλυκά, ας πούμε, όταν δεν τα εκτιμήσεις, όταν δεν τους αποδώσεις τα εύσημα, γίνονται πολύ μοβόρικα. Η τύχη δεν είναι κάτι που έρχεται πάντα, που υπάρχει πάντα. Το πρώτο είναι να είμαστε σε γρήγορση να την αναλύουμε. Μπορεί να είναι δίπλα μας στη τύχη και να μην τη βλέπουμε. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, είναι σε θέση να έχουν μια διορατικότητα ή να έχουν, να μπορούν να αναγνωρίσουν πότε είναι, δηλαδή αυτό που λέμε η τύχη είναι ο χρόνος, ο κατάλληλος χρόνος, η κατάλληλη στιγμή με τους κατάλληλους ανθρώπους, η συγκυρία που λέμε. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Εξαρτάται ποιο είναι ο στόχος. Υπάρχουν στόχοι που δεν είναι εφικτοί. Δηλαδή οι στόχοι δεν είναι ίδιοι για όλους μας. Ούτε η επιτυχία είναι, ούτε η επιτυχία είναι το ίδιο πράγμα. Όλοι μας έχουμε τον ίδιο ορισμό της επιτυχίας. Άμα σας ρωτήσω τι είναι επιτυχία για εσάς, θα μου πείτε κάτι. Για μένα θα είναι κάτι άλλο, για κάποιον άλλο θα είναι κάτι άλλο. Δεν είναι για όλους το ίδιο πράγμα. Όταν ήμουν μικρός μου είχε πει η δασκάλα ότι η λέξη επιτυχία είναι ουσιαστικό αφηρημένο. Το παιδί τώρα, ας πούμε, δεν το καταλάβαινα γιατί είναι αφηρημένο. Μου είπε ότι δεν είναι, δεν γίνεται αντιληπτή από τις αισθήσεις μας. Ούτε και αυτό δεν το καταλάβαινα. Είμαι αρκετά μικρός, μπέρδευα τα αισθήματα με τις αισθήσεις. Μου το εξήγησε ότι δεν μπορεί να πιάσεις, ότι δεν μπορεί να δεις, ότι δεν μπορεί να ακούσεις, ότι δεν μπορεί να γευτείς. Είναι αφηρημένο. Και σαν έννοια όμως, η επιτυχία δεν είναι μόνο αφηρημένη σαν ουσιαστικός ως προς την ταυτοποίηση τη γραμματική της. Η επιτυχία είναι και σαν έννοια αφηρημένη, γιατί επιδέχεται εκατομμύρια ορισμούς. Για κάποιον επιτυχία είναι να κάνει λεφτά, για κάποιον άλλον είναι να έχει την υγεία του, για κάποιον άλλον είναι να γίνει καλά, για κάποιον άλλον να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για τα παιδιά του, για κάτι καλύτερο, για το μέλλον τους. Ένας άνθρωπος που είναι σε μια αρρώστια δεν εξαρτάται από αυτόν. Ο στόχος του είναι να γίνει καλά. Εξαρτάται όμως από τον ίδιο. Δεν είναι πάντα κάτι το εφικτό. Και υπάρχουν και κάποιοι, ας πούμε, δηλαδή μπορούμε να δούμε γιατί αποτυχάνουν κάποιοι άνθρωποι. Σε αυτό είναι πιο εύκολο να το δούμε, αλλά στο γιατί επιτυχάνουν υπάρχει μια σχετικότητα. Έτσι. Και έχουν και στόχους εφικτούς. Δηλαδή αν εγώ ξεκινήσω, ας πούμε, με 1.000 ευρώ και θέλω να κάνω ένα εκατομμύριο, να επενδύσω 1.000 ευρώ και να κάνω 1 εκατομμύριο σε ένα χρόνο, δεν πρόκειται να πετύχω ό,τι και να κάνω. Ας πούμε. Πρέπει να μου έρθουν όλα πάνω μου.
4: Μάλιστα.
9: Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα να πω και κάτι άλλο, επειδή η εκπομπή είναι παρεΐστικη,
4: ναι,
9: και επειδή όλοι, δηλαδή εμένα μου αρέσει περισσότερο να την ακούω παρά να μιλάω. Αλλά εντάξει, οφείλω και εγώ να κάνω κάτι για να, έτσι, να πληρώσω, να... Είναι απληστία να τα περιμένω όλα από τους άλλους. Η εκπομπή είναι παρείστικη και πρέπει να σεβόμαστε και τους ακροατές. Κάποιος κύριος, ο προηγούμενος ακροατής, κάπου πήγε να κάνει μεροκάματο σε βάρος μας.
4: Δηλαδή.
9: Έτσι, θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα αντίθετα από αυτά που είπε, αλλά θα γινόμουν σαν κι αυτόν. Όχι, δεν είναι σωστό.
4: Δεν χρειάζεται να είμαστε προσβλητικοί προς κανέναν.
9: Δεν προσβάλλω.
4: Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται. Είπε αυτό που έχει να πει. Πες εσύ αυτό που έχει να πει.
9: Αυτό που είπε να πει όμως δεν είχε καταρχήν κάποια σχέση με αυτό, και αυτό που είπε, είπε ψέματα. Όταν λέμε ψέματα, υποτιμάμε την νοημοσύνη των
4: άλλων. Τι, για ποιο πράγμα είπε ψέματα?
9: Εντάξει, έπλεξε τώρα το εγγόμιο του Γεωργιάδη. Εντάξει,
4: για αυτόν μιλάτε.
9: Ναι, έχουμε πάει και στα νοσοκομεία, έχουμε δει πώς είναι τα νοσοκομεία, ξέρουμε και πώς πρέπει να είναι τα νοσοκομεία. Μην μας κάνει τώρα δεν μπορεί να μας πουλάει την κολοφοντιά για φανάρι, να τρέξει ο κόσμος, εισιστά στον κόσμο να τρέξει στην εκκλησία, να κάνει, γιατί να τρέξει στην εκκλησία. Ο καθένας που είναι συνταξιούχος έχει πληρώσει για να πάρει τη σύνταξη και του κόψαν τη σύνταξη. Και ποιοι του κόψαν? Αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε και αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα να πληρώσουν για αυτό που συνέβη. Όχι μόνο οι συνταξιούχοι, όχι μόνο οι πληβοί. Έτσι, για τη χώρα χρεοκόπησε με ευθύνη των εξουσιών, της νομοθετικής, της εκτελεστικής, της δικαστικής. Αυτοί βγάλανε ένα νόμο και προασπίσαν τα συμφέροντά μας. Και κλειδίκαμε εμείς για να μην πάνε αυτή η φυλακή, οι πολίτες, να πληρώσουμε. Και εμείς που ζούμε εκτός Ελλάδος, και εμείς πληρώσαμε το αυτό. Δηλαδή και εμάς απαξιώθηκαν οι περιουσίες μας που είχαμε στην Ελλάδα και που είχαμε επενδύσει για αυτές. Κανένας δεν γλίτωσε από αυτό το πράγμα.
4: Μάλιστα.
9: Εκτός υπάρχουν άνθρωποι, τώρα τι να συζητάμε, δηλαδή για ιδιοκατοίκηση, για αυτά. Η Αλβανία έχει τη μεγαλύτερη ιδιοκατοίκηση στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι άνθρωποι περνάνε καλά? Δεν είναι, αλλά εγώ στέκομαι στο αυτό ότι δεν είναι σωστό να κοροϊδεύουμε τους συνακροέδους. Είμαστε μια παρέα όλοι μας. Και χρειάζεται να σεβόμαστε όπως μας σέβονται, να σεβόμαστε και τους υπόλοιπους. Εντάξει, αν αυτός κάνει μεροκάμα, τώρα βρει ένα άλλο τρόπο να κάνει μεροκάμα. Όχι με εμάς. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.
4: Να είσαι καλά.
9: Και εσείς να είστε καλά. Αύριο δεν έχετε εκπομπή, έτσι, ούτε
4: όχι, ούτε το Σάββατο, ούτε την Κυριακή. Από Δευτέρα.
9: Εδώ είναι ακόμα Πέμπτη.
4: Ναι.
9: Πάμε 8 ώρες πίσω. Να περάσετε πανόμορφα, ό,τι και αν κάνετε.
4: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
9: Γεια.
4: Yeah. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Βρε καλό στη ζωή από την Κοκκινιά.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Τι γίνεται ζωή, σε χάσαμε.
1: Καλά εσύ τι κάνεις Μάνο μου?
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Να, θα ακούω τώρα για αυτά που λες μωρέ Μάνο, για τα καζίνα.
0: Ναι, για τον τζόγο λέμε, για τον τζόγο.
1: Ναι, τον τζόγο, ναι, όλα τα, όταν ταξίδευα έβλεπα, πήγαινα, δεν μπορώ να πω, ξέρεις τι έκανα. Τότε κοπέλα φόραγα, με μια κοπέλα που βάζαμε ένα μπλουτζί, ήταν τα μπλουτζί, και βάζαμε 5 ή 10 ευρώ από πίσω στο κολότσεπι, ούτε τσάντες ούτε τίποτα, να περάσει η ώρα μας, δηλαδή ναι. Πιάνα μια φορά την εβδομάδα ή στο Κουρουασάου ή στην Αρούμπα, ας πούμε, να πτώνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν είχα μάθει ποτό και καζίνα, δεν επλησίασα το τσιγάρο αυτό, αλλά τα κατάφερα 18 χρόνια και το έχω κόψει τώρα.
0: Δηλαδή τελικά κάπνιζες.
1: Ναι.
0: Γιατί είπες δεν πλησίαζα το τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Τι ναι. Κάπνιζες ή δεν κάπνιζες, μη μας μπερδεύεις.
1: Έβλεπα.
0: Ζωή, Μάνο, δεν ακούς τι σου λέω?
1: Όχι.
0: Εγώ δεν φταίω γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Κάνε κάτι με το τηλέφωνο να ακούς.
1: Ναι, τώρα σε ακούω.
0: Ναι, είπες, έβαζες 5 ευρώ, 5 ξέρω εγώ, χιλιάρικα στην τσέπη και πήγαινε στο καζίνο.
1: 5 ευρώ, 5 δολάρια.
0: Ωραία. Και είπες ότι ποτό και καζίνο και πώς το λένε, τσιγάρο, δεν, ποτέ δεν κατανάλωσες. Πώς γίνεται, αφού πήγαινε στο καζίνο?
1: Τσιγάρο, κάπνιζα. 18 χρόνια το έχω κόψει τώρα το τσιγάρο.
0: Α, μάλιστα.
1: Το καταλαβες. 18 χρόνια τα κατάφερα και το κόψα το τσιγάρο. Ούτε και πίνω αυτόνο. Βέβαια, βλέπα τις άλλες, όχι. Μάνο, εγώ τους έλεγα, έχω παιδιά. Δεν ήρθα να αφήσω τα λεφτά στα καζίνα. Ήρθα να στείλω στα παιδιά μου τα λεφτά. Με τρώει η θάλασσα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Είναι έτσι που το λέω, Μάνο μου.
0: Εσύ ξέρεις. Δίκιο ναι. Έχεις πάντως. Σωστά είναι αυτά που λες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχεις... καπετάνισα, ε.
1: Ναι. Μάνο, yeah. Έχεις γίνει ο μεγάλος μου δάσκαλος, ακούω, μ' αρέσει να ακούω και να μην μιλάω, να σ' ακούω και τώρα από
0: ναι,
1: το
0: αλλά,
1: καζίνο.
0: Ναι.
1: Σ' ακούω, μαθαίνω, μα έχω μάθει πράγματα και θαύματα.
0: Ξέρεις ότι στένανε... αν όλοι έκαναν αυτό που κάνεις εσύ, εγώ θα τη σταμάταγα την εκπομπή και θα πήγαινα σπίτι μου.
1: Έχεις γίνει μεγάλο, έγινα με και κρατάω.
0: Ναι. Όχι,
1: Μανώ,
0: ζωή, άκουσες τη σούπα.
1: Καλή ξεκούραση, Μάνο.
0: Όχι, άλλο αλέω, με άκουσες τη σούπα. Με άκουσες, λέω, τη σούπα?
1: Όχι.
0: Τώρα με ακούς?
1: Ναι.
0: Λέω ότι αν όλοι έκαναν αυτό που κάνεις εσύ, η εκπομπή θα είχε σταματήσει. Θα τη σταμάταγα εγώ, μη γελάς.
1: Να μην σε ενοχλάω, Μάνο, γι' αυτό.
0: Καλά, εντάξει, okay, καλό Πάσχα.
1: Ναι.
0: Άντε, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι 4 και 23 πρώτα λεπτά και μπορούμε να επιστρέψουμε στην κουβέντα με τον Άρη Μαραγκόπουλο τον Σεραφέα, που είχαμε ξεκινήσει την αναμετάδοση εχθές αλλά δεν μας έφτασε ο χρόνος. Μπορούμε να ακούσουμε το τέταρτο κομμάτι της συνέντευξης.
1: Αυτές είναι οι ήττες. Αυτές οι ήττες είναι πολύ βαθιές. Είναι πάρα πολύ βαθιές. Δηλαδή τις πληρώνουμε αυτές τις ήττες. Αυτές οι ήττες σημαίνουν μια αδυναμία για ένα λαό να σταθεί κατά μέτωπο απέναντι στον εαυτό του, θα το επανελάβω, και να τον αγαπήσει για αυτό που είναι. Δεν τον αγαπάει αυτό που είναι. Και εμένα αυτό με θλίβει, με θλίβει. Δηλαδή ακούς τώρα πια, πολύ αργά, ακούς διάφορους που λένε να σώσουμε την παραγωγή μας, να κάνουμε αυτό, μα τώρα δεν έχεις πια τους γιαρμάδες που είχες, δεν έχεις τα ροδάκινα που είχες, τα πεπόνια άργους έχουν σιγά σιγά εξαφανίζονται και έχεις στρογγυλό κολοκυθό πεπόνια. Αναφέρω παραδείγματα που τα ξέρει οποιοδήποτε και τα καταλαβαίνει. Όλα αυτά τα πράγματα σε λίγο δεν θα τα έχεις, δεν θα έχεις φάβα Σαντορίνη σε λίγο, έτσι. Ακούγοντας τία, δεν είναι. Η βάση σου, η βάση αυτής της χώρας έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Η βάση αυτής της χώρας δεν έχει να κάνει με τον τουρισμό, μα και τον τουρισμό θα τον ανέπτυξες διαφορετικά αν αυτά τα σεβόσουν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πάντοτε, μιλώντας για τον τουρισμό, πάντοτε με ενοχλούσε ότι όταν πήγαινε σε ένα, μια οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο πολυτελείς, έβλεπες ότι στο πρωινό σου σερβίρουνε σε περιοχές που έχουν όλων των ειδών τα φρούτα, όλων των ειδών τη δυνατότητα να φτιάξουν μαρμελάδες δικές τους, τα συσκευασμένα αυτά, με συγχωρείτε, σκατουλάκια, ενώ θα μπορούσαν να έχουν, όταν πας έξω, αν είσαι σε ένα ξενοδοχείο στη Φλωρεντία ή ένα ξενοδοχείο οπουδήποτε, θα δεις ότι θα σου δώσουν ό,τι έχει τοπικό. Δεν είναι χαζοί οι άνθρωποι. Εμείς εδώ μπορεί να είσαι σε ένα βουνό, μπορεί να είσαι σε ένα νησί και δεν σου φέρνει το συσκευασμένο σε πλαστικό. Αυτό κάτι δηλώνει όμως για την ταυτότητα. Δηλαδή κανονικά ο επιχειρηματίας αυτός που το κάνει αυτό δεν πρέπει να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του, αλλά αισθάνεται. Γιατί θεωρεί γρήγορα, άμεσο, κέρδος, εύκολο. Δεν θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέχνα την Ελλάδα. Δεν είμαι στην Ελλάδα. Είμαι στην Αμερική. Είμαι σε μια πόλη στην Ινδιάνα και εκεί προσφέρω το πρωινό μου. Αυτό έτσι δουλεύει.
2: Rooms to let χωρίς τουαλέτ.
1: Έτσι.

0: Έχω την εντύπωση ότι συχνά μας διαφεύγει πόσο γοητευτικό είναι να συναντήσεις μια δυσκολία και να την ξεπεράσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό που είπατε, δηλαδή να συναντήσεις μια δυσκολία και να την ξεπεράσεις. Αυτό ανήκει σε αυτές τις αξίες, τις συμβολικές αξίες, τις οποίες έχουμε πετάξει στην άκρη. Γιατί τις έχουμε πετάξει στην άκρη? Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι αξίζει μόνο ό,τι αγοράζεται και πουλιέται. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αξίες αυτού του τύπου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αξίες όπως εκείνη η παλιά ελληνική αξία, η οποία έχει χαθεί πια. Έχει μείνει μόνο η λέξη της. Μια λέξη που δεν μεταφράζεται σε καμία γλώσσα. Φιλότιμο. Αυτές είναι συμβολικές αξίες. Και είναι πολύ σπουδαίες να τις κρατήσει ένας λαός για να στέκεται στα πόδια του. Λοιπόν, αυτό τώρα η δυσκολία. Μα ναι, για τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή, με δυσκολία προχωράς. Ξεπερνώντας τη δυσκολία. Αυτή είναι η ομορφιά της. Αν δεν έχεις δυσκολίες, η ζωή είναι βαρετή. Είναι κοινότοπη. Δεν έχει νόημα. Χάνει το νόημά της. Και αυτό δεν το μάθαμε. Δηλαδή, και όταν λέω δεν το μάθαμε, οι νεότερες γενιές, και στο σχολείο παίζει ρόλο αυτό, δεν το έμαθαν αυτό. Δηλαδή, επειδή παρακολουθώ και τα σχολεία και τη διδασκαλία και όλα αυτά πάρα πολλά χρόνια, έχω διδάξει και εγώ πολλά χρόνια, βλέπω ότι υπάρχει μια ευκολία, να μην κουραστεί το παιδί, μα αν δεν κουραστεί δεν θα βρει τη γνώση ποτέ. Η γνώση βγαίνει μέσα από τη δυσκολία. Ο Χάρολντ Μπλουμ, ένας πολύ μεγάλος Αμερικανός κριτικός που είναι στο Πανεπιστήμιο του Yale, μιλώντας για τη λογοτεχνία, λέει ότι οι πιο σημαντικές χαρές, η πιο σημαντική ειδονή που μπορείς να αντλήσεις από τη λογοτεχνία είναι από αυτό που ο πολλής κόσμος ονομάζει δύσκολο βιβλίο. Μα ναι, η μεγάλη ειδονή είναι η δύσκολη ειδονή, αυτή που πρέπει να την κατακτήσεις. Όχι αυτή που σου δίνεται απλόχερα. Κάντε την μεταφορά και στη ζωή και στις γυναίκες και οπουδήποτε. Έτσι δεν είναι? Με αυτή την έννοια, αυτό είναι μια συμβολική αξία που θεωρώ ότι επίσης κινδυνεύει. Δηλαδή, αυτούς τους καιρούς βλέπεις στους σταθμούς συνέχεια μιλάνε για την αηφόρο ανάπτυξη, μιλάνε για την οικονομική ανάπτυξη. Η λέξη ανάπτυξη περνάει παντού. Αλλά η ανάπτυξη έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι, και νέους ανθρώπους, θα δανειστούν για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Ναι, θα χρειαστούν μια βάση, αλλά πρέπει να έχουν όρεξη να ξεπεράσουν δυσκολίες. Και οι δυσκολίες αυτές πρέπει να είναι δημιουργικές δυσκολίες. Έτσι. Λοιπόν, εκεί πραγματικά είναι ένα σημείο που χωλαίνουμε και θα πρέπει να το περάσουμε κι αυτό. Φαντάζομαι ότι τώρα, μπροστά σε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες που ορθώθηκαν σε όλους, κάτι θα αλλάξει. Θεωρώ ότι η βιότητα που έχει η εποχή, εκ των πραγμάτων, θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει, να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Θα αναγκάσει τον κόσμο να διεκδικεί περισσότερα. Αλλά όχι με την παλιά έννοια της διεκδίκησης. Διεκδικώ περισσότερα για να πάρω καλύτερο αυτοκίνητο. Διεκδικώ περισσότερα για να βάλω πλακάκια πολυτελείας στο μπάνιο για την κόρη μου που το σπίτι της δίνει πρίκα κτλ. Διεκδικώ περισσότερα για τον εαυτό μου, για τις συμβολικές μου αξίες, για να κάνω τη ζωή μου να έχει νόημα.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά.

0: Και πάμε στο Βασίλη από τη Μελβούρνη λίγο πριν σας αφήσουμε. Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Μιλάμε για το τζόγο, για τα τυχερά παιχνίδια.
0: Για το τζόγο συγκεκριμένα, ναι.
1: Εδώ η Αυστραλία είναι η χώρα του τζόγου.
0: Το ξέρω, είδα πάντα, πρώτη φορά είδα τόσα πολλά μαγαζιά με κουλοχέριδες στο Σίδνεϊ.
1: Παντού, σε γειτονιές, στα παπ που έχουν εδώ γεμάτα, καζίνα όλες οι πόλεις, αλλά άλογα, σκυλιά τρέχουν, παλιά είχαν και γογόρια. Τα αργήσαν. Δηλαδή, τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πολλοί Έλληνες έχουν χάσει τεράστιες περιουσίες εδώ. Θα σου πω κάτι, γνώριζα ένα παιδί που δούλευε στις μηχανές αυτές και μου λέει οι άνθρωποι είναι τόσο χαζοί που αυτές οι μηχανές είναι ρυθμισμένες 20%, 30% αναλόγως και άμα παίζεις συνέχεια αποκλείεται ποτέ να κερδίσεις. Πώς μπορείς να κερδίσεις μια μηχανή που είναι ρυθμισμένη πάντα να κερδίζει? Θα τύχει αν παίξεις μια φορά, γιατί δίνουνε, μαζεύουνε και δίνουνε. Όταν δίνει, να πάρεις τα λεφτά. Άμα φύγεις και δεν ξαναπαίξεις, καλώς. Αλλά άμα συνεχίζεις να παίζεις, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις. Και στο καζίνο, εγώ δεν παίζω. Έχω παίξει μόνο, μπορώ να πω, 5-6 φορές στο καζίνο. Και στο Las Vegas που είχα πάει, έπαιξα και κέρδισα. Αλλά είναι ορισμένα παιχνίδια, το Blackjack παράδειγμα, το 21 που λένε.
0: Ναι.
1: Αυτό άμα έχεις θυμητικό και παρακολουθείς, υπάρχει μια περίπτωση να κερδίσεις.
0: Ναι, αλλά άμα σε δει από την κάμερα το επιτελείο από πάνω, θα σε πετάξουν από το καζίνο έξω, απαγορεύεται. Να έχεις θυμητικό που
1: ναι,
0: λες.
1: Ναι, ξέρω τι λες. Έχει γίνει αυτό. Αλλά ρουλέτες και αυτά δεν αποκλείεται να κερδίσεις. Είναι ρυθμισμένα αυτά τα παιχνίδια. Αλλά το Blackjack και το Μπακαρά. Τι γίνεται όμως με αυτό, ότι όταν κερδίζεις από τύχη ή κερδίζεις λίγα λεφτά, δεν σου λένε τίποτα. Αλλά άμα κερδίζεις μεγάλη όλα ποσά, γιατί μίλαγα με κάποιον που ήταν έτσι παίχτης. Είχε θυμητικό. Γιατί μίλαγα με κάποιον που ήταν έτσι παίχτης.

0: ή όχι. Οπότε μου λέει μετά έρχεται αυτός κάτω και δεν γλιτώνεις, μου λέει, θα σε φάει. Και άμα δεν γίνει αυτό σε διώχνουνε κιόλας. Αλλά ο τζόγος είναι, δεν ξέρω, είναι αρρώστια.
1: Μεγάλη.
0: Αλλά εγώ όσες φορές έπαιξα σε καζίνο πήρα 50 δολάρια, μόλις κέρδισα 100 έβγαλα τα 50, τα έβαλα στην τσέπη μου και έπαιζα με τα κερδισμένα. Μόλις τα είχα να έφευγα.
1: Ναι.
0: Είχα αυτό το σύστημα, αλλά έπαιξα 5-10 φορές στη ζωή.
1: Εκεί στην Ένωση των Κυπρίων που είχαμε πάει στο Σίδνεϊ ήταν γεμάτο κουλοχέριδες. Και ήταν μια περίπτωση, ένας τυπάκος, έβλεπα δηλαδή, δεν έπαιζα, δεν τον μπορώ, το συχαίνομαι, αλλά έπαιζε, έβαζε κέρματα, κάποια στιγμή του τελειώσανε και σηκώθηκε να φύγει. Και πήγε μια κυρία, έβαλε ένα νόμισμα και πήρε jackpot, δηλαδή ένα ακόμα να είχε, θα τα έπαιρνε αυτός. Κόντεψε να πάτε εγκεφαλικό. Πραγματικά.
0: Και να σου πω κάτι. Καλύτερα που αυτή η κυρία, χειρότερα είναι που δεν κέρδισε. Γιατί αν τραβήξει μέσα και ξαναπάει και ξαναπάει και νομίζει ότι θα κερδίσει, θα τα χάσει όλα.
1: Φυσικά θα τα χάσει, εννοείται αυτό.
0: Δεν γλιτώνει.
1: Μα αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει με τα καζίνο.
0: Αλλά τώρα το έχουν κάνει με την κάρτα. Βάζεις την κάρτα και παίζεις όσο θες. Δηλαδή μπορεί να παίξεις μια δόση, ένα πάτημα του κουμπιού να είναι και 50 δολάρια παράδειγμα.
1: Και μόνο.
0: Δηλαδή μιλάμε για τρέλα.
1: Βέβαια.
0: Μέσα σε ξέρω εγώ 20 λεφτά να έχεις...
1: Χάσει την περιουσία σου.
0: 500 ευρώ.
1: 500.000.
0: Ναι, είναι τρέλα ο τζόγος. Αλλά
1: μάλιστα.
0: Δυστυχώς πολύ... Νομίζω είναι αδύναμη. Άμα είσαι πολύ δυνατός χαρακτήρας και σκέφτεσαι λογικά πώς λειτουργεί όλα αυτά τα καζίνα για να λειτουργήσουν, άμα ήταν να χάνουν, θα είχαν κλείσει. Είναι απλό. Άμα κάνεις μια απλή σκέψη θα καταλαβαίνεις ότι άμα παίξω αποκλείεται να κερδίσω. Αυτό.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλημέρα.
0: Εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Αυτά, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, ήταν όλα. Και άλλη γραμμή, συγγνώμη, τώρα το είδα. Ήμουν έτοιμος να αποχαιρετήσω. Βαγγέλης από το Λασίθι επικοινωνεί πρώτη φορά.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, κύριε Βαγγέλη μου.
2: Πολύ ωραία εκπομπή, σας ακούω κάθε βράδυ.
1: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μίλα μου.
2: Ναι. Πολύ ωραία εκπομπή σας.
1: Ναι, το άκουσα και... αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, θα σας πω για τον τζόγο. Για τον τζόγο είναι... ένας εθισμός ο οποίος δεν φεύγει από τον άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Άμα μπει σε αυτό το κομμάτι, εγώ θα σου πω, το μακαρί του πατέρας μου είχε παίξει πάρα πολλά. Αυτά βέβαια ποτέ δεν πεινάσαμε.
1: Ναι.
2: Αλλά θα είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. 5 πολυκατοικίες είχε παίξει.
1: Άντε.
2: Λοιπόν, αλλά εμείς, εντάξει, η οικογένεια μας είχε πάντα κορυφή. Αλλά ήταν κρίμα όμως, άμα καθόμαι και σκέφτομαι τόσα λεφτά που είχε χαλάσει, πόσο κρίμα ήταν. Θα είχαμε βοηθεί τα παιδιά του πιο πολύ εμείς. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ ήθελα να ρωτήσω, να είσαι απευθύνω ένα ερώτημα.
1: Τι θα ήθελα.
2: Ένα ερώτημα να κάνω, αν κάποιος έχει κερδίσει λεφτά, εδώ στην Ελλάδα, από τον Τζόκερ, ας πούμε, ας πάρει ένα τηλέφωνο ανώνυμα να μας πει, εγώ παιδιά είχα πάρει τόσο εκατομμύρια.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα προλάβει τώρα, γιατί...
2: Όχι, λέω κάποια στιγμή, άμα θέλει, ας πάρει ένα επιβεβαίωση, δηλαδή... Κάπου πρέπει να υπάρχει μια επιβεβαίωση. Κάποιος τα πήρε, αυτό λέει ένα νόημα. Το κράτος, δηλαδή η ιδιοσύνη. Ένα αυτό.
1: Ναι. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι, ότι δεν παίρνουν χρήματα. Εγώ πιστεύω ότι παίρνουν. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο.
2: Εγώ θα σας πω, κάποτε μια φορά με είχε πλησιάσει ένας ασφαλιστής. Μου λέει να σας ασφαλίσω, να σας κάνω μια ασφάλεια ζωής και τα λοιπά, επειδή εγώ όμως την είχα πατήσει με μια ασφάλεια ζωής. Του λέω, με πάρει ένας πελάτης τηλέφωνο και μου πει ότι εγώ είχα ασφαλιστεί περιπέτειες στο Μανώλη και πήρα τόσα λεφτά από μια περίπτωση μου, και εγώ του λέω, θα ασφαλιστώ άλλη μέρα το πρωί. αλλά να με πάρει ένας πελάτης, ο

0: τηλέφωνο, μου πει ότι εγώ έκανα μια εγχείρηση και με κάλυψε ο Μανώλης σε αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι δυσπιστός ότι δίνουν χρήματα έτσι εύκολα. Όλοι κοιτάνε το κέρδος.
1: Δεν έχεις άδικο γι' αυτό, αλλά εγώ ας πούμε είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος οτιδήποτε χρειάστηκε να πληρωθεί στο Ωνάσιο όταν έπατα το έμφραγμα, το πλήρωσε η ασφάλεια. Δηλαδή όλα, όταν λέμε όλα, ακόμα και το τεστ που έγινε στην πόρτα, μήπως έχω COVID ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή εγώ έχω τον εαυτό μου ως παράδειγμα.
0: Εντάξει, μπορεί να είστε ίσως ξεχωριστά.
1: Μα εγώ δεν είμαι ξεχωριστά, με συγχωρείτε, που ξέρανε αυτοί τι είμαι εγώ. Δεν ξέρανε τίποτα για μένα. Δεν είχαμε παρτίδες. Αλλά δεν έχω άποψη για τα τζόκερ και τα τέτοια, γιατί δεν παίζω, βαριέμαι. Το ξεχνάω.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν είναι να πατάς καθόλου σε αυτούς. Είναι όντως εθισμός, όπως λένε και πριν.
1: Εντάξει.
0: Και κάτι άλλο τώρα ήθελα να πω. Ήθελα να πω για το παιδί, για αυτό που έλεγε ο κύριος που έχετε βάλει ο μαγνητοσκοπημένος.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, εγώ θα σας πω εδώ στα ξενοδοχεία. Εγώ δεν είμαι στο κοντό με τον τουρισμό. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα ξενοδοχεία έχω ακούσει, δηλαδή από φίλο που δουλεύει μέσα, ότι την ομελέτα, δεν τρώνε ομελέτα οι τουρίστες. Πάνε σε ένα δοχείο του 20 λίτρου, ένα πράγμα που είναι η μπογιά που παίρνουμε, που βάφουμε το σπίτι,
1: ναι.
0: 20 λίτρου. Το ανακατεύει και το βάγει με την κουτάλα και του δίνει ομελέτα.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, έτσι γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: μα δεν αξίζει τον κόπο. Πρώτα απ' όλα, όταν κλείνεις δωμάτιο σε ξενοδοχείο, φροντίζεις να είναι ξενοδοχείο που έχει καλό μενού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το δωμάτιο θα είναι μια χαρά, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αλλά το ζήτημα είναι όχι να πάω να φάω μαρμελάδα πακεταρισμένο.
0: Ναι.
1: Καταλάβεις, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα σας πω τώρα για το έμψυχο υλικό.
1: Ναι.
0: Ο Έλληνας έχει 1-2 παιδιά, έχει ένα σπίτι που πληρώνει. Έχει τις ανάγκες του. Πρέπει να πληρώνεται. Ναι. Δίνει το αίμα από την ψυχή του. Ο ξένος που έρχεται, ο μετανάστης που τον επέρχεται για να δουλέψει, αυτοί μένουν σε ένα σπίτι 5-6-8 άτομα.
1: 15.
0: Και δεν είναι αυτό μονάχα. Και δεν είναι αυτό. Μπορεί ο ξένος να φτιάξει το παραδοσιακό, το ελληνικό, το φαγητό, όσο και να εκπαιδευτεί, το παστίτσιο, το μουσακά, το... Πώς θα το φτιάξει, αυτός ο άνθρωπος
1: πρέπει
0: να εκπαιδευτεί πάρα πολλά χρόνια.
1: Όχι βέβαια, δεν θα το φτιάξει.
0: Δεν μπορεί να το κάνει. Και όμως αυτοί έχουν πάρει αυτούς και έχουν μπει μέσα παντού.
1: Γι' αυτό και θα ρημάξουν και θα κλείσουν στο τέλος.
0: Και υπερηφανεύονται ότι θα πάει ο τρισμός. Πώς θα πάει ο τρισμός, έτσι, με σκουπίδια που δείχνει στον άλλον. Αυτό ήθελα να πω.

0: Να έχετε
1: γίνει. Να σε καλά, Βαγγέλη.
0: Να έχετε καλά τραγούδια.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ακούμε, ευχαριστούμε.
1: Σε καλά. Περιμένω πάλι, για χαρά.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, σύντροφοι της κάθε νύχτας, αυτά ήταν όλα. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος. Και εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

στους 90,1. Τι κάνετε αγαπημένοι μου φίλοι, πώς είστε? Το ρολόι δείχνει 5 και 4 πρώτα λεπτά. Θα κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τα δικά σας μηνύματα στο 211-1080-880. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, για να μας φτιάξετε αυτή την όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα 29 Μαΐου 2026. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς έχει φροντίσει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά, έτσι ώστε η φωνή μας να φτάνει παντού και να έχουμε τη δική σας παρέα, τη δική σας συμμετοχή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, σήμερα 29 Μαΐου είναι μια ημερομηνία που μας δημιουργεί μνήμες. Μνήμες δύσκολες, γιατί σαν σήμερα η Κωνσταντινούπολη το 1453 έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, η πόλη σε άλλο. Όμως, ανήμερα της ιστορικής επαιτίου της άλωσης, το 1924 δημιουργήθηκε η ΑΕΚ, η ποδοσφαιρική ομάδα. Είδατε πως σας το γυρνάω. Η ιστορία είναι εκεί, υπάρχει, οι μνήμες υπάρχουν πάντα. Η ιστορική μνήμη είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Όποιος γνωρίζει την ιστορία του, γνωρίζει και το μέλλον του. Μπορεί να διαφυλάξει το μέλλον του, την πατρίδα του. Αλλά σήμερα λοιπόν, 29 Μαΐου, είναι μια μέρα που μας θυμίζει όλα αυτά που μας πονάνε, αλλά έχουμε τη μνήμη, τη γνώση, την εμπειρία για το μέλλον. Και φυσικά, χρόνια πολλά στους εκτζίδες, έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, 29 Μαΐου είχε γεννηθεί μια κορυφαία προσωπικότητα του ελληνικού κινηματογράφου, ο Θανάσης Βέγκος.
1: Πατρίφωνο, μήπως θέλεις να σου κάνω πλάτες να φύγεις, ρε.
2: Τι λέει, ρε, που θα φύγω εγώ. Θα τον εσκίσω το χοντρό.
1: Θα τον εσκίσεις.
2: Θα του αλλάξω τα πετρέλια.
1: Τι να σου πω, ρε, τρίφωνο. Κάνω τις εφωτίσεις Παναγία, ξέρω εγώ. Πού πας, ρε, τρίφωνο. Το ξέρει η μανούλα σου. Θα βάλω από αυτό.
2: Ναι, να ρωτάς.
1: Ποιο θα ρωτήσω. Εσύ παραγγέλνεις, εσύ πληρώνεις, εσύ διαλέγεις. Εγώ. Τι θέλεις από αυτό εδώ. Για κοίτα. Έχει ωραίο χρώμα. Και ωραία μυρωδιά. Σας τι φάδο μυρίζει, κοίτα.
2: Μα τι φάρμακο είναι αυτό.
1: Αν ανοίξα όλα τα φάρμακα από έξω, θα βγάζα βιβλίο σαν τον Τζελεμεντέ. Ροχαλίζεις πάντα. Μόνο όταν κοιμάμαι.
3: Κύριε Ταράτη, κύριε Ταράτη, ελάτε ήρθε. Ποιος ο Καραμαλής.
4: Παιδί μου.
3: Πατέρα.
1: Κατάλαβες, ΜΑΠ. Και οι πόλεις κλέβονται μεταξύ τους. Τα ίδια πράγματα έχουν όλες. Ακρόπολη έχει και η Θεσσαλονίκη. Ρε πατριώτη, με συγχωρείς. Κατά πού πέφτει ο Λευκός Πύργος.
4: Αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ τι είναι.
4: Αθήνα.
1: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε.
4: Αθήνα.
1: Απαράδεκτον. Απαράδεκτον για πράκτορες.
0: Με πάνω από 126 ταινίες, από τις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει στις 52, ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες ηθοποιούς που έμειναν στην ιστορία, ως ένας κωμικός που μας χάρισε πολλές, πολλές όμορφες και στιγμές γέλιου. Πάντα τον θυμόμαστε και οι ταινίες του πάντα είναι επίκαιρες. Και πάντα όταν παίζει η τηλεόραση κάποια ταινία του Βέγκου, είναι σίγουρο ότι θα σταματήσουμε, θα μας καθυλώσει. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα. Πάμε να διαβάσουμε μερικές καλημέρες.

κοπέλα από τη Νέα Σμύρνη, από το παρασκευαστήριο, μας έστειλε φωτογραφίες. Αρτοποιός ο φίλος ο αγαπημένος. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα, όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Με φρέσκο χαμόγελο ετοιμάζουμε ντοματόψωμα. Ντοματόψωμα. Μια χαρά, μια χαρά. Μπράβο Παύλο, μπράβο. Τα μηνύματά σας, η καλημέρα σας είναι η κινητήριος δύναμη της εκπομπής. Το LNG, το καύσιμο, το φυσικό αέριο και γενικότερα όλες οι μορφές ενέργειας. Είστε εσείς, στέλνετε τα μηνύματά σας και μας δίνετε και εμάς όρεξη για να συνεχίσουμε. Και πιο πολύ όταν μαθαίνουμε έτσι και πράγματα που σας αφορούν, γιατί με τους περισσότερους από εσάς, με έναν ή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έτσι έχουμε αποκτήσει και μία σχέση, πώς να το πω, συμμαθητή ρε παιδί μου, είμαστε συμμαθητές, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Δημήτρη. Καλή Παρασκευούλα με υγεία. Ο Δημήτρης που περπατάει, τα ξέρετε, να μην τα ξαναλέμε, που φεύγει για περπάτημα. Αν κάθε μέρα ο Δημήτρης ένωνε τα χιλιόμετρα, αυτά που κάνει καμιά δεκαριά χιλιόμετρα, εντάξει. Άνετα έφτανε από την Πάτρα στην Κομωτινή. Μέσα σε ένα τετράμινο. Καλημέρα στον Κώστα, τον αγαπημένο ακροατή από τα Τρίκαλα. Γεια σου Κωστή μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα. Αλεξάνδρα, δεν έχεις στείλει ποτέ από ποια περιοχή έχεις στέλνεις μήνυμα. Είσαι από τις πιο τακτικές ακροάτριες εκπομπής. Δεν μας έχεις στείλει ποτέ την περιοχή. Λοιπόν, νάτι και Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα Ερούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα. Καλή Παρασκευούλα. Ο Ηλίας πού είναι? Ο Σελιμάς, ξέρεις για το Σελιμά γίνονται όλα αυτά. Ο Σελιμάς είναι διοικητής, κυρία μου. Είναι διοικητής. Εμείς βαράμε εδώ πέρα. Βαράμε Σκοπιά. Και ο Ηλίας διακοπάρει. Τώρα νομίζω την άλλη εβδομάδα έρχεται. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα, τον Χαλκίδη. Έχει στείλει και μια γεωλογραφία. Καλημέρα, λέει, καλό τριήμερο, λέει ο Νικόλας. Ναι, φυσικά, καλό τριήμερο. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ο Αλέξης, να φτιάξουμε κανένα μπινελίκι για τον δρόμο. Σηκωθήκαμε αχάραγα, λέει. Έχω κολλήσει δυο ρεπό που λες. Φεύγουμε μόλις σχολάσω και γυρίζουμε Τετάρτη βράδυ. Αντίο, λέει. Α, είσαι πολύ δυνατός, Αλέξη. Και προκλητικός, θα έλεγα. Προκλητικός. Μπράβο, με το καλό. Με το καλό να πάτε. Πού θα ανηφορήσεις, Αλέξη μου, για το που το βλέπεις. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα με υγεία και από τον φίλο μας τον Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Να είστε καλά, παιδιά. Να περάσετε όμορφα όπου και αν πάτε, είτε μείνετε εδώ στην Αθήνα, είτε φύγετε για το τριήμερο, είτε εσείς που μας ακούτε στην Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μου στον Status FM 107,7, στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη και στα παιδιά εκεί στο σταθμό που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας και φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, να περάσετε υπέροχα κι εσείς. Λοιπόν, για στείλτε κατά πού σκοπεύετε να κινηθείτε. Πού σκοπεύετε να εκδράμετε, διότι και ο καιρός είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι να μας φτιάξει τη μέρα και αμέσως μετά έρχομαι να σας πω για τον καιρό, για τις πανελλήνιες που ξεκινάνε σήμερα. Σήμερα εδώ στο στούντιο πρέπει να σας πω, η αγωνία έχει βαρύσει κόκκινο. Διότι ο γιος της Παναγιώτας μας, της Παπαλεξίου, της ηχολήπτριας, της εκπομπής, δίνει πανελλήνιες στο παιδάκι μας. Ο Άγγελος. Και πρέπει τώρα η μάνα η Δόλια, μετά από νυχτερινή βάρδια, να πάει σπίτι, να ξυπνήσει το παλικάρι της, να πάει να δώσουν πανελλήνιες. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Υγεία, χαρά, δύναμη, ευτυχία. Παιδιά, είναι μια μέρα δύσκολη, τι να λέμε τώρα. Και αυτό που λέμε στα παιδιά, μην αγώνεστε κτλ. Η ψυχούλα τους το ξέρει τώρα τι έχουν μέσα τους. Αλλά είπαμε, τίποτα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει. Και χθες είχαμε μια παιδοψυχολόγο στην εκπομπή. Θα βάλουμε μετά ένα απόσπασμα. Θέλω να ακούσετε ένα απόσπασμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή της που είπε ότι όταν βάλεις το παιδί στο μυαλό του ότι είμαι εδώ για σένα, υπάρχει plan B, υπάρχει εναλλακτική, δεν τελειώνει κάτι εδώ, δεν θα γίνει κάτι αν δεν περάσεις, αυτό που θέλεις να γίνεις θα το κάνεις με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Όταν βάλεις το παιδί σου αυτή την σκέψη και τη δουλέψεις αυτή τη σκέψη στο παιδί και τη δουλέψεις και εσύ μαζί του, τότε θα πάει λιγότερο αγχωμένος το παιδί
σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι ψυχοφθόρα. Εδώ και 50 χρόνια μας λένε θα καταργήσουν τις πανελλαδικές, και οι πανελλαδικές είναι εδώ ακόμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

1. Έρχεται ένα πολύ όμορφο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος με τριαντάρια, παρακαλώ. Όσοι εκδράμετε θα πέραστε καλά, ο καιρός θα είναι σύμμαχος για να κάνετε και το πρώτο σας μπανάκι. Ήδη εδώ και δύο μέρες οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Χθες χτύπησε μέχρι και 34 βαθμούς. Εκεί η Κώστα που μας ακούσε, αγαπημένη φίλη ακροατή από τα Τρίκαλα, εκεί είχε τριγύρω στους 33, αν δεν κάνω λάθος. 33 με 34 χτύπησε και στην Λάρισα. Είστε θερμοί εκεί, παιδί μου, είστε θερμοί. Καλημέρα, Έρη, καλό τρίμερο. Ελπίζω το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει φώτιση ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας, αγαπημένος ακροατής. Και όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους σωτήρες μας. Την αγάπη μου από του παπάγου. Να είσαι καλά, Γιώργο, αρχηγέ, γίγαντα. Ο Αλέξης λέει θα πάμε στο Πατρικό, στο Λιτόχωρο. Λιτόχωρο Πιερίας. Ωραίο. Έχει και έκθεση, λέει, με μηχανήματα λατομείου. Οπότε θα εξετρελωθεί η μικρούλα μου και μάλλον θα τη βάλω και σε έξι καφέα. Ωραία. Βγάλε και καμιά φωτογραφία, έτσι. Ο Ηλίας, καλημέρα παιδιά, Έρη, θα πάμε Λευκάδα, θα έρθεις. Α, τι μου κάνεις, τι μου κάνεις. Λευκαδάρα εκεί, Αγία Φανερωμένη εκεί. Πας μια βόλτα στο κάθισμα, όχι να μπεις μέσα, ας το. Να πιεις ένα καφέ ρε παιδί μου από πάνω, ωραία. Φανταστικά, φανταστικά. Καλημέρα στην αγαπημένη Αγγελική, καλημέρα Έρη, χρόνια πολλά. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Η Αγγελική από τα Ήρια. Γεια σου, Αγγελικούλα.

Καλημέρα και στον αγαπημένο το Θωμά. Καλό τριήμερο, αγαπητή Έρη. Να σε πάντα καλά, να σε καλά και εσύ, Θωμά μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Καλό τριήμερο να περάσετε όμορφα. Όπου και αν πάτε, όπου και αν βρεθείτε, με αγαπημένους φίλους, μόνοι σας, με ύπνο κτλ. Γιατί και αυτό είναι μια έτσι ωραία σκέψη. Φανταστική. Α, υπάρχει μια τρομερή είδηση, μισό λεπτό να σας την πω. Για τον ύπνο. Αφορά εμάς που κοιμόμαστε πολύ, καταλάβατε τώρα. Με πόσες ώρες ύπνο είσαι σήμερα? Εσύ δεν είσαι με καμία. Α, τρεις. Έτσι. Καλά, έχεις και το θέμα με την παρελήνιες εσύ. Σε βλέπω να κοιμάσαι. Πότε τελειώνει η παρελήνιες? 15 Ιουνίου, εκεί θα κοιμηθείς. Αχ, μάνα δόλια, μάνα.

Λοιπόν, είναι γνωστό ότι ο λίγος ύπνος βλάπτει, λέει, την υγεία, έτσι. Θα σας πω όμως ότι και ο πολύς ύπνος βλάπτει την υγεία. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Το ότι έλλειψη ύπνου κάνει κακό, αυτό το γνωρίζαμε. Σύμφωνα, λέει, με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στην Αμερική, και οι Αμερικάνοι βγάζουν τα καλύτερα, όχι μόνο ο λίγος αλλά και ο προβολικά πολύς ύπνος φέρεται να συνδέεται με σημάδια επιτάχυνσης της γύρανσης. Γι' αυτό είμαστε φρεσκαδούρα, ρε φίλε. Να το, ρε. Κατάλαβες. Ιδανικά, κατά τους επιστήμονες, καλό είναι κάποιος να κοιμάται από 6 έως 7 ώρες, ενώ όπως προκύπτει, οι γυναίκες φαίνεται να χρειάζονται λίγο περισσότερο ύπνο από τους άντρες για να λειτουργήσουν καλύτερα. Μην μας ακούει κανένας όμως. Ένα μαξιλάρι κάπου, να γύρω. Πάντως αυτές οι αμερικανικές έρευνες είναι όλα τα λεφτά.

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, οι άνδρες φάνηκαν να τα πηγαίνουν καλύτερα με 7,7 ώρες ύπνου κατά μέσο όρο, ενώ οι γυναίκες χρειάστηκαν λίγο περισσότερο. Καταλάβεις, γι' αυτό δεν λειτουργεί το σύστημα. Το γεγονός ότι περισσότερες από 8 ώρες ύπνου σχετίζονται με ταχύτερη γύρανση του σώματος μπορεί να μας εκπλήσει. Ωστόσο, οι ερευνητές λένε ότι οι άνθρωποι που κοιμούνται περισσότερο αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υγεία τους και δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό σας λέω, καταλάβατε. Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό τέτοιο fitness.

0: καρδιάς μου, το τζιέρι.
1: Ωραία, φίλε.
0: Αυτό είναι τραγούδι. Αλλά δεν είναι με το έρι, έρι, έρι. Όχι, με το έρι, έρι, έρι είναι, ναι. Με το πάρει το τραγούδι. Ναι. Αυτό που λέει έρι, έρι, μάλλον το ξέρει και τα λοιπά και κάτι.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε εκεί η Υπουργός Παιδείας για τις πανελλαδικές που ξεκινούν σήμερα, αλλά και τι λένε τα παιδιά. Τι λένε οι ίδιοι οι μαθητές που έδωσαν μια πολύ μεγάλη, έτσι, μάχη. Έναν ολόκληρο χρόνο και περισσότερο χρόνο από ένα. Προετοιμάζονται για αυτές τις μέρες. Πάμε να ακούσουμε λίγο τις σκέψεις τους. Πρώτα θα ακούσουμε την κυρία Ζαχαράκη και αμέσως μετά τι είπαν μαθητές που μίλησαν στον Α.
1: Σε λίγες ώρες θα βρεθείτε σε μια αίθουσα σαν αυτή για να ολοκληρώσετε μια μεγάλη διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, αγωνία, κούραση, επιμονή και όνειρα. Ξέρω καλά ότι η περίοδος είναι απαιτητική και φορτισμένη για πολλές και πολλούς από εσάς. Θέλω όμως σήμερα να σας πω κάτι ουσιαστικό. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη διαδρομή σας. Ένας βαθμός αποτυπώνει μία προσπάθεια σε μία συγκεκριμένη ημέρα και σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Δεν μπορεί να αποτυπώσει την αξία σας, τη δύναμη του χαρακτήρα σας, τα ταλέντα σας ή όλα όσα μπορείτε να πετύχετε παρακάτω στη ζωή σας. Αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι η προσπάθεια που κάνατε όλο αυτό το διάστημα. Οι ώρες που αφιερώσατε, οι δυσκολίες που ξεπεράσατε, οι στιγμές που κουραστήκατε, αλλά συνεχίσατε. Γι' αυτό και πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Το άγχος που αισθάνεστε είναι φυσιολογικό. Σημαίνει ότι νοιάζεστε, ότι προσπαθήσατε, ότι δώσατε τον καλύτερό σας σε αυτό. Εμπιστευτείτε την προετοιμασία σας. Κρατήστε καθαρό μυαλό και προχωρήστε με πίστη στις δυνατότητές σας. Θέλω επίσης να θυμάστε κάτι ακόμη. Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους από όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα. Ανήκετε στις γενιές που δεν σας φοβίζουν οι αλλαγές. Τις κυνηγάτε. Προετοιμάζεστε για αυτές και τις προετοιμάζετε. Οι οικογένειές σας, οι εκπαιδευτικοί σας και όλοι εμείς στεκόμαστε δίπλα σας με εμπιστοσύνη, πίστη και περηφάνεια. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
2: Ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Η αξία μας δεν θα κρυφθεί από αυτά τα διαγωνίσματα, ούτε από το βαθμό που θα γράψουμε. Να πιστεύει στις δυνάμεις του και να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Και να μην νομίζω ότι είναι το τέλος του κόσμου αυτό. Ήταν μια χρονιά που μου χάρισε απίστευτες στιγμές και στο σχολείο και στο φροντιστήριο και γενικά στη ζωή μου. Είναι η τελευταία χρονιά κιόλας. Στην τελική ήταν ένα όμορφο ταξίδι. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Άμα δεν έχει κάποιος μια διαφυγή, τότε σίγουρα θα πρέπει να με κάποιους φίλους να

0: να μην ανησυχεί ότι δεν τα έχει σκεφτεί όλα για το μέλλον του, γιατί κανένας μας δεν τα έχει σκεφτεί.
1: Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα να κάνεις και υπάρχει μια ζωή μπροστά μας να ζήσουμε. Δεν τελειώνει τίποτα εδώ, δεν θα πάθει κανείς τίποτα άμα δεν περάσει. Καλά να είμαστε εμείς είναι το σημαντικότερο από όλα. Πρέπει να πούμε στην αίθουσα με την καλύτερη ψυχολογία ότι εγώ θα γράψω, όλα θα πάνε καλά.
0: Καλή επιτυχία σε όλους που δίνουνε.

0: Έτσι τα παιδάκια σήμερα δίνουν τις Πανελλήνιες, δίνουν μια δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Θέλω λίγο έτσι να, όσοι από εσάς μπήκατε, έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία, στείλτε κανένα μήνυμα να μας δώσετε, να μας θυμίσετε έτσι πώς ήταν για εσάς αυτή η εμπειρία. Ή αν δεν έχετε μπει στη διαδικασία των Πανελληνίων και έχουν μπει τα δικά σας παιδιά, πώς το βιώσατε όλο αυτό. Είναι ιδιαίτερα αγχωτική η διαδικασία. Είναι ιδιαίτερα αγχωτική. Εγώ να σας πω ότι θυμάμαι έτσι με πολύ μεγάλη... Θυμάμαι την παραμονή, δηλαδή το προηγούμενο βράδυ, είχα πολύ μεγάλο εκνευρισμό. Δηλαδή πήγαινε, ερχόμουν μέσα στο σπίτι σαν την τρελή, ας πούμε, απίστευτο. Ήταν πολύ, πολύ περίεργα, αλλά θυμάμαι ότι εντάξει, έχω μάνα κομμάντο εγώ, μωρέ. Η μάνα μου είναι πολύ μεγάλο κομμάντο και εκεί έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε και οι ειδικοί. Πρέπει να, ο γονιός να μην ετοιμάζει το παιδί του για Πανελλήνιες στην τρίτη ηλικίου. Πρέπει να έχει χτίσει την προσωπικότητά του έτσι, ώστε αν φτάνει εκεί, να μην αναμετριέται με τους φόβους του, να είναι ήρεμος όσο μπορεί σε μια τέτοια διαδικασία, να έχει μια ψυχραιμία ότι ό,τι και να γίνει, εμείς αγαπάμε, είσαι εδώ, είσαι το παιδί μας, θα είμαστε για πάντα μαζί και πάντα θα σε βοηθάμε, πάντα θα είμαστε η πλάτη σου, η φτερούγα σου, η αγκαλιά σου. Όταν το παιδί νιώσει ασφάλεια, τότε όλα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Λοιπόν, θυμάμαι αυτό, θυμάμαι αυτή τον εκνευρισμό που είχα, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή θυμάμαι πήγα στον πατέρα μου, μια δύναμη ιστορία. 350 σελίδες ήταν η ιστορία. Και του λέω, θα κάτσεις να σου πω όλη την ιστορία. Όχι, παιδί μου, μα σε παρακαλώ, μου λέει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, έχεις διαβάσει. Όχι, του λέω όλη την ιστορία, θα την πω τέλος. Μιλάμε για πολύ μεγάλο εκνευρισμό όμως. Τελικά έγραψα 19 και 4. Αλλά ότι υπήρχε πάντα αυτός ο φόβος, ας πούμε, πάντα σε κάθε χρονιά υπάρχει ένα μάθημα που δεν θεωρώ πια ότι είναι τυχαίο, που γίνεται το πετσόκομα, το λεγόμενο πετσόκομα. Αυτό είναι που σκέφτονται τα παιδιά. Δεν είναι μόνο η προετοιμασία, ας πούμε, γιατί εδώ πέρα μιλάμε, τα παιδιά έχουν κάνει τρομερή προετοιμασία. Γίνεται πολύ μεγάλη προσομοίωση στις εξετάσεις. Εδώ τώρα τι γίνεται. Εδώ βλέπεις, ας πούμε, ότι τα παιδιά είναι τόσο έτοιμα. Θυμάμαι πέρσι, αν θυμάμαι καλά, στη φυσική, που ήταν τα μαθήματα, τα θέματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και μάλιστα και οι καθηγητές που πήραν τα μαθήματα για να μπορέσουν να κάνουν, να λύσουν τις ασκήσεις, τους πήρε πάρα πολύ χρόνο. Και μετά βγήκαν και είπαν το μεσημέρι και τα λοιπά ότι πρόκειται για δύσκολα θέματα. Γι' αυτό σας λέω, είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, πρέπει τα παιδιά να το δουν όσο πιο ήρεμα μπορούν και σε σχέση με το χαρακτήρα τους, γιατί κάποιο παιδί μπορεί να το αντιμετωπίζει έτσι με πολύ μεγάλο στρες, κάποιο άλλο μπορεί να δείχνει ότι είναι ήρεμο αλλά να μην είναι μέσα του. Γενικά θα πρέπει αυτές οι μέρες να είναι όσο δυνατόν πιο ήρεμες γίνεται. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Ισάμ από το Βερολίνο. Καλό τριήμερο, λέει. Εμείς πριν από μια εβδομάδα είχαμε τριήμερο, λέει, εκεί στο Βερολίνο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα, αγαπητέ Ισάμ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, για στείλτε λοιπόν τις δικές σας εμπειρίες, είτε των παιδιών σας είτε δικές σας, πώς το βιώσατε, πώς το θυμάστε. Και πράγματι, εδώ και 50 χρόνια μας λένε ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, αλλά οι πανελλαδικές είναι εδώ και συνεχίζονται. Έρχεται το πολιτήριο, το εθνικό πολιτήριο. Για να δούμε τι θα είναι και αυτό. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Χριστίνα Μπογιατζή, η παιδοψυχολόγος που μίλησε στην εκπομπή μας χτες το πρωί. Τι είπε για τα παιδιά, τι είπε και για τους γονείς. Για να την ακούσουμε.
1: Υπάρχει μια φωνή εσωτερική, θα τους υπενθυμίζει και θα κατευνάζει το άγχος, θα τους υπενθυμίζει πως ό,τι και να γίνει, η ζωή μου έχει κι άλλες εναλλακτικές. Δηλαδή, οι σπουδές μου, τα όνειρά μου, η αξία μου. Τι γίνεται με τις Πανελλήνιες. Ενώνουν τα παιδιά την αξία τους, τη ζωή τους με τις Πανελλήνιες. Θα μου πεις, δεν έχει να κάνει με τη ζωή τους. Αυτό. Και να κάνει με ένα κομμάτι της ζωής τους. Το οποίο, δηλαδή, ας το πω στόχο, θέλω να σπουδάσω κάτι. Αν δεν μπορώ έτσι, θα το κάνω αλλιώς. πρέπει ο γονέας, θεωρώ, είναι λίγο υποχρέωσή του αυτό, να έχει δώσει σε ένα παιδί εναλλακτικές. Δεν μπορεί να πει σε ένα παιδί αν δεν το κάνεις αυτό τέλος. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας εβδομάδας ή ενός μήνα. Είναι ο τρόπος που σχετίζομαι το ίδιο το παιδί και με τις σπουδές του, με τα όνειρά του. Δεν είναι θέμα αξίας. Είναι το διάβασμα, έχει και εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, πώς είναι τα θέματα, τι θέματα θα πέσουν. Είναι πολλά επανελλήνες, είναι ολόκληρο case study.
0: Πάντα, κυρία Απογιατζή, δίνει πολύ ωραίες συμβουλές και προσεγγίζει με πολύ μεγάλη ευαισθησία όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τα παιδιά. Ανάθυμα κι αν κοιμήθηκε κανένα παιδί σήμερα. Ο Άγγελος έχει κοιμηθεί καθόλου, πού να ξέρεις. Δεν έχει όμως. Δεν σε ενόχλησε πάντως καθόλου η διάρκεια της νύχτας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το βράδυ αυτό πριν δεις που δώσεις πανελλήνιες. Εσύ, Παναγιώτα, πριν δώσεις πανελλήνιες, το βράδυ αυτό, πώς το θυμάσαι. Εσύ δεν έδωσες. Γι' αυτό δεν τη θυμάσαι σαν διαδικασία. Θυμάσαι από τον συμμαθητών σου όμως. Έτσι. Αλλά εσένα είναι το πρώτο σου παιδί τώρα που δίνει, έτσι. Η Παναγιώτα, πρέπει να σας πω, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, έχει 3 παιδιά. 2 γιους και μια κόρη. Εντάξει. Ιδανικό. Ο μεγάλος δίνει πανελλήνιες. Ο δεύτερος πάει πρώτη ηλικίου. Και η μικρή πάει τρίτη γυμνασίου. Πρώτη γυμνασίου. Άρε κομμάντο.

αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα παιδιά, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Καλή δύναμη σε όλους. Να είσαι καλά Πέτρο μου, ό,τι καλύτερο. Πριν τις Πανελλήνιες έδωσα, λέει ο Γιώργος. Τότε λέει, τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, πριν τις Πανελλήνιες, παιδιά, τι υπήρχε, για Γιώργο, κύριε Γιώργο, για δώσε μας λίγο τα φώτα σου. Εσύ που είσαι πιο παλιός από μας. Πριν τις Πανελλήνιες, για δώσε μας λίγο. Τι ακριβώς γινόταν. Εντάξει, καταλαβαίνουμε καταρχάς ότι ήταν πάρα πολύ λιγότεροι αυτοί οι οποίοι τελείωναν το λύκειο, έτσι. Έχω ακούσει για κάποιες σχολές, ας πούμε, ανωτάτη βιομηχανική, ανωτάτη εμπορική σχολή κτλ. Πώς γινόταν η εισαγωγή σε αυτές τις σχολές? Για δώσε μας μια εικόνα, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα. Και όποιος γενικά έχει έτσι μια εικόνα για το τι γινόταν πριν τις πανελλαδικές, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να τα ακούσω. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο τον Αρτοπιό από το Αίγιο. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Είναι δύσκολο τριήμερο για εμάς τους Αρτοπιούς. Θέλουμε ύπνο, λέει όλοι. Να είσαι καλά. Στέλνει τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς σε όλους τους συναδέλφους του, σε όλη την επικράτεια που μας ακούν μέσω των παραπολιτικών. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Με 4-5 ώρες ύπνο τη μέρα, λέει, είμαστε. Έχει και τη μικρή. Κάπως έτσι είμαστε όλοι, Κωνσταντίνε. Γι' αυτό είμαστε φράπα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο Σπύρο από τα Γιάννενα. Γιάννενάρα, αχ, Γιάννενάρα. Εχθές το απόγευμα, λέει, είχαμε δυνατή βροχή στα Γιάννενα. Εντάξει. Κοίταξε τα Γιάννενα τώρα, η αλήθεια είναι, με όποιο καιρό, είναι καταπληκτικά. Από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας. Και όχι γιατί είμαι κοντοχωριανή, είμαι εκεί κοντά. Έτσι, αντικειμενικά, είναι από τις πιο όμορφες πόλεις. Θα μπορούσα να ζήσω άνετα στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα, στο Βόλο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στη Θεσσαλονικάρα. Έχω τάσεις φυγής. Λοιπόν, ο Γιώργος απαντά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Για να δούμε τι λέει. Πόσο ακριβώς δίνονταν οι εξετάσεις. Είχαμε εξετάσεις σε κάθε τμήμα και σε κάθε σχολή διαφορετική. Δηλαδή, μαθηματικό Αθηνών, μαθηματικό Θεσσαλονίκης, χημικό Αθηνών,

0: Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ότι σπρώχνουν τα παιδιά να δηλώσουν τα μηχανογραφικά σχολές μόνο και μόνο για να έχει επιτυχία. Για να έχει επιτυχία το φροντιστήριο, για να πει ο γονιός ότι πέρασε το παιδί του κτλ. Μα άμα δεν θέλει, καμάρι μου, να πάει τώρα και να πάει σε μια σχολή που δεν τον εκφράζει, τι να πάει να κάνει. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν είναι μόνο δηλαδή να περάσει σε μια σχολή, αλλά και αυτή να σε αντιπροσωπεύει, να είναι αυτό που θες να κάνεις. Εγώ θυμάμαι τότε οι καθηγητές από το φροντιστήριο μου λέγανε, δήλωσε όλες τα φιλολογικά, τα παιδαγωγικά, μα δεν θέλω να γίνω δασκάλα, δεν είμαι καλή, δεν θα τα καταφέρω. Μα δεν με ενδιαφέρει. Όχι, μα δήλωσε ΦΠΠΣ, δήλωσε, ξέρω εγώ, αυτά, όλα αυτά. Εντάξει. Okay. Θεωρώ λοιπόν ότι καλύτερα να υπάρχει μια στόχευση. Είναι... Οπότε 4 μαθήματα λέει για κάθε τμήμα και σε 2 μέρες πρωί-απόγευμα. Και έπρεπε να έχεις τη βάση στα πρωτεύοντα. Δηλαδή μαθηματικό, έκθεση, μαθηματικά τουλάχιστον 10 και φυσική χημεία. Στο χημικό, χημεία, έκθεση, 10 συν φυσική μαθηματικά. Πολλές βαθμολογίες. Και γιατί άλλαξε αυτό το σύστημα, δεν έχω καταλάβει. Γιατί άλλαξε το σύστημα αυτό με το οποίο έδωσε ο Γιώργος. Δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα, το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, το καταλαβαίνετε. Καλά, εδώ εμείς στο σταθμό πρέπει να σας πω ότι 4-5 συνάδελφοι, τα παιδιά τους δίνουν σήμερα πανελλαδικές. Ο Κύρκος, ο γιος του, ο γιος του Κύρκου, του Δημήτρη, του ηχολήπτη μας, ο γιος της Παναγιώτας, του Χρήστου η κόρη, του Μυρίδη, της Ελένης, της Ελένης της Τάγκα, ο γιος. Εντάξει, νομίζω ότι κατεβαίνουμε Dream Team σήμερα. Το έχουμε, εδώ έχουμε. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, έθιξε το θέμα της ακρίβειας. Είπε λοιπόν ότι προσπαθεί να πιέσει τους σούπερ μαρκετάδες να μειώσουν τις τιμές, να ρίξουν τις τιμές τουλάχιστον στα βασικά προϊόντα, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις. Αλήθεια τώρα. Και πώς θα φτάσουν δηλαδή. Ούτε απ' έξω δεν θα περνάμε στο τέλος. Για να ακούσουμε πώς το είπε ο υπουργός.
1: Πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει είτε καθόλου εύκολα πέρα είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
2: Τους το είπατε αυτό χθες, το είπατε.
1: Φυσικά. Και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης 2 χρόνια τώρα, τους ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα, σε σοβαρά προϊόντα.
2: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά που μας λέτε τώρα οι τελευταίες.
1: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν. Uh-huh.
2: Και από ό,τι φαίνεται έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ, έτσι λέει η αγορά τουλάχιστον.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να αποκλείσει ο υπουργός ότι μπορεί να υπάρξουν και πάλι ανατιμήσεις στα προϊόντα και την ίδια ώρα έχουμε και τα καύσιμα. Έτσι, τα καύσιμα τα οποία είναι στο Θεό, έχουμε και αυτή την έξοδο του τριημέρου, να δούμε με πόσο βενζίνη θα φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους οι ταξιδιώτες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις που έχουν δοθεί ήδη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στα καύσιμα είναι τεράστιες. Και γι' αυτό και πάρα πολλοί κόσμος αρχίζει και παρκάρει το αυτοκίνητο και το κουνάει κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που προσπαθούν να μετακινηθούν με τα μέσα μεταφοράς και νομίζω ότι αυτό είναι και το κλειδί. Δηλαδή, όταν μειώνεται η κατανάλωση, λογικά θα πέσουν και οι τιμές. Γιατί κατά τα λοιπά, οι τιμές με το που γίνεται το οτιδήποτε, οπουδήποτε, εδώ ανεβαίνουν ταχύτατα. Λες και είναι, ας πούμε, λες και υπάρχει απευθεία σύνδεση. Έχει σηκωθεί το link, ας πούμε, και δίνει το σήμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λένε για τα καύσιμα.
3: Τα καύσιμα έτσι όπως έχουν γίνει είναι υπερβολικά επάνω. Κατά κάποια στιγμή πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά να υποχωρήσουν, γιατί δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα κάθε μέρα να θέλουμε 20 και 30 ευρώ να βάζουμε για να πάμε στις δουλειές μας.
4: Έτσι όπως έχουν γίνει τα καύσιμα και όπως έχει γίνει η καθημερινότητα, δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή για τον οποιονδήποτε.
0: Ο Βαγγέλης λέει, δεν θυμάστε, λέει, τότε ήταν οι δέσμες, λέει, και είχε πακέτο, λέει, μαθήματα και ειδικότητα. Μα δεν λέω για τις δέσμες, εσύ Βαγγέλη, με δέσμες δώσαμε εμείς. Λέω πριν τις δέσμες. Πάω πιο πίσω, με τις δέσμες το ξέρουμε.

Ναι, 50 χρόνια δέσμες. Λέω πριν αυτό το θέμα που έθιξε, τον τρόπο που έθιξε ο Γιώργος, ο Βρέτας νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε. Έχουμε πολλά θέματα ακόμη να σας πω, έχουμε πολλές εξελίξεις και στα διπλωματικά θέματα. Έχουμε επίσης εξελίξεις και εκεί στην Μέση Ανατολή. Πολλά θέματα της επικαιρότητας. Θα τα αναλύσουμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr. Έτσι να θυμηθούμε λίγο αυτές τις εποχές που μπήκαμε όλοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στείλτε τις ευχές σας στα παιδιά που ξυπνούν σιγά σιγά και ξεκινάνε έτσι και πάνε για την πρώτη τους, έτσι δύσκολη αναμέτρηση, η αλήθεια είναι. Και που πρέπει με τον ένα με τον άλλο τρόπο και αυτό το πράγμα κάπως να ολοκληρωθεί, να λιανθεί, διότι έχουμε πολλές περιπτώσεις παιδιών που κρασάρουν αυτές τις μέρες, που κορυφώνεται η αγωνία και κρασάρουν και είναι κρίμα, έτσι, είναι κρίμα και άδικο. Άρα κάπου το σύστημα μπάζει, κάπου πρέπει όλοι να παραδεχθούν ότι ναι μεν είναι το πιο αδιάβλητο σύστημα όσον αφορά την εξέταση μαθητών, από την άλλη όμως δεν πάβει να είναι το πιο ψυχοφθόρο. Και επειδή το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά παιδιά πιέζονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο, η σχολική πραγματικότητα έχει αλλάξει τελείως σε σχέση με τα χρόνια που πηγαίναμε εμείς, θα πρέπει να επιταχυνθεί η αλλαγή.

αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το JCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Λοιπόν, πάμε να πούμε και μερικές ειδήσεις που έχουν προκύψει. Χθες το βράδυ αργά, σήμερα συναγερμός στο Μαρούσι, εντοπίστηκε ένα πολεμικό βλήμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε αυλή παλιού σπιτιού. Η περιοχή εκεί πέρα είναι πολύ πυκνοκατοικημένη. Τέθηκε σε ισχύ το πρωτόκολλο που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Έσπευσε φυσικά και η ελληνική αστυνομία, απέκλεισε τους δρόμους, η πυροσβεστική, πληρώματα του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο του τμήματος εξειδετέρωσης ναρκών ξηράς του στρατού. Γύρω στις 12 το βράδυ το πολεμικό βλήμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο και βεβαίως τώρα θα το εξετάσουν εκεί τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου. Ο Βάιος, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, παιδιά, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αφιερωμένο στα παιδιά που γράφουν σήμερα, καλή επιτυχία σε όλους. Όλα θα πάνε κατευχήν και δεν κρίνεται η ζωή με τις βλακοεξετάσεις. Ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Καλή φώτιση τη Δευτέρα. Σωστά. Λοιπόν, μετά από αυτό το τραγούδι θέλω να βάλεις λίγο Ανούλα, τα μαθητικά τα χρόνια. Τα έχει φροντίσει εδώ ο Κρυμπάς, μη σε νοιάς. Έτσι, για τα παιδιά αυτά. Αν και η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι της Άννας Βύση φέρνει λίγο μια νοσταλγία. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Μανώλης. Πριν τις Πανελλήνιες και τις Δέσμες, να, έχω τον άνθρωπό μου εδώ, θα μας τα αναλύσει όλα εδώ. Λοιπόν, πριν τις Πανελλαδικές και τις Δέσμες, δίναμε εισαγωγικές στο Σεπτέμβριο. Διαβάσαμε όλο το καλοκαίρι. Πω, τι λες ρε φίλε. Λοιπόν, φροντιστήριο και διάβασμα. Προσωπικά, λέει, έδωσα το 1972. Απέτυχα και πέτυχα την επόμενη χρονιά νομική Αθηνών. Δίναμε 4 μαθήματα, αρχαία, έκθεση, ιστορία και λατινικά. Α, δηλαδή αυτά που ήταν μετά με τις Δέσμες. Τριτοδεσμίτης, ναι. Η επιλογή ήταν νομική Αθηνών, νομική Θεσσαλονίκης, πολιτικό οικονομικό της νομικής και Πάντιος. Μέτραγαν μόνο οι βαθμοί αυτών των εξετάσεων. Αυτά λέγει χοντρικά για τις εισαγωγικές του περασμένου αιώνα. Ο βαθμός στο πολιτηρίο δεν μέτραγε. Επίσης ένας καλός βαθμός γύρω στο 16 έμπαινε δύσκολα. Καλημέρα και να γελάτε. Είναι όμορφο. Γεια σου ρε Μανώλη. Τι ωραίο μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταρχάς, σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες τα φώτα σου. Άρα, αφού πέρασες στη νομική Αθηνών, είσαι ένας επιτυχημένος δικηγόρος. Αυτό το όνειρο του κάθε γονιού. Σωστά. Εσύ νομίζω το όνειρο των δικών σου γονιών το έκανες πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα έχει μια έγκλη. Όσο να το πεις, έχει μια έγκλη. Από εκεί και πέρα, ελπίζω στα χρόνια που μεσολάβησαν, αυτό το επάγγελμα που διάλεξες να σε έκανε ευτυχισμένο. Γιατί αυτή είναι η επιτυχία. Το επάγγελμα που διαλέγει κάποιος να είναι αυτό που του δίνει έτσι τη δυνατότητα, το κουράγιο να συνεχίζει και μέσα από τις επιτυχίες στο επάγγελμα να αισθάνεται χρήσιμος άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη μου για το ωραίο σου μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Ανούλα. Βάλε λίγο Ανούλα. Έτσι, αυτά είναι.

0: είναι σήμερα.
1: Ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα. Έλα, Σταυρούλα, για σένα αφιερωμένο. Έλα, έλα, έλα, έλα.
2: Ούλα, ούλα, ούλα.
0: Ούλα,
2: ούλα.
0: Βλέπεις, έχει και κίνηση όμως. Ναι, δεν είναι έτσι.
2: Εν τω μεταξύ ακούτε μόνο εσείς. Εγώ πάω μόνο με δικό μου σκοπό. Δεν έχω ακουστικά, δεν ξέρω τη μουσική.
0: Εβάλε λίγο ήχο εκτός κονσόλας, μάνα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε εδώ πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά. 90,1 στο τρελοκομείο. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη έχει έρθει απέναντι μου στον ήχο. Γεια σας, κυρία Χριστίνα μας, τι κάνετε, πώς είστε? Σας έχω και φρέσκες τιμές από Λαϊκία. Ξέρω ότι σας αρέσουν, τα έχω κρατήσει για σας. Θα σας πω πόσο κάνουν τα κεράσια, πόσο κάνουν τα βερίκο. Α, ξέρεις, πηγές.
1: Ούλα,
0: ούλα,
1: ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Η Σταυρούλα απαντάει στο 211-1080-880. 211-1080-880. Ούλα, ούλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Έτσι, αυτά είναι. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν εδώ δημοσιογραφικά την εκπομπή, την πρωινή αφιτηρία που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Ο Γιώργος, ο φίλος μου αγαπημένος, έδωσε εξετάσεις το 1963. Γεια σου ρε Γιώργο Γίγαντα. Μαθηματικό Αθηνών, χημικό Αθηνών, χημικό Θεσσαλονίκης, φυσικό Αθηνών, πολιτικών μηχανικών Αθηνών και χημικό Αθηνών. Πέρασε λέει μόνο στο μαθηματικό. Σε πόσα θα ήθελε να περάσει Γιώργο μου? Σε πόσα να περάσεις? Καταπληκτικά τα πήγες. Πέρασε λέει, θα μπορούσε λέει να περάσω σε 2-3 σχολές. Διάλεγες λέει τμήμα και σχολή και έμενε καινή η θέση σου στις άλλες και η θέση ερχόταν να καλυφθεί από επιλαχόντες. Πω, τώρα έτσι όπως το βλέπω που μας έστειλε και ο μήνυμα ο Μιχάλης πριν, πιο ωραίο το βρίσκω σαν σύστημα. Δηλαδή έδινες τις επιλογές σου και πέρναγες εκεί που σε ενδιέφερε και τα λοιπά. Λοιπόν, Χριστινάκη, η θερμοκρασία, τώρα εσύ ήρθες απ' έξω, έχει εδώ τώρα στην Αθήνα, είναι, για να δω πόσο, ναι, πολύ καλή, 23-24 βαθμούς. Αυτή την ώρα δείχνει ο υδράργυρος στην Αθήνα. Στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη έχουμε 21 βαθμούς αυτή την ώρα. Στις Ιόνιες καταπράσινες ακτές, εκεί που η θάλασσα είναι αλλιώς και ο αέρας διαφορετικός, από 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Εκεί που το μπλε του Αιγαίου ζαλίζει, έχουμε 22 έως 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Σε αρκετά νησιά του Αιγαίου, Κυκλάδες βλέπω εδώ, Δωδεκάνησα, χαμός. Ωραία, πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Και φυσικά στην Κρήτη την αγαπημένη, έχουμε 18-19 βαθμούς και 20 στα Χανιά. Εχθές το απόγευμα, δεν ξέρω αν σε εσάς συνέβη κάτι παρόμοιο, διότι εδώ στην Αθήνα τώρα έχουμε γίνει Λόντον λίγο η κατάσταση. Έριξε ένα ψιλόβροχο χθες το απόγευμα και σήκωσε, όπως καταλαβαίνετε, έτσι πολύ υγρασία και τα λοιπά. Ήταν λίγο η κατάσταση λίγο περίεργη, αλλά στην Αρκαδία είχαμε χαλαζόπτωση. Στα Τρόπαια Γορτινίας, παρακαλώ, είχαμε σφοδρή γαλαζόπτωση και μάλιστα υπήρξαν και πολλές ζημιές σε καλλιέργειες. Μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι εκεί στο χωριό, στα Τρόπαια Γορτινίας, καλύφθηκαν από πυκνό στρώμα χαλαζιού. Στα Γιάννενα, όπως μας είπε ο φίλος ο ακροατής που μας έστειλε μήνυμα νωρίτερα, είχε έντονη βροχή. Γενικά υπάρχει μια αστάθεια στον καιρό, αλλά έτσι μην πτωείστε. Το τριήμερο που έρχεται θα είναι πάρα πολύ καλό όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες και όσοι έχετε σκοπό να εκδράμετε, στο καλό να πάτε, με το καλό να πάτε, με το καλό να επιστρέψετε. Τι θα γίνει, Χριστινάκη, θα μας πεις καμιά τιμή από Λαϊκή? Κάτσε λοιπόν να σου πω εγώ. Για πες. Λοιπόν, καταρχάς, για πρώτη φορά στα χρονικά, τα κεράσια που θεωρείται το πιο ακριβό φρούτο, από τα εποχικά εννοώ φρούτα, πολλούνται αυτή την περίοδο από 6,85 έως 7,5 το κιλό, ενώ το Μάιο είχαν φτάσει στα 10. Έχουν αρχίσει και υποχωρούν οι τιμές. Ναι, στους πάγκους λαϊκής.
2: 4.
0: Α, βγήκες και 4.
2: Όλοι
0: 4
2: τα είπε.
0: Όλοι
2: 4, από 3,5 μέχρι 4.
0: Α, είσαι πολύ δυνατή, μάλιστα. Εγώ έχω στοιχεία από τις ακριβές λαϊκές. Εσύ είσαι πιο φτηνές. Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις, δεν θέλω τώρα να σε αγχώσω. Πηγαίνω και ψωνίζω στο μπάκι να μ' απέξω.
2: Ναι,
0: oh really. Στη χοντρική βέβαια η τιμή έχει πέσει από τα... έχει πέσει στα 2,5 ευρώ από 5 που ήταν ένα χρόνο πριν στη χοντρική, γι' αυτό βλέπεις εσύ 4. Γιατί στη χοντρική είναι πάντα φθηνότερα και σε ορισμένες λαϊκές όταν κάποιος το έχει πάρει 2,5 θα πουλήσει 4,5, αυτό που είπες. Κατάλαβες?
2: Όλοι οι πάγκοι το είχαν από 3,5.
0: Μίλα πιο δυνατά μάνα μου, δεν σε ακούμε.
2: Όλοι οι πάγκοι το είχαν από 3,5 μέχρι 4.
0: 3,5 με 4. Το κερασίνι, ναι.
2: Το κερατσίνι.
0: Το κερατσίνι. Α, το κερατσίνι. Δεν ακούω, μάνα μου, είναι εκεί. Μια ηλικία, κατάλαβε. Τα βερίκοκα.
2: Ναι.
0: Πιο ήπια. Αυτή την περίοδο πουλούνται από 4 έως 6 ευρώ το κιλό. Τα βρήκες πιο φθηνά, εσύ.
2: Σε ποια λαϊκή, 2,5 ήταν.
0: 2,5. Έλα, ρε, εσύ, Χριστίνα, σοβαρά, μπράβο. Αυτές είναι μέσα στη μέση, ρε παιδί μου. Παρατηρητήριο τιμών, μέσα στη μέση από λαϊκές.
2: Ντομάτες.
0: Όχι, ντομάτες δεν έχω. Καρπούζι έχω. Σε καρπούζι, είδες τίποτα? Λοιπόν, από 1,10 έως 1,40 το κιλό.
2: Είναι
0: ναι, ενώ είναι λίγο αυξημένο, λέει το καρπούζι. Λίγο αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, γιατί πέρυσι ξεκινούσαν, λέει, από 1 ευρώ το κιλό το καρπούζι. Εμένα αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση με το καρπούζι, γιατί έχει λαϊκή και εδώ η περιοχή, και σήμερα έχει λαϊκή, ναι, εδώ από κάτω. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πολλούν με φέτες.
2: Ναι,
0: πολύ καιρό τώρα.
2: Αυτό.
0: Ναι, ρε εσύ, τώρα δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά τώρα τι φυσιολογικό είναι.
2: Καρπούζα
0: τρως. Τι όλη μέρα καρπούζι, μα είναι δυνατόν τώρα να παίρνεις μια φέτα καρπούζι, αλήθεια τώρα.
2: Φέτα, έχει μισό.
0: Έχει μισό, ένα τέταρτο.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ
0: ξέρω ότι παλιά πήγαινες, το κοπάναγες, έβλεπες τον πάτο από κάτω να δεις. Ναι, να κάνει κρακ και τα λοιπά, να είναι κούφιο, οτιδήποτε, και καταλάβαινες ότι είναι καλό. Ναι. Τώρα, σου πετύχαιναν και κανένα δυο φόλες, έτρωγες και φόλες. Τώρα δεν έχεις αυτή την τέτοια, γιατί αφού θα το πάρεις μισό, βλέπεις μέσα τι είναι. Σε βλέπω όμως, είσαι ενημερωμένη.

0: Ο Αλέξης λέει στον Πολωνό έριξε. Ποιο Πολωνό? Στον Κολωνό θες να πεις. Στο πο... Είμαι κι εγώ ρε παιδιά, αλλά είστε κι εσείς όπως. Ψάχνω να κάνω μετάφραση. Μου λέει, στον Πολωνό έριξε πολύ δυνατό μπουρίνι. Και μου έχει στείλει φωτογραφία. Και από τη φωτογραφία κατάλαβα ότι δεν είναι
1: η Πολωνία.
0: Δεν είναι η Βαρσοβία, είναι το ο Κολωνός. Έτσι. Έριξε ψηλό βροχο, ναι. Γενικά στο κέντρο έριξε μια μπόρα δυνατή χθες το απόγευμα και έβγαλε έτσι λίγο υγρασία μετά, ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Εντάξει, ισορρόπησε. Εντάξει, σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχει καλό καιρό και με αυτόν τον καιρό, τον πολύ ωραίο, θα πάμε και για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος να μας φωτίσει όλους. Να λειτουργούμε πάντα με καλή διάθεση, τουλάχιστον να ξεκινάμε, γιατί εντάξει, είναι και περίεργες εποχές. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες.

Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή, επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε μισό εκατομμύριο ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ. Αναδρομικά σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Μία είδηση των τελευταίων ωρών, διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Γιατί η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον Κυπερισιακό κόλπο, εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η AI. 200 εκατομμύρια πρόστιμο για επικίνδυνα και παράνομα προϊόντα έδωσε η Κομισιόν στην κινέζικη εταιρεία Temu. Σε θέση μάχης 100.000 υποψήφοι των πανελλαδικών. Ο ΠΚΠ, δύο αναπάντητα ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου. Η UNESCO επαναφέρει το θέμα των γλυπτών. Σύμφωνα με δημοσίευμα, καλεί η Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο να επαναλάβουν ενεργά τις συνομιλίες τους. Σήμερα το συνέδριο του powergame.gr και του Economist για τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Κρήτη, όλα τα βλέμματα στη συζήτηση του Πρωθυπουργού με τη διεθνώς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Μουτσουκάκτο. Η εφημερίδα Καθημερινή, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου, οι έρευνες του ελληνικού FBI. Το ελληνικό FBI εντόπισε το περασμένο Σάββατο σε περιοχή κοντά στην Κομωτινή 25 πιστόλια χωρίς μάρκα και σηριακό αριθμό. Ήταν η τελευταία από μια σειρά κατασχέσεων στη Θράκη, ιδίου τύπου όπλων από την Τουρκία, το διάστημα από τις αρχές του 25 μέχρι σήμερα. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές, πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις ή διαχρονικές εξαγγελίες. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο, η Σεύρον αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπερισιακού. Διάβημα προς το Κίεβο για τον ντρόν. Σε διαβήματα προς το Κίεβο και για την υπόθεση του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα προχωρεί τις επόμενες ημέρες το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες διαδόσεις για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τον Ικρανό ομόλογό του που βρέθηκαν στη Λεμεσό για το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφημερίδα Τα Νέα, μεταβιβάσεις εξπρες για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Κυπαρισία, η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10. Πολιτικό παρασκήνιο, το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 νέα μέτωπα. Η 300 του Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μύθη και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Κυριάκος Πιερακάκης, στο τραπέζι παράταση του Fuel Pass. Αμερική, Ιράν κοντά σε συμφωνία για 9 και 60 ημερών. Διμέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρίας στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν το Ελλάς. Επίθεση Καριστιανού Πασόκ σε Τσίπρα και Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους. Ισπανία, μπλεγμένη σε σκάνδαλα, ο αδελφός και η σύζυγος του Σάντσεθ, ο Θαπατέρο και το ΨΟΕ.

Η εφημερίδα των συντακτών, μητσοτακική ΑΕΠ μέσα στην ΑΕΠ, με φωτογραφική διάταξη και σε άσχητο νομοσχέδιο, μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό, οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς, ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Εφημερίδα Δημοκρατία, βόμβες από δούνου του για ασίδωτους σέρβισερ στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Ουδέα εξέλιξη, η UNESCO στο πλευρό της Ελλάδας για την άμεση επιστροφή των μαρμάρων.

Εφημερίδα Κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Δείχνουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Συναγερμός στο Αττικό από ενδονοσοκομιακή λίμωξη, δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς. Πελοπόννησος επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Μεγαλό.

τύπος Θεσσαλονίκης. Επί 4 ολόκληρα χρόνια πετούσαν ελιματολάσπη σε δάση και ρεματιές. Περιβαλλοντική βόμβα 4 ετών στη Θέρμη. Κατηγορούνται ιδιοκτήτες εργοστασίου και εργαζόμενοι για μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή. Εξαγγελία Χρυσογοίδη θωρακίζεται η Χαλκιδική με 200 αστυνομικούς. Στην Καλαμαριά ανήλικες λίστευαν ανήλικες για ρούχα και αξεσουάρ. Και κλιμάκια σε ευζώνους και κήπους για τις καθυστερήσεις στα σύνορα. Παρέμβαση του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης για το πρόβλημα στα χερσαία σύνορα.

Λοιπόν, ξημέρωσε για τα καλά. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Ευχόμαστε πάντα καλή επιτυχία στα παιδάκια που δίνουν σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις και η αγωνία κορυφώνεται και των παιδιών και των οικογενειών αυτών, γιατί κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι ότι η αγωνία του παιδιού είναι και η αγωνία του γονέα. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο του Τζιμ που στέλνει το μήνυμά του από την Αυστραλία. Από το Σίδνεϊ. Γεια σου, Τζιμ. Καλημέρα. Ούλα, ούλα, ούλα. Καλή Παρασκευούλα σας. Το κόλλησα και εσάς. Την επόμενη βδομαδούλα έχουμε τρεις μέρες αργιούλα. Μα τι λέω, ο ποιητής. Γιορτάζουμε. Άκου. Άκου, Χριστίνα, γιορτάζουν στην Αυστραλία την King Charles Birthday. Γιατί? Αφού ο Τσάρλς, ο Κάραλος, είναι Σκορπιός, το ξέρω, γιατί έχουμε γενέθλια together. Πώς, γιατί τα γιορτάζει? Α, κανονικά, να το. Κανονικά γιορτάζει στις 13 Νοεμβρίου. Μα ναι. Αλλά αντικατέστησε, λέει, της Queen Elizabeth Birthday, που είναι 8 Ιουνίου. Συγγνώμη, για να καταλάβω. Ο Κάραλος έχει γενέθλια τον Νοέμβριο. Αλλά στην Αυστραλία γιορτάζεται το King Charles Birthday λόγω του ότι η μάνα του είχε γενέθλια στις 8 Ιουνίου. Τέλειο, φανταστικό. Και το κάνετε τριήμερο. Πότε θα έρθω στην Αυστραλία? Στην Αυστραλία θα πάω, εκεί, εκεί. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη Βιργινία μου, την αγαπημένη. Γεια σου, Βιργινούλα μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διάλειμμα, να ακούσουμε και πολλέρα μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και πάλι. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Παραπολιτικά

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι ψηλά στην ατζέντα της σημερινής ημέρας και πως δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην είναι, αφού χιλιάδες παιδιά ρίχνονται στη μάχη, όπως λέμε, των εξετάσεων. Των εξετάσεων αυτών, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι η πιο ψυχοφθόρα διαδικασία και μάλιστα σε μια πολύ τρυφερή ηλικία των παιδιών, που του στερεί πολλά πράγματα από την ανεμελιά που έχουν ανάγκη λόγω της ηλικίας τους και που καθορίζει με έναν τρόπο, είναι το πρώτο βήμα για την επαγγελματικό τους μέλλον, για την επαγγελματική τους πορεία. Σαφώς δεν είναι το καθοριστικό, απλά εντάξει, πρέπει τα παιδιά σε αυτή την ηλικία να δούνε κατά πόσο και κατά πού στρέφονται, δηλαδή επαγγελματικά. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους. Τώρα, το κατά πόσο είναι έτοιμο ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, μόλις στα 16-17, να γνωρίζει με ποιο επάγγελμα θα ήταν ευχαριστημένος, ευτυχισμένος, θα μπορούσε δηλαδή να αποδώσει, αυτό είναι απορίας άξιο. Αλλά καλύτερα να το συζητήσουμε με τον κύριο Θανάση Λέλε, ο οποίος είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, και θα τον καλημερίσω. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πόσο έτοιμα είναι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία?
1: Τα παιδιά δεν είναι έτοιμα, κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή. Γι' αυτό και εμείς αυτό το οποίο τους λέμε, ότι σε αυτή την περίοδο, και μιας και σε λιγότερο από 2 ώρες ξεκινάει και η διαδικασία των εξετάσεων, 8 η ώρα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν φτάσει στα εξεταστικά τους κέντρα και στις 8.30 να ξεκινήσει θεωρητικά η διαδικασία με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, είναι να τους πούμε ότι μετά από αυτή την περίοδο και με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού επιλέγουν σπουδές. Και σωστά αναφέρατε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δουν τα παιδιά, και κυρίως μετά τις εξετάσεις φυσικά, να δουν λίγο τις επιλογές τους με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, προκειμένου να βρουν την επαγγελματική τους βάση, θα έλεγα εγώ καλύτερα, και όχι το επάγγελμα.
0: Σωστό.
1: Ναι, γιατί η συγκεκριμένη, το να μιλήσουμε για επάγγελμα σε ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 18 ετών και έχει μπροστά του κάποια χρόνια σπουδών, σε όποιο πεδίο σπουδών και αν είναι αυτό, γιατί φυσικά είναι η τρίτο βάθμια εκπαίδευση, φυσικά όμως είναι και η επαγγελματική κατάρτιση, που και εδώ έχουμε έναν πολύ βασικό πυλώνα.
0: Και επαγγελματική αποκατάσταση μετά.
1: Ακριβώς. Και όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης, αλλά και φυσικά όσον αφορά και την απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Οπότε το σημαντικότερο είναι ο καθένας, ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, να μπορέσει να βρει μέσα από το πεδίο σπουδών την επαγγελματική του βάση. Δηλαδή, αν είναι ανάλογα με το πεδίο το οποίο βρίσκεται, φυσικά οι επιστήμες μηχανικών, ο χώρος της υγείας ή της έρευνας, ο χώρος της οικονομίας ή της πληροφορικής, της διοίκησης. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να δουν από ένα μεγάλο έδρος επιλογών, το οποίο προσφέρεται πραγματικά είτε στα γενικά είτε στα επαγγελματικά λύκεια, μέσα από τις εξετάσεις ή μέσα από την επαγγελματική κατάρτιση, ένα ευρύ πεδίο. Και λέμε ένα ευρύ πεδίο γιατί όλοι μας μεγαλώνουμε και εμείς το ζούμε οι ενήλικες αυτή τη στιγμή, και η ανάγκη της διαβίου εκπαίδευσης είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες αγοράς εργασίας γενικότερα.
0: Θα ήθελα να μου πείτε, εσείς τώρα με την εμπειρία σας, προς τα πού στρέφονται τα παιδιά, δεδομένου του γεγονότος ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει? Δηλαδή, παλιά, ας πούμε, στρέφονταν τα παιδιά προς τις θεωρητικές σπουδές, καθηγητές, δικηγόροι, γιατροί παραδοσιακά κτλ. Τώρα έχει μπει και το AI στη ζωή μας. Υπάρχει και αυτός ο φόβος που πλανάται έτσι, ότι κάποια επαγγέλματα θα συρρυκνωθούν σε κάθε περίπτωση. Το AI έρχεται να δημιουργήσει, να φέρει μια επανάσταση σε κάποια επαγγέλματα. Προς τα πού στρέφονται τα παιδιά? Έχουν κάποιες τέτοιες αγωνίες για το μέλλον το επαγγελματικό?
1: Ναι, αγωνίες προφανώς έχουν. Εμείς αυτό βέβαια το οποίο λέμε, και γιατί όντως γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, ότι είναι ότι διαχρονικά με την ανάπτυξη τεχνολογίας, γιατί η ανάπτυξη τεχνολογίας δεν είναι φαινόμενο μόνο της εποχής. Mm-hmm. Διαχρονικά είχαμε σημαντικές αλλαγές. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας δεν θα αλλάξει. Αυτό το οποίο θα αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε. Τώρα, όσον αφορά τις επιλογές των παιδιών, προφανώς υπάρχουν οι παραδοσιακές, δηλαδή αν θέλουμε να μιλήσουμε και με βάση τα πεδία όπως ορίζονται στις εξετάσεις που θα ξεκινήσουν σε λίγο για τα παιδιά, έχουμε την επιστήμη της νομικής, της ψυχολογίας, ανθρωπιστικές σπουδές, τις επιστήμες των μηχανικών, τις θετικές και τεχνολογικές. Προφανώς οι επιλογές της ιατρικής, της φαρμακευτικής, στο υγείας και πρόνοιας όπως ορίζεται, και τέλος οικονομίας και πληροφορικής αντίστοιχα, όπως είναι και το όνομα του παιδιού. Όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι τα παιδιά πλέον βλέπουν και άλλες επιλογές. Και όχι τις παραδοσιακές που ήταν συνήθως, όχι συνήθως, οι επιλογές οι οποίες είχαμε εμείς πριν από αρκετά χρόνια στο μυαλό μας, ήταν οι παραδοσιακές. Ναι. Λοιπόν, πολλά παιδιά θα ασχοληθούν με τον χώρο των πολιτικών επιστημών. Το βλέπουν δηλαδή και σαν πρώτη επιλογή. Ή αντίστοιχα θα μπορούσαν να δουν τον εαυτό τους στον χώρο της έρευνας. Είτε μέσα από τις ανθρωπιστικές σπουδές, είτε μέσα από τις θετικές σπουδές, με επιλογές όπως η φαρμακευτική, με τη λογική όχι να ανοίξω κατά ανάγκη φαρμακείο, αλλά να μπω σε μια διαδικασία να ασχοληθώ με τον χώρο των φαρμάκων, των σκευασμάτων, στον χώρο της βιολογίας. Επιλογές που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις. Άρα χώρους, ή π.χ. την εργοθεραπεία, τη λογοθεραπεία, δύο εξαιρετικές κιόλας όπως χαρακτηρίζω εγώ επιλογές. Σωστά. Και με βάση τον πολύ μικρό αριθμό αποφύτων που έχουμε από τα τμήματα στη χώρα μας. Δηλαδή φανταστείτε, μπορούμε να μιλήσουμε για σύγκριση αριθμού αποφύτων που αυτόματα επηρεάζει και σημαντικά την απορρόφηση στην αγορά εργασίας και κυρίως ένα επάγγελμα με επαγγελματικά δικαιώματα. Σε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε από τρία τμήματα μόνο εργοθεραπείας και λογοθεραπείας και με πολύ μικρό αριθμό εισακτέων, έτσι αναλογικά τουλάχιστον σε σχέση με τις άλλες σχολές οι οποίες υπάρχουν στον ακαδημαϊκό μας χάρτη. Οπότε τα παιδιά βλέπουν και διαφορετικές επιλογές και είναι και σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, και να αναφέρουμε ότι και αυτές οι επιλογές είναι και επιλογές οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται και από πολύ ψηλά μόρια εισαγωγής.
0: Ναι.
1: Και το λέμε γιατί τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν και κυρίως γιατί προφανώς αυτή τη στιγμή θα μπουν σε μια εξεταστική διαδικασία στην οποία έτσι περιορίζονται, έχουν άγχος, ο καθένας βέβαια το βιώνει με διαφορετικό τρόπο, μερικές φορές και αποδοτικά σε σχέση με την απόδοσή τους, αλλά υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές όσον αφορά την εισαγωγή των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε υψηλές και σε μεσές και σε χαμηλές βαθμολογίες. Γιατί η ποιότητα μιας σχολής ή οι προοπτικές στην αφορά εργασίας δεν έχουν να κάνουν πάντα με τα μόρια. Γιατί τα μόρια σχετίζονται και με τη ζήτηση στο μηχανογραφικό. Φυσικά οι σχολές στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν υψηλότερη ζήτηση. Για λόγους οικονομικούς όπως γνωρίζουμε όλοι.
0: Σωστά.
1: Για να μην φύγουν τα παιδιά από τον τόπο κατοικία τους. Αυτό προφανώς τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχουν εξαιρετικές σχολές, π.χ. στην επαρχία. Μπορούμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό σχολών.
0: Ναι.
1: Όπου πέρσι και φέτος φυσικά περίπου στα ίδια κυμαίνονται, λίγο πάνω, λίγο κάτω θα κυμαίνονται οι βάσεις εισαγωγής. Έχουν εξαιρετικές με κάτω από 14.000 μόρια, 13.000 μόρια ή και 10.000 μόρια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν σχολές με εξαιρετική απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Απλά παραδείγματος χάρη ένα εξαιρετικό τμήμα, νομίζω να συμφωνήσετε, είναι το τμήμα ναυτιλιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Στοιχείο.
0: Σωστά.
1: Με λιγότερο από 10.000 μόρια. Ένα εξαιρετικό τμήμα διοίκηση οργανισμών, μάρκετινγκ και τουρισμού στο ΔΠΑΕ στη Θεσσαλονίκη, με βάση εισαγωγής κάτω από 12.000 μόρια. Τα τμήματα κοινωνικής εργασίας στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στην Κρήτη με περίπου 13.400 μόρια. Και θα μπορούσαμε, τμήματα μηχανικών,
0: ναι,
1: ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων που έχουν πάρει τα επαγγελματικά δικαιώματα και βρίσκονται ουσιαστικά μέσα από την ανωτατικοποίηση και το γεγονός ότι έγιναν πολυτεχνικά τμήματα από την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά και πλέον επειδή έχουμε και έναν πολύ μεγάλο αριθμό τμήματων μηχανικών έχοντας ως αφετηρία π.χ. το Μετσόβιο με 18.500-17.500 μόρια αλλά και με σχολές μέχρι και με το 12.500-13.000 μόρια σε επιστήμες των μηχανικών σε εξαιρετικά τμήματα.
0: Εδώ στην Αθήνα υπάρχουν έτσι κάποιες σχολές πιο χαμηλά μόρια.
1: Συνήθως εδώ οι σχολές είναι υψηλά βαθμολογικές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο αριθμός των μορίων δηλαδή είναι αρκετά ψηλός, αλλά σίγουρα μπορούμε να δούμε τμήματα τα οποία έχουν και βάση εισαγωγής περίπου στις 13.000 μόρια, 14.500 έχουμε στις θετικές επιστήμες με τα τμήματα μαθηματικών, φυσικής, τα παραδοσιακά τμήματα δηλαδή με τη θεωρητική μελέτη των επιστημών. Υπάρχουν κάποιες επιλογές οι οποίες κυμαίνονται σε μεσαία επίπεδα.
0: Mm-hmm.
1: Συνήθως όμως οι περισσότερες σχολές, οι οποίες εντάξει, θα πω ότι έχουν και μια ζήτηση μεγαλύτερη στα παιδιά, κυμαίνονται σε υψηλά στρώματα βαθμολογίας. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη βέβαια, έτσι, γιατί και εκεί έχουμε ένα μεγάλο αστικό κέντρο.
0: Σωστά.
1: Το οποίο και τα παιδιά επιλέγουν ανεξάρτητα με το αν μένουν στη Θεσσαλονίκη και στις κοντινές περιοχές. Εντάξει, η Αθήνα είναι τεράστια όπως γνωρίζουμε.
0: Λοιπόν, κύριε Λέλε, αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να μάθω το εξής. Όλα αυτά που μας λέτε τώρα και που τα ακούω έτσι πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά διδάσκονται στο σχολείο, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Ή φτάνουν τα παιδιά, ας πούμε, μετά τις εξετάσεις να φτιάξουν το μηχανογραφικό παίρνοντας κάποια γνώση από ανθρώπους σαν εσάς για να μπορέσουν να συντάξουν σωστά το μηχανογραφικό τους. Δεν θα έπρεπε αυτό το μάθημα, αυτός ο τρόπος σκέψης, αυτές οι εναλλακτικές να διδάσκονται στο σχολεία από νωρίς? Έτσι ώστε να μην φτάνουμε το καλοκαίρι μετά τις εξετάσεις να βάζουμε κάτω τα μόρια, τις σχολές, τα ενδιαφέροντα, τις προοπτικές ένα μήνα μετά τις εξετάσεις. Δηλαδή αν κάποιο παιδί, αν στα παιδιά, στο σχολείο, διδάσκονταν το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε το παιδί μπαίνοντας στο λύκειο και φτάνοντας στην τρίτη λυκείου να είχε στοχοθετήσει έτσι, ότι εγώ θα θέλω να πάω προς τα εκεί. Δεν θα είχε μεγαλύτερη, ας πούμε, επιτυχία το εγχείρημα.
1: Αρχικά είπατε τη σωστή λέξη, είπατε τη λέξη μάθημα και όχι απλά την διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Ναι, ναι, μάθημα, μάθημα. Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι είναι απαραίτητο, γιατί όπως βλέπετε οι πληροφορίες είναι πολλές και για μένα, αν μου επιτρέπετε, και οι ανάγκες είναι πολλές. Δηλαδή δεν είναι μόνο το μηχανογραφικό ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα τα οποία σχετίζονται με τις επιλογές των παιδιών στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Και λέω στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό γιατί η αλήθεια είναι ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι διαβίου και εμείς το ζούμε έτσι και μέσα από την εξειδίκευση και μέσα από τις συχνές αλλαγές. Είτε ολικές, δηλαδή σε μια πλήρη μετάβαση στην αγορά εργασίας ή σε κάτι το οποίο σχετίζεται έμεσα με το χώρο που δραστηριοποιούμαστε, και αυτές οι αποφάσεις στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό για μένα είναι τρεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την επιλογή τύπου σχολείου, στο τέλος της τρίτης γυμνασίου, της πρώτης λυκείου, δηλαδή αν θα πάμε γενικό ή επαγγελματικό λύκειο, γιατί πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας το επαγγελματικό λύκειο και πρέπει να το αναδείξουμε, αν μου επιτρέπετε.
0: Σωστά.
1: Κυρίως σε μια χώρα η οποία το μεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων εργασίας σχετίζεται με την επαγγελματική κατάρτιση. Εμείς είμαστε μια χώρα που το 65% των θέσεων εργασίας είναι μεσαίων δεξιοτήτων. Και η ποσοστόση των μαθητών μας στον τύπο σχολείο, όπως το αναφέρουμε, είναι 75% στο γενικό και 25% στο επαγγελματικό, χοντρικά το αναφέρω, που πρακτικά δείχνει μια αναντιστοιχία των σχέσεων. Το δεύτερο σημαντικό ερώτημα είναι με την ολοκλήρωση της πρώτης λυκείου. Και λέω της πρώτης λυκείου και σε μερικούς μπορεί να ακουστεί λάθος, αλλά ισχύει, γιατί έχει να κάνει με την προετοιμασία των παιδιών στις πανελλαδικές. Το να πρέπει τα παιδιά να επιλέξουν το επιστημονικό πεδίο, δηλαδή αν θα ακολουθήσουν ανθρωπιστικές, θετικές, υγείας και οικονομίας, και δεν λέω κατεύθυνσης που ζητείτε στο σχολείο, γιατί προφανώς το ξέρουμε όλοι ότι η προετοιμασία των παιδιών στις πανελλαδικές ξεκινάει πολύ νωρίτερα.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω, ναι. Με ρωτά εδώ ακροατής, τι εννοείται μεσαίων δεξιοτήτων?
1: Φυσικά επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με την τεχνική κατάρτιση. Με την τεχνική, συγγνώμη, κατάρτιση.
0: Α, μάλιστα.
1: Με την επαγγελματική κατάρτιση. Οπότε δηλαδή με επιλογές οι οποίες επαγγελματικά σχετίζονται με το επαγγελματικό λύκειο σαν ολοκλήρωση σπουδών όσον αφορά τη φοιτηση στο σχολείο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναδείξουμε. Γιατί το όσον αφορά τη φοιτηση στο σχολείο.

0: γιατρό και δικηγόρο παρά να βρει κάποιον έναν υδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο. Είναι πολύ πιο δυσέβρετη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό, εμάς αυτό είναι το ζητούμενο. Και φυσικά και τα παιδιά και οι οικογένειες. Και οι οικογένειες να ενημερωθούν, οι γονείς. Και τα παιδιά όμως να ενημερωθούν, να ψάξουν τις επιλογές τους, να δουν τις επιλογές τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το προτείνουμε σε όλη την περίοδο του σχολείου, γιατί, συγγνώμη που τραψες, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να πούμε στα παιδιά ότι εντάξει, τα παιδιά τώρα θα τελειώσουν τις εξετάσεις μέσα από αυτή την πίεση που έχουν, θα θέλουν και να κάνουν τις διακοπές τους, να πάνε τις βόλτες τους. Είναι απόλυτα λογικό, έτσι, τα παιδιά. Οπότε πολλές φορές, ξέρετε, αυτό το η μεταβατική περίοδος για τα παιδιά είναι μια περίοδος ξεκούρασης και όχι ενημέρωσης. Και μπαίνουν στη διαδικασία του μηχανογραφικού βλέποντας αποκλειστικά τα μόρια που έχουν καταφέρει και έχουν μαζέψει και όχι βλέποντας τις επιλογές που έρχονται πίσω από τα μόρια.
0: Έτσι, τις επαγγελματικές σχολές. Σωστά, σωστά.
1: Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να δούμε, και το λέμε γιατί πολλές φορές ένα παιδί μπορεί να γράψει πολύ καλά. Το πολύ καλά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχεις πολλές επιλογές. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πρέπει να πας στην επιλογή που είναι πολύ ψηλά, αν δεν σου ταιριάζει.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί, διότι αυτό το έλεγα και νωρίτερα, ότι πολλές φορές το σύστημα πιέζει τα παιδιά να δηλώσουν σχολές οι οποίες, επειδή ακριβώς έπιασαν μια πολύ ψηλή βαθμολογία,
1: ακριβώς,
0: η οποία όμως δεν τους ταιριάζει. Δεν είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Γι' αυτό εγώ επιμένω στο σύστημα που υπήρχε πριν τις πανελλαδικές, πολλά χρόνια βέβαια πριν, που υπήρχε συγκεκριμένη στοχοθέτηση. Εγώ θέλω να γίνω μαθηματικός. Έδινε στη σχολή αυτή τη συγκεκριμένη, πέρναγες ή όχι, ή χημικός ή οτιδήποτε. Τώρα, αυτό το ευρύ φάσμα που δηλώσετε οτιδήποτε απλά για να είστε επιτυχημένοι, αυτό είναι τελείως λάθος.
1: Εσείς δηλαδή προτείνετε να πάμε στις πανελλαδικές στο πανεπιστήμιο, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Δηλαδή, όπως ήταν, εντάξει, αυτό ήταν, θυμάμαι καλά, την δεκαετία του 60.
0: Ναι, γιατί, τουλάχιστον, ήταν, μπράβο, γιατί ναι, τουλάχιστον εκεί ξέρεις ότι θέλεις, θα ήθελες έναν επαγγελματία, ναι, ο οποίος έχει στοχοθετήσει ότι θέλει να κάνει αυτό το επάγγελμα. Εδώ έχεις παιδιά τα οποία τα ρωτάς τι θες να γίνεις, δεν ξέρουν, τα παιδιά περιμένουν την πληροφορία, εμείς την πληροφορία δεν τους τη δίνουμε. Δεν υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός, δεν τους δίνουμε την πληροφορία και τους τη δίνουμε την πληροφορία αφού δώσουν εξετάσεις και αφού τους πιέσουμε με βάση τη βαθμολογία τους να πάνε σε μια σχολή που εμείς θεωρούμε καλή, εμείς οι επαείοντες εισαγωγικά, ενώ για αυτά μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τι σημαίνει, ας πούμε, ότι κάποιος έγραψε 17.000 μόρια, αν δεν του ταιριάζει να γίνει νομικός?
1: Εμένα βέβαια θα μου επιτρέψετε να πω ότι έτσι ένα δικό μου όραμα σε εισαγωγικά όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί για μένα το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει από το δημοτικό, δεν έχει να κάνει με τη... Και μια και μιλάμε τώρα
0: σωστά,
1: αυτή
0: για τις αλλαγές
1: και τις πανελλαδικές και το Εθνικό Απολυτήριο. Το Εθνικό Απολυτήριο προφανώς είναι ένα βήμα προόδου, αλλά και πάλι σε εξετάσεις θα πάμε άμεσα ή έμεσα. Λιγότερες, περισσότερες, εντάξει, λιγότερες δεν γίνεται. Αλλά πάντως σε εξετάσεις φαίνεται ότι θα δείξει και το νέο σύστημα. Θα ήταν ένα πανεπιστήμιο λίγο πιο γενικό τα πρώτα χρόνια. Ναι. Δηλαδή, όπως π.χ. υπάρχει ένα τμήμα εξαιρετικό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο εκφράζει ένα αντίστοιχο στυλ των ιατρικών επιστημών,
0: ναι,
1: που είχε προκύψει μέσα από την ανωτατικοποίηση των τεχνολογικών ιδρυμάτων, και μέσα από 5 ΤΕΗ δημιουργήθηκε ένα τμήμα το οποίο ανάλογα με τα δικά σου θέλω στα πρώτα χρόνια, στα πρώτα εξάμεινα φοίτησης, επιλέξει την κατεύθυνση στην οποία θα εισαχθείς. Δηλαδή ίσως ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα ήταν πιο, αυτό που είπαμε στην αρχή, λίγο πιο ομαδοποιημένο στις επιλογές μας.
0: Έτσι, σωστά.
1: Και στη συνέχεια να μπορέσεις να βρεις την εξειδίκευσή σου να μπαίνουν πολύ περισσότεροι στο, δηλαδή να, δεν τα έχουμε 200 ακτέως, μπορεί να έχουμε συνολικά στο πεδίο ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό και φυσικά μετά ανάλογα να κατευθυνθείς στις κατευθύνσεις που κρίνουν, που είναι πιο κοντά σε σένα. Εντάξει, είναι πολλές, είναι μεγάλες συζητήσεις στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Τις εκπαίδευσης, βλέπετε, γιατί η παιδεία με την εκπαίδευση λίγο πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Και φυσικά πρέπει να προσφέρουμε και τα δύο. Το εκπαιδευτικό κομμάτι, όσον αφορά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, στα δικά μου τα μάτια πρέπει να αλλάξει ριζικά, έχοντας ως ένα 12 ετές πλάνο,
0: ναι,
1: το οποίο θα ακολουθεί πιστά με στόχο μετά από 12 χρόνια, π.χ. αν το ξεκινούσαμε το Σεπτέμβριο φέτος, να ολοκληρωθεί. Γιατί η βασικότερη βαθμίδα εκπαίδευσης, η οποία, αν μου επιτρέπετε, αφορά το διάβασμα και όχι το αν είσαι καλός μαθητής, αν θα αγαπείς να διαβάζεις, αν θα μάθεις ουσιαστικά και αποκτήσεις δεξιότητες οι οποίες θα σου είναι χρήσιμες στη ζωή σου, έχουν να κάνουν με το δημοτικό.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέλε. Να είστε καλά.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία έτσι, στα παιδιά, καλή αρχή, καλή επιτυχία. Και με όσο το δυνατόν λιγότερο άγχος. Ψυχραιμία, ψυχραιμία.
1: Γιατί και υπάρχουν επιλογές. Συγγνώμη,
0: υπάρχουν επιλογές και υπάρχει
1: για όλα
0: και,
1: τα παιδιά.
0: Και πρέπει αυτό οι γονείς να λίγο να το εμφυσίσουν, ότι πάντα πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη επιλογή, ένα πλάνο.

0: μπει. Και αυτό όταν μπουν τα παιδιά στη διαδικασία αυτή των πανελλαδικών, έχοντας τη σκέψη ότι αν θέλεις κάτι πολύ πραγματικά θα το πετύχεις, με οποιοδήποτε, οτιδήποτε και αν συμβεί στις πανελλαδικές, τότε νομίζω ότι θα έχουν μια επιτυχημένη, θα περάσουν αυτή τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο ομαλά.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά την αγαπημένη όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό φυσικά, χάρτης ταχυτήτων στο nova.gr. Πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα, επαναρχόμαστε για το κλείσιμο της εκπομπής.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας

Λοιπόν, με αυτό το ωραίο τραγούδι σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εγώ να ευχαριστήσω θερμά τη Χριστίνα, την αγαπημένη, την Αγγελάκη, που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες στο 211 10 80 8 80. Φυσικά το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις όμορφες μουσικές του επιλογές. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο μαγκαζίνο του σταθμού. Να περάσετε καλά. Όσοι φύγετε, όσοι εκδράμετε, να έχετε ένα όμορφο τρίμερο με σύμμαχο τον καλό καιρό και να κάνετε και το πρώτο σας μπανάκι αν σας βοηθήσει ο καιρός. Και φυσικά σε εσάς που είστε γονείς ή είστε μαθητές και πηγαίνετε προς τις πανελλαδικές, ψυχραιμία. Όλα θα πάνε καλά. Τίποτα δεν τελειώνει στη σημερινή μέρα. Όλα απλά τώρα αρχίζουν. Πολλά πολλά φιλιά. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν πληροφορίες περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφου στο νότιο Ιράν, στην περιοχή όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Τεχεράνης. Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα πλοία για την έκταση της επιχείρησης στην περιοχή. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψήφιους των γενικών λυκείων να εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φάλιρο η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το Taekwondo από τις 9 ως τις 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Ο ρόλος του κράτους, στις επενδύσεις, η πράσινη μετάβαση, η καινοτομία και τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνει το powergame.gr και ο Economy σήμερα στα Χανιά. Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Θα συζητηθούν τα μεγάλα έργα που αλλάζουν τη φυσιογνωμία της Κρήτης, όπως ο βόρειος οδικός άξονας, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική Ελλάδα, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και τα σχέδια για έρευνα και αξιοποίηση υδρογόνων ανθράκων. Η αύξηση της ζήτησης κατοικιών από ξένους, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα πολλά κλειστά και παλιά διαμερίσματα και η έλλειψη νέων κατοικιών, κυρίως στα αστικά κέντρα, αποτελούν σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις βασικές αιτίες για το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, προτείνει τη φορολόγηση των κλειστών ακινήτων, ρύθμιση του Airbnb και ανάπτυξη κοινωνικής στέγης. Στο νοσοκομείο, δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, των οποίων η μηχανή συγκρούστηκε με γιο ταχύτητας πρόπυργο, οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείτε. Σε Σούδα, Ιερά Πέτρα, Καλούς Λιμένες, Αγία Γαλήνη και Γάβδο μεταφέρθηκαν προκειμένου να καταγραφούν και να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον 610 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε ένας 21χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη το 2024. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 1-0 με 114-102 απέναντι στον ΠΑΟΚ στη σειρά των ημιτελικών της Greek Basketball League. Στην ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 94-77. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλιο στο ύψος της Νέας Ιωνίας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλημέρα. Θαύμα της φύσης είναι ότι είναι Παρασκευή και έχουμε καταφέρει και έχουμε βγάλει για αυτή τη εβδομάδα. Αυτό είναι θαύμα της φύσης, διότι είναι πολλά τα χτυπήματα από παντού, καταλαβαίνεις τώρα. Και η ζωή είναι ωραία, αλλά και δύσκολη. Να μου πεις, αν δεν ήταν δύσκολη μπορεί και να μην ήταν ωραία, γιατί από τις δυσκολίες είναι που εκτιμάς τις ομορφιές αυτής της ζωής. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Φιλοσοφώντας το νόημα της ζωής από πολύ πρωί. Από τις 7 και 8 πρώτα λεπτά αυτής της Παρασκευής, 29 Μαΐου, του Σωτήριο έτους, τώρα ο λόγος να το κάνει Σωτήριο, αλλά τέλος πάντων θα φανεί στην πορεία μέχρι το τέλος του μήνα, του Σωτήριο έτους 2026, ενώ μπροστά έρχεται ένα τριήμερο που θα είναι όπως η ζωή, με αστάθεια. Λίγο βροχή, λίγο ήλιο, λίγο ζέστη, λίγο σύννεφα. Τώρα έξω έχει σύννεφα. Βγαίνοντας αυτή την αδιευκρίνηστη ώρα που βγαίνω από το σπίτι, δεν ξέρω αν είναι πρωί ή βράδυ, τέλος πάντων για να έρθει στο ραδιόφωνο, ψυχάλιζε. Και δηλαδή, όπως ψυχάλιζε και χθες το βράδυ όταν έφευγα από το Μέγκα για να πάω στο σπίτι, ξέρω εγώ τι ώρα ήταν, 9 παρά, ψυχάλιζε. Εντάξει, επειδή ακόμα είναι μέρα εκείνη την ώρα, κοίταγα πάνω, είχε ένα σύννεφο από πάνω μας και γύρω γύρω ήταν καθαρά. Δηλαδή, πως λέει η παροιμία, γύρω γύρω Σάββατο και στη μέση Τετάρτη, πως το λέει, κάπως έτσι το λέει. Κάπως έτσι, δηλαδή ήταν σαν να με ακολουθεί, όχι μόνο εμάς, μόνο εμένα και τους άλλους, ένα σύννεφο για να βρέχει. Φυσάτε να διώξουμε το σύννεφο. Σας το λέω από νωρίς για να είμαστε εξηγημένοι, μιλημένοι. Σήμερα είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή ο κ. Μητρόπουλος μετά τις 7.30 θα είναι στον αέρα της εκπομπής για να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τα ασφαλιστικά σας, τα εργασιακά σας, τα συνταξιοδοτικά σας, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να θέσουμε στον καθηγητή. 2.11 10.80 8.80 η κυρία Σταυρολογιανούτου σας περιμένει για ερωτήματα, σχολιασμούς, παράπονα, αλλά και τις ερωτήσεις σας για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Ήδη σηκώθηκε και μας χαιρέτησε με τον αυτοκρατορικό τρόπο που ξέρει μόνο η ίδια να χαιρετά. Ερωτήματα και στο radio@parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας ερωτήματα. radio@parapolitica.gr, έρχονται εδώ, τα βλέπω μπροστά μου στον υπολογιστή, τα μεταφέρω όσοι είναι στον κύριο Μητρόπουλο ή όλα τις άλλες παρατηρήσεις, σχόλια που έχετε να κάνετε σε σχέση με την καθημερινότητα, τα προβλήματα που σας απασχολούν, τα ζητήματα, την κίνηση έξω στους δρόμους. Για να δω μια και τι λέω. Τα γνωστά. Η άνοδος του Κηφισού, η έξοδος της Αθηνών. Προς ώρας άλλου είδους προβλήματα δεν βλέπω. Και στον περιφερειακό, στον Καρέα εκεί, από την Ηλιούπολη και μετά. Τα γνωστά για την ώρα. Να δούμε αν σήμερα θα έχει έξοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, της Πρωτομαγιάς, πρέπει να πω, περασμένα μεγαλεία, και διηγώντας τα Ανακλές. Όχι, εντάξει, έρχεται τριήμερο καθαράς Δευτέρας. Όχι, εντάξει. Είναι λίγο μπερδεμένα μέσα στο μυαλό μας όλα, κατάλαβες, διότι είναι και αυτό το μπρος πίσω με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Μια έρχονται, μια πάνε, μια τα βρίσκουν, μια τα χαλάνε. Τώρα λέει είμαστε στη φάση ενός μιας νέας εκχειρίας 60 ημερών, ένα MOU συμφωνίας που περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία για το πώς μπορούν να τα βρουν οι δύο πλευρές. Εν τω μεταξύ, εξόδευε κάτι πύραυλοι από το νότιο Ιράν και υπάρχουν και αναφορές για πυρά στα στενά του Ορμούζ και αναχέτηση αμερικανικού μαχητικού. Ευτυχώς δεν έχει διαψευστεί ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά ότι υπάρχει συμφωνία. Τέλος πάντων, είναι εξαιρετικά κοντά σε αυτή την συμφωνία. Μακάρι να προχωρήσει, να υπάρξει εκχειρία, μία ακόμα εκχειρία 60 ημερών. Η αλήθεια είναι ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει κανονικό πόλεμο, δηλαδή ένα διευρυμένο μέτωπο. Λίγο αυτά τα οι μαγκές από τη μία πλευρά και από την άλλη, για να δείχνουν ότι ο καθένας είναι πιο δυνατός από τον άλλον. Το μνημόνιο προβλέπει απεριόριστη και χωρίς ελέγχους ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και άρση ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Το Ιράν δεσμεύεται να μην επιδιώξει πυρηνικό όπλο.
τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες, και προφανώς θα συζητηθεί στην πορεία και το υπόλοιπο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η τύχη των πυρηνικών που έχει το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα συζητήσουν, λέει, την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση των κεφαλαίων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν από το πάγωμα της οποιαδήποτε δραστηριότητας του Ιράν. Μένει να δούμε εάν θα υπάρξει η τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτός κρατάει την τύχη της συμφωνίας και της εκεχηρίας στα χέρια του θεωρητικά. Είναι και αυτό που θέλει να δείχνει, ότι από μένα περνάνε όλα. Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στον Μπαράκ Ραβίντ, του Άξιους, του πρακτορείου, είπε ότι ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση. Σκέψου πριν αποφασίσεις. Βέβαια, κάθε φορά που σκέφτεται ο Ντόναλντ Τραμπ, μια καταστροφή έχουμε σε αυτόν τον κόσμο από τότε που είναι πρόεδρος, αλλά τέλος πάντων ας σκεφτεί, να δούμε πού θα καταλήξουμε. Εν τω μεταξύ, λίγο πριν ανακοινωθεί ότι υπάρχει μια συμφωνία σε εξέλιξη, το Ιράν είχε βγει και είχε πει ότι αν δεν εξαφανίσουμε το Ισραήλ, η συμφωνία δεν πρόκειται να υπάρξει. Είναι αυτό το μπρος-πίσω της ιστορίας. Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο. Έχουμε 17 νεκρούς στο Λίβανο μόνο από τις τελευταίες, από τις πρόσφατες επιθέσεις, και αυτό το κάνει εξαιρετικά επικίνδυνο για το τι γίνεται εκεί, και πληροφορίες ότι το Ισραήλ έχει δώσει εντολή για την κατάληψη του 70% της δυτικής όχθης της Παλαιστίνης κτλ. Συνεχίζει κανονικά εκεί να υλοποιεί το σχέδιό του το Ισραήλ, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην υπάρχει κανείς γύρω-γύρω που να μπορεί να παρέμβει σε αυτό που κάνει εδώ και 2-3 χρόνια ξανά το Ισραήλ στα Παλαιστινιακά εδάφη. Θα υπάρξουν, λέει, κάποιες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι γίνεται στα Παλαιστινιακά εδάφη, αλλά φέξε μου και γλίστρησα. Μεγάλη στεναχώρια του Ισραήλ για τις κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα ξεκινήσει λοιπόν να λέω ότι εδώ είναι Παραπολιτικά και το πρώτο πρωινό, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9, στο 211-1080-880 η κυρία Σταυρολογιανό Τσού σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα μηνύματά σας, αλλά και τα ερωτήματά σας για τον Αλέξη Μητρόπουλο, αλλιώς radio@parapolitika.gr. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Κατρίνα Πλατή είναι αυτή που φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Απέναντί μου, με μοναδικό και μαγικό τρόπο, η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει τους ήχους για να είναι κρυστάλλινοι, καθάριοι, μοναδικοί, να φτάνουν στα αυτιά σας, όπως και από όπου και αν μας ακούτε, με τον μοναδικό τρόπο που ξέρει η Χριστίνα. Και μπροστά στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Υπάρχει μια συζήτηση για την υγεία του Τραμπ, αν όλα πηγαίνουν καλά, διότι υπάρχει μια ανησυχία. Έγινε ένα check-up το οποίο απλά έβγαλε εκεί, να ξέρετε, στις ΗΠΑ. Το check-up που κάνει ο πρόεδρος είναι κοινή γνώση για όλους. Δηλαδή βγαίνει και ανακοινώνει μετά ο Λευκός Οίκος ότι το check-up πήγε καλά, ο πρόεδρος έχει αυτό, δεν έχει εκείνο. Καλά, κανένας πρόεδρος δεν έχει τίποτα, γιατί είναι υπεράνθρωποι έτσι και αλλιώς οι πρόεδροι των ΗΠΑ, και για να μην υπάρχει και ανησυχία ότι υπάρχει ζήτημα. Αλλά σε αυτό το check-up απάντησαν ότι είναι καθαρό, αλλά δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την ακριβή κατάσταση του 80χρονου Ντόναλντ Τραμπ.
Παρ' όλα αυτά, αυξάνονται οι ανησυχίες για την υγεία του Τραμπ. Στις 14 Ιουνίου, τώρα μεθαύριο, έχει γενέθλια, να του ζήσουμε τούρτα, παιδιά, μην ξεχάσουμε. Είναι το γυρεότερο άτομο που είχε ορκιστεί ποτέ πρόεδρος. Έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ερωτήματα για την καταλληλότητά του να ασκεί το αξίωμα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα για μια δεύτερη θητεία το 2025. Διαβάζω το ρεπορτάζ της Κατερίνας Τζαβάρα. Πάρα πολλοί λένε ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα και αποδεικνύονται από διάφορα περιστατικά. Για παράδειγμα, ότι τον έχουν δει πάρα πολλές φορές να τον παίρνει ο ύπνος σε δημόσιες εκδηλώσεις ή σε συναντήσεις στο Βάλ γραφείο. Μάλιστα, ο βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν έστειλε επιστολή στο γιατρό του Τραμπ, εκφράζοντας την ανησυχία του για το ότι ο πρόεδρος παρουσιάζει σημάδια συμβατά με άνοια και φθήνουσα κατάσταση γνωστικών λειτουργιών. Υπάρχει ένα εξάνθημα στο λαιμό του, που έχει μια ερεθισμένη όψη στη δεξιά πλευρά του λαιμού, με εμφανή κοκκινίλα σε κοιλίδες και εφελκίδες. Ο γιατρός Λευκού Οίκου αναφέρει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί μια κοινή κρέμα για το δέρμα προληπτικά. Στα χέρια του έχει μόλοπες, συχνά καλύπτονται με μακιγιάζ. Ο γιατρός του υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται σε έντονες χειραψίες και σε παρενέργεια από τη λήψη ασπιρίνης για την αρέωση του αίματος. Φοβούνται για χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Οι φλέβες έχουν υποστεί βλάβη και δεν λειτουργούν σωστά, κάτι που επηρεάζει κυρίως τα πόδια. Υπάρχουν πλάνα που τον δείχνει να είναι πάρα πολύ πρισμένα τα πόδια του, μέσα στα παπούτσια του βέβαια, δεν τον έχουμε δει χωρίς. Τέλος πάντων, ανησυχία για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, που καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει τον κόσμο ολόκληρο. Να μου πεις, δεν είχαμε ανησυχία για την υγεία του προηγούμενου Προέδρου? Βεβαίως. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα? Όχι. Γι' αυτό ανησυχούμε. Σε άλλα νέα, πολύ σημαντικότερα, διαβάζω ότι τα κουνούπια έμαθαν να συνδέουν τη μυρωδιά εντομοαποθητικού με το γεύμα τους. Οπότε εσύ ρίχνεις εντομοαποθητικό για να διώξεις το κουνούπι και το κουνούπι μυρίζει, τρίβει τα χέρια του, βάζει την πετσέτα του και λέει: ήρθε το φάει, παιδιά. Και έρχονται όλοι μαζί για να σε τσιμπήσουν. Τα κουνούπια μπορούν να μάθουν να συνδέουν τη μυρωδιά του κοινού εντομοαποθητικού με την προοπτική ενός γεύματος σε σημείο που να τσιμπούν περισσότερο όσο ψεκάζουν αυτό. Σύμφωνα με μελέτη, ερευνητές κατάφεραν να εκπαιδεύσουν τα κουνούπια χρησιμοποιώντας μια μέθοδο παραπλήσια με εκείνη του διάσημου πειράματος του Παυλόφ, όπου σκυλιά έμαθαν να συνδέουν την άφηξη του φαγητού τους και να τους τρέχουν τα σάλια ακούγοντας τον ήχο ενός κουδουνιού. Δεν αμφισβητούν, λέει, την αποτελεσματικότητα των εντομοαποθητικών, αλλά φαίνεται ότι πάρα πολλές φορές μπορεί να γίνει το αντίθετο με το εντομοαποθητικό, να μαθαίνουν τα κουνούπια ότι πρέπει να έρχονται. Γι' αυτό, λέει, πρέπει να αναπτύξουμε νέες ουσίες πιο αποτελεσματικές που να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και να είναι λιγότερο αλλεργιογόνες. Δηλαδή, εσύ ψεκάζεις και είναι σαν να χτυπάς το καμπανάκι για το «παιδιά, ήρθε η ώρα για φαγητό», κάπως έτσι. Σήμερα ξεκινούν οι Πανελλήνιες, που εδώ και καμιά πενταριά χρόνια λέμε ότι όλα θα τις αλλάξουμε και όλο ίδιες μένουν, και είναι η εποχή που λέμε τα κλασικά, το οι Πανελλήνιες δεν είναι η αρχή και το τέλος και τα παιδιά ψυχραιμία. Σήμερα δίνουν νεοελληνική γλώσσα, αυτό που λέγαμε παλιά έκθεση. Έκθεση ιδεών. Τώρα, τι έκθεση ιδεών είναι όταν ξέρεις πώς πρέπει να είναι η αρχή, η μέση και το τέλος σε μια έκθεση ανάλογα με το θέμα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να. Σου λένε, γράψε μια έκθεση για τα κουνούπια που μου έμαθαν να συνδέουν την μυρωδιά του εντομοαποθητικού με το γεύμα τους. Λέμε τώρα. Δεν παίρνουν τέτοια θέματα, αλλά λέμε τώρα. Και λες, σε ένα τέτοιο θέμα πρέπει να γράψετε ότι η φύση πρέπει να προστατευθεί και τα κουνούπια, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι ισχυρά και μόνα τους και να μην αυτό. Σου λένε, στο φροντιστήριο που πηγαίνεις, σου λένε ότι αυτό πρέπει να γράψεις αν πέσει ένα τέτοιο θέμα. Λες και η κριτική σκέψη είναι αυτό που θα εξεταστεί.
Προφανώς δεν λέω να γράψεις τρέλες, αλλά το πώς βλέπεις το θέμα αυτό που θα εξεταστεί και όχι αν αναλύεις, αν αναπτύσσεις το θέμα όπως πρέπει. Τώρα βέβαια τα ελληνικά έχουν αλλάξει για το πώς δίνεται το μάθημα. Τέλος πάντων, πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις για τις εξετάσεις. Οι περισσότερες από αυτές εντελώς αποτυχημένες, με παιδιά που βρέθηκαν ξαφνικά από εκεί που ετοιμαζόντουσαν για ένα άλλο σύστημα, να έχουν μπροστά τους ένα άλλο σύστημα που να αλλάζει στη μέση της πορείας και να πρέπει να δώσουν και να ταλαιπωρούνται. Το χειρότερο όλων νομίζω ότι είναι αυτό που έζησαν τα παιδιά της γενιάς του 85-86, εκεί που δίναν, ξέρω εγώ, πόσα, 11, 12, 14 μαθήματα, όλα θρησκευτικά, όλα τα δίνανε για τις πανελλαδικές. Εξαιρετικό σύστημα, πάρα πολύ καλό. Το ζήτημα το μεγάλο, πέρα από το σύστημα, ειδικότεροι θα μπορούσαν ίσως κάποια στιγμή να κάτσουν σοβαρά στο τραπέζι και να το συζητήσουν. Το σημαντικότερο όλων είναι να καταλάβουμε ότι το σχολείο δεν πρέπει να οδηγεί σε επαγγελματική αποκατάσταση τους ανθρώπους, γιατί αυτό κάνουμε τώρα. Δηλαδή, διαλέγουμε επάγγελμα. Τι θες να γίνεις, δικηγόρος, τι θες να γίνεις, μηχανικός, τι θες να γίνεις, γιατρός, τι θες να γίνεις, ξέρω εγώ, σύμβουλος επιχειρήσεων, τι θες να γίνεις, θέλω να ασχολούμαι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δεν πρέπει να είναι αυτό το σχολείο. Το σχολείο πρέπει να σε οδηγεί στην σχολή σου, στο πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο να σου παρέχει παιδεία, να σου παρέχει και τεχνική και επαγγελματική, αλλά και γενικότερη παιδεία, και από εκεί σιγά σιγά να αποφασίζει τι θες να γίνεις, γιατί μπορεί να περάσει τη νομική και τελικά να γίνει, ξέρω εγώ, γεωπόνος, που λέει ο λόγος, γιατί θα κάνεις μετά ένα μεταπτυχιακό που θα είναι, που θα έχει σχέση με τη γη και με τα, και με τα χημικά και με τα λοιπάσματα, λέμε τώρα. Δεν πρέπει να σε οδηγεί απλά στο δικηγόρος. Α, ξεκίνα, διάβαζε. Λατινικά, αρχαία, έκθεση, αυτό, τίποτα άλλο. Είναι αυτό που λέμε φυσική. Εγώ δεν έχω ιδέα από φυσική. Εγώ ήμουν τέταρτη δέσμη. Δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να είναι έτσι, δηλαδή, τα πράγματα. Πρέπει να το ξαναδούμε κάποια στιγμή σοβαρά. Όχι όταν σκάει το ζήτημα, όχι όταν ξεκινάνε οι πανελλήνες. Να το δούμε γενικά σοβαρά. Να μου πεις λίγα είναι τα πράγματα που βλέπουμε σοβαρά σε αυτή την γωνιά του κόσμου. Οπότε, γιατί να δούμε σοβαρά τις πανελλαδικές. Απλά επειδή πάρα πολλές φορές βλέπεις, ξέρεις, διάφορους που βγαίνουν με κροκοδίλια δάκρυα και λένε «Α, αυτό και τα παιδιά μας και τις κελίους καλλιώτικα» και δεν κάνουν τίποτα. 100.000 υποψήφοι στις πανελλαδικές που όπως σήμερα παίρνουν θέση στην καρέκλα, στο θρανείο, για να γράψουν εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Ψυχραιμία στους γονείς. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε τώρα, παιδιά. Τώρα χρειάζονται στήριξη, καλόν ύπνο, καλό φαΐ, ενυδάτωση και ψυχραιμία. Λέω, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Proteria Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Proteria Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Proteria με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Proteria App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και αμέσως μετά ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος.

0: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο hot.
7: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
8: Η ώρα είναι 7:30.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
11: Πάντα. Απλά.
12: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
13: Ο Ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
14: Το ξέρουμε και εμείς αυτό. Στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: Μια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Παραπολύ.

0: Αποχαιρετήσαμε τον Μάη με ένα τραγούδι του Αλκινό Ιωαννίδη και καλημερίζουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο εδώ στην παρέα μας, το γνωστό νομικό, καθηγητή, εργατολόγο, πανεπιστημιακό, πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, στο καθιερωμένο ραντεβού της Παρασκευής. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλο, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημερίζω τους ακροατές. Εν αναμονή της νομοθετικής ρύθμισης για το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τις συντάξεις χειρίας.
0: Σωστό.
1: Δυστυχώς η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, αν εφαρμοστεί, και δεν πρέπει να εφαρμοστεί, και η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι δεν θέλει να την εφαρμόσει, την απόφαση που λέει να εφαρμοστεί μια σκληρή από τις σκληρότερες ρυθμίσεις πανευρωπαϊκά του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, που λέει οι χείρες πρέπει να υποστούν δύο περικοπές.
0: Ναι.
1: Η μία περικοπή είναι να μειώνεται η σύνταξη της χειρίας, του αενίστου, της χειρίας, κατά 65% αν είναι στο ιδιωτικό τομέα και κατά 75% αν είναι στο δημόσιο τομέα, στο πρώτο τρίχρονο από το θάνατο του αενίστου, η πρώτη περικοπή. Και η δεύτερη περικοπή ασύμπτης σκληρότητας του νόμου Τσίπρα, και απορώ πως την ψήφισε η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση Τσίπρα, που λέει ότι από τη δική της σύνταξη να κοπεί και η εθνική. Άρα, αν αυτό ισχύσει, μέχρι 75% μείωση της σύνταξης χειρίας και κατάργηση της εθνικής σύνταξης από τη δική της, πάμε στον Κιάδα για 300.000 περίπου συνταξιούχους λόγω θανάτου, χείρες οι περισσότερες, χείροι οι λιγότεροι. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η απόφαση Συμβουλίου Γραμπίας απαράδεκτη του 2026 να λέει να εφαρμοστεί η πιο σκληρή ρύθμιση του ασφαλιστικού στην Ευρώπη της κυβέρνησης Τσίπρα, που ίδια η κυβέρνηση Τσίπρα δεν την εφήρμοσε τη δική της αυτή σκληρή ρύθμιση, ήρθε η κυβέρνηση να ζητήσει την εφαρμογή της μέσω του εγκυκλίου Τσακλόγλου. Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας επέμεινε να εφαρμοστεί ή μηδέποτε εφαρμοστεί σε αυτή η κατάπιστη ρήτρα Τσίπρα, και τελικά είμαστε ενώπιον αυτού του θέματος. Θα την εφαρμόσει η κυβέρνηση την απόφαση του ΣΤΕ, θα επιμείνει στην εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, θα κάνει τις δύο περικοπές της συνταξιρίας, θα ζητήσει πίσω αναδρομικά? Είναι ντροπή και να το σκεφτόμαστε.
0: Ναι,
1: αλλά έτσι έχει το θέμα. Είναι ντροπή και να το
0: σκεφτόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν και αυτά που έχουν πει η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας είναι ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα με τις τάξεις χειρίας παρά την
1: δεν
0: απόφαση.
1: Δεν θα αναζητηθούν τα αναδρομικά.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Από εδώ και πέρα, εξνούν που λέμε στους φοιτητές μας, από εδώ και πέρα θα εφαρμοστεί ή θα υπάρξει νομοτική ρύθμιση που θα πει καταργείται και ουδέποτε εφαρμόζεται η απαράδεκτη αυτή ρήτρα Τσίπρα που λέει διπλή περικοπή στην ουσία. Στέλνεις τόσες χιλιάδες κόσμου στον Κιάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κύριε Κλώσσα, εάν εφαρμοστεί η διπλή περικοπή, απορώ πως οι άνθρωποι αυτή της κυβέρνησης Τσίπρα πως διανοήθηκαν να ψηφίσουν τη διπλή περικοπή σε αυτές τις συντάξεις χειρίας. Έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε την κυβέρνηση υποσχέθηκε και να είμαστε δίκαιοι, εγώ τουλάχιστον ως επιστήμονας, άκουσα την κυρία Υπουργό αλλά και τους δύο υφυπουργούς, την κυρία Υφυπουργό και τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γκραγκούνη, να λένε ότι θα φέρουμε νομοθετική ρύθμιση. Το περιεχόμενό της θα αναμένουμε.
0: Ναι, περιμένουμε.
1: Διότι προχθές σε μια εκδήλωση που κάναμε στο εξωτερικό Μαλία και ήρθαν πάρα πολλές χείρες και χείροι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, υπήρχε μεγάλη ανησυχία για το αν θα ζητηθούν αναδρομικά, για το αν θα περικοπούν από εδώ και πέρα, τι ακριβώς θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Ή θα φέρει μια ρύθμιση την πιο σωστή που θα λέει καταργείται και δεν εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 5 του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου 4387 του 16.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις και
1: είναι μεγάλη
0: εδώ θα είμαστε. Βέβαια. Είναι πολύ σοκ.
1: Έχετε και εσείς αντίστοιχα ερωτήματα.
0: Συνέχεια. Καθημερινά. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα που είναι και σήμερα πολλά. Ξεκινάω με ένα εργασιακό. Ο Παναγιώτης Ελεύθερος Επαγγελματίας έχει ταξί και θέλει να πουλήσει το ταξί. Θα κάνει διακοπή του επαγγελματός, ρωτάει αν δικαιούται Ταμείο Ανεργίας.
1: Βεβαίως, εάν έχει εργασιακή σχέση και δεν έχει σχέση ελεύθερο επαγγελματία ο κ. Παναγιώτης, Άρα λοιπόν ο ίδιος το ξέρει.
0: Ναι. Είναι λέει ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Αν είναι δηλωμένη εργασιακή σχέση στην Εργάνη, αν δεν είναι κύριε ελεύθερος επαγγελματίας, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κάθε μήνα τα τελευταία 6-7 χρόνια καταβάλουν υπερανεργίας 10 ευρώ το μήνα. Κοιτάμε πρώτα αν ο αξιότιμος ακροατής υπέβαλε, κατέβαλε αυτή την εισφορά υπερανεργίας τους των επιτευγματιών το 10 ευρώ ανά μήνα, και δεύτερο, αν έχει κρυπτωμένη λανθάνουσα εργασιακή σχέση ή φανερή, έχει αναρτηθεί στην Εργάνη εργασιακή του σχέση. Άλλος θα τον στενοχωρήσουμε, δεν μπορεί να μπει στο Ταμείο Ενεργείας.
0: Ο Διονύσης ρωτάει σχετικά με την υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγινά των νοσηλευτών που ο ίδιος είναι ένα χρόνο πριν από τη σύνταξη, 62 ετών εργαζόμενος.
1: Είναι δωροάδωρο αυτό το οποίο ανακοίνωσε κύριε Κλώσσα. Αυτό που αναγγείλει έπρεπε να το έχουν κάνει πριν 7-8 χρόνια. Τώρα όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι στην ηλικία που είναι ο αξιότιμος ακροατής μας. Σήμερα ισχύει το 60 για μειωμένη και στο, το 62 για αυτήν. Θα αναγκαστούν ή θα υποχρεωθούν να εξαγοράσουν έναντι καταβολής χρημάτων χρόνους πλασματικούς. Περιμένουμε να δούμε τη ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Αλλά την ώρα, κύριε Κλώσσα, την ώρα, τη χρονιά, την ώρα τώρα που εξηγέλθει αυτό το μέτρο και θα υλοποιηθεί από του χρόνου, η αφορά πολύ λίγους, η κυβέρνηση λέει 23.000. Εμείς έχουμε βρει μισούς να ενδιαφέρονται και να υπάγονται σε αυτή τη ρύθμιση, δηλαδή 10-12.000, λέμε εμείς η Επιστημονική μας Ένωση, 23.000 των βεληνικές εφαρμογής. Περάσανε τα χρόνια, οι άνθρωποι αυτοί δούλευαν σκληρά, δεν υπήρχαν στα βαρέα και αθυγινά όπως όφιλε η πολιτεία τους εντάξει, τώρα προεκλογικά τους δίνει αυτό το μέτρο. Πολύ λίγοι μπορούν να κάνουν χρήση, αλλά κυρίως πολύ λίγοι θα ωφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς ρωτάει και ο ίδιος, αν θα χρειαστεί να πληρώσει και
1: να δούμε πλέον τη ρύθμιση, ναι, και στην εξαιρετική σας εκπομπή θα δώσουμε διευκρινήσεις. Να αναμένει ο αξιότιμος ακροατής.
0: Ωραία. Ο Γιώργος ρωτάει, έχει 2 χρόνια περιμένει με, ένσημα, με 8.000 ένσημα και όλα στο ΙΚΑ την επικουρική του.
1: Η επικουρική είναι ακόμη το πρόβλημα του ΕΦΚΑ, ψηφιοποιείται και αυτό το σύστημα, πιέζουμε κι εμείς, πιέζετε κι εσείς, υπάρχουν επικουρικές μετάλλου και άλλων ταμείων, πρώην ταμείων του ΕΦΚΑ που έχουν αργήσει. Πιστεύω σε μια συνέντευξη ήμουνα και με τον κύριο Δικήτρη, τον κύριο Βαρβέρη, ότι εντός του καλοκαιριού οι επικουρικές, μου είπε, μεταφέρω ότι θα εκαθαριστούν το συντομότερο.
0: Ναι. Θυμίζω radio@parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ή αλλιώς το 211-1080-880 για τον κύριο Μητρόπουλο. Ο κύριος Φώτης ρωτάει, με τον νόμο Κατσέλη έχει ρυθμίσει τις ασφαλιστικές εισφορές, έχει υποβάλει αίτημα για συνταξιοδότηση, ρωτάει αν θα προχωρήσει και αν θα...
1: Το έχουμε αναδείξει, ναι, το θέμα στο μήνυμα ασφαλιστικό που έρχεται σε ένα μήνα. Θα απελευθερωθεί η διαδικασία συνταξιοδότησης όσων έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και στον εξωδικαστικό και στις 72 δόσεις που εξήγηρε η κυβέρνηση και θα έρθει ο σχετικός νόμος αυτόν ή τον μήνα, τον Ιούνιο. Αναμένουμε. Μέχρι τώρα συνέβαινε, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, το απαράδεκτο. Όσους είχαν υπαχθεί, και σωστά είχαν υπαχθεί, διότι εδώ υπήρχε και κούρεμα, ο ΕΦΚΑ δεν τους αντιμετώπιζε ως υποψήφιους συνταξίους. Πάγωνε τις αιτήσεις τους, απαραδέκτως προσθέτω, πάγωνε τις αιτήσεις τους και δεν επιλαμβανότανε, δεν επεξεργαζότανε τις αιτήσεις συνταξιοδότησης απαραδέκτως. Φαίνεται ότι στο μήνυμα ασφαλιστικό, μαζί με την πρόθεση της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων, χωρίς κούρεμα, δυστυχώς, όπως συνέβαινε με τις 120 δόσεις, που είχαμε τότε και μεγάλο κούρεμα, όσοι θα κάνουν και αίτηση συνταξιοδότησης, φαίνεται θα εξελίσσεται η αίτησή τους. Εδώ είμαστε, πιέζουμε, θα επανέλθουμε.
0: Ο κ. Βαγγέλης είναι συνταξιούχος από το 2014, έχει ΝΑΤ και ΙΚΑ, 38 χρόνια εργάσιμα. Ρωτάει τι δικαιούται από τον επαναπολισμό της σύνταξης, αν δικαιούται 8 χρόνια εργάσιμα, ρωτάει τι δικαιούται από

0: 30 χρόνια έπρεπε να δουν αυξημένη σύνταξη και αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 19. Αυτή η διαδικασία πηγαίνει ακόμη με τον Αραμπά. Mm-hmm. Μιλάμε για 6η χρονιά, για 7η κύριε Κλώσσα. Πολλοί που έχουν πάνω από 30 χρόνια δεν έχουν πάρει την απάντηση του ΕΦΚΑ, δικαιούνται τα αναδρομικά, δικαιούνται αυξημένη σύνταξη, δικαιούνται να πάρουν όλους τους μήνες από το 19 που διέταξε η απόφαση του Δημοκρατίας. Εδώ φέρεται αλγόριθμος λείπει, βούληση λείπει, δεν έχουν τα στοιχεία, έχει αργήσει τη διαδικασία, γι' αυτό και ο ανησυχών, ο ερωτών ακροατής μας.
1: Μάλιστα. Ο Λάμπρος από την Μεγαλόπολη. Η σύζυγός του δουλεύει στη ΔΕΗ, είναι 54 χρονών από το 2014, με ανήλικο παιδί 14 χρονών. Αν δικαιούται και πότε δικαιούται να πάρει σύνταξη?
0: Δυστυχώς αυτές οι ηλικίες κάτω του 56, παρά το ότι η ΔΕΗ είχε και ειδικές ρυθμίσεις για μανάδες ανηλίκων, δεν μπορεί να φύγει νωρίτερα πρώτου 62. Δεν ξέρω, δεν μας λέει αν είναι ενταγμένη, που σίγουρα όχι, στα βαρέα ή αξιότιμη ακροατρία, η κυρία του ακροατού μας. Σε κάθε περίπτωση οι γυναίκες σήμερα που είναι κάτω του 56 έχουν με το τρίτο μνημόνιο του 2015 απολέσει το δικαίωμα της πρόορης συνταξιώτησης με ανηλικότητα τέκνου. Άρα πάμε στα 62.
1: Μάλιστα. Ο Δημήτρης έχει προσφύγει για το 11μηνο και έχει δικαιωθεί από το δικαστήριο. Πότε θα πάρει τα αναδρομικά?
0: Οι αποφάσεις υλοποιούνται και αυτές με μια διαδικασία αργοπορίας. Είναι από τους τυχερούς που έχουν κάνει αγωγές. Διότι περισσότεροι παρασυρθήκανε ή παραπληροφορηθήκανε ή πιστήκανε από την κυβέρνηση να μην κάνουν, να μην πηγαίνουν στα δικηγορικά γραφεία και χάσανε αναδρομικά και τόπους. Mm-hmm. Είναι οι χαμένοι. Και έχουμε πιέσει η κυβέρνηση, η αδικημένη εννοώ. Πρέπει η κυβέρνηση εδώ να επανεκτιμήσει τη θέση της και να δώσει αναδρομικά, μπορεί και ανευτόκων, διότι η τοκοφορία είναι θέμα υποβολής προσφυγής στη δικαιοσύνη, να δώσει και σε αυτούς τα αναδρομικά του 11μήνου, άσχετα αν δεν είχαν προσφύγει, αφού παρασύρθηκαν από τη διαβεβαίωση κυβερνητικός τηλεφωνικός. Τώρα, λέμε στον αξιότιμο ακροατή ότι άπαξ έχει καταθέσει εγκαίρως αγωγή. Έχει δικαστεί, έχει βγει απόφαση. Ο ΕΦΚΑ έχει παραιτηθεί της εφέσεως, σύμφωνα με νόμο που έχει ψηφιστεί. Όσο περισσότερο αναμένει, υπό τον όρο λέω ότι έχει καταθέσει αγωγές, τόσο περισσότερο μεγαλύτερο ποσό θα πάρει λόγω τοκοφορίας του ποσού. Μην ανησυχεί αν όντως είναι σίγουρος ότι έχει ασκήσει αγωγή μέχρι τον Ιούλιο του 2020, που τότε αυτό απαιτούσε νόμος.
1: Μάλιστα. Ωραία, τα υπόλοιπα τα κρατάω για την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την βοήθεια, κύριε Μητρόπουλε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, Κύριακο. Κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο πρόεδρος ΕΝΙΠΕΚ, ο νομικός εργατολόγος, ο γνωστός πανεπιστημιακός που μας βοηθάει με τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, με όλα τα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν. Γιώργο, να ξέρεις, σε διαβάζω και τα κρατάω αυτά που γράφεις. Προφανώς ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι τα περισσότερα από αυτά δεν μπορούν να περάσουν στον αέρα. Καταλαβαίνω όμως το νόημα και αυτό που σκέφτεσαι. Και μέσα σε αυτή την ανοιξιάτικη αστάθεια του καιρού, λίγο χριστουγεννιάτικη ήχη, Ντάνι Έλφμαν, ο δημιουργός μερικών από τα πιο διάσημα soundtrack ταινιών και σειρών. Εδώ είναι από τον εφιάλτη των Χριστουγέννων, γενέθλια σήμερα, Ντάνι Έλφμαν.

0: What's this? In here? They've got a little...
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
4: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στη Λότο Γκάστσο Πελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Ότο Γκάστσο Πελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
9: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
8: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
10: Διαβάστε στην απογευματινή επιστροφές και πληρωμές για 500.000 ελεύθερους επαγγελματίες από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών. Μητσοτάκης. Στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες. Νέες ρυθμίσεις για παιδιά και social media. Γιατί η Σεύρον μπαίνει και στο Block 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ποιες οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα. Καμπάνα 200 εκατομμύρια ευρώ στην Τέμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Παραγωγή.

29 Μαΐου 1453, η πόλης Εάλλο, η βασιλεύουσα έπεσε, η ομορφότερη πόλη των πόλεων, η Μεγάλη Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών και από τότε ο ελληνισμός δεν ξεχνά την πτώση της βασιλεύουσας στα χέρια των Οθωμανών.

Η ελληνική ιστορία που έχει φτιαχτεί, έχει σμιλευθεί στην πέτρα με καταστροφές, αλλά και μεγαλειώδεις αγώνες, μεγαλειώδεις νίκες, ήττες που ήρθαν όμως μετά από ιστορικές πορείες του λαού ετούτου. Αυτό που ακούμε είναι τα φίλοι και αδέλφια από το μεγάλο μας τσίρκο, γιατί σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο Κώστας Καζάκος. Στην καλλιτεχνική, κοινωνική και πολιτική του πορεία έδρασε, επεξαγωνίστηκε με γνώμονα τον άνθρωπο το μεγάλο μας τσίρκο, μια εμβληματική παράσταση εκεί μες στα μαύρα χρόνια της δικτατορίας, που ξεκινούσε από, βασιζόταν σε όλο αυτό που το γένος αυτό έχει ζήσει για τα πολύ καλά, οι ξένες δυνάμεις, να προσπαθούν να αλώσουν την χώρα. Και εμείς εδώ, κουτοπώνηροι πάντα, να προσπαθούμε κάποιοι να ευνοηθούν από αυτές τις μεγάλες δυνάμεις.

θυμόμαστε να μην ξεχνάμε για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Ελπίζουμε τουλάχιστον να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε και πάλι στον αέρα των παραπολιτικών. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Τα μαζεύω, θα τα πούμε όλα σε πολύ λίγο.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως εγάλιο και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών ως το ύψος της Νέας Ιωνίας. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκη ως Καραμαγκά. Σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην άνοδο της Συγκρού, τη λεωφόρο Καρέα. Την παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε κρίσιμη φάση, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα παραμένει η ένταση στην περιοχή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που διέψευσε η Ουάσιγκτον. Φρένο επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση στην εντύπωση που φαίνεται να επικρατεί ότι οι επόμενες εκλογές δεν θα κριθούν σε μία αναμέτρηση αλλά θα υπάρξουν επαναληπτικές και δεύτερη Κυριακή. Το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να εκπέμψει μήνυμα ότι η πρώτη Κυριακή είναι καθοριστική και η κάλπη θα πρέπει να αναδείξει κυβέρνηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος τόνισε ότι δεν υφίσταται η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών και ότι η κάλπη είναι μία. Ερωτήματα για τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίστηκε τη φερόμενη εμπλοκή 10 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί εσωτερικό πόρισμα της εισαγγελίας γνωστό ως έκθεση τη Γεροπούλου που φέρεται να αθώνει την πλειονότητα των βουλευτών. Το πόρισμα αποφαίνεται ότι από τους 11 βουλευτές που ελέγχθησαν περισσότεροι από τους μισούς προκάλεσαν μηδενική ζημιά στα ευρωπαϊκά ταμεία ενώ για τους υπόλοιπους δεν αποδεικνύεται βλάβη. Ο ρόλος του κράτους στις επενδύσεις, η πράσινη μετάβαση, η καινοτομία και τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist στα Χανιά. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth αναφέρουν πως στο συνέδριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης θα κάνει ανακοινώσεις για ευάλωτους δανειολήπτες που απειλούνται με πληστηριασμό της κατοικίας. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα η επίσημη έναρξη του συνεδρίου στο οποίο θα συζητηθούν ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Ηπειρωτική Ελλάδα, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα σχέδια για έρευνα και αξιοποίηση υδρογων ανθράκων. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο τάικβοντο στο Παλαιό Φάληρο η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το τάικβοντο από τις 9 ως 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Με πληρότητες ως 90% αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά για τις Κυκλάδες εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί το απόγευμα, ενώ σε ισχύ βρίσκονται και έκτακτα μέτρα της τροχίας στους οδικούς άξονες. Στη διεθνή ενημέρωση, το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό ότι η ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, με αποτέλεσμα 2 άτομα να τραυματιστούν στην πόλη Γκαλάτσι. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, η Ολυμπιακό στο Χάντμπολ, στις 5 το απόγευμα, βουλιαγμένη Ολυμπιακό στην Α1 Πόλο Γυναικών.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by Day.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δείτε

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

0: Για μπείτε στη σειρά να μετρηθούμε. Έρχεται τριήμερο, για πάμε στη σειρά. Τι ωραία θα ήταν τώρα να είμαστε μπροστά από τον καταπέλτη ενός πλοίου, ε. Τα μπαγκάζια, τις βαλίτσες να τα τραβολογάμε. Προχώρα το παιδί Παναγιώτη. Ο Έλληνας του τριημέρου, του καλοκαιριού, του πρώτου τριημέρου θα δρέψει δάφνες. Θα δώσει ρέστα σήμερα και αύριο. Θα γεμίσουν τα σαλόνια των πλοίων. Μπαίνουν πρωί πρωί στις 7 η ώρα μέσα και μα σαμπουκιάζουν κάτι σάντουιτς, κάτι καφέδες, δες, και δεν φάγανε σπίτι τους τίποτα. Ωραία εικόνα, θαλασσινή, πρωινή. Εμείς εδώ δεν έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε τις εικόνες, διότι άντε μία σαμιθάκι το πλοίο να σαλβάρει. Στον Πειραιά ξέρετε τι γίνεται πρωί πρωί. Το αδιαχώρητο. Καλημέρα σας. Τα δε βαπόρια φεύγουν με πυρότητα 90-95%. Το λέω εγώ. Δεν μπορεί, κάτι δεν πληρώνουν αυτοί. Τα αφήσανε απλήρωτο και πήγαν τρίμερο. Σου λέει άστο. Στην επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Καλά κάνετε, παιδιά μου. Καλά κάνετε. Την καλύτερη δουλειά κάνετε. Καλημέρα. Και να είμαστε καλά. Ιδού λοιπόν το τρίμερο που κάποιοι θα δουλεύουν, κάποιοι θα ξεκουραστούν από σήμερα. Όσο να είναι. Μια θαλασσίτσα ή πιο θερμόαιμη θα την πάνε. Γιατί ο καιρός θα είναι σύμμαχος. Θα είναι όμως και επικίνδυνος το απόγευμα να φέρει αστάθειες. Δηλαδή ξαφνικά εκεί που θα σκάσει μέσα στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα έχει 24-25 βαθμούς, μπορεί να ρίξει λίγο νεράκι, να μυρίζει κάτω το χώμα βρεμένο, να βγαίνουν οι υδρατμοί αυτοί που βγαίνουν, λες και είμαστε στην Κωσταρίκα και στον Παναμά, και μετά η ζέστη να συνεχίζεται. Αυτό θα είναι και τις τρεις μέρες, σχεδόν το ίδιο μοτίβο του καιρού. Μπορεί και να μην χρειαστεί και μπορεί να μην υπάρχει αυτό να γίνει, αλλά όπως το περιγράφουν οι μετεωρολόγοι, αλλά εγώ σας λέω τι λένε. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους, όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω, τούτο Ντελμόντο, τούτο Απατράσο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη, τον είδα πρωί πρωί, είχα καιρό να τον δω και χάρηκα τα μέγιστα. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς των επαγγελματικών οχημάτων που αυτή την ώρα είναι στο δρόμο. Καλημέρα σε εσάς που είστε στο σπίτι και αμφιταλαντεύεστε αν πρέπει να κόψετε το ζεστό πρωινό. Νομίζω πως ήρθε η ώρα από το Σαββατοκύριακο να το κόψουμε. Εγώ τουλάχιστον το ζεστό τσάι το κόβω από το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν μπορώ να υδρώνω, να γίνουμε μουσκεμα. Τελειώνει η σεζόν χειμώνας, άνοιξη με ζεστό πρωινό. Από την επόμενη εβδομάδα αρχίσουμε να πίνουμε κάτι πιο χλιαρό, πιο δροσερό εν πάση περιπτώσει, δηλαδή και λοιπά. Καλημέρα και καλό δρόμο σε όλο τον καλό τον κόσμο και έξω, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Δεν έχουμε μαζική έξοδο εδώ εμείς. Πριν όμως χθες υπήρχε μια εικόνα, μαζική έξοδο όπως έχουν οι Αθηναίοι τέτοιες μέρες. Προβλέπω συνδέσεις σήμερα με Μάλγαρα, με Λευσίνα, με Πειραιά, με... Τέλος πάντων, εμείς εδώ άντε να μπουν μερικοί στο πλοίο, άντε να μπουν μερικοί στα λεωφορεία του υπεραστικού κτέλ. Κυρίως οι φοιτητές που μας χαιρετήσαν από χτες, οι περισσότεροι που δεν γράφουν μαθήματα. Από την άλλη είναι κανείς εγκλωβισμένος όταν έχει παιδιά, διότι σήμερα παρόλες τις ελπίδες και τις χαρές ενός τριημέρου ξεκινούν οι Πανελλήνιες. Πρωί πρωί θα χτυπήσει το κουντούνι που λέγε και η Δεμπόρα στο, θυμάστε, στο Δόγκανο, 20 γυναίκες εγώ. Ντουντούνι, ντουντούνισε. Λοιπόν, 8 και κάτι θα χτυπήσει το κουδούνι. Νεοελληνική γλώσσα, λογοτεχνία και σούπα μου πες και τα λοιπά. Πανελλήνιες σήμερα. Καλημέρα στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Καλημέρα στις μαμάδες και στους μπαμπάδες που αγωνιούν. Καλημέρα στους καθηγητές που θα είναι επιτηρητές. Τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές σήμερα. Μην αγχώνετε τα παιδιά. Δεν είναι πόλεμος, είναι μάχη. Είτε κερδιθεί είτε χαθεί μια μάχη, δεν χάνεται ο πόλεμος. ας κάνουν την προσπάθειά τους, έχουν την αγάπη μας και την υποστήριξή μας όλα τα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελληνιές. Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα πρέπει να μπούμε στο ψητό, να μπούμε στα θέματα της μέρας. Και πρώτα απ' όλα να μπούμε στην Κάρνα, να πάμε να κάνουμε τα ψώνια μας για το Σαββατοκύριακο και για το τριήμερο. Είμαι εδώ για να σας επαναλάβω τις ξεχωριστές και μοναδικές τιμές της Κάρνα και τις ακόμα πιο μειωμένες για το τριήμερο του Τοδό, και τις λέω ευθύς αμέσως. Μέχρι και το Σάββατο λοιπόν θα βρείτε ακόμα πιο μειωμένες τιμές σε μπούτικες πάλα χωρίς κόκαλο χοιρινό, νοπό ελληνικό 4,88, κοιμάσμος χαρίσιος νοπός 9,48, κοιμάς ανάμεικτος νοπός 7,48 και κοτόπουλο ολόκληρο νοπό ελληνικό 2,98. Λέει η Κάρνα, οι καλύτερες προσφορές της αγοράς είναι οι καθημερινές μας τιμές. Μάστα, μάστα, μάστα, και έχει απόλυτο δίκιο. Πήρα και ένα μηνυματάκι. Καλημέρα, καλό τριήμερο στην αγαπημένη μου φίλη την κυρία Γεωργία Μητρογιάννη, προϊσταμένη του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας του Νομού Χαΐας. Και από τα Κάρνα και από τα 6 καταστήματα της Κάρνα πάω στους Golden Traders. Μην το ξεχνάτε. Αν χρειάζεστε και έχετε κάποια οικονομική δυσκολία, παίρνουν δαχτυλίδια, βραχιόλια, μπιχλιμπίδια και όλα αυτά και λίρες. Είναι η αγορά για να έχει ορχός νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. 6-4-4-21-21-50. Η αντιπροσωπεία Veneris Motors, σταθερή αξία εδώ στην εκπομπή μας, ακροτηρίου και Βενιζέλου στη γωνία. Ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris έχουν διαλέξει τα πιο επιλεγμένα και καρατσεκαρισμένα καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα για σας. Ο στόλος ανανεώνεται διαρκώς και με ανταλλαγή του παλιού και με χρηματοδότηση. Εκεί είναι το καινούριο μεταχειρισμένο σας αυτοκίνητο, 26-10-70-70-60. Στο Yellow Shoes πρέπει να ξέρετε ότι θα ντύσουμε φέτος όλο τον κόσμο που έχει γούστο για το καλοκαίρι, που διαλέγει το στυλ του εκεί, Βότση 31, σε νέα διεύθυνση, κατεβαίνοντας αριστερά και δεξιά. Αριστερά είναι τα παπούτσια για τους άντρες, δεξιά για τις γυναίκες. Ακολουθείς και δημιουργείς μια μόδα που τη φτιάχνεις εσύ ανάλογα με το πώς το θες. Όλα τα παπούτσια είναι διαφορετικά, πας με ένα ζευγάρι και φεύγεις με δύο στάνταρ, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, πιστέψτε με. Φέτος το καλοκαίρι θα σας κοιτάνε στα πόδια Yellow Shoes, Βότση 31, για άντρες και γυναίκες περικαλώ. Από Τζίφρι πως είστε, να πάρετε ένα ωραιότατο, να σας πω, ένα κιλό γιαούρτι από το Τζίφρι, ωραίο γιαουρτάκι, και να την έχετε στο ψυγείο για να την τρώτε τα βράδια με ή τη γιαούρτι, είδατε θηλυκιά την έκανα, να την τρώτε τα βράδια με μέλι και καρύδια. Δεν μπορείτε να γυρίσετε μπρούμητα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει και κρεμούλες, έχει και εξαιρετικά γαλακτοκομικά, ριζογαλάκι, Έλληνο στρατιώτου και 5 πηγαδίων από το Στάνο, αμφιλοχίας δηλαδή και λοιπά. Για σας που πήρατε το εξοικονομώ, σας έχω ολοκληρωμένες λύσεις αλουμινίου από ενεργειακά κουφώματα, πόρτες, κάγκελα και πέργολες, φοβερή θερμομόνωση και ηχομόνωση, ασφάλεια και υψηλή αισθητική, ένα όνομα, Εξάλκο. Και στην περιοχή μας υπάρχουν οι αντιπρόσωποι της Εξάλκο, και θα σας θυμίσω το City in Action, την ποδηλατάδα που έχουμε από την Πέμπτη που μας έρχεται μέχρι και την Κυριακή. Το άλλο Σάββατο θα κάνουμε τις εκδηλώσεις που έχουμε στην πλατεία Γεωργίου, και την ποδηλατάδα το Σάββατο. Η ποδηλατάδα λοιπόν θα ξεκινήσει, ο αγώνας συμμετοχής της βόλτας με το ποδήλατο, από το πάρκινγκ του ΝΟΠ, θα επιστρέψει εκεί αφού γυρίσουμε την Πάτρα, και θα έχουμε δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος, χορηγός Ολυμπιαδός, υποστηρικτές Οργανισμός Λιμένος Πατρών, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express 450.000, 2610 μπροστά, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και με μέγα χορηγό TDI. Λοιπόν, έχουμε κάτι για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, για τα παιδιά που ξεκινούν τις πανελλήνιες σήμερα. Έδωσα πανελλήνιες πριν από 3,5 δεκαετίες και εξακολουθώ να έχω ακόμα στο μυαλό μου όλη την ψυχολογία εκείνης της πρώτης μέρας. Και κάθε φορά που είναι Πανελλήνιες θυμάμαι την αείμνηστη και ξεχωριστή και αγαπημένη καθηγητριά μας, τη Βιβίτη Μεϊντανά, η οποία ήταν επιτηρήτρια και ήρθα να με πάρει να με πάει τουαλέτα. Και ενώ το είχα πει διακριτικά στους καθηγητές μου ότι θέλω να πάω τουαλέτα, ήταν ολόκληρη διαιροτελεστία. Άφηνες τα πάντα, σε έπαιρνε καθηγητής, πήγαινε μαζί σου. Μπαίνει η Βιβί μέσα με ένα ύφος καλή της ώρα εκεί που είναι η ψυχούλα της. Και εκεί που υπάρχει ησυχία μέσα στην αίθουσα, μπαίνει η Βιβί με ένα ύφος και λέει: «Έλα, ποιος είναι για κατούρημα?» Έγινε εκείνο που δεν ξανάγινε. Καλή επιτυχία στα παιδιά λοιπόν. Ακούστε κάτι εξαιρετικό που έφτιαξε η Φίνος Φιλμ για τις Πανελλήνιες.
1: Για πότε πέρασε λοιπόν αυτός ο χρόνος, ούτε το καταλαβαίνω. Για πότε άνοιξε το σχολείο, για πότε ανθίσανε οι μυγδαλιές, για πότε φτάσαμε στις εξετάσεις.
2: Πώς θα πάει ο Καρακάρης με το πανεπιστήμιο?
3: Έχω πέσει πάνω στα δύσκολα.
1: Ο Πάνος είναι μέσα.
2: Αν θέλετε να διαβάσει λίγο, Χριστιανέου, πώς θα δώσει εξετάσεις το Σεπτέμβριο?
1: Με προγυμνάσεις και ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Διάβασμα, διάβασμα, ας κάνω και ένα διάλειμμα. Κολλάκι.
2: Αρχαία γράφη σήμερα.
1: Όχι, όχι, όχι, λατινικά.
2: Θα πάω για υποτροφία.
1: Καλοκαίρι είναι, παράτα τα πια, βρε παιδάκι.
5: Να κοιτάξει το σχολείο.
1: Τελείωσε το γυμνάσιο.
6: Με ένα χαρτί γυμνασίου τι να κάνεις?
7: Την ευτυχία δεν τη δίνουν τα χρήματα, τη δίνουν οι άνθρωποι.
8: Και νέος είμαι και μέλλον έχω.
9: Αν απαντήσεις έτσι και στις ψυχιακές, το πήρες με άλλες.
10: Θα με περιμένει, λέει, ώσπου να τελειώσω τις σπουδές μου.
11: Θέλω να μου απαντήσεις με ειλικρίνεια.
10: Θα τις τελειώσεις όμως.
1: Σε καμία. Θα δούμε.
12: Δεν θέλω οι τοπάθειες.
13: Άμα πάρετε τη βάση στα αρχεία, περνάτε.
12: Μπορεί, ίσως, να δούμε.
14: Τι έγινε, Δάκη, πώς θα πήγες?
1: Πέρασα.
10: Πέρασες.
0: Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι παλιό, παλιό, αλλά θαλασσινό, ωραίο, έτσι, να μας φέρει, να μας μπάσει στην ψυχολογία ενός τριημέρου και μετά έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα. Πάμε.

0: Τα κανάλια έχουν πάθει τσιπρομάνια, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, κάνα 2-3 μέρες τώρα. Εν πάση περιπτώσει τσακώνονται, λέει, το Πασόκ με το κόμμα του Τσίπρα, το Ελλάς, την Ελλάς, Ελλάς λέγεται ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και τσακώνονται για τις δημοσκοπήσεις αυτές που βγήκαν πρώτες. Εντάξει, τώρα ο καθένας το σκέφτεται, αυτό δεν είναι δυνατόν, παιδιά, ξαφνικά μέσα σε λίγες ώρες να γίνανε δημοσκοπήσεις, να βγήκανε στοιχεία και να παρουσιάζονται έτσι. Τώρα εντάξει, είναι αυτό που λένε σπρόξιμο λιγάκι, έτσι, σπρόξιμο. Περιμένετε, περάσει κανένα 20ήμερο, 10ήμερο, βγουν οι κανονικές, να τις δούμε, να μπει καλοκαίρι, να σιχάσει το κεφάλι μας. Πάντως έχει αρχίσει ένας ανελέητος καυγάς μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα, του νέου κόμματος. Έχω μία απορία όμως. Εκείνος ο έρμος φάμελος, πού είναι? Έχει χαθεί? Έχει να εμφανιστεί δημοσίως να πει πράγματα και θάματα μέρες ολόκληρες? Μου θυμίζει μια ιστορία που μου έλεγε η θεία μου και ο θείος μου, Θεός χωρέσει τους, που με μεγαλώσανε. Όταν η γιαγιά μου πήρε τα παιδιά από εδώ στην κατοχή και πήγαν με τα πόδια στο Καρπενήσι, και μετά κατεβήκαν στην Πρέβεζα και πήραν ένα καΐ και πήγαν στον Καστό, από όπου είχαν γεννηθεί και είχαν έρθει μικρά για να σωθούν στην κατοχή, περπατάγανε 15 μέρες στο δρόμο και ξαφνικά έξω από το Καρπενήσι βρήκανε μία ξεμαλιασμένη, μία κακοκαταντημένη, ταλαιπωρημένη γυναίκα που καθόταν σε ένα δέντρο, και τη ρωτήσαν, τι κάνεις Χριστιανή μου εδώ μόνη σου? Και έλεγε, αγρίνιο μείνω, παραβόλα πάω, δεν ξέρω τι να κάνω. Και ήταν στο Καρπενήσι. Έτσι την έχει πάθει ο φάμελος. Δεν ξέρει κατά πού να σάξει, που λένε και στο χωριό της μάνας μου. Θα μιλήσει, λέει, εντός των ημερών. Γίνεται χαμός, πανζουρλισμός, πανολεθρίαμβος. Κάποιοι θέλουν να κρατηθεί. Έχουν δημιουργήσει μια βεντέτα, παλιοί ΣΥΡΙΖΕΗ, με τον Τσίπρα, και θέλουν να κρατηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, και ή δυνατόν μαζί με κάποια στελέχη της νέας αριστεράς, και ή δυνατόν μαζί με τη Ζωή. Καλά, η Ζωή δεν έχει ανταλλακτικό, δεν υπάρχει θέμα, δεν αντιμετωπίζεται με στοιχεία της πολιτικής επιστήμης, είναι άλλης επιστήμης αντικείμενο η Ζωή. Θέλουν να υπάρξει και δεύτερος αριστερός πόλος μετά από αυτόν του Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα μαζέψει όλο το παλιό μαγαζί. Εν τω μεταξύ περιμένετε αύριο μεθαύριο θα παραιτηθούν περίπου 6 βουλευτές της νέας αριστεράς. Δεν θα υφίσταται κόμμα νέα αριστερά. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις εμφανίζει 0,8 ή 1%. Αφού το διαλύσανε μοναχίτς το μαγαζί που λέει και ο Ζήκος. Λοιπόν, από την άλλη όλοι μαζί τώρα και η Νέα Δημοκρατία την πέφτουνε του Τσίπρα. Ο δε Τσίπρας θα μας τρελάνουν λίγο, θα ηρεμήσουν τα πνεύματα. Μην ανησυχείτε, έτσι γίνεται στην αρχή. Για θυμηθείτε όταν εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, την πρώτη εβδομάδα 17,5% του δίνανε δημοσκοπήσεις. Και έλεγε έξω από τα γραφεία, πήγαινε να λάβει, αλλά γυρίζει. Σύντεκνη. Τώρα του δίνουν 11-12, μαζί και ο Τσίπρας 9 του εδώ και μία δημοσκόπηση. Δεν το πιστεύω. Είναι πολύ παραπάνω το ΠΑΣΟΚ. Πολύ παραπάνω. Είναι προστατευόμενο είδος πολιτικής, δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Πράγματι, αυτά λέω και εγώ, πρόεδρε, μ' ακούει κανένας? Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του, όπως καταλαβαίνετε. Τον εκόβω τρίμερο στην Τίνο, στο σπίτι που έχει εκεί, να πάει να προσκυνήσει και να αυτό, εν πάση περιπτώσει. Και από εκεί και πέρα ας ησυχάσουμε λίγο 2-3 μέρες. Και μετά από εβδομάδα βλέπουμε, μη μας τρελαίνουν, έλεος. Αλλά θέλω να πω κάτι για τον Αλέξη. Εχθές αν ήμουν δίπλα στα σκαλοπάτια του Αρείου Πάγου στην Αλεξάνδρας που ανέβαινε να καταθέσει το χαρτί με τις υπογραφές στον Αρείο Πάγου για το νέο κόμμα, θα του φώναζα, πού πας ρε Καραμίχαλε? Δηλαδή είναι κρίμα αυτό το παιδί, μας έχει τρελάνει με τις οβιδιακές του μεταμορφώσεις, και το λέω εγώ που σας ξαναλέω, τον συμπαθώ, δεν μου είναι αντιπαθής. Μαύρο παντελόνι, CL που κάμισο και άσπρο σακάκι φόραγε. Σαν τη σημαία Τσονδούρας ήτανε. Πού πας ρε Καραμίχαλε? Δηλαδή τι θα πείραζε αν βάλεις εκείνο το ωραίο λευκούλι με το σηκωμένο το γιακαδάκι που φόραγε στην ομιλία προχτές και ήσουν μια χαρά, ωραιότατος. Πού το βρήκε αυτό το ντύσιμο? Και είναι η Μπέτη, δεν έχει μια στάλα γούστο, δεν έχει αυτή η γυναίκα να του πει: Πού πας ρε μαύρε Έλληνα, μαύρο παντελόνι, CL πουκάμισο και λευκό σακάκι? Πάλι καλά που δεν φοράει και κίτρινα παπούτσια. Αυτά μόνο ο Νικήτας Κακλαμάνης τα κάνει. Δεν τα κάνει άλλος. Αν φόραγε και τίποτα χρωματιστά παπούτσια, δεν θα ήταν ο Τσίπρας, θα ήταν ο Ταμτάκος. Και θα έλεγε: Πάω τον Άριο Πάγκο γαμώτο για το νέο κόμμα. Τι look ήταν αυτό, τι ντύσιμο. Ένα καλό που έχει αυτή η καινούργια προσπάθεια του Τσίπρα είναι τα καινούργια πρόσωπα που είναι γύρω του. Μπράβο. Φρέσκα, έξυπνα, αυτή η κυρία Κουφονικολάκη, δεν είναι επώνυμα αυτό που έχει για εκπρόσωπος τύπου, αλλά τέλος πάντων, εφιέστατη, εξυπνότατη, γατώνει, γύρω του έχει πολύ αξιόλογα πρόσωπα. Για φανταστείτε να μας ξαναγύριζε και να μας έδειχνε το φίλι. Παναγία μου, πρωί πρωί και έρχεται και τριήμερο. Λοιπόν, για πάρτε τα πάνω σας, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 8.30. Σήμερα θεωρητικός, αλλά δεν ξέρω αν και αν υπερθέτως, έχει ανακοινωθεί ότι θα μπουν στους λογαριασμούς τα λεφτά της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει η ΑΔΕ και το κράτος. Δεν ξέρω αν έχετε στις ημερομηνίες που έπρεπε μέχρι 30 Απριλίου καταθέσει τα παραστατικά εσείς που είχατε πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άλλα αντικείμενα. Εμείς οι άλλοι με το ρεύμα, ό,τι να πάρουμε θα το πάρουμε σήμερα. Δεν είμαστε και από τις περιοχές της χώρας που περιμένουμε τεράστια ποσά, αλλά κάνα 80 περιμένουμε σήμερα, δεν είναι τίποτα παραπάνω, αλλά θεωρητικά σήμερα είναι η μέρα. Έχει ανακοινωθεί επίσης, θα σας πω και κάτι που παρόλα τα σκάνδαλα των ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, η ΑΔΕ δίνει και κάτι λεφτουδάκια. Να σας πω ποιοι πληρώθηκαν χτες και ποιοι θα πληρωθούν και τις μέρες που έρχονται. Αλλά ποιοι πληρωθούν εκείνοι και πρέπει να πληρωθούμε και εμείς. Γι' αυτό διαφημιστικά μηνύματα.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.

0: έμπνευση πάντα επιστρέφει τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
2: Αμή. Λοιπόν, 179, 9, 34, 350 και 53 ευρώ. Αυτά είναι τα εκατομμυριάκια που μπήκαν χθες απόγευμα στους λογαριασμούς ή μπαίνουν μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Ενισχύσεις του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΔΕ για το Μάη του 25. Η ταχύτητα πληρωμών, μεγάλο πράγμα στην Ελλάδα. Είναι 164.000 δικαιούχοι που έχουν ένα αφημί, 116.012 αφημί είναι τα μοναδικά από αυτούς τους δικαιούχους. Τι είναι τούτα εδώ που παίρνουν σήμερα? Είναι η βασική εισοδηματική στήριξη βιωσιμότητας, το αναδιανεμητικό κεφάλαιο εισοδηματικής στήριξης, το συμπληρωματικό εισόδημα νέων γεωργών νεαρής ηλικίας, τα οικολογικά πράγματα, τα οικολογικά προγράμματα EQ1, EQ7, οι ενισχύσεις φυτικής παραγωγής και ενισχύσεις ζωικής παραγωγής. 180 εκατομμύρια. Αυτά λέει η ΑΔΕ, είναι βάση εκτεταμένων ψηφιακών και διασταυρωτικών ελέγχων. Και θα συνεχιστούν οι πληρωμές, διότι αυτά, μερικά από αυτά, είναι εκκρεμότητες μέχρι και από το 18. Εδώ γεννάται το ερώτημα. Χρωστάνε λεφτά σε ανθρώπους από το 18. Πώς καταφέραν οι άλλοι και πήραν τόσα εκατομμύρια μέσα σε διάφορες χρονικές ορίζοντες, σε χρονικές στιγμές δηλαδή. Είναι απίστευτο. Διευκρινίζεται, λέει, ότι δεν πραγματοποιήθηκε συμψηφισμό στο τελικό ποσό πληρωμής για αυτούς που είχαν καταθέσει ποσό οφειλής, είχαν υποβάλει έγγραφες παρατηρήσεις. 110 παραγωγοί επέστρεψαν αχρέωστήτως καταβληθέντα ποσά. Υπήρχε συμψηφισμός και 388 έκαναν ενστάσεις. Συνολικά 180 εκατομμύρια θα εμφανιστούν σήμερα στους λογαριασμούς. Λεμάστα η κυρία ΑΔΕ. Στο μεταξύ, ταυτόχρονα, χτες πήγανε και στην Μπουζού 11 άτομα. Μπουζουριάστησαν σε αυτά τα χαριτωμένα μπλε λεωφορεία της ελληνικής αστυνομίας. Πιο κακομούτσουνα, κακόγουστα και κακοφτιαγμένα λεωφορεία δεν υπάρχουν από αυτά που μεταφέρουν κρατούμενους και δεν ξέρω πού τα κατασκευάζουν αυτά τα λεωφορεία. Θα μου πεις γιατί, τι θα τον πειράξει το κάθισμα, εδώ θα πάει φυλακή ή το μεταγωγόν που θα κοιμηθεί σε ό,τι χειρότερο υπάρχει. Δεν λέω για το δικό μας γενικά, θα πω και για το δικό μας μετά. Και έδειχνε λοιπόν χτες το τελεβιζιόν Γκρέκ ότι τους βγάζανε από 11 άτομα από ένα λεωφορείο, τους πάνε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Θα τους δέσει η Κοβέση. Λοιπόν, και αυτή τη φορά ήταν Θεσσαλονικής, λέει, του νομού Θεσσαλονίκης. Εμπρός στο δρόμο που χαράξανε τα κοπέλια της Κρήτης. Ζαϊδέστε πως χορεύουνε. Λοιπόν, όλα μαζί. Και εισαγγελείς. Και σκάνδαλο και πληρωμές. Ωραία χώρα είμαστε. Βεβαίως, λέει η ΑΔΕ, αυτά είναι διασταυρωμένα, καρατσεκαρισμένα. Μα έτσι έπρεπε να είναι. Έπρεπε να σκάσει το σκάνδαλο, έπρεπε να οικονομήσουν τόσες χιλιάδες λαμόγια και μετά να μπούμε σε μια σειρά. Τι χώρα, Χριστέ μου. Λοιπόν, ποιο είναι το σύνθημα που ακούσαμε χτες? Το σύνθημα του Πόποτα. Αυτό πρέπει να το έχεις πρόχειρο, Αθανασία μου, διότι θα μας χρειαστεί σε αυτή τη χώρα που θέλει να πάει μπροστά, αλλά δεν μπορεί να πάει ακριβώς μπροστά. Έχει και το μυαλό της στο Μπόποτα.
3: Εμπρός, πίσω!
4: Εμπρός ή πίσω?
3: Πίσω, αδέρφια! Θέλουν οι άλλοι να είναι πρωτοπόροι, εμείς θέλουμε να είμαστε οπισθοπόροι! Και σας υπόσχομαι ότι δεν θα ησυχάσω αν δεν σας γυρίσω 100 χρόνια πίσω! Εμπρός, πίσω!
2: Για να έρθω στα δικά μας τώρα εδώ και θέλω να γκρινιάξω λιγάκι. Από την πρώτη στιγμή που άκουσα ότι υπάρχει σχεδιασμός και μάλιστα και φούρια και πρεμούρα για την εξασφάλιση αυτού του σχεδιασμού να γίνει νέο αστυνομικό μέγαρο στο κτίριο στον περίβολο μέσα σε αυτό το τεράστιο οικόπεδο που είναι το κέντρο εκπαίδευσης τεχνικού στα σύνορα, το χαρακτήρισε ως ανέκδοτο. Και μετά από 6-7 μήνες που συζητιέται αυτή η ιστορία, τολμώ να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τη θέση και εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής, αλλά και με την άποψη που διατύπωσε χθες η αντιδήμαρχος η κυρία Τογιοπούλου. Και με τη φρασεολογία της κυρίας Τογιοπούλου συμφωνώ απόλυτα, διότι δεν υπάρχει η υποστήριξη ενός τέτοιου εγχειρήματος από κυκλοφοριακής και πολεοδομικής πλευράς. Πώς θα ανεβοκατεβαίνουν από το υποτιθέμενο μεταγωγών που θα μεταφερθεί εκεί αυτές οι κλούβες με τους κρατούμενους από τα σύνορα στη Γούναρη που είναι τα δικαστήρια. Εδώ από τη μία γωνία μέχρι την άλλη μας ξεσηκώνουνε με τα κορναρίσματα και με τις σιρήνες μέχρι των μεταγωγών από Γούναρη και Κορίνθου μέχρι Γούναρη και Ιωάννου Βλάχου. Φαντάζεστε να πρέπει να μετακινηθεί από την έκτου συντάγματος ή μέσα από τα στενά του νεκροταφείου της Αγιαλεξόντισσας και τις γύρω περιοχές εκεί ένα κομβόι με περιπολικά, μηχανές και οχήματα με κρατούμενους να τους φέρουν στα δικαστήρια και τους ξαναπάνε εκεί πάνω. Ασφαλώς δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα πολλά σοβαρά ζητήματα. Αλλά άκουσα τη δήλωση που έκανε χθες η κυρία Τογιοπούλου, το ξαναλέω, αντιδήμαρχος, και εγώ ξέρετε δεν έχω 5-4, όπου είναι το σωστό το λέω, όπως όπου είναι και το λάθος το λέω. Ήτανε η πιο εμπεριστατωμένη δήλωση που έχω ακούσει για αυτό το θέμα. Δεν συντρέχουν λόγοι υποστήριξης ενός τέτοιου εγχειρήματος από πλευράς πολεοδομικής και κυκλοφοριακής κατάστασης της περιοχής. Δεν γίνεται να γίνει εκεί πάνω τέτοιο πράγμα. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Και αυτή η μίζερη αντίληψη να σπρώχνουμε και να στριμώχνουμε εδώ και εκεί ό,τι μπορούμε σε αυτή την πόλη είναι ό,τι χειρότερο. Φανταστείτε κυρίες και κύριοι ότι εμείς εδώ στη Γούναρη ξέρουμε ποιος πήρε αναβολή από τους κρατούμενους, ποιος δικάστηκε, ποιος την πήρε γρήγορα την αναβολή και ποιος κρατήθηκε η υπόθεσή του και την πήρε μετά. Θα σας τα πω. Εάν την αναβολή την πάρει αμέσως, 10 παρατέταρτο παρα 20 σκούζουνε τα περιπολικά κυκλούβα κατά πάνω. Εάν την αναβολή την πάρει λίγο αργότερα, γιατί μπορεί στο πινάκι η δίκη να είναι αργότερα, κατά τις 12.30 μία παρά ξανασκούζει δεύτερο πακέτο. Και όταν τελειώνουν τα δικαστήρια επίσης κατά τις 2.30 παρά, υπάρχει ένα τρίτο πακέτο. Φανταστείτε αυτό το πράγμα να συμβαίνει από τη Γούναρη μέχρι τα σύνορα, μέχρι το ΚΕΤΧ. Και να υποθέσω ότι προφανώς αυτό το κτίριο θα έχει πόρτα στο τέρμα της οδού Εγλυκάδος. Δεν θα μπαίνει από την είσοδο του στρατοπέδου, του ΚΕΤΧ, άλλο τόσο ένα χιλιόμετρο και πέρα πλέον μέχρι να φτάνει η κλούβα από το μεταγωγόν στο δικαστήριο και από το δικαστήριο στο μεταγωγόν. Κακό είχε αυτή η λέξη κλούβα, αλλά είναι αλήθεια. Επίσης, σε ένα έκτακτο περιστατικό και σε ένα έκτακτο συμβάν, από πού θα κατευθυνθούν περιπολικά και μηχανές, από ποιους δρόμους θα υποστηριχθεί ένα τέτοιο εγχείρημα? Να σταματήσουμε στην Πάτρα τη μίζερη αντίληψη που έχουμε για την διαχείριση του μέλλοντός μας. Και μπορεί σε αυτή τη μίζερη άποψη για τη διαχείριση του μέλλοντός μας να έχει μεγάλη ευθύνη η Δημοτική Αρχή, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει απόλυτο δίκιο, έτσι όπως διατυπώθηκε από την αρμόδια αντιδήμαρχο χτες. Το άκουσα και το λέω, εγώ έχω το θάρρος της γνώμης μου να τα λέω ανοιχτά. Όταν υπάρχει κάτι σωστό από όπου και αν προέρχεται το λέω, και όπως επίσης κατακεραυνώνω και αυτά που κατά την άποψή μου είναι τραγελαφικά, και σε αυτή την πόλη πολλά τραγελαφικά συμβαίνουν. Γλου γλου γλου που έλεγε και ο Σταυρίδης, Θεός χωρέστονε. Και 42 η ώρα, για πάρτε το χαρτί και το στυλό να πάτε κατά Κάρνα μεριά. Ποιοτικά και οικονομικά, εξαιρετικά κρεατικά, και αύριο Σάββατο που θα είναι ανοιχτά μέχρι το μεσημέρι, αργά το απόγευμα, για όλες αυτές τις προσφορές και τις μειωμένες τιμές που σας είπα, όταν υπάρχει η Κάρνα δεν φοβάστε τίποτα. Στο 6944-21-2150 σας περιμένουν οι Golden Traders για αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. και πραγματικά θα σας εξυπηρετήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο και αν έχετε λίρες με τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Veneris Motors είναι ναι αυτή η όμορφη γεμάτη όλων των κατηγοριών και όλων των βαλαντίων αυτοκίνητα, ολοκένουργια, καλομεταχειρισμένα. Όσο και αν σας φαίνεται αυτό αντικρουόμενο λεκτικά και συντακτικά, έτσι είναι στην πραγματικότητα. Μοσχοβολάνη και νουργίλα, κι ας είναι ελαφρώς μεταχειρισμένα, και μικρά και premium αυτοκίνητα, εξαιρετικά. Γιατί ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρης έχουν κάνει πολύ σοβαρή δουλειά στον τομέα αυτό. Έχουν πάει την αγορά του μεταχειρισμένου ένα βήμα μπροστά. Και με ανταλλαγές και με χρηματοδοτήσεις και με ό,τι θέλετε. 2610 70 70 60. Για πάμε να σας δω. Στη σειρά όλοι Βότση 41, τα γόρια αριστερά, τα κορίτσια δεξιά. Άντε να πάρετε παπουτσάκια καλοκαιρινά, φοβερά, μοδάτα, απίθανα. Θα σας λένε τι είναι αυτά που φοράς. Και θα λες τα καινούργια μου παπούτσα. Είναι Calvin Klein, είναι Camper, είναι τάδε μάρκα. Πω πω, θα δώσεις μια περιουσία, θα σου λένε. Όχι, τα πήρα από το Yellow Shoes, Βότση 31. Και για άντρες και για γυναίκες. Θα σας κοιτάνε φέτος το καλοκαίρι στα πόδια. Φάτε και μια κρεμούλα από το Τζίφρι. Φάτε μια κρεμούλα. Η κρεμούλα βεβαίως είναι συνδεδεμένη, είναι παρεξηγημένο έδεσμα. Είναι συνδεδεμένο με δύο πράγματα. Με την εγχείρηση αμυγδαλών και με την τρίτη ηλικία. Θα φας μια κρεμούλα και θέλω κρέμα, παιδάκι μου, κάθε βράδυ κρέμα μου δίνουτε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, κακώς, διότι μια ωραία κρεμούλα ως γαλακτοκομικό προϊόν είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, και ένα ριζογαλάκι από τον Τζίφρι. Αχνά προϊόντα της μάνας γης της Ετωλακαρνανίας, της Ακαρνανίας συγκεκριμένα, από το χωριό Στάνος. Παρατέταρτο φύγαμε σε ανεβαστικούς τριημέρου θαλασσινούς ρυθμούς και τραγούδια νοσταλγικά. Επιστρέφω σε 2,5 με 3 λεπτά.

Είναι μέρα του χρήματος σήμερα. Φρόντισε το κράτος αυτούς που περίμεναν να πάρουν λεφτά να τα καταβάλει σήμερα. Δεν είναι μόνο η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης, δεν είναι μόνο και τα 180 εκατομμύρια που είπα σε αυτούς τους αγρότες που τα περιμένουν χρόνια. Είναι και οι πληρωμές του ΕΦΚΑ που πληρώνει σήμερα προκαταβολές συντάξεων, εκδόσεων αποφάσεων ΕΦΑΠΑΞ και επιστροφή εισφορών μη μισθωτών. Είναι και ο ΟΑΕΔ που δίνει τα επιδόματα ανεργίας σε 25.000 δικαιούχους, σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και επινήγηκα δικαιούχους φορείς για πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Και άλλα λεφτουδάκια σήμερα. Και μαθαίνω επίσης ότι μου λένε, συγγνώμη να πιω λίγο νεράκι, ότι άρχισαν τα αθηναϊκά κανάλια να συνδέονται με τον Πειραιά, στον οποίο γίνεται χαμός πρωί-πρωί, όπου τα πλοία φεύγουν με πληρότητα 90%. Δεν πειράζει, καλά να είμαστε. Να σας πω κάτι, όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, αρκεί να έχετε και να δίνετε, να παίρνετε και να δίνετε αγάπη και να έχουμε υγεία και να είμαστε γεροί όλοι. Το ίδιο είναι παντού καλά άμα έχεις αυτά τα στοιχεία. Η επικαιρότητα έχει πολλά και διάφορα. Είχαμε ένα δυσάρεστο στα Καλαβρίτα. Από το πουθενά, μέσα στο κέντρο των Καλαβρίτων, σφοδρή σύγκρουση μηχανής και αγροτικού. Σπάνια ακούς ότι έγινε τροχαίο μέσα στα Καλαβρίτα. Προσέξου σε αγροτικό όχημα μηχανή, τραυματίστηκε ο οδηγός και είχε τις αισθήσεις του, πήγε στο νοσοκομείο Αιγαίου. Είναι καλά ο άνθρωπος, από ό,τι λένε πληροφορίες, με κάποια τραύματα. Ψυχραιμία, παιδιά. Είμαστε που είμαστε, λίγο θαλασσοκουνημένοι, μη συγκαμπήσει. Μην το χάσετε κι εσείς οι ορεινοί. Ο φίλος μου ο Τάκης ο Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος του Σκιανά, λέει ότι ο τζίρος στην Πάτρα της εστίασης έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Βλέπω δηλώσεις του εδώ. Αν υπολογίσουμε και τον πληθωρισμό, έχει πάει περίπου στο 20%. Και βεβαίως θα εκφράζει την απορία του για τη συνέχεια νέων επενδύσεων στον κλάδο, παρά τα στοιχεία τα δυσίωνα. Είναι υπερκορεσμένη η αγορά της εστίασης και της αναψυχής. Κάποιοι πάνε να ανοίξουν καινούρια μαγαζιά, δεν ξέρω τι όνειρο βλέπουν. Πραγματικά

καλά να είναι οι άνθρωποι και τις προσπάθειες που κάνουν, αλλά όλο αυτό, κυρίες και κύριοι, που λέει εδώ ο Σκιανάκη, ο Τάκης, ο φίλος μου, είναι η εικόνα αυτής της πόλης που δεν έχει, δεν είναι στοχοπροσιλωμένη σε μια συγκεκριμένη τροχιά ανάπτυξης, δεν είναι πόλη της συνεννόησης του κοινού όφελους, δεν υπάρχει master plan και ο καθένας σκέφτεται ό,τι γουστάρει μόνος του και λέει δεν θα βγάνω ένα μεροκάμπτο, δεν θα το βγάνεις, απλά πραγματάκια. Λοιπόν, μαθαίνω ότι και στο υπεραστικό ΚΤΕΛ προβλέπεται λίγο κίνηση σήμερα, διότι θα υπάρχει μια μίνι απόδραση φοιτητών από την πόλη της Πάτρας, χωρίς παραπάνω δρομολόγια, γιατί μερικοί μένουν εδώ και διαβάζουν ή θα πάνε στις κοντινές παραλίες, αλλά όσα είναι να φύγουν για μακρινούς προορισμούς είναι τίγκα στους φοιτητάς, που έλεγε παλιά και ο αείμνηστος Κωστής Στεφανόπουλος. Η Πάτρα είναι η πόλη των φοιτητών. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην τα πολυλογούμε, έχουμε πολλά θεματάκια στην επικαιρότητα. Πριν από λίγο άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού, το περίφημο Δημοφιλές Α21. Όσοι δικαιούχοι δεν προλάβατε να υποβάλλετε τη σχετική αίτηση, μπορείτε να το κάνετε τώρα, να διεκδικήσετε την τρίτη δόση του επιδόματος, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη, λέει το κράτος. Τέρμα το κακοπόπο, θα ξέχασα να κάνω την αίτηση την αρχική. Σήμερα μπορείτε να κάνετε την αίτηση την αρχική μαζί με την τρίτη δόση και θα σας τα δω και αναδρομικά. Το κράτος. Αρέσω, πλησιάζουν οι εκλογές, τι ωραία πράγματα θα έρχονται στην Ελλάδα. Ό,τι πάρουμε, παιδιά, και ό,τι σώσουμε. Ό,τι σώσουμε. Για κανένα εξάμηνο ακόμα. Λοιπόν, η ηλεκτρονική πλατφόρμα ξεκίνησε στις 8 και 5 και θα παραμείνει ενεργή έως 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Όσοι παίρνετε επίδομα Τέκνων Α21, κάνετε τώρα είτε την τροποποίηση των υφισταμένων δηλώσεων, είτε καινούρια αίτηση. Θα συνυπολογιστεί και το γεγονός, γιατί θα κοιτάξει το σύστημα, αν είχατε ξαναπάρει πέρυσι, δεν άλλαξε κάτι στη ζωή σας. Και θα σας προσάψει με την καλή έννοια τη διεκδίκηση και της Α και της Β δόσης που δεν πήρατε. Μάλιστα. Είδες ο Κυριάκος πώς θα φέρνει όσο περνάει ο καιρός και πάμε κατά το κουτί με την τρύπα. Λοιπόν, ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες φαίνεται, κυρίες και κύριοι, ότι μάλλον το καλοκαίρι του 2026 δεν θα είναι σαν το καλοκαίρι του 2025. Μπορεί βέβαια να μας ξεγελάσει και να έχει από τώρα μία τάση να κάνει ζέστες και να είναι θερμότερο από πέρυσι, αλλά σε γενικές γραμμές το γεγονός ότι είδαμε τις πρώτες μετακινήσεις θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική στη Δυτική Ευρώπη, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα έρθει και κατά εδώ αυτό από την Αφρική, πολύ νωρίς φέτος, δείχνουν τα πράγματα ότι θα έχουμε περίεργο καλοκαίρι. Όμως, σας ξαναλέω, λένε οι μετεωρολόγοι ότι μην σας φανεί παράξενο εάν αυτές οι αστάθειες με τις λάσπες και τις βροχές πάνε μέχρι 15 Ιουνίου. Δηλαδή, λιακαδούλες, ζέστες, να μια ψυχάλα, μια λάσπη. Θα τρέχεις από τη θάλασσα που θα έχει κάνει τη βουτιά, να βγεις μη σε πιάσει καμιά βροχή, έλεγε η γιαγιά μου, η αγαθή στο χωριό, Θεός χωρέστην. Σωτήρη, του λέγε του παππούλη μου, γρήγορα μη σε βρει κανένα νερό. Ωραίες εκφράσεις αυτές. Ο γέρος έκανε ότι δεν την άκουγε βέβαια, γιατί ήταν τσούχδο και γκρινιάρα και ο γέρος ήταν απαθής, ήρεμος, ευγενής. Σήμερα λοιπόν λιακαδούλα που πιθανώς το απόγευμα ή το βράδυ θα ρίξει εκείνη τη γνωστή λάσπη. Αύριο ακριβώς το ίδιο με λιγότερη πιθανότητα λάσπης. Τώρα μπορεί να τα ανατρέψει ο καιρός και να φέρει τη λάσπη πιο έντονη αύριο και λιγότερη σήμερα. Και την Κυριακή ακριβώς η ίδια πρόγνωση, λένε οι μετεωρολόγοι. Λιακαδούλες, ζεστές μέρες, καλοκαιρινές, με υψηλά αυξημένες πιθανότητες το μεσημέρι και το απόγευμα να έχει λάσπο βροχές. 30 σήμερα, αύριο Σάββατο 28, Κυριακή 28, Δευτέρα 29.
Η Δευτέρα θα είναι εξαιρετική, που θα μπει ο Ιούνιος, ο μήνας του περιβάλλοντος, των διδήμων κτλ. Ήταν μαζί μας ο Τζίφρης με τα γαλακτοκομικά του προϊόντα, τα φοβερά και τρομερά, από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Ήταν μαζί μας το Yellow Shoes στη Βότση 31, για άντρες και γυναίκες, παπούτσια, μοδάτα, επώνυμα, φυρμάτα, νεανικά, μοντέρνα, κλασικά, ό,τι θέλετε, για ένα καλοκαίρι που θα τους εντυπωσιάσετε. Θα σας κοιτάνε στα πόδια, το ξαναλέω, θα με θυμηθείτε. Βότση 31, αριστερά για τους άντρες, δεξιά απέναντι για τις γυναίκες. Η Veneris Motor, σταθερή αξία εδώ πάντα στην εκπομπή μας, εκεί σας περιμένει το καινούριο καλομεταχειρισμένο σας αυτοκίνητο, ανταλλαγή του παλιού και δυνατότητα χρηματοδότησης, 6944-21-21-50 το τηλέφωνο. Και Βενζέλου και ακροτηρίου η Veneris Motors, Νίκος και Γιάννης Veneris. Η Golden Traders είναι η αγορά, η ενέχειρο των χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, που σας περιμένει στο 6944-21-21-50 για να πουλήσετε ή να αφήσετε ενέχειρο τα κοσμηματά σας και να πάρετε αυτό που θέλετε. Και η Κάρνα με τα 6 καταστήματα είναι η σύντροφό σας για το τριήμερο. Εκεί θα βρείτε τα πιο φρέσκα και λαχταριστά κρεατικά στις τιμές που σας έχω πει. Λοιπόν, και θα κλείσουμε ανεβαστικά, πολύ ανεβαστικά, για να σας πούμε καλό τριήμερο και καλό μήνα που μπαίνει ο Ιούνιος τη Δευτέρα. Ιούνιος, δεν έχει διονύ. Έναν, ο Ιούνιος. Λοιπόν, αλλά θα σας θυμίσω το City in Action, την ποδηλατάδα το Σάββατο 6 Ιουνίου, που ξεκινάει από τον Νόπτο Κολυμβητήριο και επιστρέφει εκεί με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Δηλώστε συμμετοχή στο www City in Action σήμερα και άμεσα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα, αστικές συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express 2610-450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και με μέα χορηγό τη ΔΕΗ. Άπειρες καλημέρες, πάρα πολλές καλημέρες στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες. Τριήμερο χωρίς γλυκοτεχνίες δεν υπάρχει. Πρέπει να εφοδιαστείτε για όλο το τριήμερο. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Και παγωτά και παγωτίνια και λαχταριστά γλυκά και φρέσκα. Οι ζαχαροπουλέοι στο Γλάφκο σας περιμένουν με πλαϊνό φοβερό μπαλκόνι, με απίστευτα λουλούδια και ωραία δροσιά για τις ζεστές ώρες, μεσημέρι και βράδυ. Η ελληνική κουζίνα στο έπακρον και οι καλημέρες μου και η αγάπη μου μαζί με τον νεολόγο που σας περιμένει για το τριήμερο στα περίπτερα, να τον έχετε συντροφιά, σε όλους τους φίλους που μας ακούν στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο. Καλό μήνα, το Άγιο Πνεύμα και η Αγία Τριάδα να μας δίνουν υγεία και δύναμη και χαρά. Καλά να περάσετε όπου πάτε και ό,τι κάνετε. Πρώτα Θεός και Παναγία, θα σας δούμε την Τρίτη το πρωί. Για δώσε να ανεβαίνουμε, Μαντάμ. Καλέ Μαντάμ, για πάτα το κουμπάκι. Μπράβο. Για πιαστείτε χέρι-χέρι. Γεια σου ρε, πάριε με τα ωραία σου.

Να είμαστε καλά, πρώτα Θεός και η Παναγία. Θα ειδωθούμε την Τρίτη. Έρχεται ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Καλό τριήμερο με υγεία σε όλους.

0: professional-grade, seamless 3D workflow. Directly connect to Unreal and Unity with DC.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοήδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερη σκέψη στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

όλοι εναντίον όλων. Περιβόλι του τρελού, το πολιτικό σύστημα και ο πολιτικός χάρτης. Μάχη χαρακομμάτων μεταξύ κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο με την ιδρυτική διακήρυξη χθες. Το Πασόκ στην αντεπίθεση που μιλά για στημένες δημοσκοπήσεις. Την ίδια ώρα σε μερίδα του τύπου η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς Τσίπρας σύμφωνα με τις κυλιόμενες το 9%. Συναγερμό στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Όλα τα λεφτά είναι η ενέργεια, είναι τα πετρέλαια, είναι το φυσικό αέριο. Άλλα κόλπα. Από την Κρήτη στη Δυτική Ελλάδα εισεύρων. Είσοδος στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού. Την ίδια ώρα η Hellenic Energy χτυπάει, κυρίες και κύριοι, στο μπλοκ 2. Και ευνηδιαστικά στείνεται νέος ενεργειακός χάρτης στην Ελλάδα με το Ιόνιο να είναι το Κελεμπούρι. Πρεμιέρα σήμερα για τις παλαδικές εξετάσεις με την ελληνική γλώσσα. Περισσότεροι από 100.000 υποψήφοι πανελλαδικά. Στις καλές ειδήσεις επιστροφές έως 6.500 σε 500.000 ασφαλισμένους. Αναδρομικά συνολικού ύψους 300 έως 400 εκατομμυρίων ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς, υγειονομικούς από την εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ. Μεταβιβάσεις εξπρές για ακίνητα. Επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών, κληρονομιών. Στον επόμενο τόνο η τεχνητή νοημοσύνη στις δημόσιες υπηρεσίες. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Χτυποκάρδια στα Θρανία. Στην αφετηρία των πανελλαδικών 3.500 περίπου μαθητές στην Αχαΐα. Σε αυτή τη μάχη ωστόσο δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Άγριο άδειασμα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας. Τον αρχαιό υφυπουργό πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για τα όσα ισχυρίζεται περί Ρωμαϊκού Οδείου. Ούτε ο ίδιος δεν πιστεύει αυτά που λέει. Την άμεση επαναλειτουργία του πρώην 409 στρατιωτικού νοσοκομείου ζητά το πολιτικό προσωπικό του ΕΘΑ στην περιοχή. Υποβολή υπομνήματος. Πλήγμα για τον τουρισμό. Τόση κρατήσεων από 20 έως 60% σε περιοχές Διακοπτού και Καλαβρίτων λόγω δοντοτού. Σκηνικό ερημοποίηση στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στο Σφυρί κύρια κατοικία για οφειλή ύψους μόλις 13.500 ευρώ σε απόγνωση ζευγάρι ηλικιωμένων στην Πάτρα. Η Σεύρον πιάνει δουλειά στο Κυπριακό, σενάρια για επιστροφή στις γεωτρήσεις για το Πατραϊκό. Κυρίες και κύριοι, Νόμα ΞΦΜ. Είναι 94. Είναι το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Το Ρένταξι Live Tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το Ρένταξι προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Spheris φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου. Και έφυγες για το road trip των ογκύρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αράζεις και φτάνεις στον προορισμό σου φρέσκος, έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi στη διαδρομή για να αποστάρεις. Καλό περνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αυτοκίνητο για να οργώσεις την Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ.
Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα πιθανές προσφορές πριν εξαλειφθούν στο venturisferries.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα, μεταφορά εμφιαλωμένων και ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. City Action by Day επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο, μοναδικές εμπειρίες. Η κορυφή των εκδηλώσεων γίνεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με μεγάλη ποδηλατάδα, έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ναυτικού ομίλου Πατρών. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityaction.gr και δήλωσε συμμετοχή τώρα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Οργανισμός Λιμένος Πατρών και Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μέγας χορηγός Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

0: και μποκάρια στα θρένια. Συμβουλή της εκπομπής. Περάστε τα παιδιά σας που θα βρεθούν σήμερα αντιμέτωποι με τις πανελλαδικές το μήνυμα ότι δεν είναι ούτε χτυποκάρδι ούτε είναι ο πόλεμος. Είναι μια από τις τόσες μάχες που θα δίνουν καθημερινά στη ζωή τους. Όσοι έχετε περάσει το λάθος μήνυμα ότι αν δεν τα καταφέρεις εδώ έχεις καταστραφεί ή έχουμε καταστραφεί, το προλαβαίνετε στο και τώρα. Για την ιστορία σας λέω, 100.000 Ελληνόπλα στη μάχη των Πανελλαδικών, για την Αχαΐα 3.212 παιδιά, παιδόπουλα, σε αυτή την μάχη που ξαναλέω είναι μια μάχη, δεν είναι ο πόλεμος. Να πάμε στην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγου και Δαιμονών, την κυρία Λούβαρη. Κυρία Λούβαρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Είναι μια μάχη και βεβαίως όντως είναι κρίσιμη για κάποιους, όμως δεν είναι το παν.
1: Ακριβώς. Με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ στα παιδιά καλή επιτυχία στην σημαντική δοκιμασία που ξεκινάνε από σήμερα, να μπουν με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και πίστη στον εαυτό τους. Να θυμούνται ότι η αξία τους δεν μετριέται σε μόρια και οι πανελλαδικές δεν μπορούν να καθορίσουν τα όνειρα και τις δυνατότητές τους. Η ζωή ανοίγει πολλούς δρόμους και πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για να φτάσουν εκεί που πραγματικά θέλουν. Να τους ευχηθώ να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό, να συνεχίσουν να κυνηγάνε όσα αγαπάνε. Γιατί η ζωή, όπως είπα, δεν σταματά στις πανελλαδικές, αλλά τώρα ξεκινά ένα νέο ταξίδι.
0: Κυρία Λούβαρη, στο παρελθόν έχουμε δει παιδιά και οικογένειες να χάνονται για μια αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν θα πρέπει να το ξαναβιώσουμε αυτό.
1: Εννοείται και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί όπως αυτό που προείπα, η ζωή δεν σταματά στις πανελλαδικές.
0: Έχουμε εικόνα σε τι κατάσταση έχουμε τα εξεταστικά κέντρα στην περιοχή, δεν υπάρχουν προβλήματα.
1: Δεν έχω ενημερωθεί για κάτι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ημέρα, καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλά κουράγια. Ξαναλέω, είναι μια μάχη, δεν είναι ο πόλεμος. Είναι μια από τις μάχες που θα δίνουν καθημερινά σε όλη τη ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε κυρίες και κύριοι στην Ελμαία Χαΐας. Πάμε στο μέλος του Γενικού Συμβουλίου Ταμεία, τον κύριο Φώτη Βασιλακόπουλο. 3.212 μαθητές στην Αχαΐα, στη μάχη των Πανελλαδικών. Περισσότεροι από 100.000 ανά την επικράτεια. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι μια μάχη και τίποτα παραπάνω. Δεν καθορίζει τίποτα λιγότερο ή περισσότερο.
2: Ακριβώς. Ξεκινάνε σήμερα οι πανελλαδικές. Μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία εδώ και πάνω από 40 χρόνια με αυτήν η παραπλήσια μορφή. Να πούμε πρώτα απ' όλα καλή επιτυχία στα παιδιά, να πούμε ψυχραιμία, να πούμε λιγότερο άγχος ή καθόλου άγχος, να κυνηγήσουν το στόχο τους, το όραμά τους, τις αγωνίες τους, όλα αυτά και πάντα με ψυχραιμία και φυσικά το είπατε και εσείς, θα το επαναλάβω, είναι μια μάχη από τις πολλές μάχες που θα δώσουν.
0: Στη γλώσσα σήμερα, έτσι.
2: Ακριβώς, σήμερα ξεκινάνε με τη γλώσσα, με ελληνική γλώσσα, αυτό που λέγαμε παλιά έκθεση τροποποιημένο, συνεχίζουν, έχουν ένα μεγάλο έτσι, ένα κενό, γιατί Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος, οι πανελλαδικές στα γενικά λύκεια είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, και στα ΕΠΑΛ Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Έχουμε ένα κενό τη Δευτέρα λόγω του Αγίου Πνεύματος, συνεχίζονται στα γενικά λύκεια Τετάρτη, Παρασκευή και ολοκληρώνονται την άλλη Δευτέρα, 8 του μήνα.
0: Κύριε Βασιλακόπουλε, 50 χρόνια οι πανελλαδικές με οποιαδήποτε μορφή καταργούνται, αλλά ποτέ δεν καταργούνται.
2: Ναι. Είναι αλήθεια ότι είναι ένα σύστημα το οποίο θα λέει κανείς έχει μέσω του αντιφάσεις. Αντιφάσεις με την έννοια ότι όντως είναι ένα διάβλητο σύστημα. Από την άλλη μεριά όμως είναι και ένα εξαιρετικά ψυχοφθόρο.
0: Είναι και άδικο σύστημα την ίδια ώρα.
2: Προφανώς.
0: Γιατί άλλη παροχή γνώσης έχει ένα παιδί στην ενδοχώρα και στα κριτικά νησιά. και πρόσβαση στη γνώση, και άλλο ένα παιδί στην Αθήνα, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τη Λάρισα και πολλά άλλα αστικά κέντρα των φροντιστηρίων και της ενισχυτικής διδασκαλίας.
2: Προφανώς και αν θέλετε το αδιάβλητο, όπως ξεκίνησα να λέω, δεν σημαίνει ότι είναι και δίκαιο, έτσι. Η αφετηρία είναι διαφορετική, το ταξικό ζήτημα της εκπαίδευσης προφανώς και φαίνεται πολύ έντονα κατά τη διάρκεια και πριν και στην προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά τα οποία βρίσκονται, αν θέλετε, στα αστικά κέντρα έχουν άλλη πρόσβαση, τα παιδιά της Υπαίθρου έχουν άλλες δυσκολίες, η προετοιμασία, η απογευματινή, το τι θρύφα τα ξοδεύει ο γονέας, και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, έτσι. Μια οικογένεια για να μπορέσει να φτάσει το παιδί της να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις, πραγματικά στενάζει οικονομικά. Και έχει να κάνει και με το τι μπορεί να δώσει κάθε οικογένεια. Είναι ταξικό το ζήτημα, είναι ψυχοφθόρο το ζήτημα, και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κουβεντιάσουμε πώς μπορούμε να περάσουμε σε κάποιο άλλο σύστημα, το οποίο αν θέλετε θα μπορεί να, αν θέλετε...
0: Κύριε Βασιλακόπλε, να σας διακόψω. Θα πρέπει να ομολογήσουμε όλοι, να συμφωνήσουμε ότι σε μια κοινωνία όπου η σπουδή δεν σημαίνει αυτομάτως και εξασφάλιση βιοπορισμού, η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα έπρεπε να είναι ελεύθερη. Κατανοείτε τι λέω?
2: Ναι, σε έναν τεράστιο βαθμό ναι. Να θυμίσουμε ότι πριν μερικά χρόνια έγινε μια πρώτη τέτοια προσπάθεια. Συγκεκριμένα είχε θερμοκρατηθεί το 18-19. Οι πράσινες και οι κόκκινες σχολές, αν θυμόσαστε, οι σχολές σε πρώτη φάση με τη χαμηλή ζήτηση, οι οποίες ήταν οι σχολές οι εκείνες οι οποίες, στις οποίες κάποιοι μαθητές θα μπαίνανε χωρίς εξετάσεις, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Ναι, αν με ρωτάτε, πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό, πρέπει να εξεταστεί με καλά βήματα, έτσι, με στέρεα βήματα, το πώς μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση, έτσι ώστε να σιγά σιγά να φύγουμε από το γεγονός ότι όλα κρίνονται σε τρεις ώρες, έτσι, σε κάθε μάθημα.
0: Σε τρεις ώρες παίζεται ένα μεγάλο κομμάτι από το μέλλον κάποιων νέων παιδιών, νέων ανθρώπων, συγγνώμη.
2: Ακριβώς, το τι θα σπουδάσουν, το τι περίπου θα κάνουν στη ζωή τους. Εδώ να πω το εξής, έτσι, το τι θα συμβεί στις πανελλαδικές και το πού θα περάσουν τα παιδιά έχει να κάνει με το τι περίπου θα κάνουν στη ζωή τους, όχι ακριβώς τι θα κάνουν, τι θα σπουδάσουν. Είναι πάρα πολλά, είναι πολύ παραγωγικό και θέλει πραγματικά τεράστια κουβέντα, και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει αυτή η κουβέντα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, καλή δύναμη καλή επιτυχία στα παιδιά.
2: Καλή επιτυχία στα παιδιά με ψυχραιμία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσατε στη γλώσσα σήμερα, παλιά τα λέγαμε νέα ελληνικά, αργότερα έγινε έκθεση, 50 χρόνια οι πανελλαδικές με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία καταργούνται, αλλά δεν καταργούνται.

0: σαμπάνι. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στην Πάτρα των τελευταίων ημερών είναι αναδομημένο, επισκευασμένο, συντηρημένο ρωμαϊκό οδείο. Αλλά ακόμα πιο σύντομο ανέκδοτο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Φωτήλα και του ΚΑΣ, είναι το ασφαλές ρωμαϊκό οδείο. Εμείς έχουμε αποκαλύψει ότι τίποτα από αυτά τα οποία επικαλείται το Υπουργείο, ο κύριος Φωτήλας στα διάφορα post και βεβαίως το ΚΑΣ, δεν έχουν βάση. Πριν αλέκτορ φωνή σε τρεις ήρθαν οι πιο κατάλληλοι και ο πιο κατάλληλος για να επαληθεύσει, επιβεβαιώσει αυτό που λέει καιρό τώρα το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο και ο Max FM. Σας μιλάω και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας και τον πρόεδρο αυτού, τον κύριο Καραχάλιο, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Καραχάλιο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μου, ο κύριος Φωτήλας τελικά μάλλον δεν πιστεύει ούτε ο ίδιος αυτά που ισχυρίζεται, έτσι και το Υπουργείο.
1: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Η παρέμβαση μου δεν αφορά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ούτε εσύ κάποιος στόχευση. Έπισω την ανάγκη να κάνω μια παρέμβαση γιατί αφορά ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο δημοσίου λόγου που αρχίζει και εμφανίζει τώρα και πιο συχνά και έχει να κάνει με την επίκληση της σημαντικής κρίσης εξ των υστέρων. Και έρχεται αυτή η...
0: Δηλαδή, καταρχήν, κύριε Καραχάλιο, δεν ξέρω αν οδηγείτε, είστε σε κάποιο σημείο που δεν μπορεί να έχετε καλό σήμα. Προσπαθήστε να μιλάτε πιο κοντά στο κινητό ή αν έχετε hands free να το βάλετε σε καλύτερη θέση. Δηλαδή, μου λέτε επί της ουσίας ότι η κλιματική κρίση χρησιμοποιείται δια πάσα νόσων. Έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία. Κάλεσε πάλι, Αθανασία, σε παρακαλώ.

0: αρνηθώ. Αλλάζουμε τη ροή, κυρίες και κύριοι, λόγω του προβλήματος στην επικοινωνία με τον κύριο Καραχάλιο. Θα ακούσουμε τον κύριο Καραχάλιο σε λίγο, καθώς το άλλο μέτωπο της επικαιρότητας έχουμε την αλλαγή σκηνικού και του ενεργειακού χάρτη της χώρας, εντελώς ευνηδίως, ξαφνικά δηλαδή. Να σας πω ότι η μερίδα του λέοντος επικαιρότητας ρωτάει τι άλλαξε σε ό,τι έχει να κάνει με το φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε μπλοκ 10. Τι γίνεται ξαφνικά και ερωτεύονται το Ιόνιο με παιχνίδια και στο μπλοκ 2. Έχουμε και άλλες βερίσχες οικονομικά εδώ. Ενώ την ίδια στιγμή το σενάριο θέλει μέσα σε αυτό το παρεδόσιο και την αλλαγή σκηνικού σε ό,τι έχει να κάνει με τον ενεργειακό χάρτη της χώρας να μπαίνει ξανά στο κάδρο και ο Πατραϊκός. Πόσα από αυτά έχουν βάση. Πόσα, αν θέλετε, έχουν και ουρά. Είναι μερικά από αυτά που εμπεριέχονται στα βασικά ερωτήματα. Να καλημερίσω τον καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Ζαλιλίδη. Είναι μαζί μας. Κύριε Ζαλιλίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Περίεργη κινητικότητα και στο κάδρο ξανά, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα φημολογούμενα και ο Πατραϊκός. Αλλά να ξεκινήσουμε από το γιατί ξαφνικά από την Κρήτη πήγαμε και Παρισιακό.
1: Γιατί αν δεν έβγαινε κάτι καινούριο θα έπρεπε να επιστραφεί το μπλοκ πίσω. Έπρεπε να ανακοινώσει η Hellenic Energy αν θα κάνει γεώτρηση ή θα αποχωρήσει. Θα θυμίσω ότι στον Κυπαρισιακό η κυβέρνηση έχει ορίσει θαλάσσιο πάρκο. Και μάλιστα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητάνε προστασία του θαλάσσιου πάρκου με επέκταση των ορίων ανατολικά μέσα στον Κυπαρισιακό. Mm-hmm. Και τι ήρθε να πει τώρα η Σεύρον, θέλω να ξαναδώ τα σεισμικά, θέλω 18 μήνες παράταση. Δηλαδή να συζητήσω τη δυνατότητα εκτέλεσης γεώτρησης με την επόμενη κυβέρνηση. Άλλο ένα σενάριο που μας δείχνει ότι δεν πρόκειται να δούμε γεώτρηση με αυτή την κυβέρνηση. Θα δούμε γεώτρηση μετά τις εκλογές. Αν θα δούμε γεώτρηση στο μπλοκ 2 και όχι στον Κυπαρισιακό. Πάμε τώρα στον Πατραϊκό. Μα αυτοί δεν ήταν που τους διώξανε. Αυτοί δεν ήταν το 19 που είπαν δεν θέλουμε πετρέλαιο, δεν θέλουμε γεώτρηση, δεν θέλουμε αυτό και τα ΕΛΠΕ αποχώρησαν από τον Πατραϊκό. Αυτά είναι παραμύθια. Είναι παραμύθια γιατί ακούγοντας την επερώτηση του ΠΑΣΟΚ για την αποχώρηση της έξον δυτικά της Κρήτης και την απάντηση του κυρίου Παπασταύρου, κάποιος αναρωτιέται αν ζει σε αυτή τη χώρα ή ήρθε ουρανοκατέβατος από κάπου αλλού και πράγματι έχουμε αδικήσει αυτή την κυβέρνηση. Ο κύριος Παπασταύρου είπε ότι είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μελετάει, εκμεταλλεύεται, προχωράει τις έρευνες κλπ. Αυτοί διώξαν τα ΕΛΠΕ, αυτοί διώξαν την ενεργειακή από τα Γιάννα. Και τι άλλο κάνουν? Παραμυθιάζουν τον κόσμο ότι θα έχουμε γεώτρηση στο μπλοκ 2 το Φεβρουάριο. Εν τω μεταξύ ακόμα δεν έχει υποβάλει η κοινοπραξία τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
0: Μιλάμε για τον μπλοκ 2 του Ιωνίου, έτσι.
1: Στην Κέρκυρα. Δεν ξέρουμε αν θα προσφύγει κάποια περιβαλλοντική οργάνωση. Δεν ξέρουμε πότε θα αποφασίσει το ΣΤΕ να αφήσει να γίνει γεώτρηση. 3,5 χρόνια καθυστέρησε αυτή η κυβέρνηση, την Exxon, να εκτελέσει τις σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης. Πώς να τους πιστέψει κανείς ότι σήμερα άλλαξαν ρότα? Το μόνο που άλλαξε σε αυτόν τον πλανήτη είναι η προεδρία του Τραμπ. Η προεδρία του Τραμπ και η δικιά μας κυβίστηση έφεραν τάχα την εκμετάλλευση των υδρογονατράτων.
0: Άρα μου λέτε η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ που άνοιξε νέες αγορές και ότι το γεγονός ότι όπου χτυπάνε θα πρέπει να απολογίζουν πιθανότητες επιτυχούς γεώτρησης, για το οικόπεδο της Κρήτης ήταν μόνο 2% ενώ στο Ιόνιο είναι 15%.
1: Οι πιθανότητες στο μπλοκ 2 είναι πάνω από 60%. Δυτικά της Κρήτης το ρίσκο ήταν μεγάλο γιατί έχουμε βαθιά νερά. Νότια της Κρήτης οι πιθανότητες λόγω των διαφυγών του μεθανίου με τα ηφαίστεια λάσπης είναι πάνω από 60%. Αυτά πλέον έχουν ξεπεραστεί σαν ποσοστά. Αυτά τα ποσοστά τα δίναμε όταν είχαμε μόνο τις δυσδιάστατες απεικονίσεις. Μάλιστα. Τώρα με τις τρισδιάστατες ξέρεις τα πάντα. Αυτό το παραμύθι, αν θα έχω εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα ή όχι, αυτό έχει απαντηθεί μέσα από τις σεισμικές έρευνες. Το φοβόμασταν και εμείς στο μπλοκ 2. Εδώ και πολλά χρόνια και λέγαμε έχει καπάκι από πάνω, έχει κάλυμα να προστατευτούν οι υδρογονάνθρακες. Προφανώς και το βρήκανε. Προφανώς και είδανε ότι υπάρχουν αντιστροφές ταχυτήτων και μπορούν να εκτιμήσουν ότι υπάρχουν κοιτάσματα εγκλωβισμένα αξιοποιήσιμα. Άρα λοιπόν αυτοί για να εξασφαλίσουν το μίνιμουμ των, των ποσοτήτων που αναφέρουν και να είναι σίγουροι ότι αυτά πράγματι θα έχουν ροές και δεν θα χρειαστεί άλλη διαδικασία, λένε αυτά που λένε για 15%, 1 στις 7 γεωτρήσεις επιτυχίες κλπ. Κλπ. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Σας το ξαναείπα σε προηγούμενη σύνδεση ότι αν θα δούμε γεώτρηση θα το δούμε μετά τις εκλογές με άλλη κυβέρνηση. Μες. Όχι με αυτήν.
0: Και δεν βλέπετε και Πατραϊκό, έτσι?
1: Όχι με τίποτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ζελίδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Μην ακούτε τι λένε, δεν πρόκειται να δείτε Πατραϊκό. Και αν θα δούμε γιώτες θα τη δούμε στην επόμενη κυβέρνηση. 9:35 πρώτα λεπτά, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα, ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική, τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Βεντούρη Φέρις φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίμωγμα, αράζεις και ξεκούραστος φτάνεις στον προορισμό σου για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, WiFi στην διαδρομή για να αποστάρεις, καλοπερνάς πριν πατήσεις καν στέρια. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Είναι εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές, πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές. Πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water, φίλτρα νερού, δραστηριοποιείται τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πολύ καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού όπως Geyser, Torrevino, Pender και συστήματα Eclipse. Συνοδευόμενα από πιστοποιημένα NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Το City in Action Powered by DEI επιστρέφει δυναμικά 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Κορύφωση των εκδηλώσεων το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, έναρξη και δερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή τώρα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Ομίλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπιαδός. Υποστηρικτές Όλπα Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Να πάμε σε ένα θέμα με έντονο κοινωνικό περιεχόμενο. Ζευγάρι ηλικιωμένο στην Πάτρα, ο άντρας είναι 80 χρόνια, η γυναίκα είναι 34 χρόνια μικρότερη. Βιώνει το απίστευτο. Για οφειλή ύψος 13.500 ευρώ, φαντς της βγάζει το σπίτι του, τους βγάζει το σπίτι σε πληστηριασμό. Να σας πω ότι η τιμή κίνησης αυτού του σπιτιού για τα 13.500 είναι 62.000. Ενώ σημειώστε ότι η αξία του σπιτιού είναι υπερδιπλάσια, τριπλάσια. Πάμε στον ασφαλιστικό σύμβουλο, άνθρωπο που διαχειρίζεται θέματα που έχουν να κάνουν και με φαντς και οφειλές, τον οικονομολόγο, τον κύριο Ξουλό, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ξουλό, καλή σας ημέρα.
1: Μέρα, κύριε Γιώργο Μπλε.
0: Για πείτε μου, για 13.500 ευρώ βγάζουν στο σφυρί ένα σπίτι αξίας 180-150.000 ευρώ.
1: Κοιτάξτε κύριε Γεωργόπουλε, εδώ είναι ξεκάθαρη η κοινωνική αναλυσία των φαντ και η έλλειψη θεσμικού πλαισίου. Πολύ συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο φαντ έχει αγοράσει το δάνειο του ανθρώπου σε τιμή εξευθυλιστική και προσπαθεί σήμερα να βγάλει υπερκέρδη μέσα από μια κοινωνική αγωνία, γιατί διάβαζω συγκεκριμένος ηλικιωμένος δεν είναι μπαταχτής, απλά αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα υγείας με το γιο του και προσπαθεί να στηρίξει την οικογένειά του και επέλεξε να στηρίξει την οικογένειά του από το να καλύψει τις απαιτήσεις, τις τοκογλυφικές απαιτήσεις των δανειστών, και έρχεται το φαν πάνω σε αυτό και βγάζει μπιτ παρά το σπίτι του στον πληστηριασμό. Εδώ λοιπόν η έλλειψη του θεσμικού πλαισίου από την πολιτεία και από το κράτος οδηγεί σε αυτές τις εξελίξεις.
0: Θα πρέπει... Καμία προστασία δηλαδή για ανθρώπους που είχαν να επιλέξουν ή αντιμετωπίζω προβλήματα υγείας, έχασα και το παιδί μου πριν από λίγο καιρό, ή πληρώνω το δάνειο. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε το σκηνικό της Κύλλας και της Χάριβδης.
1: Έτσι ακριβώς είναι το ζήτημα και φέρνει σε πολύ δεινή κατάσταση οποιοδήποτε οφειλέτη. Και τις προάλλες μαζί συζητούσαμε μια αντίστοιχη περίπτωση πληστηριασμού που δεν μπορεί ο οφειλέτης να ρυθμίσει. Άρα λοιπόν εδώ είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι πλέον φτάνει ο κόμπος στο χτένι, δεδομένου ότι οι συνθήκες της οικονομικής, και νομίζω ότι πλέον φτάνει ο κόμπος

0: σπίτια με αντικειμενική αξία μεγάλη και θα πρέπει να υπάρξει και έλεγχος των δανείων που αγόρασαν τα φάντα από τις τράπεζες προκειμένου οι τράπεζες να δηλώνουν λογιστικά κέρδη. Αν λοιπόν δεν υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση, θα έχουμε την ασυδοσία των τραπεζών και το φαντ και κόσμο να κινδυνεύει μέρα με τη μέρα αυξανόμενο να χάνει τα σπίτια του.
1: Κύριε Ξύλο, με λίγα λόγια, όσο η πολιτεία δεν φροντίζει να υπάρξει θωράκιση κάποιων συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών, τόσο αυτοί θα κάνουν πάρτι.
0: Ακριβώς αυτό, όταν θα μιλάμε για κοινωνικό κράτος, θα πρέπει αυτό να αποτυπώνεται στις καθημερινές συνθήκες, θα πρέπει να αξιολογηθεί η κάθε περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, ξεχωριστά, να μπουν κοινωνικά κριτήρια. Δεν μπορεί από τη μία, κύριε Γεωργόπουλε, το καλάθι του σούπερ μάρκετ μονίμως να αυξάνονται οι τιμές και από την άλλη να έχουμε τα φαντ ή τις τράπεζες να κερδοσκοπούν πάνω στα δάνεια που πήρε ο κόσμος για να φτιάξει τα σπίτια του κάποια στιγμή.
1: Να σας πω ότι ο 80χρονος έχει χάσει ένα παιδί, ενώ το άλλο του παιδί υπάρχει από σοβαρότατη νόσο. Δεν έκανε δηλαδή ο άνθρωπος γλετζέδικη ζωή και δεν πλήρωνε. Βρέθηκε αντιμέτωπος με απανωτά χτυπήματα της μοίρας. Λοιπόν, τι να πω.
0: Αυτό που μου λέτε, κύριε Γεωργόπουλο, είναι ότι από τη μία δεν έχουμε κράτος να περιθάλψει τον ασθενή γιο και αναγκάζεται ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος να βάζει από τη σύνταξή του, που προφανώς είναι για να ζήσει την υπόλοιπη οικογένεια στα νοσήλια του γιου του, και από την άλλη, εφόσον κάνει την επιλογή της προστασίας του γιου του, να κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Σε αυτό το σταυροδρόμι είμαστε σήμερα. Συζήτηση δεν ανοίγει και δεν πάμε παρακάτω την κουβέντα. Γι' αυτό φωνάζω για θεσμική θωράκιση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Βγάλτε συμπεράσματα. Για 13.500 ευρώ. Χαροκαμένοι γονείς. Γονείς που έχουν επίσης ένα παιδί που πάσχει από σοβαρή ασθένεια και η τράπεζα τους βγάζει το σπίτι στο σφυρί για 13.500 ευρώ. Ίσως θα πρέπει κοινωνική αντίδραση και θα πρέπει όλοι να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτήν την ιστορία.

Κλασικό παράδειγμα προχειρότητας στο θέμα που ακολουθεί. Αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη. Χίλιοι, νεοσύλλεκτοι στο Μεσολόγγι. 300 με πάνω από 300 στο Κέτι. Και αυτούς τους νεοσύλλεκτους, ως προς τη διαχείριση θεμάτων υγείας, έχουν αποφασίσει να τους στέλνουν στην Αθήνα και να κρατάνε κλειστό το πρώην 409 στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Από σχεδιασμό, πώς σας φαίνεται, πώς σας ακούγεται? Να σας πω επίσης ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η ΕΘΑ, στο σχεδιασμό για την εκμετάλλευση ακινήτων περιουσιακών

0: στοιχείων δηλαδή, συμπεριλαμβάνει εκ νέου το φιλέτο του πρώην 409, αρκεί αφού ενεργοποίησε τα δύο αυτά στρατόπεδα του Μεσολογγίου και της Πάτρας, να προχωρήσει στην εκμετάλλευση αξιοποίησή του και την επιστροφή στο ρόλο για τον οποίο φτιάχτηκε, δηλαδή του νοσοκομείου ή στη χειρότερη ενός πολυδύναμου κέντρου υγείας. Έχουμε νέα παρέμβαση από το Σύλλογο Πολιτικού Προσωπικού που ζητάει εδώ και τώρα την επαναλειτουργία του πρώην 409 ως νοσοκομείου ή πολυδύναμου κέντρου υγείας. Για του λόγου του αληθές, ο κύριος Κόκκας, ο πρόεδρος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κόκκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Λόβλε.
0: Λοιπόν, εγώ έκανα το περίγραμμα, νέα παρέμβαση από την πλευρά σας. Αυτά που γίνονται παραπέμπουν σε άκρον άτομα της προχειρότητας.
1: Σωστά, όπως τα είπατε. Εδώ και χρόνια εμείς το λέγαμε και φωνάζουμε και διηγούμε και στέλνουμε μηνύματα και δεν σταματήσουμε να στέλνουμε μηνύματα μέχρι να δικαιωθούν. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.300 στρατιώτες και να τους στέλνουν δηλαδή για εξετάσεις οπλίτες, να τους στέλνουν στην Αθήνα. Από την ώρα που υπάρχει δίπλα μας ακριβώς το 409, που αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, τους κάτοικους της Πάτρας, γιατί φωνάζουμε τόσα χρόνια, φωνάζουμε και φωνάζουμε και τώρα ότι ένα πρότυπο κέντρο υγείας που θα εξυπηρετήσει όλη την Πάτρα. Άρα στέλνουμε συνέχεια υπομνήματα. Δεν μας ακούει, κύριε Γεωργόπουλο, κανένας τους, ούτε και συμφορείς στην Πάτρα, ούτε και βουλευτής της Πάτρας, κανένας. Αντί να βάλει κάποιος την υπερώτηση να απαντήσει, να καλέσει τον Υπουργό, να πει τι γίνεται με το 209, που έχει, αν τα αφήσουν έτσι και Γιώργο Βουλέ, θα πέσει. Σε λίγο καιρό θα πέσει. Ήδη έχουν μπει μέσα και το έχουν ρημάξει αυτό.
0: Μήπως τελικά το ζητούμενο είναι να πέσει. Γιατί τότε αυτό το φιλέτο θα πάει πιο εύκολα ως όριμο φρούτο στα χέρια κάποιου ιδιώτη.
1: Σωστά, και οι πληροφορίες μου είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει και όλα, μπορεί δηλαδή η χρήση να είναι γενική η χρήση.
0: Ακριβώς.
1: Άρα αυτός που θα το πάρει μπορεί να το κάνει οτιδήποτε.
0: Ακόμα και πάρκινγκ.
1: Μπράβο, οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Αυτό θέλω να καταλάβουν εδώ στην Πάτρα και οι βουλευτές. Δεν ξέρω και, κύριε Γεωργόπουλε, λες και μας κάτι που ασποτίζουν, δεν ξέρω κάτι. Δηλαδή σε αυτή την πόλη, αντί να διδικούμε εδώ και πολύ καιρό πίσω, τελευταία στιγμή διδικούμε κάτι πράγμα που είναι τα αυτονόητα. Τόσο καιρό φωνάζω για το 409, τόσο καιρό φωνάζω για δίπλα μας για το γήπεδο, τόσο καιρό φωνάζουμε για τι γίνεται με τη Μόμα. Κανένας, στέλνουμε υπομνήματα, κανένας δεν έχει αντιδράσει και κανένας δεν έχει πάρει το σύλλογο τηλέφωνο ή να στείλει ένα email και να πει ρε πρόεδρε, στέλνεις αυτά, τι γίνεται, τι κάνουμε αυτά, τίποτα, κανένας. Κανένας, καμία απάντηση, Γιώργο Πλέον.
0: Κύριε Κόκκα, σπέδουν βραδέως μάλλον, μάλλον δεν σπέδουν ούτε βραδέως. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Τι είπε ο ποιητής, ότι στο νέο σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το φιλέτο 409 συμπεριλαμβάνεται ως χώρος ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οτιδήποτε. Στον προηγούμενο σχεδιασμό εκμετάλλευσης, τουλάχιστον υπήρχαν δικλείδες, ήταν για υγειονομική χρήση. Αυτό εξαφανίστηκε. Αλλά το χειρότερο είναι αυτό που σας έχουμε περιγράψει ήδη και που ακούσατε. Ότι την ίδια ώρα 1.300 νεοσύλλεκτοι, συν οι απόστρατοι, αξιωματικοί ή υπαξιωματικοί, συν το πολιτικό προσωπικό του ΙΕΘΑ, επί της ουσίας είναι μετέωροι. Για τους 1.300 στρατεύσιμους δε νεοσύλλεκτους, η διαχείριση της υγείας τους είναι αυτομάτως μεταφορά στην Αθήνα. Βγάλε συμπέρασμα.

0: Αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δεν μοιάζει με κανένα άλλο για το διακοφτό και τα καλάβετε. Αλλά κυρίες και κύριοι, σας διαβεβαιώ ότι το ζητούμενο είναι πολύ πιο πέρα από αυτό το τριήμερο για αυτούς τους δύο προορισμούς. Καθώς το μαντάτο αναφέρει ότι για το καλοκαίρι τα μηνύματα είναι κάτι παραπάνω από αρνητικά. Σαφώς και μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για τα απόνερα του οδοντατού. Η προσέγγιση κάνει λόγο για 20 έως 60% λιγότερες κρατήσεις και επισκεψιμότητα. Πάμε στον πρόεδρο του ξενοδόχου, θα καταλάβετε τον κύριο Δαφαλιά. Κύριε Δαφαλιά, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Για πείτε μου, ποια είναι η εικόνα, ποια είναι τα δεδομένα αφενός για το τριήμερο, αλλά πολύ περισσότερο για αυτό το οποίο μπορεί να αποτελεί το μελούμενο, αν δεν έχουμε ανατροπή και ξαναδρομολόγηση του οδοντατού για το καλοκαίρι που έρχεται.
1: Κοιτάξτε, τώρα να πούμε πρώτα για το τριήμερο που έρχεται. Καταρχήν να ενημερώσουμε τους ακροατές σας ότι ένα περίπου 40 με 50% των καταλυμάτων αυτή την περίοδο έχουν αναστείλει
0: τη λειτουργία τους.
1: Έτσι, οπότε από αυτούς που μένουν, η πληρότητα περίπου για το τριήμερο φτάνει γύρω στο 50%. Δεν είναι νούμερα τα οποία έχουμε έτσι συνηθίσει. Και όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, αυτά έχουν να κάνουν με τα απόνερα της μη λειτουργίας του οδοντατού σιδηροδρόμου. Τώρα, όσον αφορά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, η αλήθεια είναι ότι η ζήτηση έχει πέσει πάρα πολύ για το μήνα Ιούνιο και Ιούλιο. Εντάξει, ο Αύγουστος είναι λίγο μακριά ακόμα. Δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο. Ούτως ή άλλως πλέον έχουμε συνηθίσει αυτούς τους δύο μήνες, ιδιαίτερα τις καθημερινές, να είμαστε μεταξύ μας εδώ μόνοι μας.
0: Το μεταξύ μας το έχει φέρει ο οδοντός όμως, κύριε
1: Ακριβώς. Ιδιαίτερα ο εμπορικός κόσμος δέχεται μεγάλο πλήγμα, το οποίο ξεπερνάει το 50%. Και λίγο λιγότερο είναι η ζημιά και απώλειες που έχουμε στο κλάδο των ξενοδόχων.
0: Άρα μου περιγράφεται ένα σκηνικό που λέει ότι η τοπική οικονομία σε όλα τα επίπεδα, αν δεν οδηγείται στο μαρασμό, με μαθηματική ακρίβεια θα αντιμετωπίσει θέμα βιωσιμότητας στο επόμενο διάστημα, εκτός και αν αλλάξει κάτι. Γιατί με πτώση τζίρων 50 και 60% αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για τοπική οικονομία, η οποία πατάει σε μια από τις λακκοκαλιές της οικονομίας που λέγεται παροχή υπηρεσιών και τουριστικό προϊόν.
1: Πολύ σωστά. Και ήδη πρέπει να σας πω ότι αρκετές επιχειρήσεις μειώσανε τον αριθμό των εργαζομένων τους, που δεν το είχαν σκοπό να το κάνουν, έτσι, η αλήθεια αυτή είναι, διότι ιδιαίτερα ο μήνας ο Μάιος ήταν ένας μήνας ο οποίος υπήρχε έτσι μια πολύ καλή έτσι κινητικότητα σε σχέση πάντα με τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, με το 25 και το 24, όπου είχαμε και πληρότητες που κάποιες φορές ξεπερνάγανε και το 50 και 60% ακόμα και τις καθημερινές, διότι είχαμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τους ξένους τουρίστες οι οποίοι ερχόντουσαν στην περιοχή μόνο και μόνο για να κάνουν τον οδοντατό σιδηρόδρομο. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το κομμάτι αυτό το οποίο διανύουμε αυτή τη στιγμή. Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα άλλο ζήτημα, κυρίως εμείς οι ξενοδόχοι και κατ' επέκταση φαντάζομαι.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Λοιπόν, οι tour operators, τα ξένα τουριστικά γραφεία, έχουν ήδη ξεκινήσει και προγραμματίζουν τα προγράμματά τους, τα εκδρομικά τους προγράμματα.
0: Σε προορισμούς.
1: Ακριβώς, για το 2000.
0: Αφού δεν υπάρχει απάντηση για τον τρόπο, δεν περιλαμβάνουν τα καλάβρινα.
1: Ακριβώς. Δεν μπορούν να στηριχτούν το αν θα ανοίξει, πότε θα ανοίξει και θα δούμε και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε.
0: Ενός κακού μύρια έπονται, κύριε Δαφαλιά.
1: Προφανώς λοιπόν η περιοχή των Καλαβρίτων και του Διακοφτού μάλλον θα είναι εκτός χάρτη τουριστικά για την περίοδο που έχουμε, έτσι, την καλοκαιρινή και την γενικότερα μάλλον τη θερινή περίοδο θα είναι εκτός χάρτη. Οπότε καταλαβαίνετε τα προβλήματα και τα
0: επιπτώσεις. Εγώ καταλαβαίνω, οι ακροατές και οι ακροάτριες καταλαβαίνουν, κάποιοι άλλοι δεν καταλαβαίνουν δυστυχώς.
1: Προφανώς κάποιοι άλλοι δεν καταλαβαίνουν.
0: Κύριε Δαφαλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Εκτός χάρτη του Ροπερέτορ τα Καλάβρητα είναι το ηθικό δίδεγμα. Τέλος για σήμερα, θα τα πούμε Τρίτη. Θυμηθείτε, Ραδιοταξί Πάτρας 18300, μια νέα καινοτομία με το νέο application στο κινητό σου. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι, κατέβασε τώρα application και μπες στη νέα εποχή. Στην εποχή του Λαδιοδεξί Πατρός 18300. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο, αυτή είναι η φάση. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να ζυγείς βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi φέρεις, φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, αράζεις και φτάνεις φρέσκο στο προορισμό σου. Νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν πατήσεις το πόδι στη στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνει εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις την Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα πιθανές προσφορές στο venturisferris.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water, φίλτρα νερού. Δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου. Και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Απαλλακτείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων και τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνία στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-275-171. Το City Action Powered by Day επιστρέφει δυναμικά 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο, μοναδικές εμπειρίες. Κορύφωση εκδηλώσεων το Σάββατο 6 Ιουνίου με μεγάλη ποδηλατάδα, έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συνευλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν. Μπες και εσύ στο www.cityaction.gr και δήλωσε συμμετοχή. Διοργάνωση Ποδηλατικός Ομίλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Οργανισμός Ζημένων Πατρών και Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, Μέγας Χορηγός Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο που γίνεται και τετραήμερο.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
4: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι μια ωραία μέρα σήμερα. Πρώτα απ' όλα, γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Και έρχεται τριήμερο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και από ό,τι βλέπω θα έχει υψηλές θερμοκρασίες και ήλιο. Γεγονός που θα οδηγήσει πολλές και πολλούς, είτε πάνε σε κοντινό είτε σε μακρινό προορισμό, να ρίξουν και μία βουτιά. Και χρησιμοποιώ τρίτο ενικό, διότι, παρένθεση, δεν είμαστε όλοι έτοιμοι ακόμη γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα γιατί κρυώνουμε, και δεύτερον θα πρέπει να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες να αδυνατήσουμε λίγο. Δεύτερον, είναι μια πολύ ωραία μέρα, διότι είναι η τελευταία εργάσιμη σε επίπεδο ραδιόφωνου και θα ξεκουραστούμε λίγο. Και τρίτον, είναι μια πολύ ωραία ημέρα, διότι σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενεί ο Max FM τον νεολόγο των πατρών. Και τι θέλω να πω, να φιλοξενεί. Θα μιλήσουμε για πολλά από τα οποία σήμερα δημοσιεύει σε επίπεδο ρεπορτάζ, αναλύσεων, συνεντεύξεων, σχολείων η ναυαρχίδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plasmedia, που κυκλοφορεί από νωρίς το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα με ένθετο το κόσμο. Όλα αυτά βέβαια σε συνδυασμό με το dt.gr, εκεί όπου ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει, με τον Sport FM Πάτρας και sportfmpatras.gr, αλλά και μια νέα πλατφόρμα που εδώ και καιρό, λίγο καιρό, βρίσκεται στον αέρα και είναι η εξής, pluspod.gr, όπου αναρτώνται οι συνεντεύξεις των παρεμβάσεων με σημαίνοντα στελέχη της τοπικής πολιτικής ζωής, της οικονομίας, της κοινωνίας, του επιχειρήν, και τα λέμε και σε πιο προσωπικό τόνο, καταγράφοντας εμέσως πλήρη σαφώς και την τοπική πανελλαδική επικαιρότητα. Άρα υπάρχει μια διαδραστικότητα από το πρωί έως το βράδυ με το dt.gr, με το Max, με τον νεολόγο των πατρών, με τις παρεμβάσεις που συνεχίζουν τη συνεργασία τους για ακόμη μια σεζόν με την τηλεόραση Λεπάντο. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα όπου και αν είστε και ακούτε Max, στην Αχαΐα, στην Ηλία, στην Ετωλοακαρδανία, στα Ιόνια νησιά. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του Live24 στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί έως και τις 11. Συνοδεία ευχών για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα και ένα καλύτερο τριήμερο. Από την Αθανασία Ροδίτη που είναι στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM. Σήμερα, ήδη δηλαδή, δεκάδες χιλιάδες παιδιά ανά τη χώρα και 3.212 στην Αχαΐα ρίχνονται στην μάχη των πανελλαδικών. Είναι ένας από τους πρώτους σημαντικούς σταθμούς της ζωής της νέας γενιάς. Αλλά δεν είναι ο τελευταίος, διότι έχουν να ζήσουν, έχουμε να ζήσουμε στην πορεία των χρόνων πολλούς ακόμη σταθμούς, πολλές ακόμη δοκιμασίες, μακάρι να είναι όλες θετικές και να μην είναι αρνητικές, και πολλούς στόχους να υλοποιήσουν. Άρα από σήμερα και για 2 εβδομάδες υπάρχει δυνατότητα να ανοίξει μία πόρτα για αυτούς προφανώς έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και θέλουν να πετύχουν την εισαγωγή τους, αλλά αν δεν το πετύχουν αυτό, υπάρχει επόμενη χρονιά, υπάρχει μεθεπόμενη, αλλά κυρίως υπάρχουν και οι άλλοι δρόμοι. Και όταν υπάρχει προσήλωση, στόχοι, και όταν υπάρχει ένα ιδανικό περιβάλλον, φιλικό, οικογενειακό, συγγενικό, που σου δίνει τη δυνατότητα και την ψυχολογική όθηση να διεκδικείς τη ζωή σου και πέραν των παντελαδικών, πέραν του ενός στοιχείου, νομίζω ότι θα είμαστε όλοι και όλες καλά. Την ίδια ώρα με τη μάχη των πανελλαδικών, η μάχη συνεχίζεται σε πολιτικό επίπεδο στην χώρα. Με την εκλογική εμπλοκή του Αλέξη Τσίπρα, ανακατεύεται η τράπουλα. Με τη διαφαινόμενη εκλογική εμπλοκή του Αντώνη Σαμαρά επίσης, όπως και με την εμπλοκή της Μαρίας Καριστιανού. και έχει δημιουργηθεί μία Βαβέλ. Την οποία Βαβέλ όμως εμείς θα πρέπει να αποκρισταλώσουμε προϊόντος του χρόνου και φτάνοντας σιγά σιγά προς εκλογές. Διότι δεν φτάνουν ούτε οι πικρονιακές φιέστες, ούτε οι πυρουέτες, ούτε τα λόγια στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και μάλιστα χωρίς αντιπάλους δίπλα. Θα πρέπει να βοηθήσουν τα ίδια τα κόμματα για να βοηθηθούμε κι εμείς, να δούμε τις θέσεις τους, να δούμε τις προτάσεις τους, να δούμε τι πρεσβεύουν για κορυφαία ζητήματα που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή στη χώρα, στην Ευρώπη, σε ένα διεθνές μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Και αυτό ελπίζω ότι θα γίνει, τουλάχιστον περισσότερο από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, από σήμερα και στο εξής και μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα είναι το 2027. Άρα χρόνος υπάρχει. Τι γράφει σήμερα ο νεολόγος των Πατρών στο κεντρικό του θέμα? Ότι είναι απούσα η αστυνομία, γεγονός προσκαλεί δυσφορία στην τοπική κοινωνία και στην Αθήνα από τον καταβλισμό στο Ριγανόκαπο. Θα αναλύσουμε τα πάντα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Προς το παρόν πηγαίνω και τον ευχαριστώ πολύ, διότι πρέπει να τον αποδεσμεύσω γρήγορα, στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Νίκο Δελέγκο, για να μας δώσει μια εικόνα από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων σε επίπεδο Αχαΐας και Δυτικής Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, κύριε Προϊστάμενε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Βουβολίτη.
0: Πάμε καλά, κύλησαν όλα ομαλά, έχουν μπει τα παιδιά, γράφουν κανονικά?
1: Με το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των εξετάσεων. Ναι. Όλα καλά. Η ενημέρωση που έχω από όλες τις διευθύνσεις είναι ότι όλα βαίνουν καλώς, ναι. Τα θέματα ήρθαν στην ώρα τους, διαμοιράστηκαν στα εξεταστικά κέντρα πολύ σύντομα μέσα στον προγραμματισμό που είχαμε και αυτή τη στιγμή οι μαθητές γράφουν. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όλα θα κινήσουν ομαλά, όπως πολύ ομαλά ξεκινήσαμε και σήμερα.
0: Δώστε μας και ένα μήνυμα, στείλτε το μήνυμά σας στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς που αγωνίουν μαζί με τα παιδιά.
1: Κύριε Κογκόλη, καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους ακροατές σας. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένα, βέβαια οι ευχές ποτέ δεν κάνουν κακό, όπως ξέρετε.
0: Βέβαια.
1: Και πάλι εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους, εύχομαι ο καθένας μέσα από την προσπάθεια που κάνει να βρει τους στόχους του, να καταξιωθεί σε αυτό που θέλει να κάνει. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία, ηρεμία, όπως είπαμε είναι η πρώτη μάχη, δεν είναι ο πόλεμος. Θα πληθούν να δώσουν κι άλλες σκυρές και επίπονες μάχες. Εύχομαι οι σημερινοί να τους βγάλει άτρο τους και να πετύχουν τα όνειρά τους, να τα κάνουν πραγματικότητα.
0: Καλή είναι η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, η γνώση, η εξειδίκευση, η διεύρυνση των γνώσεων, όμως υπάρχουν και άλλοι δρόμοι και αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό και κατανοητό και από τους γονείς, διότι πολλοί και πολλές θέλουν να εκπληρωθούν τα όνειρά που δεν υλοποίησαν μέσω των παιδιών τους και τους οδηγούν σε μια έντονη ψυχολογική πίεση. Από την άλλη, δεν θέλω να τσουβαλιάζουμε τους πάντες και όλα και να λέμε ότι ακόμη και για αυτοκτονίες ευθύνεται το σύστημα των πανελλαδικών και ένα άδικο σύστημα παιδείας. Διότι ακούγεται και αυτό από κάποιους λαϊκιστές.
1: Όντως, όλα αυτά είναι θέματα που συζητιούνται εδώ και πολλά χρόνια. Και για το σύστημα αυτό των πανελλαδικών εξετάσεων και άλλα πολλά. Και το πώς οι γονείς αντιμετωπίζουν αυτή τη διαδικασία των παιδιών τους, πώς καθρεφτίζονται μέσα από αυτή την προσπάθεια, πόσο επηρεάζουν, πόσο αγχώνουν τους μαθητές. Όλα αυτά ισχύουν. Από εκεί και πέρα, όντως κάποιοι μαθητές μας, δυστυχώς αυτό απέδειξε η πραγματικότητα τα τελευταία θλιβερά γεγονότα, τραγικά γεγονότα, δείχνουν μειωμένη ανθεκτικότητα σε αυτή την πίεση, σε αυτές τις προσδοκίες και κάναν αυτά τα απενονοημένα που έχουν πληροφορηθεί και μας έχουν όλους στεναχωρήσει.
0: Δυστυχώς και υπάρχουν. Υπάρχουν δυστυχώς. Υπάρχουν, αυτή η ψυχολογική πίεση οδηγεί και εκεί. Αλλά δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Και δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε θα γίνει και ως επόμενος, έτσι.
1: Κύριε Κογκόλη, ο κάθε άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται πρέπει να καταλάβουν και οι γονείς αλλά και οι μαθητές. Και εμείς προσπαθούμε και με τους ψυχολόγους της υπηρεσίας μας και με το εθνικό δίκτυο που έχει δημιουργηθεί προκειμένου να υποστηρίξει γονείς και μαθητές σε αυτή τη δύσκολη φάση. Προσπαθούμε αυτό να πούμε, ότι είναι μία μάχη. Ωραία. Από εκεί και πέρα, το αν δεν πάει κάποιος στο πανεπιστήμιο δεν σημαίνει ότι τελειώνει για αυτόν η ζωή, τελειώνουν τα όνειρά του, οι προσδοκίες του. Εξάλλου δεν είναι το πτυχίο που μας κάνει...
0: Ούτε να λέει η μαμά στο παιδί αν δεν πετύχεις έχεις τελειώσει. Γιατί θα πάει να βάλει τη θηλιά στο λαιμό του.
1: Βέβαια. Υπάρχουν πλήστοι άνθρωποι οι οποίοι δεν πήγαν, δεν περάσαν μέσα από τις πανεπιστημιακές πόρτες και όντως έχουν κάνει καριέρα, είναι ευτυχείς πάνω απ' όλα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει τα παιδιά να είναι αυριανοί πολίτες, ευτυχισμένοι σε ό,τι κάνουν, όπου είναι, με ό,τι ασχολούνται, να τους γεμίζει, να φέρνουν στο σπίτι τους το εισόδημα που χρειάζονται να ζήσει η οικογένειά τους. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει ντε και καλά ότι πρέπει όλα τα παιδιά να μπουν στα πανεπιστήμια. Δεν είναι αυτό.
0: Αρκεί να με φτάσουμε αυτό. Και στο άλλο άκρο. Εντάξει. Μην μπείτε στο πανεπιστήμιο, δεν με νοιάζει καν τι θέλετε. Βάλ του ένα στόχο. Δεν θες στο πανεπιστήμιο, κάνε κάτι άλλο. Στόχο.
1: Έχετε δίκιο. Όχι να απαξιώσουμε τη γνώση, την φοίτηση στα πανεπιστήμια. Όχι. Δεν λέω και αυτό. Μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Λέω ότι δεν είναι για όλους τους μαθητές ο ίδιος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν. Ο καθένας με τις δυνάμεις τους, με τις δεξιότητες, με τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα, γιατί τώρα φαίνεται το τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ολοκληρώστε.
1: Να επιλέξει τον κατάλληλο δρόμο που θα τον να γεμίζει και αύριο θα τον κάνει ευτυχισμένο άνθρωπο. Εμείς αυτό θέλουμε.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Προϊστάμενε. Ευχαριστώ, κύριε Δελέγκο.
1: Να είστε καλά και πάλι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές.
0: Ήταν ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος, ο κύριος Δελέγκος. Λοιπόν, τι γράφει ο νεολόγος. Απούσε η αστυνομία γιατί. Δεν μπαίνω ξανά στα Τουριγανόκα που τα έχουμε πει 150 φορές. Τα έχουν πει οι κάτοικοι, δυστυχώς δεν αλλάζει κάτι, δεν έχουν ενταχθεί κοινωνικά, δεν μπορεί και ο Δήμος, δεν τρέχουν τα προγράμματα κτλ. Είχε εκπονηθεί ένα σχέδιο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα, ο Υπουργός, κύριος Χρυσοχοίδης, είχε μιλήσει και στον Max FM και τι είχε πει. Συνεχείς περιπολίες έξω από το Οργανόκαμπο. Να ξέρουμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Και πώς μπαίνει και πώς βγαίνει. Γιατί έλεγαν πολλοί ότι προφανώς οι παρανομίες δεν γίνονται εντός. Φεύγουν, πάνε αλλού και τις κάνουν. Ναι. Όταν όμως υπάρχει μια περιπολία γύρω από το Οργανόκαμπο, δεν μπορούν να μπουν εύκολα κακοποιά στοιχεία. Ή μάλλον θα μπουν πιο δύσκολα. Και όταν υπάρχουν περιπολίες και στις γύρω γειτονιές. Αυτό είχε πει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Περιπολικό, απ' έξω συνεχώς με περιπολίες και μπουκάρει και μέσα. Δεν φτάνει. Εμείς πέφτετε να πείτε κάτι άμεσα. Προφανώς και δεν φτάνει. Προφανώς και βγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί και πάνε και κάνουν τις παρανομίες τους και αλλού. Αλλά θα ήταν ένα μέτρο. Αυτό το μέτρο όμως δεν εφαρμόζεται από την αστυνομία. Και γράφει ο νεολόγος ότι δεν εφαρμόζεται με ευθύνη της τοπικής ηγεσίας. Γιατί όταν είχε εκπονηθεί ο σχεδιασμός, με την υπάρχουσα δύναμη είχε σχεδιαστεί. Και όχι μόνο αυτό. Έχει ενδυναμωθεί το προσωπικό της αστυνομίας από τότε. Με τις μετακινήσεις κτλ. Και με τις μεταθέσεις. Άρα και δεν το κάνουν. Ή τότε γιατί πάνε ναι. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται ενίσχυση η αστυνομία. Το λένε και οι συνδικαλιστές, το λέει και η τοπική ηγεσία, το λένε όλοι. Αλλά ο σχεδιασμός που έφτιαξαν όλοι μαζί ήταν αυτός. Και με λιγότερη δύναμη από την υπάρχουσα. Άρα κάντε κάτι για εκεί, με συνεχείς περιπολίες όπως είχε πει ο Υπουργός. Εφαρμόστε το σχεδιασμό του Υπουργού. Και αυτό που σας λέω για την έλλειψη αστυνόμευσης, παντελή έλλειψη αστυνόμευσης, πήγε μια εβδομάδα ένα περιπολικό και από εκεί και πέρα τίποτα. Το λένε και οι κάτοικοι και οι αστυνομικοί και οι αξιωματικοί της αστυνομίας. Το λένε πολλοί. Δεν το λέω εγώ, μας το μεταφέρουν και το γράφουμε στο ρεπορτάζ. Το ψάξαμε από χίλιες πλευρές. Το είδαμε, κάναμε αυτοψία. Άρα κάποιοι δεν εφαρμόζουν τον σχεδιασμό του Υπουργείου. Γεγονός που προκαλεί δυσφορία, εννοώ στο μέτρο του εφικτού προφανώς, και στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην ηγεσία της αστυνομίας στην Αθήνα και στο Υπουργείο. Αυτό λένε οι πληροφορίες και τα γράφουμε σήμερα στον Νεολόγο, μαζί με κάτι άλλο, στο ρεπορτάζ του Γιώργου Καρβουνιάρη. Ότι πλέον εκεί έρχονται και άλλα κακοποιά στοιχεία από άλλες περιοχές και από τα Βαλκάνια. Μιλούν κάτοικοι. Έχουμε κάνει ένα δισέλιδο, πληρέστατο ρεπορτάζ, για το τι καταγράφουμε, για το τι σημαίνει αυτό το πρόβλημα για την Πάτρα, τι γίνεται καθημερινά, τι έπρεπε να έχει γίνει και δεν έχει γίνει. Όλα αυτά σήμερα στο Νεολόγο των Πατρών. Τώρα, πέρασε ένας χρόνος, κυρίες και κύριοι, από την τραγωδία στη Γούναρη, τότε που έπεσαν τα μάρμαρα από πολυκατοικία και σκότωσαν έναν άνθρωπο. Δεν λέω πως τα πράγματα είναι καλύτερα, λέω όμως ότι κάτι αρχίζει και γίνεται. Και δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνθήκων, αρκετοί ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στις πολυκατοικίες αλλάζουν τις προσώψεις. Ας πούμε, μόνο σε ένα τετράγωνο που περικλείεται από

0: περισσότερες φωτογραφίες χωρούσαν σε ένα δισελίδιο ρεπορτάζ, τις βάλαμε. Προφανώς όμως χρειάζεται και ενδυνάμωστο όλο αυτό το σύστημα. Με προγράμματα, με χρήματα. Και αυτό είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους. Καλημερίζω τον πρόεδρο των πολιτικών μηχανικών στην Αχαΐα, τον κύριο Άρη Γκατζόγια. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκατζόγια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κογκόλη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Κάτι αρχίζει να γίνεται σιγά σιγά.
1: Ισχύει.
0: Έχουμε δουλειά όμως ακόμη πολύ. Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει πάρα πολύ δρόμος ακόμα μπροστά μας και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι γνωρίζουμε ότι το κτηριακό απόθεμα κυρίως στο ιστορικό κέντρο της πόλης και γενικότερα στο ιστορικό κέντρο των πόλεων όλης της Ελλάδας είναι παλιό, είναι μεγάλης ηλικίας. Yeah. Είναι πρώτου 85 οι πολυκατοικίες. Είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό, έχει το 70-75% και όπως καταλαβαίνετε αυτονόητα όλο αυτό το κτηριακό απόθεμα χρειάζεται συντήρηση. Άρα πέραν του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου που δικαίως αναφέρεστε για τις ανακαινήσεις εκεί και για τις
0: μπασπεριπτώσεις. Το είδα και είπα θα πλάκα εδώ μεταξύ.
1: Έχετε δίκιο. Αυτό φανταστείτε ότι πρέπει να πολλαπλασιαστεί ως εικόνα, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά κυρίως είναι από ιδιωτική πρωτοβουλία και από τη συνείδηση πλέον που αρχίζει να αναπτύσσεται σε ιδιοκτήτες πολυκατοικιών ότι δεν είναι κάτι δευτερευούσης σημασίας. Το να συντηρήσεις τις όψεις ενός κτηρίου. Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ σωστό, ορθό, συντηρεί το κτίριο και αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις, ατυχήματα ή δυστυχήματα που ζήσαμε και στην Πάτρα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να υπάρξει μια χρηματοδότηση και γι' αυτό από ευρωπαϊκά προγράμματα ή από το κράτος? Τώρα το ρωτάω για να υπάρχει μια απάντηση ρεαλιστική, διότι ρωτάω έναν άνθρωπο ο οποίος και αντικειμενικός είναι και δεν μας έχει συνηθίσει σε παράφορες απαιτήσεις ή φαραωνικά πράγματα, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι απόλυτα ρεαλιστικό υπό την έννοια ότι δεν το λέω μόνο εγώ, το δείχνουν και τα ίδια τα προγράμματα που τρέχουν. Εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον τρέχουν τα προγράμματα του εξοικονομώ.
0: Ναι.
1: Διαμφίστηκαν με προγράμματα ανακαινίζω. Τώρα πρόσφατα από τον Ιούνιο θα ανοίξει και η πλατφόρμα για ανακαίνιση διαμερισμάτων, κλειστών διαμερισμάτων με την προϋπόθεση να μισθωθούν για 3 χρόνια, δεν θυμάμαι, και με κάποια συνολικά κριτήρια, με ριζικές ανακαινήσεις που μπορεί να φτάνουν και επιδοτήσεις 80% επί κόστους 40.000. Υπάρχουν πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία όμως απαιτείται διεκδίκηση για να προσαρμοστούν στα δεδομένα κάθε χώρας και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Νότου, θα πω εγώ, που έχουμε και άλλα χαρακτηριστικά πέραν αυτών. Όπως είναι σεισμικές φορτίσεις, η Ελλάδα είναι η πιο σεισμογενής περιοχή στην Ευρώπη, όλοι το γνωρίζουν αυτό και εκεί επίσης εστιάζεται. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πολύ εφικτό εφόσον υπάρχει, από τη στιγμή που υπάρχει αδύνατη ανάγκη να γίνει αυτή η συντήρηση, να κατευθυνθούμε και προς χρηματοδοτικά εργαλεία ή αν δεν υπάρχουν έτοιμα να τα διεκδικήσουμε και να τα πάρουμε, γιατί δεν είναι μια θεωρητική, να το πω έτσι, εξαγγελία ή εν πάση περιπτώσει χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Απλά πρέπει να τονίσουμε τις ανάγκες μας. Όπως έγινε λοιπόν με το εξοικονομώ που τρέχει και τρέχει εδώ και 10 χρόνια, όπως γίνεται και με άλλα προγράμματα, ακόμα και στο τομέα ανάκαψης προέβλεψε ακόμα και χρήματα για δανεισμό, για να αγοράσει σπίτι μέσα των προγραμμάτων σπίτι μου 1-2 και λίγο συντόμως και σπίτι μου 3. Οπότε αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, δεν υπάρχει τόσο, τόσο μεγάλο πρόβλημα ως προς το να βρεθεί η πηγή. Υπάρχει όμως ζήτημα στο να διεκδικηθεί. Εδώ πρέπει να εστιάσουμε όλοι μας.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γκατζόγια.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Πρόεδρο των Πολιτικών Μηχανικών λέει ότι μπορούν να υπάρξουν τέτοια προγράμματα και άλλα να επεκταθούν. Κατανοώντας βέβαια ότι υπάρχει μια δυσκολία στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Δεν μπορούν εύκολα να πάρουν μια απόφαση πολυκατοικίες, δεν βάζουν πετρέλαιο να φτιάξουν την όψη τους. Πρέπει να επεκταθούν τα προγράμματα αυτά. Όπως είναι για παράδειγμα το εξοικονομώ. Έτσι. Με περισσότερα χρήματα, περισσότερους δικαιούχους. Αλλά κάτι αρχίζει να γίνεται. Φοβήθηκαν πολύ, να σας πω κάτι. Επειδή αυτό το οικοδομικό τετράγωνο που σας είπα πριν είναι η γειτονιά μου. Φοβόμασταν να κοιτάζαμε πάνω, μην πες κανένα μάρμαρο. Κάνα τούβλα την πολυκατοικία ή πισοβάδες. Κυριολεκτικά. Ήρθε η στιγμή που φοβόντουσαν και οι ίδιοι ιδιοκτήτες. Διότι αν γινόταν κάτι, θα πήγαιναν φυλακή. Άρα, επειδή ο φόβος φυλάει τα άρμα, μπήκαν στη δικασία και τα έφτιαξαν. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι όμως. Πρέπει να προνοούμε για να μην θεραπεύουμε. Οπότε,

πάρουμε μια απόφαση και όσοι μπορούμε ας το κάνουμε. Από εκεί και πέρα ας διεκδικήσουμε, όπως είπε ο κ. Γκατσόγιας, περισσότερα χρήματα. Τι άλλο γράφει σήμερα ο νεολόγος των Πατρών? Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται η σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Σούπερ κάρς, φαντάσματα από την Πάτρα στην Θεσσαλονίκη. Υποθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Και γιατί λέμε από την Πάτρα στη Θεσσαλονίκη? Διότι στο κακουργιοδικείο της συμπρωτεύουσας θα λάβει χώρα η δίκη. Τον Σεπτέμβρη υπογραφές για τη σύνδεση της περιμετρικής με την 111. Πότε θα είναι έτοιμο το έργο? Θα σας πω όταν επιστρέψουμε, ενώ την ίδια ώρα τρέχει αναβάθμιση της Πατρών Τρυπόλεως. Προτού περάσουμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με περισσότερο νεολόγο και άλλες τηλεφωνικές συνδέσεις, σας ενημερώνω ξανά ότι το City in Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου, γεμίσοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με ένταρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ, και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν και σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση: Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός: Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές: Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ.

0: το βράδυ, Parking Knob, ένα τηβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα τηβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Κάθε
1: φορά. Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάσεις. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που
9: μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
10: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
11: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, 2610-328-311 το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Max FM 93 και 4 η διεύθυνση. Όπως σας ακούμε έτσι και σας διαβάζουμε. Και τι λέω σε αυτό το σχεδόν δεύτερο ημίωρο, να ασχοληθούμε λίγο με τα τηλέφωνά σας και τα μηνύματά σας, γιατί είναι πολλά και θα πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Επιλέγουμε να το κάνουμε αυτό ανατακτά χρονικά διαστήματα, για να μην νομίζετε βέβαια ότι δεν είμαστε αντίστοιχοι με αυτό που λέμε, ότι δηλαδή το ρεπορτάζ, τα ρεπορτάζ πηγάζουν από εσάς τους ίδιους, εμείς τα φιλτράρουμε και τα μεταδίδουμε ευρύτερα στην κοινωνία, ότι δεν απευθυνόμαστε στους αρμόδιους φορείς για επίλυση των ζητημάτων, προβλημάτων που υπάρχουν και ότι δεν ασχολούμαστε δημόσια με τα ζητήματα αυτά. Πριν πάω όμως στα μηνύματα και στα τηλέφωνα, σας ενημερώνω ξανά ότι το City in Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρτινγκ του ΝΟΠ. Και το ίδιο βράδυ η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη, αμέσως μετά δηλαδή. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε τώρα συμμετοχή. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα. Αστικές συγκοινωνίες πατρών. Ταξί Express 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Λοιπόν, μου λένε να ασχοληθώ λίγο με το οικονομικό επιμελητήριο. Ακούστε. Τι έγινε? Το κόμμα Τσίπρα προκάλεσε ανακατοσούρες και λογικό είναι. Μεγαλύτερες, μικρότερες, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Βλέπουν κάποιες δημοσκοπήσεις το φως της δημοσιότητας. Θα έχουμε μπαράζ δημοσκοπήσεων μέσα στην εβδομάδα. Να κάτσει η σκόνη που έλεγε και ο Σιμίτης και να βγάλουμε συμπεράσματα. Προφανώς δημιουργείται ένα κλίμα. Προφανώς τις δημοσκοπήσεις, ακόμη και αν δεν τις πιστεύουμε, διότι θεωρούμε ότι είναι χειραγωγούμενες, τις χρησιμοποιούμε για να εξάγουμε συμπεράσματα. αλλά θα πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, διότι σκεφτείτε πως είναι το αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα όλων η Μαρία Καρυθιανού. Όχι ότι έχει χαμηλά ποσοστά, είναι άλλο όμως να έχει 30% και να σε φέρουν δημοσκοπήσεις ακόμα και πρώτη και δεύτερη, και διαφορετικό να έχει 8%. Άρα το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τον Τσίπρα. Καλός ο Τσίπρας, κεφάλαιο ο Τσίπρας, με τα θετικά του, τα αρνητικά του, αλλά δούμε το πρόγραμμα, να δούμε τι νέο φέρνει, να δούμε αν φέρνει το νέο, να δούμε αν έχει στελέχη για να υλοποιήσει αυτά που λέει, γιατί μπορεί να ξεφουσκώσει και εκείνος μετά και να δείτε ξανά το σοβαρό και θεσμικό Πασόκ να είναι δεύτερο με διαφορά. Η ουσία βέβαια είναι ότι έχουμε την απλή αναλογική των τριών και σε αυτούς τους τρεις ο πρώτος είναι ξεκάθαρα η Νέα Δημοκρατία. Και δεν ξέρω αν γυρνώντας τον χρόνο πίσω έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, δηλαδή κόμμα με τον ίδιο πρόεδρο και πρωθυπουργό να διεκδικεί τρίτη τετραετία και μάλιστα να προηγείται με double score από τον δεύτερο. Τέλος πάντων, άρα λοιπόν ο Τσίπρας προκάλεσε ανακατοσούρες και στο τοπικό Πασόκ. Διότι το τοπικό Πασόκ έχει δύο στελέχη, τα οποία είναι προβλημένα και τα οποία έδωσαν το παρόν προχθές στο Δυσίο. Και όχι μόνο αυτό, ο ένας εκ των δύο είναι και σε κεντρικό ρόλο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σας μιλώ για τον Γιώργο Παπά, τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, αλλά και τον Βασίλη Αϊβαλή, που είχε στηριχθεί για δήμαρχος από το Πασόκ και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο προέρχονται από το Πασόκ. Ο κ. Παπάς λοιπόν παραιτήθηκε. Είχε εκλεγεί πρόεδρος με την παράταξη του Πασόκ στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι 7 μελές. Και είχε τρεις έδρες στο Πασόκ, τρεις η Νέα Δημοκρατία, μία ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνέπραξαν το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και είχαν πρόεδρο για δύο θητείες τον κύριο Παπά. Το λένε τώρα το Πασόκ, δεν γίνεται να βγήκες με τη δική μας παράταξη να πας στον Τσίπρα και να σε κρατάμε εκεί. Φύγε σου πιο ήρεμα γίνεται. Δεν ήθελε στην αρχή, αλήθεια είναι, ο Γιώργος, και καλώς μπορεί να μην ήθελε. Τέλος πάντων αποφάσισε να παραιτηθεί. Και από πρόεδρος και από μέλος του ΔΣ. Άρα θα τον αντικαταστήσει άλλο πράσινο στέλεχος στο ΔΣ και στην Προεδρία θα είναι ο κύριος Τσιβγινίδης. Το γράφουμε σήμερα και κατά αποκλειστικότητα στον νεολόγο. Διότι αυτό προκύπτει το ρεπορτάζ από όλες τις πλευρές. Και προκύπτει για ένα ακόμη λόγο. Διότι υπήρχε και συμφωνία τον τελευταίο χρόνο να είναι ο κύριος Τσιβγινίδης. Λίγο πριν τις εκλογές, για την ακρίβεια. Που θα ξαναμπεί Πασόκος. Για να κάνουν και εκλογές. Παρατήθηκε ο κ. Ζωπάς με κάποιες σπόντες, εντάξει, ένα άξιο στέλεχος τεχνοκράτης που δεν τον εκμεταλλεύτηκε όσο θα έπρεπε το Πασόκ, υπενθυμίζω. Και κακός. Έγινε μια σύσκεψη Τετάρτη το βράδυ, αποφασίστηκαν όλα αυτά που σας λέω και στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινώσει και επίσημα την παρέτησή του, την οποία στα μέσα την ανακοίνωσε με σχετική επιστολή. Τώρα, κ. Αϊβαλής είπε ότι θα τοποθετηθεί αυτός όταν είναι η ώρα, διότι μίλησαν όλοι στον Max FM και ο κύριος Μύραλης και ο κύριος Αϊβαλής και ο κύριος Παπάς. Δεν θα το υποδείξει κάποιος τι θα κάνει, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Απαντάει μετά ο κύριος Μύραλης, ο γραμματέας νομαρχιακής, ότι εμάς μας είχε πει, και όντως το είχε πει σε μια συνέντευξη τύπου, ότι εγώ παραμένω Πασόκ και άρα θέλω τη στήριξη και από το Πασόκ στο Δήμο Πατρέων. Τώρα, αν άλλαξε κάτι σε αυτά, λέει ο κύριος Μύραλης, θα μας το πει, να δούμε και εμείς τα κάνουμε. Άρα, υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για εκ νέου στήριξή του, αν ξανακατέβει στο Δήμο, που προσφάτως στις παρεμβάσεις είχε πει ότι θα κατέβει. Με ρωτάτε για την περιμετρική. Ναι, είπα πριν για την περιμετρική. Κοιτάξτε. Η περιμετρική θα συνδεθεί με την 111, με την Πατρών Τρυπόλεως. Από την Οβριά θα φτιαχτεί εκεί ένας κόμβος μέχρι την Καλυθέα, εκεί θα φτιαχτεί ο άλλος κόμβος λίγο πριν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γλιτώνει μια μεγάλη περιοχή έναν έντονο κυκλοφοριακό φόρτο από Βριά ως Δεμένικα. Δεν θα υπάρχει τόσο καυσαέριο και θα πηγαίνουμε και πιο γρήγορα στη δουλειά μας. Άρα έχει πολλαπλά ωφέλη. Πότε θα είναι έτοιμο το έργο? Τώρα τρέχει η διαγωνιστική διαδικασία, θα πάει στο ελεγκτικό συνέδριο. Πιστεύουν στην περιφέρεια ότι αυτό θα γίνει αρχές φθινοπόρου. Και αν όλα πάνε καλά, δεν έχουμε ενστάσεις και ξεκινήσει το έργο τότε, θα είναι έτοιμο αρχές του 28, δηλαδή θέλει 1,5 χρόνο για να είναι έτοιμο. Την ίδια ώρα αναβαθμίζεται η 111. Θυμάστε τις κορίνες που υπάρχουν εκεί και τον ελλειπή φωτισμό. Φεύγουν οι κορίνες, μπαίνει φωτισμός. Είχαμε κολλήσει τόσα χρόνια σε παλωτριώσεις. Και λέγεται ότι κολούσε το θέμα διότι εκεί είχε έκταση μεταξύ άλλων και ένας άνθρωπος κοντινός σε πρώην στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ηγετικός στέλεχος. Τέλος πάντων, το θετικό είναι ότι σε 1,5 μήνα θα κυκλοφορούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια στην 111. Όσοι πάνε προς Ερήμανθο, όσοι πάνε προς τα ανοιχτά εκεί της Ηλίας και της Πελοποννήσου θα το καταλάβουν. This is what you are. Ναι, να απαντήσω και στο μήνυμα για τον οδοντοτό. Τα γράφει άλλωστε σήμερα ο νεοδοντοτός.

μας δείξαν να πρέπει να γίνουν εργασίες για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια τα επόμενα χρόνια. Όσο αυτό μπορείς να το πεις όταν υπάρχει κλιματική κρίση και έντονα φαινόμενα. Τέλος πάντων, είπα να υπογράψουν μια τριμερή προγραμματική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας και την Περιφέρεια. Βγαίνει ο Υπουργός και λέει ότι το ΤΕΕ έχει καθυστερήσει γιατί. Το ΤΕΕ θέλει να πάρει όλο το έργο. Δεν έχει στείλει, λέει ο Υπουργός, ακόμα τις παρατηρήσεις του. Τέλος πάντων, βγαίνει ο κύριος Κυρανάκης μετά και εδώ στον ΤΕΤΕ και στον νεολόγο και λέει ότι αν θέλετε τόσο πολύ να ανοίξει που φωνάζετε και κάνετε παραστάσεις διαμαρτυρίας, που το καταλαβαίνω για την τοπική οικονομία, αλλά προέχει ασφάλεια, υπογράψτε μου κύριοι στα Καλάβρητα, κύριε Δήμαρχε, ένα χαρτί που να λέει ότι παίρνω την ευθύνη. Με βάση τις τεχνικές μου υπηρεσίες και την εμπειρία μου να το ανοίξετε. Και να είστε εσείς μετά υπόλογοι στη δικαιοσύνη. Βγαίνει ο κ. Παπαδόπουλος και λέει υπογράφω ό,τι θέλετε. Έρχεται στη συνέχεια όμως με απάντησή του προς τον ΟΣΕ και λέει ότι εγώ δεν υπογράφω, αυτό πρέπει να το κάνουν κρατικοί φορείς. ΟΣΕ, ΑΓΜΕ και τα λοιπά, τι να υπογράψω εγώ. Άρα τα γύρισε, λένε πολλοί. Και δεν παίρνει την ευθύνη. Και τώρα τι κάνουμε, είμαστε σε ένα σημείο που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και προφανώς θα προχωρήσει αυτή η μελέτη. Διότι όπως είπε και εδώ στο Max FM ο κ. Κουκουβέλας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Γεωλογίας, που είχε κάνει και την προηγούμενη μελέτη, δεν φτάνει εκείνη που κάνα εγώ το 23. Θέλουμε κι άλλοι. Πας να δώσεις συνταγή σε έναν άρρωστο με εξετάσεις που είχε κάνει 2 χρόνια πριν. Άρα κάντε. Οπωσδήποτε μελέτη, μπορεί να πέσουν βράχια. Ναι, οπωσδήποτε. Και είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα που περιμένουμε. Άρα, όταν θα στείλει το ΤΕΕ της παρατηρήσεως του υπογραφή η προγραμματική γίνει η μελέτη, θα φανεί αν προλάβουμε τώρα το καλοκαίρι, αν μπορεί να ανοίξει άμεσα και ποιες εργασίες πρέπει να γίνουν για να ανοίξει ολοκληρωμένα μετά. Ξανά όδον το τόσο. Διότι όπως λέγεται προέχει ασφάλεια των πολιτών. Προφανώς και είναι πολύ σημαντική η τοπική οικονομία και η ανάπτυξη και προφανώς χάνουν τουρισμό και λεφτά κτλ. Αλλά μας σκοτωθεί κανένας άνθρωπος, καλύτερα να έχουν χάσει τουρισμό και οικονομία παρά να σκοτωθεί κανένας. Αυτό λέγεται. Αλλά τους είπε έτσι κι αλλιώς, μεταφέροντας την ευθυνική. Πάρτε την ευθύνη και ανοίξτε το. Να δούμε, να σας έρθουν εσάς στη δικαιοσύνη μετά, μα γίνει τίποτα.

Μου λέτε κάτι και για το μονοδέντρι. Ακούστε, ασχοληθήκαμε με αυτό. Διότι λέγεται πως δημιουργείται ένας νέος καταβλισμός στο μονοδέντρι. Να σας πω τι συμβαίνει εκεί, γιατί το έψαξα το θέμα. Μίλησα και με τον πρόεδρο, τον κύριο Κοζιώρη, τα είπαμε και live εδώ στο Max FM, και με την κυρία Τογιοπούλου που είναι η αρμόδια αντιδήμαρχος, και με αστυνομικές πηγές. Εκεί κάποιοι ιδιώτες πατρινοί πούλησαν την έκτασή τους σε Ρωμά. Πήγαν οι Ρωμά εκεί και έφτιαξαν παραπήγματα. Δεν έμειναν βέβαια εκεί, γιατί βγήκαν και εκτός του εδάφους που αγόρασαν. Και όντως υπάρχουν πολλά παραπήγματα. Άθλιες συνθήκες και παρανομίες κτλ. Μια μικρογραφία του Ριγανόκαμπου πάει να δημιουργηθεί εκεί. Αλλά τι γίνεται? Όταν έχεις αγοράσει μια έκταση, ακόμη και παράπηγμα να φτιάχνεις και να λες ότι πρέπει να παρέμβει η πολεοδομία, δεν είναι ακριβώς έτσι πάντοτε, διότι ναι μεν μπορεί να είναι αυθαίρετη κατασκευή, αλλά υπάρχει μια δικλίδα στον νόμο που λέει όταν είναι βασανισμένοι οι άνθρωποι αυτοί, έρχονται από όλου, δεν έχουν που να μείνουν αποδειγμένα. Πρέπει να μείνουν εκεί όπως είναι. Θυμηθείτε το αυτό, μου το είπε η κυρία Τογιοπούλου. Από εκεί και πέρα έγινε έλεγχος, να δούμε αν και τι γίνεται. Αν δεν είναι σωστά τα πράγματα και νόμιμα, θα παρέμβει πολεοδομία. Αυτό μου είπε η κυρία Τογιοπούλου, και με τη συνδρομή της αστυνομίας, λένε οι αστυνομικοί. Τόσο για τις εκτάσεις που είναι νόμιμες και έχουν αγοραστεί, όσο και για τις άλλες. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουμε στην εβδομάδα. Και εμείς θα σας πληροφορήσουμε εκ νέου μέσω του Max FM και του Νεολόγου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση εκεί. Είναι ένας μικρός Ριγανόκαμπος, όπως λένε οι κάτοικοι.

που θα έρθει για τα εγγένεια της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, τα εγγένεια των νέων γραφείων. Τα γράφει ο Εννολόγος, να πάρετε να το διαβάσετε. Μην μου στέλνετε μηνύματα. Ο Πιερακάκης είναι ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών. Αλλά καταλαβαίνετε με το βαρύ πρόγραμμα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη και αν έχει γραφτεί στο ημερολόγιο η ημερομηνία, μπορεί να ξεγραφτεί. Έτσι. Παραβάλει ένα υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός ή μπορεί να συνεδριάσει στο Eurogroup. Δύσκολα. Δύσκολη καθημερινότητα. Εν τω μεταξύ, γίνει viral ο Περικλής Δαυλούρος στα social media. Είχε παραχωρήσει συνέντευξη στις παρεμβάσεις. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι το είδαν, πάτησαν like, σχολίασαν θετικά ή αρνητικά. Είπε για τον Μητσοτάκη ότι τον συμπαθεί, είπε θα ψηφίσει Βόλη, είπε για το φαρμάκι, είπε ότι δεν θα είναι τώρα κάπου υποψήφιος, διότι προέχει δουλειά του, δεν είναι το momentum αυτό. Σχολίασε τέλος πάντων πολλά πράγματα από την κεντρική σκηνή, την αυτοδιοίκηση και ιατρικά ζητήματα προφανώς. Και ήρθε και με την φόρμα εργασίας, έτσι, εκτάκτως. Η συνέντευξη έχει αναρτηθεί στο pluspod.gr, στο YouTube του ΔΤΕ, στο dt.gr. Αποσπάσματα παίζουν στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram. Και απόψε το βράδυ στις 9.30 θα μεταδοθεί και από το Λεπάντο.

Μου λέει αγαπητός ακροατής ο Κώστας, γιατί μιλάει ο κύριος Τσίπρας για τα φανς. Ο κύριος Τσίπρας έφερε τα φανς. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι θα φορολογήσει τους πλούσιους και όχι τη μεσαία τάξη. Και εν τέλει, όπως αποκάλυψε και ο Γιούνκερ τότε επί μνημονίου, δεν θέλησε να φορολογήσει τους εφοπλιστές και φορολόγησε τη μεσαία τάξη, την οποία την ξέκανε τότε. Άρα τι μας λέει πάλι για φάνηση και για φορολόγηση του μεγάλου κεφάλαιου? Ξέρω εγώ τι μας τα λέει. Ο καθένας κρίνει, αυτός τα λέει, εμείς κρίνουμε. Λοιπόν, τώρα δημιουργείται ένα δεδαλώδες τοπίο στο πολιτικό σκηνικό και για να πάρει τον πόνο στο πρώτο κόμμα πρέπει να έχει 25% και πάνω. Δεν είναι εύκολο, επειδή ακούω σενάρια να συγκυβερνήσει ο δεύτερος με τον τρίτο. Μα άμα δεν υπάρχει τον πόνους, δεν βγαίνουν οι έδρες, δεν βγαίνουν τα κουκιά πολύ εύκολα. Έτσι, το αντίθετο, πολύ δύσκολο. Είδα επίσης να έχει 5 εκπροσώπους τύπου ο κύριος Τσίπρας. Δεν κακό, αρμοδιότητες έχει ο καθένας, βγαίνουν στα μέσα. Τους κατηγορούν από άλλα κόμματα ότι θέλουν να βγαίνουν μόνοι τους και όχι αντιπαραθετικά. Φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Και σε ό,τι αφορά στις δημοσκοπήσεις, ας πέσει η σκόνη, σας το ξαναλέω και θα δούμε. Μην βγάζουμε ακόμη συμπεράσματα. Είναι ένα κλίμα, είναι μια φωτογραφία της στιγμής, είναι ένα εργαλείο δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι πανάκια. Και όπως γράφω σήμερα στον νεολόγο των πατρών, μεταξύ άλλων, επειδή σας είπα πριν και για τις θέσεις των κομμάτων κτλ. Κτλ. Που θα πρέπει να κουβεντιάσουμε, θα πρέπει να υπάρξουν προτάσεις και για την ενδυνάμωση των θεσμών. Είδα μια τεράστια αλλαγή στον κύριο Τσίπρα. Από εκεί που κατακεράβρωνε την δικαιοσύνη, πήγε με την κυρία Λεπενιώτη στον Άριο Πάγο για το κόμμα του και για τις απαραίτητες υπογραφές. Κυρία Λεπενιώτη ήταν επικεφαλής έδρας με τη Χρυσή Αυγή. Και αυτή η αλλαγή τι πρεσβεύει? Όχι ότι είναι ενδυναμώνουμε τη δικαιοσύνη με τους δικούς μας που λένε κάποιοι. Το παίρνω διαφορετικά εγώ. Ότι θέλουμε να ενδυναμώσουμε τη δικαιοσύνη με ανθρώπους που επιτελούν το ρόλο τους όπως πρέπει και με ανθρώπους που εκλέγονται όπως πρέπει. Όπως λέει η άλλη πλευρά. Και μακάρι, γιατί αυτό θα είναι το καλό. Αλλά είναι να τον πιστεύεις τόσο εύκολα, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ. Θα τα δούμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Θα άσκησε το μνημόνιο με ένα νόμο και μια πράξη. Θα φορολογούσε τους έχοντες και κατέχοντες εφοπλιστές. Να περιμένουν να τον δω όπως και να έχει. Είναι ένα κεφάλαιο ο Τσίπρας. Και κατάφερε και κάτι. Να μιλάνε όλοι για το όνομα του κόμματος, έτσι. Αυτά όμως, επειδή λένε πολλοί, ακούω αναλύσεις. Μα τι μπορεί ο Τσίπρας να, αυτό που ήθελε το πέτυχε. Μιλάνε όλοι για το όνομα του κόμματος. Ναι. Θα τελειώσει η στιγμή που θα μιλάνε για το όνομα του κόμματος και πρέπει να μιλήσουν για τις θέσεις. Και να βγουν και οι στελέχοι να τις υποστηρίξουν. Και κλείνω τη σημερινή εκπομπή με ένα βίντεο από τη Φόφη Γεννηματά. Θα το βάλουμε να το ακούσουμε τώρα για να θυμηθούμε τι έλεγε για τον Αλέξη Τσίπρα.

0: but it's not really a bust.
1: Ακούστε, ακούστε. Λοιπόν, πάμε.
2: Και θα σας πω εγώ, κύριε Τσίπρα, τι είναι ντροπή. Γιατί δεν έχετε το πολιτικό και το ηθικό ανάστημα να μου κουνάτε το δάχτυλο. Ντροπή, λοιπόν, είναι να συγκυβερνάς από επιλογή με την ακροδεξιά και στη συνέχεια να την ενσωματώνεις. Είναι ντροπή να περνάς τη θηλιά στο λαιμό του ελληνικού λαού, να ισοπεδώνεις τη μεσαία τάξη και να δηλώνεις δίθεν αριστερός. Θέλετε να σας πω εγώ τι είναι ντροπή? Είναι ντροπή να δίνεις στους δανειστές ενέχειρο για 99 χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, περιοχές Natura. Είναι ντροπή να προσπαθεί κάποιος να οικειοποιηθεί την ιστορία ενός άλλου χώρου όταν μάλιστα την πολέμησε λησαλέα όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αυτά από τη Φόφη γεννηματά στη Βουλή πριν από λίγα χρόνια και για το ξεπούλημα της δημόσιας υπηρεσίας περιουσίας τότε επί Τσίπρα και για τις λυσαλαίες επιθέσεις απέναντι στο Πασόκ που μετά ήθελε να συνεργαστούν και τώρα απευθύνει κάλεσμα συμπόρεσης και συμπαράταξης και για τον κύριο Καμένο, τον οποίο χαρακτηρίζει ακροδεξιά και μετά συγκυβέρνησε. Κλείνω με το City in Action, Powered by Day, που επιστρέφει δυναμικά από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου στην Πάτρα, γεμίζοντας την δράση, ποδήλατο, εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ, και η γιορτή συνεχίζεται την ίδια ημέρα με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν και σας περιμένουμε όλους. Μπείτε στο www.cityinaction.gr και δηλώστε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση: Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Υποστηρικτές: Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Αυτά για σήμερα. Καλό τριήμερο. Καλά να περάσετε και να κάνετε. Καλό καιρό θα έχει και υψηλές θερμοκρασίες για μπανάκι. Προσοχή στον δρόμο οπωσδήποτε. Καλημέρα με νεολόγο των Πατρών, που επειδή είναι τριήμερο θα έχετε δυνατότητα να τον ξεκοκαλίσετε. Από την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, τον Αλέξανδρο Κοκκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο. Ακολουθεί Δήμητρα Μπαλαφούτη, η οποία έχει ήδη μπει μέσα, αν δεν κάνω λάθος. Άκουσα την πορτούλα, έτσι. Γεια σας, γεια σας.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
5: Again.

26 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Πάτρα, την ηλιόλουστη πόλη μας, και σήμερα έτσι πάει ο καιρός, πολύ καλός βεβαίως, με αυξημένες θερμοκρασίες. Τώρα δεν ξέρω γιατί λέει ότι υπάρχει μία περίπτωση για έντονο φαινόμενο βροχόπτωσης, δεν το βλέπω εγώ εδώ στον καιρό μου που έχω ανοίξει μπροστά τα τευτέρια, δεν μας το είπε ο Νικόλας Σερέτης, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Ο Νικόλας μας είχε πει κυρίες και κύριοι ότι το απόγευμα της Παρασκευής, δηλαδή σήμερα, μπορεί να δούμε κάποιες βροχές. Κρατήστε το αυτό και βλέπουμε. Η θερμοκρασία είναι πολύ ανεβασμένη. Έτσι θέλω να είναι και η διάθεσή μας, γιατί έρχεται τριήμερο. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, για όσους δεν το καταλάβατε. Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλείτε στο 2613-43-200 και είμαστε εκεί. Εκεί είναι και ο νεολόγος σήμερα, σε όλα τα σημεία πώλησης του τύπου, αλλά και στα περιπτερά της πόλης μας, από πολύ νωρίς το πρωί. Μια εφημερίδα η οποία, ναι μεν, κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή, πάντα όμως είναι πλούσια σε θεματολογία, με θέματα επίκαιρα, πρωτότυπα και ενδιαφέροντα. Είναι η συντροφιά σας και για το Σαββατοκύριακο, ή μάλλον σε αυτή την περίπτωση και για το τριήμερο, γιατί έχουμε και Δευτέρα Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα επίσης με αρκετά καλό καιρό κυρίες και κύριοι, και θερμοκρασία που θα ανεβαίνει σταδιακά. Το λέω για εσάς που θέλετε να κάνετε και τις βουτιές σας. Δεν ξέρω αν θα τολμήσετε να μπείτε, αλλά σίγουρα οι παραλίες θα γεμίσουν. Οι περισσότερες και στη δική μας περιοχή έχουν καθαριστεί, έχουν πλέον μπει όλες οι ξαπλώστρες στις θέσεις τους, έχουν ανοίξει τα καλοκαιρινά μαγαζιά. Νομίζω ότι και μετά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, που τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά, είναι μια καλή ευκαιρία και για τα καταστήματα εστίασης και για τα καλοκαιρινά beach bar ακόμη πιο εξειδικευμένα. Θα έχουμε πάρα πολλά πάρτι και εδώ στη δική μας περιοχή, το λέω για εσάς, όπου δεν θα φύγετε, δεν θα πάτε κάπου για τριήμερο, είτε γιατί δεν θέλετε, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες να πάτε να απολαύσετε τον ήλιο, τη θάλασσα και τα πάρτι. Ξεκίνησαν σήμερα και τα παιδιά της τρίτης λυκείου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Άνοιξε σήμερα λοιπόν η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Όλα τα παιδιά τα οποία θα διεκδικήσουν 68.788 θέσεις κυρίες και κύριοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 26-27, βεβαίως από την ΑΧΑΗΑ, έτσι για να πω εδώ για τα δικά μας τα παιδιά, όλα τα παιδιά να είναι καλά βεβαίως και να έχουν καλή επιτυχία. Να πω ότι εδώ τα δικά μας τα παιδιά είναι στο σύνολό τους 3.212 μαθητές και μαθήτριες. Είναι λίγο περισσότερα από πέρυσι, περίπου 100 παιδιά περισσότερα. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σίγουρα τίποτα δεν κρίνει το μέλλον τους όσον αφορά τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Πάντως, έτσι για να σας λύσω την απορία και σε εσάς που μπορεί να λέτε τι θέμα έπεσε φέτος, γιατί το θέμα της έκθεσης, ξέρετε, έχει να κάνει και με την επικαιρότητα, δείχνει κάποια πράγματα. Φέτος λοιπόν ο κεντρικός άξονας της έκθεσης που ζητήθηκε στα παιδιά να αναπτύξουν είχε να κάνει με τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οπότε πάνω σε αυτό το θέμα εξετάστηκαν κατά κύριο λόγο σήμερα τα παιδιά, στην παγκόσμια κρίση υπογεννητικότητας, κάτι το οποίο παρουσιάστηκε όχι μόνο ως οικονομικό, αλλά και ως κοινωνικό και υπαρξιακό φαινόμενο. Νομίζω ότι όποιο παιδί 18χρονο, 17χρονο, σίγουρα θα πρέπει να έχει την κρίση να μπορέσει να αναπτύξει ένα τέτοιο θέμα. Εύχομαι να μην κατέβαλε τα παιδιά το άγχος. Yeah. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέμε, δεν σημαίνει τίποτα το πώς θα πήγαν τα παιδιά σήμερα σε αυτό το μάθημα. Είναι και υποκειμενικό το μάθημα της έκθεσης. Δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται στεναχώρια. Οι γονείς πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά τους σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα μάθημα. Μπορεί και να μην τα πήγατε καλά, μπορεί και να τα πήγατε καλά. Έρχονται και τα επόμενα και πάλι όλα καλά θα είναι, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Έχουμε και λόγω τριημέρου έτσι αυξημένα μέτρα και απαγορεύσεις της τροχιάς από σήμερα. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Θα ισχύσει η απαγόρευση κίνησης των μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων, βεβαίως που ξεπερνούν το επιτρεπόμενο βάρος, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Συγκεκριμένες ώρες βεβαίως θέλει μεγάλη προσοχή και στα διόδια και προς Αθήνα και προς Καλαμάτα. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα προτιμήσουν αυτούς τους προορισμούς. Μιλάω για εμάς εδώ, για
τους πατρινούς, έτσι. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους και προφανώς δεν οδηγούμε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Θα υπάρχουν πολλά μπλόκα της τροχέας. Δεν το λέω ότι να προσέχετε, μη σας γράψουν. Το λέω να προσέχετε γενικά για να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα, στο οποίο μπορεί να είστε κι εσείς πρωταγωνιστές. Πριν λίγη ώρα είχαμε και ένα περιστατικό εδώ στα δικαστήρια της Πάτρας. Ένας νεαρός προσπάθησε να μπει στα δικαστικό μέγαρο της Πάτρας εδώ στην πόλη μας, προσπαθώντας να περάσει από τον έλεγχο του μηχανήματος στην πόρτα εισόδου, εκεί όπου υπάρχει και σε σκανάρι επί της ουσίας, και αν έχεις βρει κάτι σε χτυπάει βεβαίως, αν έχεις κάποιο μεταλλικό αντικείμενο. Χτύπησε κόκκινο, είχε λοιπόν μαχαίρι πάνω του, ακινητοποιήθηκε ο νεαρός, δεν ξέρουμε τους λόγους που ήθελε να μπει με το μαχαίρι και γιατί το είχε πάνω του. Πάντως άμεσα στο σημείο έφτασε περιπολικό της Ελλάς που μετέφερε το νεαρό στα κρατητήρια. Βλέπω μήνυμα από Νικόλα Σερέτη, τον αγαπημένο μας γεωλόγο, προγνώστη καιρού. Θέλω να τον βγάλω στο τέλος της εκπομπής, αν τα καταφέρει ο Νικόλας. Παρ' όλα αυτά μου λέει ότι ισχύει ό,τι έχουμε πει για το καιρό. Πιθανότητα βροχής σήμερα το απόγευμα, μικρότερη για αύριο. Εξαιρετικός καιρός, Κυριακή και Δευτέρα με 29 και 30 βαθμούς Κελσίου. Νικόλα Σερέτης, πάντα στις επάλξεις, ακόμα και τώρα μας ακούει. Νικόλα μου, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Μας ενημερώνει ο Νικόλας και μας λέει ότι θα φτάσει η θερμοκρασία ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όπως θα έχουμε πει δηλαδή, αναλυτικά, σήμερα μικρή πιθανότητα για βροχή και αύριο ακόμα μικρότερη. Και να περάσω λίγο και σε διεθνές επίπεδο, που πραγματικά αυτά που γίνονται γύρω μας είναι απερίγραπτα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν συνέβαιναν στο παρελθόν και δεν έβγαιναν στην δημοσιότητα. Δεν μπορώ να μην μοιραστώ αυτή την ιστορία. Μία 32χρονη τουρίστρια. Βέβαια έχουμε ακούσει πολλά τέτοια περιστατικά και εδώ στη χώρα μας. Έχουμε υπάρξει πολλές φορές πρωταγωνιστές σε άσχημα γεγονότα. Μία 32χρονη τουρίστρια από την Κολομβία είχε πάει στην Ιταλία για διακοπές. Κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής και επανειλημμένων βιασμών επί τρεις ημέρες στα προάστια της Ρώμης. Δηλαδή μιλάμε για περίγραπτα πράγματα. Το κορίτσι είχε φτάσει 19 Μαΐου στην Ιταλία, βρισκόταν στο σταθμό Τέρμινι, πολύ γνωστός ο σταθμός αυτός. Εκεί γνώρισε έναν άνδρα, φέρεται ότι την παρέσυρε με το πρόσχημα αγοράς ναρκωτικών ουσιών και στη συνέχεια την μετέφεραν σε ένα κτίριο στο οποίο διέμεναν μετανάστες, οι οποίοι, κυρίες και κύριοι, από ό,τι φαίνεται, και αναγνώρισε μάλλον μάλιστα και τους 5 από αυτούς η συγκεκριμένη 32χρονη, κατάφερε, τους ξέφυγε. Στη συνέχεια τους συνέλαβαν, γιατί πήγε το κατήγγειλε το περιστατικό και καλά έκανε. Τους συνέλαβαν. Εκεί λοιπόν στο κτίριο βρήκαν ότι διέμεναν και άλλοι μετανάστες. Έγινε επιχείρηση, ακολούθησαν σύλληψεις. Μιλάμε για απερίγραπτα πράγματα και για μια υπόθεση η οποία έχει προκαλέσει προφανώς έντονες αντιδράσεις. Τώρα ένα κορίτσι που πήγε εκεί για διακοπές, το πήραν, το παρέσυραν και το είχαν εκεί μέσα και το βίαζαν επανειλημμένος. Κάτι το οποίο βεβαίως εξετάστηκε η γυναίκα αυτή και επιβεβαιώθηκε και από την ιατροδικαστική εξέταση ότι όντως είχε βιαστεί. Η γυναίκα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία. Οι αρχές βεβαίως συνεχίζουν και την έρευνα για την υπόθεση τη συγκεκριμένη. Είχαμε και έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin, μια τεράστια πύρινη σφαίρα στο διαστημικό κέντρο του Jeff Bezos. Πριν από λίγη ώρα εξεράγει ένας πύραυλος κατά τη διάρκεια των δοκιμών εκεί στην Φλόριντα και βεβαίως κάτι το οποίο πλήττει τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια που έχει ο Jeff Bezos, βεβαίως με ελληνική καταγωγή. Πάμπλουτος ο άνθρωπος αυτός, προφανώς για να έχει και πυράβλους, τι θα ήταν, νομίζω το γνωρίζουμε όλοι τον Jeff Bezos. Μια ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε, αν δείτε και τις φωτογραφίες, είναι εντυπωσιακό, μια τεράστια πύρινη σφαίρα που φώτισε εκεί τον ουρανό πάνω από το ακροτήριο Καναβεράλ. Άκουσα και τον Τραμπ χτες που έλεγε για τους μετανάστες ότι τους θεωρεί εξωγήινους. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε από αυτόν τον άνθρωπο? Δεν ξέρω, πραγματικά κάθε φορά μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να ακούσουμε, και όμως κάτι άλλο ξεπερνάει τον εαυτό του, δυστυχώς με δυσάρεστο τρόπο, και κάτι άλλο μας λέει. Τώρα λέει ότι έκανε μια προκλητική επικοινωνιακή δήλωση ο Τραμπ, η οποία κάνει και το γύρο του διαδικτύου. Λέει λοιπόν, χρησιμοποίησε την ορολογία των UFO και της υποστημονικής φαντασίας και είπε λοιπόν ότι οι μετανάστες παρομοίασε τους μετανάστες με τους εξωγήινους. Αυτό είπε επί της ουσίας. Τώρα εσείς βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας. Τι να πω, κυρίες και κύριοι, απίστευτα. Τι άλλο θα ακούσουμε από τον Τραμπ? Και να πω και το άλλο. Το ΤΕΜΟ λέει
έχει πληγεί με πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Βέβαια, φαντάζομαι ότι αυτό το ποσό μπροστά σε αυτά που βγάζει, το τζίρο που έχει το ΤΕΜΟΥ, δεν είναι τίποτα. Είναι ψίχουλα τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά όταν ακούσω ότι επιβλήθηκε σε έναν τέτοιο κολοσσό 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο, προφανώς κάπως μας ακούγεται. Η Κομισιόν λοιπόν τι έκανε, τους έβαλε αυτό το πρόστιμο λόγω εκτεταμένης κυκλοφορίας επικίνδυνων βρεφικών ειδών και ελαττωματικών φορτιστών που πολλούσαν στην πλατφόρμα. Έτσι κρίθηκε ένοχη για ολιγορία η εταιρεία, διότι δεν προχώρησε σε γρήγορο άμεσο εντοπισμό και ανάλυση των συστημικών κινδύνων που κρύβει η πλατφόρμα της. Οπότε ο κινέζικος κολοσσός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι δεν αντικατοπτρίζει, λέει, αυτό που έβγαλε η Κομισιόν, τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών, γιατί λέει είναι κάτι το οποίο αφορούσε το 24, όχι το 25, ούτε το 26. Οπότε τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών περιμένει να γνωμοδοτήσει και μετά η Κομισιόν θα έχει ακόμα ένα μήνα για να βγάλει την τελική της απόφαση. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει αυτό να μας προβληματίσει για το τι αγοράζουμε, όχι μόνο από το ΤΕΜΟ, αλλά και από άλλες τέτοιου είδους πλατφόρμες που μπορεί εμείς να λέμε ότι είναι οικονομικό, ότι είναι καλό, ότι είναι ποιοτικό, ότι όλα εντάξει, μωρέ κινέζικα είναι, και τι να το πάρω από εδώ να το πληρώσω πιο ακριβό, να το πάρω και να το πάρω και πιο φτηνό, που δεν φορολογείται και τόσο. Και όμως, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να μπούμε σε δεύτερες σκέψεις για το τι ψωνίζουμε και αν αυτό που ψωνίζουμε μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα στην καθημερινότητα. Γιατί για σκεφτείτε, μιλάμε για ένα φορτιστή. Τι θα μπορούσε να συμβεί αν αυτός ο φορτιστής δημιουργούσε κάποιο πρόβλημα ακόμη και ηλεκτροπληξίας, έτσι. Ή εάν αυτά τα ελαττωματικά παιχνίδια, τα βρεφικά, δημιουργούσαν κάποιο ζήτημα υγείας σε κάποιο παιδί το οποίο θα το αγόραζε. Υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ο καθένας μας γνωρίζει αν πρέπει να ψωνίζουμε από τέτοιου είδους πλατφόρμες ή όχι.

0: Η απόφαση της κυβέρνησης τώρα να παρατείνει μέχρι και το 2030 τα 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων του προγράμματος Προλαμβάνω επιβεβαιώνει, κυρίες και κύριοι, ότι η πρόληψη αποτελεί πλέον μόνιμο πυλώνα της δημόσιας υγείας. Παρουσιάστηκαν μάλιστα και κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη λάβει μέρος σε δράσεις προσυμπτωματικού ελέγχου και στην Αχαΐα υπάρχουν στοιχεία για πολίτες οι οποίοι εντάχθηκαν και πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων και είναι πολύ ουσιαστικό αυτό και σημαντικό και γι' αυτό το αναφέρω. Υπάρχουν λοιπόν δεδομένα τα οποία προφανώς και αναδεικνύουν τη σημαντική απήχηση των προγραμμάτων αυτών. Υπάρχουν βέβαια και ερωτήματα τα οποία προκύπτουν και τι γίνεται με την πρόληψη αλλά και τι συμβαίνει μετά με τη διάγνωση ή τον εντοπισμό ενός προβλήματος υγείας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η κυρία Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαστοράκου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Έχοντας λοιπόν αυτά τα στοιχεία και εσείς στα χέρια σας, αρχικά να ξεκινήσουμε με το πώς αξιολογείτε και τη συμμετοχή των πολιτών της Αχαΐας στα προγράμματα αυτά.
1: Λοιπόν, πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των πολιτών. Ειδικά για κάποια προγράμματα αγγίζουμε το 60% με 80% η συμμετοχή των πολιτών στα προγράμματα και αναφέρομαι ουσιαστικά στο το πρόγραμμα Προλαμβάνω για το καρδιολογικό έλεγχο που πραγματικά πήγε εξαιρετικά, αλλά και της παχυσαρκίας, στην οποία διαπιστώνεται εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον από όλους, ώστε να έχουν πρόσβαση στις δωρεάν ουσιαστικά υπηρεσίες που παρέχονται από παθολόγους, ενδοκρινολόγους, διατροφολόγους για την, ουσιαστικά για τον έλεγχο της παχυσαρκίας και φυσικά πρόσβαση την ενέσιμη θεραπεία που αυτή τη στιγμή χορηγείται δωρεάν από το κράτος, καλυμμένη ουσιαστικά από, από τον ΕΟΠΗ, για 8 μήνες αρχικά και με επανεκτίμηση βεβαίως, ανάλογα με τα αποτελέσματα της, της πορείας. Όμως υπάρχουν και άλλα προγράμματα εκτός από αυτά, που είναι για τον καρκίνο, που επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι στο μαστό, στο παχιέντερο και πραγματικά προχωράει στο τράχυλο της μήτρας, προχωράει πολύ καλά το πρόγραμμα με μεγάλη αποδοχή από τους πολίτες.
0: Τι δείχνει αυτό, αυτή η τόσο μεγάλη συμμετοχή και καλά κάνατε και να φέρετε και τα υπόλοιπα προγράμματα και τη μαστογραφία και το τεστ ΠΑΠ και τον καρδιαγγειακό έλεγχο και την πρόληψη του καρκίνου του παχαίου εντέρου, γιατί και εκεί φαντάζομαι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία?
1: Κοιτάξτε, δείχνουν το εξής. Καταρχήν ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών έχουν διαγνωστεί με σημαντικό πρόβλημα υγείας και ουσιαστικά αναφέρομαι και στο Προλαμβάνω για το καρδιολογικό έλεγχο. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζαν ότι είχαν κάποιο πρόβλημα και φυσικά διαπιστώθηκε στην πορεία και για τον έλεγχο των λιπιδίων κυρίως ότι είχαν πρόβλημα με τα λιπίδια τους, ότι αυτό επιβάλλει την καρδιά τους. Και καταλαβαίνετε ότι έχουν τεθεί διαγνώσεις σε αυτούς τους ανθρώπους. Και μιλάμε και όχι μόνο για το καρδιολογικό έλεγχο, μιλάμε και για το καρκίνο. Γυναίκες με καρκίνο του μαστού ανιχνεύτηκαν πολύ έγκυρα, πολύ πρόημα, σε πολύ πρόημο στάδιο. Όλα αυτά για το τράχυλο της μήτρας, για το παχυέντερο. Καταλαβαίνετε την υπεραξία αυτού του προγράμματος, όπως επίσης υπάρχει τώρα ένα πρόγραμμα που αφορά τον έλεγχο της νευρικής λειτουργίας κάποιων ανθρώπων που πολλές φορές βρίσκονται σε κίνδυνο αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν πρόβλημα υγείας. Είναι προγράμματα εξαιρετικά τα οποία βοηθούν μετά την περίοδο COVID, επειδή καταλαβαίνετε ότι τότε ήταν μονοθεματική η ενασχόληση της δημόσιας υγείας με τη συγκεκριμένη νόσο, η πρόληψη και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έμειναν πίσω, επομένως αυτά τα προγράμματα είναι εξαιρετικά, έχουν πάρει βραβεία διεθνή, γιατί δίνουν ουσιαστικά μία απάντηση και στην οσιρότητα του πληθυσμού και στην επισκεψιμότητα στα νοσοκομεία και για την επιβάρυνση του συστήματος υγείας. Δηλαδή όταν προλαμβάνει κανείς νόσο νωρίς, καταλαβαίνετε και ο άνθρωπος μπορεί να θεραπευτεί, αλλά και το σύστημα υγείας να έχει μια ανάσα Γιατί όταν έχει πάρα πολύ βαριά περιστατικά, καταλαβαίνετε ότι τα νοσοκομεία αστικιούν.
0: Mm-hmm. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι μέσω αυτών των προγραμμάτων έχουν σωθεί ζωές, έχουν αποτραπεί σοβαρές επιπλοκές, υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ή τη μικρότερη συμμετοχή, και πώς μπορεί να προσεγγίσει το πρόγραμμα, να προσεγγίσουν τα προγράμματα τις ομάδες οι οποίες λένε, εντάξει, τώρα εγώ είμαι 30 χρονών, είμαι 35, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα και ακριβώς τα στοιχεία που λένε για τους ελέγχους, γιατί να πάω να το κάνω αυτό, είμαι καλά, δεν έχω κάτι. Πώς θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν δωρεάν τις εξετάσεις, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το αμελούν?
1: Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό το σκέλος της κοινωνίας. Τα προγράμματα είναι προσανατολισμένα στην ηλικιακή, ουσιαστικά στο ηλικιακό φάσμα, άρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας για κάθε πρόγραμμα. Έρχεται το μήνυμα στο κινητό, έρχεται ουσιαστικά μέσα από, από τις εφαρμογές της υγείας το συγκεκριμένο, ουσιαστικά η συγκεκριμένη ενημέρωση από το MyHealth. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει δικαιολογία αυτή τη στιγμή στον Έλληνα πολίτη, παρά μόνο αμέλεια, στο να αγνοήσει μια τέτοια έτσι δωρεάν παροχή, η οποία είναι τόσο πολύ χρήσιμη για την ατομική υγεία. Mm-hmm. Βεβαίως το βλέπουμε αυτό, ότι ναι, έχω το μήνυμα, αλλά δεν προλαβαίνω. Όχι, δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν προλαβαίνω. Πρέπει να βρούμε το χρόνο για τον εαυτό μας. Mm-hmm. Για να είμαστε καλά, για την οικογένειά μας, για τον εαυτό μας κυρίως, και για την υγεία μας. Mm-hmm. Επομένως, το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας. Η πρόληψη είναι πραγματικά η σημαία του αύριο. Και εννοείται ότι πάντοτε είμαστε στη δυσάρεστη θέση να βλέπουμε ανθρώπους δίπλα μας, φίλους μας, πολλές φορές να έχουν ένα έκτακτο συμβάν, και εκεί να καταλαβαίνουμε την αξία της πρόληψης. Δυστυχώς. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Βέβαια, και το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι τι γίνεται μετά την εξέταση, κυρία Μαστοράκου, γιατί υπάρχουν έτσι κάποια κενά. Δηλαδή, ένας πολίτης που μπορεί να εντοπιστεί με κάποιο έβριμα, και πολύ καλά κάνουν αυτά τα προγράμματα και υπάρχουν και όντως μπορεί να διαγνωστεί και να σωθεί μια ζωή. Το θέμα είναι αυτός ο άνθρωπος να μπορέσει μετά να προχωρήσει και σε διαγνωστικές εξετάσεις ή σε κάποια θεραπεία, και αυτό να γίνει εγκαίρος, έτσι.
1: Mm-hmm. Υπάρχει ουσιαστικά μία ροή. Στα προγράμματα αυτά υπάρχει μία προδιαγραμμένη ροή. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο καρδιολογικό έλεγχο. Mm-hmm. Κάνει ο άνθρωπος την εξέταση του αίματος, μετά περνάει από καρδιολόγο, ο καρδιολόγος κάνει την πρώτη εκτίμηση, και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τότε συνεχίζεται η διερεύνηση του περιστατικού με άλλες εξετάσεις που ενδεχομένως χρειάζονται. Επομένως, υπάρχει μία ροή που ο πολίτης οφείλει να την ακολουθήσει. Mm-hmm. Εννοείται.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Για να φτάσει στη τελική διάγνωση.
0: Βέβαια, βέβαια. Και κάτι τελευταίο, κυρία Μαστοράκου. Μας κάνει εντύπωση ο αριθμός αυτός ο οποίος έχει να κάνει με το πρόγραμμα που αφορά την παχυσαρκία. Δηλαδή, βλέπουμε, και μας το είπατε και εσείς στην αρχή, 1019 πολίτες από την Αχαΐα. Mm-hmm. Αυτό πώς ερμηνεύεται? Έχει να κάνει με τις ενέσεις αυτές και την ευκολία εντός εισαγωγικών που μπορεί να δίνουν, ούτως ώστε κάποιος να αδυνατήσει πιο εύκολα και πιο γρήγορα? Γιατί είναι και κάτι αυτό το οποίο μπορεί να μας προβληματίσει, έτσι.
1: Mm-hmm. Κοιτάξτε, όντως το πρόγραμμα της παχυσαρκίας έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ναι. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά οι ενέσεις είναι επανάκριβες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι περίπου 440 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, το ποσό, mm-hmm. το μήνα. Επομένως, το ενδιαφέρον είναι και οικονομικό, αλλά και βοηθητικό, γιατί το πρόγραμμα, όπως σας είπα, έχει ορισμένα στάδια. Το εκτιμάει ο παθολόγος, ο γενικός γιατρός, εντάσσεται στο πρόγραμμα. Μετά πάει και εκτιμάται από ενδοκρινολόγο. Ο ενδοκρινολόγος παραπέμπει σε διατροφολόγο. Δηλαδή, υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση στο πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί οι ενέσεις δεν κάνουν το θαύμα από μόνοι τους. Χρειάζεται διατροφή, χρειάζεται άσκηση, χρειάζεται ένα πακέτο πραγμάτων για να υπάρχει επίτευξη του αποτελέσματος. Άρα, λοιπόν, το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και mm-hmm. πάρα πολύ μελετημένο.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος βοηθιέται. Υπάρχουν, και φυσικά ξέρετε πολύ καλά, ότι η παχυσαρκία συνδέεται με πάρα πολλές άλλες ασθένειες. Σαν διαβήτη και mm-hmm. με υπέρταση mm-hmm. και με καρκίνους. Άρα, λοιπόν, είναι μια πολύ σοβαρή ωφέλεια του ανθρώπου να μπει στο πρόγραμμα και να έχει όλα τα καλά αποτελέσματα της απώλειας βάρους.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κυρία Μαστοράκου, να σας ευχαριστήσω πολύ για τα στοιχεία που μας δώσατε. Σας ευχόμαστε καλό τριήμερο.
1: Να είστε καλά και εγώ το ίδιο.
0: Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα. Προφανώς και εφόσον έρχονται αυτά τα προγράμματα τα οποία είναι εντελώς δωρεάν και ενημερωνόμαστε και μέσω των εφαρμογών αλλά και μέσω του email μας, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε τις εξετάσεις. Βέβαια, το ερώτημα που προκύπτει και ξαναλέω είναι ότι ναι, μεν εκατομμύρια πολίτες κάνουν αυτές τις προληπτικές εξετάσεις. Ναι, μεν έχουν σωθεί ζωές. Βεβαίως η πρόληψη σώζει ζωές σε κάθε περίπτωση. Το θέμα είναι να παρέχεται και μετά ολοκληρωμένη η φροντίδα που χρειάζεται ένας ασθενής, διότι υπάρχει σίγουρα ένα κενό μετά την πρόληψη μέχρι να φτάσουμε στη θεραπεία. City in Action Powered by Day επιστρέφει δυναμικά 4 με 6 Ιουνίου. Θα γεμίσουμε την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Το Σάββατο ξεκινάμε από το πάρκινγκ του ΝΟΠ, καταλήγουμε εκεί 6 Ιουνίου, όχι αυτό το Σάββατο, είναι το επόμενο Σάββατο, μια ωραία μεγάλη ποδηλατάδα που θα καταλήξει στο πάρκινγκ του ΝΟΠ και εκεί θα μας περιμένει ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: Και επειδή ξεκινάει η έναρξη της θερινής περιόδου, τα είπαμε χτες και με τον κύριο Τάκη Πετρόπουλο, ξέρω ότι χιλιάδες πολίτες θα κατακλείσουν τις παραλίες της Αχαΐας. Βεβαίως η ασφάλεια στη θάλασσα είναι στο επίκεντρο. 46 θα είναι φέτος οι ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα αναλάβουν υπηρεσία στις ακτές της Πάτρας και στη Δυτική Αχαΐα και στην Αιγιάλια. Ο στόχος είναι η πρόληψη βεβαίως των ατυχημάτων και σε κάθε περίπτωση, αν χρειαστεί σε κάποιο περιστατικό κινδύνου, η άμεση βεβαίως παρέμβαση. Τώρα, εκεί που θα σταθώ εγώ βεβαίως είναι ότι παρά τη σημαντική ενίσχυση της ναυαγοσωστικής κάλυψης, δυστυχώς στην Ελλάδα οι πνιγμοί εξακολουθούν να αποτελούν ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Πάμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα φέτος όσον αφορά την οργάνωση από πλευράς ναυαγοσωστικής εδώ στην πόλη μας, με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Μπονέλη από την Ναυαγοσωστική Σχολή Πάτρας, Πάτρας Lifeguards Dolphins, ιδιοκτήτης και εκπαιδευτής. Κύριε Μπονέλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας και χαιρόμαστε γιατί αγαπάμε τη θάλασσα. Πολλοί πολίτες που μας ακούνε και ακροατές αγαπούν επίσης τη θάλασσα και θέλουμε έτσι με την εμπειρία σας, τα φώτα σας, να μας δώσετε και φέτος τις συμβουλές. Το κάνουμε κάθε χρόνο, έτσι εν όψη και του τριημέρου, γιατί σίγουρα κάποιοι θα πάνε στη θάλασσα και θα ξεκινήσουν τις βουτιές. Δυστυχώς είδαμε και έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε τη ζωή του τις προηγούμενες ημέρες, οπότε θέλουμε τη βοήθειά σας για μία ακόμη φορά.
1: Φυσικά. Εγώ θα πω ότι η ναυαγοσωστική κάλυψη ξεκινάει πρώτη εκτού. Είναι με βάση προεδρικό διάταγμα. Με το προεδρικό διατάγμα τους ξεκινάει πρώτη εκτού μέχρι 39ου. Είναι 122 μέρες. Οι παραλίες που έχουν ναυαγοσώστη είναι αυτές που έχουν εκκριθεί από την Επιτροπή ως πολυσύχναστες. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά στο πού υπάρχει και πού δεν υπάρχει βάθρο ναυαγοσώστη. Τώρα, σαν συμβουλές εγώ έχω να πω τα εξής. Επειδή όταν λέμε ότι υπάρχουν πνιγμοί και συνεχίζουν να υπάρχουν πνιγμοί, υπάρχουν και πάρα πολλά περιστατικά τα οποία δεν είναι πνιγμοί αλλά καταλήγουν σε πνιγμό.
0: Σωστά.
1: Γιατί οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας με κάποια προβλήματα πηγαίνουν πάρα πολύ νωρίς για μπάνιο, είναι κρύο το νερό κτλ. Και οδηγούνται σε κάποια ανακοπή ή σε κάποιο άλλο πρόβλημα το οποίο οδηγεί σε πνιγμό. Άρα, επίσης πάρα πολλοί πηγαίνουν για μπάνιο νωρίς το πρωί, ενώ η ναυαγοστική κάλυψη ξεκινάει 10 η ώρα το πρωί ο ναυαγοσώστης στη βάρδια του. Άρα, αν κάποιος πηγαίνει 8 με 10, δεν είναι καλυμμένος όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Οπότε εκεί είναι τα περισσότερα περιστατικά. Νωρίς το πρωί, σύν ότι είναι μεγάλη σε ηλικία άνθρωποι, κυρίως άντρες. Άρα, αυτό το κομμάτι δυστυχώς ακόμα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά συμβουλές και τι μπορούμε να κάνουμε και πώς αυτό το πράγμα θα το περιορίσουμε και θα μειωθούν ακόμα περισσότερο από την στιγμή, γιατί έχουμε και πάρα πολλές διασώσεις. Εγώ έχω να πω τα εξής, ότι προτιμάμε παραλίες στις οποίες υπάρχει ναυαγοσώστης. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, οτιδήποτε, ενημερώνουμε τον ναυαγοσώστη ότι ξέρεις, έχω αυτό το πρόβλημα, θα μπω τώρα στη θάλασσα κτλ. Να μας πει και κάποιες συμβουλές εκείνη τη στιγμή. Επίσης παρακολουθούμε τις σημαίες που έχει ο πυρός του ναυαγοσώστη. Αν είναι κίτρινη ή κόκκινη σημαία, σημαίνει κίτρινη με προσοχή και κόκκινη ότι απαγορεύεται η κολύμβηση. Άρα και αυτά τα κοιτάμε και αυτά έχουν να κάνουν με τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν εκείνη τη στιγμή στη συγκεκριμένη παραλία. Δεν καταναλώνουμε αλκοόλ, φαγητό και να μπούμε κατευθείαν στη θάλασσα. Απαιτείται 3 ώρες το φαγητό και καλό είναι όταν κάνουμε μπάνιο να μην έχουμε καταναλώσει αλκοόλ.
0: Δυστυχώς δεν το κάνει κανείς αυτό, έτσι.
1: Κανείς δυστυχώς, και εκεί τι γίνεται τώρα. Όταν έχει καταναλώσει όλο φαγητό, επιβαρύνεται πάρα πολύ γιατί θέλει αίμα η καρδιά στο στομάχι και στα άλλα όργανα για να γίνει πέψη. Οπότε μετά όταν κολυμπήσει κάποιος ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο παλμοί και μπορεί να έχουμε μια ανακοπή για παράδειγμα. Ή αυτό που λέμε, έρχεται το φαγητό στο λαιμό να το έρθει να κάνει μετό και μέσα στη θάλασσα. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο.
0: Και σε νεότερες ηλικίες, δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι που μπορεί να την πατήσουν.
1: Φυσικά δεν το συζητάμε. Αυτό με το φαγητό αφορά όλες τις ηλικίες. Ναι. Οι ηλικιωμένοι, τα προβλήματα είναι τα εξής, ειδικά τώρα στην αρχή που είναι κρύο το νερό, θέλει να μπουν σιγά σιγά σταδιακά ώστε να υπάρξει θερμορύθμιση, να μην μπαίνουν απότομα. Επίσης, αν πηγαίνουν πάρα πολύ πρωί, τι γίνεται τώρα, πάει όλος πάρα πολύ πρωί με το λεωφορείο, δεν έχει φάει τίποτα. Έχει πάρει και φάρμακα, μπαίνει μέσα στη θάλασσα που είναι παγωμένο το νερό και όλο αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
0: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε, γι' αυτό σας αφήνω να τα πείτε μόνος σας, είναι σημαντικά όλα.
1: Σας τα λέω γιατί αν είναι κάποιος σε μεγάλη ηλικία και θέλει να πάει για μπάνιο, καλό είναι να πάει ώρα που υπάρχει ναυαγοσώστης. Επίσης να μην πηγαίνει ποτέ μόνος του. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα, ο άλλος που θα είναι μαζί του, να το καταλάβει και να φωνάξει βοήθεια κατευθείαν. Γιατί όταν είναι κάποιος μόνος του, ο πνιγμός είναι σιωπηλός, δεν το καταλαβαίνει κανείς. Το καταλαβαίνει πολύ αργά.
0: Έτσι, και πολλές φορές υπερεκτιμούν. Ναι, υπερεκτιμούν και τις δυνάμεις τους πολλές φορές, έτσι, ναι, όλοι μας.
1: Επίσης, αυτό που είπατε ότι κολυμπάμε παράλληλα με την ακτογραμμή και όχι προς τα μέσα. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να κολυμπήσει αρκετά μέτρα, μπορεί να κολυμπήσει με παράλληλα με την ακτογραμμή εκεί που πατάει. Δηλαδή, το νερό να είναι στο 1,80, στο 1,70, να μην πάει προς τα μέσα, ώστε αν κουραστεί μετά να είναι δύσκολο να βγει έξω. Αυτά, δηλαδή, προτιμούμε να κολυμπήσει από τη μία πλευρά της παραλίας στην άλλη, παρά να πάει να απομακρυνθεί και ποτέ μόνος του. Κανένας δεν πρέπει να απομακρύνεται μόνος του, γιατί εκεί μπορεί να συμβεί κάτι, δεν θα προλάβει να φωνάξει βοήθεια, δεν θα προλάβει κάποιος να πάει να τον βοηθήσει και θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε τώρα. Και κάτι τελευταίο, ότι όταν κάποιος φωνάζει βοήθεια από πνιγμό και τα λοιπά, αν δεν γνωρίζουμε, παίρνουμε ένα πλωτό μέσο να του δώσουμε. Δεν πηγαίνουμε κοντά σε κάποιον που πνίγεται, αν δεν γνωρίζουμε πώς θα τον βγάλουμε έξω, γιατί κινδυνεύουμε και οι δύο.
0: Άρα μπορούμε να του δώσουμε ένα σωσίβιο, οτιδήποτε μπορεί να έχουμε εκείνη την ώρα.
1: Ένα σωσίβιο, ένα πλωτό μέσο, ό,τι πιάσουμε, ναι, ό,τι μας δώσουμε.
0: Είναι όλα τόσο σημαντικά και πραγματικά κάθε φορά που τα ακούμε, εγώ έρχεται και η ώρα που ανατριχιάζω και λέω πόσες φορές θα μπορούσαμε να έχουμε βοηθήσει κάποιον άνθρωπο, έτσι. Και δυστυχώς οι ηλικιωμένοι δεν ακούν, και δεν θα πω για τους ηλικιωμένους μόνο, αλλά και για τους νεότερους. Δηλαδή οι ηλικιωμένοι σου λέει, όχι, εγώ θα πάω 8 η ώρα το πρωί. Δεν έχει κόσμο, δεν έχει πολύ ήλιο, δεν έχει πολύ ζέστη.
1: Το έχουμε περιορίσει λίγο με την οριοθέτηση που έχουμε βάλει κάποιες σημαντικές, μπορεί να μην απομακρύνονται ιδιαίτερα.
0: Μπράβο.
1: Και δεν τους αφήνουμε κιόλας. Απλά τι γίνεται όταν δεν έχει πάει ακόμα ναυαγωσός της και έχει γίνει αυτό νωρίτερα από τις 10, τότε δυστυχώς τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και ανεξέλεγκτα ακόμα.
0: Εσείς, για παράδειγμα, εάν δείτε κάποιον ο οποίος φεύγει, για παράδειγμα είστε στην Πλάζα, έτσι.
1: Δεν τους αφήνει, πλέον. Πηγαίνει και τους κάνει προειδοποίηση και τους κάνει σύσταση και τους βάζει πάλι μέσα.
0: Άρα υπάρχει όριο συγκεκριμένο σε κάθε παραλία, ναι, και εδώ στην Αχαΐα.
1: Με το νέο νομό που έχει βγει από το 2020 και μετά, υπάρχει οριοθέτηση και είναι κίτρινες σημαδούρες που έχουν τα όρια μέχρι το που μπορούν να πηγαίνουν οι κολυμβητές.
0: Πολύ σημαντικό γι' αυτό.
1: Περνάνε και βάρκες, οπότε οι βάρκες πρέπει να είναι έξω από τις σημαδούρες και οι κολυμβητές μέσα από τις σημαδούρες.
0: Ναι, βέβαια κάποιοι αυτό τα παρακάμπτουν, έτσι, πολλές φορές. Αλλά είναι ουσιαστικό αυτό που λέτε, ότι να κολυμπάμε, αν θέλει κάποιος να κολυμπήσει, να πάει παράλληλα με την ακτογραμμή. Δεν χρειάζεται να πάμε προς το βάθος μέσα, γιατί έχει και ρεύματα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι μπορούμε, αλλά δεν τα καταφέρνουμε εν τέλει. Οπότε δεν χρειάζεται να υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Και από εκεί και πέρα.
1: Πάντα προτιμάμε παραλίες που υπάρχει ναυαγωσός, ώστε να υπάρχει επίβλεψη, κάποιος που γνωρίζει και μπορεί να προλάβει και να βοηθήσει.
0: Εδώ στη δική μας περιοχή θα είναι 46 οι ναυαγωσώστες, κύριε Μπονέλη.
1: Αυτό τώρα φαντάζομαι είναι και για την Αιγιάλια και για την Καταχάλια.
0: Ναι.
1: Εγώ όσο γνωρίζω για την Πάτρα, τα ναυαγωσώστικα βάθρα είναι 14.
0: 14.
1: 10 είναι για το Δήμο Πατρέων και 4 ανήκουν στο ΕΤΑΔ.
0: Είναι ικανοποιητικός αυτός ο αριθμός ή θεωρείτε ότι θα έπρεπε...
1: Βρισκόμαστε σε μια χώρα που έχει παντού θάλασσα, παντού παραλίες. Δεν μπορούν να βάλουν δυστυχώς παντού ναυαγωσώσεις, γιατί και το κόστος είναι μεγάλο. Σίγουρα χρόνο με το χρόνο μπορεί να προσθέσουμε κάποια βάθρα, όπως μπήκαν πέρυσι τα Ραχοβίτικα, ας πούμε, που δεν ήταν μέσα στις πολυσύγναστες. Επαρκούν, αλλά σίγουρα μπορούν να διευρυνθούν τα ωράρια του ναυαγωσώσεις, να πηγαίνει από τις 9 μέχρι τις 9 που γίνεται αυτό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ας πούμε, στην Πλάζ. Μπορεί να μπουν και έξτρα πολυσύγνασης, απλά αυτό θέλει λίγο χρόνο, γιατί και το κόστος είναι μεγάλο, οι Δήμοι πρέπει να προσαρμόσουν προϋπολογισμούς. Είναι κάποιες διαδικασίες που δεν είναι σίγουρα, τόσο εύκολο.
0: Ναι, σίγουρα μπορούμε να προσαρμοστούμε και εμείς και να κάνουμε αυτό που είπατε, να πηγαίνουμε εκεί όπου υπάρχουν ναυαγωσώστες. Εσείς την προηγούμενη χρονιά με πόσο περιστατικά σοβαρά ήρθατε αντιμέτωποι εδώ στην Αχαΐα?
1: Τουλάχιστον 15 περιστατικά τα οποία καλέσαμε ασθενοφόρο και ο άνθρωπος ήταν δέχτηκε πρώτης βοήθειας και τελικά ευτυχώς όλοι αυτοί είχαν ευτυχή κατάληξη. Δηλαδή είχαμε και άνθρωπο που βγάλαμε πολλές φορές χωρίς τις αισθήσεις του και κάνοντας κάρπα και χρησιμοποιώντας τον απεινιδωτή μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο έφυγε με αισθήσεις. Άρα σώθηκαν κάποιοι άνθρωποι σίγουρα πέρυσι, αλλά είναι και η πρόληψη εκεί, είναι τα περιστατικά που δεν μετριώνται. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα βαγωσός που θα δει κάποιον που είναι ένα παιδάκι χωρίς επίβλεψη, ένα παιδάκι χωρίς κάποιο πλωτό μέσο, όταν θα δει κάποιον να καταναλώνει φαγητό και θα πάει και θα του κάνει σύσταση να μην μπει, όταν θα δει κάποιον που έχει απομακρυνθεί πολύ και θα πάει και θα τον βάλει μέσα. Όλα αυτά έχουν σώσει πολλές ζωές που δεν μετριώνται, καταλάβατε.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ο καλός ναυαγωσός λέμε ότι είναι ο στεγνός ναυαγωσός, δηλαδή αυτός που έχει προλάβει όλες αυτές τις καταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Mm-hmm. Αυτά. Η κόκκινη σημαία, ας πούμε, δείχνει ότι σε κάποια νησιά που έχουμε, που είναι πάρα πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, όταν μπαίνει η κόκκινη σημαία δεν μπαίνει κανείς στη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλιά πνιγόταν πολλοί κόσμος από αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, ας πούμε, υπάρχει ενημέρωση από κάποιον να πει, παιδιά, σήμερα δεν μπαίνετε, πηγαίνετε κάπου αλλού κτλ.
0: Πάντως, έχετε βαρύ φορτίο κι εσείς, δηλαδή είναι μια δουλειά αρκετά δύσκολη, ειδικά την ώρα που οι άλλοι κάνουν τον μπάνιο τους, διασκεδάζουν, ξεκουράζονται. Εσείς πρέπει να είστε σε επαγρύπνηση και το κάνετε και μπράβο σας και συμβουλεύετε και τον κόσμο. Και πραγματικά σας θέλουμε εκεί στις παραλίες για να αισθανόμαστε κι εμείς μεγαλύτερη ασφάλεια. Καταλαβαίνετε, όταν βλέπεις έναν ναυαγοσώστη, αισθάνεσαι πιο ασφαλής. Λες, εντάξει, αν πάει να γίνει κάτι, σίγουρα κάποιος θα με βοηθήσει. Κύριε Μπονέλη, εγώ σας εύχομαι καλή σεζόν. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Πραγματικά οι συμβουλές αυτές, οι βασικές που μας δώσατε, είναι πολύ χρήσιμες. Θα τα πούμε και πάλι στην πορεία. Δεν ξέρω αν θέλετε να κλείσετε με κάτι τελευταίο έτσι προς τους ακροατές.
1: Όχι, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Εγώ αυτό που θέλω να πείσω είναι ότι θα ήθελα να επισημάνω ότι πρέπει να ακούμε τον ναυαγοσώστη και αυτά που μας λέει να τα τηρούμε. Γιατί είναι και κάποιοι που παρότι γίνονται συστάσεις κτλ. Ακόμα δεν έχουν συνηθίσει την παρουσία του ναυαγοσώστη, τον θεωρούν κάτι ας πούμε ξένο και ενώ έχουν συνηθίσει πολλά χρόνια να κάνουν τα δικά τους, τώρα ας πούμε κάπως...
0: Τους κακοφαίνεται.
1: Ναι, τους κακοφαίνεται. Αυτό πρέπει να αλλάξει σαν νοοτροπία για να έχουμε ακόμα περισσότερη και καλύτερη ναυαγοσωστική κάλυψη.
0: Και να συμμορφωθούμε στις συμβουλές και τις οδηγίες σας. Σας ευχαριστώ. Καλό τριήμερο.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Και καλή αρχή, κύριε Μπονέλη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. City in Action Powered by DEI έρχεται 4 με 6 Ιουνίου. Σας θέλω όλους έτοιμους. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Σας περιμένουμε όλους. Μπείτε στο cityinaction.gr. Δηλώστε συμμετοχή ακόμα και σήμερα για να πάρετε και το μπλουζάκι σας. Ποδηλατικός όμιλος Πατρών βεβαίως η διοργάνωση. Χορηγός η Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, αστικές συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.

0: ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατο σου, το εισιτήριο σου. Parking Nob. Ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεο.
3: Για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α.

0: Πλησιάζει βεβαίως το τρίμερο, τι πλησιάζει, εδώ είναι, έχει φτάσει για μικρές αποδράσεις, στιγμές ξεκούρασης, κάποιοι θα φύγουν από την πόλη. Πάμε να δούμε όμως και στο κέντρο της Πάτρας τι γίνεται. Αρκετοί θα αφήσουν την πόλη για κοντινούς ή και πιο μακρινούς προορισμούς. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η κίνηση στους δρόμους και σήμερα, ημέρα Παρασκευή, πώς πάει η κυκλοφορία. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Μίλτος Σπυρόπουλος από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Τώρα, να μην πω κάτι, ραδιοταξί Express 450.000. Τι με σακάτεψε?
0: Σας ακάτεψα? Τι, πώς το έκανα αυτό εγώ τώρα? Κοιτάξτε να δείτε, εμένα είναι αγαπημένη μου και νομίζω ότι είστε αγαπημένοι όλοι μεταξύ σας και οι δύο, οι εταιρείες και το 18300 και το 450.000. Λάθος μου που τον μπέρδεψα, σας αγαπώ όλους εγώ.
1: Εννοείται.
0: Αλλά σας πήρα τηλέφωνο.
1: Τη Δευτέρα, ποιοι γιορτάζουν, είπαμε, η γιορτή είναι τη Δευτέρα.
0: Ποιος γιορτάζει τη Δευτέρα? Εσείς θα μου πείτε, γιατί οι ταξιτζίδες τα ξέρουν όλα. Οι ταξιτζίδες είναι κινητή κυκλοπαίδεια, ναι. Εσείς θα μου πείτε.
1: Είναι ελάχιστοι που γιορτάζουν τη Δευτέρα, γι' αυτό γεχνάμε τη γιορτή. Πού να βρεθεί πρώτη σε αυτή την πόλη, Παναγία μου.
0: Γιατί
1: έχει καταδείξει τελείως αφιλόξενη. Και για τους κάτοικους μόνιμους και για τους περαστικούς και για εμάς που δουλεύουμε. Δεν έχουμε φτάσει στα όρια μας όλοι.
0: Τόσο πολύ γίνεται με δυσκολία η κυκλοφορία.
1: Να σου πω πάλι για την Παγκανακάρη και για την Όφωνο Σαμαλίας, που περνάνε όλα τα αυτοκίνητα από εκεί και ταυτόχρονα κάνουμε και έργα και ταυτόχρονα έχουμε ξεχάσει και αν θα γίνει αντιδρόμηση πότε θα γίνει, ξέχασε το τον Αύγουστο. Απλώς δεν παλεύεται. Και θέλουμε τρομάρα μας να φιλοξενήσουμε και ξένο κόσμο μέσω κρουαζιερών κτλ.
0: Ξέρετε το ότι δεν το συζητάμε και πάρα πολύ συχνά τώρα τελευταία αυτό με το κυκλοφοριακό και ίσως στο μυαλό μας το είχαμε ότι εντάξει δεν είναι και τόσο έντονο, αλλά εσείς μας λέτε ότι είναι έντονο το κυκλοφοριακό.
1: Ναι, γιατί... κοίταξε, όταν κολλάς μια ανίατη ασθένεια, στην αρχή πας στο γιατρό, παραπονιέσαι και μετά περνάς τα πέντε βήματα των ασθενειών. Και μετά φτάσεις κάποια στιγμή στη συνειδητοποίηση και το δέχεσαι και λες εντάξει, με βρήκε το κακό, τι να κάνω, παραδίνουμε. Έτσι το έχουμε πάθει και εμείς, γι' αυτό και δεν το συζητάμε. Το βιώνουμε όλοι μας κάθε μέρα.
0: Ναι. Λέτε να έρθει κανένα τριήμερο για να διάσει η πόλη, να κάνετε και εσείς τη δουλειά σας έτσι λίγο πιο άνετα ή όχι?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Εδώ ακόμα και οι Κυριακές που ήταν ας πούμε πιο χαλαρές, εννοώ από άποψη κυκλοφορίας, έχουν τελειώσει και αυτό. Δεν υπάρχει. Έχουν γεμίσει οι γειτονιές. Λέω ούτε στις γειτονιές μπορεί να κυκλοφορήσεις άνετα, αφενός τα παρκαρισμένα παρκάρουν πιθανά, γιατί από τη στιγμή που έχουν κοπεί τόσες χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ και από το κέντρο και από τις γειτονιές δεν έχουν που να τα βάζουν, οπότε τα βάζουν όπου να είναι. Είναι φαύλος κύκλος. Ας πούμε εκείνη η ωραία ανάπλαση εκεί των ανατολικών νοοτίων προαστίων εκεί στην πλατεία Ελευθερίας έχει καταστραφεί, εντάξει με το που την παραδώσαν. Δεν έχουν προχωρήσει οι μονοδρομήσεις, δεν φοράς να περάσεις, άλλοι ανεβαίνουν, άλλοι κατεβαίνουν, τα κομή, συνέχεια, τρακαρίσματα. Εντάξει, τι να λέμε, αφού τα βιώνουμε όλη μέρα.
0: Και όσον αφορά έτσι και τα δικά σας τα πιο σοβαρά ζητήματα, όσον αφορά και τις τιμές των καυσίμων και τα υπόλοιπα προβλήματα που υπάρχουν εκεί, πώς πάνε τα πράγματα, έχετε επηρεαστεί?
1: Εντάξει, έχουμε επηρεαστεί. Έχει επέλθει μια μικρή ισορροπία αυτές τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Σίγουρα καταναλώνουμε περισσότερα καύσιμα από ό,τι έπρεπε να καταναλώνουμε λόγω του κυκλοφοριακού. Και βέβαια μετά έχει αντίκτυπο πέραν από το οικονομικό.

0: σημαντικό σε εμάς ο αυξημένων, των αυξημένων καυσίμων και στην ατμόσφαιρα, έτσι τόσοι ρήποι παραπάνω που δεν θα υπήρχαν εάν δεν μετακινιόμασταν όλοι τόσο πολύ και εγκλωβιζόμασταν στο κέντρο και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι φαύλος κύκλος. Φτιάχνουμε από τη μια μεριά χαλάμα από την άλλη.
1: Ναι. Άρα
0: όταν τα πράγματα δεν γίνονται με σειρά.
1: Άρα αν σας ρωτούσα ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για τους οδηγούς ταξί στην Πάτρα, ποιο θα μου λέγατε ότι είναι?
0: Προφανώς και είναι το κυκλοφοριακό, αλλά δεν είναι μόνο για τους οδηγούς ταξί, είναι για όλους και αυτό επηρεάζει τον κόσμο ψυχολογικά. Δηλαδή υπάρχουν που υπάρχουν τα προβλήματα, τα οικονομικά, τα προσωπικά του καθενός. Βλέπεις, όποιον και να βλέπεις είναι μονίμως αγανακτισμένος, νευριασμένος και αυτό βγαίνει και στην οδήγηση, βγαίνει και... Δηλαδή γίνονται τρακαρίσματα και γίνονται και συμπεριφορές και τσακωμοί στον δρόμο, οι οποίοι δεν έπρεπε να γίνονται γιατί δεν υπάρχουν τόσο σοβαροί λόγοι. Και όλη αυτή η συνεχής ψυχολογική πίεση βγαίνει.
1: Υπάρχει συσσωρευμένη ένταση, έτσι, οπότε αυτό εκδηλώνεται.
0: Τέλος πάντων, εμείς εδώ στο Express για να εκτονώσουμε την ένταση που έχουμε.
1: Τι κάνετε?
0: Προσπαθούμε, ξέρεις, και κάνουμε άλλα πράγματα.
1: Για πείτε μου τι κάνετε. Ετοιμαζόμαστε
0: για το μέλλον, για όποτε έρθει. Τελειώσαμε με όλη αυτή την τεχνολογική ανάπτυξη που κάναμε, το Mr. Bookie σαν ψηφιακό οδηγό, την εφαρμογή που έχει αρχίσει και ανεβαίνει όλο και περισσότερο, όλο αυτό το οικοσύστημα που εμείς ονομάζουμε Mr. Bookie και είναι μια διάδραση και ενώνει όλους και όλα σε σχέση με το ταξί. Τώρα έχουμε ρίξει το βλέμμα μας στον τουρισμό, ετοιμαζόμαστε, θα ανακοινώσουμε πράγματα πολύ σύντομα. Έχουμε πάει προς αυτή την κατεύθυνση, πάντα με ίδια κεφάλαια και ίδια μέσα, δεν έχουμε βοήθεια από πουθενά. Θέλουμε να περηφανοβόμαστε ότι είμαστε πολύ μπροστά και πολύ καλά, διότι πλέον μας το επιβεβαιώνουν και από άλλες πόλεις, πλέον των πελατών μας που βλέπουν τι γίνεται. Και νομίζω ότι αυτή είναι η λύση για να μπορέσουμε τουλάχιστον στο δικό μας το χώρο να πάμε μπροστά.
1: Και μας παρέχετε αξιοπιστία, εξελίσσεστε κι εσείς με την εποχή, με όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα τα οποία βοηθούν βεβαίως και ηλεκτρονικά και μέσω της εφαρμογής για να κλείνονται όλα τα ραντεβού άμεσα, γρήγορα, έγκαιρα και με ασφάλεια, βέβαια, που είναι το πιο σημαντικό. Θέλω τη συμβουλή σας, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία από τους δρόμους προφανώς, για αυτούς που θα ταξιδέψουν αυτό το τριήμερο. Και θα είναι στους δρόμους.
0: Ναι, αν δει κάποιος στο site μας, ήδη από και από χρόνια έχουμε βγάλει έναν οδηγό όταν ταξιδεύεις σε τέτοιες περιόδους εκτός πόλης. Είναι τα γνωστά, δηλαδή μην ξεκινήσει κάποιος για ταξίδι αν δεν έχει ελέγξει το όχημά του. Αυτό είναι νόμος. Δεν θα ξεκινήσει ποτέ να ταξιδεύσει αν είναι κουρασμένο. Σίγουρα δεν θα ταξιδέψει κάτω από την επίρρεια αλκοόλ. Θα μου πεις, θα φύγει ο άλλος το πρωί να πάει ένα τριήμερο και θα είναι πιωμένος. Ναι, έχει συμβεί και αυτό. Ήτανε το προηγούμενο βράδυ, κάπου διασκέδαζε και με μία-δύο ώρες ύπνο σηκώθηκε την άλλη μέρα, πήρε την οικογένεια να πάει ταξίδι. Γίνονται τέτοια πράγματα στο δρόμο. Κάθε μία ώρα καλό είναι να σταματάμε, να κάνουμε μια μικρή στάση, να ξεκουράζεται και το πνεύμα και το σώμα, να επανέρχεται σε εργοστασιακές του ρυθμίσεις για να μπορεί να αντέξει την πίεση ενός ταξιδιού, ειδικότερα όταν είναι μεγαλύτερο των 2-3 ωρών. Αυτά είναι όλα τα κλασικά και τα μόνιμα που συμβουλεύουμε τον κόσμο να το κάνει. Έτσι κι αλλιώς.
1: Και βεβαίως. Έτσι ακριβώς, θα τα κρατήσουμε όλα αυτά και δεν χαζολογάμε και στο κινητό, έτσι κύριε Σπυρόπουλε. Πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Έχουμε ξαναπεί, το αυτοκίνητο είναι για να σε πηγαίνει από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β, ασφαλές και τίποτα παραπάνω. Ούτε πολύ γρήγορα, ούτε πολύ αργά, ούτε χρειάζεται εκείνη τη μία ώρα, δύο ώρες που θα ταξιδέψουμε ή που θα είμαστε μέσα στην πόλη, γιατί πηγαίνουμε 10 λεπτά μια διαδρομή. Δεν χρειάζεται εκείνη την ώρα να ασχολιόμαστε ούτε με τα μηνύματα, ούτε με τα social, ούτε
1: έτσι,
0: με κάτι άλλο.
1: Έτσι. Κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ και εσάς και το Taxi Express Patras 450.000 που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
0: Έβγε τώρα, είσαι καλό.
1: Το έχουμε πει τόσες φορές. Δεν δικαιολογούμε κι εγώ αν μπερδευτώ μία φορά και Mr. Booking, βεβαίως.
0: Είμαστε κάθετοι, δεν δικαιολογείται, όχι.
1: Την καλημέρα μου.
0: Αν και θα πω και το άλλο, χωρίς να πάρω την αδειά σου, αλλά εγώ θα το πω.
1: Ναι.
0: ο πατέρας του ήταν ένας από τους ιδρυτές του Taxi Express και δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι ακόμα επαγγελματίας ο μπαμπάς μου. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Και ο μπαμπάς μου και ο θείος μου, ο Λάμπρος, οδηγεί ταξί, από τους πρώτους οδηγούς ταξί και από τα ιδρυτικά μέλη βεβαίως του Taxi Express Πάτρας 450.000. Το θέμα και αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε τώρα εδώ είναι ότι οδηγούμε στο δρόμο με ασφάλεια. Αυτό θα ήθελα εγώ να κρατήσω από τον κύριο Μίλτο Σπυρόπουλο, γιατί θα βγούμε πολύ στους δρόμους, θα υπάρχει ένταση, θα υπάρχει καθυστέρηση, θα υπάρχει ζέστη, οπότε θέλει μεγάλη υπομονή και προσοχή και δεν χαζολογάμε, ξαναλέω, στο κινητό, ούτε πίνουμε όταν ταξιδεύουμε. Στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως, που δεν θα το βρεις αλλού, είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spins εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα, Τετάρτη και Παρασκευή, Παρασκευή σήμερα, μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters.

Καλέ, τι μουσικές επιλογές είναι αυτές, έτσι για να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και έχει και νησιώτικο στυλ αυτό. Λέω, για ποιον χτυπάει η καμπάνα, για μένα χτυπάει. Για μένα χτυπάει γιατί πήγε 12 η ώρα. City in Action, μην ξεχνάτε, δηλώνετε συμμετοχή. cityinaction.gr, powered by the E βεβαίως. Φέτος μεγάλη ποδηλατάδα, 6 Ιουνίου η κορύφωση. Ξεκινάμε από το πάρκινγκ του ΝΟΠ, καταλήγουμε εκεί, μας περιμένει ο Δήμος Αναστασιάδης για να περάσουμε ακόμα καλύτερα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα ακόμη πιο ωραίο τριήμερο, κυρίες και κύριοι. Να περάσετε καλά, όμορφα, με αγαπημένα πρόσωπα και να ξεκουραστείτε. Η Αθανασία Ροδίτη ήταν στον ήχο, σας στέλνει και εκείνη τις ευχές της. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Αθανασία, την ξαναείπα την Αθανασία, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μας έπιασε το τριήμερο, κυρίες και κύριοι. Λογικό δεν είναι να μας πιάσει. Πήγε 12 η ώρα. Λοιπόν, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, θα τα πούμε, κυρίες και κύριοι. Καλό τριήμερο. Καλημέρα.

0: δώσει το maximum. Max FM 93,4.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ως το τέλος του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economy στα Χανιά. Διευκρίνησε ότι σε αυτόν μπορεί να επαχθεί ο πραγματικά ευάλωτος και με ένα επιδοτούμενο ποσό από το κράτος θα μπορεί να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του, ενώ θα έχει τη δυνατότητα στο τέλος της περίοδου να επανεκτήσει το σπίτι του. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αποτελεί εθνικό στοίχημα σε ό,τι αφορά τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου και LNG. Σημείωσε ότι χωρίς τέτοιου τύπου συμφωνίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές, ούτε να διασφαλιστεί η σταθερή τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς στο μέλλον. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με την διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο. Η Attica Green Expo 2026 έχει γίνει θεσμός, καθώς κατάφερε να θέσει την ατζέντα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας εργασιών της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της αγγελίας, γνωστός έκθεση Τυχεροπούλου που φέρεται να αθώνει την πλειονότητα των βουλευτών που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε πως αλλάζει άρδιντα δεδομένα. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ πάνω στον πανικό των πολιτικών εξελίξεων, αντί για μια ψύχρεμη αποτύπωση της κατάστασης, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, ενώ πρόσθεσε ότι πατάει σε δύο βάρκες. Η μοναξιά και η τρίτη ηλικία, το θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε καταρχήν συμφωνία για επέκταση της εγκυχηρίας για 60 ημέρες φέρεται να έχουν καταλήξει οι ΗΠΑ και η Ιράν, κάτι που θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Άγρια επίθεση από συμμαθητές του δέχθηκε 12χρονος μέσα σε σχολείο στην Κέρκυρα. Ο μαθητής νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Σε θάλαμο απομόνωσης της δεύτερης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Βόλου νοσηλεύεται μια 30χρονη που διαγνώστηκε με μηνυγκίτιδα. Σε ύφεση η διασπορά κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν, κανονικά λειτουργεί το νοσοκομείο. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ρωσικό μη επανδρομένο ενάριο όχημα επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα ΑΕΚ Ολυμπιακός στο χάντμπολ, στις 5 το απόγευμα Βουλιαγμένη Ολυμπιακός στην Α1 Πόλο γυναικών.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρεις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. ΔΕΗ Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Γαλαξίας 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο 1 λίτρου μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς Μορταδέλα Φιλέτο Γαλοπούλας ή Ζαμπόν Μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι Τυρί Φέτα Ποπ μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,48. Γαλαξίας.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Λίφτινγκ σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερη σκέψη στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
13: Πώς, ενώ θα έπρεπε. Είναι λίγο δηλαδή υποκριτικό αυτό το μην αγχώνεσαι. Και όλη η ζωή του κόσμου γυρίζει γύρω από αυτό. Από την ώρα που πάει το παιδάκι σχολείο, έτσι, από τον νηπιαγωγείο, σκέφτεσαι τι θα γίνει στις πανελλατικές. Βασίλης Κρυμπάς, το σημαντικότερο δεν είπα, στις μουσικές επιλογές, που θα είναι και σήμερα πολύ δυνατές, γιατί όπως είπα μπαίνουμε σε ωραίο τριημεράκι. Για όσους μας ακούτε από το Λεκανοπέδιο και είστε πρωινά πουλιά, πολύ πρωινά πουλιά, ψυχάλησε και κάνα δύο φορές, ίσα ίσα για να ρίξει αυτή τη λάσπη, την ευεργετική, εκεί πάνω που έχει πλύνει το αυτοκίνητο ή που έχει πλύνει το μπαλκόνι, να στο ρίξει, να στο χαλάσει. Θα έχουμε όμως καλές θερμοκρασίες, λέει. Οπότε αυτό είναι αισιόδοξο. Να πούμε ότι σήμερα είναι, σε ό,τι αφορά στα ιστορικά γεγονότα, μία μέρα που, όπως θα έχετε ακούσει, 29 Μαΐου, και ξέρετε βεβαίως, το 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεφτε στα χέρια των Οθωμανών και σφράγισε κατά αυτόν τον τρόπο το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αφήνοντας πίσω της ένα ιστορικό τραύμα που πέρασε προφανώς στη μνήμη όλων. Και βεβαίως, σαν σήμερα, το 2017, έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, και βέβαια μία από τις πιο κεντρικές μορφές της μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής ιστορίας. Αυτά και για το σαν σήμερα. Ακούμε λίγο τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για να ακούσουμε τι λένε τα παιδιά.

0: Και τώρα που το θυμήθηκα, Χριστινάκη, μιας και το συζητάγαμε, καταργούνται εδώ και 50 χρόνια πανελλαδικές. Άλλο αυτό. Κάθε κυβέρνηση θυμίζω ότι λέει μονίμως και διαχρονικά ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές. Ότι δηλαδή υπάρχει υποεξεργασία ένα τέτοιο σχέδιο, το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ από καμία. Θυμίζω ότι παλιά είχαμε τις δέσμες, μετά εγώ ας πούμε έδινα τότε 14 μαθήματα, 12 μαθήματα. Τώρα πώς θα δίνουν τα παιδιά, 7, 8, 4 ή 5. Α, έχουμε επιστρέψει δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο. Θυμίζω ότι η πρώτη εξαγγελία για την κατάργηση παιδιά των πανελλαδικών είχε γίνει το πρόσφατο 1978 από τον τότε υφυπουργό παιδείας Βασίλη Κοντογιαννόπουλο. Το θυμίζω έτσι απλώς για να ξέρουμε από πότε συζητάμε για το θέμα αυτό. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε ένα ποτπούρι από αυτά που είπαν τα νιάτα σήμερα στα σχολεία και μετά θα γυρίσουμε να πάμε στην Κρήτη να δούμε πόσες και ποιες ειδήσεις έχουν βγει από κάτω από τα πολύ ενδιαφέροντα τραπέζια που έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Για δώσ' το, Χριστίνακη μου.
1: Ήταν να γράψουμε για μια στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί. Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου. Δεν ένιωθα άγχος. Εντάξει, πολύ λίγο.
2: Ήταν σχετικά εύκολο, μπορώ να πω.
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Ξέρω δουλειά, πάω δουλειά.
0: Εμένα μου άρεσε και το κορίτσι που είπε ότι εγώ δίνω φέτος για να δούμε πώς θα πάμε. Δηλαδή σου λέει δεν μπαίνω αγχωτικά, θα μπω να δούμε έτσι χαλαρά τι θα γράψουμε. Το άλλο παιδί είπε βέβαια ότι πρέπει να φύγω να πάω για δουλειά. Ενδεχομένως να δίνει για δεύτερη φορά πανελλαδικές, γιατί αν δεν είσαι ενήλικας δεν μπορείς να εργάζεσαι, έτσι, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση πανελλαδικές εξετάσεις. Ευχόμαστε τα καλύτερα στα παιδιά. Τα θέματα δεν ξέρω αν ήταν βατά, ξεβατά. Όλο αυτό λέγαμε, ας πούμε. Μετά βλέπεις τις βάσεις στο Θεό. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Τουλάχιστον έχει καλό καιρό. Επιστρέφουμε όπως προείπα στα όσα πολύ ενδιαφέροντα τεκταίνονται κάτω στα Χανιά, στο συνέδριο του Power Game και του Economist. Έχουμε τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να είναι η Διευθύντρια Σύνταξης του Power Game, η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Γεια σου Λαλέλα.
4: Γεια σου Στέλλα.
0: Καλό μεσημέρι, καλημέρα. Τα λέμε όλα τώρα εμείς εδώ, ανάλογα με το πρόγραμμα του καθενός. Ξέρεις πόσο πρωινός είναι ο καθένας, είναι σχετικό. Λοιπόν, πες μας, τι ειδήσεις έχουν βγει από κάτω. Πολλοί ομιλητές και πολιτικοί, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως τοποθετήθηκε.
4: Θα έλεγα ότι χτυπάει η καρδιά όλη την επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου στην Κρήτη. Έχουν βγει ειδήσεις. Το επίκεντρο βέβαια βρίσκονται τα μεγάλα έργα που μεταμορφώνουν το νησί. Το κεντρικό μήνυμα θα έλεγα το έδωσε ο πρόεδρος Δημοκρατίας στο χαιρετισμό του, τονίζοντας ότι είναι κομβική η θέση της Κρήτης στο γεωπολιτικό και ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και όπως είπε μεταξελίσσεται σε σταυροδρόμι το οποίο φιλοδοξεί να γίνει κόμβος και προορισμός υψηλής αξίας για τους επισκέπτες και με τα νέα έργα υποδομής όπως είναι ο ΒΟΑΚ, όπως είναι το αεροδρόμιο του Κασελίου, όπως είναι η ηλεκτρική διασύνδεση, δημιουργούν ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για το νησί το οποίο βελτιώνει την καθημερινότητα τόσο των μόνιμων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Εμένα μου έκανε εντύπωση προσωπικά ακούγοντάς τον, επειδή είναι και πολύ έτσι, έχει ένα ωραίο background ο πρόεδρος, ότι αναφέρθηκε στον Όμηρο και είπε ότι...
0: Έκανε και ιστορική αναφορά λοιπόν.
4: Ιστορική αναφορά, βέβαια είπε ότι είχε κάνει μια εκτενή αναφορά ο Οδυσσέας στην Αίρα Ψωδία, δεν θυμάμαι το όνομα ομολογώ, το αριθμό της Ψωδίας, που έλεγε πόσο σημαντική είναι η Κρήτη και έφορη και τα λοιπά και λέτε 28 αιώνες αργότερα ερχόμαστε ακριβώς να επιβεβαιώσουμε πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντική είναι η θέση της Κρήτης στο χάρτη όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Κερακάκης, είχε μια συνέντευξη, δεν παρέστηκε για ζώση, αλλά έδωσε μια συνέντευξη εφόλης στήλης, η οποία παρουσιάστηκε. Εστίασε Στέλλα στις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και στεγαστική κρίση. Έδωσε μια σημαντική είδηση ότι έως το Σεπτέμβριο θα έπρεπε να λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης των ακινήτων που θα εξυπηρετήσει όλα τα άτομα τα οποία είναι σε ρύθμιση χρεών ώστε να μην έχουμε θέμα με την κατοικία. Τόνισε ότι δεν θα μείνει κανένας απροστάτευτος από την ενεργειακή κρίση. Στάθηκε στην πολύ μεγάλη σημασία που έχει για να αυληθούν οι πιέσεις, οι πληθωριστικές και φωτιστική αλυσίδα από την ενεργειακή κρίση και είναι πόσο σημαντικό μέτρο είναι η παράταση της επιδότησης στην τιμή του ντίζελ που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες και είπε ότι παρακολουθούμε την κρίση ενεργειακή μέρα με τη μέρα και αν χρειαστεί κάτι άλλο θα παρέμβουμε.
0: Για να δούμε. Πάντως αυτό με το φορέ είναι πολύ σημαντικό γιατί θυμίζω έχουμε και τον εξοδικαστικό. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε. Μιλάμε για χιλιάδες νοικοκυριά τώρα, έτσι. Αφορούν αυτές οι δύο πολιτικές, τις οποίες μας είπες τώρα, Λαλέλα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα. Το εύρος της υπαγωγής, όλα αυτά.
4: Απολύτως έτσι είναι. Είπε ο κ. Χερακάκης ότι είναι ένα αρκετά περίπλοκο μέσο. Θα περιμένουμε τις λεπτομέρειες. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπα, πιστεύει ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και τόνισε τους πληθυσμούς ότι αυτή τη στιγμή οι πληθυσμοί των κατοικιών αφορούν λιγότερο από το 10%. Είπε ότι αυτό φυσικά δεν είναι αμεληταίο ως ποσοστό, αλλά είπε για να μην δημιουργούνται και παρανοήσεις, γιατί κάποιες φορές ακούγονται κάποιες υπερβολές από την αντιπολίτευση σε σχέση με την έκταση του προβλήματος.
0: Τώρα είχαμε βέβαια και πολύ σημαντικές τοποθετήσεις από την πλευρά του επιχειρήν.
4: Σωστά, οι οποίες βρίσκονται και σε εξέλιξη, γιατί το συνέδριο είναι σε εξέλιξη. Είχαμε τοποθετήσεις και του κύριου Περιστέρη, του Προέδρου και του Επικεφαλής Κυριάκ Τέρνα, ο οποίος έδωσε ένα σαφές μήνυμα επιτάχυνσης των μεγάλων έργων, όπως ακριβώς είναι ο ΒΟΑ και ο δρόμος του Καστελίου, στο οποίο είναι το πρωταγωνιστή, τονίζοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια, υπάρχουν ισχυρές τράπεζες και πολιτική σταθερότητα, τα οποία στηρίζουν όλα αυτά τα έργα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάποιο επόμενο πακέτο από την Ευρώπη, κάποιο RRF. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσουν αυτά τα έργα. Του κ. Εξάρχου, του επικεφαλής του ομίλου Άκτορ, το υποθέτηση ήταν ευρύτερη στέλα. Ξεκίνησε από την Κρήτη, επέστρεψε νοερά 2 χρόνια πίσω, όταν είχε βρεθεί ο ίδιος στο νησί για να υποστηρίξει τότε το σχέδιο διάσωσης της Παγκρίτιας Τράπεζας. Όπως υπερτίμησε, εκείνη την περίοδο η Παγκρίτια αντιμετώπιζε μεγάλα προβλήματα κεφαλαϊκής επάρκειας, γεγονός που δυσκόλευε πάρα πολύ την αγορά να πιστέψει ότι μπορούσε να πετύχει αυτό το εγχείρημα. Δεν μπορούσε να φανταστώ, είπε, ότι μετά από 2 χρόνια θα έχουμε μια τράπεζα απολύτως κεφαλοποιημένη κτλ. Η Παγκρίτια ήταν, υπενθυμίζω, ότι είναι η βάση στην οποία αναπτύχθηκε η Κρέδια, η οποία πλέον είναι ο 5ος πυλώνας του τραπεζικού συστήματος. Από εκεί και πέρα, ο κ. Ξάρχου υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα όταν μας σε μεγάλες επενδύσεις, δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς περιβάλλον πολιτικής συνέχειας και σταθερότητας.
0: Σημαντικό μήνυμα είναι αυτό να πούμε.
4: Πάρα πολύ, ότι η επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια συνδέεται ακριβώς με αυτή τη δημιουργία της ασφάλειας.
0: Ναι, ότι είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη.
4: Βεβαίως, και τα επενδυτικά σχέδια που εκπονούνται σήμερα τα μεγάλα θα μπορούν να επιτυχθούν και στο μέλλον χωρίς να έχουμε ανατροπές.
0: Και για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου πολλά μηνύματα.
4: Βεβαίως, αυτό είναι το επόμενο με πρόλαβες. Το τόνισε λοιπόν ο κ. Εξάρχου ότι ο κάθε διάδρομος δεν πρόκειται απλά για ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, αλλά πρόκειται γι' αυτό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιχειρηματικούς όρους, παρά το γεγονός ότι φυσικά έχει εμπορικό ενδιαφέρον. Το χαρακτήρισε ως ένα εθνικό στοίχημα, στο οποίο
0: και γεωπολιτικό,
4: έχει επενδύσει πολιτικά, βεβαίως, εθνικό και γεωπολιτικό, το οποίο πρέπει να κερδίσει η κυβέρνηση, διότι είναι η απάντηση στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακολούθησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανάγκη των μονομερών εξαρτήσεων που αποδείχθηκαν εξαιρετικά επικίνδυνες. Και το βασικό μήνυμα το οποίο έδωσε είναι ότι χάρη στο κάθε διάδρομο η Ελλάδα μπορεί να αποδειχθεί και πύλη εισόδου μη ρωσικού αερίου και πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού ολόκληρης των Βαλκανίων και της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, Στέλλα.
0: Μάλιστα, να πούμε στο μεταξύ ότι εντός ημέρας θα έχουμε και τη συζήτηση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο. Έτσι. Οπότε
4: βεβαίως
0: θα δούμε τι μηνύματα θα προκύψουν και από εκεί. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα κάτω στα Χανιά.
4: Έτσι, τώρα στα Χανιά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη μέρα με ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ για τον τουρισμό, το οποίο είναι σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε.
0: Από τα πιο μεγάλα στοιχήματα, έτσι, για το καλοκαίρι.
4: Οπότε συζητάνε τώρα για τις ακτοπολικές συνδέσεις, τις αεροπορικές συνδέσεις, το πώς μπορεί να επηρεαστεί ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή είναι ενθαρρυντικά πολύ τα σημάδια και περιμένουν όλοι, όπως και εσύ προανέφερες, το πρωθυπουργό που θα έρθει σε λίγο. Και την πολύ ενδιαφέρουσα
0: λοιπόν, περισσότερα που θα έχει στο μαγκαζίνο το μεσημέρι. Λαλέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Ήταν η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διευθύντρια σύνταξης του Power Game. Νομίζω πήραμε ένα μεγάλο, έτσι, μια καλή δόση για το τι ακριβώς συμβαίνει κάτω στα Χανιά και ποια μηνύματα έρχονται από εκεί. Να πω τώρα το εξής για το υπόλοιπο μενού της εκπομπής. Θα φύγουμε για διαφημίσεις. Μόλις γυρίσω, θα πούμε, Χριστίνα μου, για μια έρευνα που φιλοξενεί σήμερα η Καθημερινή, γιατί ο πολύ ύπνο βλάπτει την υγεία. Το ξέρει αυτό? Ότι ο πολύ ύπνο βλάπτει. Πού να το ξέρει, σαν πω κοιμόμαστε πολύ, εμεί δεν μα αφορά. Αστείευομαι. Κατά το πρόγραμμα, θα φιλοξενήσουμε σήμερα τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, για να συζητήσουμε για τα πολιτικά, γεωπολιτικά και όχι μόνο. Και βεβαίως θα φιλοξενήσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, του νέου κόμματος Τσίπρα, τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή. Επομένως, φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε στην ακρόαση.
5: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
9: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
10: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: ένα τυφέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου Ανοιχτού Ποδηλατικού Γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα τυφέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Top Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης, 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

εδώ είμαστε, συζητάγαμε με την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη για αυτό το καταπληκτικό κομμάτι που το πρωτοτραγούδησε ο Κώστας Τουρνάς το 84, καταλήξαμε, και το ξανατραγούδησε με τη Σοφία Αρβανίτη καμιά δεκαριά χρόνια μετά, χοντρικά, μπορεί και λίγο περισσότερο. Πάντως είναι ένα από τα τρομερά κομμάτια, έτσι, τα ανεβαστικά. Γυρίζουμε σε δικά σας μηνύματα πριν προχωρήσουμε. Λέει ο Τάκης, είσαι μουσούδα φιλενάδα, τα μηνύματα να τα διαβάζεις σωστά. Χθες το μασούσε με σαρκασμό, δεν ξέρω τι λέει, για την ερισιμότητα, όχι για ευρώ, και σταμάτησε ξαφνικά την ενεργοποίηση του μηχανισμού της ΕΡΟ, όπως Ουγγαρία. Τα υπόλοιπα που γράφετε, αγαπητέ, δεν τα διαβάζω γιατί αφορούν σε συναδέλφους μας και είναι εκτός τόπου και χρόνου. Λοιπόν, Παναγιώτης, Στελάρα, το δικό μου, ωραίο, μου άρεσε αυτό, έτσι κάπως με ανεβάζει. Το δικό μου θέμα έκθεση στις Πανελλαδικές, το 92 Ιούνιος, καλά το θυμάσαι, ρε Παναγιώτη, εγώ δεν θυμάμαι, παιδιά, τι θέμα είχε πέσει στις Πανελλαδικές. Ήταν το πότε άλλοτε οι στέγες των σπιτιών δεν ήταν τόσο κοντά και οι καρδιές των ανθρώπων τόσο μακριά όσο είναι σήμερα, του μέγιστου Αντώνη Σαμαράκη. Είχα γράψει 18 και 6. 18 και 6. Δυνατός παίχτης. Με αυτά και με αυτά χρωστάω μία είδηση. Θα την πω έτσι για να δω αν ταυτίζεστε. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούραση χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Το λέω για να κάνετε τα κουμάντα σας, έτσι. Μην νομίζετε ότι άμα κοιμάστε τίποτα κανένα δεκάωρο θα βοηθήσει αυτό. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στις ΗΠΑ, όχι μόνο λίγος, αλλά και ο περιβολικός ύπνος φέρεται να συνδέεται με σημάδια επιτάχυνσης της γύρανσης. Άρα, άμα θέλετε να μένετε φρεσκαδούρες, πρέπει να κοιμάστε από τις 6,5 ώρες με 7,8. Το λένε οι ερευνητές, όχι εμείς. Καλά, με αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα θα μου πεις πόσο περισσότερο να κοιμηθείς, δεν γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, να θυμίσω μεταξύ άλλων ότι στα της πολιτικής, που τώρα θα τα ανοίξουμε σε λίγο και με τους καλεσμένους μας, έχει πολύ συζητηθεί αυτή η στρατηγική του Πασόκ τις τελευταίες ώρες, που αμφισβητεί τους δημοσκόπους. Θυμάστε, το είχαμε δει και το προηγούμενο διάστημα αυτό. Ακούσαμε και χθες τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι τα εγχώρια συμφέροντα είναι αυτά που αγκαλιάζουν Μητσοτάκη και Τσίπρα. Υπάρχει μια δυσκολία γενικότερα στη Χαριλάου Τρικούπη. Θα δούμε τώρα κατά πόσο αυτή η στρατηγική θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αρχίζουν και κατηγορούν αρκετά τα συστήματα, δημοσιογράφους, μίντια και ούτω καθεξής. Το λέω γιατί δεν πήγε πολύ καλά το προηγούμενο διάστημα που το έκανε αυτό παλαιότερα, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω ότι είναι μια στρατηγική που δεν ξέρω τώρα τι εύρος θα έχει και κατά πόσο θα πάει μακριά, αλλά έχει έτσι συζητηθεί αρκετά. Επίσης, κάτι άλλο που δεν προλάβαμε να συζητήσουμε χθες, όταν φιλοξενήσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε ό,τι αφορά στα της ακρίβειας, που έχουμε πει ότι εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο βασικά προβλήματα, γιατί όταν ο μήνας φτάσει 15, μπορεί και νωρίτερα, ο μισθός τελειώνει. Είπε από εδώ χθες ο Υπουργός ότι είναι σε συνομιλίες με το Προεδρείο της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ για να μπουν εθελοντικά σε νέες εκπτώσεις στα ράφια και σε βασικά αγαθά. Δεν ξέρω τώρα πώς ακούγεται αυτό. Ακούγεται λίγο, ακούγεται πολύ λίγο. Είπε ότι είναι μια ελεύθερη αγορά που δεν μπορείς να την υποχρεώσεις σε κάτι άλλο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και η αντιπολίτευση τι λέει γι' αυτό.

0: Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ξεκινάμε τις συνεντεύξεις. Πάμε να καλωσορίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Κατονά.
0: Καταρχάς, καλή επιτυχία να έχετε στα νέα καθήκοντα. Πρώτη φορά τα λέμε έτσι μαζί.
1: Είναι πρώτη φορά, ναι.
0: Χαίρομαι που σας πετυχαίνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα τα τηλέφωνα κάπως θα χτυπάνε πολύ περισσότερο τα δικά σας. Σας κυνηγάμε κι εμείς.
1: Άκουγα για μία έκθεση που λέγατε ότι θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 6,5 με 7 ώρες ύπνο. Αυτές τις μέρες ομολογώ ότι εμένα αυτή η έρευνα με έχει βρει τελείως ανάποδα.
0: Εσείς βαριά ένα τετράωρο τώρα, άμα κοιμάστε, θα είστε και τυχερός, κύριε Καρπουχτσή.
1: Είναι μεγάλη τιμή ο ρόλος που αναλάβει, αλλά είναι και μία θέση η οποία φέρει και μεγάλη ευθύνη.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη είδηση αυτή τη βδομάδα να συζητάμε περισσότερο από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω λίγο να μας πείτε, επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ και το όνομα, πριν περάσουμε λίγο στα υπόλοιπα, γιατί ονόμασε το κόμμα Ελλάς και τι θέλει να πετύχει μέσα από αυτό?
1: Ελλάς. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι το έμαθα εκείνη τη μέρα που ανακοινώθηκε στο Φυσείο. Ελλάς. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Νομίζω κάθε μία από αυτές τις λέξεις έχει τη δική της σημασία και το δικό της νόημα. Ελληνική. Ναι, ελληνική. Γιατί αγαπάμε την Ελλάδα. Γιατί δεν χαρίζουμε τη σημαία και τον πατριωτισμό σε κάποιο άλλο κόμμα. Ναι, είμαστε πατριώτες. Πρεσβεύουμε ένα νέο πατριωτισμό. Mm-hmm. Αριστερή, προφανώς γιατί τιμάει και την ιστορία των αγώνων και γιατί, ναι, προερχόμαστε από την αριστερά. Τιμούμε τους αγώνες, τιμούμε τις έννοιες της ισότητας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της συμπαράταξης, γιατί, κυρία Γκαντώνα, είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα για τη δημιουργία ενός καινούργιου πλειοψηφικού κοινωνικού ρεύματος, μια συμπαράταξη ανθρώπων, δυνάμεων, ανθρώπων που έχουν τις ίδιες ιδεολογίες, τις ίδιες απόψεις και έχουμε το ίδιο end game. Θέλουμε να πετύχουμε τον ίδιο σκοπό, να φέρουμε μια προοδευτική αλλαγή. Οπότε είναι ένα κάλεσμα για συμπαράταξη όλων αυτών των υγιών δυνάμεων που υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία.
0: Επειδή είπατε για την προοδευτική αλλαγή, ο στόχος λοιπόν και ο πύχης είναι να κυβερνήσετε ή να είστε δεύτεροι στην κάλπη όταν με το καλό θα έρθει εκείνη η ώρα?
1: Είμαστε μια συμπαράταξη η οποία ξεκίνησε πριν από 3 μέρες. Ο στόχος, ο πύχης είναι ένας, να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Άρα εξ ορισμού ο στόχος είναι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Νομίζω δεν θα μπορούσε να περιμένει κάτι λιγότερο οποιοδήποτε mm-hmm. από έναν πρώην πρωθυπουργό. Να έρθει δεύτερο, γιατί έχω ακούσει και αυτό το ενδεχόμενο από κάποιους συζητήσεις. Νομίζω ότι είναι εκτός συζήτησης. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε ουσιαστικά και από το κόμμα, αλλά και άφησε και την βουλευτική του έδρα. Όταν παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Έφυγε.
0: Άρα διεκδικείται πρωτιά. Ξεκάθαρο, σαφές.
1: Ξεκάθαρο. Διακυβέρνηση της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα λιγότερο.
0: Η άλλη κλισέ ερώτηση που θα σας κάνω, κύριε Καρπουχτσή, φαντάζομαι την έχετε ακούσει από την ώρα που έχετε αναλάβει ούτως ή άλλως, είναι ότι πώς θα καταφέρετε να ξανακερδίσετε τον κόσμο? Δηλαδή, τι είναι αυτό το διαφορετικό που θα κάνετε για να μπορέσει ο κόσμος να σας εμπιστευτεί?
1: Δεν πάμε να ξανακερδίσουμε τον κόσμο, πάμε να τον κερδίσουμε. Δεν είναι το διαφορετικό. Κοιτάξτε να δω, ο βασικός πυρήνας σήμερα που μιλάμε...
0: Έχουν αλλάξει όλα τόσο πολύ που το λέτε ότι πάμε από την αρχή όλα, δηλαδή.
1: Μιλάμε για μια καινούργια συμπαράταξη. Mm-hmm. Ένα καινούργιο φορέα, ο οποίος δημιουργήθηκε πριν από 2 μέρες. Mm. Σιγά σιγά βλέπουμε νέα πρόσωπα, θα αρχίσει να εμπλουτίζεται το ανθρώπινο δυναμικό, θα αρχίσουν να δημιουργούνται δομές.
0: Καλά, και να υπάρχουν βέβαια και κάποια από τα παλιά, κατά τη δική μου γνώμη τουλάχιστον, δεν είναι και κακό απαραίτητα, έτσι.
1: Προφανώς υπάρχει ένα τεράστιο και υγιές στελεχιακό.
0: Το παλιά σε εισαγωγικά
1: δυναμικό.
0: Το λέω, μην παρεξηγηθεί και κανένας άνθρωπος τώρα που μας ακούει και θεωρήσει ότι το λέμε παλιακό.
1: Όχι, το αντιλαμβάνομαι. Προφανώς υπάρχει αξιόλογο δυναμικό, γι' αυτό και είναι ένα κάλεσμα μιας ευρείας συμπαράταξης, το οποίο χωράνε όλοι όσοι θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την αλλαγή. Αυτό που θέλουμε να κομίσουμε ουσιαστικά είναι ένα καινούριο αέρα, ένα καινούριο πνεύμα και ένα καινούργιο πρόγραμμα, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσει να συνδιαμορφώνεται μαζί με όλους όσους μας ακολουθούν και θα παρουσιαστεί ανατομέα σιγά σιγά. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και κάποιες ανακοινώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα για τομείς, για υπεύθυνους και για συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο. Ναι. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι μόνο η επικοινωνία, είναι και η ουσία και αυτό που θέλουμε να κερδίσουμε είναι τον κόσμο με ένα ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο πρόγραμμα από την πρώτη και όλες μέρες διακυβέρνησης.
0: Έχει συζητηθεί αρκετά, κύριε Καρπουχτσή, το γεγονός ότι επειδή ακριβώς ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει κυβερνήσει και έχει δώσει δείγματα γραφής, της φορολογικής πολιτικής κυρίως δέχεστε μία κριτική για το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη πριν από ένα περίπου μήνα μίλησε για τις τράπεζες και για το γεγονός ότι ο ίδιος είπε ότι θα έπρεπε να τις έχει κλείσει από την αρχή, μίλησε για την φορολόγηση των εφοπλιστών. Θέλω λίγο, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο στο κομμάτι αυτό, τι ακριβώς θα κάνετε αν αύριο για παράδειγμα ήσασταν πρώτο κόμμα, τι θα άλλαζε πάνω σε αυτά?
1: Καταρχάς να σας πω το εξής, όντως ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, έχει ξανακυβερνήσει. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι μόνο θετικό. Από ποια έννοια? Γιατί έχει κρυφθεί σε ένα βασικό για μένα τομέα. Τον τομέα της εντιμότητας και της καθαρής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Να μην ξεχνάμε ότι ένας πρώην
0: Αυτό είναι μία παράμετρο. Η άλλη που σας τη θυμίζει μονίμως η πλευρά της κυβέρνησης και η Νέα Δημοκρατία, και όχι μόνο, και το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι φορολόγησε τη μεσαία τάξη, ιτήθηκε αρκετές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα.
1: Ο καθένας μπορεί να λέει και όντως τα αποτελέσματα ήταν έτσι. Όντως φορολόγησε την μεσαία τάξη με ένα δυσανάλογο τρόπο την περίοδο 15-19. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως τις συνθήκες που επικράτησαν το 2015. Οι αιτιάσεις οι οποίες επικαλείται.
0: Άρα ήταν ένα αναγκαστικό λάθος αυτό.
1: Είναι δυνατόν το 2015, όπως και εσείς δημοσιογράφικα φαντάζομαι γνωρίζετε, ο Αλέξης Τσίπρας παρέλαβε μια χώρα με άδεια ταμεία που δεν είχε να πληρώσει μισθούς δημοσίων υπαλλήλων την επόμενη μέρα. Οι συνθήκες ήταν έκτακτες και ουσιαστικά είχε κατεβάσει το μολυβάκι της κάτω η προηγούμενη κυβέρνηση, μη μπορώντας να ανταποκριθεί σε μια κατάσταση την οποία η ίδια είχε δημιουργήσει και αδυνατούσε να διαχειριστεί.
0: Ωραία, ας αφήσουμε το τότε, να έρθουμε λίγο στο τώρα λοιπόν.
1: Ας έρθουμε λίγο στο
0: να
1: τώρα.
0: Μου πείτε λίγο αυτό που λέτε.
1: Μιλάτε και τις τράπεζες. Mm-hmm. Ας πω λίγο κάτι σε αυτό που είπε. Εγώ να ρωτήσω εσάς και τους ακροατές μας. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θα ήθελε οι τράπεζες να είναι υγιείς και να λειτουργούν με έναν αποτελεσματικό τρόπο ο οποίος να ενισχύει την πραγματική υγιή οικονομία? Νομίζω ότι όλοι το θέλουμε αυτό.
0: Το κλείσιμο όμως που κολλάει. Αυτό ενδεχομένως να αναρωτιέται ο κόσμος.
1: Προφανώς αναφερόταν εκείνη τη χρονική περίοδο, που αν θυμάστε καλά...
0: Στον εκβιασμό των δανειστών, σε αυτό.
1: Καμία σχέση. Υπήρχε μια τεράστια εκροή κεφαλαίων από το φόβο που είχε δημιουργηθεί από τις προηγούμενες πολιτικές, ξαναλέω, που μας έφεραν.
0: Οπότε λέτε
1: μνημόνια.
0: Αυτό θα στόπαρε κατά κάποιο τρόπο, θα φρέναρε την εκροή καταθέσεων, λέτε, αν συνέβαινε,
1: είχε
0: λέμε τώρα.
1: Είχε ξεκινήσει η εκροή καταθέσεων με ένα τεράστιο ρυθμό, mm-hmm. σε βαθμό που θα κινδύνευε και το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, το οποίο ξέρετε τι σημαίνει. Αυτοί που έχουν τα πολλά θα τα είχαν βγάλει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ο μεροκαματιάρης, ο άνθρωπος ο οποίος είναι μισθωτός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, η μικρή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, mm-hmm. θα βρισκόταν με τη θηλιά στο λαιμό. Οπότε νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός σε κάτι τέτοιο αναφερόταν.
0: Ωραία.
1: Και αντιλαμβάνομαι τη σπέκουλα που θέλουν να κάνουν κάτι για να το γυρίσουν αλλιώς και να παρουσιάσουν μια άλλη εικόνα. Αυτό να σου πω την αλήθεια, αυτό που δείχνει είναι πανικός και τίποτα άλλο.
0: Άλλο θέλω τώρα να μου πείτε. Πατριωτικός φόρος. Έχετε ξεκαθαρίσει ποιους θα αφορά αυτό το πράγμα και τι είναι αυτό?
1: Ο πατριωτικός φόρος, η πατριωτική εισφορά στην οποία αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός σε ομιλίες του, αφορά την πατριωτική εισφορά σε πολύ συγκεκριμένους και πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν είμαι σε θέση να σας πω σήμερα για ποια ποσά, σε τι ποσοστό ύψος κτλ. Αλλά νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη όμιλη σήμερα που μιλάμε, ακόμα και οι ίδιοι, το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης, νομίζω ότι θα θέλαμε να δώσουμε κάτι πίσω στην κοινωνία.
0: Αυτό το φόρο όμως, κύριε Καρπουχτσή, γιατί δεν τον είχε βάλει και το διάστημα που κυβερνούσε? Ίσα-ίσα, τότε που ήμασταν και μέσα στα μνημόνια, δεν θα έπρεπε οι μεγαλύτεροι να βοηθήσουν κάπως τους μικρότερους?
1: Αυτό προφανώς. Μα και οι μεγάλες επιχειρήσεις φορολογήθηκαν και αυτές αναλογικά εκείνη την περίοδο. Mm. Και είμαι ο πρώτος που θα σας πω ότι εκείνη την περίοδο προφανώς έγιναν λάθη και βαρύθηκε και η μεσαία τάξη. Το αναγνώρισε και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός. Αυτό μάλιστα, να σας πω κάτι. Αυτό για μένα είναι ένα εχέγγυο της επόμενης μέρας. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε την αυτοκριτική του, δεν νομίζω να έχει παιδί άλλον εν ενεργεία πολιτικό που να έχει κάνει τόσο έντονη αυτοκριτική στον εαυτό του και με το βιβλίο του και με τα λεγόμενά του.
0: Θα σας πει κάποιος ότι αν ο νυν Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, πάει σπίτι του και αυτός κάποια στιγμή, θα κάνει τότε τη δική του κριτική. Θα μπορούσε κάποιος να σας πει.
1: Όταν θα πάει σπίτι του όμως δεν θα ξαναγυρίσει.
0: Ναι, αυτό δεν το ξέρω τώρα εγώ να σας πω.
1: Γύρισε, ο συγκεκριμένος γύρισε όμως και γύρισε για να ξανακυβερνήσει τη χώρα.
0: Μάλιστα. Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Κεφάλαιο Μαρία Καριστιανού. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα φλερτάρατε πολιτικά με την κυρία Καριστιανού, ειδικά όταν τις πρώτες μέρες, το πρώτο διάστημα μετά την τραγωδία των Ντεμπών. Τώρα η ίδια με αφορμή την παρουσίαση και την παρουσία Τσίπρα στο θυσίο προχθές, είπε ότι δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, ότι δεν τρώμε κουτόχορτο. Είναι πολιτική αντίπαλος κυρία Μαρία Καριστιανού?
1: Εγώ θα σας πω, δεν θα σταθώ στο γεγονός, ως μητέρα ενός κτήματος δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω σχετικά με αυτό. Αυτό όμως το οποίο θα πω μας προκαλεί τρομερή εντύπωση ότι η έντονη κριτική της, αντί να στρέφεται στις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε και το κίνημά της ουσιαστικά και όλων των οικογενειών μετά και την ανίποτη τραγωδία των Ντεμπών, αντί λοιπόν να στραφεί σε αυτές τις πολιτικές, σε αυτά τα διέξοδα, στρέφεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και του νέου κόμματος που δημιουργεί.
0: Νομίζω θα πρέπει να βάλει λίγο πιο σωστά,
1: θα πρέπει να βάλει λίγο πιο σωστά τις προτεραιότητες της και να θυμηθεί λίγο για ποιο λόγο ξεκίνησε αυτό τον αγώνα.
0: Ταυτοτικά την τοποθετείτε κάπου, την κυρία Καριστιανού, από όσο την έχετε ακούσει μέχρι στιγμής?
1: Νομίζω ότι οι θέσεις της είναι προς τα δεξιά και λίγο ακόμα πιο πέρα.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση τώρα που αφορά λίγο στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι δεν υπάρχουν ρεζερβε θέσεις, ότι όπως ο ίδιος παραιτήθηκε πρέπει και οι υπόλοιποι να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Θα μπορούσατε να συμπορευτείτε με κάποιο κόσμο που τώρα ενδεχομένως να είναι σε άλλα κόμματα και να, αν προκηρυχθούν εκλογές, μπορεί να έχουμε και άλλες ανακατατάξεις. Όπως και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, είναι η αγκαλιά σας ανοιχτή για συντρόφου σας, για να το πω έτσι, δεν λέω καν πρώην συντρόφου σας.
1: Προφανώς είναι μια ανοιχτή συμπαράταξη προς όλες αυτές τις υγιείς δυνάμεις που θέλουν να συμπορευτούν μαζί μας. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η συμπαράταξη είναι ένας καινούριος και τελείως διαφορετικός φορέας.
0: Για όλους ισχύει αυτό.
1: Δεν θα εμπλακούμε τα εσωτερικά άλλων κομμάτων σήμερα που μιλάμε, αλλά υπάρχει σήμερα, μιλάμε, και το παράδειγμα του ιδίου του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος με το παράδειγμά του, με το ότι άφησε την έδρα, έδειξε το δρόμο. Νομίζω είναι ξεκάθαρος, και αναφέρομαι προφανώς σε εν ενεργεία βουλευτές, ότι αυτό φαίνεται ότι αποτελεί μια κόκκινη γραμμή σήμερα που μιλάμε. Προφανώς όμως είναι ανοιχτός ο δρόμος για όλους αυτούς που θέλουν να συμπαραδαχθούν σε αυτό το εγχείρημα. Και νομίζω ότι ήδη υπάρχει κόσμος.
0: Δεν υπάρχουν δηλαδή κόκκινες γραμμές για κάποιους που μπορεί να θέλουν αυτοί, να μην τους θέλετε εσείς? Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές για κάποιους που μπορεί να θέλουν εκείνοι να συμπαραταχθούν, αλλά με τους θέλετε εσείς, για τους χύψη λόγους?
1: Έχετε δει κάποιον εσείς? Εγώ δεν έχω δει κάποιον.
0: Έχω δει τώρα αλλά επειδή είναι η πρώτη φορά που τα λέμε.
1: Ας περιμένουμε λίγο να το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί.
0: Λοιπόν, να πω μονάχα για το τέλος ότι σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, στη σελίδα 3 στα νέα είστε ο στάρ της ημέρας. Με το στυλ του Κώστα Γιαννακίδη, που λέει ότι είστε καλός και κανονικός άνθρωπος. Λοιπόν, σοβαρός με ωραίο λόγο. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Χάρηκα πολύ, κύριε Καρπουχτσή. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, επιστρέφουμε με δικά σας μηνύματα. Λέει ο Μάρκος, καλημέρα, καλημέρα Γκαντόνα. Δεν κατηγορεί το Πασόκ τις δημοσκοπήσεις όπως είπατε, αλλά συγκεκριμένες. Δηλαδή την ίδια μέρα να δείχνει μια δημοσκόπηση διαφορά Πασόκ Τσίπρα με 0,8 και την άλλη να εμφανίζεται με 8 μονάδες διαφορά. Εσείς γι' αυτό δεν λέτε κάτι, δεν σας λέει κάτι. Εγώ δεν είπα ότι κατηγορεί τις δημοσκοπήσεις, είπα ότι κάνει κριτική στους δημοσκόπους. Γιώργος, γεια σου Στέλλα, το Πασόκ όσο και να γκρινιάζει για τις δημοσκοπήσεις δεν πρόκειται να έχει καμία τύχη. Βλέπετε τι λένε οι νεκροτές. Το τρένο το έχασε αφού δεν έβγαλε τη Διαμαντοπούλου που ήταν η μόνη ικανή να μιλήσει με το κέντρο, με πρωθυπουργικό προφίλ. Ο Ανδρουλάκης, το παιδί λέει, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Γιώργος, εντάξει. Παιδιά, εδώ οι απόψεις όλες, να ξέρετε, είναι δεκτές και σεβαστές. Αλτάμπουρας, πρωτιά θέλει το Ελλάς. Με τον Μέγα Ναπολέον καμία σχέση. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω. Γιώργος, τι λέει, να πει να δει το χιλιοστό. Γιώργος, τι λέει.

0: από κοντά το συνέδριο του powergame.gr με τον Economist. Είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάτω, το μεσημέρι ο πρωθυπουργός. Τον έχω στείλει για ρεπορτάζ, γιατί είναι μικρός ακόμα στην ηλικία και πρέπει να συνεχίζει το, το ρεπορτάζ.
1: Εσείς έχουν πάρει τα χρόνια, δεν νομίζω.
0: Όχι, αστείευομαι. Αστείευομαι. Απλώς δεν γινόταν να φύγουμε και οι δύο, καταλάβατε. Έπρεπε να μείνει κάποιο πίσω.
1: Απόλυτα κατανοητό. Ελπίζω να περάσει καλά στα Χανιά που είναι μια πανέμορφη πόλη.
0: Ναι, ελπίζω κι εγώ. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα γενικό σχόλιο για το πώς βλέπετε τις διεθνείς εξελίξεις, επειδή χθες είχαμε και κάποια νεότερα από το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν. Γίνεται μια προσπάθεια κάπως τα πράγματα έτσι να μπουν σε μια σειρά, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι, βλέπετε εσείς στο επόμενο διάστημα κάποια αποκλιμάκωση?
1: Το ελπίζουμε. Καταρχάς μου επιτρέψετε να πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, δεν είναι δυνατόν να ασκούμε πολιτική. Ο καθένας έχει φυσικά δικαίωμα στην άποψή του και είναι σεβαστή όποια και άποψη και να είναι αυτή. Αλλά όχι με χαρακτηρισμούς και όχι με προσωπικές επιθέσεις εναντίον οποιοδήποτε. Ο τοξικός λόγος γενικά δεν συνεισφέρει στον πολιτικό διάλογο. Αντίθετα, τον αποδυναμώνει και τον καθιστά πιο επικίνδυνο για την πολιτική, για τους θεσμούς. Τώρα, για το θέμα των διεθνών εξελίξεων, όλοι φυσικά ανησυχούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μην ανησυχεί. Η κατάσταση στα στενά του Χορμούς παραμένει ιδιαίτερη. Φυσικά δεν υπάρχει πόλεμος αυτή τη στιγμή, δεν γίνονται...
0: Πάμε για εκεχηρία, νέα εκεχηρία 60 ημερών να πούμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, μακάρι.
0: Να εκεί προς τα εκεί πηγαίνουμε.
1: Γιατί είναι σαφές ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Χορμούς και να αποκατασταθεί η ομαλότητα, διότι διαφορετικά βλέπετε ότι, για παράδειγμα, εξαιτίας του κλεισίματος των στενών του Χορμούζη, οι Έλληνες αγρότες υποφέρουν, υπάρχουν μια αύξηση πάνω από 80% στην τιμή των λιπασμάτων.
0: Ναι. Σας λένε βέβαια ότι υποφέρουν και για άλλους λόγους τώρα οι Έλληνες αγρότες, όχι μόνο από αυτό, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις πληρωμές τους που έχουν καθυστερήσει, που δεν παίρνουν όλα τα χρήματα.
1: Και εκεί γίνεται ό,τι καλύτερο δυνατόν. Εγώ νομίζω ότι η κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ομαλοποιείται. Υπάρχουν βέβαια, η μεταφορά που έγινε στην ΑΔΕ είναι πολύ δύσκολη επιχείρηση. Νομίζω ότι σύντομα, ελπίζω ότι όλα θα αποκατασταθούν. Μάλιστα. Αλλά το βασικό είναι να αποκατασταθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη ενεργειακή κρίση.
0: Το ευχόμαστε.
1: Υπάρχουν πάνω και κάτω, βλέπετε, καθημερινά στιγμές.
0: Να πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί σας λένε τώρα από την αντιπολίτευση, κύριε Λοβέρδο, ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα πατάξουμε και την ακρίβεια και την σχροκέρδεια και μπορούμε αυτό να το κάνουμε πράξη, να το προσχεθούμε. Εσείς τόσα χρόνια τι κάνετε, σας λένε.
1: Αυτό είναι. Όσα χρόνια ασχολούμαι με την πολιτική είναι πάρα πολλά. Πρέπει να σας πω ότι είναι η μόνιμη εποδός όλων των κομμάτων που βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Και η κυβέρνηση εκεί μας τα χαλάνε. Θυμήθηκα τώρα μια φράση που είχε πει κάποτε πριν από το 2015 ο Τσίπρας, πρωτού έρθει στην εξουσία τότε, ότι θα καταργήσει τα διόδια, που τότε ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα με τα διόδια που υπήρχαν. Φυσικά ποτέ δεν τα καταργήσει, γιατί δεν μπορούσε να τα καταργήσει.
0: Εδώ λέγαμε και την κατάργηση των πανελλαδικών, που το έχουμε ακούσει και αυτό από αρκετές κυβερνήσεις. Γιατί επειδή είναι και η μέρα σήμερα έναρξη των εξετάσεων για τα παιδιά.
1: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους. Σε όλα τα παιδιά μου που δίνουν εξετάσεις από σήμερα και μετά. Είναι εύκολο να λες πράγματα να τα βρίσκεις εκτός κυβέρνησης και πολύ δύσκολο να τα εφαρμόσεις.
0: Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Πάμε λίγο να μου πείτε τώρα πώς βλέπετε το νέο κόμμα Τσίπρα, το νέο εγχείρημα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πριν από λίγα λεπτά, θυμίζω, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο κ. Καρπουχτσής, μας είπε εδώ ότι εμείς, παιδιά, πάμε για πρωτιά. Δεν παίζουμε για δεύτερη θέση. Έχουμε ξανακυβερνήσει. Ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει κυβερνήσει. Πάμε για πρωτιά.
1: Ναι. Σαφώς έχει ξανακυβερνήσει. Άρα ο Μεσσίας δεν είναι κάτι το. Ο νέος Μεσσίας. Είναι παλιός Μεσσίας. Μας έσωζε το 2015, θυμάμαι, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και μετά μας έκλεισε τις τράπεζες και μας οδήγησε στο χρέος του Τρίτου Μνημόνιου. Το καταλαβαίνω. Καθένας έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές και να πιστεύει ό,τι θέλει. Αυτό θα το κρίνει ο μόνος που απόλυτος κριτής είναι ο κυρίαρχος ελληνικός λαός όταν έρθει η ώρα των εκλογών σε 9-10 μήνες από τώρα. Εκείνο που μπορώ να σας πω για τον κύριο Τσίπρα, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι αρχικές δημοσκοπήσεις είναι θετικές για τον ίδιο και το κόμμα του. Δεν δείχνουν κερδίζει, όχι πρωτιά βέβαια, απέχει πάρα πολύ από την Νέα Δημοκρατία και πρέπει να περιμένουμε να δούμε ακόμα κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ τις δημοσκοπήσεις. Θεωρώ πάντα σωστές, ακόμη και αν δεν είναι ευνοϊκές για την Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτι τελευταίο, ναι, πείτε το.
1: Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν σχολιάζουμε δημοσκοπήσεις.

0: δεν μπορούμε να τις ερμηνεύουμε αλλά
1: κατά.
0: Όποτε μας βολεύουν οι καλές, mm-hmm. όποτε δεν μας βολεύουν οι κακές. Τώρα για το συγκεκριμένο τον κύριο Τσίπα, είναι σαφές ότι στις πρώτες δημοσκοπήσεις πήγε πάρα πολύ καλά και ξεπέρασε τον κύριο Ανδρουλάκη κατά πολύ. Κάτι που το υποπτευόμενο το έχω πει τι θα κάνει το Πασόκ.
1: Μπορεί να τον καταπιεί εκλογικά, σε εισαγωγικά, τον Ανδρουλάκη.
0: Δεν μπορώ να σας πω και δεν το ξέρω. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι πολύ δύσκολο ο Ανδρουλάκη να τα βάλει με τον Τσίπρα. Για δεύτερο κόμμα πάντα, έτσι
1: μάλιστα.
0: Μιλάω.
1: Τελευταία ερώτηση.
0: Δεν έχω καμία φωνή, ναι. Ήταν η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό δεν υπάρχει καλύτερο από το.
1: Θέλω να μου πείτε αν τοποθετείτε ταυτωτικά κάπου την κυρία Μαρία Καριστιανού.
0: Η κυρία Καριστιανού είναι ένας ακόμα μεσσίας που μας προέκυψε τις τελευταίες ημέρες. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν οι σωτήρες και οι μεσσίες. Η Ελλάδα δεν έχει. Έχουμε δει πολλούς σωτήρες κατά τη διάρκεια των όλων αυτών των δεκαετιών, θα έλεγα. Να θυμίσω κάτι που έλεγε ο Ήμιστος Σουρής, ο ποιητής, έλεγε ότι στην Ελλάδα πάντα εμφανίζονται πολλοί μεσσίες και σωτήρες, αλλά δεν μας σώζουν ποτέ γιατί μετά θα μείνουν χωρίς δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Συνεπώς σωτήρες δεν χρειαζόμαστε.
1: Λοιπόν,
0: χρειαζόμαστε
1: λύσεις τα προβλήματα, κύριε Λοβέρδο. Έτσι. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Και αυτή τη Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης σε αυτή τη φάση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πως ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο νηπιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, συζητήστε, αναζητήστε στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Για λίγο ακόμη σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέα γενιά, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Κάπου εδώ, παιδιά, εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα και τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με λίγες τροποποιήσεις, γιατί είναι και έτσι μια εβδομάδα με κάποιες υποχρεώσεις ανηλυμένες. Θα είμαστε όμως εδώ σίγουρα όλοι μαζί την Τετάρτη. Μην ξεχνάμε τις εφημερίδες. Αύριο στο περίπτερο τα παραπολιτικά με Current Driver Ιουνίου, που υποδέχεται το καλοκαίρι με ένα τεύχος γεμάτο τεχνολογία, αποκλειστικές δοκιμές, πρώτες επαφές και αναλύσεις. Δεν θα το βρείτε αλλού. Και βεβαίως δυνατή έκδοση της απογευματινής. Χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το tzatzala.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Περί τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economy στα Χανιά. Διευκρίνησε ότι σε αυτόν μπορεί να υπαχθεί ο πραγματικά ευάλωτος και με ένα επιδοτούμενο ποσό από το κράτος θα μπορεί να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του, ενώ θα έχει τη δυνατότητα στο τέλος της περίοδου να επανεκτήσει το σπίτι του. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αποτελεί εθνικό στοίχημα σε ό,τι αφορά τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου και LNG. Σημείωσε ότι χωρίς τέτοιου τύπου συμφωνίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές, ούτε να διασφαλιστεί η σταθερή τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς στο μέλλον. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με την διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο. Η Attica Green Expo 2026 έχει γίνει θεσμός καθώς κατάφερε να θέσει την ατζέντα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας εργασιών της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της αγγελίας γνωστός έκθεση Τυχεροπούλου που φέρεται να αθωώνει την πλειονότητα των βουλευτών που εμπλέκονται στην υπόθεση του, ο ΠΚΠ απάντησε πως αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Σημείωσε ότι το Πασόκ πάνω στον πανικό των πολιτικών εξελίξεων αντί για ψύχρεμη αποτύπωση της κατάστασης κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Πήχης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να φέρει την πολιτική αλλαγή και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει κριθεί σε έναν βασικό τομέα της εντυμότητας και της καθαρής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Τοποθέτησε τις θέσεις της Μαρίας Καριστιανού προς τα δεξιά, ενώ είπε πως είναι ανοιχτός ο δρόμος για όσους θέλουν να συμπαραταχθούν σε αυτό το εγχείρημα. Η μοναξιά και η τρίτη ηλικία, το θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο Βόλο, 47χρονος επιχειρηματίας εντοπίστηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του, φαίνεται να υπέστη ανακοπή λόγω άγχους για τις πανελλαδικές εξετάσεις του παιδιού του. Άγρια επίθεση από συμμαθητές του δέχτηκε 12χρονος μέσα σε σχολείο στην Κέρκυρα. Ο μαθητής νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Στη διεθνή ενημέρωση, αποτροπιασμό στην Ιταλία. Συμμορία μεταναστών απήγαγε και βίαζε τουρίστρια για τρεις ημέρες, 5 συλλήψεις από τις αρχές. Στα αθλητικά, στον πάγκο του Αστέρα Άκτορ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Νέο συμβόλαιο με την Arsenal θα υπογράψει ο 24χρονος Ολλανδός Γιούρεν Τίπερ.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Nummer 2. Was machen wir?
1: Klack, klack, klack, klack, kap.
0: Sauer Ersch.
2: Türe zu.
0: Kap. Oder na.
1: Kap.
2: Feister zu.
0: Kap. Oder no.
2: Zimmer zu.
3: Η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, και δεν θέλω να ακούσω το αλαζονικό, θα ναι. πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές.
0: Καπ!
4: Θα πάρει, θα το πω, έτσι λέτε.
3: Και, μάλιστα.
4: Ευχαριστούμε,
3: πιστεύω
4: κύριε Υπουργέ.
3: Υπάρχει ένα 40% του ελληνικού λαού το οποίο θέλει η χώρα να συνεχίσει τη σταθερότητα και την πορεία
4: που
3: έχει.
4: Θα ξαναπάρετε 40%.
3: Αυτό το 40% σήμερα...
4: 40% θα πάρετε.
5: Τι θα πάρετε.
4: Σαρά θα πάρετε. Τι θα πάρετε.
0: Καπ.
1: Καπ.
3: Αυτό το 40% σήμερα
1: κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, καπ.
6: Θα βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Να κρατήσουμε το θετικό. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Εδώ ακούμε έναν αντικειμενικό παρατηρητή, ο οποίος κάνει προβλέψεις και με μετρημένο ύφος, βεβαίως εκφράζει την προσωπική του γνώμη, αλλά όλο και κάποια πληροφόρηση θα έχει, μας είπε ότι πάλι με 40 θα ξαναβγεί. Όπως είχε πάρει 40 και στις προηγούμενες βουλευτικές, γιατί στις ευρωεκλογές είχε πάρει 28, κάτω από 30. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα σαραντάρι και δεν είναι καύσωνας. Είναι της Νέας Δημοκρατίας, το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν έχει λόγο να πει ούτε ψέματα, ούτε να προκαταβάλει την κοινή γνώμη, δεν κάνουν τέτοια. Ό,τι βλέπουν το λένε, είναι απολύτως ειλικρινείς. Τους ακούμε, τους δεχόμαστε και θα πάρει 40, γιατί είναι μια καθαρή διακυβέρνηση. Είναι μια πολύ αποτελεσματική διακυβέρνηση, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Και κυρίως σε θέματα διαφάνειας, διαφθοράς, τα έχει πάει πάρα πολύ καλά.
7: Γιατί να μην έγινε όμως, να μην γινόταν και η εξεταστική
8: για τις
7: υποκλοπές μετά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου.
8: Να το αντιστρέψουμε. Γιατί να γίνει η εξεταστική.
7: Γιατί προέκυψαν και άλλα στοιχεία.
8: Γιατί να γίνει η εξεταστική.
7: Γιατί προέκυψαν και άλλα στοιχεία.

0: κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
1: Μπα. Καπ. Είναι ο Μάικς Βορύδης, ο οποίος μιλάει με την δημοσιογράφο και του λέει γιατί να μην γίνει, γιατί να γίνει. Γιατί έχουμε στοιχεία. Μπα. Έτσι λοιπόν, να, είναι απολύτως καθαρός. Αν υπήρχαν στοιχεία, δεν θα έλεγε τον μπα. Είναι πολύ σίγουρος με αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα που είναι μια λέξη μόνο. Τρία γράμματα. Μπα. Καταρρύπτει όλο το αφήγημα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, εδώ πληροφοριών, δημοσιογράφων, τίποτα δεν ισχύει. Ήρθε τον μπα του Μάικη Βορύδη για να μας πει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Είναι καθαροί, συνεχίζουν κανονικά. Άρα αυτό το μπα σημαίνει 40, μην πω και 45% να βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Και τεκμηριώνει αυτό το μπα, τεκμηριώνει αυτό ακριβώς ότι όλα είναι διαυγή, καθαρά, διάφανα και κρυστάλλινα. Εκτός από αυτόν τον λόγο, τον μπα, υπάρχει και ένας άλλος λόγος που θα δώσει 40% στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, μας το λέει πάλι ο Μάικης Βορύδης.
2: Περίπου η χώρα περιγράφεται ως μια χώρα στην οποία κανείς δεν μπορεί να πει τίποτε και δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει και ξέρω εγώ, είναι μια χώρα, ένα καθεστώς αυταρχικό που ελέγχει τα πάντα ή δεν ξέρω τι. Είδα τώρα, μου στείλε ο Άκης, είναι ωραίο αυτό, γιατί μπορούμε να το πούμε. Μου στείλε ο Άκης μια κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
3: Δεν έχουμε χρόνο.
2: Έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
4: Ξημερώματα δίνεις.
2: 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες.
4: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
5: Ξέρετε τι έχω κέρδισει, είμαι χαρούμενος.
6: Πράγματι.
5: Κανένας δεν ρωτάει για την υγεία. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
7: Ναι.
5: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάνουμε καλή δουλειά. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
1: Πολλά. Σημαίνει πάρα πολλά όλο αυτό. Από τον έναν υπουργό πήγαμε στον άλλον. Ο Βορύδης δεν είναι υπουργός, αλλά μια φορά υπουργός για πάντα υπουργός. Μας πληροφόρησε ότι έχουν δημιουργήσει του τόπο Κέρτσος. Άρα, αλήθεια λέει, δεν θα του έλεγε ψέματα να τον εκθέσει στον αέρα. Του το έστειλε και επί τόπου ότι έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δημιουργήσει καινούργια 200 δικαιώματα. Ποια είναι αυτά? Πραγματικά θα είχε μια αξία ένα-ένα να τα ανέφερε. Πόσα δικαιώματα πια έχουμε ότι και προσθέσαν αυτοί άλλα 200. Πόσα ήταν τα προηγούμενα? 0. 200 και έχουμε 100% αύξηση. Ήταν 50 και τώρα γίνανε 200. Είναι πάρα πολλά τα 200. Εγώ γιατί δεν νιώθω κανένα από αυτά τα 200 γύρω μου? Δεν έχω συναντήσει κάποιο δικαίωμα που αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια να έχει θεσπίσει ή προασπίσει έστω από τα παλιά δικαιώματα. Δεν το πιάνω. Εγώ είμαι και προκατηλημένος. Μάλλον θα ξέρει κάτι παραπάνω αν εσείς είστε ωφελημένοι από αυτά τα δικαιώματα ή κάνετε χρήση των δικαιωμάτων της κυβερνήσεως που ο Άκης Κέρτσος ενημέρωσε το Βορύδη και ο Βορύδης το μοιράστηκε μαζί μας. Πάρτε στο 211-1080-880 να μας πείτε ποιο δικαίωμα είναι όλο αυτό, εκτός αν είναι το δικαίωμα στην τράπουλα που λέμε δικαίωμα. Εκεί ναι, υπάρχει, δικαιολογείται, εκεί είναι πάρα πολλά αυτά τα δικαιώματα. Ο τελευταίος που ακούσαμε μετά τον Αργυρό που βάλαμε το δικαίωμα, τα δικαιώματα και τα ξημερώματα, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε άλλη συνέντευξη μιλάει για τα επιτεύγματα στον χώρο της υγείας. Χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά γιατί κανείς δεν το ρωτάει για την υγεία. Το ότι όλοι συζητάμε για την υγεία και ευχόμαστε να μην περάσουμε ούτε απ' έξω από νοσοκομείο, αυτό δεν του λέει κάτι. Το προσπερνάει αυτός, το προσπερνάμε κι εμείς για να πάμε στο τι σημαίνει όλο αυτό.
5: Ξέρετε τι έχω κέρδισει, είμαι χαρούμενος.
6: Πράγματι.
5: Κανένας δεν ρωτάει για την υγεία. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
7: Ναι.
5: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάνουμε καλή δουλειά. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
7: Ναι.
5: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάνουμε καλή δουλειά.

0: Κούκλος είστε.
1: Κούκλος.
0: Να σας πω, κάνετε στο κακό. Ειλικρινά σας το λέω.
2: Άρα καλύτερο από κοντά.
0: Βέβαια, ναι.
2: Αυτό είναι η αφιλή, όλα εδώ. Αυτό είναι η αφιλή.
3: Μία κυρία τον είδε τον Άδωνη που μας είπε τι σημαίνει όλο αυτό και του είπε ότι είναι κούκλος, χάνει στο φακό. Τι ήταν αυτό τώρα να το ακούσει? Μέχρι τώρα τον βλέπαμε από απόσταση, από μια οθόνη. Τώρα θα ξαμοληθεί στους δρόμους, θα μας πιάνει έναν έναν και θα μας λέει στο αυτί αυτά που λέει από την οθόνη. Βασανιστήριο κανονικό δηλαδή για όλους τους Έλληνες. Και τον είπε κούκλο και χάρηκε πάρα πολύ. Και χτες ακούγαμε που μας έλεγε ότι γυμνάζεται, ότι κάνει διατροφή, ότι έβαλε και τα μαλλιά γιατί είδε ένα βράδυ και ήταν γλόμπος στο YouTube που έβλεπε εκεί τον εαυτό του να μιλάει, να τσακώνεται. Τι να μιλάει, να τσακώνεται με τον Πολάκη. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά γιατί αν έχεις ικανοποιημένους, επαρκείς, συγκροτημένους και πλήρεις υπουργούς ως ανθρώπινες υποστάσεις, τότε αυτό βγαίνει και στην σκηνή πάνω στο έργο του, στο κυβερνητικό και είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτοί είναι αυτοί που κυβερνάνε. Έρχονται όμως τώρα οι αλασίτες του Αλέξη Τσίπρα. Ένας από αυτούς τους νέους, τα νέα στελέχη, είναι ο Κώστας Καρμπούχτσης, ο οποίος βγήκε να μιλήσει για τον Αλέξη μας.
4: Στο αμέσως επόμενο διάστημα νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να βγάζουμε το πρόγραμμα προς τα έξω, να το επικοινωνούμε και να το συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία.
5: Είναι κοστολογημένο.
4: Κοστολογημένο, να σου πω κάτι.
5: Ναι.
4: Κοστολογημένο θα είναι, ρεαλιστικό θα είναι.
5: Α.
4: Πάντα ήτανε. Ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω. Πάντα ήτανε. Ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω.
3: Μα είναι δυνατόν να θέτεις τέτοιες ερωτήσεις σε στέλεχος του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα καινούριο στέλεχος? Αν έχει κοστολογημένο πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας, είναι δυνατόν να πει στον αέρα κάτι? Είναι τόσο αρπακολατζής ο Αλέξης Τσίπρας? Έχει δώσει δείγματα να λέει άλλα και να ισχύουν άλλα και να κάνει άλλα? Προσβλητική αυτή η ερώτηση. Και πολύ ωραίο εδώ ο κύριος Καρμπουχτσής, ωραίος στέλεχος, μας είπε ότι μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και ο Αλέξης Τσίπρας ό,τι κάνει το κάνει κοστολογημένα. Δηλαδή τρώει πολλή ώρα στη μελέτη πριν βγάλει μια απόφαση, μια ανακοίνωση, ένα πρόγραμμα, ένα σχεδιασμό. Είναι ο άνθρωπος στο λεξικό συνώνυμος με το σχεδιασμό, την προνοητικότητα, την πρόβλεψη. Αυτό είναι Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δεν το καταλάβαμε την πρώτη τετραετία, αλλά τώρα ισχύει, όπως λένε οι ίδιοι. Πόσο κοστολογημένο ήταν εκείνο το πρόγραμμα θα μας πει ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος να το κοστολογήσει.
6: Τι έφταξε το 19-20?
7: Κατά τη δική μου άποψη έφταξαν πάρα πολλά πράγματα. Έχω γράψει για αυτά, δεν μπορώ να τα αναλύσω όλα. Αν θέλετε κιόλας στα οικονομικά, το πρόγραμμά μας, δεν μπόρεσα να το πω όταν ήμουν αυτό, ήταν μη κοστολογημένο.
3: Α, μάλιστα, λέει ο Τσακαλώτος. Ότι το πρόγραμμα ήταν μη κοστολογημένο, αποκλείεται. Το λέει επειδή έχει πάει σε άλλο κόμμα και τον πολεμάει και τον συλλεύει τον Αλέξη Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρας είναι ισοδύναμος σαν φράση, σαν έννοια, σαν προσωπικότητα με τη σοβαρότητα. Πάνω απ' όλα σέβεται τον ελληνικό λαό. Δεν θα του έλεγε ποτέ ψέματα, δεν θα του κατέθετε μια πρόχειρη πρόταση. Οπότε πολύ σωστά τα λέει το στέλεχος στο τωρινό και έχει άδικο ο Τσακαλώτος. Το ζήσαμε όλοι. Όλο αυτό που ζήσαμε εκεί την πρώτη τετραετία, 4,5 χρόνια πόσα ήταν, ήταν απολύτως κοστολογημένα όλα και με σοβαρά σχεδιασμένα και υλοποιημένα. Γιατί και η υλοποίηση έχει πολύ μεγάλη σημασία σε όλα αυτά. Ένας στέλεχος που επίσης τότε ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είναι ο Νίκος Καρανίκας. Τώρα δεν είναι. Και γι' αυτό έχει αρχίσει τώρα και μας λέει διάφορα για τον Αλέξη.
8: Αλλά όταν λες αριστερό, πρέπει να συνάδει με τις αξίες και τις αρχές της αριστεράς. Δεν υπήρξε ιστορικά, ούτε θεωρητικά, ούτε στη φαντασία κανενός, ότι τα αριστερά κόμματα είναι κόμματα ενός φεουδάρχη της πολιτικής.
3: Φεουδάρχης ο Αλέξης, επειδή κάνει ένα κόμμα πολύ προσωπικό, απολύτως προσωπικό και μόνο προσωπικό, που μόνος του βρήκε το όνομα, το ανακοίνωσε, χάρηκαν όλοι από κάτω, οι ηθαγενείς χειροκρότησαν και θα πάνε τώρα να το υπερασπιστούν και που θα έχουν ένα διακοσμητικό ρόλο σε όλα αυτά και που όλοι αυτοί δεν βλέπουν τη στήριξη από συγκεκριμένους ολιγάρχες προς τον Αλέξη Τσίπρα που είναι και αριστερός, έχει και το Α εκεί μέσα και ονόμασε το κόμμα Ελλάς. Είναι δυνατόν να τον λέμε αυτόν τον άνθρωπο φεουδάρχη, όπως το λέει ο πρώην σύντροφός του που ήταν και στο Μέγαρο Μαξίμου? Ο Καρανίκας ήταν στο στρατηγικό σχεδιασμό, αν δεν κάνω, πολύ κομβική θέση, δεν είναι αστεία θέση. Στρατηγικά ήταν σχεδιασμένα όλα, όπως θυμόμαστε και το ζήσαμε. Εμείς επιμένουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας αριστερός ηγέτης. Κάθε 100 χρόνια συμφωνούμε με τη Θεανό Φωτίου. Έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα τέτοιο ηγέτη και ως τέτοιος ηγέτης είναι πάνω απ' όλα αριστερός και μας δίνει πολύ χρήσιμες οδηγίες.
1: Μαζί με τις καινοτόμες αλλαγές, μαζί με το αναγκαίο άνοιγμα στην κοινωνία, σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων, των θυσιών, της προσφοράς στο λαό που συνόδευαν πάντα την αριστερά στη δύσκολη πορεία της μέσα στις δεκαετίες. Να κρατήσουμε και να διαφυλάξουμε ως κόροι οφθαλμού τους ηθικούς κώδικες της ανιδιοτέλειας, της συντροφικότητας, της αφοσίωσης στην πατρίδα και στην κοινωνική πλειοψηφία.

0: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel».
1: Μετά το Συναξάρι ήρθε η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία στη συνέντευξή της σχολίασε την παρουσίαση προχθές, την πολύ επιτυχημένη άψογη παρουσίαση στο Οθυσσίο του Θεριστή, και είπε ότι προτιμούσε τον Αλέξη Τσίπρα όταν φώναζε από τα μπαλκόνια τα προεκλογικά το «Go back, Madame Merkel», κάτι που το υλοποίησε κιόλας, όπως θυμόμαστε όλοι, με πολύ μεγάλη επιτυχία και συνέπεια. Στρατηγικά σχεδιασμένη και εκεί. Γιατί όμως η Τζάκρη γούσταρε αυτόν τον Τσίπρα?
0: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel». Και είχε αυτό το «Go back, Madame Merkel» ένα στοιχείο υπερβολής, αν θέλετε, και μια άγνοια κινδύνων. Αλλά υπήρχε μέσα αυτό το μήνυμα, στο πω κατά αυτή την έννοια, και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουσης με το σύστημα. Και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα. Τώρα ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζεται ως ένας συστημικός παίχτης. Με συγχωρείτε, θα πάρω, γιατί τέτοιους έχουμε πάρα πολλούς.
1: Τον Κασελάκη, για παράδειγμα. Να, ένας συστημικός παίχτης. Εκτός αν και αυτός είναι αντισύστημα. Όλα αυτά έτσι τα βλέπει η Τζάκρη. Έβλεπε τότε όταν έλεγε ο Τσίπρας «Go back, Madame Merkel», και όταν πήγε εκεί έσκυβε και έκανε 15 υποκλήσεις. Με το που την είδε τη Μέρκελ και στην σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες και μετά στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Τον έβλεπε έτσι, άκουγε όλα αυτά που έλεγε τις παπάντζες και το θεωρούσε όλο αυτό αντισυστημική σύγκρουση. Η Θεοδώρα Τζάκρη τα έβλεπε όλα αυτά και τώρα απογοητεύτηκε και έχει πάει στον Κασελάκη γιατί θέλει την αντισυστημική σύγκρουση και είναι με τον Κασελάκη τώρα και λίγο πριν ήταν με τον Τσίπρα και λίγο πριν ήταν στο Πασόκ και ό,τι μνημόνιο ερχόταν επειδή ακριβώς ήταν αντισυστημικό το ψήφιζε για να μην πάρει άλλο τη δόξα αυτή και ο Άδωνης που έχουν ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, όλα αυτά από την Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία είναι θεά. Σήμερα στα κανάλια, σε μια εκπομπή των καναλιών εμφανίστηκε μια παρουσία, της πήρανε συνέντευξη. Συνδέεται όλο αυτό με την εκδήλωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας προχθές και το κοριτσάκι που βγήκε από το βίντεο και πήγε και τούδε στο χαρτί που δεν άνοιγε και δεν έπαιζε το βίντεο και μας κοιτούσε μετά ο Αλέξης Τσίπρας με αυτή την πολύ γλυκιά και το διαβολικό χαμόγελο. Με αφορμή αυτό λοιπόν, σήμερα είχαν καλεσμένοι.
2: Είναι μαζί μας η Γιάννα Βελισσαρίδου. Να την καλωσορίσουμε και να έρθει λίγο να μας πεις. Γεια σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Να εξηγήσει λίγο η Νάνση ποια είναι η Γιάννα.
1: Ποια είναι η Γιάννα, τι ξέρετε από ελληνική ιστορία, σύγχρονη ελληνική ιστορία, όχι Γιάννα Αγγελοπούλου, την είπε Γιάννα Βελισσαρίδου νομίζω. Η Γιάννα λοιπόν είναι η Ανούλα του Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Ήταν 5,5 ετών τότε. Η μικρή Ανούλα.
3: Ναι, μικρή Ανούλα. 7 ήμουνα.
4: Ήταν 7.
3: 5,5 χρονών. 4 χρονών θέλανε κοριτσάκια τότε.
2: Α.
3: Γιατί θέλανε να συμβολίζουν την τετραετία την προηγούμενη.
2: Αλήθεια τώρα, υπήρχε τέτοιο συμβολισμό από πίσω.
3: Ήταν όλο το κόνσεπτ. Και τα 4 γαρίφαλα που πρόσφερα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν το κόνσεπτ να είναι 4 γαρίφαλα.
4: Σωστά.
3: Και ψάχνανε για 4χρονα κοριτσάκια. Απλά. Είχα έτσι ένα... τυχαία κι εγώ βρέθηκα να είμαι το κοριτσάκι της Αφίσας. Γιατί τότε
2: άρα
3: δεν
2: είπατε ψέματα για την ηλικία, για
3: δεν
2: την
3: είπα ψέματα καθόλου.
5: Πασόκ είπα ψέματα.
1: Να ήταν μόνο αυτά τα ψέματα που μας έλεγε το Πασόκ τότε, σιγά το ψέμα. Ήταν 7 και το παρουσίασαν ως 4, λες και φαινότανε. Ή θυμάται κανείς τα 4 γαρίφαλα που κράταγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου και το κοριτσάκι μαζί. Έτσι λοιπόν η μικρή Ανούλα μεγάλωσε. Δεν μπορεί να λέγεται μικρή Ανούλα και δεν ήταν και Ανούλα, άλλο ψέμα, ήταν Γιανούλα. Τελικά την βγάλανε σήμερα η Σκορδά και το επιτελείο εκεί και της πήρανε συνέντευξη για να σχολιάσει το κοριτσάκι του Αλέξη Τσίπρα, γιατί οι παραλληλισμοί είναι τέτοιοι, γιατί ο Αλέξη Τσίπρας μόνο με τέτοια κοπιαρίσματα, κλεψίματα έχει υπάρξει μέχρι τώρα, ακόμη και σε αυτά, το πώς κράταγε τη διακήρυξη και κοριτσάκι ο Ανδρέας Παπανδρέου, κοριτσάκι και εγώ, και νομίζω ότι είναι ένας νέος Ανδρέας Παπανδρέου, το νομίζουν και οι επιτελείς του και περνάμε όλοι πάρα πολύ καλά και μπράβο να τα συνεχίσει αυτά, γιατί δίνουν και κάποιο υλικό στον ελληνικό λαό που χρειάζεται να καταναλώνει τέτοιου τύπου προϊόντα, τηλεοπτικά, επικοινωνιακά, γιατί περνάνε καλύτερα οι ώρες και οι μέρες σε σε αυτό τον τόπο. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άλλα μηνύματα, γεγονότα και καταστάσεις που σημαίνουν πολύ ιδιαίτερα πράγματα.
6: Ξέρετε τι έχω κέρδισει, με χαρούμενο.
7: Τι?
6: Κανένας δεν μου τα έχει την υγεία.
7: Μάλιστα.
6: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
8: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
6: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
9: Γαμήθηκε η φάση.
6: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
10: Κατά πάθος είναι πολύ καλό παιδί.
11: Αλλά καμένο.
6: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
7: Πόποτσα.
6: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
12: Ωραία που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία.

0: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
1: Η τουαλέτα που είναι.
0: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, λίγο πριν το τριήμερο, την Τρίτη θα είμαστε ξανά live εδώ. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει μέσα, είναι υπό την επίρρεια της μεγάλης συγκέντρωσης, της πολύ σημαντικής, στο Θησίο. Ελασίτης και αυτός από παλιά, ο Αποστόλης. Οπότε μπορείτε εκεί να πείτε, να εκδηλώσετε τον ενθουσιασμό σας για όλο αυτό που έρχεται στον τόπο, για τα καλά που περιμένουν αυτόν τον τόπο και κυρίως αυτόν τον λαό. Με ειλικρίνεια βεβαίως, σχεδιασμό και συνέπεια. Η Χριστίνα Αγγελάκη εδώ ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις και σε λίγο εδώ.
1: Χαίρετε Αποστόλη!
2: Χαίρετε της Εσπέρας!
3: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώς έχετε, καλώς?
1: Είσαι καλά?
2: Ναι, ναι, έτσι λέω.
1: Μπράβο. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σταθώ στις τρίτης στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συνειδήσεις.
2: Οπα.
1: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δόσεων της εθνικής περηφάνειας, το όπλο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
2: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
1: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές, μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις ειδήσεις.
4: Αποστολή.
2: Έλα.
4: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του. Χαίρετε, πήρα σωστά από την Ελληνοφρένεια.
2: Πήρατε.
4: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να μ' ακούσετε.
2: Αμέ.
4: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τσίπρα, την Καρτιανού, τον Βελόπουλο κλπ.
2: Και το Μητσοτάκι.
4: Στο Αντιρόβλητο είναι η Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
2: Όχι δα. Εντάξει.
5: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
6: Πάρτα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
4: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση, να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
2: Πώς στον Ταρίφα, αν τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
4: Αναμένω.
2: Μαζί.
7: Για χαρά, τι γίνεται Αποστόλη, δηλαδή οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες?
2: Ναι, πώς θα λέγονται?
8: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
9: Από φόρτος εργασίας.
8: Που ΕΑΜ της εθνικής αντίστασης.
7: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Πώς ξεφτύσαν οι καιροί.
7: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
2: Ναι, γι' αυτό.
10: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
2: Ποιος?
10: Ήρθε ο Αλέξης.
2: Εντάξει, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
11: Πρόεδρε, έλα!
8: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
11: Έλα με φόρα.
10: Τον περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Χαμός.
10: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Έχεις δίκιο.
10: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε? Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε?
2: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι, να πω ψέματα?
10: Άσε τώρα, άσε.
2: Να πω ψέματα?
10: Έλα τώρα, άσε ηρωνία σε μένα.
2: Δεν είναι ηρωνία, το εννοώ.
10: Αυτή τη φορά θα...
2: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
10: Αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
2: Είμαι σίγουρος.
10: Που φάγει όλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο Μητσοτάκης.
2: Αυτός ξέρει πόσο άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
10: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη?
2: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
10: Καλά, καλά, κορόιδευε.
2: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
10: Όχι, όχι, όχι, πες μου το άλλο. Είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα?
2: Τίποτα, παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
10: Τόσο καιρό, μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε ο καιρός.
2: Να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
12: Σας ευχαριστώ.
10: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
2: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγανε τα σύννεφα, τα εξόρισε.
10: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
2: Δεν ξεχνώ.
13: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
14: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο.
12: Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.

0: βράδυ Parking Nob. Ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα Diverso Mare. 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κάθε φορά.
5: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
4: Κάθε φορά.
5: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
4: Θέλω να μου γελάσεις.
5: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια, μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,49 το κιλό. Κελιά, Ισπάλα Βοΐου, μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα, μόνο 4,15. Και Τούμπορκ, αναψυκτικά, σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Πρώτα απ' όλα, τα άτομα στα οποία αναφέρεστε ενδεχομένως είναι.
10: Όχι
9: άτομα...
10: εγώ, Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε, κυρίως.
9: Θα σας πω. Ήταν άτομα τα οποία γνωρίζαν εξαιρετικά καλά το αντικείμενο. Ορισμένα από αυτά δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν μέσα σε μια πραγματικότητα που ήταν εντελώς καινούρια για τη δική μας εμπειρία. Αλλά να ξέρουμε ότι είχαν επιλεγεί άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικά ως προς τις γνώσεις τους, ως προς την πορεία τους.
10: Αναφέρεστε για παράδειγμα στον κύριο Βαρουφάκη.
9: Αναφέρομαι σε σχεδόν σε όλα τα άτομα. Αν πάρετε όλα τα άτομα, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Και ο κύριος Βαρουφάκης είναι.
10: Η κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο.
9: Βεβαίως.
10: Με εντυπωσιάζει γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν μας δίνει αυτή την εικόνα.
9: Όχι, άλλο λέει στο βιβλίο. Στο βιβλίο αυτό που λέει είναι ότι μέσα σε εκείνες τις συνθήκες δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν πολιτικά αυτό που ήξεραν.
11: Ενώ ήταν ό,τι καλύτερο, άριστοι και τότε, αριστεροί. Άριστοι, δεν μπόρεσαν να δείξουν ό,τι καλύτερο, να διαχειριστούν το καλύτερο. Πολύ ωραία εδώ, τα λέει ο κύριος Γαβρόγλου. Αυτή ήταν η καλή τότε, γιατί και τώρα έχουμε καλούς και κατά σύμπτωση είναι όλοι Πασόκοι.
12: Σε αρέσει πολύ το Πασόκ. Ναι.
13: Είναι φίλη μου.
12: Και ναι, και
13: έχω συγκυβερνήσει μαζί του, αγαπάω πάρα πολύ, του σεβόμαι. Πιστεύω ότι ως κόμμα έχει αδικηθεί, διότι πράγματι πληρώσε ένα μεγάλο κόστος για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Δεν του υποτιμώ καθόλου. Και τώρα που έχουμε πάρει στελέχη από τον Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία και την όλη τη φασαρία, οι υπουργοί που είναι προερχόμενοι από τον Πασόκ. Κατά κανόνα είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή η Λίνα
12: Μενδώνη
13: δεν υπάρχει.
12: Σοκοίδη.
13: Η Λίνα Μενδώνη πρέπει να μείνει μόνιμη υπουργός πολιτισμού. Κανονικά πρέπει στο Σύνταγμα να γράψουμε άρθρο 28, Λίνα Μενδώνη υποχρεωτικά υπουργός πολιτισμού για πάντα. Όποιος δεν εκλέγεται. Να μην έχει αγωνία ποτέ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Σοκοίδη, καταπληκτικός. Καρακάκης, καταπληκτικός. Δηλαδή.
12: Σκέρτσο.
13: Θέλω να με προσέξεις πάρα πολύ καλά.
12: Σε προσέχω.
13: Πάρα πολύ καλός.
12: Παρότι ξεκινώ.
13: Και πάρα πολύ χρήσιμος. Εμένα δεν είναι φίλος προσωπικός πολύ. Δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του και μάλλον ιδεολογικά έχουμε και πολλές διαφορές. Αλλά δεν πούμε ψέματα. Ο Άκης Κέρτσος είναι πολύ δουλευθαράς και εμένα όσες φορές του έχω ζητήσει τη βοήθειά του για να μου λύσει θέματα μου τα λύνει πολύ γρήγορα και πολύ ωραία. Ναι, ο Σκέρτσος είναι πολύ χρήσιμος.
11: Δεν είναι χρήσιμος ο Σκέρτσος που έδωσε στον Βορύδη ενώ ήταν σε παράθυρο, του έστειλε τα 200 δικαιώματα. Ο πιο χρήσιμος από όλους. Λαός μέρος δεύτερον.
14: Γεια σου ρε Αποστόλη.
15: Γεια χαρά.
14: Λάμπρος από Αρχηγού Πολιακούμε. Πες του εκεί του Σύμιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
15: Απαπα. Καλά το πας όμως. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
16: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
14: Αυτό, κοίταξε να πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
15: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
14: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
15: Ναι, ισχύει.
17: Γεια σου, Αποστολή.
15: Γεια, ναι, εγώ.
17: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
15: Oh.
17: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
18: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
17: Τα φάνς θα τραγουδώ και για την προσβασιά μας.
18: Και για την ελευθεριά.
17: Εγώ σκέφτε θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
18: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
17: Το τουρνά μου στο πλευρό. Απ' τα βόρεια κατεβαίνω και τη τρόικα κυνηγώ.
18: Απ' τα βόρεια κατεβαίνω. Τους φασίστες κυνηγώ.
17: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα. Δεν φοβάμαι τη δραχμή.
18: Δεν φοβάμαι το σκηνί.
17: Σποδιά από όλοι τρέμουν, Ντάιτεμπον και Γερμανοί.
18: Ράλιδες και Γερμανοί.
17: Πλεύριδες και οπικιπέδες, μασοκάρες τη χρεσινή, οι καρέκλες σας θα πέσουν, απ' τα λέξη το ραβδί.
18: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
17: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο Αλέξης του Ελλάς.
15: Επικό.
17: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
18: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
17: Της ντροπής, της απελπισιάς.
18: Της τιμής, της λευτεριάς.
15: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
17: Τώρα την ερμηνεία την αφήνουμε σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
15: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
16: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
19: Γεια σου, σύντροφε.
15: Γεια σου.
19: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε έτσι.
15: Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
16: Έφτασε η ώρα.
20: Ευτυχώς.
21: Έφτασε, έφτασε.
19: Επειδή κερδάει ο Αλέξη.
15: Αυτό, ναι.
19: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
15: Παντού.
19: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
15: Ποιος είναι ο αδερφός.
19: Εσύ.
15: Με ποιον.
19: Με τον Ελλάς.
15: Του Τσίπρα.
19: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
15: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
19: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
15: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
19: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
15: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
19: Όχι, όχι. Είναι...
15: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
19: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
15: Πολύ.
19: Γιατί είναι επιτυχημένο, γι' αυτό
15: σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
19: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
15: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σα συναυλία των Ντός, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
19: Το είδα, το παρατήρησα χθε.
15: Ναι, ναι, τι είδε, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
22: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
15: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
22: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
15: Παραπάει κάπου. Δηλαδή ένας σοβαρός βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
22: χλεβάζουμε. Ζήλια!
15: Ζήλια, τα άλλα συμφωνώ.
11: Και όπως λέει η κυρία εδώ, το κουκουέ έχει την πατέντα του αριστερισμού. Και γι' αυτό δεν μπορεί να δει καθαρά. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πολύ ωραία. Γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας και στο μαγκαζίνο. Εμείς την Τρίτη τα υπόλοιπα γεια σας.
14: Απόστολε.
15: Έλα.
14: Απόστολος.
15: Έλα.
14: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών της Άτυρα, το Μαρίνο.
15: Ναι, ναι, ξέρω.
14: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το, μεγάλο σε το, έλα, γεια.
23: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
24: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
23: Άνευ, βουλής και εκλογών.
24: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
23: Έτσι τα έθνη μόνο σου.
24: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
25: Ακούστε εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
24: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπαριές που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, αυτό. Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Εντάξει. Όχι βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια.

0: Χρυσοχοΐδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε λέει κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοχοΐδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως τα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των πορεών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

0: Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λαοκρατία.
1: Ο

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράγκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει το Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίθηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίθηκε, εσύ τι λες.
3: Κινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
4: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
4: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίθηκε για μας, τι λες.
5: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
6: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί στην Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα την βάλει.
1: Ναι, οκ. Okay.

0: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
1: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
2: Οκ, vintage.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
4: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας.
4: Γλυκά.
3: Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνοια.
4: Στην Ομόνοια στα σκάλια.
3: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
4: Αυτοί που λένε ζωή.
3: Κοροπή,

0: Αποστόλης είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες? Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κάνω την ευγενική.
1: Α, τέτοια είναι.
0: Δουλεύω ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Βασιλική δεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιος ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο δεν λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τι λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσεις.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο δεν λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσεις.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τη αρέσει αυτό το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, είναι σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφών που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
3: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
3: Βάλε τη Σελβία Έλεν σου και πήγαινε και τρέξτε.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
3: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφών?
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
3: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
3: Αμόχωστον, α.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρόν.
3: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
3: Βλάκανς, δε βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, της αρέσει.
1: Να, πότε πουρί θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, για.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα?
0: Ναι, ναι,
1: θα έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό, το καμό θα γίνει. Για. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται. Μα ευτυχώς.

0: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
1: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
0: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
1: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, για πες.
0: Ό,τι λάχει.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Στα Χανιά της Κρήτης στραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, όπου διεξάγεται το συνέδριο του powergame.gr και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Βασικοί άξονες του συνεδρίου, οι καινοτόμες επενδύσεις και τα μεγάλα έργα υποδομής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, αγγενιάζοντας στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, τόνισε ότι η στρατηγική σημασία της Κρήτης στον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη και την ανάγκη για επενδύσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Την ανάγκη της διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας που είναι βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο του κάθε του διαδρόμου του φυσικού αερίου, που είναι ένα εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη και πέρα από τον εμπορικό και επιχειρηματικό του χαρακτήρα, αποτελεί εθνικό στοίχημα για τη χώρα. Η Ευρώπη χρειάζεται ισορροπία και όχι νέα εξάρτηση, δήλωσε ο κύριος Εξάρχου και μίλησε για πιθανές δυσκολίες στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα. Είμαστε στην τελική ευθεία για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, διαβεβαίωσε από την Κρήτη ο Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξή του στο powergame.gr. Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι έρχονται επιδοτούμενα ενίκια για ευάλωτα νοικοκυριά έως και 12 χρόνια. Η μοναξιά στις ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, το θέμα στο οποίο εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών ηλικίων στο μάθημα της έκθεσης στις πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών και οι αντιδράσεις των μαθητών. Η έκθεση της Τυχεροπούλου αλλάζει άρδιντα δεδομένα, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνέστησε υπομονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Εξαπέλυσε πειρά κατά του Πασόκ, λέγοντας ότι πάνω στον πανικό κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Αναδίπλωση για το θέμα των πιθανών συνεργασιών από το κόμμα Καριστιανού. Καμία συγκυβέρνηση με το υπάρχον σύστημα, ανέφερε σήμερα ο Θανάσης Αυγερινός. Σε εξέλιξη για τρίτη ημέρα η μεγαλύτερη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων. Ζωντανή σύνδεση με την Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάληρο, με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Καμπανάκι από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου για τις αθρώες αγορές από κινέζικες πλατφόρμες. Πάνω από 250.000 δέματα φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε 200 εκατομμύρια πρόστιμο στην κινέζικη Temu για την διάθεση επικίνδυνων και παράνομων προϊόντων. Την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός τα δώρα και τα χαμόγελα με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Με σύμμαχο τον καλό καιρό η έξοδος των εκδρομέων εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 30 βαθμοί αυτή την ώρα σε Άρτα και Αγρίνιο. Περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, όπου τα βλέμματα είναι στραμμένα στα Χανιά της Κρήτης, όπου διεξάγεται το συνέδριο του powergame.gr και του Economist, με αφορμή το πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, όλες τις καινοτόμες επενδύσεις, τα μεγάλα έργα υποδομής. Σε λίγη ώρα καταφθάνει και ο Πρωθυπουργός εκεί. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ σχετικά με τις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν στο νησί και να αλλάξουν άρδιν την εικόνα της ναυαρχίδας του τουρισμού της χώρας. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Πρωθυπουργός βασικά μόλις ήρθε πριν από 2 λεπτά και πριν που μιλάμε ξεκινάει πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχει με την εγκεκριμένη τον ομολόγο, την κυρία Ματσουκάτο. Αλλά να περάσουμε σε αυτά που ανέφερες και να κάνουμε μια αναφορά σε ειδήσεις που βγήκανε και στοποθετήσεις από τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίοι στάθηκαν στις επενδύσεις και σε όλα τα μεγάλα έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Κρήτης, με έμφαση στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, τον ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο του Καστελίου, την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής και τα τηλεπικοινωνιακά έργα τα οποία μετατρέπουν την Κρήτη σε κόμβο. Ο κύριος Εξάρχου, όπως ανέφερες και εσύ, συστάθηκε ιδιαίτερα το μήνυμα που έστειλε, ήταν ότι η Ελλάδα αρχίζει πλέον να εισπράττει τα αποτελέσματα μέσω πολιτικής προσπάθειας της επανάκτησης της εξουσίας των εθνοπενδυτών και αυτό φάνηκε μεταξύ άλλων της αυξήσης κεφαλαίου τόσο της Credit Bank όσο και της ΔΕΗ, όπου υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από διεθνή funds. Και πλέον, όπως είπε, μέχρι τότινος οι ξένοι επενδυτές παρακολουθούσαν τι γίνεται στην Ελλάδα και τώρα επενδύουν ενεργά. Και όπως είπες και εσύ, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το κλίμα πολιτικής σταθερότητας το οποίο έχει επεδοθεί και το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και να διατηρηθεί αυτή η πορεία. Ανέδειξε, όπως είπες και εσύ, την σημασία του κάθε του διαδρόμου σε σχέση ότι λέγοντας ότι είναι εθνικό στοίχημα και όχι απλά εμπορικό και ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ασφάλεια και τον ενεργειακό φεδιασμό της ευρύτερης περιοχής της Ελλάδας και της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης. Και είπε, όπως είπες και εσύ, ότι είναι πάρα πολύ σημασία, είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία του να έχει η Ευρώπη ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα και να μην υπάρχουν μονομερείς εξαρτήσεις από κανένα. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ομίλου του ΚΕΚΤΕΡΝΑ, ο κ. Περιστέρης, έστειλε ένα σαφές μήνυμα επιτάχυνσης των μεγάλων έργων υποδομής, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να περιμένει η Ελλάδα κάποιο επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό ταμείο, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λύγει, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια, έχουμε, όπως είπε, ισχυρό τραπεζικό σύστημα και την απαραίτητη πολιτική σταθερότητα για να στηρίξει ακριβώς τις επόμενες επενδύσεις. Είπε επίσης ότι τα νέα έργα, ενέργεια και υποδομές πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα την ανθεκτικότητα και το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Και έδωσε, να πούμε, και ένα πολιτικό μήνυμα κατά της εκλογολογίας και είπε ότι είναι μεγαλύτερο τροχοπέδι και πρέπει να συνεχίσουμε με τους ρυθμούς και να μην κατεβάσουμε τα μολύβια από πλευράς του κύριου Περιστέρη. Από εκεί και πέρα, πες μου, Έρη.
1: Μείνε λίγο μαζί μας, Λαλελά. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Εξάρχου, ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, λίγο νωρίτερα στο συνέδριο εκεί στην Κρήτη, επενδύοντας για την αλλαγή, το πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, τη σημασία που έχουν οι επενδύσεις πάνω στην ενέργεια. Και επανερχόμαστε για το δικό σου ρεπορτάζ, αλλά βεβαίως και ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί στα Χανιά.
3: Η άποψή μου καταρχήν είναι ότι το ζήτημα αυτό είναι λιγότερο επιχειρηματικό, αλλά είναι κατά κύριο λόγο εθνικό. Έχω πει πολλές φορές, ο κάτω διάδρομος είναι ένα εθνικό στοίχημα το οποίο αντιλαμβάνουμε ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει από την αρχή και θα σας πω για τις εξαρτήσεις. Οι εξαρτήσεις φάνηκαν το 22, φάνηκαν στον πόλεμο με την Ουκρανία. Αυτή ήταν η πραγματική εξάρτηση. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν, χρειαζόμαστε ισορροπία στις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Αυτό πώς επιτυγχάνεται με μακροχρόνιες συμβάσεις, όχι από έναν. Εγώ έχω πει, δεν αναζητάει κανείς να έχει αποκλειστικά η Ευρώπη αμερικάνικο LNG, που δεν πιστεύω ότι θα ήταν και εφικτό, αν μου επιτρέπετε να σας πω. Και το πόσο λιγότερο εφικτό είναι αυτό θα φανεί φέτος το χειμώνα. Διότι απαγορεύεται πλέον το ρώσικο, το καταριανό στο οποίο θα περίμενε κανείς ότι θα κάλυπτε σημαντικές ποσότητες ακριβώς λόγω του νέου πολέμου, δεν θα είναι εύκολο να μπει κανείς. Και θα κοιτάμε και θα παρακαλάμε τους Αμερικανούς, αν μου επιτρέπετε, όχι σε επίπεδο ελληνικό, σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Εγώ θεωρώ ότι φέτος ο χειμώνας, εάν θα, όπως αναμένω, θα έχει σημαντικές πληθωριστικές τάσεις στην Ευρώπη, θα οφείλεται ακριβώς στην έλλειψη ποσοτήτων φυσικού αερίου και πετρελαίου και κυρίως φυσικού αερίου. Συνεπώς, το να δημιουργήσει κανείς αυτό που επιχειρούμε να δημιουργήσουμε με το Vertical Corridor, που στην αρχή είχαμε, όπως όλα τα πράγματα για την τράπεζα, για το Vertical Corridor, πάντα τις ηρωνίες του ότι δεν θα γίνει ποτέ, δεν είναι δυνατόν να γίνει, δεν το επιτρέψει ο Α και ο Β. Και πράγματι, το πολεμούν πολύ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το πολεμούν και σημαντικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουν.
4: Φορά να κοιτάξουμε.
3: Ναι, κοιτάξτε εκεί στο φορά, προφανώς. Δεν το επιθυμούν. Δεν θέλουν. Για δύο πράγματα. Δεν θέλουν βεβαίως την ενίσχυση γεωπολιτικής θέσης στην Ελλάδα. Αυτό είναι προφανές. Αυτό πολιτικό. Αλλά κυρίως δεν θέλουν να μην μπορούν πλέον να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πάρα πολύ εντός εισαγωγικών φτηνό φυσικό αέριο.
1: Να συνδεθούμε τώρα με την Κρήτη, με το συνέδριο του powergame.gr και του Economist, να ακούσουμε την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού.
5: Σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών. Δεύτερη σημαντική δημόσια επένδυση είναι το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Αν δούμε τις δυνατότητες του νησιού, είναι το επίκεντρο της πολύ ισχυρής ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και δεν μπορώ να φανταστώ ένα νησί να θέλει να μπει στον 21ο αιώνα με υποδομές του 20ου αιώνα. Το παλαιό αεροδρόμιο στο Ηράκλειο δυσκολεύεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των επισκεπτών της Κρήτης. Χτίζουμε λοιπόν ένα ολοκένουριο και αυτό ήταν αεροδρόμιο και αυτό ήταν η προτεραιότητά μας. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το 28 θα παραδοθεί, νομίζω το 70% έχει ολοκληρωθεί, και ένα άλλο πολύ μεγάλο project είναι ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος διατρέχει το βόρειο κομμάτι της Κρήτης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δημόσια επένδυση σε υποδομές. Μια υποδομή η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να διασχίσεις το νησί και να προχωρήσεις το νησί προς το μέλλον. Βλέποντας λοιπόν την ατζέντα μας, θα έλεγα ότι οι δημόσιες επενδύσεις παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με τις πολιτικές που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, προσελκύουν επενδύσεις και μοχλεύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Και βέβαια όλα αυτά τα project, όλα αυτά τα έργα κατασκευάζονται, χτίζονται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες είναι το κάνουν αυτό στο πλαίσιο συνεργασίας με το δημόσιο ή στο πλαίσιο παραχωρήσεων και δουλεύουν και πάρα πολύ καλά. Αυτό δουλεύει πάρα πολύ καλά. Συνεπώς,
1: να πούμε βεβαίως ότι η συζήτηση διεξάγεται στα αγγλικά, γι' αυτό και υπάρχει μεταφραστής. Ακούτε τις τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στο μεταξύ, στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, με την κορυφαία οικονομολόγο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να καταθέτουν τα σχέδια για την επόμενη μέρα στην Κρήτη.
5: Βεβαίως. Πριν ρωτήσω και την Μαριάννα, ένα επόμενο ερώτημα προκύπτει για αυτόν τον μετασχηματισμό, για αυτή την αλλαγή. Βλέπουμε, έχουμε διαφορετικές προοπτικές. Βλέπουμε τι έχει αλλάξει ως αναλύτρια που ζει εκτός χώρας. Άλλοι το βλέπουν από την μέσω της ιδιότητάς τους ως πολίτη. Εσείς το βλέπετε μέσα από τη γωνία θέσης του αρχιτέκτων αυτών των αλλαγών. Θα έλεγα λοιπόν ότι για μένα η πιο σημαντική αλλαγή η οποία έγινε αυτής εξ αρχής, για να χρησιμοποιήσω και μια αγγλική έκφραση, η Ελλάδα πήρε πάλι τον έλεγχο, να το πω έτσι απλά, της δικής της μοίρας. Αποφάσισε να αλλάξει τα πράγματα με τρόπο θεμελιώδη. Με την έννοια αυτή λοιπόν ανέλαβε την ευθύνη, ανέλαβε δράση και η κυβέρνηση ανέλαβε και την ευθύνη για όλο αυτό. Θα ήθελα να ακούσω από τη δική σου πλευρά, για σας ποια είναι η πιο σημαντική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των δύο θητιών σας. Νομίζω ότι αυτό που υπογραμμίσατε είναι πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της εποπτείας, της αυξημένης εποπτείας, και ένας από τους λόγους που δεν είχαμε βγει από την κρίση πιο νωρίς ήταν ότι δεν υπήρχε πολιτική συνένεση για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ξέραμε ότι ήταν απαραίτητες, και δεν είχαμε αναλάβει αυτό που λέμε την ιδιοκτησία, δεν τις είχαμε κάνει κτήμα μας. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν έχει ισχυρή δημοκρατική νομοποίηση, έχουμε εκλεγεί δύο φορές, με μια ξεκάθαρη ατζέντα και μια ξεκάθαρη πλατφόρμα. Όταν λοιπόν βλέπω τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε το 23 και τη συγκρίνω με τα παραδοτέα μας το 26, ναι, έχουμε ικανοποιήσει, έχουμε καλύψει περισσότερες από αυτές τις δεσμεύσεις.
1: Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια με το powergame.gr και το συνέδριο του Economist που διεξάγεται στα Χανιά. Στο μεταξύ, να συνδεθούμε με τον Γιώργο Γεωργακάκη, τον καλό συνάδελφο από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, που έχει παρακολουθήσει το συνέδριο από την έναρξή του. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Ακούσαμε νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό ήδη για τον ΒΟΑΚ, ένα πολύ μεγάλο έργο, το Βόρειο Δικό Άξονα. Και βεβαίως στο συνέδριο θα τεθούν επιτάπητος και άλλα πολύ σημαντικά έργα που αφορούν και τις υποδομές και τις επενδύσεις και την ενέργεια.
4: Ήδη έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τα βασικά έργα υποδομής, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί τα τελευταία χρόνια. Έργα, ορισμένα από τα οποία έρχονται να μπουν σε ένα πλαίσιο ευρύτερο μετά από δεκαετίες αναμονής. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Θέλω να θυμίσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια αλλά πάλι τα κυβερνητικά στελέχη έχουν επισκεφτεί την Κρήτη και έχουν δώσει το στίγμα για την πορεία των έργων με ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που θέλει το έργο να ολοκληρώνεται το 2030. Σε τέλος του 2030 μένει να δούμε αν αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό, διότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο, άνω των 130 χιλιόμετρων, τουλάχιστον στο μεγάλο του κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι από τη Χερσόνησο Ηρακλείου μέχρι την Κύσαμο Ανίων, ένα κομμάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται, με τρία εργοτάξια σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ενώ θυμίζω ότι το κομμάτι από τη Χερσόνησο Ηρακλείου έως Νεάπολη Λασιθίου κατασκευάζεται με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και το κομμάτι από Νεάπολη Λασιθίου έως Αγίου Νικόλαου Λασιθίου με δημόσιους πόρους. Για αυτά τα δύο έργα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο συνέδριο του Economist και του PowerGen.gr, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν παραδοθεί προς χρήση μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα. Να σας πω επίσης πως το άλλο κομμάτι του ΒΟΑΚ είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι ο Βόρειος Οικικός Άξονας Κρήτης αποτελούσε επί σειρά ετών έναν δρόμο Καρμανιόλα, στο οποίο δεκάδες...
1: Σωστά το αναφέρεις. Σωστά.
4: Έχουν θρυμίσει εκατοντάδες θύματα και όχι μόνο το Δήμο της Κρήτης. Θυμίζω ότι η Κρήτη είναι ένα νησί με πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ένα αριθμό επισκεπτών που ξεπερνάει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα 6,5 εκατομμύρια και μιλάμε πάντα για πτήσεις εξωτερικού ετησίως, ένας αριθμός ο οποίος αναμένεται να εκτοξευτεί όταν το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι Πεδιάδος Ηρακλείου προκύπτει σε λειτουργία. Αυτό η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Δήμας, το τοποθετεί χρονικά το Νοέμβριο του 2028.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Γιώργο. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το συνέδριο του Economist και του PowerGame.gr στα Χανιά της Κρήτης. Ακούμε φυσικά τις τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με μετάφραση, καθώς η συζήτηση διεξάγεται στα αγγλικά.
6: Εδώ πέρα. Ναι, έχει δει και τρεις ομάδες και μαζί την Arsenal. Λοιπόν, όπως τοποθετούμε την ερώτηση, είναι ένας μύθος. Το κράτος επιστρέφει, όχι. Το κράτος ήταν πάντοτε εκεί. Υπήρχε πάντοτε ο μύθος ότι η Ευρώπη είναι ένα κοινωνικό κράτος, η ελεύθερη αγορά είναι στην Αμερική. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και στην Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ενεργή χρηματοδότηση του κράτους. Το βασικό ερώτημα λοιπόν, και περνάμε στο ερώτημά σας για την Ευρώπη από το 2010.
1: Την ερώτηση απευθύνει η κυρία Μαριάννα Ματσουκάνο, κορυφαία οικονομολόγος, στον Πρωθυπουργό.
6: Αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις κρίσεις βιοποικιλότητας, υδάτων κτλ. Και τώρα έχουμε ευκαιρίες όχι για μικρές κρατικές παρεμβάσεις μεγαλύτερες ή για εθνικοποίηση των διαφόρων πηγών. Το θέμα μας είναι λοιπόν πώς να βρούμε αυτές τις λύσεις, και η συζήτηση σήμερα το πρωί ήταν πολύ σημαντική, γιατί όταν άκουσα τα προβλήματα αλλά όχι απαραίτητα λύσεις που απαιτούν επενδύσεις, αλλά κυρίως απαιτούν καλές επενδύσεις. Οπότε οι δρόμοι δεν είναι να χτιστούν, αλλά είναι πώς να χτιστούν, πώς. Οπότε το κράτος πρέπει να παίξει ρόλο σε αυτό το πώς πρέπει να χτιστούν, όχι στο ότι πρέπει να χτιστούν. Βλέπουμε τώρα πως έχουμε εξαγωγή λιθίου στην Χιλή. Το θέμα δεν είναι ότι έγινε η εξαγωγή του λιθίου, αλλά πώς έγινε. Πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Υπάρχουν πολλά διδάγματα από άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένων εδώ. Το ζήτημα δεν είναι να χτίσουμε τουριστικά resort που είναι πολυτελείας. Αυτό γίνεται, και ήμουνα στο οίκος χθες και ήταν εκπληκτικό. Το ερώτημα είναι, τι θες την πισίνα όμως όταν έχεις ολόκληρη τη θάλασσα μπροστά σου? Όταν λοιπόν σπαταλάμε το νερό σε ένα υπέροχο νησί με υπέροχη θάλασσα, με υπέροχη βιοποικιλία και γόνιμη γη, το θέμα δεν είναι λοιπόν τι χτίζουμε, αλλά πώς τα χτίζουμε, πώς διαχειριζόμαστε τους σπόρους. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους.
1: Στο μεταξύ ακούτε την τοποθέτηση της Μαριάννας Ματσουκάνο, κορυφαία οικονομολόγος. Πάμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Περιστέρης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΚ Τέρνα. Μίλησε νωρίτερα στο συνέδριο του Economist και του PowerGame.gr σχετικά με την οικονομία και την εκλογολογία που δεν βοηθά στις επενδύσεις.
7: Είναι το μεγαλύτερο τροχοπέδι, δεν αυτή καθεαυτή στις επερχόμενες εκλογές, όπως έποτε γίνουν, είναι η εκλογολογία. Έχουμε ξεκινήσει τώρα εδώ και κάνα εξάμηνο και βομβαρδίζει τον κόσμο από μια τέρμονη εκλογολογία και δημοσκοπολογία που δημιουργεί μια κατάσταση η οποία είναι στα όρια του, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, αρρωστημένοι. Ξέρω ότι είναι βαριά κουβέντα. Η δουλειά μας είναι να προχωράμε αυτό που πρέπει να γίνει. Οι εκλογές φυσικά θα γίνουν κάποια στιγμή, όποτε είναι να γίνουν ή όποτε αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε πρέπει να υπάρχει μια γκρίζα κατάσταση, τα μολύβια κάτω και να ασχολούμαστε όλη μέρα με το πότε θα γίνουν εκλογές, πόσα κόμματα θα συμμετέχουν κλπ. Αυτές θα γίνουν. Θα βγει ένα αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να είναι το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Τα τελευταία χρόνια ήταν το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Πρέπει να ο καθένας να κάνει τη δουλειά του σαν να μην υπάρχουν αύριο εκλογές. Σαν να είναι κάθε μέρα που περνάει, πολύτιμη μέρα που άμα χαθεί δεν ανακτάται.
1: Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου powergame.gr και Economist στα Χανιά της Κρήτης. Τόνισε την ανάγκη για επενδύσεις που θα βοηθήσουν και τους κατοίκους, τους πολίτες του νησιού, αλλά φυσικά και τη χώρα.
8: Η Κρήτη δεσπόζει όχι μόνο στην ιστορία αλλά και στο παρόν. Είναι απολύτως κομβική η θέση της στο γεωπολιτικό και ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και της ευρύτερης περιοχής. Είναι κοινή ομολογία ότι αποτελεί μία από τις πιο νευραλγικές περιοχές της χώρας που διαρκώς αποκτούν και αυξανόμενη στρατηγική σημασία. Η Κρήτη σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Το νησί φιλοδοξεί να γίνει ενεργειακός κόμβος, πύλη διεθνούς συνδεσιμότητας, προορισμός υψηλής αξίας. Τα θέματα που θα συζητηθούν στο πολύ ενδιαφέρον σημερινό συνέδριο αποτυπώνουν ακριβώς αυτό το εύρος. Μεγάλα έργα υποδομών που αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας σε συνεργασία με το δημόσιο αλλάζουν ήδη τη φυσιογνωμία του νησιού. Μια ανανεωμένη ενεργειακή στρατηγική με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Κρήτης επαναπροσδιορίζει το ρόλο της στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.
1: Εκ νέου σύνδεση με τα Χανιά, με το συνέδριο του Economist και του powergame.gr, να ακούσουμε την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
9: Και μετά σκεφτήκαμε πώς να κάνουμε το έξυπνο κράτος, πώς να εκμεταλλευτούμε τις ίδιες τις δυνατότητάς μας παρά να κάνουμε outsourcing. Είχαμε συμβούλους εξωτερικούς, αλλά στο τέλος της ημέρας υπήρχε μια τεχνογνωσία που έπρεπε να κρατήσουμε στο εσωτερικό της χώρας. Το .gr ήταν μια τεχνογνωσία που δημιουργήθηκε εδώ και διατηρήθηκε εδώ. Το πρόβλημα είναι να μην έχουμε πλήρη ιδιοκτησία του όλου συστήματος. Αυτό συνέβη όμως με τα δικά μας συστήματα. Στη δικιά μας περίπτωση πιστεύω ότι πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα και πρέπει να δημιουργούμε ένα περιβάλλον ώστε να έχουμε και ανάπτυξη αλλά και βιωσιμότητα. Μια από τις πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις είναι τώρα το πώς να προστατεύσουμε τα ευαίσθητα οικοσυστήματα. Πρέπει να περιορίσουμε την ποσότητα των κτηρίων που χτίζονται, να το πούμε απλά. Δηλαδή πρέπει να δούμε επίσης τη διαχείριση των υδάτων, να θέσουμε περιορισμούς. Μιλήσατε για τις πισίνες, αλλά οι πισίνες νομίζω ότι παίζουν πολύ μικρό ρόλο στην κατανάλωση του ύδατος που χρησιμοποιούμε. Θα ήταν βέβαια πολύ να υπάρχει μια ρύθμιση ότι όταν είσαι κοντά στη θάλασσα να μην έχεις πισίνες. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι και αυτό πυραυλική επιστήμη, αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε πώς να λειτουργούμε λογικά μερικά πράγματα, γιατί το 85% των υδάτων που χάνονται εξαιτίας της άρδευσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα μοντέλο κατάλληλο επένδυσης στο νερό και πρέπει να δούμε πώς και ο ιδιωτικός τομέας θα σεβαστεί τις βασικές αρχές αυτές της οικολογίας.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού κατά το συνέδριο του powergame.gr και του Economist. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας έκαναν πρεμιέρα επανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών ηλικίων. Η καλή συνάδελφος Ισμήνη Χαραλαμποπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ισμήνη.
10: Καλό μεσημέρι. Κατανοητό και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας ήταν μάθημα ελληνικής παιδείας με χαμόγελο βγήκε η πλειονότητα των υποψηφίων από τα εξεταστικά κέντρα. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορούσε την αύξηση της μοναξιάς, την δημοσιογραφική σύγχρονη εποχή και στους τρόπους.
1: Δεν μας βοηθάει πολύ η τηλεφωνική γραμμή, η Σμήνη, αν μπορείς μη μετακινήσει ή μη χρησιμοποιείς hands-free.
10: Μετακινούμε, όχι, τίποτα από τα δύο. Αφορούσε λοιπόν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και στους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Σύμφωνα με υποψηφίους και εκπαιδευτικούς, συμφώνησαν και οι δύο ότι τα θέματα δεν έκρυβαν παγίδες, ενώ δεν είχαν υψηλό.
1: Δυστυχώς χάσαμε τη γραμμή. Στο μεταξύ, ας ακούσουμε λίγο τις πρώτες αντιδράσεις των μαθητών σχετικά με τις πανελλαδικές.
11: Είμαι για μια στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί. Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου. Δεν ένιωθα άγχος. Εντάξει. Πολύ λίγο.
12: Εντάξει, ήταν σχετικά εύκολα. Δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
11: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
12: Κάτι για τις ηλικίες, πώς συμπεριφορά τις ηλικίες μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων στην κοινωνία. Ήταν σχετικά εύκολο, μπορώ να πω.
13: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά. Εγώ απλά ήρθα εδώ. Ξέρω δουλειά, πάω δουλειά. Χαλαρούς τους είδα. Δεν είχαν άγχος.
12: Ήταν όλα πολύ εύκολα.
13: Ναι, δηλαδή
12: είχαν πολύ θετικές απαντήσεις σε όλα τα θέματα.
13: Και εγώ, ας πούμε, πολλή χρονιά δεν είχα διαβάσει τίποτα, κάτι έγραφε.
1: Πάμε με τη βοήθεια του κυρίου Χρήστου Κάτσικα, του εκπαιδευτικού συντάκτη στο αλφαβήτα.gr, να δούμε λίγο, να αναλύσουμε το θέμα αυτό των πανελλαδικών. Αν ήταν βατό, αν ήταν εύκολο, αν το είχαν διδαχθεί τα παιδιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
14: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παναού. Κοιτάξτε, αποφεύγω ιδιαίτερα στο θέμα της έκθεσης,
1: ναι,
14: και στο θέμα της ελληνικής γλώσσας κάθε χρόνο να μιλήσω για κατανοητά και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
1: Σωστά.
14: Γιατί είναι το μάθημα στο οποίο έχουμε τους λιγότερους υποψήφιους κάθε χρόνο πάνω από αριστούχους πανελλαδικά. Βεβαίως το σημερινό θέμα είναι αλήθεια ότι φαίνεται, γιατί πάντα συγκριτικά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα.
1: Σωστά.
14: Ότι είναι σε καλύτερη, δηλαδή είναι πιο προσβάσιμο από το περσινό, που σημαίνει ότι θα έχουμε, περιμένουμε να έχουμε κάπως καλύτερες βαθμολογίες σε σχέση με πέρσι. Ωστόσο, και πάλι θα διακινδύνευα να πω ότι το άριστα, το οποίο είναι μια δύσκολη υπόθεση για το θέμα της έκθεσης, δεν μπορεί να ξεπερνάει το 2 ή 2,5%. Και εδώ δείχνει ότι υπάρχει ένα ζητηματάκι, και επίσης ότι εύχομαι η υποκειμενικότητα της βαθμολογίας που έχει το μάθημα αυτό, όπου έχουμε τρίτο βαθμολογητή στο 10, 12, 15% των γραπτών, να μην είναι μεγαλύτερη φέτος από ό,τι είναι τις άλλες χρονιές. Αντίθετα, να ευχηθούμε να είναι μικρότερη για να αισθάνονται και υποψήφοι μια ανασφάλεια. Μια συμβουλή μόνο να δώσω.
1: Ναι, βεβαίως.
14: Ιδιαίτερα σε αυτό το μάθημα, οι υποψήφοι να μην κάνουν κανέναν υπολογισμό, καμία εκτίμηση αν έγραψαν καλά ή άσχημα, και να προχωρήσουν σαν να μην υπήρξε, δηλαδή να το αφήσουν πίσω τους, να μην τους απασχολήσει καθόλου στα επόμενα μαθήματα, την Τετάρτη που έρχεται, τα οποία έχουν άλλου είδους δυσκολίες, και να κοιτάξουν γύρω από αυτά.
1: Κύριε Κάτσικα, στην έκθεση τι κρίνει ένα καλό γραπτό? Η ορθή σύνταξη, το λεξιλόγιο, η έκταση, ναι, της τοποθέτησης? Πώς κρίνεται ένα καλό γραπτό, πώς βαθμολογείται?
14: Δηλαδή, μεγάλο μέρος...
1: είναι και λίγο υποκειμενική, ξέρετε, η κρίση, ας πούμε, του διορθωτή.
14: Είναι και λιγάκι υποκειμενική, όπως σωστά το είπατε. Ο διορθωτής για τα δύο τρίτα του μαθήματος αυτού έχει να βαθμολογήσει με έναν αντικειμενικό τρόπο, αλλά για το ένα τρίτο εκεί μπαίνει και υποκειμενική άποψη, δηλαδή το πώς αυτός θεωρεί ότι τοποθετήθηκε ένα παιδί.
1: Ναι.
14: Και γι' αυτό ακριβώς ένα στα 10 ή ένα στα 8 γραπτά πηγαίνουν και σε τρίτο βαθμολογητή, διότι υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στους δύο βαθμολογητές. Υπάρχει δηλαδή διαφορά βαθμολογίας και πάει σε ένα τρίτο. Και αυτό είναι που δημιουργεί μια σύγχυση στην εκτίμηση των παιδιών και γι' αυτό πάντοτε λέω ότι να το αφήσουν πίσω και να προχωρήσουν μπροστά τα επόμενα μαθήματα χωρίς να κάνουν καμία εκτίμηση.
1: Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Κάτσικα για αυτή την επικοινωνία.
14: Να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τώρα η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Αυτό ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης που μίλησε νωρίτερα εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Καλό μεσημέρι Κώστα, ο οποίος εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση και κατά του Πασόκ.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κρατές. Είμαστε εδώ από την Άρτια Green Expo που βρισκόμαστε στην Τωρίνο, κατά τα άλλα πριν από λίγο και συνεχίζεται πολύ επιτυχή με διοργάνωση. Ήταν εδώ και ο Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό για την έκθεση κυρίας Τιχεροπούλου. Είπε ότι είναι άλλη μια περίπτωση που μας δείχνει ότι ούτε το πολιτικό σύστημα, ούτε οι δημοσιολογούντες δεν πρέπει να κάνουν εισαγγελίες και τους δικαστές. Είπε ότι η υπόθεση των πακετές τελικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση με σοβαρές ποινικές διαστάσεις και ότι η εξέλιξη αυτή δεν άλλαζε την διαπίστωση, αλλά για μια ακόμα φορά είπε πάνω σε υπαρκτή πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις. Οι υποθέσεις λένε πολλές υποθέσεις και από προηγούμενα χρόνια, κάποιες είναι τώρα, κάποιες έχει τρέξει κυβέρνηση υπερεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Σε αυτές τις υποθέσεις λοιπόν πήγε αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής πολιτικής ζωής τόπου σε δικαστήριο. Ήταν πολύ σκληρό λοιπόν, ας το πούμε έτσι, το κατηγορό του Παύλου Μαρινάκη σε σχέση κυρίως όχι με την Λάουρα Κοβέτσα, αλλά σε σχέση με το πώς έχει αξιοποιήσει όλα αυτά τα δεδομένα και πώς δεν έχει αξιοποιήσει, όπως λέει ο ίδιος, τα καινούργια δεδομένα που έχουν δει το φως από την έκθεση της Τιχεροπούλου, η αντιπολίτευση. Τώρα συγκεκριμένα για τον Πασόκ, είπε ότι το Πασόκ πάνω στον πολιτικό των πολιτικών εξελίξεων, αντί για μια ψύχρεμη αποτύπωση κατάσταση, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Είπε ότι πατάει πάνω σε δύο παράξεις εδώ και μήνες. Είπε ότι όταν κάνεις ένα συνέδριο με μόνη σου έγινε να πάρεις μια απόφαση ότι δεν θα κυβερνήσεις, αντί να πεις πώς θα κυβερνήσεις, τώρα το μόνο που έγινε με το Πασόκ θα πει ότι δεν θα συνεργαστεί με την Δημοκρατία και τώρα είπε το πληρώνει. Και αυτό όμως είπε δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Αυτό λοιπόν τον Παύλο Μαρινάκη στο σχέση με τον Παραπολιτικά. Να πούμε ότι είναι εξέλιξη στην ώρα. Δεν ξέρω αν καταφέρετε να συνεχίσετε καθόλου με το συνέδριο του Economist και του Power Games ο Πρωθυπουργός. Είναι στην εξέλιξη η ομιλία του. Είπε πριν από λίγο ότι η κρίση του προσωπικού ποσοστού είναι πραγματική. Πρέπει να τα γνωρίζουμε, είπε, και να εστιάζουμε σε αυτήν. Αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Και τους εξή, ότι αν κάνουμε ό,τι πρέπει, πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη πριν από λίγο στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη εδώ στα Παραπολιτικά.
16: Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Με σοβαρότατες ποινικές διαστάσεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει αυτήν την διαπίστωση.
17: Ναι.
16: Φαίνεται ότι για πάρα πολλά χρόνια πολλοί που δεν έπρεπε έπαιρναν αγροτικές επιδοτήσεις με διάφορους τρόπους σε βάρος αυτών που έπρεπε να πάρουν παραπάνω. Για άλλη μια φορά, πάνω σε μια υπαρκτή, πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις. Πολλές από τις υποθέσεις αυτές είναι και από προηγούμενα χρόνια και κάποιες είναι και τώρα. Κάποιες έχει τρέξει η κυβέρνηση ανεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πήγε η αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο. Και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά μια έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου που κάθε άλλο παρά φιλοκυβερνητική μπορεί να χαρακτηριστεί, η οποία αλλάζει εντελώς την εικόνα. Το ξαναλέω, απόφαση δεν βγάζει ούτε η κυρία Τιχεροπούλου,
17: όχι,
16: ούτε το Πασόκ, ούτε η κυβέρνηση θα βγάλει δικαιοσύνη.
17: Είναι μια έκθεση.
16: Αλλάζει όμως άρδιν τα δεδομένα.
1: Να συνδεθούμε και πάλι με την Κρήτη, με τα Χανιά, στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, να ακούσουμε και πάλι την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τη συζήτηση που γίνεται γύρω από τα έργα υποδομής, γύρω από τα έργα ανάπτυξης στο νησί της Κρήτης.
18: Ο ιδιωτικός τομέας, ό,τι αφορά την Ευρώπη, το κομμάτι του δημοσίου χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα ως προς τις περιστάσεις για κάθε κράτος μέλος. Άρα, εσύ πώς βλέπεις την Ευρώπη να τα πηγαίνει ως κράτος, ως μια κρατική δομή? Κατά πρώτον, δεν υπάρχει πραγματικό ευρωπαϊκό μοντέλο, είτε μιλάμε για εταιρική διακυβέρνηση ή για διακυβέρνηση του κράτους. Υπάρχει άλλο πράγμα στη Σκανδιναβία, υπάρχουν
1: συνδυασμοί. Θα συνδεθούμε και πάλι στη συνέχεια, διότι τώρα αυτή τη στιγμή ακούμε την τοποθέτηση της οικονομολόγου. Δεν μιλά αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι η συζήτηση διεξάγεται στα αγγλικά με μετάφραση. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και θα επανέλθουμε και πάλι στο συνέδριο. Πάμε με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να δούμε όλες τις εξελίξεις γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. αλλά έχουμε φυσικά και εξελίξεις και γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εξαγγελία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ακριβείς, όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Θες, Έρη, η μέρα στην πραγματικότητα αναλώθηκε με σφοδρές επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ εναντίον του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της ΕΛΑΤ. Δηλαδή ακούσαμε τον στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Δουδονή να λέει ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνηση προκειμένου να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ, και λίγο αργότερα είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις. Τώρα, η Αμαλίας έχει αποφασίσει να μην ανοίξει μέτωπο. Η κυρία Κουφονικολάκου χθες, απλώς απαντώντας στη σχετική ερώτηση που της έγινε, είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να αποφασίσει τελικά τι θέλει να κάνει. Θέλει να σχολιάζει το κόμμα του Τσίπρα ή θα κάνει ακριβώς το αντίθετο, διολυσταίνοντας μάλιστα την τοξικότητα. Βλέπουμε δηλαδή ότι τρεις μέρες μετά την εξαγγελία του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού έχουν αρχίσει οι σφοδρές αντιπαραθέσεις, τουλάχιστον από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρα έχει ως στόχο τον εκτοπισμό του κόμματος σε άλλη θέση. Και η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις αυτές ήρθαν μετά από τις δύο δημοσκοπήσεις που εμφάνισαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να πλασάρεται στη δεύτερη θέση και μάλιστα με αρκετή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγμή στην Κομουνδούρου συνεχίζονται οι συζητήσεις για το τι θα γίνει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Πάμελος σήμερα σε συνέντευξη που έδωσε επανέλαβε την πρότασή του ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, επισημένοντας ότι αυτό ζητάνε οι πολίτες. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα παρά μόνο με τα στελέχη μεμονωμένα, δηλαδή των κομμάτων τα οποία θέλουν να τον ακολουθήσουν. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι πέντε τουλάχιστον βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Μεϊκόπλος και ο κύριος Παναγιωτόπλος, θέλουν να κατευθυνθούν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι γίνει θα γίνει μετά από την Κεντρική Επιτροπή που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου. Τώρα, ποιες θα είναι οι κινήσεις, κανένας δεν ξέρει. Κάποιοι λένε ότι ενδέχεται δύο ή τρεις βουλευτές να παραιτηθούν, να ανεξαρτητοποιηθούν μάλλον, να είμαι ακριβής, ενώ ο ένας συζητάει ακόμα και να παραιτηθεί. Προφανώς όλες αυτές οι διεργασίες θα εξεταστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια μετά από την Κεντρική Επιτροπή, που οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Πάμελος θα επιμείνει στην πρότασή του να υπάρξει συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι το οποίο, Έρη, δεν είναι εφικτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Κώστας Καρπουχτσής, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά νωρίτερα στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα.
19: Είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο. Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο. Ποια είναι βασικά προγραμματικά στοιχεία. Ομολογώ ότι βρίσκω πάρα πολλές ομοιότητες. Έχουμε και την ίδια αφετηρία σε πάρα πολλά σημεία ανάλυσης. Δουλέψαμε μαζί και πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του προοδευτικού χώρου. Το είχαμε πει και εμείς. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί? Το οποίο το θέτει και η κοινωνία. Αυτό που λένε βρίσκεται να τελειώνουμε. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι σας έδωσα ήδη τη στρατηγική μου επιλογή.
20: Θα επιμείνετε σε αυτό.
19: Που είναι, ήταν η ενότητα, είναι η ενότητα, διότι αυτό απαιτεί η κοινωνία, σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε καθαρά, να δεσμευτούμε και να δουλέψουμε σε αυτό.
21: Ο στόχος, ο πύχης είναι ένας, να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Άρα εξ ορισμού ο στόχος είναι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Καταρχάς να σας πω το εξής, όντως ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, έχει ξανακυβερνήσει. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι μόνο θετικό. Που ποια έννοια. Γιατί έχει κρυφθεί σε ένα βασικό για μένα τομέα. Τον τομέα της εντυμότητας και της καθαρής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.
22: Είναι πολιτική αντίπαλος, κυρία Μαρακαριστιανού.
21: Μας προκαλεί τρομερή εντύπωση ότι η έντονη κριτική της, αντί να στρέφεται στις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε και το κίνημά της ουσιαστικά και όλων των οικογενειών μετά και την ανίποτη τραγωδία των Τεμπών, αντί λοιπόν να στραφεί σε αυτές τις πολιτικές, σε αυτά τα διέξοδα, στρέφεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι οι θέσεις της είναι προς τα δεξιά και λίγο ακόμα πιο πέρα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο Αιγαίο. Έχουμε πάλι δημοσιεύματα και του τουρκικού τύπου που φέρονται να μιλούν για ένα περιστατικό ανάμεσα σε ένα τουρκικό και αλλιευτικό σκάφος και ένα σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το βίντεο είναι παλιό.
1: Ναι.
23: Οι Τούρκοι σκοπίμως παρουσιάζουν αυτό το παλιό βίντεο του 25. Με Έλληνες λιμενικούς να διώχνουν Τούρκους ψαράδες από το Φαρμακονήσι, ισχυριζόμενοι ότι είναι πρόσφατο και ότι το σκηνικό έγινε σε τουρκικά ύδατα. Και μάλιστα λένε ότι δήθεν τους απομάκρυναν οι Τούρκοι από τα τουρκικά νερά. Σε άλλο κανάλι κατηγορούν τη χώρα μας ότι δημιουργεί ένταση επειδή έστειλε αεροσκάφη Φάντομ να πετάξουν πάνω από το Καστελόριζο τη μέρα Έρη που οι Τούρκοι έκαναν παραβιάσεις.
1: Ναι.
23: Είναι απίστευτα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε σήμερα συγκεκριμένα στην Τουρκία. Μάλιστα μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα ανήμερα της επετείου της άλλωσης της πόλης γράφει προκλητικά στο σημερινό της σκίτσο ότι οι Έλληνες ξύνονται και ότι τα F-16 μας έδιωξαν τα ελληνικά μαχητικά που έκαναν χαμηλή πτήση στο Καστελόριζο που βρίσκεται στα 2 μόλις χιλιόμετρα από το Κάσι. Τώρα,
1: ναι.
23: Το μήνυμα που εξέπεμψε η Ελλάδα ήταν πολύ άμεσο και ηχηρό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που επισκέφθηκε την 115 πτέρυγα μάχη της Σούδας είπε ότι η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας είναι σε πολύ καλά χέρια και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας καθημερινά την προστατεύουν. Ενώ ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι μπορούμε να κινητροδοτούμε την τεχνολογία και να δημιουργούμε τέτοιους πολλαπλασιαστές ισχύως ώστε να εξισορροπήσουμε τη δυνατότητα που υπάρχει να αντιμετωπίσουμε μια δεκαπλάσια απειλή. Γιατί όπως είπε η Ελλάδα αντιμετωπίζει δεκαπλάσια απειλή από την Τουρκία.
1: Τώρα Κατερίνα είχαμε και εξελίξεις γύρω από τον ντρόν της Λευκάδας εκεί όπου η Αθήνα ετοιμάζεται να στείλει διάβημα στο Κίεβο.
23: Έτσι είναι, το αποκαλύψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες ο κ. Παύλος Μαρινάκης στο briefing, είπε ότι περιήλθε το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επομένως ήρθα σε επαφή με στελέχη του Υπουργείου, τους ρώτησα, κάναμε τελικά διάβημα τώρα που έχουμε το πόρισμα ή όχι. Η απάντηση είναι η εξής. Ο κύριος Γεραπετρίτης χθες ενημέρωσε την ΕΠΑ, την εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για τη διπλωματία, την κυρία Καγιακάλας, ενώ έθεσε το θέμα προφορικά και στον Ουκρανό ομολογό του. Δύο ζώσεις, γιατί χθες ήταν μαζί στην Κύπρο για αυτή την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, το λεγόμενο Γκίμνιχ. Και τώρα έπονται τα διαβήματα. Δεν έχουν γίνει ακόμα, αλλά θα γίνουν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατέρινα.
23: Να είσαι καλά.
1: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη μεταγαλύτερη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων. Πάμε να συνδεθούμε με την Attica Green Expo, το κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάληρο, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group. Εκεί θα συναντήσουμε τον καλό μου συνάδελφο, τον Γιώργο Λεμό, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του ρεπορτάζ της τοπικής αυτοδιοίκησης στα παραπολιτικά, στην απογευματινή και στο iota.gr. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
24: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τρίτη ημέρα για την Attica Green Expo. Πραγματικά πολλές θεματικές και πολλά ζητήματα έχουν τεθεί ήδη και θα συνεχίσουν μέχρι το κλείσιμο της σημερινής ημέρας. ξεκίνησαν οι συζητήσεις με ένα από τα πιο κρίσιμα πάνελ στη διοργάνωση με θέμα φυσικά την κυκλική οικονομία ως εθνική πολιτική. Ένα κρίσιμο πάνελ όπου τοποθετήθηκαν κυρίως τεχνοκρατικά στελέχη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και ανέλησαν διεξοδικά. Ακολούθησε αμέσως μετά το περιβάλλον και κρίση για το δημόσιο διάλογο με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κύριο Παύλο Μαρινάκη να συμμετέχει σε αυτό το πάνελ. Είχαμε πάνελ αμέσως μετά για την υγεία και εκεί κρίσιμα ζητήματα γιατί η υγεία συνδέεται άμεσα και με το περιβάλλον, νησιωτικότητα, πολλά θέματα και ουσιαστικά θα φτάσουμε προς το κλείσιμο της σημερινής ημέρας με άλλο ένα, άλλη μια συζήτηση στην οποία θα αναλυθούν όλα τα ζητήματα σε σχέση με την παιδεία και τον αθλητισμό. Να πούμε ότι σήμερα είναι η τρίτη μέρα της Attica Green Expo. Έχουμε αύριο, συνεχίζονται οι διεργασίες από τις 9 το πρωί και θα συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι, όπου θα ολοκληρωθεί και για φέτος αυτή η κατά κοινή ομολογία πολύ επιτυχημένη διοργάνωση, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης που βρέθηκε εκεί στην Attica Green Expo, καθώς και η Όλγα Δουρού, αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, αλλά και ο Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου.
0: Θέλουμε να ολοκληρώσουμε τον ποδηλατόδρομο πεζόδρομο που ξεκινάει από το ΣΕΦ και θα καταλήγει σε πρώτη φάση στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, όπου γίνονται εργασίες. Εμείς, να ξέρεις, φέτος το χειμώνα δώσαμε το χώρο του πάρκου, ένα χώρο που τον θέλουμε να, το καλοκαίρι να είναι ανοιχτό προς τον κόσμο, το δώσαμε να γίνουν τα έργα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του ποδηλατόδρομου πεζόδρομου. Κάθε σεζόν, χειμώνα-καλοκαίρι, ελέγχεται η παραλία μας και αν κάποιοι ρωτούν, και είναι καλό να πληροφορούμε τον κόσμο για ποιο λόγο βάζετε αυτές τις πινακίδες που λένε μην κολυμπάτε εδώ και εκεί, είναι ακριβώς τα σημεία που βγαίνουν τα όμβρια ύδατα και η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να λέει 50 μέτρα αριστερά και δεξιά και 100 μέτρα από την εκβολή του ρέμματος της πικροδάφνης, δεν πρέπει να κολυμπά κόσμος. Γιατί τα όμβρια ύδατα, όπως ξέρεις πλέον, δεν είναι καθαρά ύδατα, δεν είναι όπως παλιά που τα βάζαμε στις τέρνες και τα πίναμε.
2: Είναι ένας διαρκής αγώνας. Για να καταλάβετε, από την αρχή του έτος μέχρι σήμερα έχουμε περισυλλέξει από πάνω από 200.000 σημεία γκώδια αντικείμενα. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν κάτι είναι καθημερινό και σε πολλά διαφορετικά σημεία, είναι εξαιρετικά εύκολο να δημιουργηθεί μία εικόνα η οποία θεωρώ ότι αδικεί την συνολική προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι της καθαριότητας. Ναι. Η οποία, όπως έχετε παρατηρήσει, την συνολική προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι της καθαριότητας.

0: για την ουσιαστική συζήτηση.
1: Τώρα έχουμε ένα καμπανάκι από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου για τις αθρώες αγορές από κινέζικες πλατφόρμες. Πάνω από 250.000 δέματα φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για το ελληνικό εμπόριο. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και δεν είναι μόνο ότι αυξάνει πολύ. Το ζήτημα είναι ότι τα προϊόντα που έρχονται είναι αμφίβολης χρησιμότητας πολλές φορές. Και όχι τα πρότυπα, και δεν τηρούν τα πρότυπα ασφαλείας που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέγαμε και παλιά, Έρη, αυτό.
1: Φυσικά.
2: Ένας κατασκευαστής στην Ευρώπη έχει συγκεκριμένους όρους που κατασκευάζει ένα προϊόν, ένα παιχνίδι, ένα αντικείμενο καθημερινής κρίσης κλπ. Ενώ ο Κινέζος δεν έχει κανένα περιθώριο, αρκεί να πουλήσει στο εξωτερικό. Μάλιστα επιδοτείται και από το κινέζικο κράτος.
1: Είναι πολύ χαμηλές οι τιμές. Είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές. Και αυτό δείχνει και την αγοραστική δύναμη των... Δεν θα μιλήσω των Ευρωπαίων, θα μιλήσω για τους Έλληνες. Ο Έλληνας καταναλωτής πάντα επιλέγει την ποιότητα. Για να φτάνει όμως στο σημείο να αγοράζει αμφιβόλου ποιότητα σε αντικείμενα, έτσι, το κάνει μόνο και μόνο λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Δεν το κάνει για λόγους επιλογής.
2: Δηλαδή,
1: είναι θέμα κόστους. Τώρα όμως εσύ σήμερα με το ρεπορτάζ αναφέρεις λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε ένα πρόστιμο μαμούθ στην ΤΕΜΟΥ, μια κινέζικη εταιρεία. Για εξήγησέ μας τι έχει συμβεί.
2: 200 εκατομμύρια, γιατί θεωρεί ότι παραβιάζει τους κανόνες διακίνησης αγαθών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταφέρει πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τους όρους και τους κανονισμούς που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ρίξει 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στην εταιρεία. Κοίταξε, και δεν είναι μόνο αυτό. Συνήθως αυτά τα πακέτα, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πακέτα τα οποία φτάνουν μέχρι 150 ευρώ, δηλώνουν μια αξία ο αγοραστής ή ο πολιτής, αλλά αυτή η αξία δεν ξέρουμε αν αντικατοπτρίζεται στην πραγματικότητα. Επιπλέον, δεν ξέρουμε καν εάν το περιεχόμενο του πακέτου είναι αυτό που αναφέρει ο πολιτής ή ο αγοραστής.
1: Ακριβώς, ναι. Και βεβαίως αλλάζουν όλα από την 1η Ιουλίου, διότι θα επιβληθεί και ένας φόρος 3 ευρώ ανά πακέτο, σωστά.
2: Ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό, αν συμβεί, θα μαζεύει ετησίως περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Με 20 δισεκατομμύρια ευρώ, μπορεί να γίνει ένας σχετικά αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου αυτών των πακέτων. Μάμε μηχανήματα, μάμε αλγόριθμους, μάμε τυχαίους ελέγχους, ας πούμε, που θα γίνονται. Τέτοιο. Αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει ένα μηχανισμό ελέγχου, ώστε το σύστημα προφανώς δεν θα το ελέγξει το 100%, αλλά αν φτάσει το 80-90% είναι ο νόμος του Παρέτο. Δηλαδή κάνεις μια δαπάνη και ελέγχεις το 80%. Το να ελέγξεις το 100% τι διακινείται μέσα από κλειστά πακέτα δεν είναι εφικτό. Αλλά αν φτάσεις το 80%, αυτό είναι προς όφελος και των καταναλωτών και των εμπόρων, οι οποίοι πλήττονται πρέπει να από αυτήν την δραστηριότητα. Και βέβαια τις οικονομίες, οι οποίες θα έχει περισσότερους πόρους, περισσότερα έσοδα κλπ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Και βεβαίως να πούμε ότι κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αρχίζουν σιγά σιγά οι εκδρομείς, φεύγουν, εγκαταλείπουν τον κλεινό ναύτη, τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συνήθως πηγαίνουν προς τα νησιά, γεμάτα αναχώρησαν τα πλοία από τα λιμάνια σήμερα από τον Πειραιά και τη Ραφίνα. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και αύριο, διότι ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε ήδη αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ και στις εθνικές οδούς. Όχι βέβαια στην κατάσταση ώστε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο Κίμωνας, ο λογοθέτης, ο σύμβουλος οδικής ασφάλειας που έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε λογοθέτη. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε από το δρόμο αυτή τη στιγμή, από τους δρόμους?
3: Καλό σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ήδη έχει ξεκινήσει μια μεγάλη, θα λέγαμε, έξοδο. Βλέπουμε πολύ αυξημένη κυκλοφορία, μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα. Έχουμε στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού αυτή την ώρα, με την κίνηση να ξεκινάει από πολύ χαμηλά,
1: ναι,
3: να ξεκινάει σχεδόν από το Μοσχάτο στην άνοδο και να φτάνει μέχρι την Κηφισιά. Πολύ δύσκολο το ανωδικό ρεύμα, γιατί είναι και μια ώρα που αιχμής για τον Κηφισό που σχολάει ο κόσμος και επιστρέφει προς σπίτι του, αλλά παράλληλα συνδυάζεται με τη μεγάλη έξοδο και επίσης αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου και στη Νέα Εθνική Οδό, και στη Νέα

0: την Αγίου Δάφνου Κορίνθου, από το παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά, επίσης δεν κινείται τίποτα. Πλήρη ακινησία, μετά ανοίγει λίγο μέχρι τα Διόδια και μετά αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση στα Διόδια της Ελευσίνας. Στα Διόδια των Αφιντών είναι καλή εικόνα για την ώρα, όμως η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες και θα ολοκληρωθεί και το Σάββατο. Και φυσικά η ίδια εικόνα θα υπάρχει και το Σάββατο το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και τώρα έχει πολλή κίνηση περιμετρικά του λιμανιού για τα πλοία που φεύγουν για τα νησιά, και αύριο το πρωί θα έχει ακόμη περισσότερη. Θέλει πολύ προσοχή, να είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι μια αρκετά μεγάλη έξοδος, όχι τόσο μεγάλη γιατί δεν έχουν όλοι αργία τη Δευτέρα, αλλά νομίζω ότι πολλοί κόσμοι θα καταλήψουν στο λεκανοπέδιο. Θέλει υπομονή και προσοχή στον δρόμο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που βρίσκεται ήδη στα λιμάνια, στα ΚΤΕΛ, ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το τριήμερο.
2: Εντάξει.
3: Κάτσετε όλο το τριήμερο?
2: Ναι, όλο το τριήμερο.
3: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
2: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
4: Πάρους.
5: Το
4: Πάρους, γεια.
2: Νάξο.
3: Κάτσετε όλο το τρίμερο?
2: Ναι.
3: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
2: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
6: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
7: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
8: Για την πατρίδα?
7: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
9: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
1: Για τις αθλητικές ειδήσεις μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
10: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε την αποστολή του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί ήταν οι ιδιοκτήτες της ΣΚΑΙ, αδερφή Αγγελόπουλη, ο προπονητής Γιώργος Μπατζόκας και τους παίκτες εκπροσώπησαν οι Παπα-Νικολάου και Βουόκαπ. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη τους παρευρισκόμενους για την κατάκτηση της EuroLeague. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε την Real Madrid στο ΆΚΑ την προηγούμενη Κυριακή. Τους ευχήθηκε να έχουν και περισσότερα τρόπα. Συζήτησαν για το πώς έγινε, πώς εξελίχθηκε ο τελικός και πώς πήραν τον τίτλο. Εκεί ήταν και το τρόπαιο που όλοι μαζί φωτογραφήθηκαν με αυτό. Και να πούμε επίσης ότι ο Γιώργος Μπατζόκας έδωσε σαν δώρο στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι.
1: Ναι.
10: Για όσους γνωρίζουν από μπάσκετ, το Γιώργο Μπατζόκα τον λένε και σκακιστή. Έτσι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, ναι. Και ο Γιώργος Μπατζόκας έκανε ένα ιδιαίτερο εδώ. Να φύγουμε από εκεί και να
1: πάμε. Και μια μπάλα με τις υπογραφές των παιχτών.
10: Ναι, ακριβώς αυτό,
1: ναι,
10: αυτό,
1: ναι.
10: Και μια μπάλα με τις υπογραφές των παιχτών. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Να φύγουμε από αυτό και να πάμε και στο ποδόσφαιρο που ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός βρίσκεται, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται στη Βουδαπέστη, όπου αύριο θα διεξαχθεί ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Εκεί έχουν μαζευτεί και πάρα πολλές ποδοσφαιρικές προσωπικότητες και παράγονται και βετεράνοι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης χθες συμμετείχε σε ένα πάρα πολύ σπουδαίο δείπνο, το οποίο είχε διοργανώσει ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδερ Τσέφεριν, και ο ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain και Life. Εκεί λοιπόν οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν τα επικοινόμενα στον χώρο του ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου θα έλεγα, καθώς επίσης και τις επενδύσεις στον αθλητισμό γενικότερα και στη συνεργασία με τις πλατφόρμες που μεταδίδουν τους αγώνες. Ήταν ένα δείπνο το οποίο εξελίχθηκε σε ένα συνέδριο, θα έλεγα κανείς, σε βάση πληροφορίες που έχουν βρει, βγει προς τα έξω. Εκεί ο διοκτήτης Παραολυμπιακός κατέθεσε τις δικές του απόψεις, καθώς είναι και ιδιοκτήτης της Νότιχαμ και της ΡΙΟΑΒ, έτσι, ο οποίος επενδύει στο ποδόσφαιρο. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και επίσης ρωτήθηκε για όλα αυτά που κάνει και πώς τα έχει καταφέρει τόσο πολύ. Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός του 2024 κατέκτησε και το Conference League, έτσι. Μια ιστορική επιτυχία, από τον Βαγγέλης Μαρινάκης έχει λόγο σε όλες αυτές τις εξελίξεις και ήταν καλεσμένος. Και καθόταν στο ίδιο τραπέζι, ας πούμε, με τον πρόεδρο της Μπαρσελόνα, τον Αλαπόρτα, τον ιδιοκτήτη της Arsenal, Σαν Κοένκε, τον ιδιοκτήτη της Manchester City, τον Καλίφ Αλ Μουμπάρακ. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν πάρα πολύ εκεί. Ήταν και οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές, μεταξύ άλλων Λουίς Φίγκο και Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, όπου εκεί συζητήθηκαν πάρα πολλά τεκτενόμενα στον χώρο της ογκυλής θεάς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να μας δώσει μια εικόνα αν οι εκδρομές που ήδη, από ό,τι μας είπε νωρίτερα ο κύριος λογοθέτης, είναι αρκετοί αυτοί που φεύγουν, πηγαίνουν για το τριήμερο, αν θα συναντήσουν καλό δρόμο, αν θα έχουν μαζί τους σύμμαχο τον καλό καιρό. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
4: Καλό μεσημέρι. Σύμμαχο τον καλό καιρό θα έχουν σχεδόν όλοι οι ταξιδιώτες, ειδικά στα Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, στα παραθαλάσσια τμήματα, στο Ιόνιο, όσοι ταξιδεύσουν στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Θεράς και του υπηρετικού κορμού της χώρας, αύριο Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες. Καλοτάξει θα είναι και οι θάλασσες, δεν θα έχουμε μποφόρ, βοριάδες στο Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θα ξεστερήσουν περαιτέρω οι άνεμοι την Κυριακή αλλά και από αύριο το απόγευμα το Σάββατο και την Δευτέρα, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές για την εποχή, κοντά στους 35 με 36 βαθμούς θα φτάσει στα υπηρετικά, ενώ στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 24 με 25 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία κοντά στους 31 με 32 βαθμούς. Πτώση θερμοκρασίας από την τρίτη χώρα μας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Ερή Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί ζωντανή σύνδεση με την Attica Green Expo. Ζωντανά τα κακά κορίτσια εκπέμπουν εκεί από τον ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών σε μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις. Γεια σας.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
8: Η ώρα είναι 3.
5: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
11: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking No. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγγένεια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Που για τρίτη συνεχόμενη μέρα εκπέμπουμε από το στούντιο, το υπερσύγχρονο στούντιο εδώ, στις εγκαταστάσεις της 5ης Attica Green Expo 2026, της μεγαλύτερης συνάντησης για το περιβάλλον, που είναι μέχρι το Σάββατο, μέχρι αύριο Σάββατο, έτσι δεν είναι, στο Taekwondo με χορηγό επικοινωνίας της Next Step Media Group, δηλαδή εμάς. Λοιπόν, είναι Παρασκευούλα σήμερα, είναι επέτειος της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, να το πούμε αυτό, μαύρη μέρα, να τη θυμόμαστε, να μην την ξεχνάμε. Γιορτάζεται απέναντι. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να το ανοιχτούμε και αυτό. Λοιπόν, είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει ότι έχει αρχίσει ήδη η έξοδος. Από χθες το απόγευμα, παρακαλώ. Ο Έλληνας ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει, και όσο και να πάει βενζίνη, θα φύγει αυτός που είναι να φύγει. Θα πάει πιο κοντά ίσως, θα τα εξοικονομήσει από κάπου αλλού, αλλά θα φύγει, έχει και αρχίσει η έξοδος. Δεν έχω εικόνα κίνησης αυτή τη στιγμή για να σας δώσω, γιατί δεν μου το επιτρέπουν τεχνικές συνθήκες, αλλά είναι βέβαιο ότι όσοι φύγετε από το μεσημέρι και μετά δεν θα πέρασετε πάρα πολύ καλά στις εξόδους. Είναι και λίγο βροχερή η μέρα σήμερα, ψιλοβρέχει δηλαδή. Είναι και μια πολύ σημαντική μέρα για πάρα πολλά παιδιά, γονείς και παιδιά, γιατί είναι η πρώτη μέρα των πανελλήνιων εξετάσεων. Καλή επιτυχία στα παιδιά και ψυχραιμία παιδιά και ψυχραιμία γονείς κυρίως. Να λέμε τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο. Πανελλήνιες είναι, δεν είναι η ζωή μας όλοι. Λοιπόν, με ένα μάθημα που εμείς παλιά το λέγαμε έκθεση. Άρε Κατρίνα Πλατήθεα. Με ένα μάθημα που το λέγαμε έκθεση παλιά, τώρα λέγεται νεοελληνική γλώσσα, νομίζω, και είναι και για τα γενικά και για τα ΕΠΑΛ, την ίδια μέρα γράφουν, όπως γινόταν και στα δικά μας χρόνια που δίναμε πανελλαδικές. Η Κατερίνα Πλατή, που έχει την παραγωγή της εκπομπής, μου έφερε τώρα το χάρτη και τον έχω μπροστά μου της κίνησης, και θα σας πω αμέσως, αφού πω πρώτα ότι ο Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο των παραπολιτικών στις εγκαταστάσεις του Taekwondo. Και ποιος είναι στο κάτω? Η Χριστίνα Αγγελάκη, ο Άγγελος είναι στο στούντιό μας, το κεντρικό των παραπολιτικών 90,1. Λοιπόν, τι βλέπω τώρα εγώ? Βλέπω ότι στην έξοδο πράγματι προς την Ελευσίνα, να το πούμε έτσι, έχει μια κίνηση αρκετή, πιο πολύ από το συνηθισμένο, που ξεκινάει από λίγο πριν από το Χαϊδάρι, πάλι από λίγο πριν από εκεί που ξεκινάει τις συνηθισμένες μέρες και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά. Στα Διόδια τα πράγματα είναι ήρεμα, δεν έχει κίνηση. Και τώρα στον Κηφισό επίσης δεν έχει σπουδαία πράγματα. Στην Άνοδο ξεκινάει από που την εδώ, η Λεωφόρο Αθηνών είναι εδώ και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια περίπου. Στην Κάθοδο επίσης εκεί ξεκινάει από τη Νέα Φιλαδέλφια λίγο πιο ψηλά και φτάνει μέχρι σιγά σιγά τσουκουτσούκου μέχρι την Ιερά Οδό. Εκεί ανοίγουν τα πράγματα. Στο κέντρο της Αθήνας η Συγκρού βλέπω δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα. Ή έχει, κάτσε, αυτή είναι η Συγκρού. Εδώ είμαστε, μέχρι τον Νέο Κόσμο, όχι τίποτα σπουδαίο, ούτε Πειραιός. Δεν έχει πάρα πολύ πράγμα. Η Παραλιακή έχει αρκετή κίνηση, τον Πειραιά έχει κίνηση πάρα πολύ. Λογικό είναι, γιατί φεύγουν κάποιοι με τα πλοία παρά τα τσουχτερά εισιτήρια των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Λοιπόν, για τους ποιοι είμαστε εδώ σας είπαμε, η επικαιρότητα την ακούσατε πριν από λίγο από τον Βασίλη Ντέτσικα, έχει κυρίως το θέμα του Ιράν, και νομίζω ότι μπορούμε να συνδεθούμε με την αγαπημένη μου Κρήτη και τα ακόμα πιο αγαπημένα μου Χανιά, πρέπει να πω, για ένα πολύ σημαντικό γεγονός που γίνεται σήμερα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Είναι το συνέδριο που διοργανώνουν ο Economist και το powergame.gr με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Ο συνάδελφος Γιώργος Γιωργακάκης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα από τα Χανιά.
0: Ζηλεύω καταρχήν που δεν είναι μεγάλο αριστερό.
1: Είναι καταπληκτικός ο καιρός εδώ στο Ανατολικό Λιμάνι και οφείλω να πω, επειδή άκουσα την εισαγωγή σου, ότι εμείς έχουμε κυρίως εισρωές κόσμου και όχι εκρωές το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με την booking.com, τα Χανιά είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για αυτό το τρίμερο που ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Για πες μας λοιπόν, τι γίνεται εκεί, αφού ζηλέψαμε αρκετά από αυτά που μας είπες, πες μας και τι γίνεται εκεί, είσαι στο μεγάλο σενάλι, όπως μας είπες,
1: Βρίσκομαι καταρχάς σε ένα ιστορικό κτίριο, σε ένα τοπόσημο του ενετικού λιμένα των Χανίων, το μεγάλο αρσενάλι, το οποίο έχει κατασκευαστεί τον 16ο αιώνα από τους Ενετούς την περίοδο της Ενετοκρατίας στην Κρήτη, εδώ που σήμερα ουσιαστικά χτυπάει η καρδιά ενός συνεδρίου αφιερωμένο στις μεγάλες αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, και είναι αλλαγές σημαντικές και πολλές. Είναι το συνέδριο στο οποίο αναφέρθηκες και εσύ, το οποίο διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist, ένα συνέδριο που συγκεντρώνει ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, Ευρωπαίους αξιωματούχους, εκπροσώπους τραπεζών, επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο ουσιαστικά τον μετασχηματισμό του νησιού τα επόμενα χρόνια. Να σας πω ότι το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα μεγάλο, όπως ιδιαίτερα υψηλές είναι και οι συμμετοχές. Τον παρόν θα δώσουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στατούλας, ο οποίος θα ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το μεσημέρι θα μιλήσει με τη Μαριάννα Μαζουκάτο στη 1:30 και θα ουσιαστικά θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη των αλλαγών που είτε είναι σε εξέλιξη είτε προγραμματίζονται τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη και αφορούν κυρίως τις υποδομές, αλλά όχι μόνο. Θα είναι ακόμα εδώ ο Περιφερειάρχης Κρήτης ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κ. Κωστή Χατζηδάκης, κορυφαίοι υπουργοί, αλλά και ισχυροί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορα Αλέξανδρος Αξάρτη και ο επικεφαλής της ΓΕΚ Πέρνα ο κ. Γιώργος Περιστέρης. Το επίκεντρο της συζήτησης τώρα βρίσκονται τα μεγάλα έργα και οι επενδύσεις που αλλάζουν ήδη την εικόνα της Κρήτης. Με πρώτο τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, δηλαδή ουσιαστικά τον τελευταίο εθνικό δρόμο που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με καθυστέρηση ετών, αλλά επιτέλους ξεκίνησε. Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Παιδιάδος Ηρακλείου, η ολοκλήρωση του οποίου έχει προγραμματιστεί να γίνει τελικά προς τα τέλη του 2028, οι τελευταίες ανακοινώσεις έλεγαν ότι τον Νοέμβριο του 2028 θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Κρήτης που ουσιαστικά αλλάζουν το ενεργειακό περιβάλλον του νησιού, αλλά όχι μόνο, οι πολύ μεγάλες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για κάποιες από αυτές τις επενδύσεις υπάρχουν ενστάσεις από μερίδα του τοπικού πληθυσμού, οι σχεδιασμοί για την εξόρυξη υδρογων ανθράκων δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, ένα πολύ μεγάλο project το οποίο επανήλθε ουσιαστικά στην επικαιρότητα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, αλλά και μια σημαντική προσπάθεια ανάδειξης της Κρήτης σε κόμβο τηλεπικοινωνιών και μεταφορών μεταξύ ουσιαστικά τριών υπήρων.
0: Γιώργο, ήθελα απλώς να συμπληρώσω, γιατί μας τα είπες σχεδόν όλα, έτσι, όλα όσα θα γίνουν εκεί και όλα όσα θα συζητηθούν εκεί και ποιοι θα συμμετέχουν σε εργασίες του συνεδρίου που, όπως είπαμε, διοργανώνουν ο Economist και το powergame.gr. Γι' αυτό και θα καλύψουμε έτσι ευρύτατα τις εργασίες του, από το ξεκίνημά του από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι και τα πάνελ τα οποία θα γίνουν. Ήθελα να πω για το ΒΟΑΚ. Ο ΒΟΑΚ είναι μια ιστορία, εγώ επειδή έρχομαι τουλάχιστον μια φορά, μπορεί και περισσότερες, μπορεί και δύο και τρεις το χρόνο στα Χανιά και στην Κρήτη συνολικά, και ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο που πραγματικά πληγώνει την Κρήτη, ένα έργο το οποίο δεν έχει γίνει, αυτό θέλω να πω, που πληγώνει την Κρήτη η ανυπαρξία του. Ένα νησί όπως η Κρήτη, με τόσο μεγάλη ανάπτυξη, με τόσο μεγάλες δυνατότητες, με τέτοια οικονομία που θα μπορούσε να αυτοσυντηρηθεί σχεδόν, δεν έχει καταφέρει το 2026 να έχει έναν εθνικό δρόμο από τη μία της πλευρά μέχρι την άλλη, που να είναι να διασφαλίζει ότι μπορεί στον οδηγό να ταξιδέψει με τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο. Τώρα λοιπόν μπαίνουν στις ράγες, έχουν μπει στις ράγες έργα τα οποία θα ολοκληρώσουν ένα κομμάτι πολύ μεγάλο που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θα σώσει ανθρώπινες ζωές πρώτα και πριν από όλα, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, θα διευκολύνει τους, και τους ντόπιους και τους τουρίστες και τους επισκέπτες του νησιού κλπ. Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα θα σταματήσει να χύνεται τόσο αίμα άδικα στους δρόμους της Κρήτης. Και βέβαια και το αεροδρόμιο στο Καστέλι, που θα είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση, γιατί πλέον οι αντοχές τα αεροδρόμια, ειδικά στο Ηράκλειο, είναι πεπερασμένες πλέον οι αντοχές του. Όπως βλέπεις, τα ξέρετε εγώ καλά τα θέματά σας εκεί, γιατί είμαι τακτικός επισκέπτης σας.
1: Νομίζω ότι ελάχιστοι Έλληνες δεν έχουν επισκεφτεί έστω και μία φορά την Κρήτη.
0: Καλά,
1: η αλήθεια είναι ότι αν έχουν επισκεφτεί την Κρήτη μέσω του αεροδρομίου Ηρακλείου, Νίκος Καζαντζάκης, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα αεροδρόμιο παλιό, το οποίο δεν καλύπτει σε καμία
0: περίπτωση
1: τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες του νησιού. Ναι. Ενώ όσοι έχουν οδηγήσει στον ΒΟΑ ξέρουν πάρα πολύ καλά.
0: Έχουν κάνει το σταυρό τους.
1: Υπερβολή, ακριβώς. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι προβληματικός. Κατασκευάστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια. Ναι. Και στη συνέχεια κάποια κομμάτια του κατασκευάστηκαν αργότερα. Δεν υπάρχει διαφορετικό στοιχείο. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία από τα οποία μπορεί κανείς να μπει στον αποκαλούμενο αυτοκινητόδρομο. Και την έναρξη των εργασιών, θυμίζω το έργο έχει σπάσει σε τρία κομμάτια.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεγάλο κομμάτι είναι Χερσόνησος του Ηρακλείου της Αμοσχαρνίων. Ουσιαστικά έρχεται να δώσει στην Κρήτη κάτι το οποίο το ήθελε, το περίμενε και το άξιζε εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Λοιπόν, Γιώργο, παρακολουθείς το συνέδριο. Θα είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία για ό,τι συμβεί. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη εικόνα που μας έδωσες. Ξέρω ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα για σένα, θα έχεις πολλή δουλειά. Σου εύχομαι να περάσεις όσο πιο ευχάριστα γίνεται με τόση δουλειά που θα έχεις εσύ και πολύ ακόμα συνάδελφοι, γιατί είναι πολύ πολύ μεγάλο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο συνέδριο, στο οποίο, όπως είπες και εσύ, τις εργασίες, το οποίο θα ανοίξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και θα μιλήσει και στη 1:30, θα έχει μια συζήτηση για την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Σε ευχαριστούμε πολύ, την καλή μέρα μας. Μέσα στη φορεία μου ξέχασα να σας πω, στο μικρόφωνο είναι ο Σωτήρης Ξενάκης. Ο κύριος Βασίλης Κουρής, επειδή εκτός από συμπαρουσιαστής εδώ πέρα της εκπομπής μας, είναι και διευθυντής στο ραδιόφωνο, έχει και την ευθύνη, έτσι, της κάλυψης όλων όσων συμβαίνουν στην Κρήτη κάτω, και γι' αυτό δεν είναι μαζί μου σήμερα, δεν μου κάνει παρέα, γιατί είναι όμως από τις 5 το πρωί ξάγρυπνος και κάνει τα πάντα όσα μπορεί περισσότερα. Καλημέρα κύριε Βασίλη, μας είμαστε σίγουροι ότι μας ακούτε. Λοιπόν, θα ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι είμαστε στην 5η Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, 27 έως 30 Μαΐου στο Taekwondo Βοντό, με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Είναι μια συνάντηση που έχει πολύ μεγάλο αυτοδιοικητικό χαρακτήρα, δηλαδή και χθες και προχθές πάρα πολλοί δήμαρχοι και πέρασαν εδώ από τα μικρόφωνα των παραπολιτικών, οι παράγοντες δημοτικών αρχών, εν πάση περιπτώσει, και κουβεντιάσαμε και σε πάνελ, και σήμερα θα έχουμε πάνελ με δημάρχους, κύριους δημάρχους, αλλά όχι μόνο αυτούς, και εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας, της πολιτικής, για ζητήματα που σχετίζονται βέβαια με την πράσινη ανάπτυξη, με το περιβάλλον και με τα ζητήματα που υπάρχουν και αφορούν και τους Δήμους. Και τώρα έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου μία από τους αντιδημάρχους του Δήμου της Αθήνας, και όχι μία από τους αντιδημάρχους, αλλά νομίζω εγώ την αντιδήμαρχο με την πιο καυτή καρέκλα, κυρία Όλγα Δούρου. Νομίζω ότι η αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων θα ρω πως είναι η πιο καυτή καρέκλα αντιδημάρχου.
2: Είναι από τις πιο καυτές καρέκλες, ισχύει, αλλά δεδομένων των συνθήκων αλλά και των αλλαγών, έτσι, οι οποίες αυτή τη στιγμή γίνονται και με τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τολμώ να πω ότι υπάρχουν αρκετές καυτές καρέκλες, ναι. Οπότε δεν νιώθω μοναξιά.
0: Ωραία, εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στο δικό σας όμως. Έτσι. Γιατί η καθαριότητα, στα παλιά χρόνια λέγανε ότι ο δήμαρχος πρέπει, θα το πω έτσι όπως το λέγανε, πρέπει να είναι καλός σκουπιδιάρης πρώτα απ' όλα. Ισχύει. Δηλαδή, οι δημότες ψηφίζουν τι, για μια πόλη, ξέρω εγώ, που θα είναι καθαρή, έτσι. Πράσινη, φωτισμένη. Εγώ στο μυαλό μου έχω, ξέρω, αυτές τις αντιδημαρχίες που αφορούν την καθαριότητα πρώτον, το φωτισμό που είναι πολύ σημαντικό σε μια πόλη, και το πράσινο που, εντάξει, τώρα εκεί έχει δυσκολίες η πόλη, αλλά εκεί δεν φταίνει η αντιδημαρχική δήμαρχη μόνο, εκεί φταίει πως έχει δομηθεί αυτή η πόλη. Πάμε στα δικά σας, στον κομμάτι της καθαριότητας. Εσείς είστε ευχαριστημένοι από την καθαριότητα στην Αθήνα, δηλαδή λέτε ότι είναι σε καλή κατάσταση? Τι λέτε, έτσι, ειλικρινά, στον κόσμο που μας ακούει?
2: Τι είναι σε καλή κατάσταση? Είναι ένας διαρκής αγώνας. Mm-hmm. Για να καταλάβατε, από την αρχή του έτος μέχρι σήμερα έχουμε περισυλλέξει από πάνω από 200.000 σημεία εγκώδια αντικείμενα. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν κάτι είναι καθημερινό και σε πολλά διαφορετικά σημεία, είναι εξαιρετικά εύκολο να δημιουργηθεί μία εικόνα η οποία θεωρώ ότι αδικεί την συνολική προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι της καθαριότητας. Να. Η οποία, όπως έχετε παρατηρήσει, είναι συνέχεια στους δρόμους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν τον κλείνει κάθε μέρα ένα σκουπιδιάρικο.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι ίσα-ίσα, έχετε χιούμορ. Ίσα-ίσα. Αυτό είναι και το παράπονο κάποιων που λένε, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν απορριμματοφόρος στις 2 το μεσημέρι, μία στη μία μετά το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας? Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, εγώ την ξέρω. Αλλά πάντα υπάρχουν και δυνατότητες να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, ας πούμε, έτσι.
2: Συμφωνώ.
0: Πέστε μας και την εξήγηση άλλη μια φορά, γιατί ο κόσμος δεν την ξέρει.
2: Παράγουμε πάρα πολλά σκουπίδια. Ναι. Στο κέντρο της Αθήνας, στον Περικό Τρίγωνο για παράδειγμα, γίνεται αποκομιδή 6 με 8 φορές ημερησίως. Και βλέπετε
0: από ότι το ίδιο σημείο, από το 6 ίδιο με 8 φορές παίρνουν αυτά τα ακριβώς πιο μικρά, νομίζω, συνήθως.
2: Τα πιο μικρά ανάλογα με το μήκος του δρόμου, από τη Βασιλεία της Σοφίας, ας πούμε, μπορεί να περάσει κάποιο μεγάλο.
0: Όχι, από τη Μητροπόλεως για παράδειγμα.
2: Από τη Μητροπόλεως θα περάσει το μικρό. Ναι. Υπάρχουν και τα ραντεβού που έχουμε βάλει σε δρόμους, όπως είναι οι σταδίου που λειτουργούν και τα ραντεβού. Κάνουν μια συνολική προσπάθεια και με τους κάδους, τους υπόγειους, όπου μπορούν να μπουν, οι οποίοι τι κάνουνε, προσπαθούν, έχουν συμπιεστεί, οπότε για κάθε έναν κάδο τον οποίο υπήρχε παλιά εκεί πέρα, λειτουργεί σε μια αναλογία 1:6 η συμπίεσή τους.
0: Ναι.
2: Και αυτό λιγοστεύει τα
0: δρομολόγια.
2: Ναι. Αυτή είναι μια προσπάθεια την οποία κάνουμε έτσι, για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και παράλληλα, από το τέλος Ιουνίου θα ξεκινήσει και ένα έργο το οποίο ήταν ενταγμένο στα Smart Cities, το οποίο θα λειτουργήσουν κάποια GPS και ζυγιστικά μηχανήματα, τέλος πάντων, μέσα στα απορριμματοφόρα μας, τα οποία με μια ειδική τεχνογνωσία, την οποία να πω αυτή τη στιγμή, ενώ είναι ελληνική πατέντα, προβλέπεται ότι θα λειτουργήσει παγκοσμίως αυτή η συγκεκριμένη πατέντα, θα προσπαθήσουμε και θα να βελτιστοποιήσουμε τα δρομολόγια και να ανακαλύψουμε τι αποκαλύψεις υπάρχουν, γιατί όταν υπάρχουν χιλιάδες δρομολόγια καθημερινά,
0: ναι,
2: είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε μία εικόνα, αν δεν υπάρχει και απαραίτητη έτσι, βοήθεια από τις ψηφιακές εφαρμογές που θα βάλουμε.
0: Ο στόλος, αυτός που βλέπω εγώ κινούμενος στην Αθήνα, δείχνει καινούριος σχετικά, δεν δείχνει δηλαδή στόλος παλιός, δεν ξέρω αν είναι αρκετός πρώτον και σε τι κατάσταση βρίσκεται.
2: Σίγουρα δεν είναι αρκετός. Να καταλάβετε, ένα απορριμματοφόρο λειτουργεί 24 ώρες. Αλλάζουν οι οδηγοί με τα κλειδιά πάνω.
0: Ναι.
2: Οπότε υπάρχει τεράστια φθορά.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή προχωράμε μάλλον σε μια προμήθεια η οποία πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί το 2027 για να ενισχύσουμε τον στόλο.
0: Ναι.
2: Ταυτόχρονα παραλάβαμε και γύρω στα 15 οχήματα στις αρχές του έτους. Υπάρχει μια διαρκή προσπάθεια,
0: ναι,
2: για τη βελτιστοποίησή του και θεωρούμε ότι ήδη βλέπουμε αποτελέσματα, γιατί έχουμε καταλάβει ποιες είναι οι ανάγκες και ότι, όπως είπατε πριν, τα μεγάλα τα οχήματα που είναι πιο ογκώδη δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης. Η Αθήνα είναι μια πόλη των στονών, των σοκακίων, των αδιέξοδων, ναι, των διπλοπαρκαρισμάτων.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε πρέπει και εμείς να προσαρμόσουμε τα οχήματά μας με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν και μικρότερη φθορά στα οχήματα, αλλά να είναι και πιο ευέλικτα.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν ήμασταν στο στούντιο στα παραπολιτικά, θα είχαμε πάρει τα μηνύματα τα πρώτα και ξέρω πότε θα τα είχαμε πάρει. Θα είχαμε πάρει από την Κυψέλη, από την περιοχή της Κυψέλης. Εκεί κυρίως γκρινιάζει ο κόσμος για το θέμα της καθαριότητας. Ίσως υπάρχει και δυσκολία με τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα και τους στενούς δρόμους. Και ότι είναι πιο πικροκατοικημένη, νομίζω, περιοχή της πρωτεύουσας η Κυψέλη.
2: Ισχύει,
0: δεν είναι.
2: Μαζί με το 7ο και τα Πατήσια.
0: Α, 7ο είναι αμπελόκηπη, δεν είναι.
2: Ακριβώς.
0: 7ο είναι αμπελόκηπη, ναι.
2: Αλλά να πω ότι στην Κυψέλη ίσα θεωρώ ότι τον τελευταίο ένα χρόνο περίπου, επειδή έχουν μπει τα συστήματα της υπογειοποίησης, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη,
0: ναι,
2: και έχει αλλάξει αρκετά, δεν, ναι, υπάρχει όγκος σκουπιδιών που υπήρχε, όχι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά ογκώδη, αλλά κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση και αυτό να γνωρίζουν και οι μαγαζάτορες και οι κάτοικοι στους οποίους μιλάμε. Θεωρώ όμως ότι είναι από τις περιοχές που έχει βελτίωση.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή, να πω την αλήθεια, περισσότερο στοχεύουμε,
0: ναι,
2: στην βελτιστοποίηση της περιοχής όπως είναι η Αμπελόκηπη, η Πανόρμου,
0: mm-hmm,
2: που ακόμα και λόγω του περιπληθυσμού και είναι και γειτονιές ακόμα.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι επίσης, έχουν πολύ μοναδικά χαρακτηριστικά. Στο Γουδί πάνω, που είναι πιο δύσκολα, είναι αναφορικά. Επίσης είναι περιοχές οι οποίες πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να εξισορροπηθεί η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Δούρου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούει ο κόσμος. Έχει καλύτερη αίσθηση από ό,τι το πω εγώ ή το πείτε εσείς.
2: Σίγουρα.
0: Γιατί τι συμβαίνει στη γειτονιά του. Προφανώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σίγουρα.
2: Εκτός του καλού είναι το καλύτερο, άλλωστε.
0: Ναι. Περιθώρια βελτίωσης και είστε νέος άνθρωπος και αναλάβατε πρόσφατα την αντιδημαρχία αυτή. Είναι λίγοι μήνες,
2: ναι.
0: Ήταν η κυρία Ροξάνη Μπέι, νομίζω, στη θέση αυτή τα πρώτα 2 χρόνια. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί είναι πολύ σημαντικός τομέας αυτός. Νομίζω ότι αυτός μαζί με το φωτισμό και το πράσινο είναι οι τρεις πιο βασικοί τομείς και αυτοί που έχουν και τα πιο πολλά, νομίζω, θέματα από τον κόσμο από κάτω, που προβλήματα, ζητήματα κλπ. Στα οποία πρέπει να τα αποκρίνει ο Δήμος. Πέστε μου, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο στο οποίο μπορεί να απευθύνει το κόσμος για μεγάλα αντικείμενα, για βαριά αντικείμενα κλπ. Υπηρεσία τέτοια ή κάποια υπηρεσία διαδικτύου, κάπως που να μπορεί να το κάνει? Γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. Κατεβάζουν πράγματα κάτω και μένουν στον δρόμο χωρίς να ειδοποιούν πιο πριν, για παράδειγμα. Το κάνουν αρκετοί.
2: Το κάνουν πάρα πολύ. Και πολλοί το κάνουν και συνειδητά.
0: Ναι.
2: Ειδικά όποιοι κάνουν ανακαινή ίσως κάποιοι εργολάβοι επιλέγουν συνειδητά όχι μόνο να μην ακολουθούν τη διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα να πετάνε τα αγκώδη σε ρέματα, σε χώρους πρασίνου, και αυτό είναι μια προσπάθεια διαρκή που κάνουμε και με την αστυνομία, γίνονται συλλήψεις, γίνονται πρόστιμα. Από εκεί και πέρα, όποιος πολίτης που έχει έναν καναπέ και θέλει να τον πετάξει, μπορεί να καλέσει το 1595 να το διασυνδέσουν με το διαμέρισμα και το συγκεκριμένο τηλέφωνο, ή μπορεί να μπει στο site του Δήμου, να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας στο γραφείο μου. Ναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκρινόμαστε άμεσα, και όλα αυτά να επιλύονται το πολύ μέσα 48 ώρες για να πω μην πω αυθημερών.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Την κυρία Όλου Βανδούρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε με άλλους καλεσμένους σε λίγο. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μας το Μανούσο το Γρυλάκι, ο οποίος μας θυμίζει, είναι ακροατής. Το θυμάστε το Μανούσο όλοι σίγουρα. Ο άνθρωπος σκιά δίπλα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ότι σαν σήμερα, τόσο από την άλωση της πόλης που είπα εγώ, ήταν η μέρα που έφυγε το 2017 ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, του οποίου ο Μανούς υπήρξε ο άνθρωπος σκιά για δεκαετίες πολλές. Αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία από το ΣΕ-130 που μετέφερε τη σωρό του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από την Αθήνα στην Κρήτη για να ταφεί στα Χανιά, όπου πίσω στο αεροσκάφος υπήρχε μόνο η σωρός και δίπλα ένας άνθρωπος, ο Μανούσος. Νομίζω ότι θα τη θυμούνται όλοι όσοι την είδανε, γιατί έκανε το γύρο του διαδικτύου πάρα πολύ έντονα. Μανούσο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσανε ήδη 9 χρόνια. Περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, και δεν θα έρθει έτσι. Οι παραγγελίες θα είναι και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη μέρα, γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκεφτείτε αν έχω τρελαθεί, και η απάντηση είναι ναι, από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα Extra Large τηλεόραση από τα Public και ζω κάθε μάτι σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία Extra Large τηλεόραση από τα Public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης, SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Λοιπόν, οι φωνές που ακούτε είναι φωνές παιδιών, γιατί όπως σας είχαμε πει, η έκθεση αυτή, η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και 2 μέρες, έχει και ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο, την εκπαιδευτική της διάσταση. Χιλιάδες λοιπόν μαθητές, πάνω από 11.000, συμμετέχουν και θα συμμετάσχουν μέχρι και αύριο, έτσι, στις διαδραστικές περιβαλλοντικές δράσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις βιωματικές εμπειρίες ανακύκλωσης της κυκλικής οικονομίας της Attica Green Expo 2026. Ξαναλέμε εδώ, τώρα εδώ μπροστά μου έχω μια ομάδα μαθητών που και είναι πάρα πολύ όμορφο και κυκλικό αυτό. Άλλη μια φορά να ξαναπώ, αν και τώρα πια έχουν μπει τα παιδιά μέσα να τη γράφουν, καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα ξεκινούν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Και θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κοντά στο στούντιο έναν καλό μου φίλο δεκαετιών, ο οποίος είναι και ο μουσαφύρης της έκθεσης. Τι εννοώ, η έκθεση γίνεται στο Taekwondo. Το Taekwondo ανήκει στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Λοιπόν, με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, τον Γιάννη Φωστηρόπουλο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

το βράδυ, Parking Nov, ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλο

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1, όπως σας είχαμε πει, από το χώρο της 5ης Attica Green Expo 2026, της μεγαλύτερης συνάντησης για το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση, θέλω να πω, στο Taek Vodo, που με ελεύθερη είσοδο σας περιμένουμε και με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group, και δίπλα μου έχω τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, τον κύριο Γιάννη Φαστηρόπουλο, με τον οποίο είμαστε, πρέπει να πω, φίλοι καμιά
1: 35 40, 40 ίσως 40, 40
2: και βάλε, άστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα, σε
0: ακροατές. Χρόνια.
1: Γιατί... Από το όμορφο Φάλιρο.
0: Λοιπόν, από το πολύ όμορφο Φάλιρο, το ξέρω, το διαφημίζω καθημερινά, πρέπει να σου πω. Και ο Γιάννης είναι ένας καλός δήμαρχος, θέλω να πω επίσης. Με τις δυσκολίες που καθημερινά έχει ένας δήμαρχος και με την κρίνια του κόσμου που ακούει ένας δήμαρχος. Και αυτή, λογικό, αυτή είναι η δουλειά του.
1: Λογικό, πολύ λογικό, ακριβώς.
0: Τα παράπονά σας στο δήμαρχο. Καταρχήν, η έκθεση να πω ότι φιλοξενείται στο Taek Vodo που είναι στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Το κομμάτι αυτό είναι ένα από τα κομμάτια τα λίγα τα οποία έχουν μείνει μαζί με όλο το κομμάτι αυτό της παραλιακής, που μέχρι το ΣΕΦ, που...
1: Σωστά, μέχρι το beach volley,
0: μέχρι το, ναι, που είναι σε κατάσταση
1: τα οποία σε λίγο καιρό ελπίζουμε να είναι άλλο ένα κόσμο της Αττικής.
0: Ναι, σε πόσο λίγο καιρό, κύριε Γιάννη?
1: Κοίταξε, Σωτήρη μου, το Taek Vodo, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, αλλά εμείς έχουμε αρχίσει να το λέμε κλειστό Παλαιού Φαλήρου.
0: Σωστά.
1: Και αν θέλουμε να προσθέσουμε και την Ολυμπιακή διάσταση, μπορούμε να πούμε Ολυμπιακό κλειστό Παλαιού Φαλήρου.
0: Ωραία.
1: Εντάχθηκε τώρα τελευταία, μετά την υπογραφή της ΕΤΑΒ με την περιφέρεια, εντάχθηκε, αν θέλεις, στον όλο σχεδιασμό του Φαλήρικου Όρμου.
0: Ναι.
1: Όπως ίσως γνωρίζεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της περιφέρειας Αττικής θα φτιάξει, θα αναπλάσει όλο αυτό το χώρο από το ΣΕΦ μέχρι και το κλειστό του Παλαιού Φαλήρου. Ναι. Δεν το περιλαμβάνει το στάδιο, όμως με τις υπογραφές πλέον από 1η-1η του 28 η περιφέρεια θα έχει το στάδιο στην ιδιοκτησία της,
0: ναι,
1: παραχωρημένο βέβαια από την ΕΤΑΒ. Άρα θα γίνει ένας ενιαίος σχεδιασμός και αυτός ο χώρος θα είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να ψυχαγωγούνται τόσο οι κάτοικοι των τριών δήμων που περιλαμβάνονται σε αυτό το σχεδιασμό, αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών σε μια Αττική Ριβιέρα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται ο όρος, ναι, τα τελευταία χρόνια, αλλά μια Ριβιέρα που χρειάζεται πάρα πολλά να βελτιωθεί προκειμένου να είναι επισκέψιμη, ασφαλής και συγχρόνως να αποδίδει, αν θέλεις, τα χαρακτηριστικά της όχι μόνο για τους επισκέπτες αλλά και για τους κατοίκους, δηλαδή να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε.
0: Mm.
1: Εμείς στο Παλαιό Φάλιρο, όπως ξέρεις, έχουμε τουλάχιστον 1,5 χιλιόμετρο ανοιχτής και ελεύθερης παραλίας.
0: Εξαιρετική.
1: Τα τελευταία χρόνια διαμορφώθηκε και θα διαμορφωθεί ακόμα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και εδώ, αν θέλεις, να αρχίσουμε να απαντάμε και σε κάποια ερωτήματα των συμπολιτών μας αλλά και των επισκεπτών. Για ποιο λόγο το κομμάτι της παραλίας παραμένει, αν θέλει, σταθερά στον αστικό εξοπλισμό που τελευταία έχουμε κάνει, δηλαδή στις ομπρέλες, στις τουαλέτες, στις αλαξιέρες και στους διαδρόμους που έχουμε
0: δημιουργήσει. Φαίνεται αυτό. Όποιος κάνει αυτή τη βόλτα από τη Μαρίνα και δεν μείνει μόνο στη Μαρίνα, αλλά προχωρήσει ευθεία και φτάσει μέχρι εκεί που αρχίζει η Μαρίνα, το Αλίμου για παράδειγμα, γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος περίπατος, ωραίος αυτός.
1: Εξαιρετικός.
0: Ο πιο ωραίος περίπατος της Ελλάδας, λέω.
1: Και
0: εγώ,
1: το κάνεις εσύ σημασία, τακτικά που είσαι βέβαια.
0: Το κάνω.
1: Περπατάς και τρέχεις.
0: Το κάνω. Περπατάω, δεν τρέχω πια, περπατάω. Αλλά θέλω να πω ότι. Ναι, και γι' αυτό σε ρώτησα πριν για το κομμάτι αυτό εδώ, το οποίο λέμε πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι.
1: Θα ζήσουμε να το δούμε. Εγώ είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Γνωρίζουμε την γραφειοκρατία. Έργα που ξεκινούν πολλά χρόνια πριν οι μελέτες μέχρι να ολοκληρωθούν και να φτάσουμε τελικά, ναι, να μπει και το τελευταίο, αν θέλεις, τούβλο και η τελευταία πινελιά, περνούν χρόνια στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Θα βελτιώσει ο κώδικας, αν θέλουμε να μιλήσουμε για... θα βελτιώσει κάποια πράγματα στο διάφορα τους διαγωνισμούς, αλλά να ολοκληρώσω λίγο το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αφήνουμε την παραλία? Γιατί θέλουμε να ολοκληρώσουμε τον ποδηλατόδρομο πεζόδρομο που ξεκινάει από το ΣΕΦ και θα καταλήγει σε πρώτη φάση στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, όπου γίνονται εργασίες, δύσκολες εργασίες, γιατί φαντάσου αυτό το κομμάτι του πεζόδρομου, όπως είπε σωστά εσύ, δεν πρέπει να το χάσουμε.
0: Και εδώ υπάρχει, να βγει από τον κόσμο, μια αμφιβολία. Ακούει για ποδηλατόδρομο χρόνια, και όχι μόνο εδώ, και σε άλλες περιοχές, και δεν έχει δει σπουδαία πράγματα να γίνονται.
1: Γενικά έχει δίκιο ο κόσμος, γιατί καθυστερούν, ναι, τα έργα.
0: Ένα κομμάτι που Γλυφάδα έχω δει, το οποίο είναι.
1: Σωστά, προχώρησε, ήταν πολύ πιο προχωρημένο το έργο, γιατί ο δήμαρχος εκεί, ένας καλός δήμαρχος, το είχε προχωρήσει πολύ πριν έρθει η περιφέρεια και το μάτωση ουσιαστικά στο έργο της.
0: Ναι.
1: Εμείς, να ξέρεις, φέτος το χειμώνα δώσαμε το χώρο του πάρκου, ένα χώρο που τον θέλουμε να, το καλοκαίρι να είναι ανοιχτό προς τον κόσμο, το δώσαμε να γίνουν τα έργα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του ποδηλατόδρομου πεζόδρομου.
0: Ναι.
1: Δεν θα προχωρήσουμε στο κομμάτι της του πεζόδρομου του παραλιακού από το Φλίσβο μέχρι το Έδεμ, γιατί θα δεχτούμε πάρα πολλούς επισκέπτες το καλοκαίρι και τα έργα θα δυσκόλευαν πάρα πολύ, αν θέλεις,
0: πρόσβαση του κόσμου. Έχει μικρύνει ήδη λόγω του Τραμπ.
1: Ναι. Και να ξέρεις, Σωτήρη μου, επειδή αγαπάς το Φάλιρο, καταφέραμε και πείσαμε στο σχεδιασμό να μην καταστραφούν σημεία το πόσιμα πέρασμα του παλαιού Φαλήρου, όπως είναι το σκάκι, το όμορφο σκάκι μας, όπως είναι η Παλμύρα, η βοτσαλωτή Παλμύρα, που πολύ λίγοι, γιατί δεν έχει αναδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, επειδή ξέρεις, εκεί στην παραλία για πολλά χρόνια υπήρχε μια λογική, επειδή ήταν ελεύθερη, μια μικρή εγκατάλειψη. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει δει ότι οι Φαλιριώτες
0: έχει εξελιχθεί. Ναι.
1: Το απολαμβάνω.
0: Μπάνιο, ναι.
1: Βεβαιώνουμε και σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις, γιατί εδώ θέλω να επαναλάβω υπεύθυνα ότι για εμάς οι μετρήσεις είναι αυτές οι επίσημες που κάνει το κράτος μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης.
0: Ναι.
1: Κάθε σεζόν, χειμώνα-καλοκαίρι, ελέγχεται η παραλία μας. Και αν κάποιοι ρωτούν, και είναι καλό να πληροφορούμε τον κόσμο, για ποιο λόγο βάζετε αυτές τις πινακίδες που λένε μην κολυμπάτε εδώ και εκεί, είναι ακριβώς τα σημεία που βγαίνουν τα όμβρια ύδατα και η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να λέει 50 μέτρα αριστερά και δεξιά και 100 μέτρα από την εκβολή του ρεύματος πικροδάφνης, δεν πρέπει να κολυμπά κόσμος. Γιατί τα όμβρια ύδατα, όπως ξέρεις πλέον, δεν είναι καθαρά ύδατα, δεν είναι όπως παλιά που τα βάζαμε στις στέρνες και τα πίναμε, κουβαλάνε όλη τις εργασίες που γίνεται σε μια πόλη με όλα αυτά τα υλικά τα οποία δεν είναι πλέον φιλικά προς τον άνθρωπο. Άρα όταν βρέχει φυσικά δεν πρέπει να κολυμπάς εκεί. Όταν είναι στεγνά όμως τα φρεάτια, όταν είναι στεγνά αυτά, μπορεί ο κόσμος να κολυμπάει.
0: Το καλοκαίρι δηλαδή. Το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα να ρωτήσω, ήταν πριν για την Δήμαρχος Αθηνών εδώ και είπα ότι έχω αυτό που άκουγα παλιά. Ήταν ο Δήμαρχος που ήταν καλός σκουπιδιάρης. Λοιπόν, τη ρώτησα για το θέμα καθαριότητας. Να προσθέσω και το θέμα της ανακύκλωσης, να το βάλω μαζί αυτά, πακέτο. Εδώ, στο Παλαιό Φαλήρο, ένας μεγάλος δήμος στο Παλαιό Φαλήρο, πόσο κόσμο έχει τώρα το.
1: Απογραφή 65.000, είμαστε από τους δήμους που αυξήσαμε τον πληθυσμό μας.
0: Όχι, όχι.
1: Πρέπει να είμαστε 90 με 95.000 με βάση τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τις οικίες κτλ.
0: Και ο κόσμος το έχει συνδέσει μόνο με την παραλιακή. Το Παλαιό Φαλήρο είναι πολύ μεγάλος δήμος, ο οποίος σε έκταση, γιατί δεν είναι μόνο παραλιακή, φτάνει μέχρι την Αγίου Δημητρίου ουσιαστικά επάνω στην. Κοντεύει να φτάσει στην Αγίου Δημητρίου.
1: Λίγο πριν την Αγίου Δημητρίου.
0: Λίγο πριν την Αγίου Δημητρίου, από τη μία πλευρά που είναι η Αγία Βαρβάρα που λέμε. Η Αμφιθέα είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που φτάνει στη Νέα Σμύρνη. Είναι από την άλλη πλευρά της Αμφιθέας δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ο κόσμος ακούει Παλαιό Φαλήρο και νομίζει ότι είναι μόνο η. Αυτό το κομμάτι της παραλιακής δεν είναι έτσι.
1: Όχι. Αν προσθέσει και την Κοψαχίλα που συνδυάζει το ρεύμα με το ρέμα της
0: Πικροδάφνης. Που δυστυχώς το ρέμα της Πικροδάφνης έγινε γνωστό τις προηγούμενους μήνες για την ιστορία αυτής της κλειφάδας. Ψηλά βέβαια στον Άγιο Δημήτριο, όχι εδώ που είχαν τα προβλήματα.
1: Λόγω του Αγίου Δημητρίου ακριβώς εκεί, αλλά και σε εμάς θα μπορούσε να δημιουργηθεί.
0: Βεβαίως.
1: Το παρακολουθούμε χρόνια το ρέμα της Πικροδάφνης. Μπορούμε να συζητάμε για πάρα πολλά ωραία θέματα που αφορούν την πόλη μας. Αυτό όμως, επειδή είμαστε στην Άττικα Green Expo, σε μια εξαιρετική έκθεση που τη φιλοξενούμε εδώ στο χώρο, οφείλω να σου πω ότι το ρέμα της Πικροδάφνης για εμάς είναι άλλη μια πηγή πλούτου όπως είναι η παραλία μας. Ναι. Όταν πολλοί συνδέουν το Φάλιρο με την παραλιακή ζώνη και το όμορφο θαλάσσιο δαντελωτό μέτωπο.
0: Δεν είναι χαρακτηρισμένο.
1: Είναι ακριβώς το ρεύμα της Πικροδάφνης, αλλά και σε όλη την διαδρομή της συναντάς πλέον όλη αυτή τη χλωρίδα και πανίδα, η οποία συναντάται συνήθως στην επαρχία. Έχουμε συνηθίσει να τη συναντάμε στην επαρχία. Εδώ είναι μέσα στον αστικό ιστό. Άρα έχουμε κάθε λόγο να έχουμε στρέψει το μέτωπο προς τα εκεί. Οφείλω να σου πω και μια άλλη είδηση. Επειδή από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τη Δημαρχία το 2020 προχωρήσαμε σε κατεδαφής μέσα σε ρέμα και τότε λέγανε όλοι σε ένα νέο δήμαρχο είσαι τρελός, δεν γίνονται αυτά. Ναι. Σήμερα προχωράμε σε άλλο ένα αφαίρετο στην παραρεμάτιο περιοχή, σε κατεδάφιση, σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη και την περιφέρεια. Καθαρίζουμε, είναι ψηλά στα όρια με το Δήμο Αγίου Δημητρίου.
0: Α, ψηλά.
1: Ακριβώς εκεί που ξεκινάει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Κάνουμε σημαντικές προσπάθειες. Οι κάτοικοι μας ενθαρρύνουν σε αυτό, γιατί είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια το επιζητούσαν. Και επίσης προσπαθούμε να προστατεύσουμε, γιατί ξέρεις, έχει επικρατήσει ότι αφαίρετα χτίσματα στο ρέμα δεν είναι έτσι. Η αλήθεια δεν είναι πάντα άσπρο μαύρο. Υπάρχουν κατοικίες οι οποίες απήχαν τουλάχιστον 30 και 40 μέτρα από το ρέμα, το οποίο όμως τα τελευταία 10 χρόνια με τις διευθετήσεις που γίνανε ψηλά στο βουνό, στην Ηλιούπολη, όπου πάρα πολλοί αγωγοί πέσανε στο ρέμα, φέρανε πολύ μεγάλο όγκο και με τις αλλαγές πλέον που έχουμε στις καιρικές, στην κλιματική αλλαγή, πέφτει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, η οποία που καταλήγει στις εκβολές. Άρα το Φάλιρο κινδυνεύει περισσότερο από διευθετήσεις που γίναν εκτός Φαλήρου και υπάρχουν σπίτια που ενώ όπως σου είπα πήγαν 30-40 μέτρα, τώρα έχει φάει τόσο πολύ τα πρανή που έχει φτάσει να είναι στα 10-12 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα πραγματικό γεγονός που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Επειδή το άφησα και εγώ στον αέρα αυτό που είπα πριν, για να κλείσω με αυτό, καθαριότητα ανακύκλωση. Είσαι ευχαριστημένος εσύ με την κατάσταση στο Παλαιό Φάλιρο? Δηλαδή, μπορεί να πεις ναι, είμαστε καλά.
1: Όχι, κανένας δήμαρχος δεν μπορεί, γιατί είναι η βασική του εργασία. Μην γελιόμαστε, Σωτήρη μου. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες. Στην αρχή είχαμε μεγάλο πρόβλημα με το προσωπικό, να ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, μας δυσκόλευε πάρα πολύ η προσπάθεια εξεύρεσης προσωπικού. Και ενώ στην Ελλάδα είχαμε μάθει να λέμε ότι δεν βρίσκουμε ένα εξειδικευμένο προσωπικό, όπως πληροφορικάριους, μηχανικούς, τώρα σε πληροφορώ ότι δυσκολευόμαστε να βρούμε και οδηγούς. Καθώς και αυτές τις ειδικότητες που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και την πολιτική προστασία. Λόγω του ότι υπάρχει στην ελεύθερη αγορά αρκετά μεγάλη ζήτηση, αλλά και και γιατί πλέον οι διαγωνισμοί είναι αρκετά δύσκολοι. Έχουμε έναν υπουργό εσωτερικών, ο οποίος αντιλαμβάνεται, αφού γκράζει, τα ακούει. Προχωράμε σε αρκετές αλλαγές, αλλά το μόνιμο προσωπικό πάντα έχει πρόβλημα. Και γι' αυτό αναγκαζόμαστε πολλές φορές να πηγαίνουμε στα δικαστήρια, στις συγκεκριμένες ειδικότητες και να λέμε ότι πλέον μας καλύπτουν πάγιες κυριακές ανάγκες και τους έχουμε ανάγκη. Σκέψου ότι εμείς, αν δεν παίρναμε τώρα κάποιους οδηγούς για 8 μήνα, δεν θα είχα τη δυνατότητα να δώσω άδειες σε οδηγούς απορριμματοφόρων. Ναι. Δεν είναι καλό. Όμως, για να ολοκληρώσω την απάντηση και να είμαι απόλυτα ειλικρινής, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο Δήμος μας έχει πάει εξαιρετικά σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση και αυτό, ξέρεις, δεν οφείλεται μόνο σε ένα καλό δήμαρχο ή ένα καλό δημοτικό συμβούλιο. Οφείλεται στην κοινή προσπάθεια όλων και σε αυτόν οι οποίοι δεν είναι, αν θέλεις, οι επικριτές του πληκτρολογίου και σώζουν τον πλανήτη μέσα από τα social media. Είναι αυτοί οι οποίοι ενεργούν, είναι αυτοί οι οποίοι μιλούν στην πολυκατοικία τους και λένε, ξέρετε κάτι, έχουμε διαχωρισμένους κάδους για τα απορρίμματα. Ναι. Στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, την οποία τα τελευταία χρόνια την κάνουμε σταθερά, δηλαδή για μας είναι πρόγραμμα πλέον, δεν πηγαίνουμε μία φορά σε ένα σχολείο, κάνουμε προγράμματα, βλέπεις και εδώ τα παιδιά που έρχονται και επισκέπτονται γνωρίζουν πλέον πάρα πολλά, είναι τα παιδιά τα οποία θα τραβήξουν από το μανίκι τη μαμά, τον μπαμπά, τη γιαγιά και θα του πούνε, ξέρεις κάτι, αυτό το κεσεδάκι θα το βάλεις στην ανακύκλωση, το φλούδι από την μπανάνα ή το υπόλοιπο του φαγητού θα το πας στον καφέ κάδο. Και να πούμε και κάτι τελευταίο που είναι η πιο χρήσιμη πληροφορία. Θέλεις να βοηθήσεις να κάνουμε μια πόλη καλύτερη. Μπες δυνατά σε ό,τι αφορά τα οργανικά απορρίμματα, τα βιοαπόβλητα.
0: Ναι.
1: Μπες δυνατά και προσπάθησε μέσα από το σπίτι σου να έχεις μια ξεχωριστή σακουλίτσα, να ανακυκλώνεις όλα αυτά τα οποία πετούμε
0: συνήθως τα νυχτά.
1: Στους καφέκάδους. Οι πόλεις έχουν αναπτύξει πλέον ένα δίκτυο καφέκάδο. Σωτήρη, επειδή το παρακολουθώ, είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι το παρακολουθεί και το έχει πιστέψει. Έχω δει λοιπόν όλη τη διαδικασία από το σπίτι μου μέχρι τη Μέβα, μέχρι το σημείο δηλαδή το οποίο γίνεται κομπόστ.
0: Ναι,
1: και καταλήγει σε 60 μέρες αυτό το οποίο έχω πετάξει στο σπίτι μου σε πολύ μικρότερη ποσότητα, γιατί ξέρεις, αυτά που πετάμε συνήθως τα οργανικά είναι νερό κυρίως. Αυτό το οποίο έχω πετάξει στο σπίτι μου σε πολύ μικρότερη ποσότητα, γιατί ξέρεις,

0: Θα πηγαίνει λοιπόν, θα γυρίζει στο περιβάλλον μέσω των καφεκάδων. Είναι κάτι απλό που αν το βάλουμε στο καθημερινότητά μας θα τα καταφέρουμε πολύ καλά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Φωστηρόπουλο, δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, που ήταν εδώ μαζί μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, αγαπημένο Σωτήρη Ξενάκη. Αγαπάς το Φάλιρο, προβάλλεις θετικές ειδήσεις. Ξέρεις, το χρειαζόμαστε και αυτό, να βλέπουμε θετικές ειδήσεις.
1: Είναι πολύ που γεννήθηκα, μεγάλωσα, πήγα σχολείο. Γνώρισα τους φίλους μου, και ζω τώρα, έκανα την οικογένειά μου.
0: Και την περπατάς. Εγώ θα πω τώρα στους ακροατές, θα κάνω ένα σπόλ και θα πω ότι ο Σωτήρης ο Ξενάκης είναι ένα ωραίο αγκάθι στο κάθισμά μου, γιατί όταν βλέπει κάτι στραβό, παρότι είναι φίλος.
1: Του τηλεφωνώ και του λέω. Και πεζοδρόμια εδώ δεν περπατιώνται.
0: Να το κλείσουμε και αυτό λέγοντας ότι ακόμα και τα πεζοδρόμια που δεν είναι άμεση αρμοδιότητα του Δήμου είναι στην εν γέννη.
1: Το ξέρω,
0: κάνουμε τεράστιες προσπάθειες και να κάνουμε και ένα μεγάλο θέμα κάποια στιγμή για το πώς μπορούμε να κάνουμε διαβουλεύσεις, να μπορούμε να παίρνουμε την άποψη του κόσμου, να τους αφογκραζόμαστε. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή τους. Κάνουμε σχέδια στις πόλεις, να ξέρεις, και ανοίγουμε πλατφόρμες διαβούλευσης. Και το τελευταίο νέο και θετικό, αν θέλεις, στην όλη η ιστορία είναι ότι ξεκινάμε και εμείς το τοπικό συμβούλιο νέων. Πολύ σημαντικός θεσμός, οι νέοι είναι ιδιαίτερα πολύτιμοι, γι' αυτό σήμερα που δίνουν στις πανελλαδικές θα τους ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου σε αυτό το σκαλί, το πλατήσκαλο, γιατί δεν τελειώνει όλος ο κόσμος με τις πανελλαδικές.
1: Όχι,
0: κάθε επιτυχία στους στόχους τους. Και από εκεί και πέρα σήμερα, επειδή είναι και η μέρα μνήμης για τον Ελληνισμό, 29 Μαΐου η άλωση της Κωνσταντινούπολης, εμείς θα τελέσουμε ένα μνημόσυνο στον Άγιο Αλέξανδρο, γιατί κάθε χρόνο καταθέτουμε μετά στεφάνι στο μνημείο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
1: Την παραλιακή λεωφόρο.
0: Ακριβώς,
1: την παραλιακή λεωφόρο.
0: Για όλους αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στα τείχη της πόλης. Και επειδή
1: είναι μια πολύ σημαντική μέρα στον Ελληνισμό.
0: Το λέω λοιπόν για να το γνωρίζεις και εσύ, ότι σήμερα θα κάνουμε αυτό που τα τελευταία χρόνια το έχουμε κάνει πλέον.
1: Μπράβο σας, Γιάννη. Μπράβο σας. Δεν το ξεχνάτε. Γιατί πολλοί το ξεχνάνε. Εγώ έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, θυμίζοντας τη μέρα που είναι σήμερα. Και μας πήρε τηλέφωνο ο Μανούσος ο Γρυλάκης και μας θύμισε ότι σε τέτοια μέρα, σαν σήμερα το 17, έφυγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Λέω, κοίταξε να δεις, δεν το θυμόμουν. Έχω περάσει 9 χρόνια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Λοιπόν, να συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, χαιρετίζει το συνέδριο του Economist και το Power Game.
3: Περισσότερο. Δηλαδή στους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο νησί. Κάθε επένδυση, κάθε υποδομή, κάθε στρατηγική επιλογή έχει νόημα μόνο αν στο τέλος βελτιώνει την καθημερινή τους ζωή. Αυτή είναι η μόνη πραγματική μέτρηση και κριτήριο της επιτυχίας. Τα έργα αυτά όμως χρειάζονται κάτι πολυτιμότερο από πόρους και σχέδιο. Χρειάζονται συνένεση. Τη συλλογική βούληση να τα προωθήσουμε μαζί, πέρα από κόμματα και κυβερνήσεις. Γιατί εκτός από πόρους και σχέδια, αυτή η προσπάθεια προϋποθέτει διάρκεια και όχι διακοπή ανάλογα με τις εξελίξεις της τρέχουσας πολιτικής πραγματικότητας. Τα μεγάλα έργα ξεκινούν από μια γενιά άλλωστε και τα παραλαμβάνει και τα απολαμβάνει η επόμενη. Γι' αυτό το λόγο και το συνέδριο με θέμα τις μεγάλες επενδύσεις που αλλάζουν την Κρήτη είναι όχι μόνο κέρυας σημασίας αλλά και εντελώς επίκαιρο. Θα περιγραφεί, όπως ακούστηκε από τις πιο υπεύθυνες φωνές, το σημαντικό αναπτυξιακό σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκεται το νησί και θα αναδειχθούν οι ελπιδοφόρες προοπτικές της. Χάρη στο πρώτο αυτό ετήσιο συνέδριο που συνδιοργανώνεται από τον Οίκο Economist και το powergame.gr, που βάσιμα αναμένεται να εξελιχθεί σε θεσμό υψηλού κύρους με εθνική και διεθνή απήχηση, το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της Κρήτης και η ευρύτερη δυναμική θα αναλυθούν και θα γίνουν κτήμα όλων μας. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν και με την πεποίθηση ότι μπορούμε να πετυχαίνουμε περισσότερα ενωμένοι, κοιτάζοντας την Κρήτη ως κοινό μας τόπο, έχοντας όραμα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο μέλλον, κηρύσω την έναρξη του συνεδρίου σας, συγχαίροντας ταυτόχρονα τους συνδιοργανωτές για την πολύ γόνιμη πρωτοβουλία τους. Ευχαριστώ πολύ και κάθε επιτυχία.
4: Thank you very much, Your Excellency.
5: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Wax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αιγαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Παραπολιτικά 90,1. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επέστρεψα δηλαδή μόνος μου, γιατί ο Βασίλης είπαμε ότι λόγω του συνεδρίου που είναι σε εξέλιξη του Economist και του PowerGame.gr στα Χανιά, στην Κρήτη, ενός τεράστιου ενδιαφέροντος συνεδρίου νομίζω που πραγματοποιείται σήμερα, από σήμερα, έχει αυξημένες αρμοδιότητες που δεν το επιτρέπουν μαζί μας. Δεν πειράζει όμως, είναι μαζί μου ο Δημήτρης Κύρκος εδώ στην κονσόλα του ήχου. Τον ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Στο στούντιο των παραπολιτικών, στην 5η Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, γίνεται στο Taekwondo, τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παλαιού Φαλήρου, όπως μας είπε πριν ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group, δηλαδή εμάς. Μια διοργάνωση ενισχυμένη με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, με κυβερνητική παρουσία, συμμετείχη φορέων από πρώτο φάσμα της πολιτικής, της επιστημονικής κοινότητας, της αγοράς και της αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, έχουμε βγει λίγο από την καθημερινότητα, από την επικαιρότητα, έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει ως εκπομπή, αλλά νομίζω ότι είναι μια έκθεση η οποία ήδη έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις δύο μέρες λειτουργίας. Σήμερα είναι η Τρίτη και επειδή σας είπαμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της, έχουμε δίπλα μας τον Περιφερειάρχη της Ελλάδας, τον κύριο Φάνη Σπανό. Καλημέρα σας, κύριε Περιφερειάρχα.
1: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, αγαπητέ μου Σωτήρη.
0: Και με τον Φάνη γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Γι' αυτό ενικώ, όπως και πριν με τον Γιάννη τον Φωστηρόπουλο, τι να κάνουμε, είμαι και μεγαλύτερος εγώ. Λοιπόν, εκείνο είναι πολύ μικρότερος. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, λοιπόν, που περιλαμβάνει από την Εύβοια, φτάνει έτσι τη μία της πλευρά, κάνω λάθος.
1: Και φτάνουμε μέχρι την Δυτική Ελλάδα, τα σύνορά μας.
0: Το Λακαρνανία, ας πούμε.
1: Φουκίδα,
0: ναι, πιάνει μέχρι τα όρια με την
1: Λακαρνανία. Ακριβώς.
0: Με την ωραία Βρετανία, θέλω να πω. Μ' αρέσει ιδιαίτερος. Μια πάρα πολύ όμορφη περιφέρεια, με τα προβλήματά της και αυτή, όμως και με τα θέματά της. Που ένα από τα πιο βασικά από αυτά που έτσι έμαθα είναι το θέμα του νερού. Δεν είναι μόνο εκεί δηλαδή, αλλά είναι ένα θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, αν έπρεπε να ιεραρχήσω τα τρέχοντα μεγάλα ζητήματα και ζητούμενα της περιφέρειάς μας, θα έβαζα πρώτο το νερό, πέρα και πάνω από οτιδήποτε άλλο. Μιλώντας για αυτά που είναι σε επίπεδο κρίσης.
0: Ναι.
1: Το νερό τι σημαίνει? Κάποτε μιλούσαμε ότι σε κάποιες περιοχές, υπό κάποιες συνθήκες, μπορεί να έχουμε έλλειψη νερού.
0: Ναι.
1: Σήμερα, με τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται τα μετεωρολογικά, αλλά και τα ζητήματα χρήσης, είναι ένα πάρα πολύ υπαρκτό ζήτημα σε τεράστιες περιοχές. Δηλαδή, με την άρδευση κάθε χρόνο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αρδεύει τον δεύτερο μεγαλύτερο κάμπο της χώρας, αυτό, ναι, της Κοπαϊδας,
0: ναι,
1: στη Βιωτία. Εκεί πέρα το να εξασφαλίσουμε κάθε χρόνο νερό για τους παραγωγούς μας,
0: ναι,
1: είναι όλο και πιο δύσκολο, όλο και πιο ακριβό, όλο και πιο αβέβαιο. Και το ίδιο βέβαια φτάνει πλέον και στους οικισμούς σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μέχρι στιγμής με τον ένα με τον άλλο τρόπο τα καταφέρνουμε και έχουν προβεί και σε μια πολύ έτσι μεγάλη σειρά στρατηγικών έργων υποδομής για το σκοπό αυτό. Δηλαδή, κατασκευάζουμε από το φράγμα Δομοκού που προορίζεται να ιδρεύσει 17 χωριά και εκείνη τώρα την κατασκευή του, μέχρι το φράγμα Ψαχνών που είναι σε μια φάση αξιολόγησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να ιδρεύσει όλο τον κάμπο της κεντρικής Εύβοιας και να νοικοκυρέψει το υδρολογικό τοπίο. Κρατήστε αυτή τη λέξη νοικοκυρέψει, μας χρειάζεται και μετά.
0: Ναι.
1: Ή και τους μεγάλους δίδυμους αγωγούς της Κοπαϊδας, ένα μεγάλο σύστημα πάλι αρδευτικού δικτύου, το οποίο μπορεί να μας δώσει μια πολύ γενναία ανάσα. Και ακολούθως το επόμενο μεγάλο κομμάτι στη στοχοθεσία μας, όχι ακόμη έτοιμο να πούμε ότι το ξεκινάμε, αλλά όριμο μελετικά, το φράγμα των μανικίων Σέτας στην νότιο κεντρική πια.
0: Έχουμε ένα θέμα ότι μας λείπουν τα φράγματα στην Ελλάδα για να κρατάνε το νερό το οποίο πέφτει και φεύγει και πάει στη θάλασσα και χάνεται και δεν βοηθεί.
1: Μα είναι έτσι ακριβώς. Χρειαζόμαστε ένα πολύ μεγάλο νοικοκύρεμα στο υδρολογικό μας. Το οποίο είναι και ζήτημα υποδομών με διακράτηση νερού, με μείωση των απολειών, αλλά και διαχειριστικό. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προσπαθεί να ενοποιήσει κάπως φορείς να μην έχουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό, είναι σαφώς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει έτσι να προχωρήσει με όρους δικαιοσύνης, ανθρωποκεντρικούς, ισορροπίας ανάμεσα και στις περιοχές και στις χρήσεις,
0: ναι,
1: και σε κάθε περίπτωση με έναν τρόπο που να μην πηγαίνει στα γόνα χαμένη, γιατί δεν έχουμε πια αυτή την πολυτέλεια.
0: Ναι. Νερό λοιπόν, νούμερο ένα πρόβλημα, νούμερο ένα ζήτημα να το πω έτσι, το οποίο απασχολεί την περιφέρεια από τα. Γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα το νερό, δεν είναι αφορά. Έτσι,
1: θα μπορούσαμε έτσι. Να δώσουμε ναι, πολλές ναι, εκπομπές σας.
0: Έχει ακουστεί πολύ η λέξη ανθεκτικότητα αυτές τις τρεις μέρες στα πάνελ. Εγώ είχα την χαρά να συντονίσω ένα από αυτά χθες με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που επέμειναν και στο θέμα του νερού πολύ, πάρα ναι. πολύ, μαζί με τον πρώην υπουργό, τον κ. Σιάρα, πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τα δευτικά έργα πρέπει να γίνουν και για τον τρόπο που πρέπει να συγκρατείται το νερό για να με τα φράγματα, όπως άκουγα συνέχεια από όλους να λένε, όπως γίνεται στην Κύπρο, μου λέγανε για παράδειγμα, που είναι ένα νησί που δεν πέφτει πολύ νερό τακτικά, αλλά το κρατάνε με τα φράγματα που έχουν φτιάξει και έτσι μπορούν να έχουν πολύ περισσότερο. Έχω εικόνα από το Ισραήλ, για παράδειγμα.
1: Α,
0: που εκεί και αν δεν πέφτει βροχή, όμως δεν χάνεται σταγόνα νερού, γιατί είναι υπερβολή.
1: Εκεί πέρα έχουν αναπτύξει πάρα πολύ και την υδροπονία. Ακριβώς. Είναι παραδείγματα τα οποία προσπαθούν και εμείς να ακολουθήσουμε με πολλούς τρόπους.
0: Με τη ΣΑΠΕ, τι κάνετε εκεί στην στερεά Ελλάδα?
1: Με τη ΣΑΠΕ. Το έχουμε λίγο παρακάνει στη στερεά Ελλάδα.
0: Α,
1: για να είμαστε έτσι πολύ, πολύ καθαροί και ειλικρινείς. Ναι. Η στερεά Ελλάδα είναι στην πραγματικότητα κορεσμένη. Σκεφτείτε ότι μόνο από αιωλική ενέργεια φιλοξενεί εντός εκτός εισαγωγικών
0: ναι.
1: περισσότερο από το 45% των ΑΠΕ της χώρας. Ή να σου πω ένα άλλο στατιστικό. Μόνο οι ΑΠΕ της στερεάς έχουν υπερκαλύψει τον ευρωπαϊκό στόχο της χώρας.
0: Όσοι λοιπόν αυτές οι τεράστιες ναι. κολόνες που βλέπουμε στα βουνά επάνω, το 45% όσων υπάρχουν στην Ελλάδα είναι στην περιφέρεια στερεάς Ελλάδας, ναι. έτσι.
1: Ξέρω, η στερεά έχει καλύψει το στόχο της χώρας.
0: Όλης της χώρας, ναι.
1: Όλης της χώρας. Οπότε τώρα που έρχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το ειδικό χώρο ταξικό για τη ΣΑΠΕ,
0: ναι.
1: Είναι μια χρυσή ευκαιρία και ως τέτοια πρέπει να αξιοποιηθεί, ώστε και εδώ πάλι να νοικοκυρευτεί το τοπίο. Εμείς δεν λέμε συλλήβδιν όχι ναι. και θα ήταν εντελώς εκτός λογικής, ναι. πέρα από κάθε λογική. Αλλά δεν μπορεί να,
0: ναι,
1: αλλά δεν μπορεί να αναπτύσσεται και ανεξέλεκτα. Θα πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή χωροθέτηση με συγκεκριμένους όρους, όρια, προστασία τουριστικών περιοχών, προστασία βουνών, προστασία περιοχών φυσικού κάλους, νατούρα, πολιτιστικών μνημείων, με έναν τρόπο ώστε να αναπτύσσονται εκεί που πρέπει να αναπτύσσονται, αλλά να μην δυσχεραίνουν τις υπόλοιπες χρήσεις και συνολικότερα τη ζωή.
0: Το έχετε κουβεντιάσει αυτό με τους αρμόδιους φορείς κυβερνητικούς?
1: Βεβαίως, και τώρα που, έτσι όπως είπα και πριν, έρχεται το ειδικό χωροταξικό, θα εισφέρουμε ως Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας μια πολύ εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη έκθεση με τις προτάσεις και τις σκέψεις μας, ούτως ώστε να μην χαθεί άλλο έδαφος μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ναι. Πάνω σε αυτό το ζήτημα, να έχουμε μια ορθολογική διαχείριση των ενώσιμων πηγών, γιατί διαφορετικά αρχίζει να γίνεται εξαιρετικά προβληματικό, με όρους σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον, με όρους ενεργειακής δημοκρατίας, που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, και με όρους τέτοιους που το τελικό όφελος από τη ΣΑΠΕ, που υπάρχει εθνικό όφελος από τη ΣΑΠΕ, να φτάνει στον άνθρωπο, στον πολίτη και δει σε αυτόν το οποίο η περιοχή επιβαρύνει περισσότερο.
0: Μάλιστα. Και ιεραρχώντας τα ζητήματα της περιοχής, ένα τρίτο ζήτημα που θα βάζετε εσείς, γιατί δεν βάζω το θέμα της καθαριότητας και λοιπόν, είναι θέμα των Δήμων. Επειδή το κουβεντιάζαμε και νωρίτερα, δεν είναι θέματα της περιφέρειας κυρίαρχα. Θέματα των Δήμων, έτσι. Και της ανακύκλωσης ενδεχομένως. Ναι.
1: Αν θέλουμε να βάλουμε κάτι μεγάλο,
0: ναι.
1: που είναι πραγματικά δίπλα στο νερό, είναι το δημογραφικό μας.
0: Το δημογραφικό.
1: Επίσης πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά στην περιφέρεια της Ελλάδας έχουμε βάλει στόχο να γίνουμε η περιφέρεια που κρατάει τους νέους στον τόπο τους. Και για να γίνει αυτό πρέπει νέοι να θέλουν, πρέπει νέοι και να μπορούν και να θέλουν να μείνουν. Το μπορούν σημαίνει δουλειές.
0: Ναι.
1: Το θέλουν σημαίνει ποιότητα ζωής. Άρα υποδομές κοινωνικές, υγείας, παιδείας και ένα τέτοιο περιβάλλον που πραγματικά είναι κατασταλικιστικό. Γιατί κάνουμε το λάθος
0: ναι.
1: Να συνδέουμε το δημογραφικό μόνο με τις γεννήσεις. Είναι και θέμα γεννήσεων, αλλά πάνω απ' όλα είναι ζήτημα των νεαρών ενηλίκων οι οποίοι φεύγουν για να δουλέψουν, να σπουδάσουν και δεν γυρίζουν πίσω.
0: Και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Θυμάμαι, και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, αλλά είναι πολλά χρόνια πριν, ότι η Βρετανία, για παράδειγμα, ήταν σε επίπεδο πληθυσμού ο μικρότερος νομός στην Ελλάδα, με το χαμηλότερο πληθυσμό. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό, που ανήκει στην περιφέρεια της Ελλάδας.
1: Είναι και βασικά με τον πιο γυρασμένο πληθυσμό.
0: Ναι.
1: Και με ένα επίσης τεράστιο δημογραφικό ναι. ζητούμενο. Όμως πλέον το δημογραφικό δεν είναι θέμα μόνο των χωριών μας.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Είναι πλέον είναι πρόκληση μεγάλη για τις ίδιες τις πόλεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και πρωτεύουσες νομών σε πολλές περιπτώσεις, το Καρπενήσι, μαστίζονται. Και εδώ πέρα είναι αυτή η τεράστια προσπάθεια που πρέπει να γίνει πολλή επίπεδα. Ευρωπαϊκά, κυβερνητικά, περιφερειακά, τοπικά. Ναι.
0: Να μείνει ο κόσμος.
1: Για να το αναστρίψουμε.
0: Να μην φεύγει ο κόσμος, να γυρίσει ακόμα καλύτερα.
1: Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλ Εφίτο, εγκαινίασε την πολιτική The Right to Stay. Ναι. Το δικαίωμα να ζει στον τόπο σου. Εμείς πάνω σε αυτό επενδύουμε και διοχετεύουμε γενναίους πόρους και ζητούμε και από το κεντρικό κράτος ακόμα περισσότερους, τους ώστε με στοχευμένες παρεμβάσεις να κρατήσουμε ζωντανό τον τόπο.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο κ. Φάνης Πανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Δυστυχώς τους περιφερειάρχες τους βλέπουμε εμείς σε κεντρικό επίπεδο τουλάχιστον, όταν δεν συμβαίνει κάτι κακό στην περιοχή τους. Εσείς, ας πούμε, έχετε πυρκαγιές στην Εύβοια, για παράδειγμα, τακτικά, δυστυχώς. Μεγάλες πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι του δασικού πλούτου ενός πανέμορφου κατά τα άλλα νομού, ειδικά στο βόρειο κομμάτι του, που είναι πραγματικά πανέμορφο.
1: Περάσαμε πολλές τις κρίσεις, είναι μια πραγματικότητα αυτή.
0: Ναι.
1: Σήμερα και η Βόρεια Εύβοια, πρωτίστως, και άλλες περιοχές που κατά καιρούς επλήγησαν, έχουν σταθεί όρθιες και οικονομικά και κοινωνικά, αλλά και εμφανισιακά, αν θέλετε. Οπότε πραγματικά είναι εκεί.
0: Αναγεννάται το δάσο, τα δάση δηλαδή αυτά.
1: Αναγεννώνται με σωστή φροντίδα και προστασία. Αναγεννώνται. Σήμερα, αν πάτε, θα κοιτάξετε γύρω σας μαύρο, θα κοιτάξετε γύρω σας μόνο το πράσινο.
0: Ναι.
1: Και
0: είναι ένα καλό νέο.
1: Δεν θα δείτε τα δέντρα των 30 ετών, γιατί δεν έχουν περάσει 30 έτη. Όμως θα δείτε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο.
0: Η φύση αναπληρώνει έτσι αυτό.
1: Πραγματικά αξίζει να το ζήσουμε και να το απολαύσουμε. Σας προσκαλούμε όλους
0: και να το προστατεύσουμε, βέβαια. Γιατί μετά από μία, δύο, τρεις πυρκαγιές σε ένα σημείο, μετά θα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο να γίνει αυτό που περιγράφετε τώρα εσείς. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στην Πάρνηθα. Σε σημεία της Πάρνηθας, όπου έχει πάει μία, δύο, τρεις φορές και πια είναι πολύ δύσκολο να δούμε πράσινο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο. Ευχαριστούμε, και όχι με αισιόδοξο. Αυτό είναι ωραίο νέο που λέτε, ότι οι περιοχές μεγάλες που είχαν καεί στη Βόρεια Εύβοια έχουν αρχίσει και αναγεννώνται από την αρχή. Αυτό είναι όμορφο. Έχουν γίνει και προγράμματα, νομίζω, που είναι στον κοινωνικό τουρισμό, που δίνουν μέρες αρκετές για τη Βόρεια Εύβοια, ειδικά, και για κάποιες άλλες πυρόπληκτες περιοχές. Ας τα αξιοποιήσει και ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε προορισμούς και παραθαλάσσιους πάρα πολλούς στην περιφέρειά μας. Η Εύβοια, η Σκύρος, οι ακτές του Κορινθιακού.
0: Έχετε και τη Σκύρο, το ξέχασα.
1: Για την Κρέα, το Βαλαξίδι. Πάλι βέβαια. Η Σκύρο είναι το διαμάντι μας, βέβαια. Το νησί
0: σας.
1: Αλλά και στα ορεινά μας, για όποιον θέλει δροσούλα το καλοκαίρι, μπορούν να βρουν υπέροχες ευκαιρίες και στο Καρπενήσι και τον Παρνασσό και στην Ήτη.
0: Επειδή πάω τακτικά, λένε, έχουμε, λέει, 11 μήνες δροσιά και ένα μήνα ζέστη και 11 μήνες δροσιά.
1: Κάπως
0: δηλαδή,
1: έτσι.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Όποιο μήνα πας, εκτός από τον Ιούλιο, τέλη και Αύγουστο ενδεχομένως, που πρώτο βράδυ.
1: Έτσι.
0: Είναι έτσι, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε
1: πολύ
0: καλά και καλή συνέχεια, γιατί θα έχετε και δουλίτσα εδώ πέρα στην έκθεση.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1, η ώρα είναι 10 και 20. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κύριε Κύρκο μου, να πάμε. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις σε 11888.gr, πατάς τις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται τεχνικό στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτό το μήνα. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων, και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίσει, όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Call και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Πάμε ξανά στα Χανιά, στο Γιώργο Γιωργακάκη, τον συνάδελφο από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, να τον καλημερίσουμε και πάλι. Καλύπτει τις εργασίες του πολύ μεγάλου συνεδρίου του Economist και του Powergen.gr. Καλημέρα και πάλι, Γιώργο μου.
1: Καλημέρα από τα Χανιά, εδώ που οι εργασίες του συνεδρίου είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οφείλω να σας πω ότι το χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε κατά γράμμα, δηλαδή 9.30 έπρεπε να ξεκινήσουν οι εργασίες του συνεδρίου, 9.30 ξεκίνησαν ουσιαστικά με τις δύο τοποθετήσεις που έκανε ο Alain Delors και η Joan Foy από τον Economist, και αναφέρθηκαν ουσιαστικά η κυρία Foy στις διεθνείς εξελίξεις, ώστε επιτοπλίσουν και ο κύριος Alain Delors στην Κρήτη και στον ρόλο της στο νέο αυτό γεωπολιτικό σκηνικό όπως έχει διαμορφωθεί. Αμέσως μετά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασόλας, ο οποίος αναχώρησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα το μεγάλο σενάριο, αφού παρακολούθησε την ομιλία και του Ευρωπαίου Φίτρου από την κυρία Απόστολου της Δικώστα. Αμέσως μετά λοιπόν ο κ. Τσαρτούλας πραγματοποίησε την εναρκτήρια ομιλία. Ήταν μια ομιλία, οφείλω να σας πω, με εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι ο κ. Τσαρτούλας ξεκίνησε κάνοντας μια ιστορική αναφορά, γύρισε τον χρόνο πίσω και δεν γύρισε 28 αιώνες πίσω, όταν ο Οδυσσέας, μιλώντας στην Πενελόπη, 19η ραψοδία της Οδύσσειας για την Κρήτη, την χαρακτήριζε όμορφη και πολύκαρπη, έφορη και θαλασσοτυρισμένη, με άπειρους κατοίκους. Για αυτήν ακριβώς την Κρήτη ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε με τον κύριο Στασούλας, κάνοντας ειδική αναφορά στην ανάγκη βιώσιμης αξιοποίησης του φυσικού πλούτου του νησιού, τον οποίο η Κρήτη, όπως είπε, διατηρεί τόσους αιώνες. Μίλησε για ένα νησί που είναι ένας τόπος από τους λίγους διεθνώς που διαθέτουν τόση βαθιά ιστορία, αλλά και τόσες δυνατότητες για το μέλλον. Έκανε αναφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος, όπως είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε ένα πολιτικό δαιμόνιο, είχε νευεδιά, θάρρος, αρετή, όραμα, αλλά και σχέδιο. Στην ανάγκη αυτού του σχεδίου επέμεινε ο κύριος Στασούλας, τονίζοντας επίσης την ανάγκη να υπάρχουν ανοιχτοί ορίζοντες και ακλόνητη θέληση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η Κρήτη δέσποζε στο παρελθόν, δεσπόζει και στο παρόν, και ο στόχος είναι να εξακολουθεί να το κάνει και στο μέλλον. Μίλησε για έναν γεωπολιτικό και ενεργειακό μακρόχρονο και φιλόδοξο σχεδιασμό με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες. Είπε ότι η Κρήτη είναι μια από τις πιο νευραλγικές περιοχές της χώρας που αποκτά όλο και περισσότερη στρατηγική σημασία. Ένας τόπος, είπε χαρακτηριστικά, από τον οποίο εξαρτάται όλο και περισσότερο η οικονομία και η ασφάλεια στη χώρα μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ειδική αναφορά στις ακαδημαϊκές σχολές του νησιού, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, που όπως είπε συμβάλλουν στην οικονομική και πνευματική ανάπτυξη της Κρήτης, και τόνισε ότι η διαρκής ενίσχυση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Κρήτη δεν μπορεί παρά να είναι εθνικό διακύβευμα, τονίζοντας επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαρκής και συστηματική ενδυνάμωση της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ο κ. Στασούλας αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις κάνοντας λόγο για ρευστότητα και αστάθεια. Αυτή η ρευστότητα και αυτή η αστάθεια, είπε, δεν θα πρέπει ούτε να μας αστίζει, ούτε να μας προκαλεί αμηχανία, αλλά να μας κινητοποιεί, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι πίσω από κάθε δυσκολία βρίσκεται μια νέα ευκαιρία. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι ο κ. Στασούλας απίθυνε κάλεσμα για ενότητα. Είπε χαρακτηριστικά, πρέπει όλοι μαζί να παραμερίσουν τα όποια προσωπικά συμφέροντα και τους εγωισμούς και να αποκραστούν ότι η Ελλάδα πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα. Ο επόμενος στόχος, είπε, πρέπει άμεσα να τεθεί και σύντομα να κατακτηθεί, ενώ για τις υστερήσεις που επιμένουν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε πως τώρα είναι η ώρα να σηκώσουμε μανίκια και να τις αντιμετωπίσουμε, να τις υπερβούμε, διευκρινίζοντας ότι το κάλεσμα ενότητας δεν έχει κανένα πολιτικό πρόσημο. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Σταθούλας είπε ακόμα ότι η επένδυση στην Κρήτη είναι επένδυση στην Ελλάδα, στους ανθρώπους της, είναι ουσιαστικά επένδυση στο μέλλον. Είπε ότι η Κρήτη βρίσκεται σήμερα σε ένα σταυροδρόμι, αποτελεί προορισμό υψηλής αξίας, και αναφέρθηκε στα έργα τα οποία προγραμματίζονται, στο νέο ΒΟΑΚ, στο βορειοδυτικό άξονα Κρήτης δηλαδή, στο νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου, στο Καστέλι Πεδιάδος. Τόνισε όμως, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημείο το που θα συζητηθεί και θα αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό, ότι η ευημερία πρέπει να βάζει ρίζες γιατί έτσι γίνεται πιο αξιόπιστη μορφή σταθερότητας. Και τόνισε ότι κάθε επένδυση έχει νόημα μόνο αν στο τέλος βελτιώνει την καθημερινή ζωή των κατοίκων ενός τόπου εν προκειμένου της Κρήτης. Τα έλεγε ο κ. Στασούλας, χρειάζονται συνένεση και τη συλλογική βούληση να τα προχωρήσουμε όλα μαζί, διότι η προσπάθεια εκτός από πόρους και σχέδια προϋποθέτει διάρκεια και όχι διακοπή ανάλογα με τις τρέχουσες πολιτικές και όχι μόνο εξελίξεις. Κλείνοντας, αναφέρομαι και στο συνέδριο, λέγοντας ότι είναι κέρια σημασίας και εντελώς επίκαιρο και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αναμένεται να καταστεί ένας θεσμός υψηλού κύρους διεθνούς εμβέλειας.
0: Μάλιστα, αυτά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει τοποθετηθεί και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αρνωτάκης.
1: Ναι, αμέσως μετά υπήρξε η ομιλία από τον κύριο Αρναουτάκη.
0: Πώς μας μερικά στοιχεία για την ομιλία του Περιφερειάρχη, ναι.
1: Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, δεν θα είμαστε τόσο αναλυτικοί. Είπε ότι η Κρήτη δεν είναι απλώς παρατηρητής των εξελίξεων. Είπε ότι η Κρήτη αποτελεί στρατηγικό προμαχώνα της Ευρώπης στη Μεσόγειο. Τόνισε ότι η οικονομία δεν λειτουργεί κυρίως με βάση τις προσδοκίες, αλλά με βάση την εμπιστοσύνη που χτίζεται σε χειροπιαστά αποτελέσματα και κουλτούρα συνεργασίας, και τόνισε και εκείνος αυτό που είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δηλαδή την ανάγκη να μετατρέψουμε το μέρισμα της ανάπτυξης σε μόνιμη κοινωνική ευημερία, υπενθυμίζοντας ότι η περιφέρεια Κρήτης την τελευταία δεκαετία, παρά τις λογής δυσκολίες, κατάφερε να κινητοποιήσει περί το 1 δισεκατομμύριο πόρους. Τόνισε επίσης ότι και απευθύνθηκε ειδικά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, ο οποίος είναι μεταξύ των παριστάμενων, ότι πρέπει να δούμε, εκτός από τον αεροδρόμιο στο Καστέλι Παιδιάδος που κατασκευάζεται, και το θέμα της αξιοποίησης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο.
0: Αναφέρθηκε
1: και στα ευρωπαϊκά ιδρύματα και έκλεισε λέγοντας ότι η Κρήτη πορεύεται με ποιότητα, πολιτισμική ταυτότητα και ακλόνητη αυτοπεποίθηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε στη συνεχή επικοινωνία. Ο Γιώργος Γεωργακάκης, δημοσιογράφος, συνάδελφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, μας ανέφερε, νομίζω, τα πιο σημαντικά σημεία της ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, που άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου του Economist και του powergame.gr. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια σε εκείνον για να μας δώσει ρεπορτάζ. Πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Είμαστε εδώ στην 5η Attica Green Expo 2026, την πιο μεγάλη συνάντηση για το περιβάλλον, στο ΤΑΕΚ Βοντό, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group. Και σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Ροδάκο, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιου Τομέα. Και τι θα πούμε για ένα πολύ κρίσιμο θέμα, το νέο κώδικα για τη διαχείριση κινδύνου στους μηχανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή πώς οι Δήμοι και οι φορείς μπορούν να λειτουργούν πιο οργανωμένα, με μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη πρόληψη απέναντι σε πολύ σοβαρά προβλήματα. Ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πρωινό. Ένα τιβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα τιβέσο μάρε. 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Λοιπόν, θα διακόψουμε τον Γιάννη Πάριο. Το ξέρω ότι, ξέρω ότι θα με βρείτε.
1: Η ερωσιλία, έτσι.
0: Αλλά επειδή δεν έχει χρόνο πολύ, γιατί είναι για πάνελ δίπλα και τον τσιμπήσαμε και μας είπε ναι και χαιρόμαστε γι' αυτό, είναι μαζί μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Η Attica Green Expo έχει γίνει σεσμός, γιατί κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια και έβαλε την ατζέντα. Και μόνο η εικόνα, τα περίπτερα, τα παιδιά από τα σχολεία με τους καθηγητές, αλλά και οι συζητήσεις αυτές που γίνονται, ο συνδυασμός όλων αυτών είναι η καλύτερη απάντηση στο αν ενδιαφέρεται ο κόσμος για την ουσιαστική συζήτηση.
0: Βάλατε τα παιδιά μπροστά και είναι πραγματικά το πιο σημαντικό. 11.000 παιδιά πραγματικά θα περάσουν.
1: Είναι εντυπωσιακή εικόνα.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, επειδή όμως ο χρόνος σας δεν είναι πολύ, γιατί ξέρω ότι έχετε πάνελ δίπλα και θα κουβεντιάσετε για διάφορα θέματα, ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την επικαιρότητα. Άσχετη με τα ζητήματα που απασχολούν την συγκεκριμένη έκθεση, με τα αναπτυξιακά, την ανακύκλωση, το πράσινο κλπ. Εδώ έχουμε πολλά θέματα. Ένα εκ των οποίων είναι αποκαλύψεις σχετικά με αυτή την έκθεση της κυρίας Χεροπούλου που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πολιτικά στελέχη τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. Δεν θα πω περισσότερα, νομίζω είναι γνωστό το θέμα εδώ και ένα 24ωρο τουλάχιστον και περισσότερο. Θέλω να πείτε, να μου κάνετε ένα σχόλιο για αυτά τα οποία γίνονται γνωστά και αλλάζουν την εικόνα που είχαμε ως τώρα.
1: Είναι άλλη μια περίπτωση που μας δείχνει ότι ούτε το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα δηλαδή, ούτε οι δημοσιολογούντες, είτε είναι δημοσιογράφοι είτε είναι αναλυτές, δεν πρέπει να κάνουν τους εισαγγελείς και τους δικαστές. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, με σοβαρότατες ποινικές διαστάσεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει αυτήν την διαπίστωση.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι για πάρα πολλά χρόνια πολλοί που δεν έπρεπε έπαιρναν αγροτικές επιδοτήσεις με διάφορους τρόπους σε βάρος αυτών που έπρεπε να πάρουν παραπάνω.
0: Μα έχουμε καθημερινά επιχειρήσεις του FBI.
1: Ακριβώς. Και η ίδια η κυβέρνηση ενθαρρύνει, πολλές φορές συντονίζει για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όλες αυτές οι επιχειρήσεις που θα πρέπει να πιστωθούν πριν και πάνω απ' όλα στους επιχειρησιακούς. Που τρέχουν και προχωρούν αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά και το συντονισμό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την κυβέρνηση και τις αρχές και τη δικαιοσύνη που δίνει ουσιαστικά τον τόνο ως προς τις διώξεις και αποφασίζει εκείνη. Αλλά πάνω, για άλλη μια φορά, πάνω σε μια υπαρκτή, πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις. Πολλές από τις υποθέσεις αυτές είναι και από προηγούμενα χρόνια και κάποιες είναι και τώρα. Κάποιες έχει τρέξει η κυβέρνηση, ναι, ανεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Αγγελίας, πήγε η αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο. Δεν βάζουν μυαλό, κύριε Ξανάκη. Ναι. Απλά η απάντηση είναι μία. Υπομονή, σεβασμό στη δικαιοσύνη και ας περιμένουμε τα πορίσματα. Τι έχει γίνει λοιπόν τώρα? Κάποιες εβδομάδες πριν, περίπου 2 μήνες, βγήκαν στη Βουλή ως χοροδία τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον τόνο να τον δίνει όπως πάντα η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, κόντρα στο θεσμικό του παρελθόν, το ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας, και μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων. Δηλαδή βάλαν κατευθείαν στον τάκο συναδέλφους τους βουλευτές, χωρίς να περιμένουν, εγώ δεν λέω να τους αθώσουν, ούτε να τους καταδικάσουν, ούτε να τους αθώσουν, χωρίς να περιμένουν τις εξελίξεις. Και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά μία έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, που κάθε άλλο παρά φιλοκυβερνητική μπορεί να χαρακτηριστεί, η οποία αλλάζει εντελώς την εικόνα. Το ξαναλέω, απόφαση δεν βγάζει ούτε η κυρία Τιχεροπούλου, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η κυβέρνηση θα βγάλει δικαιοσύνη.
0: Είναι μια έκθεση.
1: Αλλάζει όμως άρδιν τα δεδομένα.
0: Η οποία να πούμε, όσοι ακούσαν και δελτίο ειδήσεων νωρίτερα στα παραπολιτικά το ακούσανε, αναφέρεται περίπου στους μισούς από αυτά τα πρόσωπα.
1: Ήδη τα μισά πρόσωπα. Κάποια... Ακόμα και να θεωρηθεί ότι είχαν τελέσει κάτι, που οι άνθρωποι αποδόμησαν αυτά τα οποία,
0: ναι,
1: για τα οποία κατηγορούνται, η δικαιοσύνη θα τα κρίνει. Δεν υπάρχει καμία ζημία.
0: Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει ζήτημα από ό,τι φαίνεται. Το ξαναλέω, χρησιμοποιώ προσεκτικές φράσεις, η δικαιοσύνη θα τα κρίνει όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και για κάποια άλλα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ύποπτα τέλεση σοβαρών
0: κακουργημάτων,
1: τα ποσά έχουν πέσει όχι κάτω από τις 20 ή τις 120.000 ευρώ που είναι κακουργηματική ζημιά, ούτε καν τις 20, κάτω από τις 10, τις 5.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση με 700 ευρώ ενδεχόμενη,
0: ναι,
1: ζημιά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί που ήταν μια υπόθεση που συνολικά έχει μια ζημία 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ήδη έχει πέσει αυτό σε 110.000 ευρώ σωρευτικά για όλα τα πρόσωπα και στα μισά 0.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ απλά, για να μην κάνουμε εδώ τους δικαστές, εδώ κάνουμε πολιτική συζήτηση.
0: Όχι, όχι, όχι, προφανώς.
1: Ρωτάω λοιπόν. Απευθύνω ένα ερώτημα που έκανα και χθες στο briefing, απάντηση δεν πήρα. Όλοι όσοι ανέβηκαν στη Βουλή και έσπευσαν το ξαναλέω, δεν περίμεναν να αθώσουν ούτε να καταδικάσουν. Έσπευσαν να κατηγορήσουν κάποιους ανθρώπους ως υποδίκους. Άρα τους ασκηθεί ποινική δίωξη, ξέρω ότι έχουν σοβαρό θέμα. Ο κ. Ανδρουλάκης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, άλλοι βουλευτές από άλλα κόμματα, θα ζητήσουν συγγνώμη από τους συναδέλφους τους. Και λέω ξανά, δεν ακυρώνω τη σπουδαιότητα της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανάγκη κάθε μπαταχτσής να συλληφθεί, εφόσον το κρίνει δικαιοσύνη, και να το αποδοθούν κατηγορίες.
0: Και ένα δεύτερο ερώτημα σας κάνω. Το ΠΑΣΟΚ σας κατηγορεί ότι... Καλά, ακούσαμε μια καταγγελία για μυστική συμφωνία του Μεγάλου Μαξίμου με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, για αυτό που είπε ο κύριος Δοδονής.
0: Το είπε ο κύριος Δοδονής, το σχολιάσατε νομίζω με έναν τρόπο. Το ΠΑΣΟΚ βάλει εναντίον των εταιριών δημοσκοπήσεων για τα αποτελέσματα που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Και ένα κλίμα που δημιουργείται είναι ότι ο Τσίπρας είναι ίσως πιο βολικός αντίπαλος για εσάς, γιατί σας εισπυρώνει σαν κόμμα και σαν παράταξη. Θα ήθελα να το σχολιάσετε. Αυτό το έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
1: Έχω την δυνατότητα, και για μένα είναι το πιο σημαντικό όπλο αυτό, και λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας, αλλά και λόγω της υποψηφιότητάς μου στον βόρειο τομέα, αλλά και λόγω του ότι είμαι ένας άνθρωπος που πάντοτε με όλους αυτούς τους ανθρώπους πορευόμουν, συναδέλφους, φίλους, ανθρώπους που είναι κοντά στην παράταξη, ανθρώπους που δεν είναι, αλλά βρίσκομαι έξω μαζί τους και μου λένε τα παράπονά τους. Και επιλέγω την ατζέντα με την οποία θα ασχοληθώ να την ορίζει η πραγματικότητα που ζει η κοινωνία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό για τον κόσμο που απευθυνόμαστε να προσπαθούμε να συγκριθούμε με τον κύριο Τσίπρα, με το παρελθόν, με το 2019. Ναι, όταν μας κατηγορούν για κάτι οφείλουμε να απαντάμε. Ναι, όταν αλλάζουν την πραγματικότητα πρέπει να την επαναφέρουμε στη σωστή της διάσταση. Θα συνεχίσουμε δηλαδή να αποδομούμε τον οριμαγδό των ψεμάτων ή της μισής αλήθειας από όλα αυτά τα κόμματα. Άρα, αν κάνουμε το λάθος να διαλέξουμε αντίπολο, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, χάσαμε τη μάχη πριν ξεκινήσει των επόμενων εκλογών. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ, πάνω στον πανικό των πολιτικών εξελίξεων, αντί για μια ψύχρεμη αποτύπωση της κατάστασης, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Και βέβαια πληρώνει κάτι το οποίο μεταγενέστερα, κάτι το οποίο ξεκίνησε να κάνει λάθος πριν από κάποιους μήνες, να πατάει σε δύο βάρκες. Όταν κάνεις ένα συνέδριο με μόνο, και μάλιστα σε αυτό το χώρο εδώ, τώρα που το σκέπτομαι, με μόνη σου έγνοια να πάρεις μια απόφαση με ποιον δεν θα κυβερνήσεις, αντί να πεις πώς θα κυβερνήσεις, με ποιος θα μπορούσες να συνομιλήσεις.
0: Είναι και θέση το ότι εμείς.
1: Ναι. Το μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα, από ό,τι ήταν το συνέδριο, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριος Τσίπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κύριος Τσίπρας, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές. Η ατζέντα είναι όπως η ατζέντα που σε λίγη ώρα θα συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, θα τη συζητήσουμε και με πιέζουν απ' έξω, μου λένε ότι πρέπει να πάτε δίπλα. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Και καλή επιτυχία, επειδή θα είστε και υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, και εκλογές μέσα στον επόμενο χρόνο θα γίνουν.
1: Βέβαια, μέσα στο 27.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και εκτάκτως είπαμε η παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου στην συντροφιά μας εδώ, αλλά νομίζω σημαντική γιατί μας έδωσε πράγματα ενδιαφέροντα για την επικαιρότητα που θα κουβεντιαστούν. Είναι όμως δίπλα μου ο κύριος Ανδρέας Ροδάκος, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελεγκτών Δημοσίου Τομέα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Είναι βαρύς ο τίτλος του Βαρύγδουπος, είναι νέος άνθρωπος όμως πολύ, έτσι όπως τον έχω και δίπλα μου. Αλλά ασχολείται με κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αφορά το κομμάτι της διαφάνειας. Και τώρα εγώ θέλω να σας πω ότι έρχεται ένας νέος κώδικας. 761 άρθρα είναι αυτός ο κώδικας.
1: Σωστά, σωστά. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ στην Attica Green Expo. Αρχικά κάνω ένα μικρό πρόλογο γιατί έχω έτσι μια ευαισθητοποίηση με αυτή την έκθεση. Την χάνει να είμαι κοντά σε αυτά τα παιδιά από πάρα πολύ, από τις πρώτες εκθέσεις που ξεκίνησαν.
0: Α, ναι.
1: Και βλέπω όλο αυτό το δημιούργημα να μεγαλώνει σταδιακά και είναι αυτό το ρητό που λέμε ότι όταν κάτι το κάνεις με πολύ αγάπη και μεράκι, θα το φέρει το αποτέλεσμα αργά ή γρήγορα. Φωστά. Οπότε Φωστά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μέρος αυτής της έκθεσης θεσμού πλέον. Λοιπόν, σωστά τα είπατε. Καλεστήκαμε χθες να μιλήσουμε με τον κύριο Λιβάνιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, για τα νέα εργαλεία που φέρνει για να βοηθήσει τους δήμους και τις περιφέρειες να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία, να μειωθούν οι γραφειοκρατίες, να αυξηθούν τα επίπεδα λειτουργικότητας, οργάνωσης, με κοινό στόχο να πετύχουν οι δημοτικές έτσι, αρχές τους στόχους της.
0: Ναι.
1: Όλοι εμείς, καθένας από το δικό του μετερίζει, και εμείς εσωτερικοί ελεγκτές και γενικά οι υπηρεσιακοί, οι δημοτικές αρχές, όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο. Να πετύχουν οι δημοτικές αρχές τους στόχους της προς τους δημότες.
0: Αυτός ο κώδικας πιστεύετε θα βοηθήσει την κατεύθυνση αυτή? Εγώ έχω ζήσει την εποχή, εσείς είστε αρκετά μικρότερος, που όταν βγαίνουν οι εκθέσεις για τις δείκτες διαφθοράς, οι πολεοδομίες θυμάμαι, που ανήκαν στους Δήμους τότε, οι πολεοδομίες, δεν ξέρω το αν είναι στους Δήμους ακόμα, ήταν στην πρώτη, στην κορυφή όλων των υπηρεσιών. Έχει βελτιωθεί αυτό, δεν είναι σε αυτό το σημείο που ήταν, φαντάζομαι. Αλλά το λέω σαν παράδειγμα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Κάθε χρόνο το θυμάμαι να γίνεται αυτή η ιστορία. Πολεοδομίες Δήμων, πρώτη εστία διαφθοράς.
1: Ο νέος κώδικας, καταρχάς, αν θέσουμε στον εαυτό μας το ερώτημα. Ο νέος κώδικας

0: ειδών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν είναι μόνο η διαφάνεια και η λογοδοσία, είναι και για το πώς θα λειτουργήσουν το στρατηγικό τους πλάνο, πώς θα υλοποιήσουν. Πάρα πολλές φορές παρατηρούμε καθυστερήσεις σε υλοποίηση προγραμμάτων, δημοτικών προγραμμάτων, γιατί είτε υπάρχει υποστελέχωση, είτε δεν υπάρχουν τα εργαλεία για να μπορέσεις να λειτουργήσεις στο πλαίσιο το οποίο θέλεις. Εμείς τώρα σαν επαγγελματίες του χώρου και σαν άνθρωποι που έχουμε δυναμική σχέση με το κομμάτι των Δήμων και των Περιφερειών, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να δίνεται νομοθετικά όπλα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.
1: Θα σας βοηθήσει λοιπόν εσάς να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας.
0: Έτσι. Σίγουρα, και θα βοηθήσει πολύ περισσότερο αν το αξιοποιήσουμε. Βάζω αυτό μια παρένθεση γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτά τα εργαλεία έχουν εγκαθιδρυθεί πλέον στη χώρα μας. Αν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν 10 χρόνια θα γελάγαμε μεταξύ μας, γιατί δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Άρα τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση πολύ μεγάλες. Και τώρα έρχεται ο κώδικας και τα μαζεύει όλα, τα κωδικοποιεί όλα και λύνει και θέματα σύγχυσης αρμοδιοτήτων. Γιατί πάρα πολλές φορές συναντάμε είτε μεταξύ των ίδιων των εσωτερικά μέσα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε μεταξύ οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρική κυβέρνηση, προβλήματα σύγχυσης αρμοδιοτήτων, ποιος κάνει τι και μέχρι πού καθένας είναι πόλεμος.
1: Αυτό και αν υπάρχει. Τώρα, επειδή ο χρόνος δεν φτάνει δυστυχώς, θα σας δεσμεύσουμε μία από τις επόμενες ημέρες, τελειώνει την έκθεση, να βγείτε στην εκπομπή μαζί με τον Βασίλη του Σκουρή, γιατί ο Βασίλης σήμερα λείπει, δεν είναι μαζί μου, να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα για τον κώδικα, είναι σε διαβούλευση, δεν είναι τώρα το...
0: Είναι σε διαβούλευση, σωστά.
1: Να τελειώσει η διαβούλευση, και αφού δούμε και τη διαβούλευση και τι προκύπτει από αυτή, να κάνουμε μια κουβέντα πιο αναλυτική και πιο ευρεία για το θέμα αυτό.
0: Με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά. Είμαι έτσι κι αλλιώς ακροατής σας.
1: Α, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Οπότε με μεγάλη χαρά θα είμαι κοντά σας.
1: Ο κύριος Ανδρέας Αρονάκτος, πρόεδρος Επιτροπής Εσωτερικών Ελεγκτών Δημοσίου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλά.

0: Επιστρέψαμε και στην παρέα μας εδώ στο περίπτερο των παραπολιτικών. Είναι ο κύριος Διονύσης Γκούτης, είναι Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, επειδή κάναμε μια κουβέντα πιο πριν, πέστε μας καταρχήν ποιος είναι ο βασικός ρόλος και αρμοδιότητες αυτής της συγκεκριμένης αρχής και πώς συμβάλλει σε θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η πρόληψη φυσικών κινδύνων και η αξιοποίηση των γεωλογικών πόρων της χώρας μας.
1: Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας κάτω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ό,τι έχει να κάνει με τη γη, να το πω απλά, με τις γεωεπιστήμες. Είμαστε υπεύθυνοι για την αξιοποίηση του υπόγειου δυναμικού της χώρας σε ορυκτούς πόντους ύλες, την ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση των υπόγειων ύδατων της χώρας και την διαχείριση των γεωκινδύνων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής κρίσης έχουν έρθει στο προσκήνιο.
0: Όταν λέμε γεωκινδύνων,
1: κατολιστήσεις, ηφαιστειακός κίνδυνος, ο οποίος μας απασχόλησε και πέρυσι, και όλα τα συνοδά φαινόμενα τα οποία έχουμε στην ανθρωπογενή δραστηριότητα μετά από κάποια σεισμική δραστηριότητα.
0: Τώρα, αυτό σημαίνει κάποιες δραστηριότητες, κάποιες πρωτοβουλίες και κάποια έργα, έτσι, τα οποία πρέπει να γίνονται στην κατεύθυνση αυτή. Ποια είναι αυτά?
1: Σαν ΕΑΓΜΕ, σαν θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας, όπως είπα πριν, στα θέματα των γεωεπιστημών, τρέχουμε μια μεγάλη γκάμα έργων, όπως είναι η παρακολούθηση των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας. Λειτουργούμε την ομάδα μέσης παρέμβασης, που σημαίνει ότι όταν εκδηλώνεται ένα σοβαρό καταλυστικό φαινόμενο, κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ πηγαίνουν επί τόπου γεωλόγοι για να δώσουν τα πρώτα μέτρα αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και στη συνέχεια να οριοθετήσουν τις περιοχές για να μπορέσουν να αποκύψουν και αντίστοιχες αποσημειώσεις. Ή παρακολουθούμε το ενεργό ηφαιστειακό τόξο της χώρας και κυρίως στη Σαντορίνη για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις.
0: Είμαστε σίγουροι.
1: Ποτέ δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι, αλλά αυτή την περίοδο περνάμε μια περίοδο ησυχίας, μπορώ να πω, μετά την μαγματοτεχνολογική κρίση την οποία είχαμε πέρυσι. Αλλά αυτός είναι και ο μικρός ρόλος, όχι μόνο στο κομμάτι των ηφαιστείων, αλλά γενικότερα σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το υπόεδαφος της Ελλάδας, να είμαστε εκεί, να το παρακολουθούμε και να μπορούμε να δίνουμε στην πολιτεία βιώσιμες λύσεις για την αξιοποίηση και την μόχλευση αυτού του δυναμικού το οποίο έχουμε, είτε σε νερά, είτε σε κοιτάσματα, για το καλό της εθνικής οικονομίας.
0: Και τώρα,

0: και τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Ένας όρος που έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια είναι η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Εδώ γίνεται στην έκθεση αυτή πολύ κουβέντα για το θέμα της κυκλικής οικονομίας. Πώς μπορούν αυτοί οι ορυκτοί πόροι και η γεωλογική έρευνα να συμβάνουν σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης με ανακύκλωση, με επαναχρησιμοποίηση υλικών και βεβαίως με μείωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
1: Καταρχά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που για ακόμα μια χρονιά είμαστε στην Arctica Green Expo και μάλιστα έχουμε και ένα πολύ ωραίο εκπαιδευτικό παιχνίδι, να το πω, το ορυχείο της ανακύκλωσης. Γιατί πολλές φορές στα αυτιά των απλών ανθρώπων θεωρείται ότι η εξόρυξη μαζί με την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία είναι αντιμαχόμενες έννοιες, ενώ δεν είναι έτσι. Ζούμε μια μετάβαση, ένα τεχνολογικό άλμα. Την πράσινη μετάβαση, την επαυτικοποίηση, το electrification, όλα αυτά χρειάζονται πρώτες ύλες. Άρα, πού θα τις βρούμε, είτε θα πρέπει να εντείνουμε και να βρούμε καινούργιες πρώτες ύλες και να τις εξορίξουμε, το οποίο αυτό έχει και ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ανακύκλωση. Να μπορούμε να βρούμε εξορυκτικά απόβλητα ή και από τις ηλεκτρικιακές συσκευές, οι οποίες μπορούν να ανακυκλωθούν και να μπορέσουμε να ανακτήσουμε όλα αυτά τα μέταλλα που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που συχνά αναφέρω ως ένα τεχνολογικό άλμα. Δεν μπορεί επιστημονικά να σταθεί η πράσινη μετάβαση, η ανάπτυξη των ανενώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες. Αυτά τα πολύ σπάνια και χρήσιμα ορυκτά, τα οποία χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή την καινοτομία και αυτές τις νέες τεχνολογίες.
0: Λοιπόν, κύριε Κούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας νέος άνθρωπος,
1: ο κύριος
0: Κούδης, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλητικών Ερευνών, που ομολογώ δεν την ήξερα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ασχοληθεί και πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Δεν είναι πράγματα γενικά και αόριστα, είναι πράγματα που έχουν κάνει διεθνώς.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έχουμε πάνω από 100 χρόνια που λειτουργούμε με διαφορετικές διοικητικές εκφάσεις, πιο γνωστοί σαν συνεχιστές του ιστορικού ΙΓΜΕ.
0: Αυτό το ήξερα. Είδα τη διαφορά της ηλικίας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: για αυτή
0: τη σύντομη, αλλά νομίζω καταδεκτή κουβέντα που είχαμε, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις όλα τα αγαπημένα καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Θα θυμίσουμε ότι και αύριο το πρωί στα περίπτερα τα παραπολιτικά, έτσι. Τα παραπολιτικά με το secret, το φοβερό και τρομερό. Σας περιμένω στα περίπτερα. Έχει και πολύ πλούσια πολιτική δισογραφία αυτές τις μέρες. Πάρα πολλά πολιτικά θέματα τα οποία κρατάνε, νομίζω, σε ενδιαφέρον τον κόσμο, ειδικά τώρα που έχουμε μπει σε μια προεκλογική χρονιά. Να πούμε καλό ταξίδι σε όσους θα φύγουν σήμερα να κάνουν τριμεράκι, να περάσουν όμορφα. Σε όσους μείνουν εδώ, να περάσουν μια βόλτα σήμερα και αύριο από την 5η Attica Green Expo 2026. Το ΤΑΕΚ Βοντό, το παλιό Φάλιρο, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, είναι μέχρι και αύριο από τις 9 το πρωί. Με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group, δηλαδή εδώ, τον όμιλό μας στα παραπολιτικά. Κυρίως και πολλά ακόμα, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, επίσης, να ευχηθούμε τα καλύτερα στα παιδιά τα οποία τελειογράφουν τώρα ή μάλλον τελειώνουν τώρα, γιατί μπήκανε στην διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλό ταξίδι σε όσους θα φύγουν, να πούμε, να περάσετε ένα πολύ ωραίο τριήμερο. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, βέβαια, με την έκθεση και με όσα συμβαίνουν εδώ, γιατί είναι πάνελ σε εξέλιξη με πολύ ενδιαφέροντα θέματα συζήτησης. Με την Κρήτη, που είναι σε εξέλιξη το μεγάλο συνέδριο του Economist και του PowerGame.gr, με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Θα υπάρχουν συνδέσεις στη διάρκεια της ημέρας. Θα είναι και αργότερα τα κορίτσια εδώ, δεν θα είναι. Μπράβο. Εδώ στα, φεύγουν τα καλά αγόρια και θα βγουν τα καλά κορίτσια. Να πούμε, κλείνοντας πάλι και πριν μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι μπορείς να μπεις στο box και να διαλέξεις ανάμεσα χιλιάδες προσφορές μία συν μία μενού 5 ευρώ και άλλες, και να παραγγείλεις και να κερδίσεις επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώσεις ευρώ σε επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το Box Delivery App, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις χαιρετισμένος κάθε φορά. Ευχαριστώ από την καρδιά μου τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν εδώ μαζί μας και μας βοήθησε. Πραγματικά έκανε ευκολότερη τη δουλειά μας. Την Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Τα παιδιά όλα που είναι κάτω στα παραπολιτικά τώρα στο σταθμό. Και τον διευθυντή μας, τον κύριο Σκουρή, ο οποίος κάνει τον γενικό συντονισμό και με τον οποίο θα είμαστε μαζί πρώτα Θεός την Τρίτη το πρωί, όχι τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος και οι άνθρωποι του Πνεύματος εορτάζουν, αργούνε. Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο τριήμερο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα και αμέσως μετά Νίκη Ριμπεράκη. Καλά τα λέω, καλά τα λέω.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
12: Κάθε φορά.
13: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
12: Κάθε φορά.
13: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
12: Θέλω να μου γελάσεις.
13: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοήδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγγένεια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις. Τελειώνεις.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Από 28 έως 30 Μαΐου, μην κανονίσεις κάτι, γιατί το κατάστημα Κοτσόβολο στην Καλαμάτα ανακαινίστηκε και σε περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί. Σου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ σε χιλιάδες προϊόντα, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Έχεις και 40% έκπτωση στις υπηρεσίες Total Support. Τα λέμε Αριστομένους 4 Καλαμάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
4: Play-off για το πρωτάθλημα, παρότι το ότι έχει μειονέκτημα έδρας. Οπότε αυτή είναι μια καλή είδηση για το στρατόπεδο του μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Είδα εκεί και σκάκια, δώρα και λοιπά. Αυτά δεν γίνεται να μείνουν έτσι. Νομίζετε. Η ζωή κοιτάει και η φύση και τα πάντα όλα. Δεν αφήνει τίποτε να πέσει κάτω. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορούσαν να αποφύγουν αυτή την κίνηση. Είναι θεσμοθετημένο να πηγαίνουν πρωταθλητές Ευρώπης στον Πρωθυπουργό σε όλα τα αθλήματα. Απλά θα μπορούσε να πάρει υπόψη του τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν μετά από αυτή την επίσκεψη και να την αφήσει για το τέλος της σεζόν συνολικά. Δεν το έκανε ο Ολυμπιακός. Δεν μπορούμε να του, κάνουμε και σε αυτό κάτι. Έτσι, μόνος το επέλεξε, μόνος το έκανε. Ο Παναθηναϊκός απλά θα υποφεληθεί από τις συνθήκες που θα δημιουργηθούν αντικειμενικά μετά από αυτή την επίθεση. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι είναι μια πολύ δυσάρεστη μέρα για τον ελληνισμό. Σαν σήμερα έπεσε η Κωνσταντινούπολη, η πόλη, έτσι, εάλλο η πόλη. Θα μου πεις εδώ εάλλο ότι κλειστό και, και ανοιχτό υπήρχε στην Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων αυτό το ξεπεράσουμε. Ναι, λοιπόν, εάλλο η Άγια Σοφιά, όλα αυτά, δεν θέλω συνειρμούς και τέτοιες ασέβειες πατριωτικές, εθνικές και θρησκευτικές. Λοιπόν, και σαν σήμερα ήταν η μεγάλη μέρα που αποχώρησε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης με εκείνη τη συνέντευξη στην Παιανία, ο καπετάνιος από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βλέπετε ότι όλα αυτά συνθέτουν το περιβάλλον της ημέρας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να μας απασχολήσει. Θα δούμε όταν έρθει και ο Διονύσης τα νέα από τον Ολυμπιακό, από τις μεταγραφές του, από τον Μεντί Λίμπαρ, αν τα αποτελέσματα των πρώτων φιλικών του Ολυμπιακού θα παίξουν ρόλο στην παραμονή. Νωρίς αρχίσαμε. Λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, είπαμε, παραπολιτικά 90,1, στο 91, με τον Κώστα Γκότζο ήδη στο μικρόφωνο, το Διονύση Βερβελέ, πολλά υποσχόμενο για το σε τι συνθήκες θα διεξαχθεί το σημερινό, η σημερινή εκπομπή να είναι. Τι, έχουμε ήδη νέο? Μπράβο Διονύση, μπράβο Διονύση μου, είσαι κύριος, είσαι κύριος, δεν μπορώ να πω τίποτε, μπράβο Διονύση. Πάντα ο Διονύσης είναι το καλύτερο παιδί. Λοιπόν, στο 2-11-10-80-8-80, όσοι θέλετε να μας πείτε για τα νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν, για τις εκλογές, για το ποιον βλέπετε να παίρνει το πρωτάθλημα του χρόνου, τι έχετε να πείτε για το Champions League αύριο, πώς βλέπετε τις ομάδες μας του χρόνου, στη νέα σεζόν, τον καιρό, τις καλοκαιρινές διακοπές, οτιδήποτε άλλο έχετε στο μυαλό σας, εδώ θα είμαστε εμείς πρόθυμα να σας ακούσουμε και να το κουβεντιάζουμε. Φαντάζομαι αυτό είναι και το πλαίσιο της σημερινής κουβέντας. Δεν θα έχουμε κάτι άλλο ιδιαίτερο, εκτός αν κάτι προκύψει, θα δούμε. Μακριά από εμάς βέβαια να γίνει τίποτε κανένα κακό και να αναγκαστούμε να μεταφέρουμε την ατζέντα της συζήτησης. Όσα κακά έχουν γίνει δεν χρειάζεται να τα ανακαλούμε στη μνήμη μας. Οχ, μπήκε. Καλώς το Διονύση.
5: Έχασα τα μυαλά μου, δεν είμαι στα καλά μου. Το μεγάλο σου μοναδικό και στην Οπαπαρίνα και με τη Φιωρεντίνα σηκώσαμε το ευρωπαϊκό. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
6: Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε. Είναι μια συλλεκτική εκπομπή, είναι μια επαιδειακή εκπομπή.
4: Τι συλλεκτική είναι?
6: Μια εκπομπή
4: που ο Ολυμπιακός επισκέφθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Η ομάδα μπάσκετ. Εδώ μιλάμε για τη σημερινή, μιλάμε για την ομάδα μπάσκετ. Πέτυχε, θα σου κάνω του χρόνου για τον μπάσκετ. 24/5.
4: Τι δουλειά θα κάνουμε του χρόνου?
6: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε συνέχεια τώρα και του χρόνου και του παραχρόνου και 2 και 3 χρόνια. Μέχρι να αποκατασταθεί το έργο.
4: Είδες φωτογραφία με 21 χρόνων όπως ήμουν.
6: Λοιπόν, είδα και κάτι, ναι, γράφεις κάτι τέτοιο.
4: Ναι,
6: το κομπόδο Γκορμπατσόφ έλειπε. Μπορεί να έχει πάει για γατούρι μα. Μπορεί να γράψει σχόλια.
4: Αυτό δεν το γιώργο.
6: Μπορεί να γράψει Κώστα Γκορμπατσόφ και πάει για γατούρι.
4: Δεν το δεχόμαστε αυτό τότε. Το είναι μακριά, μακριά. Είχαμε του original.
6: Πάμε λίγο.
4: Τι είναι αυτό. Έλα, ρε, αφήστε. Ο κόσμο περιμένει στην ουρά.
6: Σήμερα θα το πιει όλο το ποτήρι σου.
4: Καλά, γίνεται να πριν το ποτήρι να κάνουμε τίποτα άλλο.
6: Δεν πάει το μυαλό σου τι έχει γίνει.
4: Τι έχει γίνει.
6: Αυτά καταρχήν εδώ. Είναι κέρασμα.
4: Ναι.
6: Έτοιμο δεν είμαι να τα βάλω τέτοιο. Είναι κέρασμα και αβέρτο. Δηλαδή εδώ έχει την απόδειξη πάνω ο άνθρωπο. Να είμαστε κυρίοι, δεν είναι απλό.
4: Όχι,
6: είναι απλό.
4: Τι έχει
6: απλό.
4: Κάνει τώρα.
6: Λοιπόν, του φίλου μα του Γιάννη εκεί, από την Αγγλία, μα ακούει.
4: Έλα, ρε Γιάννη.
6: Θα κουραδεί. Έστειλε για το καλό, είπε να έρθει.
4: Ποιο καλό, δεν έχω ακούσει το καλό εγώ ακόμα.
6: Του είπα εδώ, του είπα ότι θέλουμε, επειδή έχουμε δουλειέ μετά και προσέχουμε τη διατροφή μα πλέον, να μην έχει πιτόγυρα κτλ. Έχουμε πάει αυστηρά σε επιλογέ. Καλαμιού, το λεγόμενο σουβλάκι, όπως λέτε, έχει τυλιχτό.
4: Ωραία, μεταφέρονται. Αυτές μεταφέρονται. Διότι...
6: Δεν μεταφέρετε τίποτα. Έχω κανονίσει ποσοτικά με τον άνθρωπο. Είμαι σε επικοινωνία από το πρωί με τα κεντρικά στην Αγγλία. 5-6 άνθρωποι είμαστε εδώ, το team που συνεργαζόμαστε εδώ στην Ελλάδα. Θα φάμε από 3-4 ο καθένα, σα τανιάρουμε.
4: 3-4.
6: Ναι. Πατατούλε σου έχει συνοδευτικό.
4: Α, εντάξει.
6: Εντάξει. Ωραία, θα φύγει από εδώ, όπως έλεγε η γιαγιά μου, τυλωμένο.
4: Τι θα φύγω.
6: Τυλωμένο. Η κυρία σα έχει φάει. Τυλωμένο μου. Να είσαι τυλωμένο. Λοιπόν. Ναι.
4: Τι θες τώρα.
6: Ο παππούς μου προκόπησε που δεν ζει. Όλο τυχαίο είναι ότι πεθάνει δύο παππούδες. Λοιπόν.
4: Εμένα οι γιαγιάδες πεθάνουν.
6: Μου έχει πει μεγάλη ατάκα. Του έλεγα τι καλή. Του έλεγα τι καλή είναι η γιαγιά. Ρε φλέγει καλή γυναίκα. Παρέλεγε. Για να είναι καλή γιαγιά πρέπει να είναι καλό ο παππούς μου. Κατάλαβε.
4: Δεν ζω καλά σου που παππούς όχι.
6: Κοιτάζουμε το χρόνο. Περιμένουμε τη.
4: Να σου πω.
6: 2-11-10-88-80.
4: Για πες μου λίγο, αυτά τα σκηνικά τα έκανες εκεί που ήσουν και πώς αντέδρασαν.
6: Δεν έχω, δεν έκανα τίποτα από σκηνικά που έκανα γιατί.
4: Είχαμε
6: σήμερα ατυχία.
4: Λοιπόν,
6: άστο, δεν είναι από τις παρούσεις.
4: Άτυχη διαδρομή, Ειρηνοράκη σου ύπος.
6: Ο άλλος οκ, έτσι είδες. Δεν είναι το άλλο, οκ είσαι λέω.
4: Ναι, ρε, ναι. Τι οκ, χτες ήμουν έξω από το τρίο με τράκα ο άλλος με το που φύγαμε, τι κατάλαβε.
6: Με δικό από αυτό. Με παίρνει ένα φίλο μου χθε, ο Γιάννη Σελούνι, μου λέει: θα πάμε για καφέ. Του λέω: Γιάννη, έχω δουλειά. Του λέω: δεν μπορώ να έρθω, μου να μιλήσουμε αργότερα. Οκ. Με παίρνει μετά από μια ώρα. Έλα μου λέει: δεν μου έχει πει να πάει σπίτι. Έλα μου λέει: με εδώ μου λέει: σίγουρα πάνε στο καφέ, το φλέβορ. Του λέω: ναι, τι. Είναι δικό σου, μου λέει ο Γκότζο εδώ. Του λέω: δεν υπάρχει περίπτωση. Του λέει: τον Γκότζο βιάσει όταν να φύγει. Δεν κατάλαβε, μου τον έχουν τρακάρει. Λέω: τον Γκότζο. Ρωτάω μετά, έρχεται ένα γκαρσόν. Του λέω: φίλε, το είδε το. Ναι, μου λέει: το είδα με τα μάτια μου. Δεν έφταιγε, μου λέει ο κύριο Γκότζο.
4: Ο κύριος, έτσι.
6: Άκου, δεν έφταιγε, μου λέει ο κύριος Γκότζος. Έφταιγε ο άλλος, μου λέει.
4: Το ταξίδι ήταν άψογο το παιδί. Πολύ καλό παιδί.
6: Λέω ρε φίλε, δεν παίζει αυτό. Και μετά ξέρεις τι έκανα, Νίκο. Κάτσε 9 και το βράδυ, λοιπόν.
4: Με ποιο τηλέφωνο
6: λέω. Ήθελα να κάνω. Εδώ. Ήταν τυχαίο το τρακάρισμα. Μήπως το σημάδεψε το όχημα, μήπως ήταν μήνυμα. Προσέχουμε, Νίκο, μου δεν ξέρει τι γίνεται. Κουμπί μαζί του κάνουμε. Τόσα λέει δεξιά-αριστερά για την πολιτική δραστηριότητα του τόπου. Κυκλοφορούν διάφοροι άνθρωποι κακοί γύρω μας. Να μην έχουμε την έννοια μας τώρα τι θα γίνει και τι μπορεί να συμβεί.
4: Αυτό το αντικό του σκλάμα
6: γράψει.
4: Υπάρχει.
6: Έχει εξαφανιστεί καιρό.
4: Έχει εξαφανιστεί αυτό. Τώρα ο φίλος του Χρήστα του Μετρόπολη έχει μείνει τότε.
6: Μπορεί να μου μιλάνε και εμένα τώρα. Φίλε, δεν έχει να κάνει. Μπορεί να μου μιλάνε, λέω. Δεν ξέρω.
4: Τι έκανε.
6: Δεν ξέρω, εντάξει. Με βλέπουν κάθε χρόνο μαζί σου εδώ. Σου λέει τώρα τι κάνει αυτό.
4: Τι κάνει. Πόσο
6: φίλοι είναι. Λοιπόν, τι έχουμε διάλειμμα. Πάμε διαλυματάκι. Και πάμε για λιμαντάκι και επιστρέφουμε.
4: Και επιστρέφουμε για να επιστρέψουμε πρέπει να είναι.
0: Η ώρα είναι 5 και 4. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
7: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο.
8: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
7: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
8: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Παρνίθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
7: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα.
12: υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
13: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Τάκης και Μπούμπης.
17: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
18: Πάμε να δούμε σπίτια.
19: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
17: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
19: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
17: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
19: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
17: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
16: Τάκης και Μπούμπις.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
20: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Z24

0: του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώ.

0: Shopping ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν,
4: λέγε. Τι έχεις να πεις για τις επένδυσεις του
3: Ολυμπιακού? Ομολογώ.
4: Λέγε ρε φίλε. Αν είμαστε τώρα οι τύποι γάβροι, λέγε ρε φίλε.
3: Ξέρετε να τις γιορτάζετε όπως πρέπει, αλίμονο.
4: Λέγε.
3: Αυτό είπα, τι άλλο να πω. Ξέρετε να τις γιορτάζετε όπως πρέπει και συγχαρητήρια.
4: Πήγαινε τώρα, μην.
3: Έλα ρε Ειρήνη, πήγαινε. Ευχαριστία. Ρε Ειρήνη, πήγαινε. Πάμε στο Βαγγέλη, στο Γκρίνιο, όλα Βαγγέλη.
5: Εγώ είμαι.
3: Εσύ.
5: Αγρίνιο, όχι Θεσσαλονίκη.
3: Αγρίνιο είπα ρε.
5: Συγγνώμη, δεν ξέρω. Μπορεί ο νους μου να
3: σου πει. Πάμε στον Μπεκατόρο. Αλλά λέω άσχημα.
5: Επειδή θέλω να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, μπορεί και έτσι λίγο να.
3: Γιατί το θες, είσαι ΠΑΟΚ. Με
5: αυτά που είδα, ταράχτηκα. Όχι, πλάκα κάνω. Γιατί είναι μεγάλη επέτειο στη σημερινή, δύο χρόνια από το τεράστιο επίτευγμα του Ολυμπιακού. Και έχετε και συνδυασμό με αυτό που έγινε την Κυριακή να προσδώσει ακόμα μεγαλύτερο στάτους στο σύλλογο. Πήρα πιο πολύ και ένοψε ότι επαιτείω, αλλά και να πω κιόλας και για το σχόλιο μου κιόλας για να μου πει και τη γνώμη σας για τη δηλώση του Μπαρτζόκα εχθές.
4: Ναι.
5: Γιατί ο συγκεκριμένος προπονητής έχει πέσει θύμα μιας ανθρωποφαγίας, στοχευμένης μηδιακής έτσι ανθρωποφαγίας για να το λέμε καλύτερα, από συγκεκριμένα site, από το γνωστό site και τους υπολείπους. Εγώ δεν θεώρησα ότι είπε κάτι ακραίο εχθές.
3: Συγγνώμη Βαγγέλη. Κάτι ναι. Είπε, δεν έχω ακούσει.
4: Εντάξει, αυτό το οποίο μπορεί
3: είπε,
4: να
3: πει. Είπε, δεν ξέρω.
4: Εντάξει, δεν μου είπε. Αναφέρει ότι πολλοί τώρα κάνουν αναφορά στο Ολυμπιακό στην ομάδα με τις περισσότερες εκτελεσμένες βολές και είπε ότι το 24 το Παναθηναϊκό με τις περισσότερες εκτελεσμένες βολές. Δεν το είδα το ίδιο θέμα να παράγεται κτλ.
3: Εντάξει, σιγά.
5: Και πολλοί το κάνουν σε ένα συσχετισμό ότι αφού σε ρωτάνε για τη Ρεάλ και επίσημος Παναθηναϊκός, επίσημος. Άλλο διαστόμα της Προέδρου.
4: Εντάξει, εγώ πάντως Βαγγελία να σε προλάβω επειδή είπατε κάτι νωρίτερα στην εκπομπή στο Αθλέτικο.
3: Γιατί έπρεπε να
4: γίνει ο Παναγιώτης. Όχι, ρε φίλε, αλλά είναι κάποιοι που φέρονται λες τους ανήκει Παναγιώτης.
3: Αυτό
4: λέω. Δηλαδή όταν κοινοποιήθηκε και ο ιδιοκτήτης του συνδέσμου στα site, ξέρεις τα λοιπά, υιοθετεί τα κείμενα, μπαίνει στο κάτω από αυτή τη λογική. Τι θέλω να πω. Είναι λογικό ο Παναγιώτης μετά την ιστορία με το Final Four να είναι σαν μια κατοσούρα. Εγώ πάντως βλέπω την πλειοψηφία των παδών του Παναγιώτη. Ότι θεωρούν ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά πλέον εκεί η ιστορία, ότι έπιασε τα βάνη ο Ταμάν, ότι δεν υπάρχουν καλές σχέσεις, τα αποτυπώνει και στα social και γενικά όπου φέρεται. Τώρα, με τακτικές, το είπα και χθες, ότι έγινε απολύμανση στο γήπεδο και χθες να υπάρχει βίντεο που κυκλοφορεί που βγάζουν έξω έναν οπαδό επειδή πήγε με κόκκινη μπλούζα στο γήπεδο και με το φωνάζουν με την Τουντούκα από την εξέδρα και μετά ακολουθούν σε θύματα για τον Ολυμπιακό. Εγώ φαντάζομαι φίλε δεν βρέθηκε ο Ολυμπιακός να πάει να δείξει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή εντάξει μαζί σου και μένα μου έχει τύχει δηλαδή.
3: Τι κόκκινη μπλούζα.
4: Φάγε ένα κόκκινο πόλο ο άνθρωπος, φίλε. Προφανώς ο άνθρωπος ήταν σε κάποια δούλευε, σε κάποια εταιρεία κτλ. Και πήγε 6 ώρα ήταν το παιχνίδι. Πήγε σε ρίμπο, έμεινε και άλλη μπλούζα μαζί του. Και τον βγάλανε σκοτώ έξω. Σκοτώ ενώ, δηλαδή τον σκοπήθηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή βγαίνει λίγο αμήχανα, πώς να το πω. Κατάλαβες. Δεν είναι το άλλο.
3: Δηλαδή, δεν πάμε καλά τώρα.
4: Εντάξει, παιδί μου φαίνεται και ο ένας κόκκινος μέσα στους πράσινους φαίνεται πώς. Αλλά όταν έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα που πριν για την απολύμανση, για εκείνο και το άλλο κτλ. Δεν οδηγεί πουθενά αυτή η ιστορία. Και σε λίγες μέρες θα πάμε και σε τελικούς.
5: Είναι ένα κεκτημένο από πλευράς Παναθηναϊκού οποτεδήποτε ο Ολυμπιακός παίρνει μια επιτυχία την οποία δεν τη γεύεται ο Παναθηναϊκός να δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση ότι άστας είναι χαρισμένο. Α, ήταν δοσμένο να υπάρξει, λέμε τώρα πέρυσι στους τελικούς, το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Αυτό όμως δεν ήρθε τώρα που ο Παναθηναϊκός και καλώς έχει κάνει κάποια βήματα και έχει επενδύσει και έχει πάρει παίχτες και έχει κάνει ανταγωνιστική ομάδα και το καθεξής. Αν θυμάσαι και το 23 όταν ο Ολυμπιακός ήταν την Αφάνγκατε χάνοντας για το σου του Γιούλ το τελικό, τότε λέγανε 1-1 στους τελικούς αντί για 2-0. Ή βγαίνανε και λέγανε για την κανονική διάρκεια παιχνίδια ότι αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός και τα σχετικά. Ή ακόμα πιο πίσω στο τελικό του 22 στο κύπελλο πάλι υπήρχε όλη αυτή η παραφιλολογία. Θέλω να πω ότι είναι ένας μηχανισμός άμυνας ο οποίος αλλοιώνει και όποιο DNA μπασκετικό.
4: Είναι αυτός που βλέπει μπάσκετ, φίλε, βλέπει. Ξέρει αν ο Βεζένκοφ είναι καλός παίκτης, ξέρει τα λοιπά. Βλέπει μια ομάδα από αυτή τη στιγμή. Είναι οικογενειακό το κλίμα, κάνει την καζούρα της μπλάκης κτλ. Και βλέπει μια ομάδα η οποία έχει όλες τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, Παναθηναϊκός δεν είχε 13 χρόνια να πάρει Ευρωλίγκα. Την πήρε πριν 2 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν είχε τίποτα να αποδείξει. Και κράτησε τον ίδιο προπονητή και έφερε και καλύτερους παίκτες. Δηλαδή, η μεταγραφή του Ντέιβις εδώ τώρα πήγε να αλλάξει τα δεδομένα, να ξέρουμε τι λέμε. Και ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καν στο Final Four από σειρά 2-0 με τη Βαλένθια, φιλέ.
5: Απλά, εγώ θέλω να τονίσω το ότι είναι και λίγο κουραστικό, δηλαδή, και στους υγιείς Παναθηναϊκούς φιλάθλους. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, κάθε φορά που υπάρχει μια αποτυχία, ασχέτως, συμφωνώ με αυτό που λες, ότι ο Παναθηναϊκός έχει και τον Ντέιβις και όλα αυτά, και το και ένα φανταστικό γήπεδο και το καθεξής, να υπάρχει αυτή η καραμέλα. Δηλαδή, πραγματικά, πού θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Είχαμε τη στοχοποίηση του Μπαρτζόκα για τα πάντα. Τώρα μετά πιάσαμε ότι υπάρχει το άρωτο χέρι της διαιτησίας και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, η οποία για κάποιο λόγο έχει
4: εγώ πάντως είπα κάτι, ότι χθες παίζανε με τελικά 4 ομάδες, αν το έλεγες πριν χρόνια αυτό, στο πλαίσιο της αυτοκριτικής το λέω, παίζανε 4 ομάδες ελληνικές χθες, κάποιοι θέλουν να προσπαθήσουν να παρουσιάσουν ότι η κατάσταση στον μπάσκετ πλέον είναι άρρωστη και οι 3 από τις 4 ομάδες παίξαν τελικό Ευρώπης φέτος. Έτσι, αν έλεγες πριν 5 χρόνια, 6, 7, 10, δεν ξέρω, ότι 4 ελληνικές ομάδες θα τελικά θα παίζουν πρωτάθλημα και ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι μία από τις 4, σε πέρναγα για τρελό. Έτσι, κανονικά.
5: Και όψετε και συνέχεια, έτσι. Γιατί
4: εντάξει, δεν νομίζω, νομίζω θα τα βρουν. Όχι, μακάρι να, μακάρι.
5: Θα δυναμωθεί και ο Παναθηναϊκός.
4: Μακάρι και να μπουν και Ευρωλίγκα, μακάρι. Νομίζω μόνο θετικό θα είναι. Δεν υπάρχει. Και για την Ελλάδα και την αγορά γύρω-γύρω θα είναι καλό. Και Θεσσαλονίκη σαν πόλη, ως πόλη, γενικά όλο αυτό το κομμάτι.
5: Για αυτό το λέω, αλλά λίγο αυτό το πράγμα με τις...
3: Υπάρχει, Βαγγέλη, ακούς πω κάτι, υπάρχει ένας κίνδυνος. Η μεταφορά αυτούσιας της λογικής, της συμπεριφοράς και της νοοτροπίας του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού στερημένου 16 χρόνια τίτλων στο μπάσκετ, το οποίο σαν οργανισμός και άθλημα και κατακτήσεις και διακρίσεις δεν έχει καμιά σχέση με το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Γιατί αυτοί οι τύποι που δρούνε βασικά στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού βρίσκουν καταφύγιο στο μπάσκετ, αν καταφέρουν να κάνουν και τον μπάσκετ σαν τα μούτρα τους όπως κάναν το ποδόσφαιρο, τι να πω. Ελπίζω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αυτή την ευφυΐα την έχει και θα καταλάβει. Και θα το κόψετε το έργο πολύ νωρίς, πριν κάνει πολύ σοβαρότερη ζημιά.
5: Είδαμε. Αυτά.
4: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αρχίζει το μουσικό αφιέρωμα.
3: Πάμε. Ωραία, έλα, ρε.
4: Και στο βράδυ είχε μια πολύ ωραία κουμπί στον Αντένα. Ο Νίκος Χατζηνικολάου είχε καλεσμένη την Κατερίνα Αλιόλιου. Της είπε για το τραγούδι, πώς το έμαθε αυτό, τα παιδιά του, όλο γύρω-γύρω. Είπε και η κοπέλα ότι καταλαβαίνω ότι δεν είναι αρεστό στους φίλους Σάκη και όλα αυτά. Αλλά δεν μπορεί να λείπει από το σημερινό μας κομμάτι.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: το βράδυ, Parking Knob, ένα τηβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα τηβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Εντάξει, κοίταξε εδώ κάτι. Εγώ δεν βλέπω πολύ μέλλον εδώ σήμερα, μα πάει έτσι η δουλειά. Εκτός αν ανανεώνονται οι προσφορές συνεχώς και έχω κάποιο κίνητρο. Εντάξει, κάποια φίλα σκάσει.
2: Τι θες να απαντήσεις με τραγούδι, θες να βάλουμε ένα νίνο.
1: Τι να βάλω?
2: Ένα νίνο.
1: Άσε μας μωρέ. Άμα είναι νίνο, ρώτα μέσα. Μαρίκα νίνο, ναι, μπράβο. Λοιπόν τώρα, έχουμε κανένα νέο.
2: Τι νέο θα έχουμε?
1: Αυτό τον πήρατε σίγουρα.
2: Ποιο ναι?
1: Αυτό που είδαμε εκεί προχθές με τη Βεράκη.
2: Δεν έχουμε πάρει ακόμα τίποτα. Δεν έχουμε πάρει ακόμα τίποτα.
1: Με ακούω τα σχόλια και το ρεπόρ του Ολυμπιακού που ακούω στο ραδιόφωνο και μιλάνε σαν να είναι ήδη πέτσι.
2: Εντάξει, εδώ με φίλε. Λέμε.
1: Ναι.
2: Ήρεμα.
1: Να
2: την κόρη θέλει να τη μαζέψει να το δει αυτό.
1: Ποιο?
2: Α, ο πρόεδρος έχει πάει να πω παρεμπίσω. Επειδή είχαν αγωνία κάποιοι μετά το σκηνικό ότι έφυγε στην Αγγλία. Στη Βουδαπέστη είναι παιδιά.
1: Και το τελικό.
2: Με το γιο του. Έτσι. Έχει πάει να δει και τελικό Champions League. Συμμετείχε χθες και σε ένα δείπνο που έγινε εκεί με Τσέφεριν, με Κελαϊφή, με λοιπές δυνάμεις, χορηγούς, δυνατά. Έχουν κάτι φράγκα αυτοί δηλαδή στο δείπνο. Δηλαδή εμείς δεν χωράγα.
1: Εντάξει, γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε.
2: Εμείς φτωχοί γεννηθήκαμε, φτωχοί και θα πεθάνουμε.
1: Σταμάτα με παιδάκι.
2: Για το κάνω ο Καζατζίδης, να το κάνω τέτοιο.
1: Να στον αυτό δεν είναι.
2: Μου λέτε για αυτή που γυρνάει και που ζει το πορτοφόλι μας.
1: Θέλω να ξεχαστεί, λέει
2: ρε. Ταραναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναν
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς τώρα.
3: Εγώ μιλάω.
1: Εσύ.
3: Καλησπέρα παιδιά. Να μιλήσω λίγο για μπάσκετ.
1: Ναι.
3: Αυτός ο Ντόρσεϊ δεν ξέρω τι έχει πάθει, βρίσκεται σε παρακμή ας πούμε και είναι από τα παιδιά που είναι συμπαθέστατα.
2: Ο Ντόρσεϊ είναι σε παρακμή.
3: Στον τελικό δεν φάνηκε.
2: Στον ημιτελικό πάντως βοήθησε, κουβάλισε.
1: Στην αρχή.
3: Ήταν εντάξει.
1: Συγγνώμη επειδή τότε...
2: Με αυτόν την πήρα τη διαφορά.
1: Όχι, στην αρχή ήταν ο Ντόρσεϊ, μετά εξαφανίστηκε.
2: Μετά με αυτόν πήρα τη διαφορά με τη Φενέρ.
1: Εντάξει.
2: Πάμε.
3: Για τον Πίτερ έχουμε κανένα νέο.
2: Θα αποφασίσει, λέει. Φέρεται να έχει κάνει προσύμφωνο να πάρει.
3: Είναι συμπαθέστατο παιδί.
2: Είναι συμπαθέστατο, εντάξει, αλλά δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι με την κορούλα με τα κοτσιδάκια που.
2: Μπορεί να θέλει να βγει εκτός κάδρου λίγο. Δεν ξέρω. Και εδώ δεν παίρνει το χρόνο που θα ήθελε.
1: Και πού συμφώνησε?
2: Στην Αρμάνη.
3: Τέλος πάντων. Μακάρι να μείνει το παιδί.
2: Του γίνει μια πρόταση από ό,τι ξέρω ανανεωμένη, να δούμε.
3: Να πω κάτι προσωπικό. Δευτερόλεπτα.
1: Ανήμουν.
3: Είμαι 79-80 χρονών, είμαι καρκινοπαθής.
1: Έλα ρε φίλε, τι τραβάμε.
3: Δουλεύω από τα 15 χρόνια στην οικοδομή. Δούλευα για 35 χρόνια και 20 χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας. Πλήρωνα όλες μου τις εισφορές, δεν χρώσαγα πουθενά. Γιατί δεν μας αφήνουν να πεθάνουμε? Να πεθάνουμε ήσυχοι, ήρεμοι ας πούμε.
1: Κάτσε ρε Νίκο, μην μιλάς έτσι.
3: Γιατί, μα αδερφέ, εγώ τον καρκίνο τον παλεύω. Αλλά αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι θα πάθω έμφραγμα εγκεφαλικό. Δηλαδή, πλήρωνα και έβγαλα δύο συντάξεις. Μία τα βαρέα καθηγηνά 9.000, συν 20 χρόνια ας πούμε το ΤΕΒΕ.
1: Το ΤΕΒΕ, ναι.
3: Λοιπόν, και ήρθε στην πληρωμή αυτή την τελευταία και μου κόψαν τη μία σύνταξη.
1: Έλα ρε.
3: Μου κόψαν τη παιδιά.
1: Με τι αιτιολογικό, πώς γίνεται αυτό.
3: Γιατί κρύβεται η κυβέρνηση. Εγώ είμαι παραδοσιακός δεξιός ας πούμε. Έτσι δεν είναι, είμαι και στην τοπική της Πετρούπολης και δεν λέω, δεν είναι μούφα δηλαδή να πω ψέματα ας πούμε έτσι. Και είναι λέει ο νόμος Κατρούγκαλου δύο εθνικές συντάξεις, προσέξτε, και δεν δικαιούμαι δύο εθνικές συντάξεις και μου κόψαν τη μία. Τη μία σύνταξη, δηλαδή 420 ευρώ, την κόψανε.
1: Σφάγαν τα λεφτά πλήρως στους αγούνια της ΕΠΗ.
3: Και δεν είναι αυτό, παιδιά. Το άκρο Νάουτον, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ζήτησα μια φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και μου λέγανε ότι ασφαλιστική λέει χρωστάς. Παιδιά, δεν χρωστάω εγώ να μου. Είμαι ο πιο φερέγγιος άνθρωπος της Ελλάδος, να πούμε. Δεν χρωστάω πουθενά. Όχι, χρωστάς. Πού χρωστάς? Χρωστάς. Και τώρα που βγήκε όλη η ιστορία, μου παίρνουν και λεφτά. Ακούστε το άκρο Νάουτ. Μου παίρνουν λεφτά από τη σύνταξη, αυτή που έμεινε, για να ξεχρεώσω τα λεφτά που μου δίναν νόμιμα.
1: Σοβαρά τώρα. Εσύ, Νίκο,
3: έλα.
1: Κάνε μου μια χάρη. Πάρε ένα πρωί τηλέφωνο εδώ και μίλα στο, ζήτα το ξενάκι, το Σκουρί, το Βασίλη του Σκουρί, να δείξετε το θέμα. Γιατί, δηλαδή, εντάξει τώρα, αυτό είναι...
3: Παιδιά, μου έρχεται να... Αν δεν είχα εγγόνια, παιδιά και εγγόνια...
1: Όχι ρε, σταμάτα ρε εσύ.
3: Θα πήγαινα στο Σύνταγμα να πούμε, θα βάζα ένα... και θα κυγόμουν να...
1: Όχι ρε, κάτσε καλά ρε, κάτσε καλά τώρα, άστα.
3: Παιδιά, δεν είναι να δουλεύεις 55 χρόνια. 14 χρονών κουβαλούσα τενεκέ, μπετατζής ήμουνα να πούμε. Μπετατζής 14 χρονών, γιατί είμαστε πολύ φτωχή οικογένειά σου. Επιβίωσα, έγινα ελεύθερος επαγγελματίας, ανεδείχτηκα, ήμουνα σωστός, είχα 200 άτομα προσωπικό και όταν τους απέλησα μετά τα capital control, αυτό που αισθάνθηκα, ερχόντουσαν και κλαίγανε τα παιδιά, γιατί αναγκάστηκα να κλείσω την επιχείρηση και τι θα κάνουμε, μου λέγανε να πούμε. Αποζημίωσα όλο τον κόσμο και τον τελευταίο ας πούμε. Τους αποζημίωσα και λέω θα ζήσω τώρα με τη σύνταξη, δεν βαριέσαι, εντάξει, ότι έγινε έγινε να μου. Και έρχεται σήμερα ας πούμε να μου κόψουνε τη μία σύνταξη, γιατί λέει, δε, και όχι μόνο αυτό, μου παίρνουνε και γιατί χρώσταγα λέει, τα κόσμο μου τη δίνανε. Παιδιά, ούτε στην Ουγκάτα δεν γίνεται αυτό να μου.
1: Εγώ Νίκο θα το πω στο Βασίλη, το Σκούρι, αλλά κάνεις ένα τηλέφωνο πότε, Δευτέρα, Τρίτη, θα είναι εδώ... Να το δουν ρε παιδί μου, να δουν ακριβώς τι γίνεται και αν υπάρχει αυτό, μου φαίνεται απίστευτο.
3: Τι λέω αφού πήγα στον Εύκατο.
1: Δεν το ξέρω τι έγινε, εγώ το καταλαβαίνω τι έγινε.
3: Πήγα
1: καλά ο Εύκα, ο Εύκα είναι ότι να είναι εδώ, της γυναίκας μου τις βγάλανε λίγο πριν τη σύνταξη ότι χρωστάει 120.000 και μετά της λέγανε αφού το κυνήγησε και πλήρωσε κάτι δικηγός, αλλά είναι συγγνώμη λάθος του συστήματος.
3: Πήγα εδώ στον Εύκα της Πετρούπολης στα κορίτσα. Δεν μπορώ να πω για τα κορίτσα εδώ της ΕΦΚΑ, του ΕΦΚΑ ας πούμε έτσι, να με βοηθήσουν όσο μπορούσανε. Και κάτι να βγάλουν από τις ΕΦΚΑ τους, θα τα βγάλουν τα
1: λεφτά. Τι θα κάνουν, ναι.
3: Τι να κάνουν τα κορίτσια, να το ψάξουμε κύριε ας πούμε.
1: Ναι, να το ψάξουμε το κύριε Νίκο, θα το ψάξουμε, εντάξει.
3: Να είσαι καλά,
1: να είσαι καλά, να είσαι καλά και κουράγιο.
2: Εσύ δύναμη, να είσαι καλά.
1: Υγεία.
3: Ήθελα να πω έτσι τον πόνο μου.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες.
3: Και ζητάμε από τους πολιτικούς να μας αφήσουν, ρε παιδιά. Εμείς είμαστε η γενιά που στήσαμε τη χώρα στα πόδια της, να πω.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι
3: πολύ
1: καλά, κύριε Νίκο μου. Να είσαι καλά.
3: Συγγνώμη.
1: Τι συγγνώμη, ρε, είναι δυνατόν, αλίμον. Εμείς ευχαριστούμε που μας είπες τον πόνο σου. Να είσαι καλά. Πάμε στο Γιώργο Άιτσο, εντάξει. Έχουμε το Γιώργο Άιτσο, θα γίνει με τον Μόντριτς.
4: Και άλλα πήρα, αλλά θα πω κάτι, ίσως αν ακούει και ο. Επειδή έχω εντρυφήσει το θέμα, το ίδιο έχει πάθει και ένας θείος μου. Λοιπόν, πρόκειται για 200.000 συνταξιούχους. Αυτοί που έχουν πάθει αυτό το πράγμα και χρωστάνε ο ένας 20, ο άλλος 30 από μια μέρα στην άλλη. 200.000 συνταξιούχοι είναι αυτοί. Από την άλλη, ρώτησες εσύ, μ' ακούς Κώστα.
1: Ναι.
4: Ρώτησες πώς γίνεται αυτό.
1: Ωραία, όλα γίνονται, το ξέρω, αμένως πάρουν λεφτά από την τσέπη.
4: Δηλαδή, να σου πω τώρα ανεκδοτά λες.
1: Όχι,
4: πώς γίνεται αυτό.
1: Έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο.
4: Πώς γίνεται αυτό.
1: Πώς γίνεται.
4: Εγώ να σου πω, θα είμαι πολύ ευγενικός, δεν θα χαρακτηρίσω, δεν θα κάνω τίποτα. Γιατί είπαμε, αλλά αυτό, δεν μου λες κάτι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η εισαγγελία, πώς μας έχει χαρακτηρίσει ως κυβέρνηση. Το έχεις ακούσει.
1: Όχι.
4: Δεν μπορεί.
1: Πιο απ' όλα, έχω ακούσει πολλά μου, πιο χαρακτηρισμό απ' όλα.
4: Δηλαδή δεν ξέρεις ότι έχει χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση. Δεν το έχεις ακούσει ποτέ.
1: Το έχω διαβάσει από άλλους, αλλά όχι από την εισαγγελέα.
4: Όχι από την εισαγγελία. Ότι
1: δεν το έχω δει να το λέει αυτή η εισαγγελία.
4: Βεβαίως.
1: Δεν νομίζω να το έχει πει αυτό το πράγμα, η εισαγγελία. Να υποθεί σε σχόλια ή πολιτικών αντιπάλων ή κτλ. Ναι, αλλά να πει εισαγγελία έτσι. Θα πρέπει να έχει κλείσει τη χώρα κατευθείαν άμα η εισαγγελία, άμα ήταν σοβαρή και είχε πιέσει την κυβέρνηση. Άλλο λέω, άμα ήταν σοβαρή η εισαγγελία και έλεγε έτσι μια κυβέρνηση μιας ευρωπαϊκής χώρας στην Ευρώπη, θα έπρεπε την ίδια ώρα να αναστείλει τη λειτουργία της χώρας αυτής.
4: Το διατύπωσε πάρα πολύ έξυπνα.
1: Α, δεν ξέρω αν το κάνει έξυπνα κλπ, αλλά πάντως...
4: Το διατύπωσε για τους μηχανισμούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είπε...
1: Άλλο αυτό, δεν ξέρω τώρα μηχανισμό και τέτοια, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
4: Δεν είπε ότι ο Λαζαρίδης και ο Πλεύρης είναι κλιματική οργάνωση.
1: Αυτό λέω, έτσι όπως το είπες, έτσι φάνηκε.
4: Ναι, δεν το είπε. Γιατί δεν είναι. Με δημοκράτες. Λοιπόν, ας μην αναρωτιέται ο άνθρωπος και δεν πρόκειται να βρει άκρη καμία. Στο λέω εγώ.
1: Εντάξει, ας παλεύσουμε όσο μπορούμε τουλάχιστον.
4: Αν ακούει ένας δικηγόρος εργατολόγος τώρα, επειδή σου λέω ότι είναι παθοθείος μπροστά 21.000 από την Τρίτη στην Τετάρτη. Τρίτη βράδυ, Τετάρτη πρωί 21.000. Και όχι μόνο δεν θα παίρνει τη σύνταξη και από την άλλη θα του κόψουν και τη μισή. Και σιγά μην διαφερθεί τώρα ο Γεωργιάς.
1: Έλα. Κόβεσαι και θα νομίζω ότι σου κόψαμε.
4: Τι?
1: Κόπηκε λίγο για λίγο τώρα πριν και θα νομίζω ότι σου κόψαμε εμείς επίδεδες. Για άλλο, για συνέχισε. Για πάμε και στα άλλα.
4: Πρόκειται, δεν θέλω, δεν θέλω.
1: Α, δεν θες, ο Γιάκουσης, δεν εντάξει, θα παίξει.
4: Θα λέμε από τρίτη.
1: Θα παίξει ο Γιάκουσης.
4: Αν ακούει ένας εργατολόγος, ας πάρει τηλέφωνο. Γεια σου Διονύση.
1: Έγινε ρε φίλε.
4: Γεια σας.
1: Γεια. Πάμε διάλειμμα τώρα ή προλαβαίνουμε. Διάλειμμα πότε για να βγει μετά. Ποιος είναι, είναι Σπύρος, είναι Θανάσης, έχουμε πράγμα πολύ.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
14: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
13: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
15: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
16: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: Γυρίσαμε, γυρίσαμε. Πάμε στο Θανάση τον Κολονό. Έλα, Θανάση.
1: Θανάση. Πού είσαι, Θανάση,
2: πού είσαι.
1: Πάμε στο Σπύρο, στην Ακρόπολη. Έλα, Σπύρο.
3: Κώστα.
1: Έλα.
3: Του βγήκε προηγούμενο.
1: Ναι.
3: Άμα ξέρετε, γιατί κάπου έχει μπερδευτεί.
1: Ναι.
3: Απόφαση βγήκε από το Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Ναι.
3: Τώρα κοντά έχει βγει, η οποία βγήκε κεραμέως και είπε, τώρα πριν μια εβδομάδα.
1: Ναι, για πες.
3: Θα διαβάσουμε την απόφαση και αν συντρέχει ο λόγος αυτός να φύγει η μία εθνική σύνταξη, θα φέρουμε νόμο αμέσως και δεν θα γίνει τίποτα. Μην ανησυχεί κανένας. Από κάπου αλλού την έχουν κόψει του ανθρώπου τα λεφτά και πρέπει να ψάξει να το βρει.
2: Καλά κάνεις το πες.
1: Καλά κάνεις το πες, φίλε, γι' αυτό είπα εγώ να το ψάξουμε λίγο. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, μπορεί κάποιος να του κόψει αφαίρετα τη σύνταξη.
3: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Αφαίρετα τη σύνταξη.
1: Αυτό μου φάνηκε τι.
3: Θα δημοσιευότανε στις τηλεοράσεις ότι φεύγει μια εθνική σύνταξη και. Και Κεραμέως βγήκε και είπε, υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν μας έχει έρθει λέει, ακόμα λέει να τη διαβάσει.
1: Κάτσε, η απόφαση αυτή αφαίρει τη σύνταξη, έτσι δεν είναι.
3: Αφαίρει, αλλά θα τη διαβάσουμε λέει. Και αν τέτοιο λόγο.
1: Και συγγνώμη, πριν αυτή η απόφαση γίνει νόμος, αφαιρέθηκε η σύνταξη ήδη.
3: Αυτή την έχει κάνει ο Κατρούγκαλος.
1: Ναι.
3: Ισχύει από τότε.
1: Και άρα, τότε. Κάτσε τώρα. Άρα ισχύει αυτό.
3: Ισχύει αυτό. Από το Συμβούλιο Επικρατείας την εμφάνιση τώρα.
1: Απλά λες τώρα ότι μπορεί αυτό να ανατραπεί. Ναι, αλλά προλάβουν οι άνθρωποι όμως.
3: Ήδη όσοι ακούνε τώρα, ήδη έχει ανατραπεί να μην στενοχωριούν. Γιατί είπε Κεραμέως.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός μπορεί να πάει τώρα και να πει ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει αυτή η απόφαση στο ΕΦΚΑ, ξέρω εγώ της γειτονιάς του εκεί πέρα στις περιοχές και να του πούνε ναι.
3: Δεν υπάρχει πουθενά, πάνε στο μηχάνημα κάθε μήνα και παίρνουν στη συνταξούλα τους. Ναι. Αυτός είδε ότι του λείπει μια εθνική σύνταξη. Από κάπου αλλού του την έχουν πάρει. Διότι αυτός ο νόμος δεν έχει, βέβαια έγινε το συμβούλιο, αλλά πρέπει να το
1: υπάρχει. Συγγνώμη, ο νόμος του Κατρούγκαλου δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα.
3: Βέβαια δεν έχει εφαρμοστεί. Γιατί αυτό πρέπει να το υποστηρίξει η κυβέρνηση. Να της έρθει της κυβέρνησης η απόφαση και να πει ότι από τον άλλο μήνα.
1: Κοίτα, εγώ για καλό και κακό θα πω στο Βασίλειο να το ψάξουν να παιδιά την Τρίτη.
3: Τι να παθώ. Είναι 1 δισεκατομμύριο%. Είναι από κάτι άλλο το.
1: Να παιδιά την Τρίτη.
3: Τι να παθώ. Είναι ένα

0: ότι αυτό θα καταργηθεί, λέει, θα κόψει μια σύνταξη. Γιατί τι σημαίνει για έναν συνταξιούχο που δεν έχει πλήρη σύνταξη, με 4.500 ένσημα παίρνει μειωμένη σύνταξη.
1: Ναι, σωστό. Μα του κόβουν τα μισά, του κλέβουν τα μισά ένσημα, ξέρω εγώ. Τα 2/3, εν πάση περιπτώσει.
0: Άκουσε, με 4.500 ένσημα παίρνεις μειωμένη σύνταξη. Που σου δίνουν 420 ευρώ, τώρα 430.
1: Και ο άνθρωπος είχε και ανθυγινά, βαρύ ανθυγινά, τώρα άστα.
0: Άκουσε, η μειωμένη σύνταξη που σου δίνει, την έχεις δουλέψει, δεν υπάρχει μέσα εθνική σύνταξη. Αυτό είπε ο άνθρωπος, ότι εμένα γιατί να μου τα κόψουνε. Είναι αποκλειστικά αυτά. Δεν θα δίνει όπως κόψανε το άλλο, όπως το λένε, το... αυτό το επίδομα που είχε βγάλει ο Σαμαράς και δίνανε και το κόψανε χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Θα το πείτε του ανθρώπου.
1: Θα το πούμε, εντάξει, το ακούει φαντάζομαι κιόλας, αλλά θα το πούμε έτσι ώστε στο Βασίλη να το ψάξει και να ενημερώσουνε.
0: Θα πάει σε ένα γραφολόγο, υπάρχουν πολλοί γραφολόγοι, πώς το λένε, όχι γραφολόγο, αυτούς τους που κάνουν για τις συντάξεις τους ανθρώπους.
1: Ωραία.
0: Θα του πει να πάει να το κοιτάξει και είναι σίγουρο ότι τα λεφτά αυτά τα πήραν από κάπου αλλού, μήπως είναι και υπαίτιος. Ή μπορεί να χρώσταγε πολλά λεφτά.
1: Αφού λέει ο άνθρωπος, δεν χρωστάω πουθενά και τίποτε. Το είπε κιόλας.
2: Έγινε.
1: Εντάξει, Πυρό.
0: Εντάξει, λοιπόν, παιδιά.
1: Να σε καλά, ευχαριστούμε για την παρέμβαση μας, την ενημέρωση.
2: Να στείλω τα χαιρετήματά μου στη φίλη μου την Αγγελική εκεί για τις ωραίες κόρες της, η Γεωργία και την Πολίνα, η οποία δίνει και εξετάσεις. Καλή επιτυχία, Πολίνα μου, κορίτσι μου.
1: Εντάξει, μωρέ, δράσεις να δώσεις
2: εξετάσεις. Εσύ να καταφέρεις περίφημα, γιατί περιμένουμε από τον μπαμπά, τελειώσαμε, άστο.
1: Κύριε
2: Βασίλη!
1: Και ο μπαμπάς είναι...
2: Κύριε Βασίλη!
1: Είναι πανέκος ο μπαμπάς, το λες έτσι.
2: Κύριε Ολυμπιακός.
1: Α, είπα, γιατί τότε γιατί...
2: Που ξέρεις κιόλας, κύριε Βασίλη.
1: Εδώ.
2: Ξέρεις.
1: Πάμε στο Θανάση τον Κολωνό που είχε πες πριν. Έλα, Θανάση.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σου, Θανάση.
3: Έλα, Κωστή, τι κάνετε?
1: Καλά, ρε φίλε.
3: Καλά και εγώ. Πήρα, σας παρακολουθώ από καιρό και σε έρθει και το Διονύση Ολυμπιακός, είπε εγώ.
1: Mm-hmm.
3: Σας παίρνω για αυτόν τον κύριο που πήρε για τη σύνταξη. Συνταξιούχος είμαι κι εγώ. Εγώ είχα 4.500 ένσημα βαρέα και βγήκα σε σύνταξη με 12.500. Και όταν πήγα να τα καταθέσω τα χαρτιά μου και αυτά, μου λέει, επειδή τα είχα στην αρχή αυτά της εργατικής μου καριέρας, τέλος πάντων, μου λέει δεν πιάνονται τα για βαρέα, γιατί είναι πριν το 2000. Με νόμο Κοντρούκολου, λέει, έχουν καταργηθεί. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι.
1: Με το Γιώργο, ρε.
3: Με αυτά που μας συμβαίνουν είναι να τρελαίνεσαι. Κοντέψαμε να πάθουμε εγκεφαλικό για πλάκα, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό ισχύει τελικά, όντως.
3: Ισχύει, ναι, το είμαι τώρα.
1: Άρα αυτό που ο φίλος πριν, δεν ξέρω, τον άκουσες, τον Σπύρο.
3: Είναι διαφορετικό αυτό, αλλά θέλω να σου πω το τι πάνω στις πλάτες μας, το τι παιχνίδια παίζονται,
1: ναι,
3: με το
1: εντάξει,
3: έτσι,
1: χαίρομαι πολύ, ναι.
3: Με το έτσι θέλω, δηλαδή, δρεπάνει κατευθείαν. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, αυτό δεν υπάρχει, φίλε, με το έτσι θέλω, όντως.
3: Δεν υπάρχει. 4.500 βαρέα είχα στην αρχή και με 12.500 τελικά βγήκα σύνταξη, αλλά τα 4.500 λέει σαν απλά ένσημα, λέει. Αναπνέουμε χημικά, κάνουμε βαρέες δουλειές, κάνουμε αυτά και στο τέλος, τέλος πάντων, να είστε καλά παιδιά.
1: Να είστε καλά, Ζηράς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είστε, και εμείς ευχαριστούμε. Τεράστιο θέμα πάντως είναι αυτό και ακουμπάει και ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας. Και δικούς μας ανθρώπους, άλλοι μόνο. Δεν είναι θέμα.
2: Ναι, σωστά λες.
1: Δεν άρεσε.
2: Ναι,
1: Διονύση, έχεις βαρέα και ανθυγινά. Τα 3 χρόνια που είσαι μαζί μου.
2: Αυτό, 5 με 7 καθημερινά.
1: Έχεις βαρέα, αυτό σκέφτηκα κι εγώ, ναι.
2: Πήγα τέτοιο, έτοιμος για σύνταξη, μου έχω δουλέψει όλη τη ζωή μου, φίλε.
1: Ναι.
2: Τώρα θέλω κάποιον να με αγοράσει.
1: Τι να σε κάνει?
2: Με αγοράσει.
1: Τι είσαι, ρε.
2: Λένε δημοσιογράφοι.
1: Αεροδρόμιο, ένα αγοράζει.
2: Τα παίρνει δημοσιογράφοι αυτό γιατί πάνε πάλι και τέτοια.
1: Ω, καλά, πάω εγώ του περιμένω αυτού. Άντε, φέρτε παιδιά, θα πάρω.
2: Αυτό δεν.
1: Δώστε
2: μα. Ένα γράμμα δεν είμαι, πελά το δημοσιογράφοι. Τελειώμα, ξεπερδεύουμε.
1: Εδώ είμαστε.
2: Μαρτία είναι.
1: Πει τα δίνετε αλλού. Και δεν πιάνει και τόπο εκεί που τα δίνουν. Τα δίνουν σε κάτι άξιο.
2: Μαγκά.
1: Εδώ εμεί είμαστε.
2: Εδώ
1: είμαστε.
2: Ελάτε ρε Αλάνια να φτιάξουμε την κατάσταση.
1: Ναι ρε, μην τα δίνετε σε αυτούς που είναι άκτιστοι, σας καταστρέφουν. Φαντάζεσαι να βγει κάτι, λέει, παιδιά εγώ είμαι καθ' αμπής, εδώ τα λένε έμεσα. Έμεσα είναι μπόλικοι που το τίνουνε το χέρι.
2: Τρομερά πράγματα.
1: Ναι, επειδή σε βλέπω, εγώ σου είπα τι θα γίνει, έτσι. Καταρχήν να σου πω ότι λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων θα το πω στα παιδιά εδώ πέρα. Την Τρίτη δεν θα μαζί σας, Τετάρτη θα είμαι. Θα σας αφήσω να ξεκινήσει το καλοκαίρι μόνος σου και μπας. Όχι, όχι, μην, δεν, δεν,

0: Πρόκειται να πάω στο Λονδίνο να. Το Γουέμπλι δεν υπάρχει και αυτό αλλιώς. Ναι, όχι, δεν είναι για θέματα οικογενειακής φύσης. Ναι. Έχω ενημερώσει τη διεύθυνση, Διονύση. Μην νομίζεις.
1: Δεν έχω μιλήσει, αδερφέ.
0: Τι?
1: Δεν έχω πει κάτι. Μόνος σου μιλάς.
0: Μόνος μου τα λέω. Για τη χρόνια, μόνος μου τα λέω.
1: Έφαγες.
0: Όχι απλώς.
1: Καφέ πίνεις.
0: Βέβαια.
1: Άμα περιμένεις κανένα τέταρτο, θα φας γλυκό.
0: Τέταρτο είναι λίγο ρίσκο, αλλά.
1: Και τέταρτο και είκοσι πιστεύω να προλάβεις να φας γλυκό.
0: Εντάξει, θα το θυσιαστώ.
1: Και όχι γλυκό.
0: Πάμε στο Θανάση Αγίου σε ένα γύρο.
1: Παγώ στον Θανάση.
2: Έλα, εγώ είμαι.
0: Εσύ.
2: Δεν μου λες ρε Κώστα μου, αυτά που ακούω. Γεια σου Διονύση μου, γεια σου Κώστα μου.
1: Γεια σου φίλε.
2: Εάν πέσω ξαφνικά ο Τσίπρας βγαίνει. Λέμε, ένα παράδειγμα. Θα ξαναπάρει τον Κατζόκαλο υπουργό.
0: Δεν ξέρω. Αλλά πάντως αυτά όλα δεν ήταν μόνο θέμα Κατρούγκαλου. Αυτά όλα ήταν εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ο Κατρούγκαλος και ο Τσίπρας παρότι λέγανε δεν θα τσακούσουμε, τσακούσαμε.
2: Επειδή στο όνομα του Κατρούγκαλου πάντα ακούγεται, κατάλαβες με τι τρόπο το λέω.
0: Εγώ φταίω.
2: Κατάλαβες. Μου θα κάνει υπουργό πάλι για τα εργατικά. Καλά πήγε ο Κατρούγκαλος.
0: Πολύ καλά γιατί έχει πάει και ένας άσχημα. Ξέρεις κάπου να έχει πάει άσχημα.
2: Άκου τώρα, θα σου πω τα κατάκα. Όταν είχα το Σπλαντζίδικο σε Χαραυγή επάνω, 15 χρόνια, εκτός τον πήρα που το είχα 30 χρόνια, Τσαμαδού. Έτσι,
0: ναι.
2: Επάνω στην Χαραυγή, δεν βγαίνει μια Χαραυγή. Είχα εκεί. Το Σπλαντζίδικο ήταν 10 χρόνια. Το μαζί το δικό μου δεν ήταν μεγάλο, ήταν μικρό. Αλλά είχα πολλή δουλειά, ήταν τόπιος από εκεί, βγαίνει μια Χαραυγή, φίλοι και τα λοιπά, χαμός. Είχα 4 σκαμπό. Και έτσι η αδειά μου τότε, το άτιμο να βάλω, ότι έχω 4 σκαμπό. Αν έβαζα άνευ τραπέζιο καθισμάτων, πρόσεξε πώς θα, άνευ τραπέζιο καθισμάτων, δεν θα ήμουνα μέσα στο στοίχημα το 2% του Δήμου, που καταλαβαίνεις να εισπράττει ο Δήμος, το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, κατάλαβα, ρε.
2: Αν έλεγε άνευ τραπέζιο καθισμάτων, εγώ δεν ήθελα στο κουτός να βάλω 4 σκαμπό, βάλε 4 σκαμπό μπορεί να λέω να πούμε. Και ξεκίνησε η διαδικασία τώρα με τα 4 σκαμπό. Έρχονταν κάθε 6 μήνες ένα χαρτί από το Δήμο και πλήρωνα. Μέχρι το 2003 πλήρωνα. Μέχρι το 2005 πλήρωνα.
0: Η Ευγένεια είναι Δήμος Κερατσνίου.
2: Ναι. Και η Χαραυγή.
0: Καλά το θυμάμαι.
2: Και τα Ταμπούρια και η Αφιάλη.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά τα μέρη. Καταλαβες. Λοιπόν, το Δήμος Κερατσνίου λοιπόν έδινε λεφτά. Όταν έκλεισε το μαζί το 9 για να το κλείσεις, έχεις καρτί από τρία ταμεία. Από το ΤΕΒΕ, από το Μελικύριο και από το Δήμο. Πάω παίρνω χαρτί από το Δήμο, μου δίνει χαρτί επίσημο ότι η αδειό, η γυναίκα μου, κατάλαβες, ήταν σε όνομα γυναίκα μου, δεν χρωστάει στο Δήμο λεφτά. Εντάξει, το παίρνουμε το χαρτί, το δίνουμε στο λογιστή, κλείνουμε το κλείσαμε το μαζί, το πουλήσαμε, πήγαμε και τέλος. Μετά από 5 χρόνια μου έρχεται ένα χαρτί από το Δήμο Κερατσινίου. Μετά από 5 χρόνια, το 2014, μου έρχεται ένα χαρτί, εδώ σε λύσει ο δόλος. Και λέει ότι χρωστάτε στο Δήμο Κερατσινίου από τα 4 σκαμπό, χρωστάτε, ακούς, 3.500 ευρώ.
0: Από τι ήταν το κάθε σκαμπό, από ελεφαντοστούρ.
2: Εδώ δεν καταλαβαίνω κανένας, ένα στούρ μου καθόταν, ελεφάντο δεν μπορούμε να τα πιέσουμε, αυτός λέω εγώ. Ακούς, λοιπόν, τα φύγα, εσύ φύγω, δεν έδωσα σημασία. Μετά από ένα χρόνο μου ζητάει άλλο χαρτί, 400 ευρώ παραπάνω. Μετά από ένα χρόνο μου ζητάει άλλο χαρτί, 400 ευρώ παραπάνω. Άκου, προχωράει. Πάω μια μέρα στο Δήμαρχο, εγώ μαζί με τη γυναίκα μου. Εκεί στο, που είναι τώρα ο Δήμαρχος. Τώρα αυτός, πώς τον λένε. Αυτός ο Δήμαρχος, μην και τώρα. Έπανα τις φωνές, έρχεται, τι σημαίνει μου λέει. Δεν Δήμαρχε τώρα, τι είναι αυτά που λέει. Τι είναι αυτά τα πράγματα του εδώ. Έχετε πάρει λέω 4.500 ευρώ λέω να πούμε ένα χαρτί μου, μα, που δεν χρωστάω τίποτα. Όχι λέει, μετά από επανέλεγχο που κάναμε, βρήκαμε τα ταμεία μας, ότι χρωστάγατε λέει 1.800 ευρώ λέει. Και γι' αυτό σας είδε 3.500 προκειδώσει. Μα τι μας λες τώρα μωρέ. Τέλος πάντων.
0: Κάτσε Θανάση. Θανάση. Περίμενε λίγο να πάμε στη δύση και συνεχίζεις. Περίμενε λίγο.
2: Είναι
0: ωραία το δώσουμε. Περίμενε.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νεολόγο.
4: Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Λίφτινγκ σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερη σκέψη στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
7: Από 28 έως 30 Μαΐου, μην κανονίσεις κάτι, γιατί το κατάστημα Κοτσόβολο στην Καλαμάτα ανακαινίστηκε και σε περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί. Σου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ σε χιλιάδες προϊόντα, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Έχεις και 40% έκπτωση στις υπηρεσίες Total Support. Τα λέμε Αριστομένους 4 Καλαμάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
8: LNG, σημείωσε ότι χωρίς τέτοιου τύπου συμφωνίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές, ούτε να διασφαλιστεί η σταθερή τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς στο μέλλον. Η Attica Green Expo 2026 έχει γίνει θεσμός, καθώς κατάφερε να θέσει την ατζέντα, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας εργασιών της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου, οριστικά ένοχοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Επιπλέον, αναιρέθηκε εν μέρη η απόφαση του εφετείου ως προς το ελαφρυντικό σύνομο βίου για τους Τερζούδη Ματθεόπουλο Καπάκη. Με διψήφιο προβάδισμα προηγείται από το δεύτερο κόμμα η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου της νέας δημοσκόπησης της Άλκο για τον flash.gr. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στο 23,5, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 12,8, Πασόκ 10, Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 9,5, ΚΚΕ 6,4, Ελληνική Λύση 6,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,5, Πλεύση Ελευθερίας 3,2, Μέρα 25 2,6, Φόνη Λογικής 2,7. Η Σόφια από το μεικτό Ορκωτό Αθηνών στον 39χρονο συζυγοκτόνο των Αμπελοκήπων, ο οποίος χτύπησε με σφυρί στο κεφάλι και σκότωσε την 32χρονη γυναίκα του, την οποία έκρυβε στο πατάρι. Οι δικαστές έκριναν ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία τον 39χρονο, απορρίπτοντας κάθε χορήγηση ελαφρυντικών. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις εξόδους της Αττικής λόγω τριημέρου κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από Φάληρο έως τα Διόδια Αφιδνών. Χαμηλές ταχύτητες επίσης και στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Ελευσίνα. Αυξημένη είναι η κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιάς. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη. Μέχρι τις 31 Μαΐου η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Σε εξωτερικές ειδήσεις, την αποδέσμευση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουγγαρία ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη νέα κυβέρνηση να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Στα αθλητικά, την απόφασή της να μην συμμετάσχει στην Ευρωλίγκ της νέας σεζόν ανακοίνωσε η Μπουργκ, γεγονός που αφήνει ανοιχτά τα σενάρια για είσοδο Μπεσίκτας ή ΠΑΟΚ.
3: Τα νέα των αγορών.
8: Άνοδος 1,03% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Καλοκαιρινός θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε, πάμε. Θανάσης ακόμα.
1: Έλα. Εγώ είμαι αγόρι μου.
0: Ναι, σε ακούμε.
1: Πάω λοιπόν εκεί πέρα, στα γραφεία, ανεβαίνω πάνω, ήταν ο Δήμαρχος εκεί, ήρθε στο γραφείο εκεί που ήταν μια άλλη κοπέλα. Δεν είχα και λέω, τι πράγματα είναι αυτά του λέω. Είναι δυνατό τώρα μετά από τις αγώνες. Όχι μου λέει, έγινε πανέλεγχος μου λέει. Και βρεθήκα και μου λέει να χρωστάει, ξέρω εγώ, από τα έτσι, αυτά τα χρήματα.
2: Το κοκόρι μου, περίμενε, σταμάτα, περίμενε.
1: Έλα, γεννήσου.
2: Ξύπνησε, ο δικός μου.
1: Τώρα που όρμησε.
2: Ο ίδιος είναι αυτός, ο ίδιος είναι η άλλος.
1: Ο ίδιος.
2: Πόσο έχει γίνει, ρε φίλε, πόσο χρόνο είναι ο κύριος.
1: Μου όρμησε. Και τον έκανε έτσι με το πόδι μου και να φύγει εδώ πέρα. Σε στην παγάσα σου είναι, τρομερός.
2: Δικός μου, αυτό το δικό μου κοκόρι. Μεγάλε!
1: Τρομερός.
2: Το κοκοράκι, κοκκι. Ολυμπιακός είναι ο κοκοράς, να ξέρεις. Πάμε.
1: Άκου λοιπόν, παιδιά. Και λέω, και δύο πράγματα είναι αυτά. Εγώ λέω, δεν πληρώνω τίποτα. Μου λέει, εντάξει, μην πληρώνετε. Μου λέει, ό,τι θέλετε κάντε να μου. Φεύγω, δεν πληρώνω. Πράγματις, περάσαν τα χρόνια, λέω, θα περάσουν 20 χρόνια, θα σβήσουν, θα πάει, λέω, να μου. Ήταν το 2000, από το 2003 λέει, αυτό το χρόνο, μέχρι το 9, τα 6 χρόνια. Πας περιπτώσεις, το 4, το τέλος, το 4, αρχίζει το 5, πάνω πάνω τη σύνταξη, κοιτάω, είχαν κόψει 400 ευρώ. 400 σε μένα, 400 στη γυναίκα μου. Ακούς, είχαν κόψει. Τι γίνεται, λέω, δώρα, γάμο. Ακούς, πάω εκεί πέρα, έχω κοπήσει από το Δήμο Κερασινίου. Ακούς, κοιτά το βιάριο, μου είχαν πάρει 2.500 ευρώ. Ακούς, πάμε, λέω, δεν πάμε καλά. Φεύγει η γυναίκα μου με το γιο μου το...
2: Τι έχουν δικαίωμα να σου πει.
1: Με το γιο μου στο Πειραιά, πάνε λοιπόν στο Δημαρχείο, ανένδοτοι, έχουν πάει 9% σύνολων. 9% είχαν πάει όλα αυτά τα χρόνια, πήγαν 9.100 ευρώ. Ρε από εδώ, ρε από εκεί, γίνεται ένας συμβιβασμός που συμβιβαστήκαμε με 6% παρακαλώ.
2: Συμβιβάστηκες
1: τώρα. Όλα, τα πήρανε όλα, δεν γινόταν αλλιώς. Δεν καθάριζα. Και πήρανε 6% από το πουθενά, χωρίς να χρωστάω φράγκο, μου πήρε ο Δήμος Κερατσινίου. Ακούς, ο Δήμος Κερατσινίου, μου πήρε 6%. Και λέω τώρα, πού να δει, λέμε στο χωριό,
2: Μου λέει μέχρι 60 θα είναι εδώ, λίγο να τσιμπήσει εγώ για
0: δεν ξέρω. Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
2: Περίμενε.
0: Πάμε στο Χρήστο.
2: Δηλαδή να έχεις παράπονο. Καφέ σου βάλαμε σήμερα 2 χρόνια. Δώσε μια τζούρα λίγο γρήγορη, μια γρήγορη τζούρα. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Τι αυτό.
2: Μια γρήγορη έτσι. Δεν έχασα τα μυαλά μου κλπ. Να μην ξεχνάς για το που. Γιατί
0: δεν σήμερα.
2: Έφαγες. Έχεις πει καφέ, θα πάρεις γλυκό. Θέλω να φύγεις από εκεί να πεις. Οι Ολυμπιακοί σήμερα εμένα, τον Κώστα Γκότζο, μου φερθήκανε καλά.
0: Τι είναι Δήμο Παναθηναϊκή,
3: πάει... να φερθείς άσχημα. Σώμα με σώμα, παίζεται λέει ο Δίας. Έσε, νέα σέντρα, ο Ελκαμπή, γκολ, γκολ, η μπάλα στα δίκτυα, το πρώτο γκολ στο τελικό, το πρώτο γκολ στο τελικό, είναι του Ολυμπιακού, το πρώτο ελληνικό γκολ στο τελικό Ευρώπης, ένα γκολ από τον Ελκαμπή.
0: Δεν μπορώ, είναι πλεονασμός ελληνικός. Γκολ η μπάλα στα δίχτυα. Πού θα πάει, άμα είναι γκολ η μπάλα στα δίχτυα θα πάει. Τι, ξέρεις κανένα γκολ που να έχει πάει μπάλα στην εξέδρα. Είναι πλεονασμός, δεν μπορώ. Σε παρακαλώ, βάλε κάτι άλλο, μην το ξαναβάλεις.
2: Για πάμε Γιάννης Πάτρα.
0: Και το πρώτο γκολ τελικού, αφού προφέρω σε φαίνεται με δέντρο σκόρ, ότι γκολ θα είναι το πρώτο. Είναι, δεν μπορώ, βάλετε κάτι άλλο. Κάνε τραγούδια, άλλο κάτι λαϊκό, κάτι. Πάμε στο Γιάννη στην Πάτρα, έλα Γιάννη. Γιάννη. Πάμε στο Χρήστο Πετρούπολη.
4: Τι έγινε.
0: Τι έγινε, τα βλέπεις τι έγινε, έφυγε το Πασόκ και βλέπεις τι έγινε. Άιντε καλά παιδιά, σας αγαπώ πολύ, είμαστε όλοι καλά.
2: Έρχεται, μηχανάκι, νάτος, φτάνει, πλησιάζει, περίμενε. Σ' αφήσω εγώ χωρίς παγωτό, σου έχω πάρει αυτά τα ωραία τα σαντουιτσάλια και πυραυλάκια.
0: Α, μπράβο ρε φίλε.
2: Γι' αυτό, σε σκέφτομαι. Θα φάω, δύο θα πάω, τρία. Δύο. Χρήστο εσύ, είσαι ρε, νόμιζα ότι
0: είναι.
4: Διονυσάρα τι έγινε.
0: Διονυσάρα, ναι βέβαια,
2: τι έλα φίλε εδώ.
4: Τον έχεις σήμερα τον Κώστα με τα παγωτά του, με τα σουβλάκια του. Τον έχεις μπερκέτη τον έχεις σήμερα.
0: Ναι, μπερκέτη με έχει. Ένα τσάρις, πεινάω, δεν τρώω, τι είναι, αλλήμωνο.
4: Προσφέρεται και η μέρα σήμερα. Για το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ του χρόνου θα κάνουμε μια...
0: Διονύση. Ναι,
2: εννοείται, τι, θα σπίσαμε.
0: Τον χρόνο θα με κεράσεις σκάκι.
2: Πάντα συνδυάζουμε, μόνο γιατί έχουμε κολλητά.
0: Σκάκι όπως το Μητσοτάκι.
4: Έμαθα ότι δεν θα προσπαθήσει να πάρει ο Αλαφούζο, λέει, ευρώ, τελικό στο, στο Βοτανικό, αν θα γίνει το κήπεδο.
0: Όχι, δεν θα πάρει, γιατί φοβάται με το παρατησίσεις.
4: Για να φοβάται τι είναι. Λοιπόν, Διονύση, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, μου πεις, γιατί κάτι θέλω να,
0: να
4: μάθω.
0: Να μάθει.
4: Έχουμε κανέναν άνθρωπο ότι, που να ξέρει, πώς να το πω, ηλεκτρονή. Ρε παιδί μου, εγώ έχω, είμαι συνδρομητή της Νόβα.
0: Μάλιστα.
4: και το έχω στη... το τόχο το καλώδιο στην χρηματοκάμα. Θέλω να το πάρω το καλώδιο από εκεί, να το βάλω στο σαλόνι. Μπορούμε να το...
2: Κάτσε ρε, μη γελάτε. Από τον άνθρωπο, τον βοηθήσουμε. Λέγε. Λέγε, γελάει, μα γελάει, κρυζό. Δορυφορικό έχεις, δορυφορικό έχεις ίντερνετ.
4: Όχι, όχι, δορυφορικό.
2: Άμα έχεις δορυφορικό, θέλει... θα φέρεις ένα τεχνικό... κάνει πιάτα.
0: Αυτό το ξέρει και ο άνθρωπος. Το
2: μα τι να ξέρει.
0: Να λύσει, χωρίς να
2: δεν μπορεί να το δώσει λύση γιατί αυτά που γινόταν παλιά.
0: Να κάτω του σπιτιού και μια.
2: Γκοτζό.
4: Για θα πάντα να ακούσω ρε
2: Χριστό. Χριστό, αγόρι μου, άκουσα να δεις. Παλιά γινόταν με, να μετάδοση μέσω WiFi με το σήμα. Πλέον όμως επειδή τα σπίτια έχουν και δυνατού και οι τείχοι και τα, έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα και τον WiFi κτλ. Αυτό δεν γίνεται εύκολα και μπορεί να έχει παρεμβολές έτσι. Έτσι. Το οποίο θα κάνεις αυτό που έκανα εγώ πριν λίγες μέρες. Θα πρέπει να κάνεις μια τρύπα άμα δεν έχει πρόσβαση εκεί απ' έξω το που θες να βάλεις το δέκτη. Κατάλαβες. Και θα τους συνδέσεις προφανώς θα το πας άλλη τηλεόραση. Αυτό δεν θες να κάνεις.
4: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
2: Αυτό δεν είναι. Μετά έχει, μετά έχει ένα πρόγραμμα
0: συγνώμη,
2: νομίζω.
0: Άλλη τηλεόραση έχεις ή πρέπει.
2: Έχει πρόγραμμα μετά, η Νόβα νομίζω, που μπορείς να πάρεις δεύτερο δέκτη και να περάσεις πάλι καλώδιο άλλο κτλ. Αλλά νομίζω έχει εξτρά χρέωση αυτό που σου το δεύτερο.
4: Ναι, εντάξει.
0: Δεν έχει ανάγκη ο Χρήστος, είναι της εποχής Πασό.
2: Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω τον άνθρωπο, έχω κάνει τη δουλειά αυτή και ξέρω. Και εσύ τώρα εδώ τώρα κάθεσαι και τέτοιο να πούμε.
4: Ναι, ο Κώστας κάθεται και.
2: Με το μικρό τη λέξη τώρα.
4: Εδώ μιλάμε σοβαρά και ο Κώστας.
0: Εγώ δεν μιλάω σοβαρά πάντα.
4: Σας το έκανα το δωράκι εχθές, σας είπα ο Ολυμπιακός πάνω κάτω από 17 πόντους και ο Παναθηναϊκός το ίδιο με το στο μπάσκετ.
0: Ναι.
4: Περιμένω την Παρή τώρα να δούμε αν μας κάνει το κατήρι, θα έπαιξα αυτό τα δύο, αν μας κάνει το κατήρι αύριο η Παρή.
0: Η Παρή.
4: Ναι. Πόσο βλέπετε εσείς το αγώνα αύριο?
0: Σκυρό μάτσανε. Ενώ είναι και δυο έτσι επιθετικές ομάδες και λοιπά, δεν ξέρω. Βέβαια δεν τολμάω να πω κιόλας, ότι εγώ πιστεύω δεν μπουν πολλά γκολ. Το γίνηκα 5-4 και θα έρθω την τρίτη.
2: Είναι και νωρίς, είναι και 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα, μα είναι δυνατόν τώρα Champions League και 7 η ώρα.
2: Να, παιδί, εδώ το που θέλαμε να πάμε, θα δούμε Champions League τώρα, πώς θα γίνει αυτό.
0: 7 η ώρα Champions League, με ήλιο, Champions League με ήλιο.
2: Εδώ το που να έχει και Champions
0: League. Από ήλιος, ήλιο, δεν μπορώ. Τώρα το βλέπω, δεν το κάνω.
4: Ξαναχωρήθηκα και με τον άνθρωπο και τώρα αυτό με τη σύνταξη τώρα γίνεται αυτά τα πράγματα τώρα ρε παιδιά.
2: Πώς
4: τώρα,
2: δεν γίνονται. Γιατί.
4: Δηλαδή.
2: Γιατί παραγίνονται.
0: Εσύ φταίς που χρόνια Πασόκ ψήφισες με το Τάκη. Και Κατρούγκαλο. Και Κατρούγκαλο.
4: Χρόνια Πασόκ ψήφισα μια φορά ΣΥΡΙΖΑ και τελείωσε. Δεν ξέρω αν ψηφίζω.
0: Έφτασε. Δεν χρειάζεται κι άλλη.
4: Και ξαναπάω στο...
0: Ο φίλος μου και ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος.
4: Και ξαναπάω στο κόμμα του λαού στο Πασόκ. Στο κόμμα του λαού, στο Πασόκ, τι...
0: Αφού μας έλεγες προχτές ύμνους για το Μητσοτάκη.
4: Ποιο Μητσοτάκη,
0: ρε... Εσύ, ρε, καλά,
4: καλά πήγε ο Μητσοτάκης, πήγαν το κείμενο στο Μητσοτάκη πρώτα...
0: Ναι, εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρει, για καλό θα μας πει.
4: Πρωτού
0: ήταν πλέον του
2: είχε πει, είχε πει καλή επιτυχία και το πήρε.
0: Πότε είχε πει καλή επιτυχία.
2: Είχε πει.
0: Πότε.
2: Είχε πει τις προηγούμενες μέρες.
4: Καλή
2: επιτυχία στον Ολυμπιακό. Είχε πει.
4: Και στο ευρωπαϊκό που το πήραμε στα Φιλαδέλφια πάλι είχε πει καλή επιτυχία.
2: Είχε πει. Έχασα τα μυαλά μου.
0: Είναι ξέρεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
4: Τραγουδίζει αν δεν κάνει μικρή Διονύση για να ξέρεις.
0: Τραγουδίζει, του λέει το έχασε τα μυαλά μου.
4: Ή συγγραφέας.
0: Συγγραφέας, να φτιάξει το πόσα χρόνια θα έχει να πάρει πρωτάθλημα.
4: Πόσα χρόνια.
2: Τον ακούς Χρήστο.
4: Ναι, μα και μετά λέει εσύ είσαι αριστικός και τέτοια.
2: Να ακούς φίλε.
0: Όχι, αριστικός εγώ είμαι.
2: Ξέχασα.
0: Σου πάμε όταν είμαι αριστικός. Αριστικό
4: δεν μου είπε Διονύση, τι βλέπεις άλλο στον αριστικό, δεν μου είπες.
2: Ρε φίλε.
0: Μην του βάζεις δύσκολα τώρα, άστο να. Είναι σε mood.
2: Δεν έχω, έχω καλή άποψη για την Άρσεναλ του Αρτέτα, αλλά νομίζω η Παρή είναι σε άλλο έργο. Άμα παίξει η ένταση που μπορεί να παίξει Παρή, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι η Άρσεναλ.
0: Τώρα πλάκα.
2: Όπως έχει δείξει το δεύτερο.
0: Λέμε για ομάδα τώρα, ό,τι η αμυντικά σκύρει και να είναι η Άρσεναλ, ομάδα που ρίξε το τελικό της Champions League 5 στην Ίντερ. Εντάξει. Εκεί καταρριφθήκαν όλα τα
2: πράγματα.
0: Έγινε
2: Χριστάρα.
0: Γεια σου Χριστάρα.
4: Θα πάρουμε αυτό το σεντερφόρ που πάει έξω τα Αμερικώς. Το... που φεύγει που έλεγε για τον ΠΑΟΚ μωρέ που λέγανε.
0: Το Τιτέι.
4: Όχι. Το μεγάλο, το καλό το σεντερφόρ που παίρνει...
0: Ποιο μωρέ. Το Τζάλο. Το Τζάλο.
4: Στη Γερμανία μωρέ παίζει που...
0: Ποιο Γερμανία.
2: Δεν ξέρω ποιο λες.
4: Έλεγε το μεσημέρι στο...
2: Λεβαντόφσκι ρε.
4: Λεβαντόφσκι, ναι.
2: Του Παναθηναϊκού τον γράψανε. Φιλιά, προχώρα, πάμε διάλειμμα. Πάμε.
5: Η ώρα είναι 6 και 4. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
6: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Παρνίθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Walt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Walt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Γιατρέ μου.
11: Πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Jam

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

έσκασε ο άνθρωπος και έφυγε, ρε φίλε. Καφέ ήπια. Παγωτά τον κλείσαμε. Φαγητό, τι παράπονο να έχει. Τι να έχει, τι παράπονο. Να τρελαίνεσαι. Να τρελαίνεσαι. Πολύ μπροστά. Λοιπόν. Τι άλλα, ναι. Ρε φίλε. 2-11-10-88-80. Παιδιά, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Για πάρτε.

0: ορισμός του φεύγοντας να πάρεις ό,τι θες. Έτσι, έφυγε εδώ, άφησε τον καφέ, όλα και τα. Κώστα Κότζο, μ' ακούς, γυρνά πίσω να τα πάρεις, ε. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη στην Πάτρα. Έλα, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Ωραία, γκρεμίσατε. 3/4 έχω πάρει.
0: Έπεσε γραμμή. Έπεσε, φορά... Γιάννη μου, έπεσε γραμμή πριν. Πήγαμε, σου μιλήσαμε, αλλά έπεσε γραμμή, δεν ξέρω τι.
1: Κοίταξε να δεις. Την άλλη φορά πήρα 3/4, 3 φορές.
0: Όχι, σήμερα δεν ήσουν τώρα. Έπεσε γραμμή πριν, αυτό λέω.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θα τελειώσει τώρα η γραμμή. Μένα και θέλει φόρτιση ο διάλογος εδώ γάμου τόπο. Άκου, να ακούσεις. Εγώ είμαι έμπορας που λέει. Διονύση, έμπορας. Επιτυχημένος έμπορας. Πάω 83, αλλά μοιάζω για 80.
0: Για 60 σ' ακούω.
1: Μοιάζω για 60.
0: Έτσι, είδες, εκεί πήγαν σε
1: πιάσουν. Γυμνάζουμε, είμαι σίδερο που λες. Άκου να ακούσεις. Εγώ έχω το καλύτερο μαγαζί στην Πάτρα, το έχω ανοίξει. Και μετά από 10 μέρες έχουν κρυφτεί δύο γυναίκες, έχουν κρυφτεί δύο γυναίκες σε κάτι κολόνες και με πιάνουν για 10 ευρώ που έβγαλα από το μαγαζί, τα βάλα σε αυτοκίνητο και με πιάνουν. Και μου λέει έλα στην εφορία εκεί και πάω και ποιον ευρίσκω λες. Ένα γνωστό είναι στην εφορία που ήταν διοικητής. Γιατί εγώ ξέρω όλη την Πάτρα. Ποια Πάτρα, όλα τα πάντα ξέρω αφού είμαι έμπορας χρόνια. Λοιπόν, πάω τον Ελαδόνο, του δίνω μια κουβέρτα 150.000
0: ευρώ. Λες
1: τέτοια, άκου. Καθάρισε την, τη λέω Γιάννη, τη δουλειά θα την καθαρίσω. Πάω, μου έρχεται ένα χαρτί, 400.000 να πληρώσω. Δεν ήξερα κι εγώ τίποτα και πάω να πάω στα δικαστήρια. Και τι γίνεται. 10 χρόνια τραβιόμουνα. Επήγα, πλήρωσα τις 400, πλήρωσα τούτο, πλήρωσα τ' άλλο και τι γίνεται. Άκου, μου έρχεται μετά από 10 χρόνια να πάω στα δικαστήρια. Πάει ο γιος μου, γιατί έχω ένα πολύ καλό παιδί, πολύ καλό, το έχει το μαγαζί και έκανε για παπάς αυτούς. Αλλά εγώ είμαι λανιάρης χρόνια.
0: Ναι, σέβος, κάτι έχω καταλάβει. Είπε,
1: που λες ακούς. Ναι. Και πάω στα δικαστήρια, 200 ανθρώποι μέσα εκεί στα δικαστήρια, του φωνάζουνε του παιδιού, πετάγουμε εγώ. Τι ζητάτε από εμάς, αλλά το ποινικό μου μητρό ήταν πεντακάθαρο.
0: Ναι.
1: Τι ζητάτε από εμάς να με τσουλέω να μου. Εσείς ποιος είστε. Εγώ είμαι τα αφεντικό της λέω και φώναζα. Φώναζα. Τι έγινε. Πληρώσαμε την εφορία, πληρώσαμε τούτο, πληρώσαμε εκείνο, πληρώσαμε τ' άλλο. Τώρα τι ζητάτε, μπορώ να μάθω. Να μου ήταν ένα εκεί πέρα γιατί αυτή η προέδρη που κάνουν τα δικαστήρια, είναι χάλια, άστε να μην στο πω να με τώρα, να με, εν πάση περιπτώσει με διώχνουν. Άκου τώρα, άκου Διονύση.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι με τον Παναθηναϊκό, εντάξει, αλλά υποστηρίζω όλες τις ομάδες. Εκεί ήμουνα και με τον Ολυμπιακό, να με και την ΑΕΚ, είμαι με όλους που παίζουν με έξω, Λοιπόν, έκατσα εδώ πέρα, κοίταγα, να με κοίταγα, ευχαριστήθηκα όμως. Συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα, μ' άρεσε ο Ολυμπιακός. Εγώ με έχουν στραβώσει από τον Αμάτι και έχω πληρώσει 50.000 ευρώ σε έναν απατεώνα, αλλά δεν του κάνεις τίποτα, μου λέει ο δικηγόρος.
0: Τι λες, φίλε.
1: Ναι, με στράβωσε μου, με το λέιζερ, Γιατί σήκωσα, είμαι πολύ νευρικός εγώ, τσακώνουμε πολύ, εγώ από μικρό παιδί τσακωνόμουνα. Και τώρα τελευταίος, ξέρω και πυγμαχία όμως. Κάνω 4 ινσουλίνες, είμαι διαβητικός. 4 ινσουλίνες την ημέρα. Και μου φέρνει τέτοια
0: δύναμη. Την έχεις περπατήσει τη ζωή όμως,
1: Τι είπες, από 8
0: την έχεις περπατήσει, λέω, τη ζωή.
1: Από 8 χρόνο δουλεύω και είμαι, παντού είμαι μέσα. Ούτε με αστυνομία, ούτε με ναρκωτικά δεν έχω τέτοια πράγματα. Είμαι πεντακάθαρος.
0: Πήγαινα. Στην Πάτρα, ξέρεις που πήγαινα και όταν ήρθα και εκεί.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
6: Από 28 έως 30 Μαΐου, μην κανονίσεις κάτι, γιατί το κατάστημα Κοτσόβολο στην Καλαμάτα ανακαινίστηκε και σε περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί. Σου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ σε χιλιάδες προϊόντα, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Έχεις και 40% έκπτωση στις υπηρεσίες Total Support. Τα λέμε αριστομένους 4 Καλαμάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
1: Δεν αυτή, εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο μου τις 5 η ώρα γιατί είναι γυναίκα το
0: παίρνει.
1: Άκου το άλλο, το τραγούδι. Στη ζούλα σ' ανακάλυψα κι ήρθα να μαστουριάσω. Τον αίτιο το σουγιατζή θα τον εσουγιαδιάσω. Άντε για χαρά και χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα στον αυτόνομο που δεν παίρνει το... Πώς τον λένε το γέρο που το είναι μάγκας. Πώς τον λένε το γέρο μωρέ το...
0: Μ' αρέσει πες. Είσαι 83 και δεν
1: ξέρω. Δεν το γέρο που δεν βγαίνει τώρα, έχω καιρό να τον εγώ.
0: Δεν ξέρω ποιος σου λείπει, δεν ξέρω.
1: Το ξέρεις μωρέ το... Πώς τον λέει το γέρο μωρέ, που βγαίνει, που ήταν μανάβι.
0: Ποιο είναι μωρέ.
1: Δεν το ξέρεις το γέρο που βγαίνει μωρέ, αλλά δεν έχει καιρό να βγει, μην έπαθε τίποτα. Τον αυγό λέει μόνο μωρέ.
0: Ναι, βγαίνει, πώς δεν βγαίνει, εδώ είναι, βγαίνει.
1: Δεν τον έχω ακούσει. Βγαίνει, βγαίνει, βγαίνει. Από τον Γιάννη, από την Πάτρα. Είναι
0: έγινε, έγινε.
1: Γεια σου.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σου.
0: Να σε καλά. Ωραίος, ε. Ο Λαβίδης έγινε Λεβίδης. Το γιγαντά. Τι ωραίος τύπος, ε, φίλε. Αυτά είναι τα ωραία. Περπατημένος. Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Για βάλε λίγο, δεν έχω.

0: Λοιπόν, στο 2.11.10.80.8.80 μπορείτε να καλείτε. Εδώ θα είμαστε έως τις 7. Είναι η κουμπή στο 91, εδώ παραπολιτικά 90,1. 29 Μαΐου του 2026. Τέτοια ώρα πριν δύο χρόνια ζούσαμε μεγάλες στιγμές. Άξιζε μια μεγάλη μέρα. Άλλος Κωνσταντινούπολος, δεν ξεχνιόμαστε. 1453. Και έκανε σεισμό, λέει, στην Αμοργό. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκίνητου του Ρίζες Καζίμο Παρνές και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Είναι μια εκπομπή στην οποία δεν άντεξε ο συμπαρουσιαστής. Είναι μια μέρα αφιερωμένη στην κατάκτηση του κόμφερες από τον Ολυμπιακό πριν δύο χρόνια. Το είχα υποσχεθεί, το είχα υποσχεθεί και όλα τα υπόλοιπα. Μου φερέγγιος, δεν μπορεί να μου πει τίποτα. Έχουμε παίξει διάφορες μουσικές νότες. Παίξαμε Λιόλι, παίξαμε Ρέμο, Γκίμι Μαντό, εμείς κατακτητές της κορυφής και όλα αυτά. Πάμε στο Νίκο, στο Νέο Κοσμολά. Νίκο, καλησπέρα.
1: Ναι, Διονύση, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ?
0: Εδώ.
1: Πού είναι ο Γκότζος, πού πήγε?
0: Δεν άδειξε, Τα σου λέει, φάει τέτοια, φάει τι...
1: Ρε γαμώ, το κερατό του. Τις Παρασκευές κάπως κάτι κάνει και την κοπανάει. Δεν θέλει να ακούσει ίσως αυτά που δεν του αρέσουν. Σήμερα δεν είναι μόνο η επέτειος η δική μας, το 29 Μάη θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Είναι και η επέτειος του ενταφιασμού της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με το Φατίχ. Της Κωνσταντινούπολης, ρε.
0: Τι είπα πριν λίγο?
1: Δεν το άκουσα καλά.
0: Αυτό είπα.
1: Α, εντάξει. Δεν φαίνεται πως παιδευόμουν εδώ με το τηλέφωνο. Είχα κλείσει και το ράδιο για να μην ακούγεται. Και γι' αυτό. Εντάξει, θέλω να πω. Τι έγινε άλλο?
0: Τίποτα, ρε φίλε, είσαι εδώ, περιμένουμε, άλλο μετά γίνει, είμαστε λίγο σε φάση...
1: Έχω να σου προτείνω δύο μεταγραφές.
0: Όπα.
1: Βενετικίδη και Σαλάχ.
0: Βενετικίδη.
1: Ναι, Βενετικίδη, τερματοφύλακα.
0: Γιατί, για δεύτερο τρίτο?
1: Δεύτερο τρίτο, ξέρω, μπορεί να φύγει ο Τσολάκης.
0: Τρίτο πήραμε, του Στουρνάρα.
1: Τι κάναμε?
0: Πήραμε του Στουρνάρα από τον Ηρακλή τρίτο. Αυτό θα πάρουμε.
1: Λες, είναι καλός.
0: Εντάξει, δεν ήταν και στις ακαδημίες παλιά.
1: Επειδή αυτός που λέω είναι λίγο δοκιμασμένος και μας έκλεισε και το σπίτι, γι' αυτό το λέω εγώ.
0: Εντάξει, έκλεισε ακόμα και μετά.
1: Το Σαλάχ όμως, ο Σαλάχ φεύγει από την Ιεραρχία.
0: Πού σε σύγχρονο το Σαλάχ τώρα, φίλε? Θα πάει κάτω Σαλάχ, πάρει λεφτά, δεν τα κάνει.
1: Λες, καλά, δεν χάνεις να κάνεις μια δοκιμή αν τυχόν έρθει, αυτό εννοώ. Δεν είναι καλά σίγουρα. Πηγαίνουν αυτοί στα Εμιράτα και σε αυτά. Τώρα είναι αυτό το, πώς λένε, άντε μωρέ, δεν μπορώ να βρω την κατάλληλη λέξη, αυτός ο χώρος που κινούνται τώρα και ρίχνει λεφτά, και η Κίνα, αλλά πιο πολύ...
0: Κίνα δεν υπάρχει πλέον, στην Κίνα.
1: Όχι, ναι, δεν
0: τελείωσε η Κίνα.
1: Η Κίνα, ναι, δεν προχώρησε. Θα μπορούσε να προχωρήσει εκείνη και σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά δεν προχώρησε. Φαίνεται πως δεν τραβάει το ποδόσφαιρο εκεί πέρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Άλλο.
0: Τίποτα, ρε φίλε, ήσυχα εσύ.
1: Εδώ τα συνηθισμένα. Ήθελα να πω για τον κύριο που πήρε με τη σύνταξη. Κάτι άκουσα για την κυρία Κεραμέως ότι κάποια απόφαση θα την διορθώσει με νομοθετική παρέμβαση. Δεν κατάλαβα τι γίνεται, αλλά ας πάρει αυτός, δεν ξέρω αν ακούει, στο 1555 που είναι ένα δίκτυο πληροφόρησης για τα εργασιακά θέματα και συνταξιοδοτικά του Υπουργείου Εργασίας, εκεί ενημερώνουν πλήρως. Και ας πάρει και τον τέτοιον, αυτόν τον Διονύση Ρίζο που βγαίνει εδώ και στο σταθμό σας, στο Λαβύθι, όταν είναι, κάθε Δευτέρα μου φαίνεται είναι. Αυτός είναι εξπέρ στα συνταξιοδοτικά.
0: Ναι.
1: Δεν μπόρεσα και εγώ να καταλάβω τι γίνεται, του κόψαν τη μισή σύνταξη και τέτοια. Τι είναι αυτά, τέλος πάντων, δεν μπορεί να βγάλει κανείς άκρη. Οι νόμοι, ξέρεις, έχουν πολλά περπατήματα, δεν είναι ποτέ καθαροί. Για να πεις ότι το άρθρο τάδε π.χ. η παράγραφος δίνα μου καθαρίζει την υπόθεση. Βλέπεις σε παρακάτω άρθρα και τρέχα γύρευε. Γι' αυτό χρειάζονται καμιά φορά και οι δικηγόροι, ειδικά σε αυτά τα θέματα, όπως και για τον άλλον από με το Δήμο, πριν συμβιβαστεί.
0: Έχει πολλά, είναι φίλε, πολλές
1: όχι, έπρεπε, αυτά, θέλω να πω, ο άλλος με το Δήμο θα μπορούσε να γλιτώσει πάρα πολλά λεφτά αν πήγαινε σε δικηγόρο, γιατί άργησαν καταρχήν να τον ειδοποιήσουν. Όφυλα να τον ειδοποιήσουν όταν εξακριβώθηκε κάποιο χρέος, όχι όταν ανατιμήθηκε με τις προσαυξήσεις. Αυτό είναι υπεύθυνος ο Δήμος και καλά θα είναι ο Δήμος να πληρώσει αυτά τα λεφτά που του καθυστέρησε να του τα καταλογίσει. Τέλος πάντων, δεν είμαι εγώ δικηγόρος, απλώς ξέρω αυτού του είδους τα περπατήματα, γι' αυτό χρειάζονται και οι δικηγόροι. Τέλος πάντων, λοιπόν, κατά τα άλλα καλά, έτσι,
0: κρυωμένος
1: νομίζω
0: ακούω,
1: πως
0: κρυωμένος
1: σήμερα
0: ακούω.
1: Θα πάρουμε.
0: Άρπαξες, άρπαξες.
1: Όχι, όχι, δεν την άρπαξα, απλώς η μύτη μου πάντα είναι βλαμμένη. Ναι, το έχω μια ζωή και όλα τα αυτιά μου κάνουν κρακ-κρακ εξαιτίας της μύτης. Τέλος πάντων, είναι οργανικό. Λοιπόν, σήμερα μου φαίνεται υπάρχει περίπτωση να πάρουμε άλλη μια κούπα. Στο handball.
0: Για να δούμε.
1: Λέω, υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση να πάρουμε και αύριο. Στο τέτοιο, στο πόλο. Υπάρχει περίπτωση
0: στο πόλο
1: να πάρουμε...
0: χάσανε οι γυναίκες, βουλιαγμένοι.
1: Χάσανε. Εντάξει, αυτό είναι στην έδρα τους. Οι βουλιαγμένοι είναι καλοί.
0: Καλή ομάδα, καλή ομάδα.
1: Γιατί πέρσι μας πήρε το πρωτάθλημα.
0: Άλλο είναι 14-14 με το handball τώρα. Σε εξέλιξη.
1: Καλά, είναι και εκεί στην έδρα της ΑΕΚ. Βέβαια, μπορεί να χρειαστεί κι άλλο παιχνίδι, αλλά λέω άλλο. Υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε.
0: Έγινε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά. Άντε,
1: γεια,
0: να σε καλά.

0: 15-15 το μάτς του Χάντμπολ. Είναι 2-1 νίκες μπροστά ο Ολυμπιακός, να πούμε. Αν δηλαδή νίκη σήμερα κατακτά το πρωτάθλημα. Διαφορετικά οι δύο ομάδες θα πάνε σε πέμπτο παιχνίδι. Έχει πάντως ενδιαφέρον όπως φαίνεται το σημερινό μάτς. Είναι στο όριο. Για να δούμε το πώς θα πάνε τα πράγματα και εκεί. Ρωτάει ένας φίλος εδώ όσον αφορά για τις εικόνες, λέει, που έχω δει. Φίλε μου, λόγω της κατάκτησης Ευρωλίγκας έγινε. Δέχτηκε ο πρωθυπουργός του αδερφούς Αγγελόπουλους, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον Κώστα Παπα-Νικολάου και τον Τόμας Γόκα. Αυτοί πήγαν και ο κ. Κινδύλιας, από ό,τι είδα. Πήγα με την κούπα και ο Ολυμπιακός. Εντάξει, έχει γίνει κάθε επανάληψη και με άλλες ομάδες. Συνηθίζεται όταν γίνεται μια πολύ μεγάλη επιτυχία ελληνικής ομάδας, όποιο άθλημα και αν είναι, να τους καλεί ο πρωθυπουργός και να τους δίνει τα συγχαρητήριά του, έτσι, εντάξει, μια καλή εικόνα. Ο καθένας τώρα κάνει τα σχόλιά του. Τι να σου πω και πέρα. Λοιπόν, τελικό Champions League είναι αύριο, Σάββατο, Arsenal Paris Saint-Germain, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από όλο τον κόσμο είναι η πραγματικότητα και με μάτς το οποίο θυμίζουμε πηγαίνει νωρίτερα. Έτσι είναι στις 7 ο τελικός, συνηθίζαμε να το βλέπουμε αργά και γύρω στις 10. Τώρα ακόμα ήλιο θα έχει όταν θα παίζει. Περίεργο το σκηνικό, ρε φίλε, για μας. Οι άλλες χώρες βέβαια τους βολεύει. Είπαν ότι κρίνει η UEFA ότι θα είναι καλύτερη ώρα για να γίνει το μάτς εκεί. Και την ώρα που και πέρα θα τα δούμε στην πράξη. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Και επιστρέφουμε πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής. Θυμίζω τηλέφωνο επικοινωνίας 211 1080 880.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
5: Φυσικά, στο 91.
4: Στα παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
4: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτεΐνια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.gr.

εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Λοιπόν, έριξα εδώ την γραμμή τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνο, επειδή έχει αυτοκίνητο, μετά μην περιμένεις, φίλε, θα πάμε την κυρία Αναστασία και το Χάρη, αμαρτία είναι. Εγώ είπα να σε ρίξουν τα πούμε από Δευτέρα, φίλε. Περνώντας το διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πάμε στην κυρία Αναστασία. Έχουμε πόσο, 6 λεπτά μπροστά μας, 7 από 3 λεπτά και ο καθένας είμαστε κουμπλέ. Χαίρετε! Χρόνια
5: Γεια
4: πολλά!
5: Διονυσάκη.
4: Χρόνια πολλά με υγεία, να είμαστε καλά.
5: Παιδί μου, επίσης, τι κάνεις.
4: Τίποτα, εδώ ήσυχα.
5: Ήσυχα, δεν μου λες. Ο Κώστας τον τάνταξε και έφυγε.
4: Εντάξει, κάθε Παρασκευή έχει θέματα στον άνθρωπο σαν φεύγει γνωρίζει.
5: Ναι, γιατί τώρα ακούει συνέχεια συγχαρητήρια και μπράβο, από πού να πιαστεί.
4: Εντάξει, ήρεμοι ήμασταν, ήρεμοι. Το σεβαστήκαμε, έφαγε και όλες δεν έχει κανένα παράπονο, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
5: Έφαγε, έφαγε.
4: Κυρία Αναστασία, καφέ φέραμε. Ήπιε φρέντο καπουτσίνο. Έφαγε τα καλαμάκια του Παλατούλε, ψωμάκια εδώ κτλ. Νεράκι του φέραμε στο στόμα και του δώσαμε και τον αποχαιρετήσαμε με παγωτό.
5: Ωραία, από όρεξη δηλαδή είχε εντάξει. Άλλο.
4: Ναι, τι να κάνουμε.
5: Εντάξει, καλά είναι.
4: Για τον κότζουζουμε όλοι.
5: Εμείς είμαστε καταχαρούμενοι γιατί έχουμε επιτυχίες συνεχόμενες. Είχαμε τώρα το μπάσκετ που και αυτό μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Άσχετα με κάποιους τέλος πάντων το τι ακούμε, επειδή εγώ ακούω ραδιόφωνο πολύ σχεδόν όλη την ημέρα που είμαι σπίτι. Δεν βάζω από αυτά εδώ. Δεν έχω ακόμα και Κοσμοτέ εντωμεταξύ. Δεν έχει σημασία. Απ' την άλλη έχουμε την επέτειο σήμερα. Πολύ πολύ μεγάλο για μας. Έτσι δεν είναι. Μας ανέβασε πάρα πολύ. Άσχετα πάλι που βγαίνανε σήμερα και λέγανε ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Εντάξει ρε παιδιά, σπουδαίο δεν ήταν. Αλλά για να φτάσει εκεί. Ναι, γιατί μας κάνανε αντιπαράθεση με το τι κάνανε εκείνοι τότε που πήγανε στο τελικό. Με 4 παιχνίδια, με 2 ομάδες, όπως λέω εγώ, προσκοπικές, κάτι ονόματα που δεν τις ήξερε κανείς, αλλά για μας είναι πάρα πολύ καλά, είναι χαρά για μας με την ομάδα μας και το μπάσκετ και το ποδοσφαίρου. Και να σου τελειώσω γιατί περιμένει και κάποιος άλλος, άλλη μέρα θα πούμε πιο πολλά. Διονυσάκη, καλό τριήμερο.
4: Να είστε καλά, και εσείς.
5: Και να τα πούμε από εβδομάδα.
4: Να είστε καλά, κυρία Αναστασία μου.
5: Να είστε καλά, εγώ.
4: Να είστε πάλι εγώ από Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε στο Χάρη από την Πεύχη. Πρέπει να είναι ο γνωστός Μεξικανός φίλος της εκπομπής.
6: Έφυγε ο 500
4: εκατομμύρια από 5.000. Εντάξει, θέλω να αντέξει. Κοίτα, κατέβασα και δεν έχω παίξει μουσική πολύ τη δεύτερη ώρα. Εντάξει, θέλω να αντέξει. Κοίτα, κατέβασα και

0: έτσι. Αυτά, ξέρεις, όταν περνάει ο καιρός, θα ξεχνάς. Ξαναβλέπεις το παιχνίδι και φρικάρεις.
1: Ναι, όχι, πώς δεν φρικάρεις, καλά. Εγώ κοίτα τα λεπτά μέχρι να μετρήσει τον γκολ, έλεγα τα πιο σαδιστικά της ζωής μου τώρα. Τι λες τώρα.
0: Βέβαια, βέβαια, επειδή η εξυγίανση έφερε το καθαρό ποδόσφαιρο, κουνιούνται γραμμές, υπάρχουν διαιτητές που γυναίκες δουλεύουν σε εταιρείες σαλονών, ψηφίζονται με το ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε άλλο. Είχαμε συνηθίσει. Ακύρωνε αυτό, ακύρωνε εκείνο, γύρω τη φάση, τρεις φάσεις πίσω. Έτσι, και σου λέει ο άλλος, εσύ δεν δικαιούστε και δεν δικαιούστε. Πάντως, αυτό που μου κάνει εντύπωση, ρε εσύ, Διονυσάρα και όλα αυτά, έτσι, είναι αυτό. Πόσο χάλια είναι στην ΚΑΕ επικοινωνιακά. Τελευταία ερώτηση στη συνέντευξη τύπου,
1: ναι,
0: και την κάνανε επίτηδες για να ξεχυθούν όλοι πάλι να αρχίσουν να λένε για τον Μπαρτζόκα. Το τι έχω ακούσει το πρωί, ακούγοντας ραδιόφωνο, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Εντάξει, τι να μπεις στην τύπου, δεν είναι.
0: Τον έχουν ρεύσει, φίλε, θα σου πω το εξής, έτσι. Έχει τον κόσμο ο οποίος το πάει, επειδή είναι Ολυμπιακός, και όλοι οι υπόλοιποι που θέλουν να το θάψουν. Έτσι, μέσα στο μπλα μπλα. Να πούνε άσχημα πράγματα για αυτόν. Δεν έχει κανένας το μέτρο και τη σύγκριση να καθίσει να πει τι έχει κάνει. Το τι βλακίες άκουσα, λέει, κυνήγα για τους διαιτητές. Και λες, γιατί ρε φίλε, ο Κλαψέσκου και όλοι οι υπόλοιποι που την πέφτουν στους διαιτητές, τι είναι. Ο προπονητής δηλαδή δεν έχει δικαίωμα τέτοιο. Να κρινιάξει. Δεν καταλαβαίνω έτσι. Δηλαδή και ο Μπαρτζόκας είμαι κανένα μπάσταρδο. Κούπο άλλος.
1: Όχι μόνο, εντάξει τώρα. Δεν βγάζει. Δεν έχει
0: νόημα. Δεν νομίζω ότι... Έχουν χάσει το μέτρο τελείως. Ψάχνουν να βρουν ό,τι τους γράφει το πορτοκαλί τάδε.
1: Σου είπα κάτι. Κάποιοι δυστυχώς με αυτό, εντάξει. Εγώ θα σου πω μια κουβέντα. Αν καταλάβει και ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπης ότι αυτό δεν είναι οδηγός για να πάρει στήλους κτλ. Τι να σου πω. Εντάξει. Νομίζω ορισμένοι. Εγώ σου είπα κάτι άλλο. Μιλάνε για την ιστορία του μπάσκετ τώρα. Κάθεται εκεί, κάνουν συγκριτικά Βασιλακόπουλο και τέτοια. Γυρίζει ο Λέλος, κάνει δήλωση στο τέλος της χρονιάς και λέει: παιδιά, εγώ ξέρω ότι τέσσερις ομάδες φτάσανε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, οι τρεις πήγαν ευρωπαϊκό τελικό. Φτιάξαμε τον μπάσκετ, αναβαθμίσαμε τον μπάσκετ κτλ. Τι θα του πει κανείς τίποτα. Άστο.
0: Μα από ποιους να τους πει, εδώ είναι η ιστορία. Όταν λοιπόν, πρόσεξε όμως, όταν λοιπόν έρθει κάποιος και σου κάνει μια ερώτηση επίτηδες, η απάντηση είναι: ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν θα συζητήσουμε μαζί σας.
1: Προχώρα.
0: Αν δεν μπορείς να τέτοιο, έτσι. Δεν θα πρέπει να συζητάνε με ανθρώπους ο οποίος ξέρεις ότι είναι εκεί, πείτε για να σου κάνουν πρόβλημα.
1: Στείλω WhatsApp μετά να σε πάρω το δρόμο μέσα εδώ. Εντάξει, έλα. Και ναι, μιλάμε. Ναι. Φιλιά, προχώρα. Ναι. Κλείνουμε με την επέτειο. Χρόνια πολλά να είμαστε καλά. Μην ξεχνιόμαστε πως πρέπει. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκυριακό δεύτερο. Την Τρίτη στις 5 και πάλι εδώ.
2: Η κεφαλιά του Υπόρα. Μάχη σώμα με σώμα. Παίζεται Λέω Δίας. Έσε. Νέα σέντρα, ο Ελκαμπή, γκολ, γκολ, η μπάλα στα δίκτυα, το πρώτο γκολ στο τελικό, το πρώτο γκολ στο τελικό, είναι του Ολυμπιακού, το πρώτο ελληνικό γκολ στο τελικό Ευρώπης, ένα γκολ από τον Ελκαμπή, τρομερά πράγματα, πέφτει το γήπεδο, η Αγία Σοφιά σύεται.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 29 Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε πλέον λιγότερο από ένα μήνα από την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Θυμίζω φέτος 25 με 28 Ιουνίου. Μια εντελώς νέα έδρα στο Λουτράκι αυτή την φορά. Και αυτό μου δίνει την αφορμή να συζητήσω σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, Δήμαρχο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
1: Η προφανής πρώτη ερώτηση είναι πώς πάτε από πλευράς προετοιμασιών, διότι φαντάζομαι ότι υπάρχει πυρετός εργασιών στο Λουτράκι.
2: Είναι αλήθεια, πυρετός εργασιών. Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος με πάρα πολλές εργασίες γενικότερα στο parking service, στο καζίνο και σε όλη την πόλη μας για να είμαστε έτοιμοι.
1: Η έδρα του αγώνα εκεί θα είναι στην σχολή μηχανικού

0: η οποία διαμορφώνεται κατάλληλα προκειμένου να υποδεχθεί τις ομάδες.
1: Με το φωτισμό, οπτικές σκήνες, νερά και οτιδήποτε, καθαριότητα και οτιδήποτε χρειαστεί για να έρθουν τα παγκόσμια αυτά αυτοκίνητα να παρκάρουν αυτό το τετραήμερο κατά τη διάρκεια του μεγάλου ράλι Ακρόπολης.
0: Κύριε Γιονή, πώς υποδέχεται η τοπική κοινωνία τη μεταφορά του Ακρόπολης στην πόλη σας?
1: Το περιμέναμε χρόνια αυτό το πράγμα, με ανοιχτές τις αγκάλες. Είμαστε έτοιμοι, ξενοδοχεία, όλα τα καταστήματα, εμπορικά, τα πάντα, για να μπορέσουμε να δεχτούμε και να δώσουμε, για μένα, εξετάσεις, να περάσουμε τις εξετάσεις. Αυτό είναι το, για μένα, το μεγάλο στοίχημα, να περάσουμε όλες τις εξετάσεις, να φύγουν με τον καλύτερο τρόπο και με τις καλύτερες απόψεις γενικότερα για το Δήμο μας, το Λουτράκι και γενικότερα για την Ελλάδα.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε σε τέτοιου είδους γεγονότα, κύριε Δήμαρχε?
1: Να περάσουμε τις εξετάσεις, να φύγει ο κόσμος όλος ευχαριστημένος. Θα είναι ένα μεγάλο συν για μας, για την κοινωνία μας, για τους επιχειρηματίες, επαγγελματίες όλων των κλάδων που θα επισκεφθούν τόσους χιλιάδες κόσμους σε ένα μεγάλο τετραήμερο των αγώνων.
0: Αν ρωτούσα έτσι μια εσωτερική πληροφορία, εσείς ποια ειδική διαδρομή θα επιλέγατε να δείτε στο φετινό Ακρόπολης?
1: Είναι η ειδική διαδρομή που έχει βγει και η καλύτερη του κόσμου κατά τους ανθρώπους που είχαν γίνει και κάποτε. Λουτράκι Άγιοι Θόδωροι είναι αυτή η ειδική διαδρομή, την έχουν χαρακτηρίσει σαν την καλύτερη διαδρομή. Εντάξει, αυτές είναι ψηφίσματα που γίνονται μέσα από τα μπλοκ, από αυτά τα πράγματα, αλλά είναι ναι, μια ειδική διαδρομή η οποία έχει πάρα πολλές ωραίες στροφές, ανεβάσματα, κατεβάσματα, είναι, και μπορεί να κάτσει σε σημεία που να δεις και μεγάλο εύρος του αγώνα. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέχρι την εκκίνηση του Έκορα Ελεκρόπολης. Τελευταία ερώτηση για σήμερα: πόσο κόσμο αλήθεια περιμένετε, πόσους επισκέπτες?
1: Χιλιάδες κόσμος, ειδικά στην τελευταία ειδική διαδρομή. Θυμάμαι πριν 6 χρόνια που είχε γίνει, 6-7 χρόνια που είχε γίνει τελευταία εδώ στο Λουτράκι, που η τελευταία ειδική διαδρομή κόπηκε από τον κόσμο. Ήταν χιλιάδες ο κόσμος. Εφόσον έχει καλό καιρό, θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη, η αστυνομία θα έχει πάρα πολλή δουλειά και οι εθελοντές για να μπορέσουν να βάλουν όλο αυτό τον κόσμο στο βουνό. 6 εκατομμύρια δίπλα από την Αθήνα. Ο καθένας θέλει να δει αυτό το κομμάτι. Με καταλαβαίνει, σαν πολύ, δηλαδή εγώ πιστεύω μπορεί να είναι 40-50 χιλιάδες κόσμους επάνω στα βουνά, να έχουν κατασκηνώσει από την προηγούμενη το απόγευμα, το βράδυ, για να μπορέσουν να δουν τα παγκόσμιους πρωταθλητές να κάνουν αυτή την ειδική διαδρομή.
0: Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στη δουλειά και είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε τις επόμενες.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Α! Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Αν

0: κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by They.
5: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
4: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Κάθε φορά.
2: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
1: Κάθε φορά.
2: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
1: Θέλω να μου γελάσεις.
2: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion, 1 λίτρο, μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi, 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2, was machen wir?
1: Klack, klack, klack, klack, kap!
0: Zauerer,
2: Türe zu,
0: kap! Oder na,
2: kap! Feister zu,
0: kap! Oder no,
2: Zimmer zu.
3: Η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, και δεν θα είναι ακουστό ελαφρυντικός, θα ναι. πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές.
0: Καπ!
4: Θα πάρει, έτσι λέτε.
3: Μάλιστα.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
3: Ότι υπάρχει ένα 40% του ελληνικού λαού το οποίο θέλει η χώρα να συνεχίσει τη σταθερότητα και την πορεία
4: που έχει. Αλλά θα
3: ξαναπάρετε 40%. Αυτό
4: 40%.
3: Το
4: 40% σήμερα... 40% θα πάρετε. Τι θα πάρετε. 40% θα πάρετε. Τι θα πάρετε.
0: Καπ!
3: Αυτό το 40% σήμερα
1: κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
5: Θα βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Να κρατήσουμε το θετικό. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Εδώ ακούμε έναν αντικειμενικό παρατηρητή, ο οποίος κάνει προβλέψεις και με μετρημένο ύφος, βεβαίως εκφράζει την προσωπική του γνώμη, αλλά όλο και κάποια πληροφόρηση θα έχει, μας είπε ότι πάλι με 40 θα ξαναβγεί. Όπως είχε πάρει 40 και στις προηγούμενες βουλευτικές, γιατί στις ευρωεκλογές είχε πάρει 28, κάτω από 30. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα σαραντάρι και δεν είναι καύσωνας. Είναι της Νέας Δημοκρατίας, το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν έχει λόγο να πει ούτε ψέματα, ούτε να προκαταβάλει την κοινή γνώμη, δεν κάνουν τέτοια. Ό,τι βλέπουν το λένε, είναι απολύτως ειλικρινής. Τους ακούμε, τους δεχόμαστε και θα πάρει 40, γιατί είναι μια καθαρή διακυβέρνηση. Είναι μια πολύ αποτελεσματική διακυβέρνηση, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Και κυρίως σε θέματα διαφάνειας, διαφθοράς, τα έχει πάει πάρα πάρα πολύ καλά.
6: Γιατί να μην έγινε όμως, να μην γινόταν και η εξεταστική
4: για τις υποκλοπές
6: μετά την απόφαση του μονομελούς
4: πρωτοδικείου. Να το αντιστρέψουμε. Γιατί να γίνει η εξεταστική.
6: Γιατί προέκυψαν και άλλα στοιχεία.
4: Γιατί να γίνει η εξεταστική.
6: Γιατί προέκυψαν και άλλα στοιχεία.

0: κλακ, κλακ, κλακ.
1: Μπα. Καπ. Είναι ο Μάικς Βορύδης, ο οποίος μιλάει με την δημοσιογράφο και του λέει γιατί να μην γίνει, γιατί να γίνει. Γιατί έχουμε στοιχεία. Μπα. Έτσι λοιπόν, να, είναι απολύτως καθαρός. Αν υπήρχαν στοιχεία, δεν θα έλεγε τον μπα. Είναι πολύ σίγουρος με αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα που είναι μια λέξη μόνο. Τρία γράμματα. Μπα. Καταρρύπτει όλο το αφήγημα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, εδώ πληροφοριών, δημοσιογράφων, τίποτα δεν ισχύει. Ήρθε τον μπα του Μάικη Βορύδη για να μας πει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Είναι καθαροί, συνεχίζουν κανονικά. Άρα αυτό το μπα σημαίνει 40, μην πω και 45% να βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Τεκμηριώνει αυτό το μπα, τεκμηριώνει αυτό ακριβώς ότι όλα είναι διαυγή, καθαρά, διάφανα και κρυστάλλινα. Εκτός από αυτόν τον λόγο, τον μπα, υπάρχει και ένας άλλος λόγος που θα δώσει 40% στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Μας το λέει πάλι ο Μάικης Βορύδης.
2: Περίπου η χώρα περιγράφεται ως μια χώρα στην οποία κανείς δεν μπορεί να πει τίποτε και δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει και ξέρω εγώ, είναι μια χώρα, ένα καθεστώς αυταρχικό που ελέγχει τα πάντα ή δεν ξέρω τι. Είδα τώρα, μου στείλε Άκης, μια κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
3: Δεν έχουμε χρόνο.
2: Έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
4: Ξημερώματα δίνεις.
2: 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες.
5: Ξέρετε τι έχω κερδίσει, είμαι χαρούμενος.
6: Πράγματι.
5: Κανένας παιδί μου δεν έχει την υγεία. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
7: Ναι.
5: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάνουμε καλή δουλειά. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
1: Πολλά. Σημαίνει πάρα πολλά όλο αυτό. Από τον έναν υπουργό πήγαμε στον άλλον. Ο Βορύδης δεν είναι υπουργός, αλλά μια φορά υπουργός για πάντα υπουργός. Μας πληροφόρησε ότι έχουν δημιουργήσει του τόπο Κέρτσος. Άρα, αλήθεια λέει, δεν θα του έλεγε ψέματα να τον εκθέσει στον αέρα. Του το έστειλε και επί τόπου ότι έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δημιουργήσει καινούργια 200 δικαιώματα. Ποια είναι αυτά? Πραγματικά θα είχε μια αξία ένα-ένα να τα ανέφερε. Πόσα δικαιώματα πια έχουμε ότι και προσθέσαν αυτοί άλλα 200. Πόσα ήταν τα προηγούμενα? 0. 200 και έχουμε 100% αύξηση. Ήταν 50 και τώρα γίνανε 200. Είναι πάρα πολλά τα 200. Εγώ γιατί δεν νιώθω κανένα από αυτά τα 200 γύρω μου? Δεν έχω συναντήσει κάποιο δικαίωμα που αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια να έχει θεσπίσει ή προασπίσει έστω από τα παλιά δικαιώματα. Δεν το πιάνω. Εγώ είμαι και προκατηλημένος. Μάλλον θα ξέρει κάτι παραπάνω αν εσείς είστε ωφελημένοι από αυτά τα δικαιώματα ή κάνετε χρήση των δικαιωμάτων της κυβερνήσεως που ο Άκης Κέρτσος ενημέρωσε τον Βορύδη και ο Βορύδης το μοιράστηκε μαζί μας. Πάρτε στο 211-1088-80 να μας πείτε ποιο δικαίωμα είναι όλο αυτό, εκτός αν είναι το δικαίωμα στην τράπουλα που λέμε δικαίωμα. Εκεί ναι, υπάρχει, δικαιολογείται και είναι πάρα πολλά αυτά τα δικαιώματα. Ο τελευταίος που ακούσαμε μετά τον Αργυρό που βάλαμε το δικαίωμα, τα δικαιώματα και τα ξημερώματα, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε άλλη συνέντευξη μιλάει για τα επιτεύγματα στον χώρο της υγείας. Χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά γιατί κανείς δεν το ρωτάει για την υγεία. Το ότι όλοι συζητάμε για την υγεία και ευχόμαστε να μην περάσουμε ούτε απ' έξω από νοσοκομείο, αυτό δεν του λέει κάτι. Το προσπερνάει αυτός, το προσπερνάμε κι εμείς για να πάμε στο τι σημαίνει όλο αυτό.
5: Ξέρετε τι έχω κερδίσει, είμαι χαρούμενος.
6: Πράγματι.
5: Κανένας παιδί μου δεν έχει την υγεία. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
7: Ναι.
5: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάνουμε καλή δουλειά. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
7: Ναι.
5: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάνουμε καλή δουλειά.

0: Κούμπλος είστε.
1: Κούμπλος.
0: Να σας πω, κάνετε στο κακό. Ειλικρινά σας το λέω.
2: Άρα καλύτερο από κοντά.
0: Βέβαια, ναι.
2: Αυτό είναι φιλιά σου, μιλήσω εδώ. Αυτό είναι η αφιλή.
3: Μία κυρία τον είδε τον Άδωνη που μας είπε τι σημαίνει όλο αυτό και του είπε ότι είναι κούκλος, χάνει στο φακό. Τι ήταν αυτό τώρα να το ακούσει? Μέχρι τώρα τον βλέπαμε από απόσταση, από μια οθόνη. Τώρα θα ξαμολυθεί στους δρόμους, θα μας πιάνει έναν έναν και θα μας λέει στο αυτί αυτά που λέει από την οθόνη. Βασανιστήριο κανονικό δηλαδή, για όλους τους Έλληνες. Και τον είπε κούκλο και χάρηκε πάρα πολύ. Και χτες ακούγαμε που μας έλεγε ότι γυμνάζεται, ότι κάνει διατροφή, ότι έβαλε και τα μαλλιά γιατί είδε ένα βράδυ και ήταν γλόμπος στο YouTube που έβλεπε εκεί τον εαυτό του να μιλάει, να τσακώνεται. Τι να μιλάει, να τσακώνεται με τον Πολάκη. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά γιατί αν έχεις ικανοποιημένους, επαρκείς, συγκροτημένους και πλήρεις υπουργούς ως ανθρώπινες υποστάσεις, τότε αυτό βγαίνει και στην σκηνή πάνω στο έργο του, στο κυβερνητικό, και είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτοί είναι αυτοί που κυβερνάνε. Έρχονται όμως τώρα οι ελασίτες του Αλέξη Τσίπρα. Ένας από αυτούς τους νέους, τα νέα στελέχη, είναι ο Κώστας Καρμπουχτσής, ο οποίος βγήκε να μιλήσει για τον Αλέξη μας.
4: Στο αμέσως επόμενο διάστημα νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να βγάζουμε το πρόγραμμα προς τα έξω, να το επικοινωνούμε και να το συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία.
5: Είναι κοστολογημένο.
4: Κοστολογημένο, να σου πω κάτι.
5: Ναι.
4: Κοστολογημένο θα είναι, ρεαλιστικό θα είναι. Πάντα ήτανε. Ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω. Πάντα ήτανε. Ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω.
3: Μα είναι δυνατόν να θέτεις τέτοιες ερωτήσεις σε στέλεχος του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα καινούριο στέλεχος? Αν έχει κοστολογημένο πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας, είναι δυνατόν να πει στον αέρα κάτι? Είναι τόσο αρπακολατζής ο Αλέξης Τσίπρας? Έχει δώσει δείγματα να λέει άλλα και να ισχύουν άλλα και να κάνει άλλα? Προσβλητική αυτή η ερώτηση. Και πολύ ωραίο εδώ ο κύριος Καρμπουχτσής, ωραίος στέλεχος, μας είπε ότι μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και ο Αλέξης Τσίπρας ό,τι κάνει το κάνει κοστολογημένα. Δηλαδή τρώει πολλή ώρα στη μελέτη πριν βγάλει μια απόφαση, μια ανακοίνωση, ένα πρόγραμμα, ένα σχεδιασμό. Είναι ο άνθρωπος στο λεξικό συνώνυμος με το σχεδιασμό, την προνοητικότητα, την πρόβλεψη. Αυτό είναι Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δεν το καταλάβαμε την πρώτη τετραετία, αλλά τώρα ισχύει, όπως λένε οι ίδιοι. Πόσο κοστολογημένο ήταν εκείνο το πρόγραμμα θα μας πει ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος να το κοστολογήσει.
6: Τι έφταιξε το 19-20?
7: Κατά τη δική μου άποψη έφταιξαν πάρα πολλά πράγματα. Έχω γράψει γι' αυτά, δεν μπορώ να τα αναλύσω όλα. Αν θέλετε κιόλας στα οικονομικά, το πρόγραμμά μας, δεν μπόρεσα να το πω όταν ήμουν αυτό, ήταν μη κοστολογημένο.
3: Α, μάλιστα, λέει ο Τσακαλώτος ότι το πρόγραμμα ήταν μη κοστολογημένο. Αποκλείεται. Το λέει επειδή έχει πάει σε άλλο κόμμα και τον πολεμά και τον ζηλεύει τον Αλέξη Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρας είναι ισοδύναμος σαν φράση, σαν έννοια, σαν προσωπικότητα με τη σοβαρότητα. Πάνω απ' όλα σέβεται τον ελληνικό λαό. Δεν θα του έλεγε ποτέ ψέματα, δεν θα του κατέθετε μια πρόχειρη πρόταση. Οπότε πολύ σωστά τα λέει το στέλεχος στο τωρινό και έχει άδικο ο Τσακαλώτος. Το ζήσαμε όλοι. Όλο αυτό που ζήσαμε εκεί την πρώτη τετραετία, 4,5 χρόνια πόσα ήταν, ήταν απολύτως κοστολογημένα όλα και με σοβαρά σχεδιασμένα και υλοποιημένα. Γιατί και η υλοποίηση έχει πολύ μεγάλη σημασία σε όλα αυτά. Ένας στέλεχος που επίσης τότε ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είναι ο Νίκος Καρανίκας. Τώρα δεν είναι. Και γι' αυτό έχει αρχίσει τώρα και μας λέει διάφορα για τον Αλέξη.
8: Αλλά όταν λες αριστερό, πρέπει να συνάδει με τις αξίες και τις αρχές της αριστεράς. Δεν υπήρξε ιστορικά, ούτε θεωρητικά, ούτε στη φαντασία κανενός, ότι τα αριστερά κόμματα είναι κόμματα ενός φεουδάρχη της πολιτικής.
3: Φεουδάρχης ο Αλέξης, επειδή κάνει ένα κόμμα πολύ προσωπικό, απολύτως προσωπικό και μόνο προσωπικό, που μόνος του βρήκε το όνομα, το ανακοίνωσε, χάρηκαν όλοι από κάτω οι ηθαγενείς, χειροκρότησαν και θα πάνε τώρα να το υπερασπιστούν, και που θα έχουν ένα διακοσμητικό ρόλο σε όλα αυτά, και που όλοι αυτοί δεν βλέπουν τη στήριξη από συγκεκριμένους ολιγάρχες προς τον Αλέξη Τσίπρα, που είναι και αριστερός, έχει και το Α εκεί μέσα και ονόμασε το κόμμα Ελλάς. Είναι δυνατόν να τον λέμε αυτόν τον άνθρωπο φεουδάρχη, όπως το λέει ο πρώην σύντροφός του που ήταν και στο Μέγαρο Μαξίμου? Ο Καρανίκας ήταν στο στρατηγικό σχεδιασμό, αν δεν κάνω, πολύ κομβική θέση, δεν είναι αστεία θέση. Στρατηγικά ήταν σχεδιασμένα όλα, όπως θυμόμαστε και το ζήσαμε. Εμείς επιμένουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας αριστερός ηγέτης. Κάθε 100 χρόνια συμφωνούμε με τη Θεανό Φωτίου, έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα τέτοιο ηγέτη και ως τέτοιος ηγέτης είναι πάνω απ' όλα αριστερός και μας δίνει πολύ χρήσιμες οδηγίες.
1: Μαζί με τις καινοτόμες αλλαγές, μαζί με το αναγκαίο άνοιγμα στην κοινωνία, σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων, των θυσιών, της προσφοράς στο λαό που συνόδευαν πάντα την αριστερά στη δύσκολη πορεία της μέσα στις δεκαετίες. Να κρατήσουμε και να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού τους ηθικούς κώδικες της ανιδιοτέλειας, της συντροφικότητας, της αφοσίωσης στην πατρίδα και στην κοινωνική πλειοψηφία.

0: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel».
1: Μετά το Συναξάρι ήρθε η Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία σε συνέντευξή της σχολίασε την παρουσίαση προχθές, την πολύ επιτυχημένη άψογη παρουσίαση στο Οθυσσίο του Θεριστή, και είπε ότι προτιμούσε τον Αλέξη Τσίπρα όταν φώναζε από τα μπαλκόνια τα προεκλογικά το «Go back, Madame Merkel», κάτι που το υλοποίησε κιόλας, όπως θυμόμαστε όλοι, με πολύ μεγάλη επιτυχία και συνέπεια. Στρατηγικά σχεδιασμένη και εκεί. Γιατί όμως η Τζάκρη γούσταρε αυτόν τον Τσίπρα?
0: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel». Και είχε αυτό το «Go back, Madame Merkel» ένα στοιχείο υπερβολής ή αν θέλετε και μια άγνοια κινδύνων. Αλλά υπήρχε μέσα αυτό το μήνυμα, στο πω κατά αυτή την έννοια, και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα. Και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα. Τώρα ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζεται ως ένας συστημικός παίχτης. Με συγχωρείτε, θα πάρω, γιατί τέτοιους έχουμε πάρα πολλούς.
1: Τον Κασελάκη, για παράδειγμα. Να, ένας συστημικός παίχτης. Εκτός αν και αυτός είναι αντισύστημα. Όλα αυτά έτσι τα βλέπει η Τζάκρη. Έβλεπε τότε όταν έλεγε ο Τσίπρας «Go back, Madame Merkel», και όταν πήγε εκεί έσκυβε και έκανε 15 υποκλήσεις με το που την είδε τη Μέρκελ και στην σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες και μετά στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Τον έβλεπε έτσι, άκουγε όλα αυτά που έλεγε τις παπάντζες και το θεωρούσε όλο αυτό αντισυστημική σύγκρουση. Η Θεοδόρα Τζάκρη τα έβλεπε όλα αυτά και τώρα απογοητεύτηκε και έχει πάει στον Κασελάκη γιατί θέλει την αντισυστημική σύγκρουση και είναι με τον Κασελάκη τώρα. Και λίγο πριν ήταν με τον Τσίπρα και λίγο πριν ήταν στο Πασόκ και ό,τι μνημόνιο ερχόταν επειδή ακριβώς ήταν αντισυστημικό το ψήφιζε για να μην πάρει άλλο τη δόξα, αυτή και ο Άδωνης που έχουν ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Όλα αυτά από την Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία είναι θεά. Σήμερα στα κανάλια, σε μια εκπομπή των καναλιών εμφανίστηκε μια παρουσία, της πήρανε συνέντευξη. Συνδέεται όλο αυτό με την εκδήλωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας προχθές και το κοριτσάκι που βγήκε από το βίντεο και πήγε και τούτε στο χαρτί που δεν άνοιγε και δεν έπαιζε το βίντεο και μας κοιτούσε μετά ο Αλέξης Τσίπρας με αυτή την πολύ γλυκιά και το διαβολικό χαμόγελο. Με αφορμή αυτό λοιπόν, σήμερα είχαν καλεσμένοι.
2: Είναι μαζί μας η Γιάννα Βελισσαρίδου. Να την καλωσορίσουμε και να έρθει λίγο να μας πεις. Γεια σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
2: Να εξηγήσει λίγο η Νάνση ποια είναι η Γιάννα.
1: Ποια είναι η Γιάννα, τι ξέρετε από ελληνική ιστορία, σύγχρονη ελληνική ιστορία, όχι Γιάννα Αγγελοπούλου, την είπε Γιάννα Βελισσαρίδου νομίζω. Η Γιάννα λοιπόν είναι η Ανούλα του Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Ήταν 5,5 ετών τότε. Η μικρή Ανούλα.
3: Ναι, μικρή Ανούλα. 7 ήμουνα.
4: Ήταν 7.
3: 5,5 χρονών. 4 χρονών θέλανε κοριτσάκια τότε.
2: Α.
3: Γιατί θέλανε να συμβολίζουν την τετραετία την προηγούμενη.
2: Αλήθεια τώρα, υπήρχε τέτοιο συμβολισμό από πίσω.
3: Ήταν όλο το κόνσεπτ. Και τα 4 γαρίφαλα που πρόσφερα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν το κόνσεπτ να είναι 4 γαρίφαλα.
4: Σωστά.
3: Και ψάχνανε για 4χρονα κοριτσάκια. Απλά. Είχα έτσι ένα... τυχαία κι εγώ βρέθηκα να είμαι το κοριτσάκι της αφίσας. Γιατί τότε
2: άρα
3: δεν
2: είπατε ψέματα για την ηλικία. Για
3: δεν είπα ψέματα καθόλου.
5: Πασόκ είπα ψέματα.
1: Να ήταν μόνο αυτά τα ψέματα που μας έλεγε το Πασόκ τότε, σιγά το ψέμα. Ήταν 7 και το παρουσίασαν ως 4, λες και φαινότανε. Ή θυμάται κανείς τα 4 γαρίφαλα που κράταγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου και το κοριτσάκι μαζί. Έτσι λοιπόν η μικρή Ανούλα μεγάλωσε. Δεν μπορεί να λέγεται μικρή Ανούλα και δεν ήταν και Ανούλα, άλλο ψέμα, ήταν Γιανούλα. Τελικά την βγάλανε σήμερα η Σκορδά και το επιτελείο εκεί και της πήρανε συνέντευξη για να σχολιάσει το κοριτσάκι του Αλέξη Τσίπρα, γιατί οι παραλληλισμοί είναι τέτοιοι, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας μόνο με τέτοια κοπιαρίσματα, κλεψίματα έχει υπάρξει μέχρι τώρα, ακόμη και σε αυτά, το πώς κράταγε τη διακήρυξη. Και κοριτσάκι ο Ανδρέας Παπανδρέου, κοριτσάκι και εγώ, και νομίζω ότι είναι ένας νέος Ανδρέας Παπανδρέου, το νομίζουν και οι επιτελείς του και περνάμε όλοι πάρα πολύ καλά και μπράβο να τα συνεχίσει αυτά, γιατί δίνουν και κάποιο υλικό στον ελληνικό λαό που χρειάζεται να καταναλώνει τέτοιου τύπου προϊόντα, τηλεοπτικά, επικοινωνιακά, γιατί περνάνε καλύτερα οι ώρες και οι μέρες σε αυτό τον τόπο. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άλλα μηνύματα, γεγονότα και καταστάσεις που σημαίνουν πολύ ιδιαίτερα πράγματα.
5: Ξέρετε τι έχω κέρδισει, με χαρούμενος.
6: Πράγματα.
5: Τι? Κανένας δεν μετάει την υγεία.
6: Μάλιστα.
5: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
7: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
8: Γαμήθηκε η φάση.
5: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
9: Κατά πάθος είναι πολύ καλό παιδί.
10: Αλλά καμένο.
5: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
6: Πόποτσα.
5: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
11: Ωραία που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, λίγο πριν το τριήμερο, την Τρίτη θα είμαστε ξανά live εδώ. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει μέσα, είναι υπό την επίρρεια της μεγάλης συγκέντρωσης, της πολύ σημαντικής, στο Θησίο. Ελασίτης και αυτός από παλιά, ο Αποστόλης. Οπότε μπορείτε εκεί να πείτε, να εκδηλώσετε τον ενθουσιασμό σας για όλο αυτό που έρχεται στον τόπο, για τα καλά που περιμένουν αυτόν τον τόπο και κυρίως αυτόν τον λαό. Με ειλικρίνεια βεβαίως, σχεδιασμό και συνέπεια. Η Χριστίνα Αγγελάκη εδώ ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις και σε λίγο εδώ.
1: Χαίρετε Αποστόλη!
2: Χαίρετε της Εσπέρας!
3: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώς έχετε, καλώς?
1: Είσαι καλά?
2: Ναι, ναι, έτσι λέω.
1: Μπράβο. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σταθώ στις 3 στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συνειδήσεις.
2: Οπα.
1: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δόσεων της εθνικής περηφάνειας, το όπλο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
2: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
1: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές, μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις συνειδήσεις.
4: Αποστολή.
2: Έλα.
4: Φανταστική σήμερα του Θήμιου, όλη η κριτική, όλα τα σχόλια και τα λοιπά, τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του. Χαίρετε, πήρα σωστά από την Ελληνοφρένεια.
2: Πήρατε.
4: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να μ' ακούσετε.
2: Αμέ.
4: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βελόπουλο κλπ.
2: Και το Μητσοτάκι.
4: Στο Αντιρόβλητο είναι Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
2: Όχι δα. Εντάξει.
5: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
6: Πάρτα 3 μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
4: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση, να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
2: Πώς στον Ταρίφα, αν τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
4: Αναμένο.
2: Μαζί.
7: Για χαρά, τι γίνεται Αποστόλη, δηλαδή οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες?
2: Ναι, πώς θα λέγονται?
8: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
9: Που φόρτος εργασίας.
8: Που ΕΑΜ της εθνικής αντίστασης.
7: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Πώς ξεφτίσαν οι καιροί.
7: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
2: Ναι, γι' αυτό.
10: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
2: Ποιος?
10: Ήρθε ο Αλέξης.
2: Το έξι, τον περιμέναμε κιόλας, δεν τον περιμέναμε.
11: Πρόεδρε, έλα!
8: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
11: Έλα με φόρα.
10: Τον περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Χαμός.
10: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Έχεις δίκιο.
10: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε? Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε?
2: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι, να πω ψέματα?
10: Άσε τώρα,
2: Να πω ψέματα?
10: Έλα τώρα, άσε ηρωνία σε μένα.
2: Δεν είναι ηρωνία, το εννοώ.
10: Αυτή τη φορά θα...
2: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
10: Αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
2: Είμαι σίγουρος.
10: Που φάγει όλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο Μητσοτάκης.
2: Αυτός ξέρει πως άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
10: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη?
2: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
10: Καλά, καλά, κορόιδευε.
2: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάντινα.
10: Όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηρες στο κόμμα?
2: Τίποτα παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα, κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
10: Τόσο καιρό Μάη μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε ο καιρός.
2: Να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
12: Σας ευχαριστώ.
10: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
2: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγανε τα σύννεφα, τα εξόρισε.
10: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
2: Δεν ξεχνώ.
13: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
14: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
15: Η ώρα είναι 7:30.
16: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης.
12: Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
18: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
19: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
20: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
19: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps. Σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Και επειδή πολύ έτσι σπέκουλα έχει πέσει, να ακούσουμε και κάποια καλά λόγια για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, όπως μας τα περιγράφει ο σύντροφος Κώστας Γαβρόλου.
7: Θα σας πω, πρώτα απ' όλα, τα άτομα στα οποία αναφέρεστε ενδεχομένως είναι
8: όχι
7: άτομα...
8: Όχι εγώ, Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε, κυρίως.
7: Θα σας πω. Ήταν άτομα τα οποία γνωρίζαν εξαιρετικά καλά το αντικείμενο. Ορισμένα από αυτά δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν μέσα σε μια πραγματικότητα που ήταν εντελώς καινούρια και για τη δική μας εμπειρία. Άρα να ξέρουμε ότι είχαν επιλεγεί άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικά ως προς τις γνώσεις τους, ως προς την πορεία τους.
8: Αναφέρεστε για παράδειγμα στον κύριο Βαρουφάκη.
7: Αναφέρομαι σχεδόν σε όλα τα άτομα. Αν πάρετε όλα τα άτομα, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Και ο κύριος Βαρουφάκης είναι
8: ένας. Η κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο.
7: Βεβαίως.
8: Με εντυπωσιάζεται γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν μας δίνει αυτή την εικόνα.
7: Όχι, άλλο λέει στο βιβλίο. Στο βιβλίο αυτό που λέει είναι ότι μέσα σε εκείνες τις συνθήκες δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν πολιτικά αυτό που ήξεραν.
6: Ενώ ήταν ό,τι καλύτερο, άριστοι και τότε, αριστεροί, άριστοι, δεν μπόρεσαν να δείξουν ό,τι καλύτερο, να διαχειριστούν το καλύτερο. Πολύ ωραία εδώ, τα λέει ο κύριος Γαβρόγλου. Αυτή ήταν η καλή τότε, γιατί και τώρα έχουμε καλούς και κατά σύμπτωση είναι όλοι Πασόκοι.
9: Σα αρέσει πολύ το Πασόκ. Ναι.
10: Είναι φίλοι μου.
9: Και ναι, και
10: έχω συγκυβερνήσει μαζί του, αγαπάω πάρα πολύ, του σέβομαι. Πιστεύω ότι ω κόμμα έχει αδικηθεί, διότι πράγματι πλήρωσε ένα μεγάλο κόστο για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Δεν του υποτιμώ καθόλου. Και τώρα που έχουμε πάρει στελέχη από τον Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, έγινε όλη τη φασαρία, οι υπουργοί που είναι προερχόμενοι από τον Πασόκ, κατά κανόνα είναι πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή η Λίρα Μενδώνη δεν υπάρχει.
9: Σοκοίδη.
10: Η Λίρα Μενδώνη πρέπει να μείνει μόνιμη υπουργό πολιτισμού. Κανονικά πρέπει στο Σύνταγμα να γράψουμε άρθρο 28. Λίνα Μενδώνη υποχρεωτικά υπουργός πολιτισμού για πάντα, όποιος να εκλέγεται. Δεν έχει αγωνία ποτέ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Εξωγόητη, καταπληκτικός. Πιερακάκης, καταπληκτικός. Δηλαδή.
9: Σκέρτσο.
10: Θέλω να με προσέξεις πάρα πολύ καλά.
9: Σε προσέχω. Κοίτασε από τον
10: Ιωάννη. Πάρα πολύ καλός.
9: Παρότι ξεκινάει.
10: Και πάρα πολύ χρήσιμος. Εμένα δεν είναι φίλο μου προσωπικός πολύ. Δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του. Και μάλλον ιδεολογικά έχουμε και πολλές διαφορές. Αλλά δεν πω ψέματα. Ο Άκης Σκέρτσος είναι πολύ δουλευθαράς. Και εμένα όσες φορές του έχω ζητήσει τη βοήθειά του για να μου λύσει θέματα, μου τα λύνει πολύ γρήγορα και πολύ ωραία. Ναι, ο Σκέρτσος είναι πολύ χρήσιμος.
6: Δεν είναι χρήσιμος ο Σκέρτσος που έδωσε στον Βορύδη, ενώ ήταν σε παράθυρο, του έστειλε τα 200 δικαιώματα. Ο πιο χρήσιμος από όλους, λαός μέρος δεύτερον.
11: Γεια σου ρε Αποστόλη.
12: Γεια χαρά.
11: Λάμπρος από Αρχιδούπολη ας πούμε. Πες του εκεί του Σύμνιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
12: Παπαπα. Καλά το πας όμως. Καλά το πας, αλλά κι αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
13: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
11: Αυτό, κοίταξε να πω, είναι ο καλύτερός σας συνεργάτης.
12: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
11: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
12: Ναι, ισχύει.
14: Γεια σου, Αποστολή.
12: Γεια, ναι, εγώ.
14: Λοιπόν, μιας και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
12: Oh.
14: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
15: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
14: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προσβασιά μας.
15: Και για την ελευθεριά της.
14: Όμως και δεν θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
15: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
14: Το τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρόικα κυνηγώ.
15: Απ' τα βόρεια κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
14: Δεν φοβάμαι Κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη Δραχμή.
15: Δεν φοβάμαι το σκηνί.
14: Εσποδιά από όλοι τρέμουν, Ντάιτεμπον και Γερμανοί.
15: Ραλίδες και Γερμανοί.
14: Πλεύρητες και οπικιπέδες, μασοκάρες χρεσινοί, οι καρέκλες σας τα πέσουν απ' τα λέξεις το ραβδί.
15: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
14: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο λέξεις του Ελλάς.
12: Επικό.
14: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
15: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
14: Της ντροπής, της απελπισιάς.
15: Της τιμής, της λευτεριάς.
12: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
14: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
12: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
13: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
16: Γεια σου, σύντροφε.
12: Γεια σου.
16: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε
12: έτσι. Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
13: Έφτασε η ώρα.
17: Ευτυχώς.
18: Έφτασε.
16: Επειδή κερδάει ο Αλέξης.
12: Αυτό, ναι.
16: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
12: Παντού.
16: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκιο.
12: Ποιος είναι ο αδερφός.
16: Εσύ.
12: Με ποιον.
16: Με τον Ελλάς.
12: Του Τσίπρα.
16: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
12: Έλα, Χρήστε και πανά. Ναι, ναι, βέβαια.
16: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
12: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
16: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
12: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα να είναι κάτι άλλο καινούριο.
16: Όχι, όχι. Είναι...
12: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
16: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
12: Πολύ.
16: Γιατί είναι επιτυχημένο, γι' αυτό
12: σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
16: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
12: Χαμός, τα βρακιά τους σκίζανε, παιδί μου. Σα συναυλία των Ντό, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
16: Το είδα, το παρατήρησα χθε.
12: Ναι, ναι, τι είδε, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
19: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
12: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
19: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
12: Παραπάει κάπου. Δηλαδή ένας σοβαρός βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
19: Ζήλια, ζήλια.
12: Ζήλια, τέλος, συμφωνώ.
6: Και όπως λέει η κυρία εδώ, το κουκουέκ την πατέντα του αριστερισμού. Και γι' αυτό δεν μπορεί να δει καθαρά. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πολύ ωραία. Γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας και στο μαγκαζίνο. Εμείς την Τρίτη τα υπόλοιπα γεια σας.
11: Απόστολε.
12: Έλα.
11: Απόστολος.
12: Έλα.
11: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών της Άτυρα, το Μαρίνο.
12: Ναι, ναι, ξέρω.
11: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το, μεγάλο σε το, έλα, γεια.
20: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
21: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
20: Άνευ, βουλής και εκλογών.
21: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
20: Έτσι τα έθνη μόνο σου.
21: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
22: Άκουστε εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
21: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπάριες που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα. Το θυμάσαι.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό. Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Εντάξει. Όχι βέβαια, όχι, βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
3: Πάω να φάω ντομαδάκια για λατζίνι.

0: Βοχοίδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε, λέει, κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοίδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως τα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατηγικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και δεν θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο το Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο το Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαβλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή λευτεριά. Τη λαοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίψει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίφηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίφηκε, εσύ τι λες.
3: Κινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
3: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίφηκε για μας, τι λες.
3: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
4: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Νέα

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορείς την Παρασκευή να μου βάλεις τη διεθνή στα ποντιακά. Θα τη βάλεις?
1: Ναι, οκ.

0: Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το τάγκο της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Όσο κι αν

0: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
1: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
2: Οκ, α, vintage.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, πυράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
4: Σε πλάνε ψέιντον, σε βίτα.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Γλυκά. Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνια.
4: Στην Ομόνια στα σκαλιά.
3: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
4: Αυτοί που λένε ζωή.
3: Κοροπή,

0: Και ποιος ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει?
1: Το Στέργιο δεν λέει.
2: Το Στέργιο λέει.
0: Το Γιώργιο λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τι λέει.
3: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσεις.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
3: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσεις.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τις αρέσει το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: βάλει και κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι λέμε.
0: Το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφόν.
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρόν.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δε βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, της αρέσει.
1: Να, ποτ πουρί θα το κάνω. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, γεια.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα.
0: Ναι, ναι,
1: θα έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό θα γίνει. Για. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται. Μα ευτυχώς.

0: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
1: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
0: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
1: Τι να κάνω, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
0: Ό,τι λάχι.
1: Ναι.
0: Το γκρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς. Από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
7: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
8: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205.

σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.

0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Κελιά Ισπάλα Βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Fix 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Tuborg αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που
7: τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρατσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιαννόπουλος.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
8: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, Powered by Day.
11: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking No. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια.
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερη σκέψη στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγγένεια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
15: Και εμπορική βάση. Στα αθλητικά πέταξε στα 8.49 ο Μίλτος Τεντόγλου στη Λεμεσό, κατακτώντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης βελτίωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, την οποία κατήχε ο ίδιος, και ήταν 8.46.
16: Ο καιρός.
15: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: And now the news.

9 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, Παρασκευή 29 Μαΐου, συντονισμένη στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

μια ημερομηνία, 29η Μαΐου, με τρομερούς συμβολισμούς, μια θλιβερή επέτειος, καθώς ήταν 29 Μαΐου του 1453, όπου τελικώς, μετά από πολιορκία ενός έτους, η Κωνσταντινούπολη έπεσε στους Οθωμανούς και ολοκληρώθηκε ο κύκλος της Βυζαντινής, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως τη λέγανε τότε, Βυζαντινής, όπως επικράτησε να αποκαλείται μετά τον 17ο αιώνα, έπειτα από 1100 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι λίγο πριν την άλωση η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την περίοδο που βρισκόταν στο απόγειό της, ούτε σε επίπεδο επιρροής, ούτε σε επίπεδο οικονομικό, ούτε σε επίπεδο στρατιωτικό, ούτε καν σε επίπεδο γεωγραφικό. Αν δει κάποιος τη γεωγραφική έκταση του Βυζαντίου εκείνη την περίοδο, του 15ου αιώνα, θα δει ότι ουσιαστικά ήταν κάποιες περιοχές μικρές γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Φαινόταν δηλαδή, είχε ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες νωρίτερα η αντίστροφη μέτρηση. Και πάλι καλά, ένας ολόκληρος χρόνος. Θεωρούνταν τα τείχη της Κωνσταντινούπολης από τα πλέον από τις πλέον ισχυρές κατασκευές εκείνης της εποχής. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι αν δεν ήταν η εφεύρεση του Ούγγρου Ορμπάν με το κανόνι που νωρίτερα ήθελε να πουλήσει στους Βυζαντινούς, αλλά δεν είχαν αρκετά χρήματα για να το αγοράσουν. Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν ήταν τα χρήματα το πρόβλημα, αλλά άλλοι παράγοντες εσωτερικοί που δεν οδήγησαν στην αγορά αυτού του όπλου. Οπότε ο Ορμπάν πήγε στους Οθωμανούς, στον Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ το αγόρασε. Κάποιοι λένε ότι αν δεν υπήρχε το κανόνι, αλλά μπορεί και να μην έπεφτε η πόλη. Αλλά επαναλαμβάνω, η συρρήκνωση είχε ξεκινήσει δεκαετίες, ίσως και κάποιους αιώνες νωρίτερα. Νομίζω ότι θα ήταν απλώς ένα θέμα, ένα ζήτημα χρονικό από ένα σημείο και μετά. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, γεροί, δυνατοί. Έρχεται τρίμερο λόγω του Αγίου Πνεύματος. Ξέρω ότι δεν είναι για όλους, για όλα τα επαγγέλματα

Αρκετά επαγγέλματα όμως θα κάθονται και φαίνεται ήδη από την κίνηση που υπάρχει για την έξοδο από την πρωτεύουσα. Όσοι λοιπόν θα μπορέσετε να πάτε κάπου για αυτό το τριήμερο, να περάσετε υπέροχα, να περάσετε όμορφα και όπως πάντα η πιο ωραία ευχή, κατά τη γνώμη μου σε αυτές τις περιπτώσεις, όσοι φύγετε, τόσοι να γυρίσετε. Έχουμε για τους δημόσιους υπαλλήλους, το Άγιο Πνεύμα έχει παραδοσιακά, όπως διαβάζω, οριστεί ως ο θρησκευτικός προστάτης των δημοσίων υπαλλήλων, οπότε το δημόσιο παραμένει κλειστό. Βέβαια, τι θα είχαν κανέναν Άγιο, τον οποιοδήποτε, ολόκληρο Άγιο Πνεύμα. Τιμώνται συμβολικά επίσης όσοι απασχολούνται με πνευματική εργασία, με τέχνες, θα εργαστούν κανονικά, δεν είναι υποχρεωτική και γενική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, θα εργαστούν τα εμπορικά καταστήματα, θα εργαστεί η εστίαση, θα εργαστούν οι περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν θα εργαστούν οι τραπεζοϋπάλληλοι. Επίσης, διάφοροι κλάδοι βάσει των ειδικών των συλλογικών συμβάσεων που υπάρχουν, ας πούμε, δεν θα εργαστούν τα βιβλιοπωλεία, δεν θα εργαστούν τα φροντιστήρια,

στο δικό μας επάγγελμα εμπίπτυση αυτά που γιορτάζουν το Άγιο Πνεύμα, οπότε τη Δευτέρα θα είναι τροποποιημένο το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος του σταθμού. Τις τροποποίησεις συμπεριλαμβάνεται και το ανεμολόγιο. Οπότε εμείς μετά από την σημερινή εκπομπή θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη, τη γνωστή μας ώρα που ξεκινάμε, έτσι στις 9 το βράδυ.

Ωραία η χθεσινή θεματική για τα... για το αν υπάρχουν όρια στην τέχνη, στους συμβολισμούς και στις εκφράσεις της, και για το αν έχει το δικαίωμα, το δικαίωμα, αν θεωρούμε, αν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε με το να μετατρέπει ο δημιουργός το πρωτότυπο έργο ή αν πρέπει να μένει πιστός σε ό,τι το πρωτότυπο έργο αναφέρει, μέχρι που υπάρχει η καλλιτεχνική άδεια και που αυτή σταματάει.

Τώρα σε λίγο θα ξεκινήσουμε με τους επόμενους ακροατές μας. Θυμίζω τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας για να δηλώνετε συμμετοχή 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80.

0: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λιγάκι. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Παρμενίωνα. Γεια σου, Παρμενίωνα.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλώς το να.
1: Σήμερα είναι σημαδιακή μέρα. Έτυχε να μιλήσουμε εδώ τώρα στην άλωση. Οι Έλληνες που είχαν πιάσει ένα ζευγάρι Ελλήνων μέσα στην Αγία Σοφιά που άνοιξε την ελληνική σημαία, τη βυζαντινή σημαία, το δικέφαλο ητό, αυτοί απελευθερωθήκανε?
0: Όχι, νομίζω σαπίζουν σε κανένα μπουντρούμι.
1: Ναι, δηλαδή είναι ένα ζευγάρι που πήγανε τουρισμό στην Τουρκία και είναι μες στις φυλακές. Δηλαδή ούτε αυτούς δεν μπορεί το ελληνικό κρατήδιο να βγάλει έξω, ε. Και κατά τα άλλα λέει θα κερδίσουμε όποιους, μιλάω. Όλοι έχουν γνωστούς μέσα στις μυστικές υπηρεσίες, μέσα στο στρατό, λέει θα κερδίσουμε, έχουμε κάνει συμφωνίες, λέει, με το Ισραήλ, με τη Γαλλία, με, δεν ξέρω θα έρθει, ποιος θα έρθει να μας βοηθήσει και θα τους ισοπεδώσουμε, λέει. Τι να πω, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι από το 1070, από τη μάχη του Μαντζικέρτ,
0: ο ραγιαδισμός... του Μαντζικέρτ ήταν καθοριστική, δεν είναι θέμα ραγιαδισμού. Είμαι σίγουρος ότι αν ήσουν, αν ζούσες το 1453, θα ήσουν από αυτούς.
1: Θα πέταγα πέτρες, κοτρώνες τους Τούρκους.
0: Στον Παλαιολόγο θα πέταγες, στον Κωνσταντίνο.
1: Ναι,
0: θα ήσουν με αυτούς που θα λέγανε σιγά μην κάνουμε με τους παπικούς συνεργασία. Εύκολα.
1: Τέλος πάντων.
0: Θεωρώ ότι αν ζούσες στην εποχή του Σοκράτη, θα ήθελες ο Σοκράτης να καταδικαστεί γιατί χαλάει τα της πόλης κτλ.
1: Καλά, όλες στην αντίθετη πλευρά θα ήμουν.
0: Ναι. Με βάση τα όσα μου λες, θα ήσουν στην αντίθετη πλευρά πάντα.
1: Ωραία. Άρα θα ήμουν πάντα δηλαδή ριζοσπάστης.
0: Πες το και έτσι.
1: Να σου πω τώρα. Ακούσα ότι το γαλλικό δικαστήριο στο Παρίσι αθώωσε τη Γαλλίδα που έλεγε ότι η Μπριζίτ, η σύζυγος του Προέδρου, είναι άντρας. Αθώθηκε η κοπέλα που την πήγανε στα δικαστήρια.
0: Με συγχωρείς, ποια υπόθεση να...
1: Το δικαστήριο του Παρισιού στη Γαλλία,
0: ναι,
1: αθώωσε τη Γαλλίδα που έλεγε ότι η σύζυγος του Προέδρου της Γαλλίας είναι άντρας. Γεννήθηκε άντρας. Μετά το 80 έγινε γυναίκα.
0: Ότι η σύζυγος του Εμμανουέλ Μακρόν ήταν άντρας.
1: Ναι, τώρα
0: άντρας
1: λέγεται
0: Πριζίτ, έκανε...
1: πριν λεγόταν Ζαν. Δεν το λέω εγώ, λεγόταν Ζαν. Γιάννης. Ναι, πριν γεννήθηκε Ζαν.
0: Ναι.
1: Από το 80 και μετά χάθηκε ο Ζαν
0: και έγινε Μπριζίτ.
1: Και εμφανίστηκε μια κυρία που λέγεται Μπριζίτ. Αυτά έλεγε η κοπέλα και αθώθηκε.
0: Μπράβο, βέβαια αθώθηκε.
1: Τόσο.
0: Και αν αποφασίσει η Μπριζίτ να ξαναγίνει Ζαν, τι θα γίνει? Να το αφαιρέσουν, το καταλαβαίνω. Ouch. Να το προσθέσουν.
1: Όλα γίνονται.
0: Όλα γίνονται.
1: Στη Γαλλία πάντως δεν μιλάνε οι
0: εφημερίδες. Δεν
1: σχολιάζουν πριν, ενώ είχαν επιτεθεί όλοι μαζί, το σύστημα είχε επιτεθεί στη κοπέλα. Τώρα που αθώθηκε δεν με
0: χρησιμοποιεί. Βέβαια, αυτό το σύστημα είναι εναντίον της αλήθειας.
1: Ούτε στην Ελλάδα πολύ μαθεύτηκε.
0: Εσύ, κάποιοι όπως εσύ, αυτή η κοπέλα, παλεύετε για την αλήθεια σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά σας κυνηγάει το σύστημα.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω εγώ τώρα. Αλλού θέλω να καταλήξω. Επειδή λέμε ότι θα μας βοηθήσουν οι Γάλλοι, έχουμε κάνει συμμαχία με τον πρόεδρο εκεί της Γαλλίας, θα έρθει ο... Τώρα δεν ξέρω τώρα, θα έρθει αυτός. Δεν ξέρω αν θα έρθει να μας βοηθήσει.
0: Θα το
1: και
0: δούμε.
1: Είναι εδώ, λέει, το Ντεγκόλ, το Σαρ Ντεγκόλ είναι στην Κρήτη, θα χτυπήσει το Σαρ Ντεγκόλ τους Τούρκους, θα τους διαλύσει. Τέλος πάντων, εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Εγώ επισημαίνω κάποια πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα, τα νησιά στέλνουμε συνέχεια όπλα στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Λέει είναι παλιά. Τέλος πάντων, βλέπω βίντεο που χρησιμοποιούν τα πρώτα που στείλαμε τα πυροβόλα. Οι Ουκρανοί, όλα είναι γυαλισμένα. Βγάζουν τα κλίστρα, τα ελαττήρια, μια χαρά, είναι όλα στην πένα, όλα λειτουργούν. Εντάξει, εδώ δεν μας κάνανε. Αυτά είναι και κατά οχυρών, δηλαδή τα 205 mm χτυπάνε και οχυρά, διαλύουν οχυρά. Τέλος πάντων, εδώ δεν τα μας κάνανε. Τώρα στέλνουν άλλα και τα 105 και τα 155 και δεν ξέρω τώρα αυτό που θα...
0: Νομίζω θέλουν να μην έχει όπλα η χώρα ώστε να μπουν εύκολα.
1: Ναι, 150.000 βλήματα στο ένα, 200.000 στο άλλο, τα δίνουν. Τέλος πάντων. Εγώ τώρα θέλω να πω κάτι.
0: Πες μου.
1: Δεν ξέρω. Τώρα όλοι οι άλλοι λένε ότι εμείς είμαστε τρομεροί και ότι όταν μπουν οι Τούρκοι θα τους ισοπεδώσουμε στα νησιά.
0: Ναι.
1: Ένας ναύαρχος έγραψε, του κάναν επίθεση.
0: Το σύστημα
1: διαφορή.
0: Πάλι βέβαια.
1: Όχι το σύστημα, στρατιωτική κυρίως.
0: Ένας ναύαρχος έγραψε. Άμα δεν είναι ο στρατός σύστημα, τι είναι ρε εσύ, Παρμενίωνα?
1: Καλά, ναι.
0: Ο στρατός είναι η επιτομή, η ουσία του συστήματος.
1: Είναι χειρότερος από μένα, όπως τα λες. Τέλος πάντων. Πραγματικά έχεις δίκιο. Αλλά θέλω να πω τώρα.
0: Τι έγραψε ο...
1: Ότι... Τι έγραψε. Ότι οι Αμερικάνοι όταν μπήκανε στην Ιαπωνία, όταν έγινε η μάχη του Ειρηνικού.
0: Ναι.
1: Έγινε μάχη. Οι Ιάπωνες είχαν οχυρώσει πολλά νησιά. Γιατί έχουν χιλιάδες νησιά,
0: ναι, κάτω βέβαια.
1: Στην Ιαπωνία. Είναι όλα νησιά. Τέλος πάντων, αυτά βέβαια έχουν και τρομερή βλάστηση. Τροπική βλάστηση. Είχαν οχυρώσει με χιλιάδες στρατιώτες πάνω, οι οποίοι ήταν δύσκολα, δηλαδή χάσανε μάλλον οι Αμερικάνοι πάρα πολλούς στρατιώτες, αλλά δεν μπορούσαν κάθε νησάκι τώρα να ασχολούνται με κάθε νησάκι, γιατί δεν θα τελειώναν ποτέ. Τι κάνανε, τα παραβλέψανε τα μικρά νησάκια, με τις πάνω χιλιάδες Ιάπωνες που είχαν, ούτε καν ασχοληθήκανε, πήραν τα μεγάλα, χτυπήσαν τα μεγάλα, είχαν πολλά θύματα, και οι άλλοι γύρω-γύρω, αφού κυκλώσε το ναυτικό όλα τα άλλα νησιά, παραδοθήκανε. Χωρίς να πέσει σπέρα. Αυτό τώρα λέει ο Ναύαρχος, που ξέρει και άλλα σχέδια, τα οποία δεν τα λέει. Αυτό θα κάνουν οι Τούρκοι.
0: Τι θα κάνουν?
1: Δεν θα ασχοληθούνε. Άσε που τα νησιά πάνω, με το που θα κυκλωθούν, καλά λένε εδώ θα έρθει η αεροπορία, θα διαλύσει το έτος
0: μας. Ναι, ναι.
1: Με το που θα κυκλωθούν τα νησιά και απομονωθούν, ούτε τρόφιμα. Σε 2-3 μέρες θα τελειώσει και το νερό και τα τρόφιμα θα έχουν.
0: Ναι.
1: Πάνω είναι 20-30 άτομα, άντε και 20-30 εθνοφύλακες, αυτοί οι πιο πολλοί θα πολεμήσουν, αυτοί που δεν παίρνουν και εντολές, είναι όπως στην Κρήτη.
0: Εννοείται, πιο πολλοί, άμα δεν πάει ο πενιντάρης με την πυροκυλιά μέχρι κάτω,
1: ναι,
0: ποιος θα
1: πάει? Δεν είναι όλοι, είναι και άλλοι εφεδροί, οι οποίοι τέλος πάντων αυτός...
0: Ο μέσος Έλληνας πενιντάρης, το βλέπεις, είναι κομψός, γυμνασμένος, αθλητικός.
1: Δεν θα τρέχει, γιατί οι άλλοι θα τρέχουν, πού θα πάνε?
0: Αυτό σου λέω, βλέπω το μέσο... Εγώ μαζί σου.
1: Για να μην τους βρουν οι σφαίρες.
0: Για μένα ο μέσος Έλληνας πενιντάρης είναι 20 χρονών. Είναι,
1: είναι
0: ένα συνδυασμός Τσακ Νόρις και... και τι έλεγε ο Ναύαρχος, ότι θα κάνουν οι Τουρκοί.
1: Θα παραβλέψουν τα πρώτα νησιά, τα μικρά με τις φορές. Δεν θα ασχοληθούν καν με αυτά, γιατί θα δεν θα χάσουν χρόνο εκεί πέρα και θα πιάσουν 2-3 εκεί, θα χτυπήσουν τα μεγάλα 4, ξέρω εγώ, μεγάλα νησιά.
0: Μεγάλα εκεί όμως τα σύνορα τους.
1: Θα αποκλειστούν, θα παραδοθούν άνευ χωρίς να πέσει η σφαίρα. Τέλος πάντων,
0: στα σύνορα τους.
1: Στα δικά μας, στα παράλια.
0: Μεγάλα ενώ θα έρθουν προς...
1: Ναι, σε εμάς, σε πού θα πάνε. Δεν
0: όχι
1: έχει,
0: ρε παιδί μου, που συνορεύει, που είναι δίπλα ηχείος, ας πούμε,
1: ναι,
0: όταν λες
1: ναι,
0: μεγάλο
1: ναι.
0: ή μεγάλο...
1: Μα κάτσε μην έρθουν και στην Εύβοια. Κάτσε μην έρθουν και στην Εύβοια.
0: Και μετά με κυκλωτική κίνηση.
1: Και χτυπάνε την Αθήνα από
0: ωραίο,
1: εκεί.
0: Ωραίο κόλπο. Δε, ωραία, άμα τους βγει, άμα τους βγει, θα είναι ωραία
1: κίνηση. Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Όχι.
1: Εγώ δεν
0: έχει λόγιο, άμα τους βγει αυτή η κυκλωτική
1: ναι.
0: κίνηση.
1: Κοίταξε, πάνω στα νησιά, εφόσον εμείς στέλνουμε, είναι παλιά τα πυροβόλα.
0: Αν το κάνουν αυτό, θα πάρουμε εμείς αλεξιπτωτιστές στην Άγκυρα και θα τους κυκλώσουμε εμείς. Θα ερχόμαστε η μισή από πίσω, η μισή από μπροστά. Οπότε θα κυκλώσουμε εμείς αυτούς που θα κυκλώσουν εμάς.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Μα τι κάθεσαι. Λοιπόν, έλα, κάνε μου έναν επίλογο, Παρμενίο, να μου.
1: Ναι, να πω τώρα κάτι.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ωραία, θα πω. Ο μεταξύ στα οχυρά είχε διασταυρούμενα πυροβόλα, διασταυρούμενα πυρά κτλ. Δεν μπορούσαν να περάσουν, δηλαδή, και ήταν κάθε οχυρό 700, 1500 στρατιώτες με τσιμέντα κτλ. Και οι νεκροί Γερμανοί ήταν 1400, άντε με 2000, γιατί δεν ξέρουν και το νούμερο το ακριβώς. Ακριβές. 1400 Γερμανοί, εντάξει. Τώρα στα νησιά δεν υπάρχει ούτε οχυρό, ούτε θέση πυροβόλου, ούτε διασταυρώμενα πυρά πυροβόλου, ούτε τίποτα. Πάει αυτό. Οι 10.000 όλοι οι Γερμανοί είναι στην, εδώ πέρα, στο Διόνυσο Αττική, στο Νεκροταφείο, στη Ραπεντόσα. Είναι, σημαίνει τόπος με πλατάνια. Έχουν πάει στα πλατανάκια αυτοί. Αλλά αυτό έγιναν από οχυρά, από διασταυρώμενα πυρά. Τέλος πάντων. Τώρα και τα, οι άλλοι 4-5 χιλιάδες, 4 χιλιάδες είναι στη μάχη της Κρήτης, οι οποίοι η χωροφυλακή, ο πληθυσμός, οι ευέλπιδες, ήταν και ευέλπιδες, και οι Άγγλοι και οι Νεοζηλανδοί, χτυπήσανε 4 χιλιάδες.
0: Οι Άγγλοι όχι τόσο, Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί κυρίως.
1: Νεοζηλανδοί ή Αυστραλοί, εντάξει.
0: Έχει νόημα να σου πω ότι τα οχυρά με τη στρατηγική τους οι Γερμανοί τα είχαν καταστήσει παροχημένα ή όχι? Έχει νόημα να σου πω ότι το Blitzkrieg που κάνανε διείσδυση και κύκλωση άλλαξε τη θεωρία του πολέμου?
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό και η Μαζινό
1: τότε...
0: έπεσε τόσο εύκολα.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό και τα οχυρά έπεσαν τόσο εύκολα ή όχι?
1: Και τελειώνω. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Okay.
1: Δηλαδή να μην βάζουμε φορά, να μην έχουμε οχυρά τίποτα, να μην έχουμε και πυροβόλα, αφού είναι όλα παροχημένα. Και να σου πω κάτι, τότε οι Γερμανοί γιατί είχαν.
0: Στρατηγική του Blitzkrieg πέτυχε.
1: Κάτσε να σου πω τώρα κι εγώ ένα αντίλογο. Έχεις δίκιο, είναι παροχημένα. Η Ομάχα τότε που χάσανε οι Αμερικάνοι, το πιο πολύ θύματα τα είχαν στην παραλία Ομάχα, στην Ορμαδία, σε 5 σημεία αποβιβαστήκαν 150.000 στρατιώτες. Ξέρεις πώς ήταν νεκροί? 2000.
0: Έχει νόημα Αμερικάνοι. Να σου εξηγήσω πόσο ανώτεροι στρατιωτικά.
1: Μόνο σε μία ώρα αντιστάθηκαν οι Γερμανοί. Τι θέλω να πω. Εμείς ούτε μία ώρα δεν θα αντισταθούμε. Το πιασες.
0: Έγινε, Παρμενίωνα μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα σε πάρουμε στο στράτευμα να δίνεις ηθικό.
1: Δεν ξέρω εγώ τίποτα. Εγώ
0: καλή
1: βλέπω
0: συνέχεια.
1: Τα χαρακτηριστικά. Εγώ όταν ακούω
0: Χαλάρος,
1: ότι κερδάμε.
0: Μην τρελαίνεις.
1: Ναι.
0: Δεν αγχώνεσαι με όλα αυτά. Όλα αυτά που έχεις στο μυαλό σου.
1: Εσύ είσαι υπέρ. Έχουν υπογράψει, μου λέει ένας, καρδιά
0: αυτά...
1: μου λέει και τα έχουν μοιράσει. Λέει και θα πάρουμε εμείς. Δεν θα... Εντάξει, μακάρι ρε
0: παιδιά. Μην αγχώνεσαι.
1: Μπράβο. Έλα, ευχαριστώ.
0: Έρχεται για τρίμερο, ολιάζει για καφεδάκι. Γεια σου, Παρμενίωνα μου, να είσαι καλά.

0: Πατά. Προσπαθώ να βρω μια ισορροπία σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορώ δηλαδή να πω ότι δεν είναι μια επιτυχία το να μπορέσει κάποιος να περάσει στη σχολή που θέλει. Δεν θα... Προσπαθώ να βρω την ισορροπία ανάμεσα στο δεν τρέχει και τίποτα και στο πάση θυσία πρέπει να περάσεις. Καλό είναι να περάσεις, δεν χάθηκε και ο κόσμος αν δεν περάσεις, αλλά το καταλαβαίνω ότι αν, ειδικά για κάποιον που το έχει ως στόχο, είναι σημαντικό. Δεν μπορώ να το ακυρώσω και τελείως. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μιχάλη από την πλατεία Βικτωρίας, ξηρομερίτη μου από εβδομάδα θα τα πούμε. Πριν δώσω το λόγο, είχε καλέσει και χθες και προχθές, άστο από Δευτέρα, από Τρίτη. Πριν δώσω το λόγο στον Μιχάλη από πλατεία Βικτωρίας, καλέσαμε επειδή δεν προλάβανε χθες και δεν έχουν βγει εδώ και πολύ καιρό, την κυρία Διόνη που είχε δηλώσει συμμετοχή. Δεν θυμάμαι αν έχει βγει κιόλας άλλες φορές. Και το Stormbringer. Μου λέει η Ειρήνη Λεγάκη, τη ζήτησα, το είχα πει και από χθες ότι θα σας καλέσω σήμερα που δεν προλάβαμε. Παρ' όλα αυτά δεν απαντήσατε. Αν μπορεί να ακούτε τώρα ραδιοφωνικά και να μην ακούσατε το τηλέφωνό σας, το αναφέρω. Οπότε καλέστε η Διόνη και ο Stormbringer για να μπορείτε να βγείτε, αν έχετε τη δυνατότητα και με ακούτε τώρα που το λέω, στον αέρα. Συνεχίζουμε με τον κύριο Μιχάλη από την πλατεία Βικτωρίας. Γεια σας κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίση.
0: Καλώς τον.
1: Καταρχήν θέλω να πω δύο λόγια για την ορτή του Αγίου Πνεύματος που, με την οποία ξεκινήσατε τη σημερινή εκπομπή. Στη Γερμανία, κύριε Λαβίση, ξέρω καλά ότι η γιορτή αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τα Χριστούγεννα. Τόσο μεγάλη γιορτή είναι.
0: Αλήθεια.
1: Pfingsten λέγεται στα γερμανικά. Δεν δουλεύει τίποτα, είναι όλα κλειστά τα πάντα. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή και είναι σωστό, γιατί η Αγία Τριάδα ποια είναι? Ο Θεός, ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Εδώ έχουμε υποβαθμίσει το Άγιο Πνεύμα προφανώς, για να μην σκεπτόμαστε και πολύ, να είμαστε έτσι χαλαροί. Και είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι τραπεζικοί, οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι στο κάτω, και οι τραπεζικοί γιατί απεργούν? Γιατί αργούν, μάλλον δεν απεργούν. Και ξέρετε ποια είναι? Οι φαρμακοποιοί, κύριε Λαβίδη. Οι φαρμακοποιοί έχουν το Άγιο Πνεύμα προστάτη τους. Τώρα πλέον οι φαρμακοποιοί δεν κάνουν, δεν σκέπτονται τίποτα, είναι έτοιμα τα φάρμακα, όπως ξέρετε παλιά.
0: Ο, φύγεται φάρμακα, έναν ολόκληρο κλάδο τώρα και θα με πάρει και θα παραπονιέται και θα διαβάσω τα παραπονά του, να το ξέρετε.
1: Τι να κάνουμε. Και έχω την εξής άποψη. Παλιά. Και εδώ η εορτή ήταν για όλους. Ήταν τα πάντα κλειστά. Δεν ξέρω πότε, νομίζω μετά τη μεταπολίτευση έγινε αυτή η αλλαγή και όποιος θέλει γιορτάζει, όποιος θέλει δεν γιορτάζει. Δηλαδή όποιος θέλει δουλεύει, όποιος θέλει δεν δουλεύει. Νομίζω αυτό πρέπει να τελειώσει, κύριε Λαβίδη. Ή πρέπει να είναι γιορτή για όλους. Το Άγιο Πνεύμα είναι το ένα από τα τρία της Αγίας Τριάδας. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε αν είμαστε καλοί, σωστοί χριστιανοί. Αυτή είναι μια άποψή μου και τη λέω να ακουστεί στον αέρα, μήπως κάποιος συγκινηθεί. Τώρα, ένα άλλο το οποίο είναι σημαντικό και είναι παιδιακό είναι η άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Πριν πολύ λίγα χρόνια, κύριε Λαβίδη, είχα διαβάσει ένα συγκλονιστικό βιβλίο κάποιου Φιλανδού Βυζαντινολόγου. Δεν θυμάμαι δυστυχώς το όνομά του, αλλά μπορεί να το βρω αν σε προσεχή εκπομπή να σας πω και ποιο είναι. Λέγεται «Εγώ ο Ιωάννης Άγγελος». Ο Ιωάννης Άγγελος ήταν κάποιος Λατίνος, ο οποίος έμεινε στην Κωνσταντινούπολη, οι γονείς του κλπ. Και ήταν απόγονος των σταυροφόρων της Τετάρτης Σταυροφορίας.
0: Φιλανδός.
1: Αυτός λοιπόν περιγράφει.
0: Ο συγγραφέας Φιλανδός, είπατε.
1: Είπατε.
0: Φιλανδός ο συγγραφέας.
1: Ο συγγραφέας δεν Φιλανδός. Μίκο ήταν το μικρό του
0: όνομα. Ενδιαφέρον.
1: Δεν το θυμάμαι. Αλλά μπορώ να το βρω την άλλη φορά που θα βάζω.
0: Παρακαλώ, μη σας διακόπτω. Ναι,
1: λοιπόν, είναι Ιωάννης Άγγελος το βιβλίο. Αυτός λοιπόν περιγράφει μυθιστορηματικά, ο συγγραφέας δηλαδή, μέσω του Ιωάννη Άγγελου, πώς ήταν η Κωνσταντινούπολης 2-3-4 μήνες πριν από την άλωση. Mm. Πώς ήταν. Προσέξτε, ήταν όλα χαλαρά. Όλοι είχαν τα πάρτι, τις δεξιώσεις τους γάμους, πολυτελείς, κοινωνική αυτή μεγάλη. Και προσέξτε κάτι συγκλονιστικό που γράφει. Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης ήταν ανοιχτά, οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Απ' έξω είχαν μαζευτεί οι στρατιωτικοί αυτοί του Μωάμες, που ήταν μιλιούνια ας πούμε, κατά τον Ιωάννη Άγγελο. Πέραν στην Κωνσταντινούπολη, ψωνίζανε, εμείς βγαίναμε έξω, οι δικοί μας ψωνίζαν και αυτοί, είχαμε καλές σχέσεις. Δεν

0: Βεβαίως. Ο Μωάμεφ περίμενε το πυροβόλο από την Ουγγαρία.
1: Ορμπάν.
0: Το οποίο εμείς είχαμε αρνηθεί, όπως σας τα είπατε, διότι ξέραμε ότι δεν μας χρειάζεται να το κάνουμε το πυροβόλο. Εμείς περνάγαμε ωραία και καλά.
1: Μπορούσες να το πάρεις για να μην το πάρει ο αντίπαλος, βέβαια.
0: Αλλά...
1: Και είχε, ο συγγραφέας περιγράφει μια τόσο χαλαρή και ανέμελη ατμόσφαιρα.
0: Ειδικά
1: μου έκανε εντύπωση αυτό το ότι μπαίνανε, βγαίνανε, ψωνίζανε.
0: Ένα τελικό συμπέρασμα το οποίο θέλω να τελειώσω και να ακούσω κάποιο κόδωνα πνευματικού κινδύνου για τον ελληνισμό σήμερα. Ξέρετε το συμπέρασμα του Φιλανδού Βυζαντινολόγου, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος διάβαζα της συγχρόνου εποχής, για τον λόγο για τον οποίο έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Ήτανε διότι οι Έλληνες, οι χριστιανοί δηλαδή της Κωνσταντινούπολης, που ήταν περίπου 70 με 80.000, αν θυμάμαι πάλι καλά, πίστευαν, κύριε Λαβίδη, ακούστε, κάθεστε πιστεύω, πίστευαν ότι η Παναγία, προσέξτε, η Παναγία δεν θα αφήσει την Κωνσταντινούπολη να πέσει στα χέρια των απίστων. Προσέξτε. Δυστυχώς, κύριε Λαβίδη μου, η Παναγία έχει άλλη γνώμη. Έτσι. Και την άφησε την Κωνσταντινούπολη να πέσει στα χέρια. Ελάχιστα μυρθήκαμε, δυστυχώς, μη σας πω, δεν είμαι έτοιμος και λοιπά, και στεναχωριέμαι μόνο και που το θυμάμαι, και αυτό ήταν όλο. Κάτι τέτοιο, κύριε Λαβίδη, γίνεται και σήμερα. Όλοι είμαστε εντάξει και λοιπά, στρατιώτες δεν πηγαίνουμε. Η θητεία στην Τουρκία είναι 18 μήνες, κύριε Λαβίδη, 18, με πληθυσμό 80 εκατομμύρια η Τουρκία. Καταλαβαίνετε πόσους στρατιώτες έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Εμείς με 10 εκατομμύρια είναι 8 μήνες, 9 μήνες. Και με 8 και 9 μήνες, κύριε Λαβίδη, δεν γίνεις έφεδρος. Τι θα πρωτομάθεις 8 και 9 μήνες. Θα μάθεις να χειρίζεσαι ένα κοινό όπλο, ένα τουφέκι, ένα άρμα, ένα... Τι, τίποτα. Στο δε ναυτικό και στην αεροπορία, κύριε Λαβίδη, πρόσφατα καταργήθηκε και η θητεία. Δηλαδή το ναυτικό, σε περίπτωση πολέμου, δεν θα έχει εφεδρείες, τίποτα. Ποιοι θα πάνε, ποιοι θα είναι οι έφεδροι, ποιοι θα πάνε αυτοί που θα αναπληρώσουν τις απώλειες στα πολεμικά πλοία και στα ναυτικά οχυρωματικά έργα που υπάρχουν. Είναι δραματική κατάσταση του ελληνισμού σήμερα, κύριε Λαβίδη, από αμυντική άποψη. Και είχε δίκιο ο προλαλής σας ότι στέλναμε μέχρι πρότινος, δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή τι γίνεται, όπλα και οχήματα στην Ουκρανία από τα νησιά του Αιγαίου, από τα οποία εγώ έχω την καταγωγή, από τη Λίμνο, έχω κάποια ρίζα καταγωγής, και από τη Μυτιλίνη, τυχαίο και τη Σάμα, από τα τέσσερα μεγάλα νησιά του Αιγαίου, φύγαν, κύριε Λαβίδη, πρόπερση ή πέρσι 140, αν θυμάμαι καλά, ρωσικά τομά, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Πήγανε στη Θεσσαλονίκη, γίνανε κάποιες μικρό αυτές, ρωσικά ήταν αυτά, έτσι, και πήγαν στην Ουκρανία, πήγαν να πολεμήσουν ρωσικά άρματα μάχης, προσέξτε. Πήγαν να πολεμήσουν τους Ρώσους. Προσέξτε. Γι' αυτό και ο Ερντογάν πια δεν ζητάει την αποστρατιωτικοποίηση των νήσων. Αν έχετε προσέξει, τον τελευταίο καιρό, κύριε Λαβίδη, δεν ζητάει ο Ερντογάν και οι Τούρκοι την αποστρατιωτικοποίηση. Την έχουμε κάνει εμείς. Μερική αποστρατιωτικοποίηση έχει κάνει ο Μητσοτάκης και δεν ανησυχεί. Και το τελευταίο που θα σας πω και θα σας καληνυχτήσω είναι, έχει δίκιο ο Παρμενίων που μίλησε πριν και είπε ότι από την Κύπρο ο Μητσοτάκης απέσυρε 6 τον αριθμό αυτοκινούμενα πυροβόλα των 155 χιλιοστών. Είναι μεγάλα βαριά πυροβόλα αυτά. Και πήγαν και αυτά, δυστυχώς, στην Ουκρανία. Λέτε και ότι η Κύπρος δεν τα χρειαζόταν αυτά. Μα αν δεν τα χρειαζόταν, γιατί τα είχαμε στείλει εκεί. Αυτή είναι η δραματική κατάσταση στην Ελλάδα. Και όσοι πιστεύουν ότι θα έρθει η Γαλλία ή ξέρω εγώ κάποιος άλλος να μας βοηθήσει, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Η Γαλλία θα έρθει μόνο όταν αντιληφθεί ότι η Ελλάδα είναι σε κίνδυνο, έχει υποστεί επίθεση και τρέχα γύρευε. Και το αεροπλανοφόρο Ντεγκόλ είναι στο Τζιμπουτί αυτή τη στιγμή. Πολύ κοντά στα στενά του Ορμούς. Δεν είναι στην Κρήτη. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Γαλλή. Να είστε καλά.
1: Διαφωνώ με την τόσο δραματική κατάσταση που περιέγραψε ο κύριος Μιχάλης με τα τομά και με τα νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιηθεί έστω και μερικώς, αλλά η εκπομπή δεν είναι για να ακούγονται μόνο οι δικές μου απόψεις. Απλώς επειδή κάποιες φορές όταν αφήνω έναν ακροατή και δεν φέρνω αντίλογο, μπορεί να θεωρηθεί από άλλους ακροατές ότι σημαίνει ότι συμφωνείς. Και προσπαθώ να διευκρινίζω πάντα ότι όχι, όποτε δεν απαντώ δεν σημαίνει ότι συμφωνώ. Κάποια μηνύματα μέχρι να έχουμε τον... ή τον έχουμε ήδη. Τον έχουμε ήδη. Ωραία. Θα περάσουμε σε λίγο να τον ακούσουμε, τον κύριο Γιώργο από το πεδίο του Άρεως. Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Να περάσεις καλά το τριήμερό σου.
1: Να είστε καλά.
2: Και συμφωνώ να σου πω την αλήθεια, παρότι είναι πολλά χρόνια που έκανα το στρατό μου, εγώ είχα υπηρετήσει προκάλυψη στην ΚΟ. Λοιπόν, συμφωνώ με τον κύριο που προλάλησε, τα βλέπουμε χαλαρά. Και ακούγοντας σήμερα, είναι η πρώτη φορά, γι' αυτό και πρώτη φορά αναφέρομαι, αναγουλιάστηκα και χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση του σειρμού που άκουσα τον Ερντογάν που πήγε και προσευχήθηκε στην Αγία Σοφιά. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά όσο θέλουν να τα εμφανίσουν εδώ οι κυβερνώντες, οι σημερινοί, οι χθεσινοί και οι προχθεσινοί. Γιατί αυτό το θέμα, να πούμε, είναι χρόνιο. Αυτό εκτός προγράμματος. Είπε στην Παρασκευή μια κουβέντα με την οποία συμφωνώ για τους ηθοποιούς. Οι σημερινοί ηθοποιοί δεν έχουν καμία σχέση με τους ηθοποιούς που έζησε πολύ μάλλον η δική μου γενιά και πολύ λιγότερο η δικιά σου. Βόγλης, Πέρτης, Πισούν, Κατράκης, και να μην αναλώθουμε τον χρόνο σε Αλκαίου, ο Ριγόπουλος με τη γυναίκα του. Αν μου πεις αντίστοιχους σημερινούς του βεληνεκούς αυτών των ανθρώπων, μακάρι να υπάρχουν και να μην τους έχουμε πάρει χαμπάρι, να πάμε να τους δούμε, να τους ακούσουμε. Πάμε τώρα στον κύριο Ντάση. Ο κύριος Ντάσης βγήκε πρώτος ως απόμαχος στρατιωτικός.
1: Ναι.
2: Κακός είπε απόμαχος. Είναι στρατιωτικός στην αποστρατεία του. Τη φυσιολογική ευδόκιμος υπηρεσία ή αντισαγγελέας ή αντιπρόεδρος εφετών ή πρόεδρος εφετών ή συνταξίουχος αεροπαγήτης.
1: Δικαστικός, όχι, ναι.
2: Ε?
1: Δικαστικός.
2: Μπράβο.
1: Είπατε δικαστικός. Στρατιωτικός.
2: Πώς είπε?
1: Είπατε κατά λάθος στρατιωτικός και μπερδεύτηκα. Δικαστικός.
2: Α, με συγχωρείς, ναι. Ξέρεις γιατί είπα στρατιωτικός? Επειδή τους δικαστικούς τους υπολαμβάνουν,
1: εντάξει, ότι δίνουν διαταγές. Εγώ μπερδεύτηκα, γι' αυτό δεν πειράζει.
2: Ναι, έχεις δίκιο, δεν το συζητάω. Λοιπόν, ο άνθρωπος ήταν άριστος. Εμένα προσωπικά μου έδωσε την εντύπωση.
1: Έχει γνώση, είναι ο αντικείμενό του.
2: Ήταν άριστος, απλώς το πρώτο πεντάλεπτο είχε λίγο τρακ και υποψιάζομαι, αν θέλει να το επιβεβαιώσει, ότι θα έχει ανέβει περισσότερο σε αστικές έδρες και λιγότερο σε ποινικές. Διότι όταν ανεφέρθη στο θέμα του Γιωτόπουλου και με τα βουλεύματα και αυτά, δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν ο δικαστής που ανέβαινε σε ποινικές έδρες. Πάει και αυτό. Εκείνο που έχω να πω για τον Γιωτόπουλο είναι να βρεθεί κανένα τσακάλι από εσάς, τους δημοσιογράφους, και να δει πώς ήρθε ο Γιωτόπουλος στην Ελλάδα. Με τι μέσον, πώς και πότε. Άμα το βρει αυτό, θα ξετυλιχθεί όλο το πουλόβερ. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, γιατί το ξέρω, αλλά μπορώ να το πω. Έτσι, να μην βρεθώ τώρα μετά από 7,5 δεκαετίες σε δικαβιά μπουζού. Λοιπόν, ένα τρίτο, να δω τι έχω. Ναι, έχω να πω να δυσαρεστήσω τη Νέα Δημοκρατία και θα το κάνουμε με τα λόγου γνώσεως. Ο κύριος που υπεδέχθη τη ζωήτσα με καμιά τριανταριά τριαντάφυλλα στη Βουλή ως πρόεδρο, τώρα πώς του φαίνεται? Γιατί είχε ρίξει ξενύχτη και ύπνο, θα πήγαινε και θα έφευγε. Μου διαφεύγει το όνομά του, γιατί δεν με διέφερε και ιδιαίτερα αυτός ο νεοδημοκράτης. Ήταν και υποψήφιος πρόεδρος. Λοιπόν, και πάμε στους τρεις τώρα.
1: Στους?
2: Πάμε στους τρεις. Στον Καραμαλή τον Κώστα, στον Αντώνη τον Σαμαρά, ας πούμε στον κύριο Κώστα Καραμαλή, στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Παυλόπουλο, που τα έχουν βάλει με τη Νέα Δημοκρατία και ιδίως με τον Μητσοτάκη. Εγώ προσωπικά από τη Νέα Δημοκρατία δύο ανθρώπους ξεχωρίζω. Τον Μαρινάκη, αυτός που είναι εκπρόσωπος, μου αρέσει η γλώσσα που χρησιμοποιεί, όπως και ο αντίστοιχος του Πασόκ. Είναι πολύ καλύτερος από τον Ανδρουλάκη. Ο Τσουκαλάς, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ έχει καλύτερη εκφορά λόγου και νοημάτων από ό,τι έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη δουλειά. Και δεν είναι ούτε ύβρις, ούτε δυσύβρις, ούτε τίποτα. Πρέπει να κάνει άλλη δουλειά. Και ο κύριος Παυλόπουλος, ο οποίος υπήρξε και είναι και φίλος μου, έχω να πω τα εξής. Ο Βερ, κύριος Κώστας Καραβαλής, επί 20 χρόνια στα τελευταία έδρα της Βουλής, ήταν μια βουβή, ένας βουβός Μάριος, για να μην πω βουβή Μαρία και παρεξηγηθώ. Λοιπόν, τιμώ ιδιαίτερα τη γυναίκα του, η οποία πολέμησε τον καρκίνο, τον ενίκησε και τώρα έχει ένα αντικαρκινικό ιατρείο που βοηθάει τις γυναίκες, οι οποίες δυστυχώς ο καρκίνος του μαστού και τα λοιπά θερίζει. Μπράβο στην Νατάσα, όχι μπράβο στον Κώστα.
1: Μάλιστα.
2: Για να μην πω ότι παρέδωσε στον Παπανδρέου τον Γιώργο τοχευμένη Ελλάδα. Και αρχίσει η συζήτηση και αρχίσουν τα τηλέφωνα και σου σκοτήσουν τον έρωτα. Να το πω και εγώ, να μιλήσω και εγώ μια φορά λαϊκά. Πάμε λοιπόν τώρα στον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς εκόπτετο επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για τη Μακεδονία. Και ήρθε ο Τσίπρας μετά από χρόνια με τον Ζάετ, αν δεν κάνω λάθος, που βιάζανε και όλα αυτά σαν ξαδέρφια βιάζανε. Την έδωσε και τώρα πας προς εκεί, δεν υπάρχει ούτε Σκόπια ούτε τίποτα, ούτε Βόρεια. Υπάρχει Μακεδονία, παντού. Και έριξε το Μητσοτάκη, όπως είπα και την άλλη φορά, με τον βουλευτή δράμας γιατρό κατά το επάγγελμα Σιμιλίδη και μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια που μπήκαμε. Και τέλος για τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, με τον οποίο ήμασταν και συμφοιτητέ και φίλοι εμάς σε περιπτώσει, να μην ξεχνάει ότι κάποτε κάει και η Αθήνα. Και δεν κάει και η Αθήνα επειδή εγώ παρακολουθούσα τις φωτιές. Έτυχε να βάλω τον 989 με τον Κακούση, τον Γιώργο και τον Γιάννη τον Μετρόπουλο, οι οποίοι είχαν ανέβει σε μια μοτοσυκλέτα και κάνανε περαντζάδα εξάρχεια παντού και μιλούσαν συνέχεια που ανάβανε φωτιές. Και το δεύτερο και χειρότερο, εδέχθη το χρήσμα του Προέδρου της Δημοκρατίας από την κυρία Ζωή, εγώ έτσι τη λέω την Κωνσταντοπούλου, η κυρία Ζωή. Είναι η ζωή μου. Λοιπόν, anyway, στο γραφείο της Κουφά. Όχι κύριε Παυλόπουλε, όχι ρε φίλε Προκόπη, για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά έχω να πω.
1: Να είστε καλά.
2: Και να είσαι καλά με την οικογένειά σου, να το γλεντήσουμε στην Αθήνα που δεν συμπαθείς και αγαπώ εγώ. Την Αθήνα και την Πάτρα, έτσι είπα στην κυρία
1: Λέγη. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είχε προσφέρει ανθοδέσμη.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο Μεϊμαράκης πήρε εκεί πέρα καμιά κοσταριά και μετά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κοιμόντουσαν και ροχάλιζαν γιατί τους κρατούσε η ζωή τα μέχρι τις 6 το πρωί.
1: Έγινε, κύριε Γιώργο.
2: Γεια σου Κωνσταντίνη και σε ευχαριστώ που με έβγαλες.
1: Είχε προσφέρει 28 Ιανουαρίου του 2015 στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής απερχόμενος τότε Πρόεδρος Βαγγέλης Μεϊμαράκης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, την υποδέχθηκε προσφέροντάς της μια μεγάλη ανθοδέσμη για να την συγχαρεί. Τότε, αν θυμάστε, είχε προταθεί για το αξίωμα της νέας Προέδρου της Βουλής και είχε μάλιστα λάβει ή παραμένει ρεκόρ ψήφων ή ήταν μέχρι εκείνη την εποχή ήταν το ρεκόρ ψήφων για Πρόεδρο της Βουλής. Βεβαίως, μην ξεχνάτε ότι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, όσο νεολαίος Βαγγέλης Μεϊμαράκης, έχει συνδεθεί και με την περίφημη κίνηση της Βόλβης. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω, όσοι ξέρουν, ξέρουν.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Βάζουμε μια ανωτελεία στους ακροατές μας σε λίγο με τον κύριο. Ο επόμενος ακριβώς θα είναι ο Κωνσταντίνος από Λακωνία. Για να διαβάσω κάποια μηνύματα, να πάμε σε ένα τραγούδι και μετά να ανοίξουμε και πάλι τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Το πρώτο μήνυμα σήμερα είναι από τον Έμωνα. Ανοίγει εισαγωγικά. Το τίτλος του μηνύματος είναι «Ένας μόνος του». Έτσι καθώς εστέκονταν ορθώς μπροστά στην πύλη και άπαρτος μες στη λύπη του και σκληρός πιο και από την πέτρα, πάντοτε με μια λέξη μες στα δόντια του, άσπαστη κοιτάμενος αυτός ο τελευταίος Έλληνας, κλείνει τα εισαγωγικά, στίχος του Οδυσσέα Ελίτη, όπως γράφει ο Έμωνας, πατέρας Ελίτης, θάνατος και ανάστασης του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Δεν είναι ενός ανδρός η πόλης, καθώς δεν την παρέδωσε ποτέ. Έμων Παλαιολόγος. Καλησπέρα στον πονηρό Παναγιώτη. Επιτέλους ανακοίνωσε το κόμμα του ο Τσίπρας. Ελλάς με ένα λάμδα. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Ποιος είναι ο τηλέμαχος? Ποιο είναι το κόκπιτ? Ο Νίκος από Καλυθέα με ρωτάει αν το τραγούδι από τρύπες που έχω στην εισαγωγή, αν είδα ότι το έπαιξε ο κιθαρίστας στον Μετάλλικα και ο μπασίστας τραγούδαγε στο ΆΚΑ. Όχι, απλώς το είδα. Έχω και τον αρκισισμό μου και το έκανα εδώ ολόκληρο θέμα. Και το γούστο μου και το κριτήριό μου και να μου πείτε τι και να που όταν σας λέω κάτι έχω δίκιο, απλώς δεν το ξέρετε γιατί δεν έρχεται κάποιος να το επιβεβαιώσει, ενώ εδώ ήρθαν ολόκληροι Μετάλλικα να με επιβεβαιώσουν. Το έκανα σημαία. Καθόλου μετριοπάθεια και ταπεινότητα. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Χαίρετε, γράφει. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Καλησπέρα στον Γιώργο. Πολύ ενδιαφέρουσα η θεματική χθες. Έψαξα στο YouTube βίντεο με σχόλια για την Οδύσσια του Νόλαν. Δεν περίμενα να δω τόσες πολλές αντιδράσεις, όχι μόνο από λευκούς Ευρωπαίους και Αμερικανούς, αλλά και από μαύρους Αμερικανούς. Τελικά η Ελλάδα είναι πολύ πιο γνωστή ως πολιτισμός από όσο νομίζουμε. Μακάρι. Αλλά ναι, δεν ήταν κάτι που αφορά μόνο μας. Έχει γίνει διεθνώς. Το τόνισα στην εκπομπή. Χαίρομαι που σου άρεσε, Γιώργο. Καλησπέρα στον Βασίλη από τα Μέγαρα. Δεν είναι θεματική, αλλά θα ακουστεί. Ανοίξτε, Ελλάς, γράφει ο Νίκος. Το πρώτο πολιτικό μπραντ, δεν ξέρεις αν ήρθαν για εγγραφή μέλους, για

Πάλι τριμεράκι θα αναστενάξουν οι ταβέρνες από τους γκρινιάριδες νεοέλληνες, γράφει ο Μιχάλης από τα Χανιά. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Στις αργίες είστε δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά στις αποδοχές ιδιωτικοί. Οι Έλληνες που πιάσαν οι Τούρκοι είναι έξω με αναστολή. Έγινε το δικαστήριο. Δεν το πιστεύω. Έχεις φάει και εσύ το παραμύθι του συστήματος. Σας έβρισε ο φίλος μας ο κοινός και Δευτέρα και Τρίτη. Τι του στείλατε? Σταμάτησε την εκπομπή και ναι, σε κάτι τέτοια θα τον φτάσατε κι εσείς. Η άλλος είναι μια πολύ επώδυνη περίπτωση. Υπήρχαν και οι ανθενωτικοί, υπήρχαν εκ των έσω προδοσίες, ήταν τόσο διασπασμένοι, αλλά επαναλαμβάνω, ούτως ή άλλως ήταν στη δύση της η αυτοκρατορία και σε εκείνη την εποχή ήταν λίγο καθένας κοίταζε τον εαυτό του. Κωνσταντίνε μου, γράφει ο Αριστίδης, οι κουκουέδες της Ελληνοφρένειας από την Τρίτη που ανακήρυξε ο δικός σου, εννοεί ο Τσίπρας, το κόμμα σας, συνέχεια τον βρίζουν και τον χλεβάζουν. Έχει το Ελλάς, ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, έχει το Αριστερά, ελληνική αριστερή σύμπραξη, είναι με... Ενδοφλέβια κανονικά ο Καλαμούκης, τρεμάμενος φεύγει και έρχεται στο σταθμό. Μετά την άλωση, πολλοί Βυζαντινοί ανώτατοι αξιωματούχοι ασπάστηκαν το Ισλάμ και υπηρετούσαν τον Σουλτάνο. Όπως ο Πύρος, ο αρχινάβαρχος του Βυζαντινού στόλου, έγινε μουσουλμάνος και συνέχισε διοικητής του Οθωμανικού στόλου και ονομάστηκε Πυριρέης από αυτό, δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρα. Το στέλνει ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Φύγανε μετά, ναι, όχι θα καθόντουσαν. Ο Μανώλης μου λέει, φαίνεται ότι οι Παρασκευές επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Άσε μη μου το ματιάζεις. Οι δύο Έλληνες της Αγίας Σοφιάς, γράφει ο Ντίνος, ελευθερώθηκαν 22 Μαΐου από την περασμένη εβδομάδα. Άλλος ένας που τρώει ό,τι του πλασάρει το σύστημα και το σανό. Κύριε Λαβίθη, αφήνεται τον κάθε στρατόκαυλο και εθνικό φρόνο θρησκο πατριδοκάπηλο να τις αμολάει από λάθος οπί του σώματος. Που λέει εδώ πέρα ότι το γαλλικό δικαστήριο δεν δικαίωσε καμία Γαλλίδα που έλεγε ότι η Μπριτζίτ Μακρόν ήταν Ζαν, ήταν Γιάννης και μετά έκανε εγχείρηση και έκανε. Κύριε Μαντενίδη, και εσείς τρώτε. Πόσοι τελειπιτέλους τρώτε το σανό του συστήματος? Τα ακούτε ανεμολόγιο με ακροατές όπως ο Παρμενίωνας για να μαθαίνετε την αλήθεια. Κόντρα στο σύστημα, κόντρα σε όλους. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 χρόνων ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Τον τελευταίο καιρό η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Ολοκληρώθηκε μετά από 2 ώρες η σύσκεψη Τραμπ στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων με συνεργάτες του, ωστόσο χωρίς απόφαση σύμφωνα με ανώτερο αμερικανό αξιωματούχο. Νωρίτερα ο πρόεδρος Τραμπ με ανάρτησή του είχε καταστήσει σαφείς τις αξιώσεις του Ουάσιγκτον από την Τεχεράνη, ανοιχτά στενά του Ορμούς για την αυσιπλοεία, απομάκρυση ναρκών και παράδοση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου. Από την πλευρά του το Ιράν απάντησε ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι στο μνημόνιο, ενώ ζήτησε την άμεση αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι λέξεις κλειδιά για το μέλλον είναι ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα, τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου που διοργάνωσαν PowerGame.gr και Economist στα Χανιά και πρόσθεσε: υπάρχουν τεράστια κονδύλια διαθέσιμα από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ αναλογούν στην Ελλάδα. Για να τα απορροφήσουμε, τόνισε, πρέπει να ανοίξουμε καινούργια μονοπάτια, αξιοποιώντας και το γεγονός ότι το 10% των ειδικών της τεχνητής νοημοσύνης διεθνώς είναι Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του Power Game και του Economist, με θέα επενδύοντας στην αλλαγή. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις, προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου με 9 συλλήψεις αλλά και αποσύνδεσης 2,7 χιλιόμετρων καλωδίων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Σε εξωτερικές ειδήσεις, ακυρώνεται οριστικά το εμπορικό σήμα Turkegean μετά την απόφαση από το Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για δικαίωση των εθνικών θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Διαδικασία επιβεβαίωσε πως ο όρος Turkegean δεν διαθέτει νομική ούτε και εμπορική βάση. Στα αθλητικά πέταξε στα 8.49 μέτρα ο Μίλτος Τεντόγλου στη Λεμεσό, κατακτώντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης βελτίωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, την οποία κατήχε ο ίδιος με 8.46. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά 90,1.

Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Έχει αναλάβει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Κατά τα λοιπά, η Ειρήνη Λεγάκη σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει επιλέξει τα τραγούδια που ακούμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Περιμένει να πάρει το λόγο ο κύριος Κωνσταντίνος από Λακωνία, μετά είναι ο Γιάννης, η Νατάσα, και να θυμίσω ότι για να βγείτε στον αέρα καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Καλά κάνουμε, λέει ο Βασίλης, που τα δίνουμε τα πυρομαχικά, δεν είναι με το αζημίωτο, και το κυριότερο, έχουν και ημερομηνία λήξης. Αν δεν τα δώσουμε θα τα πετάξουμε στα σκουπίδια. Μιλούν κάποιοι, εννοεί, χωρίς να γνωρίζουν βασικά θέματα. Εδώ, αγαπητέ, το να ακούγονται σε μια ραδιοφωνική εκπομπή είναι το λιγότερο. Δεν θα σας πω καν το τι ακούγεται έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το καταλαβαίνετε. Εδώ ακούγονται μέσα στη Βουλή, οι ακροατές μας πειράξανε. Είμαι πενιντάρης, μεταλλάς, ολίγη κοιλιά, λέει ο Νίκος από Καλυθέα, προσφέρομαι να κάνω τον σάκο στα οχυρά. Είμαι από τους Ελληνάρες που κάθονται στον καφενέ και λένε τι κάνει η κυβέρνηση, προδότες αλήτες. Ελάτε ρε Τούρκοι, ελάτε, θα τους ξεκυλιάσω με την μπάκα μου. Νίκο, σήμερα έχεις κέφια, Πάμε, Κωνσταντίνος από τη Λακωνία.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στο πρωτοκρατήριο. Δεν έχει να κάνει η παρέμβασή μου με την προχτεσινή συζήτηση που έγινε, αν και ευχαριστώ πολύ το με οποιονδήποτε θυμάται συγκεκριμένη ημερομηνία που έκανα κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση, εγώ δεν τη θυμόμουν. Θυμάμαι όμως ότι δεν έχω καταστεί ποτέ αγενής και μη κόσμιος ως φορές τις λίγες που έχω βγει. Δεν ξέρεις, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ή όχι.
0: Βεβαίως επιβεβαιώ.
1: Ενδεχομένως να έχω υψώσει τον τόνο της φωνής μου, να έχω γίνει λίγο διαχειτικός, αλλά ποτέ δεν έχω κατονομάσει άνθρωπο δημόσια να τον περιφρονήσω ή να τον να πω κάτι εναντίον του ονομαστικά. Δεν θα το έκανα ποτέ, δεν έχει νόημα.
0: Άρα δεν είναι ότι το κάνατε με υπονοούμενο ή με...
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Αν δεν θα μπορούσα να πω το όνομα Φοραπαρτίδα. Δεν έχει νόημα να πεις κάτι τέτοιο. Δηλαδή να προσβάλλεις κάποιον δημόσια για ποιο λόγο.
0: Εντάξει, το διευκρινίζεται και θα το θυμάμαι και εγώ.
1: Ποιες απόψεις έχει ο καθένας εδώ πέρα και τις παραθέτει και παραθέτει και τη θεματολογία και τις πηγές του και πάει λέγοντας. Εκείνο που θα ήθελα να σταθώ είναι στο... και το είχα αναφέρει στη συγκεκριμένη παρέμβασή μου, το πώς εργαλειοποιείται η ιστορία και πώς πολιτικοποιείται η ιστορία. Θα φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Απέναντι στο παράδειγμα του κ. Σημόπουλου, που είναι κατά τα άλλα εξαίρετος, ήταν καλή ώρα, εξαίρετος δημοσιογράφος και ιστοριοδίφης. Θα αναφέρω το όνομα του Σαράντου του Καρκάκου. Αν μιλάμε για πηγές, γιατί ξέρετε η αλήθεια, δεν είναι ποτέ νομοτελειακά, δεν είναι ποτέ η δεξιά ή η αριστερά. Είναι κάπου στη μέση, ή λίγο δεξιότερα από τη μέση, λίγο αριστερότερα. Ναι. Αυτό που μπορεί να κάνει κανείς είναι να ψάξει να βρει εξωτερικούς ιστορικούς αναλυτές που θα έχουν τη δυνατότητα να συγκεράσουν πηγές και να παρουσιάσουν αμερόληπτα τη θέση τους. Με βάση τις πηγές πάντα. Ή ένας οξυδερικής παρατηρητής που θα παρακολουθήσει τις αναλύσεις αμερόληπτων λογίων και αναλυτών και θα μπορέσει να προσεγγίσει την αλήθεια όσο γίνεται περισσότερο. Αυτή είναι, πιστεύω, η σωστή μέθοδος. Τώρα, αν έχει τη δυνατότητα ο κάθε μέσος άνθρωπος να την ακολουθήσει, είναι δικό του πρόβλημα. Δεν είναι... Έχουμε και άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί να λύσουμε όλα τα ζητήματα εμείς κινηθυντή. Αναφέρω το Σαράντο του Καρκάκου, γιατί δεν θα μπορέσει κανείς να πει ότι πολιτικοποίησε ποτέ την ιστορική ανάλυση. Κανένας. Δεν έχω ακούσει κανένα. Ούτε ήταν φασίστας, ούτε ήταν εθνικόφρονας, ούτε τίποτα. Μοναχός του χαρακτηριζόταν αριστερός. Εγώ δεν σέβομαι ούτε την έννοια αυτή, τοπικούς περιορισμούς. Τέλος πάντων, σέβομαι όμως πάρα πολύ τους οξυδερικείς και τους αμερόληπτους αναλυτές. Και από εκεί ξεκινάνε οι αναλυτές των πηγών. Για να λύξει αυτό το ζήτημα λοιπόν, καλό είναι να μην πολιτικοποιούμε με βάση τα δικά μας ιδεολογικά, πιστεύω, τις αναλύσεις και την ιστορία. Δηλαδή, να πιάσεις και να εξηγείς την ιστορία με βάση τα δικά σου πιστεύω του σήμερα για κάτι που έγινε πριν 2.500 χρόνια, είναι αντιπιστημονικό το λιγότερο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι αυτό που γίνεται κατά κόρον. Ως την εποχή μας, καθ' όλη αυτή τη διάρκεια των 2, 2,5, 3, 4 χιλιάδων ετών, γιατί έχω παρακολουθήσει πάρα πολλούς αναλυτές που πάνε ακόμα πιο πίσω στον χρόνο.
0: Πιο πίσω.
1: Και σε άλλους πολιτισμούς. Σε άλλους πολιτισμούς. Και είχα κάνει και μια αναφορά, απλά δεν έχω βρει την πηγή, τη μελέτη αυτή, η οποία ήταν 15 ετής μελέτη, από το 1995 μέχρι το 2010. Δεν είχε να κάνει καθόλου με Ελλάδα. Είχε, γιατί είχε συμπεριλάβει αναλύσεις που είχαν να κάνουν με την κλασική, με τη ρωμαϊκή, με την ελληνιστική, με την μεσοϊνική, τη βυζαντινή και πάει λέγοντας εποχή, αλλά ακροθυγός. Ήταν άλλα τα ζητήματα που ψάχνουν. Λοιπόν, για να το δείξουμε αυτό, επειδή και οι παλμοί μου ανεβαίνουν και η πίεσή μου και είναι φίλος ο κύριος Λαβίδης, φιλτά την προσωπική μου υγεία, θα ήθελα να το τελειώσω εδώ. Μια παρατήρηση μόνο, επειδή δεν είμαστε όλοι μπυροκυλιές και καφενιάκηδες. Ναι, δεν είμαστε όλοι μπυροκυλιές και καφενιάκηδες.
0: Όχι, μέσος, δεν αναφέρομαι
1: σε κάποιον. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δεν αναφέρομαι σε κάποιον συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ τις παρατηρήσεις που κάνουν οι ακροατές και πάρα πολύ μπορώ να σας πω. Γιατί είμαι ένας από αυτούς που έχει υπηρετήσει στα νησιά τη δεκαετία του 90 και ξέρετε τότε μέσα σε 7-8 μήνες είχαμε κάνει εκπαίδευση πάνω σε 5 διαφορετικά είδη πυροβόλων. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λύγει ένα βλήμα πυροβολικού των 200-300 χιλιοστών. Να μου το εξηγήσει κάποιος ακροατής, αν νομίζω ότι μπορεί να μου εξηγήσει πώς θα λήξει ένα τέτοιο βλήμα. Δεν λύγει το βλήμα αυτό. Το πιάνεις, το πετάς με στη φωτιά και λιώνει. Ο πυροκροτητής του μπορεί να χρειαστεί αλλαγή. Το βλήμα δεν λύγει. Δεν είναι το αρμή 70 το οποίο χρήζει αναβάθμισης. Εμείς τα είχαμε πάρει αυτά τα 7-8 δεκάδες στα νησιά το 93 από μακρά αποθήκευση από τα ανατολικογερμανικά αποθέματα. Ξέρετε τι θα πει μακρά αποθήκευση? 20 χρόνια. Είχαμε χρεωθεί ένα ο καθένας 1110 α2. 12 μέτρα πυροβόλου. Κάνει. Το είχαμε χρεωθεί και το ξεσκουριάζαμε. Έκανε βολή μια χαρά, το πληροφορώ. Θα μπορούσαν κάλλιστα να τα δώσουν στην Κύπρο. Αν και πιστεύω ότι πολύ, πάρα πολύ καλά θα υπηρετούσαν και στα νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είχα άγχος για το τι θα μπορούσε να γίνει μέχρι που εμφανιστήκαν αυτά τα δύο βολάκια, τα μη επανδρομένα. Ναι, αυτά όντως μπορούν να σου κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Αλλά τότε πηγαίναμε σε 4 διαφορετικούς χώρους τάξης. Δεν ξέρω αν τα κάνουν αυτά σήμερα. Δεν ξέρω καν αν τα κάνουν. Ρίχναμε τα δικά μας λίματα και ρίχναμε και του παιδινού πυροβολικού από πάνω. 70-80. Λες και πέταγαμε χαλίκια. Δεν ξέρω γιατί δεν τα κάνουν αυτά σήμερα. Και όλα αυτά γινόντουσαν δηλαδή 10 μέρες τον Απρίλη, 10 μέρες τον Μάη, σκηνάκια και βολές 10 διαφορετικά διαμετρήματα. Σας φαίνονται υπερβολικά όλα αυτά που λέω, έτσι. Υπάρχουν και τα Facebook. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να τα αμφισβητήσει, θα δώσουμε ένα Facebook εδώ, να λύσει την απορία του. Δεν τα κάνουν σήμερα. Δεν τα κάνουν. Είναι πολύ πιο πολύπλοκη τεχνολογία σήμερα. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Αλλά τα μέσα είναι μέσα. Όλοι τα χρησιμοποιούν. Πάντα μιλάω για το πυροβολικό, έτσι. Δεν μιλάω για κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάω για κάτι που ξέρω προσωπικά. Γι' αυτό μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί κάνουν στο πεζικό, ξέρω εγώ, γιατί κάνουν στα άρματα, γιατί τι κάνουν στην αεροπορία, έτσι. Αυτά ας μιλήσει κάποιος που είναι δικός από μένα. Δεν είναι δηλαδή παράδοξο να πιστεύεις ότι μπορείς να υπηρετήσεις με αυτά τα μέσα. Ακόμα και όταν απέναντί σου έχεις μία επανδρομένα. Σας είπα, δεν ανησυχούσα, τώρα ανησυχώ όμως.
0: Ναι,
1: αυτά δεν μπορείς να τα υπερβείς. Δεν θέλω να σπαταλήσω τον χρόνο σας άλλο, σας είπα γιατί φίλος ο κ. Λαβίδης φιλτά την προσωπική μας υγεία. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που δίνουν να έχουν καλή επιτυχία σε εξετάσεις και ένα καλό τριήμερο να περάσει όλος ο κόσμος και να είμαστε εδώ από εβδομάδα να τα πούμε με όσο γίνεται λιγότερα προβλήματα, όχι εδώ στη χώρα μας, πιο έξω.
0: Ευγενής όπως πάντα. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνε. Και σε εσάς, ο κύριος Κωνσταντίνος από την Λακωνία. Ορίστε, το διευκρινίζει, γιατί κάποιος όταν δεν αναφέρεται ένας ακροατής ονομαστικά σε έναν άλλον ακροατή, μπορεί να θεωρήσει ότι φοβάται να τον αναφέρει. Διευκρινίζει ο κύριος Κωνσταντίνος, όχι, το θεωρεί ότι είναι πιο σωστό, πιο τίμιο. ότι το εύκολο είναι να κάνεις την ονομαστική αναφορά. Παρμηνίο να έχεις τα εύσημα του Μυρμηδόνα. Ο πιο αγνός ακροατής του ανεμολογίου είναι ο Παρμηνίωνας, γράφει ο Μυρμηδόνας, ο οποίος μου παραθέτει και ομιλία του Ερντογάν, γιατί έχει συμπέσει η επέτειος της άλωσης, 573 έτη, με μια μουσουλμανική γιορτή, και σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν, σε πλαίσιο εκδήλωσης από την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης στην κατάκτηση των καρδιών, αναφέρεται δεν δίστασε να ξεχωρίσει σε πιστούς και σε σκοτεινά πρόσωπα τον κόσμο, με δρυμή κατηγορώ εναντίον όσων όχι μόνο εκτός αλλά και εντός Τουρκίας, σύμφωνα με τον Ερντογάν, αρνούνται να αποδεχθούν το τετελεσμένο της πτώσης της βασιλεύουσας, να φοβούνται. Όσοι δεν χώνεψαν το 453, τα σύνορα χαράσονται με αίμα και δάκρυα. Τα σύνορα χαράσονται με αίμα και δάκρυα, και ο ισχυρός είναι αυτός που με το σπαθί του κατακτά, αν θέλεις έλα και εσύ, αλλά το Ισραήλ είναι κακό. Εμείς το πήραμε με το σπαθί μας, αν μπορείτε ελάτε και εσείς με το σπαθί σας, αλλά το Ισραήλ να μην το πάρει με το σπαθί. Ρε τι γίνεται. Μην ειρωνεύεσαι, μου γράφει ο καλόπεδος στον Έλληνα πενιντάρι, αν με δεις είμαι ένας λεβέντης σαν τον Γκρέγκορι Πέγκ στην ταινία «Τα κανόνια του Ναβαρόνε». Θα υπολεμήσω τους Τούρκους υπό την γαλανόλευκη με το λευκό σταυρό και την κορώνα στο κέντρο, σοβαρολογώ, μου γράφει, δεν κάνω πλάκα. Μα αυτό είναι το ακόμα πιο χιουμοριστικό, ότι σοβαρολογείς. Μας έκαψε ο Σκολάριος και η περίφημη φράση «Κάλιο τουρκικό φέση παρά παπική τιάρα». Μην νομίζετε. Πάρα πολλοί κόσμος το είπα και σε ακροατή νωρίτερα. Τη σημερινή εποχή, αν ζούσε τότε, το ίδιο θα έλεγε. Σωστά θυμίζει ο Παναγιώτης, είχανε μεγάλη κόντρα τότε για το φύλο των αγγέλων. Αν οι άγγελοι είναι αρσενικοί, θηλυκοί ή δεν έχουν φύλο, είχαν μεγάλη κόντρα για αυτό. Νίκα Βαλτάρη, ο συγγραφέας από τη Φιλανδία που έγραψε για την Κωνσταντινούπολη, διευκρινίζει ότι γανιστής από την Καλιφόρνια. Πιο εύκολα, μου λέει ο Ξηρομερίτης, θα πάρω ακρόαση από τον Πρωθυπουργό. Παρά από σένα, δεν είχα σκοπό να πάρω αυτή την εβδομάδα, αλλά μου άναψε στα θέματα, λίγο η χθεσινή θεματική, λίγο η σημερινή με την άλωση. Ρωτήστε τη Ρωσία, γράφει ο ακροκεντρός, θα έρθει για βοήθεια. Γιατί συνήθως όσοι αμφισβητούν τη βοήθεια της Γαλλίας ή του Ισραήλ είναι σίγουροι και βέβαιοι για τη βοήθεια της Ρωσίας. Δεν υπάρχει, δεν είναι σωστό το «δε φέρνω αντίλογο», το σωστό είναι «δε φέρνω αντίρρηση», λέει η Φωτεινή. Μάλιστα. Σημερινοί ηθοποιοί, Εμίλιος Χιλάκης, Καριοφιλιά Καραμπέτη, Κατερίνα Διδασκάλου και πολλοί άλλοι, γράφει ο κύριος Παναγιώτης, κάτι είπε νωρίτερα ο κύριος Γιώργος για αυτό. Αν έπαιρναν το πυροβόλο οι Βυζαντινοί, θα βάραγαν τις εκατοντάδες χιλιάδες καμιλιέριδες Οθωμανούς, λέει ο Νίκος. Αντιθέτως, οι Οθωμανοί είχαν απέναντι τα Βυζαντινά τείχη να κατεδαφίσουν, έστω να τους κάνουν μια αναγκαία ρογμή. Αν οι Βυζαντινοί όμως το έπαιρναν για να μην το πάρουν πρώτα οι Οθωμανοί, γιατί να μην πάρουν το επόμενο όμοιο αντίγραφο του ίδιου πυροβόλου. Οπότε καταλήγω ότι στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία. Καλό το καταλαβαίνω το συλλογισμό σας. Και πάλι δεν καθόντουσαν ένα χρόνο να την πολιορκήσουν. Και πάλι δεν μπορούσαν. Καλησπέρα σας, λέει ο Διογέννης. Ποιος θα πολεμήσει για την Ελλάδα σήμερα? Ο κανένας. Γιατί? Γιατί κάθε φορά, άμα τύχει σε οποιαδήποτε γενιά, θα ανταποκριθεί. Ο πλούσιος για να είναι δίπλα στο Χριστό είναι τόσο ώστε να περάσει την τρύπα της βελόνας μια καμήλα, ο διδάσκαλος εδώ με τα μηνύματά του. Τι έγινε με το περιπολικό? Γιατί να ονομάσει το κόμμα του Σνόφ, Γρηγόρη? Εδώ ο Κώστας από τα Τρελά Νερά προτείνει ως ονομασία για το κόμμα του Τσίπρα το ΜΑΤ, Μέτωπο Αριστερών Τάσεων. ΕΚΑΜ, ενιαίο κοινωνικό αριστερό μέτωπο. Το Άγιο Πνεύμα το γιορτάζουμε, γράφει ο DC. Τη γέννηση και τη σταύρωση τη γιορτάζουμε, γράφει ο DC. Τον πατέρα, ούτε το γιορτάζουμε. Κατά τα άλλα, διαίρετος Τριάδα, ερώτημα προς Αγίους Καθοδηγητάς του Έθνους. Τι ερώτημα ήταν αυτό τώρα, δεν το είχα σκεφτεί. Αριστείδη, το τραγούδι που ακούσαμε ήταν από Στέρεο Νόβα και ο τίτλος του «Ο Εξώστης». Στέρεο Νόβα, «Ο Εξώστης». Ο λόγος στο Γιάννη από το παλαιό Φάληρο. Γεια σας κύριε Γιάννη.
2: Καλησπέρα σας κύριε Ναβίθη.
0: Καλώς τον να.
2: Προκαταβολικά να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές και από εσάς για την κατάχρηση που, του χρόνου που θα κάνω. Τρία πράγματα. Πρώτον, επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για το ήθος σας. Σας ακούω από, το, από τα χρόνια που σας στο Real FM.
0: Ευχαριστώ.
2: Να σας συγχαρώ για το ήθος σας, για την ευγένειά σας. Παρόλο που ιδεολογικά είμαστε τελείως αντίθετοι, εσείς Ανατολή, εγώ Δύση, ή το ανάποδο, ό,τι σας αρέσει. Παρόλα αυτά, είστε παράδειγμα και υπόδειγμα ανθρώπου, ο οποίος, ναι, μπορεί να κάτσουμε, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να βγάλουμε συμπεράσματα και όλα καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Πρώτον αυτό. Κατά δεύτερον, επιτρέψτε μου ένα μικρό μνημόσυνο στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Με πολύ αγάπη στους συμπατριώτες μου και συμπατριώτες μας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος εστέφει αυτοκράτορα στο Μιστρά το 1449. Πήγε στην πόλη με δανεικά πλοία, επειδή το Βυζάντιο τότε δεν είχε ούτε καράβια για να πάει τον ασθενείο του αυτοκράτορα στην πρωτεύουσα. Έκατσε εκεί, κατάλαβε ότι η μοναδική ελπίδα που είχε για να διασωθεί, ό,τι μπορούσε να διασωθεί, ήταν η βοήθεια από τη Δύση. Για να το κάνει αυτό το αντίτιμο ήταν η Ένωση, όσο και αν δεν την πίστευε. Λιδωρήθηκε από πολύ κόσμο, μισήθηκε από πολύ κόσμο. Δεν θα κρίνω δικαίως ή αδίκως, το αποτέλεσμα αναφέρω. Όταν ξεκίνησε η πολιορκία, πολεμούσε σαν απλός στρατιώτης στις μάχες, έπεσε στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, το πτώμα του, από ό,τι λένε οι περιγραφές, αναγνωρίστηκε μόνο από τα ερυθρά πέδιλα που φορούσε, δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Και όλα αυτά ενώ ο Μωάμεθ του είχε, συγγνώμη, διορθώνω, όχι ο Μωάμεθ, διότι οι μουσουλμάνοι το Μωάμεθ το θεωρούν ιερό όνομα.
0: Ο Μεχμέτ
2: του είχε πει ότι ξέρεις κάτι, δώσ' μου την πόλη, εγώ δεν θέλω ούτε το κακό σε τίποτα. Πάρ τους σταυρούς σου, πάρ την οικογένειά σου, πήγαινε στο Μοριά, βασίλεψε εκεί, υποτελείς μου και όλα καλά. Ο άνθρωπος αυτός κατάλαβε ότι το χρέος που είχε εκείνη τη στιγμή στα αρχεία του να διαχειριστεί ήταν πολύ μεγαλύτερο από το όνομά του, από την οικογένειά του, ή είχε χτυπήσει το εκκρεμές της ιστορίας για αυτό. Γι' αυτό και του είπε την απάντηση ότι ξέρεις κάτι, το να σώσω την πόλη δεν είναι δικό μου. Η πόλη δεν είναι δικιά μου να την παράδοσω. Αυτό απάντηση στους αγαπημένους μου συμπατριώτες ότι ξέρετε κάτι παιδιά, έρχεται η ώρα του χρέους όπου υπάρχει κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Όπου το να σώσουμε τον εαυτό μας πάει όχι σε τρίτη μοίρα, στην 25η. Η πόλη έπεσε, φύγανε πολύ πιο πριν, φύγανε ουγουμένοι, επιστημόνες κλπ, οι οποίοι παναζωπήρωσαν την αναγέννηση στη Δύση.
0: Βέβαια.
2: Και ένα τελευταίο και το πάρα πολύ βασικό. Όταν οι Τούρκοι μπήκανε στην πόλη μέσα, όπου σημειωτών οι Τούρκοι δεν ήταν μόνο οι απόγονοι των στεπών κλπ, ήταν και πολλοί Έλληνες εξωμώντες μαζί τους, και Βαλκάνοι και Σέρβοι κλπ. Αυτοί επί τρεις μέρες σφάξαν αδιακρίτως κόσμο, πήραν ομήρους, πήραν δολούς, βίασαν γυναίκες, και δεν ρωτήσανε κανέναν, εσείς ενωτικός ή ανθενωτικός. Εσύ είσαι με εμάς με τους άλλους. Αδιακρίτως. Αυτό παρένθεση σε όσους πιστεύουν ότι ξέρετε κάτι, επειδή υποστηρίζω αυτή την πλευρά ή την άλλη πλευρά, θα βγω καθαρός. Δεν υπάρχει. Όταν ο εξωτερικός εχθρός έρθει εναντίον μας, δεν θα ρωτήσει κανένα μας τι ομάδα είμαστε. Απλά και όμορφα.
0: Τόσοι είναι οι άτυποι. Συγγνώμη.
2: Δεν σας άκουσα.
0: Τόσοι είναι η άτυπη διάρκεια που δίνουν οι κατακτητές στα στρατεύματά τους για λαιλασία. Τρεις ημέρες.
2: Αυτό είχε να κάνει με.
0: Οπουδήποτε.
2: Αυτό είχε να κάνει με το μουσουλμανικό έθιμο, το οποίο το είχαν και οι Μογγόλοι. Οι οποίοι πηγαίναν στην πόλη και λέγανε παραδίδεστε. Αν η πόλη παραδιδόταν, κανένα πρόβλημα, συνεχίζετε τη ζωή σας, είστε υποτελείς μας όμως κλπ. Εάν η πόλη δεν παραδίδωτο, καλώς, θα σας κατακτήσουμε. Επί τρεις μέρες οι στρατιώτες είχαν το δικαίωμα να αλληλεγγύσουν τα πάντα.
0: Και γενικά το είχαν και σε άλλους στρατούς. Δεν ξέρω αν το πήραν από τους Μογγόλους, αλλά το έχουν. Το είχαν μετά. Στη συνέχεια και αρκετοί στρατοί, δεν ξέρω αν το πήραν από τους Μογγόλους.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν, αυτό ήταν, είναι καθαρά μουσουλμανικό έθιμο. Το ότι... δεν έχω τώρα...
0: Εντάξει, και εγώ δεν επιμένω, μπορεί να κάνω λάθος.
2: Το λέω με την έννοια ότι ήταν θεσμοθετημένο από τον αρχηγό
0: μια άτυπη,
2: να πει στρατιώτες ότι ξέρετε κάτι,
0: υποτίθεται
2: για τις μέρες.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή οι ευρωπαϊκοί στρατοί π.χ. αν καταλαβάνανε μια πόλη, νομίζω... δεν τους έλεγε ο βασιλιάς σας δίνω για τρεις μέρες.
0: Νομίζω το δίνανε άτυπα. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος και να έχετε δίκιο, θα μας πει για κάποιος
2: έχω
0: άλλος.
2: Την εντύπωση ότι δεν είναι θεσμοθετημένο. Μπορεί ο βασιλιάς να κάνει τα στραβά μάτια, διότι οι μισθοφόροι τότε κάπως έπρεπε να βιωθούν,
0: ναι.
2: Αλλά δεν ήταν θεσμοθετημένο.
0: Γι' αυτό είπα άτυπο. Αλλά,
2: δηλαδή
0: εντάξει,
2: ο Θεός ας πούμε προέβλεπε, να σας το πω κάπως έτσι ας πούμε για να γίνω πιο... σαφής ή πιο κατανοητός ή κάπως έτσι.
0: Μια χαρά κατανοητός είσαι, αλλά ο Θεός προέβλεπε ότι τρεις μέρες για να γιορτάσει ο στρατιώτης τη νίκη του.
2: Ο Σουλτάνος, ο οποίος ήταν και ο Χαλίφης, ο οποίος έγινε μετά, ο οποίος τι είναι, ο σύνδεσμος του Θεού στη γη, λέει στους στρατιώτες ότι κάνω αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο προφανώς μπορεί και ο ίδιος, δηλαδή αν πήγε στο Μεχμέ του έβαζε το ρο αλήθειας και του λέγες «Έλα δω ρε, πιστεύεις ότι είσαι».
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
7: Από 28 έως 30 Μαΐου, μην κανονίσεις κάτι, γιατί το κατάστημα Κοτσόβολο στην Καλαμάτα ανακαινίστηκε και σε περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί. Σου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ σε χιλιάδες προϊόντα, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Έχεις και 40% έκπτωση στις υπηρεσίες Total Support. Τα λέμε Αριστομένους 4 Καλαμάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
2: Με ενοχλεί γενικώς, αλλά θα πάω να τη δω, διότι θα προωθήσει την Οδύσσια.
0: Σε αυτό διαφωνείτε. Είναι... Εντάξει. Αλλά στον κόστο, ναι, την αναφορά που κάνατε στην πόλη και στον Παλαιολόγο, απλώς αυτό να σας πω. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Συμφωνούμε απόλυτα στη σημερινή σας τοποθέτηση. Αυτό.
2: Ναι, να σας πω ένα πιο απλό παράδειγμα, έτσι να το κάνουμε τελείως ποδοσφαιρικό γηπεδικό.
0: Για πάμε.
2: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρ, θέλω να νικήσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Συμφωνούμε.
0: Βεβαίως.
2: Ναι. Όταν ο Ολυμπιακός όμως πάει στο τελικό και παίζει με τη Ρεάλ, θέλω να νικήσει η Ρεάλ. Κάπως έτσι.
0: Εντάξει. Εντάξει. Απλώς να ξέρετε ότι στο σημερινό.
2: Σε ό,τι αφορά το συμφωνούμε σε κάτι, διαφωνούμε σε κάτι.
0: Ναι, δε ίσως να μην είμαστε τόσο αντίθετοι όσο μπορεί να νομίζετε αυτό.
2: Όχι, προς Θεού.
0: Δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα μ' άρεσε η σημερινή
2: παρέμβαση. Όχι, ναι, δεν, σας είπα ότι από τη συζήτηση, από τη διαφωνία, ναι, κάπου εγώ μπορεί να αναγνωρίσω ότι είμαι λάθος, εσείς ίσως σε κάτι άλλο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Καλή καρδιά.
0: Εντάξει αυτό, κύριε Γιάννη.
2: Ευχαριστώ πολύ, που... πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά. Εγώ καλή που... συνέχεια. Πάντα μας κάνετε παρέα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που ακούτε τόσα χρόνια. Το καλό με μια εκπομπή που έχει πολύ μεγάλη χρονική παρουσία δεν είναι η αναφορά στα χρόνια της εκπομπής σε μια λογική να της αποδώσει βαρύτητα και ισχύει έναντι των υπόλοιπων εκπομπών. Α, κάνουμε 20 χρόνια το ανεμολόγιο, τι να πείτε. Οι αναφορές, συνήθως τις αναφορές τις κάνω για να δείξω κυρίως ότι επειδή είναι μια εκπομπή, τι 2021, το Σεπτέμβριο του 2005, έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα και διαφορετικά και έχω και τη δυνατότητα να κάνω και κάποιες συγκρίσεις ανά εποχή τι συζητάμε και να έχω και μια εμπειρία πλέον πολύ μεγάλη με τόσους ανθρώπους που έχω συζητήσει και τόσες γνώμες που έχω ακούσει για το σκεπτικό των ανθρώπων, μια μέση έτσι καταστάλαξη που μπορεί να μην αρέσει σε κάποιον η περιγραφή, αλλά αυτή είναι. Πριν λοιπόν από 15 χρόνια έπαιρνε ένας ακροατής, δεν ξέρω αν ακούει πλέον. Όσοι είστε λίγο παλαιότεροι θα θυμηθείτε. Και έβγαινε με το ψευδώνυμο Al Bundy. Από τον περίφημο χαρακτήρα της υπέροχης κομικής σειράς «Παντρεμένη με παιδιά», που και εγώ όταν ήμουνα πιτσιρικάς και την παρακολουθούσα, πραγματικά με ξετρέλαινε. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο ρόλος που δεν ωραιοποιούσε πράγματα, έδειχνε μια καθημερινότητα, αλλά παρόλα αυτά μαζί ήταν όλοι, μέσα στα προβλήματά τους και στα ελαττώματά τους και στα βάσανα που είχε ο Al Bundy, εκεί ήτανε με την οικογένειά του. Έβγαινε λοιπόν ο ακροατής ως Al Bundy και ήταν ο πρώτος από τους πρώτους ακροατές, μάλλον όχι από τους πρώτους που αναφέρθηκε στο Βυζάντιο, αλλά ο πρώτος που αναφέρθηκε με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Ο ακροατής αυτός έπαιρνε εκείνη την περίοδο και επιχειρηματολογούσε ότι οι Έλληνες δεν έχουμε γνώση της βυζαντινής συνέχειας. Έχουμε ως πρότυπο, ας πούμε, έλεγε τον Καραγκιόζη και τον θεωρούμε πολύ σημαντικό χαρακτήρα, ενώ ο Καραγκιόζης είναι ό,τι χειρότερο, κουτοπώνυρος, μυρολάτρης, ραγιάς. Και εμείς το παίρναμε ότι είναι το δείγμα της πονηριάς και της, πώς να το θέσω τώρα, της εξυπνάδας. Ενώ είμαστε, έτσι έλεγε χαρακτηριστικά, αυτοκρατορικός λαός. Και αντί να έχουμε μια ανάταση και ένα ανάστημα ότι έχουμε υπάρξει αυτοκρατορία, είχαμε τη λογική, από παντού τρώμε σφαλιάρες, πώς θα γλιτώσουμε την επόμενη σφαλιάρα που θα φάμε. Είχε μια πολύ... όχι εξειδανικευμένη γνώμη για το Βυζάντιο, με τα θετικά του και με τα αρνητικά του, αλλά είχε μια προσέγγιση ότι έπρεπε να το Βυζάντιο να μεταφέρει μια διαφορετική νοοτροπία και μια διαφορετική κουλτούρα στο συλλογικό ασυνείδητο της κοινωνίας. Ο Al Bundy λοιπόν ήταν ο πρώτος που έκανε πολύ ειδικές αναφορές και με είχε κάνει να το ψάξω κι εγώ πολύ περισσότερο στον Κωνσταντίνο Δραγάση Παλαιολόγο. Κωνσταντίνος Δραγάσης Παλαιολόγος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης. Σας προτρέπω, δεν είμαι ο πλέον γνώστης, μην θεωρείτε ότι είναι απλώς άλλο ένα όνομα που αναφέρεται μέσα στα τόσα και τόσα ονόματα βυζαντινών αυτοκρατόρων. Ο Κωνσταντίνος Δραγάσης Παλαιολόγος υπήρξε μία μυθολογική μορφή. Του δόθηκε το βάρος να σώσει αυτό που δεν σωζότανε πλέον. Έλαχε σε εκείνον δηλαδή η χρονική περίοδος που έπεσε η πόλη, που ούτως ή άλλως, όπως σας είπα στην εισαγωγή, ήταν θέμα χρόνου να πέσει. Η παρακμή είχε ξεκινήσει δεκαετίες, αν όχι αιώνες νωρίτερα. Δεν ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία που φανταζόμαστε οι μεγαλοπρεπείς. Ήταν η Κωνσταντινούπολη ουσιαστικά και κάνα δύο περιοχές γύρω-γύρω. Και έτυχε σε εκείνον. Και παρόλα αυτά, ενώ η οποιαδήποτε λογική θα έλεγε ότι είναι θέμα χρόνου, δηλαδή αν όχι τώρα, λίγο πιο μετά, έκανε ό,τι μπορούσε απέναντι σε κάτι το οποίο πραγματικά είχε όχι απλώς λίγες ή ελάχιστες. Δεν υπήρχε πιθανότητα. Ο τρόπος που στάθηκε, ο τρόπος που κινήθηκε, οι αντιδράσεις που αντιμετώπισε στο εσωτερικό, που επαναλαμβάνω, πολλοί που ζείτε σήμερα, αν ζούσατε τότε, μαζί του θα τα βάζατε. με εκείνους που αντιδρούσαν απέναντί του. Αυτό που είπε ο Γιάννης, που κατάλαβε ο Κωνσταντίνος, ότι αν θέλει να σωθεί η πόλη θα πρέπει να πάρει βοήθεια από τους παπικούς. Τουλάχιστον έτσι μπορεί να μείνει σε μας. Ενώ αν την πάρουν οι Οθωμανοί θα τη χάσουμε για πάντα. Άντε να έλεγες τότε, οι μισοί βρέθηκαν απέναντί του τότε. Τι είναι αυτά που λες, προδότη, με το περίφημο του σκολάριου Κάλιο Τούρκικο Σαρίκι. Πάρ' το Τούρκικο Σαρίκι τώρα 500 χρόνια. Και το γεγονός ότι έμεινε εκεί και πολέμησε, ανεξάρτητα από την ιδεολογία, και αν είστε δεξιός ή κεντρός ή αριστερός, μια λίγο πιο αναλυτική πληροφόρηση για τον αρχαίας τραγωδίας ρόλο που χρειάστηκε να παίξει και που ανταποκρίθηκε ο παλαιολόγος, το αξίζει, το λιγότερο. Μιλάμε για μια συγκλονιστική μορφή της ιστορίας. Συνεχίζουμε με την Άγκαθα και μετά είναι ο Νουρέγεφ από Κουρούτα, την πανέμορφη Κουρούτα, και μετά είναι και ο Δημήτρης από Αχαΐα. Αλλά σε λιγάκι, γιατί θα έχουμε και τραγούδι μετά την κυρία Άγκαθα. Γεια σας. Άγκαθα.
8: Ναι. Τελείωσες κύριε Λαβίθι, τι κάνεις?
0: Καλά.
8: Καλησπέρα.
0: Καλά. Mm. Τελείωσες δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, αλλά για πείτε μου.
8: Γιατί μιλάς? Ποιος είναι ο μεγάλος θεατρικός αρχαίος τραγικός ηθοποιός?
0: Γιάννης Κωνσταντέλιας.
8: Για τον παλαιό λόγο έλεγες?
0: Όχι, για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Τον έχετε δει να παίζει?
8: Τι είναι αυτός?
0: Τρομερή παράσταση.
8: Έλληνας?
0: Γιάννης Κωνσταντέλιας σας λέω. Τι, δεν θα ήταν Έλληνας?
8: Αερινός,
0: τον βλέπεις πραγματικά και... Α, όχι, δεν ήταν Κύπριος, ήταν Έλληνας.
8: Έχουμε και αυτό.
0: Έχουμε και τους Κύπριους που νομίζουν ότι είναι Έλληνες, έχετε δίκιο.
8: Νομίζουμε είναι.
0: Από ό,τι σας ακούω δεν είναι. Για να μου λέτε όχι Έλληνας είναι. Κύπριος. Τότε γιατί μου λέτε μπορεί να είναι Κύπριος?
8: Γιατί είμαστε ίδιοι, είμαστε Έλληνες όλοι μαζί.
0: Μπράβο. Γιάννης Κωνσταντέλια, σας συμβουλεύω να τον δείτε. Όποτε έχετε τη δυνατότητα θα μείνετε έκπληκτοι από την παράσταση, τρομερή παράσταση.
8: Τι παράσταση είναι αυτή?
0: Παράσταση που ομορφαίνει την ψυχή.
8: Δηλαδή τι είδους παράσταση?
0: Αέρινη.
8: Αέρινη. Θα μένω στο αέρινη.
0: Πότε κωμωδία, πότε κυρίως τραγωδία. Κυρίως τραγωδία. Μπορεί και στα δύο, αλλά κυρίως τραγωδία. Έχει έναν τραγικό ρόλο, είναι πάντα...
8: Έχεις δίκιο που λέει και στην Κύπρο. Εν τέλει η αρχαία κωμωδία ποια είναι?
0: Τι κάνετε, φτιάχνετε και τα φιντζανικά σας όσο με πήρατε? Κάτσε να πάρω στο δημόσιο... Και τι είπατε, να βγω στο δημόσιο, είμαστε στο ραδιόφωνο και ταυτόχρονα
8: μαγειρεύω,
0: να...
8: Μαγειρεύω, πάντα μαγειρεύω.
0: Να φτιάχνω κιόλας, τι φτιάχνετε, τι μαγειρεύετε? Κανα μακαρόνι, κανα ρύζι?
8: Ναι, μακαρόνια με κοιμά.
0: Είδατε που το κατάλαβα.
8: Θα ήθελα πολύ να σας έκανε να παίξει τη μακαρονάδα, μόνο δεν γίνεται.
0: Θυμίζεστε για τη μακαρονάδα σας?
8: Μόνο για αυτή, για τίποτα άλλο.
0: Καλό, εντάξει. Mm. Τι καλό θα συζητήσουμε, τι καλό σκεφτήκατε και είπατε να πάρετε τηλέφωνο?
8: Λέω να πούμε τα της επικαιρότητος.
0: Να ακούσω το σχόλιο σας για τα της επικαιρότητος.
8: Ναι, σαν τον Κύπριο Πρόεδρο να συνεχίσουμε περί θεάτρου, που πήγε να δώσει τα βραβεία, δημιουργούνται και εκεί οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι θέατρο.
0: Ναι.
8: Και πήγε στο θέατρο και τους ανθρώπους εκεί χάμα που σκοτώνει τα ζώα δεν πήγε. Αυτή είναι η αρχαία κωμωδία, κύριε Λαβίθι.
0: Σκοτώνουν τα ζώα?
8: Ναι. Πρωτάκουστο, δεν το ξέρεις τι γίνεται στην
0: Όχι,
8: Κύπρο.
0: Για πείτε μου λίγο παραπάνω.
8: Ναι, ναι, με εντολή των φίλων μας των Ευρωπαίων. Έχουν και ρήτρες και πρωτόκολλα. Αν είναι ποτέ δυνατόν.
0: Που προβλέπουν τι οι ρήτρες και τα κοτόπουλα?
8: Δεν μου λες, αυτός είναι ο πολιτισμός τους.
0: Τι ακριβώς, θεωρείστε ότι δεν έχω ιδέα. ότι δεν γνωρίζω το θέμα.
8: Α, δεν ξέρετε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ή γι' αυτό δεν Κύπρο, έχετε ιδέα να είμαι πιο...
0: Για, για την Κύπρο, τι ακριβώς γίνεται με τα ζώα στην Κύπρο.
8: Ξέρετε αυτό που γίνεται, σκοτώνουν τα ζώα. Κατά τα άλλα, τη βλέπω τα πουλιά και κάνω watchment, που λένε και οι Άγγλοι. Λοιπόν, αυτά κάνουν οι φίλοι μας, οι οικολόγοι.
0: Είναι μια πολύ ωραία ταινία. Σκοτώνουν τα άλογα ταινία. Πριν γεράσουν. Όχι, δεν θέλετε.
8: Το ξέρω, υπέροχη.
0: Α, είδατε που δεν θέλετε.
8: Ναι. Αν ήταν κάτι καινούριο, δεν θα ήθελα.
0: Του παλιά, του 60, της δεκαετίας του 60, υπέροχη ταινία.
8: Ναι. Τώρα ποια είναι η οδηγία, μα πάνε να μας σκοτώσουν όλα τα ζώα και να μας αλλάξουν το κλίμα και να μας τα φυτά και δίθεν ενδιαφέρονται και το ένα και το άλλο, πού είναι οι οικολόγοι να επέμβουν? Ας σκοτωθεί κανένα πουλάκι, τρέχουν όλοι μαζί όμως, ε. Τι γίνεται εδώ με αυτούς?
0: Νομίζω ο τελευταίος οικολόγος ήταν ο Βεργής. Μετά το Βεργή δεν νομίζω ότι...
8: Εν πάση περιπτώσει, το τι είναι οικολογία τώρα, δεν με ενδιαφέρει, ήταν ο Βεργής, ήσουν εσύ, ήμουν εγώ. Λοιπόν, και ποιος είναι ο ρόλος των Ευρωπαίων? Τόσο πολιτισμένοι είναι.
0: Οι Ευρωπαίοι.
8: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι τόσο πολιτισμένοι όσο η Ποσαχάρη Αφρική ή η Ασία, λιγότερο.
8: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ποιες είναι οι οδηγίες τους και ποιος είναι ο πολιτισμός τους, ποιος είναι, ποια είναι τα ήθη τους και ποια είναι τα έθιμά τους. Αυτά που πάνε να μας επιβάλλουν και εμάς, και εδώ και εκεί, και εδώ και στην Κύπρο. Δηλαδή τι θέλουν, να μας εξαφανίσουν και ήρθανε να κάνουν τι εδώ? Μπέστε σκύλια, λέστε και αλεστικά μη δίνετε. Η Κύπρος και η Ελλάδα.
0: Ναι.
8: Ναι, τι δουλειά έχουμε εμείς με δάφους? Με αυτή τη βρωμιά τι δουλειά έχουμε?
0: Με τους Ευρωπαίους εννοείται.
8: Ναι.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Κατά βάση Αφρική είμαστε, όχι Ευρώπη, αλλά...
8: Δεν ξέρω τι είμαστε, εν πάση περιπτώσει.
0: Η Ασία επίσης.
8: Δεν με ενδιαφέρει τι είμαστε. Εντάξει.
0: Τίποτα από αυτά δεν είμαστε. Είμαστε μόνοι μας. Κάτι δικό μας. Δεν καταλαβαίνω.
8: Μισό λεπτό. Πρέπει να γίνουμε κάτι.
0: Όχι, αυτό σας λέω. Αυτό σας λέω. Είμαστε κάτι δικό μας. Δεν είμαστε ούτε.
8: Πρέπει να γίνουμε κάτι.
0: Όχι, είμαστε μόνοι μας.
8: Πρέπει να μοιάσουμε με κάποιους.
0: Όχι. Όλοι οι υπόλοιποι μοιάζουν κάπου. Όχι. Όλοι οι υπόλοιποι μοιάζουν με κάποιους άλλους, εκτός από εμάς που είμαστε μόνοι μας.
8: Άκου να δεις, κανένας δεν μοιάζει με κανέναν.
0: Εσείς είπατε
8: τώρα,
0: Ευρωπαίοι.
8: Μισό λεπτό, γιατί δεν έχουν κοινές αξίες.
0: Ποιοι?
8: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ποιοι δεν έχουν
8: κοινές? Ο κάθε λαός έχει τις δικές του αξίες, η δική του φιλοσοφία και όλα τα δικά του. Κακά αυτά είναι.
0: Τότε γιατί λέτε Ευρωπαίοι? Σαν να έχουν όλοι την ίδια αξία, τα ίδια...
8: γιατί δεν έχουμε καμία αξία.
0: Ποιοι έχουν
8: αξία? Και δεν ακολουθήσουμε εμείς τους θεσμούς τους, είναι ανάξιοι καθόλα.
0: Μπράβο, και μετά σας είπαμε, Αφρική πιο πολύ, η Ασία. Και μου λέτε όχι, δικά μας.
8: Επιβλαβείς. Λοιπόν, από τότε που ήρθαν εδώ μέσα, μας έχουν καταστρέψει. Τώρα πάνε να καταστρέψουν και την Κύπρο. Και θα μας βάλουν να πλακωθούμε και μεταξύ μας.
0: Ελλάδα-Κύπρος.
8: Ναι.
0: Να τσακωθεί.
8: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Η Ελλάδα με την Κύπρο.
8: Ναι.
0: Δεν τη βλέπω καλά την Κύπρο άμα τσακωθεί με την Ελλάδα πάντως.
8: Κοίτα, δεν ξέρω τι είναι. Η Κύπρος ήταν μια χαρά. Και τις έχουν χαλάσει τα ίσια. Και σε αυτούς και στους ανθρώπους. Πάνε να γκρεμίσουν τα σπίτια, τις πολυκατοικίες.
0: Πώς πάει εντωμεταξύ...
8: Έλα να σου πω, αυτές είναι οδηγίες της Ευρώπης.
0: Ναι, πώς πάει η μακαρονάδα, μην ξεχαστείτε.
8: Και να προσέξουν και να μην ακολουθήσει κανένας. Και εδώ και εκεί.
0: Ναι, μην, επειδή σας ακούω, φορτώνετε. Μην ξεχαστείτε και
8: καεί.
0: Μην καεί ο κοιμάς και φταίω εγώ μετά που η μακαρονάδα δεν θα είναι ωραία.
8: Μισό λεπτό. Τι δουλειά, οι οικολόγοι τι αυτό έχουνε. Όταν σκοτώθει ένα παιδί, ένα πουλάκι, ένα ρουκουδάκι, δεν ξέρω, τρέχουν όλοι μαζί. Και δεν έχει πάρει κανένας μέρος σε αυτή την κατάσταση. Να πει τι είναι αυτό. Να σκοτώνουν τα ζώα, δείτε με το ένα με το άλλο. Ποιες είναι οι αξίες τους, ποιος είναι ο ανθρωπισμός τους που βασίζεται?
0: Με ακούσατε.
8: Είναι για να γελάζει δηλαδή ο πολιτισμός τους.
0: Ναι, με ακούτε.
8: Τις ανθρώπινες αξίες και την αλληλεγγύη.
0: Άγκαθα.
8: Ποια είναι η αλληλεγγύη τους?
0: Ωραίο το. Κυρία Άγκαθα.
8: Έλα κύριε Λαμπή.
0: Μην παρασύρεστε και καεί η σάλτσα, ο κοιμάς. Ναι, να έχουμε και εκεί λίγο το νου μας. Μην την πληρώσω εγώ.
8: Δεν έχω το νου. Δεν την πληρώνω.
0: Τι βάζετε στον κοιμά?
8: Όπως βλέπεις.
0: Τι βάζετε στον κοιμά? Πείτε μου κάτι χρήσιμο.
8: Απλά πράγματα.
0: Δηλαδή, πώς γίνεται μια ωραία.
8: Τις μαγειρικές.
0: Πώς γίνεται μια ωραία σάλτσα με κοιμά, τι βάζετε?
8: Λοιπόν, τώρα μην φύγουμε από το θέμα.
0: Όχι, όχι, αλλά πέρα από την πλάκα τώρα. Αφήστε τα πουλάκια. Αφήστε τα πουλάκια. Ναι, μπράβο. Πιπέρι αλάτι.
8: Δεν θα αφήσω τα πουλάκια πια.
0: Πιπέρι αλάτι. Ναι, πιπέρι αλάτι.
8: Τίποτα. Πιπέρι αλάτι. Λίγη ντοματούλα.
0: Μόνο.
8: Ναι, μόνο.
0: Κάνα μπαχαρικό, λίγο κρεμμυδάκι να τσιγκάνει.
8: Ακρεμμύδι βέβαια.
0: Τίποτα άλλο.
8: Κρεμμύδι πάει, δεν γίνεται.
0: Αλάτι, πιπέρι, τίποτα άλλο.
8: Ναι, δεν μου λες. Όλοι στη μαγειρική δεν έχουμε πήξει. Όλη μέρα μαγειρικές δείχνω. Με θα ανοίξουν την όρεξη και δεν θα έχουμε να φάμε σε λίγο. Ενώ μέχρι στο νερό έβαλα χέρι. Και θα βάλουν.
0: Να κλείσουμε με αυτό το αισιόδοξο μήνυμά σας ότι δεν θα έχουμε να φάμε. Γιατί είμαστε κάποια ώρα, πρέπει να κάνουμε επίλογο.
8: Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι τόση ώρα και περίμενα.
0: Ναι. Δηλαδή. Εντάξει, αλλά πέρασε.
8: Λοιπόν,
0: ισοφάρισε.
8: Άκου τώρα.
0: Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να μου κάνετε επίλογο. Σας εκτιμώ, σας έχω ψηλότερα από το ψηλότερο βουνό.
8: Δεν θέλω να με έχεις ψηλά. Λοιπόν, και εγώ σε εκτιμώ. Βλέπεις από καιρού σε καιρό.
0: Καλά κάνετε.
8: Δεν σε ξεχνώ.
0: Δεν με ξεχνάτε.
8: Εντάξει, είμαι πιστή σε σένα. Όχι απιστή.
0: Να μην με, γιατί.
8: Γιατί
0: φύγε τον ναρκισισμό μου. Τι είστε?
8: Είμαι πιστή, λέω σε σένα. Όχι απιστή.
0: Μάλιστα.
8: Εντάξει. Επειδή σε ενδιαφέρει πολύ αυτό το κομμάτι, έχω καταλάβει. Είσαι και λίγο κακός.
0: Είμαι λίγο κακός.
8: Όχι κακοπροαίρετος.
0: Όχι, αλλά μου βγαίνουνε, ναι. Δεν είμαι τόσο καλός όσο νομίζουν οι ακροατές.
8: Είσαι λίγο.
0: Είμαι λίγο, ναι.
8: Γιατί?
0: Γιατί θίγε τον ναρκισισμός μου κατά βάση.
8: Κακό πράγμα ο ναρκισισμός, το έχω και εγώ αυτό.
0: Βλέπετε, γι' αυτό συμβαίνει.
8: Αλλά πρέπει να το καταπολεμήσεις, γιατί...
0: Το προσπαθώ.
8: Υπάρχουν και άλλοι γύρω.
0: Ναι, το προσπαθώ. Υπάρχουν, αλλά είναι πιο χαμηλά. Τι να κάνω. Έφταιω εγώ.
8: Ποιο?
0: Υπάρχουν, αλλά είναι πιο χαμηλά, σαν ανέβουνε.
8: Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα. Ο καθένας ανεβαίνει σιγά σιγά. Και εσείς έχετε να ανέβετε κι άλλο. Και εγώ έχω να ανέβω κι άλλο. Και όλοι μας έχουμε να ανέβουμε κι άλλο. Μην υποτιμούμε τα πράγματα.
0: Ωραία.
8: Κατά τις αξίες μας και κατά πώς διδασκόμαστε.
0: Τέλεια, να κλείσουμε
8: και
0: με αυτό.
8: Κατά πώς επιλέγουμε.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο κλείσιμο ραδιοφωνικό. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
8: Περίμενε, θα κλείσουμε με την Κύπρο.
0: Α, με την Κύπρο.
8: Λοιπόν, και την βρωμιά της Ευρώπης.
0: Δεν τα είπαμε.
8: Έξω από αυτή τη βρωμιά. Και εμείς και... Αυτοί, δηλαδή εδώ και οι Έλληνες και οι Κύπροι, γενικώς οι Έλληνες.
0: Έγινε.
8: Δεν θέλουμε καμία επαφή μαζί τους.
0: Έγινε, κυρία Άγκαθα.
8: Γιατί δεν έχουν ούτε αξίες, ούτε εκτίμηση, ούτε τίποτα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω, στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: μου και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την

Εγώ ματιάζω, εσείς σιγοντάρετε με εκτίμηση, λέει ο κύριος Μανώλης. Θα πάμε λίγο, θα λασπώσουν τα μακαρόνια, λέει ο Θανάσης. Μα τις το είπα κάποια στιγμή, κύριε Θανάση. Θα βρίσκα εγώ μετά τον πελά μου. Πάμε, πόσα τατουάζ, κύριε Α, με το θέμα του μαγειρέματος, βεβαίως. Διαβάζω λίγο κάποια μηνύματα πριν πάμε με τραγούδι για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας. Κάνε μια θεματική για τσιμέντο. Βαγγέλης Καλουπατζής. Καλησπέρα Ρίτα, για προσωπική ανάγνωση. Εντάξει, νέοι Παρασκευές. Καλησπέρα στον Κυριάκο. Αν είναι να κρατήσουμε εμείς τη φιλοσοφία και οι Ευρωπαίοι να πάρουν την επιστήμη, διαφωνώ και διαμαρτύρομαι. Αν είναι να κρατήσουμε εμείς τη φιλοσοφία και οι Ευρωπαίοι.

Αλλά εντάξει, συνήθεια είναι μεγάλη δύναμη. Δεν μπορώ να απαντάω. Δεν μπορώ να σου πω, θα πάω στους συναδέλφους στην αίθουσα σύνταξης να τους το πω. Είμαι στα παραπολιτικά εδώ και ένα χρόνο. Για να κρατήσουμε, λέει ο Λευτέρης από το Βύρο, ένα μικρό καλάθι, αν θα εγκρίνουν οι δικαστές την επωνυμία του κόμματος Τσίπρα. Μήπως μιμηθούν τους συναδέλφους τους της Τουρκίας που κατήργησαν την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος του Ρεπουμπλικανικού και επανέφεραν την ηγεσία που προϋπήρχε. Το πνεύμα Ερντογάν πλανάται πάνω από τη χώρα. Να δούμε. Γρηγόρη, όντως δεν ξέρω. Ντρέπομαι, θα το γκουγκλάρω. Χαρούλα Αλεξίου, μαρμαρωμένος βασιλιάς, ε, λέει ο Μυρμιδόνας. Μάλιστα. Ναι, διότι γι' αυτό είπα ότι υπήρχε αυτή η άτυπη θεσμοθέτηση των τριών ημερών. Τέλος πάντων. Ο Κωνσταντίνος από Λακωνία, 5 φορές που έχει βγει, μαρτυρά, γνώσεις και καλοσύνη. Ο Θανάσης για τον Κωνσταντίνο από τη Λακωνία. Ναι, έχει μια... Εντωμεταξύ είναι από αυτούς τους ανθρώπους που... Κάποιος είναι, εξαρτάται και για ποιο λόγο κάποιος είναι ευγενής. Ε. Μπορεί ο άλλος κάποιος να είναι ευγενής και όντως από τη φύση του να μην τσακώνεται πολύ, αλλά μπορεί να είναι ευγενής και άμα τον ευρεάσεις να γίνει μπουρλότο. Εγώ το δεύτερο το εκτιμώ περισσότερο. Αυτός δηλαδή που μπορεί να γίνει μπουρλότο, αλλά επιλέγει να μην το κάνει. Γιατί ο πρώτος δεν το κάνει από επιλογή, έτσι είναι. Υπήρχε μανουρά. Και για ποιο θέμα να τον βγάλω, έχει δηλώσει συμμετοχή. Είναι για έναν ακροατή, αλλά μου λέει ο Θανάσης να μην αναφερθώ. Να το βγάλω και να το ρωτήσω γιατί έγινε μανουρά. Να σου πω, θα το πω κωδικά, Θανάση. Σε άκουσαν σε χθεσινή εκπομπή να μανουριάζεις. Ξέρεις εσύ. Έχεις δηλώσει και σήμερα συμμετοχή, αλλά δεν θα βγεις. Γιατί μανούριασες? Τι συνέβη? Και θα κλείσω με το μήνυμα του καλόπαιδου. Κωνσταντίνε, μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Σε ενημερώνω ότι όταν κυκλοφορώ στο δρόμο, παρατηρώ ότι δεν περνάω απαρατήρητος από το γυναικείο φύλο και οι γυναίκες μου απευθύνονται πάντοτε με χαμόγελο. Οπότε μην αμφισβητήσω όταν σου λέω ότι είμαι ένας 50ρης λεβέντης σαν τον Γκρέγκορι Πεκ.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Ο Υφυπουργός το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ιατρικό Αθηνών, όπου άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Συνεχίζεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή παρά την αισιοδοξία των τελευταίων ωρών για επίτευξη συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από συνεδρίαση στην αίθουσα κρίσεων με συνεργάτες του, δεν έδωσε πράσινο φως για συμφωνία με το Ιράν. Όπως αναφέρει ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο New York Times, οι εκκρεμότητες των συνομιλιών φαίνεται να καθιστούν τη συνένεση ιδιαίτερα δύσκολη. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του Power Game και του Economist με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις. Προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε. Προετοιμαζόμαστε και για τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Είμαι χαρούμενος που γίνεται το συνέδριο εδώ, στη γενέτειρά μου, σε αυτό το υπέροχο κτίριο, είπε κατά την έναρξη των τοποθετήσεών του. Ακυρώνεται οριστικά το εμπορικό σήμα Turkegean μετά από την απόφαση του Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για δικαίωση των εθνικών θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή θεσμική διαδικασία επιβεβαίωσε πως ο όρος Turkegean δεν διαθέτει νομική ούτε όμως και εμπορική βάση. Με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου, οριστικά ενοχικρήθηκαν οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Επιπλέον, αναιρέθηκε εν μέρη η απόφαση του εφετείου ως προς το ελαφρυντικό σύνομο βίου για τους Τερζούδη, Ματθεόπουλο, Καπάκη. Ισόβιο από το μεικτό ορκωτό Αθηνών στον 39χρονο σύζυγοκτόνο των Αμπελοκήπων, όπου χτύπησε με σφυρί στο κεφάλι την 32χρονη γυναίκα του και στη συνέχεια την έκρυβε στο πατάρι. Οι δικαστές έκριναν ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία των 39χρονων, απορρίπτοντάς του χορήγηση ελαφρυντικών. Σε εξωτερικές ειδήσεις, πολύ νεκροτροχαίο στη Βιρτζίνια μετά από σύγκρουση λεωφορείου με 6 οχήματα. Τραγικός απολογισμός είναι 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Στα αθλητικά, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε στο Ρολάν Γκαρός από τον Ζωάο Φονσέκα, ο οποίος μετά από ανατροπή κατάφερε να κερδίσει με 3-2. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ. Para

5 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Παρασκευής 29 Μαΐου, η θλιβερή επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, 29 Μαΐου του 1453. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο, μαζί για ακόμα μία ώρα, την τρίτη και τελευταία ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Μαζί είμαστε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για αυτό το τρίωρο 9 με 12 όπου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, τα μικρόφωνα του σταθμού για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Από εβδομάδα βεβαίως θα τα πούμε την Τρίτη, καθώς Δευτέρα 1η Ιουνίου είναι του Αγίου Πνεύματος, κινητή γιορτή. Θα είναι κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες, η βιβλιοπολία. Παρ' όλα αυτά ο ιδιωτικός τομέας, γενικώς εμπορικά καταστήματα θα δουλεύουν. Έχει φύγει κόσμος, ελπίζω να περάσετε καλά και να γεμίσετε μπαταρίες όσοι θα αποχωρήσετε. Δεν ξέρω αν κάποιοι μας ακούτε τώρα ήδη και είστε καθοδόν και με το καλό να επιστρέψετε.

0: Δηλώνετε συμμετοχή για να βγείτε στον αέρα στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Και είναι ο επόμενος ακροατής, όπως σας είχα προαναγγείλει, που βγαίνει ως Νουρέγεφ από Κουρούτα. Εγώ θα προσθέσω από εξωτική και πανέμορφη Κουρούτα. Γεια σας.
1: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Πώς να μην χαίρομαι όταν βλέπω Κουρούτα.
1: Νουρέγεφ κιόλας, όχι ότι να είναι, Κουρούτα είναι μαγευτική. Έχετε πάει?
0: Δεν έχω ακόμα καταφέρει.
1: Μην πάτε.
0: Αλλά έχω δει φωτογραφίες, έχω πολλούς ανθρώπους εκεί δικούς μου.
1: Μην πάτε. Τι δικούς σας ανθρώπους στην Κουρούτα, ποιον έχετε?
0: Κουρούτα.
1: Την Γενίου Ζαχαριάρη του Μπλουμπίδη, ποιους έχετε?
0: Έχω ένα σωρό. Άμα πάω στην Κουρούτα δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Πού σε, Κωνσταντίνε, που χάθηκες ψηλέ.
1: Ψηλέ, τη νέα.
0: Κάπως έτσι.
1: Παρασκευές υπέροχες.
0: Γιατί είστε Παρασκευή βράδυ και με παίρνετε μένα και δεν είστε ήδη κάπου για ένα τριημεράκι ακριβώς? Για ποιο λόγο?
1: Δουλεύουμε, έχουμε πολλά έξοδα, κύριε Λαβίθι.
0: Πάω να σας βάλω το μπουζουκάκι από κάτω, το βιολί. Α, να παίζει την Ειρήν. Δουλεύουμε, Λαβίθι, άτομη ζωή.
1: Βεβαίως. Για θυμίστε μου, καταρχήν πήγατε.
0: Να ζητήσετε από τον πεθερό σας να μην δουλεύετε. Να φροντίσει αυτός.
1: Δεν το πιστεύω, αλήθεια τώρα. Κοιτάξτε, άμα γίνει αυτό και φύγει από την Παναγία μου.
0: Όχι, βέβαια. Είναι, μα, εγώ είπα κάτι τέτοιο.
1: Δεν
0: μου το χρεώνετε, παρακαλώ.
1: Όχι, ούτε εγώ το θέλω ακόμα. Αλλά φύγουν τα πεθερικά, θα σας κάνω το τραπέζι. Αλλά τώρα δεν μπορώ. Και σας είπα, είμαι τεχνητός, δεν είμαι φυσικός. Οπότε το μυαλό μου είναι πιο ήπιο τόνο. Γιατί σου ξημερώνεις τη ζωή, ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε δει ανθρώπους με πολλά λεφτά, μην τα πω τώρα, την Στάχτου, τον Κόκαλη. Έχουμε δει ανθρώπους τώρα του κυρία Λαφούζου, έχουμε δει που έχουν πάρα πολλά λεφτά και οι άνθρωποι ήταν δικούς ανθρώπους. Δεν είναι για να παίζουμε αυτά τα πράγματα, πάντα ταπεινά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εννοείται. Εντάξει, μου το βαρύνατε πολύ.
1: Εντάξει, θα το χαλαρώσουμε.
0: Χαλαρώστε το άρχιτα.
1: Θα το χαλαρώσουμε. Ποιος είπε για τον Γκρεκορυπέκο ότι είναι ένας 50 που είναι...
0: Ο Καλόπεδος. Που καρφώνει, που καρφώνει τους ακροατές που βγαίνουν σε άλλες εκπομπές και έχει αδυναμία στο Μυρμηδόνα.
1: Θεός ο κύριος Μυρμηδόνας. Ο κύριος Μυρμηδόνας υποκλίνει όμως το
0: μεγαλύτερο.
1: Πού να δείτε, κύριε Καλόπεδε, τον κύριο Λαβίθι.
0: Τηγανιστή, μην μιλάς έτσι για την Άγκαθα.
1: Είναι, ορίστε.
0: Στον τηγανιστή, λέω, μιλάει άσχημα για την κυρία Άγκαθα που μιλάγαμε πριν.
1: Όχι, κυρία Άγκαθα ήταν γλυκύτατη, αλίμονο, προς Θεού, ούτε καν. Ούτε καν, μας έχει αυτή και μας έχει και την όρεξη. Κύριε Καλόπεδε, ο κύριος Λαβίθις, αν το δείτε από κοντά, θα πάρει και πλάκα. Είναι ένα κράμα μεταξύ Κούρκουλου, Κλιντ Ίστγουντ και Σάκη Ρουβά. Δεν υπάρχει. Μην τολμήσετε τι κάνετε τηλεόραση, θα μας χωρίσουν οι γυναίκες μας, κύριε Λαβίθι, σας το λέω.
0: Και πού θα πάνε? Γιατί σε μένα αποκλείεται να έρθουνε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Οπότε είναι δικό σας το θέμα, το διώχνω από πάνω μου.
1: Δεν πειράζει. Γκουγκλάτε φωτογραφία, να το δείτε, είναι 2 μέτρα. Όποιος τον βρίζει και κάνει εδώ που τον βρίζει, να τον δείτε από κοντά. Εγώ μια φορά τον είδα.
0: Αδικούν οι φωτογραφίες, δεν δείχνουν το παράστημα οι φωτογραφίες.
1: Ήκανε μερικές κουνημένες, δηλαδή ακόμα και που σας είδα στην τυχαία, δεν το πίστευα. Πρώτη φορά ήμασταν δίπλα με τα μάτια.
0: Ήταν το σοκ.
1: Εγώ τρελά, ξέρετε, εγώ σας ακούω 7 χρόνια.
0: Εγώ στη θέση σας, αν με έβλεπα, το ίδιο θα ένιωθα. Θα μου κουβόντουσαν τα γόνατα.
1: Έτσι. Μιλάμε, κύριε, τον είδα, ήμασταν δίπλα στα μάξι. Λέω τώρα τι να του πω, είμαι όλα Βαγγέλης που θα σας ακούω. Θα μου πει, κάνουμε στη χάρη βραδιάτικα, 2 ώρα τη νύχτα. Αλλά τη δεύτερη φορά που τον είδα, εντάξει, ήσασταν τυχερός. Εάν δεν ήμουν εγχειρισμένος, θα τσακωνόμασταν. Μα την Παναγία σας μιλάω.
0: Ναι.
1: Θα σας έκανα καυγά.
0: Είχατε μια εγχείρηση στο πόδι κάπου στη...
1: Εντάξει, θα δούμε, προς Θεό, το φαλοκύλι, να είναι καλό, εντάξει, θα δούμε τώρα.
0: Κύλι.
1: Ήταν, εντάξει.
0: Ναι, γιατί το 2026, είχε χάρη που ήμουν εγχειρισμένος, ακούγεται, πρέπει να διευκρινίζεται. Είναι 2026 πλέον.
1: Δεν έχω έκανα εγχείρηση αλλαγής σπίτου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
0: Λέω κάτι, είπα να διευκρινίζεται.
1: Αυτό το χιούμορ από πού το έχετε?
0: Δεν έχω τόσο χιούμορ όσο νομίζεις, το ξαναπεί, δεν μέτραει η γνώμη σας. Είναι Ούτε η μητέρα μου δεν έχει τόσο καλή γνώμη. Οπότε είναι σαν να ρωτάει κάποιος τη μαμά του: «Μαμά, είμαι καλό παιδί, το καλύτερο». Ποιος θα του πει ένα κολόπεδο και μισό είσαι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν είμαστε παιδιά, είμαστε. Πόσο χρόνο είσαι τώρα, 65, πόσο είσαι τώρα, 60.
0: 65 στα 68.
1: Μπράβο, αυτό. Έτσι, μπράβο. Συνομήλικοι είμαστε.
0: Κοντά είναι εκεί.
1: Αναγία μου, να είστε καλά. Λοιπόν, ποια ταινία είπατε σκοτώνουν τους... ποια ταινία είπατε σκοτώνουν τα άλογα?
0: Όταν γεράσουν, Τζέιν Φόντα.
1: Τώρα έχουν μια άλλη ταινία που γυρίζουν. Σκοτώνουν τους μάρτυρες πριν μιλήσουν. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει.
0: Όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα γι' αυτό.
1: Το ξέρω, μπράβο. Λοιπόν, να σας πω τώρα για το κόμμα Τσίπρα. Καταρχήν να ευχαριστούμε που δεν βγάλατε το Μιχάλη από τα Χανιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γιατί με ευχαριστείτε που δεν έβγαλα το Μιχάλη? Το έκανα για να πάρει και για σε κάποιους αυτούς. Σε τέτοιους ακροατές, στους συγκεκριμένους ακροατές εντωμεταξύ, νιώθω εν μέρη άσχημα. Λέω μήπως τους κάνω κακό, θέλουν να πάρουν τη δόση τους και τους εμποδίζω, αλλά όχι, για το καλό τους είναι.
1: Για το καλό τους είναι,
0: ναι. Καλό είναι να νιώθει ο άλλος, ναι, να ταρακουνηθεί λιγάκι. Αλλά μου είπε ένας άλλος συνάδελφος, δεν κατάλαβες, μου λέει, από εβδομάδα θα είναι δύο φορές πιο διψασμένη.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θα γυρίσει πάλι μπούμεραγκ, μου λέει, πάνω σου.
1: Ναι, θα βγουν, μιλάμε από Δευτέρα, ο Μιχάλης θα πάρει μέχρι στην πλατεία στα Χανιά θα μιλάει τώρα μόνος, θα έκανε πάνω στον Αβράχο. Ο Μητσοτάκης θα λέει είναι ο αρχηγός.
0: Θα είμαστε την Τρίτη εδώ, θα έχει πάρει από τις 7 και θα λέει θέλω να βγω στο ανεμολόγιο. Μα θα του λέει Ειρήνη, είναι ο Καλαρίτης, βάλε με αναμονή από τώρα.
1: Από Τρίτη, αλλά μην κάνετε θεματική, έχουμε τόσα πράγματα να σχολιάσουμε.
0: Δεν θα κάνω πέρα από την πλάκα, επειδή Δευτέρα είναι αργία, δεν θα
1: μην κάνετε θεματική.
0: Όχι.
1: Δεν κάνετε θεματική, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε να δώσουμε χαστούκια εδώ πέρα, θα μοιράσουμε πολλά χαστούκια από εβδομάδα. Λοιπόν, κάτι για το κόμμα Τσίπρα. Έπρεπε να βάλει το δαυτοστεφανωμένο έφηβο και να το γράψει θρυλικό Έλλας. Δεν θα του έλεγε κανένας τίποτα.
0: Εννοείται ότι θα του έλεγε η συνείδησή του. Ο κύριος Τσίπρας είναι γνωστός Παναθηναϊκός, ένθερμος υποστηρικτής.
1: Συμφέροντα είναι πλέον, Αθηνα... δεν υπάρχουν.
0: Αφήστε τώρα αυτά που ξέρετε, επειδή έχετε προβλήματα με τον Τσίπρα. Μια χαρά δίνει το παρόν ο Τσίπρας. Φωνή αυτοβάθος. Το ότι ο Τσίπρας σε μια περίοδο καθυστέρησε τα έργα του Βοτανικού, γιατί υπήρχε και ένας κορμοράνος, δεν θυμάμαι τι υπήρχε, άλλο τότε. Ήταν και νέο παιδί, είχε και παρασυρθεί, είχε αυταπάτες όπως είπε και ο ίδιος.
1: Βέβαια. Μην ξεχνάμε όμως ότι παρατήθηκε από βουλευτή Σπυρέα.
0: Το έχει, το τιμάει. Είναι Παναθηναϊκός, γέννημα Θρέμα, πολυκλαδικό αμπελοκήπων, Κυψέλη.
1: Παρατήθηκε από βουλευτή Σπυρέα. Έτσι και πάει και φάει με το Βαγγέλη, θα δείτε τι έχει να γίνει. Έτσι δεν είναι? Μην πείτε τίποτα, εγώ το λέω.
0: Ναι, ακούω. Μα εσείς το λέτε, μένει. Για να δούμε.
1: Εγώ το λέω. Να πάει με το Βαγγέλη μόνο. Γιατί τώρα, εμείς τώρα που είμαστε Ολυμπιακοί και Νέα Δημοκρατία, τι θα κάνουμε? Τι δίδυμα είναι αυτό τώρα, κύριε Λαβή?
0: Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει κάποιος. Κάποιος που είναι Ολυμπιακός και Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του.
1: Τι θα κάνει τώρα, τι θα ψηφίσει, δηλαδή.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του, το εσωτερικό δίλημα είναι μεγάλο.
1: Κρατικότατα. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω. Πραγματικά. Δεν. Τέλος λοιπόν. Για να κλείσω. Δεν θα πω κι άλλα, αλλά πω κάτι στον κύριο Πλαταμόνα.
0: Ναι, να κλείσετε με τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα.
1: Ναι. Που κάνει τον Κινέζο, που σας έπαιρνε τώρα τηλέφωνο ένας, ο κύριος Σιμίτης από τον Βόλο, καλή του ώρα, που λέει βάλε ακρόαση, λέει ο Λαβίτης κάνει τον Κινέζο.
0: Ναι.
1: Θυμάστε, μπράβο.
0: Μάμε.
1: Εκεί που έλεγε που έθαψε ο Στάλιν 30 εκατομμύρια και που δεν βρήκαν τίποτα.
0: Δεν βρήκαν ούτε έναν, ναι. Ποια 30. Ούτε έναν.
1: Ποια 30. Έχει δίκιο και να συμπληρώσω. Θα συμπληρώσω. Εγώ θέλω και ονόματα και διευθύνσεις, κύριε Λαβίτη.
0: Τι θέλετε εσείς?
1: Ονόματα και διευθύνσεις.
0: Το έχει πει αυτό, το έχει λύσει μεγάλος Κωστής Στεφανόπουλος. Μια δεκαετία του 80 γίνεται χαμός στην Αθήνα με τον Έφος. Και έχει πει την αλυσμόνητη έκφραση, φέρτε μου ένα νεκρό από τον Έφος. Για να δείξει ότι ποιο Έφος, δεν υπήρχε τίποτα στην Αθήνα. Φέρτε μου ένα νεκρό από τον Έφος.
1: Κάνει τον Κινέζο όμως ο Πλαταμόνα του Κουτσαβάκη, θα του πω για να κλείσω. Όταν ακούμε τα ηχητικά με το Σταθμάρχη, ό,τι καταλαβαίνουμε δεν κάνει αυτή τη δουλειά ο Σταθμάρχης. Όταν ακούμε τα ηχητικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει γνώμη και άποψη για όλα. Το θυμάμαι. Όταν ακούμε τα ηχητικά του Σπάθα με τον Μητρόπουλο, τα ηχητικά του Μπέουμε με τον Μαρινάκη, έτσι γιατί κάνει τον Κινέζο, κύριε Λάβη.
0: Τι να σας πω, αν ακούει, ας βγει να απαντήσει.
1: Θα του κάνω δώρο ένα τσιμπιά. Ξέρει αυτό. Θα επανέλθω από εβδομάδα.
0: Γεια σας Νουρέγεφ.
1: Θα μαζέψω μόνο. Και δεν μου λέτε, έχετε δει την ταινία μια Ιταλίδα από την Κυψέλη?
0: Όχι.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Η κυρία Δεκάκη την έχει δει?
0: Δεν ξέρω.
1: Ο κύριος Μπισμπίκης ο Ολυμπιακός?
0: Δεν ξέρω.
1: Γυρίζεται μια άλλη ταινία. Ένας κομμουνιστής στο Βέλγιο. Έγραφε αυτό με το Γεωργίου στο site «Η άποψη του Λαλάκα». Είπε την προηγούμενη φορά.
0: Με βάζετε σε άγνωστα για μένα μονοπάτια.
1: Είχε βάλει και τη φωτογραφία του δίπλα. Α. Για να φαίνεται δίπλα στο αυτό.
0: Α, ανοίγει ωραία κόντρα και μου αρέσει. Ωραίο μπιφ.
1: Εκεί που φτύνει γλύφη και εκεί που γλύφη φτύνει. Ό,τι έκανε στον κύριο Κολοκοτρώνη τον έβρισε. Στον κύριο Παρδάλη τον έβρισε. Εσάς έχει, δεν ξαναβγαίνω σε αυτά. Το Γεωργίου τα ίδια.
0: Να θα απαντήσει και θα έχει το δικαίωμα να το ξέρετε.
1: Άμα βγω θα γελάσει κάθε πικραμένος. Και θα του στείλω και το βιβλίο του κυρίου Μπογιόπουλου που είναι στο Βέλγιο, που είναι και κομμουνιστής, να είμαστε όλοι ίσοι, στον κομμουνισμό εκεί στο Βέλγιο, είναι ισχυρός. Έχει ένα βιβλίο γράφει ο κύριος Μπογιόπουλος, είναι ο καπιταλισμός η λύση, να το στείλω να το μοιράζει εκεί στην ταβέρνα που έχει. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Έγινε Νουρέγιο.
1: Δεν πιστεύω να είναι τίποτα, σηκώστε να μας βρίζει. Έλα Παναγία μου, τα φιλώ γλυκά.
0: Γεια σας Νουρέγιο.
1: Όσοι συμφωνούμε μαζί μου, γιατί είμαι δημοκράτης και εγώ, τα φιλώ τους. Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Νουρέγιεφ από Κουρούτα. Φαινόταν ο άνθρωπος, τα είχε μέσα του καιρό, λέει θα βγω να τα πω, δεν κρατιότανε, αχ σου λέει τάπα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, νέο μπιφ. Πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα, αλλά κάνουμε και δύσεις στην Παναγία. Το γυρίζουμε σε ιταλικό παπικό κατενάτσιο για να μην δεχθούμε γκολ. Χάνουμε και οι δύο από τον αλληλοσπαραγμό, γράφει ο DC. Γεια σου, Βασίλη, από τα Μέγαρα, εδώ με το τεθωρακισμένο από πίσω, με την Κάνη να φαίνεται προτεταγμένη το 83, στον όρχο, στον Εύρο. Σε αυτοκινούμενο 109-155 χιλιοστών. Και εγώ, γράφει ο καλόπεδος, ήμουν μαχητής πυροβολικού. Σε κάθε βολή που σιώταν η γη, δεν έτρεχα συγκαμμένος με το τάκλικ, σαν εσένα, εννοεί εμένα, και το μυρμηδόνα, γιατί εμείς τρέχαμε συγκαμμένοι.

μήνυμα από τον ΚΒ, ο μεγάλος ηθοποιός Γιάννης Κωνσταντέλιας, τον οποίον δεν αξιοποιεί ο σκηνοθέτης του Μελό και της Μιζέριας Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν τον χρησιμοποιεί σε αρκετές παραστάσεις, τον αξιοποιεί όμως ο μέτρ του υπεριαλισμού Ρασβάν Λουτσέσκου, γνώστης ΚΒ. Όχι τελείως πρώτη σειρά. Δεύτερη, τρίτη. Ήταν και δύσκολο. Δεύτερη, τρίτη. Και ο Ζαφυρόπουλος, μου λέει, ο Μυρμηδόνας βγήκε χθες στον Μπαρδάλι και ο Ξηρομερίτης. 12 και 5 δεν κρατιούνται. Βγαίνουν, μην αγχώνεσαι. Παραδέξου, μου λέει ο Μυρμηδόνας, από τότε που έκανα πρόταση γάμου στη Δεσποσίνη Μάιρα, εξαφανίστηκε. Όχι, χθες έστειλε μήνυμα, αλλά δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Αλλά μπορεί να την έφερες και σε άβολη θέση, ρε, εσύ.

0: θα έπαιρνε το λόγο ο Δημήτρης από Αχαΐα. Σας κάλεσε η Ειρήνη Λεγάκη, κύριε Δημήτρη, και με ενημερώνει ότι το τηλέφωνο σας βγάζει, ότι είναι απενεργοποιημένο, ότι είναι κλειστό. 8 στις 10 φορές που αναφέρω ραδιοφωνικά όταν δεν απαντάει κάποιος ακροατής, καλή στη συνέχεια. Ελπίζω να είναι και αυτή η περίπτωση τέτοια. Αν ακούει ο κύριος Δημήτρης από Αχαΐα, καλέστε σας παρακαλώ, συνεννοηθείτε με την Ειρήνη για να μπορέσετε να βγείτε στον αέρα, να μην χάσετε την συμμετοχή σας. Επόμενος ακροατής, ο κύριος Χρήστος από το Γαλάτσι, έχει καλέσει και έχει δηλώσει συμμετοχή αρκετά νωρίτερα, αλλά είχε ζητήσει να τον καλέσουμε μετά τις 11. Και την τελευταία εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, ουσιαστικά δεν βγήκε. Την ώρα που τον έβγαλα στον αέρα πήγαινε για το κλείσιμο η εκπομπή, οπότε δεν είχε και τον απαραίτητο χρόνο. Ουσιαστικά είναι σαν να έχει 2 εβδομάδες να βγει. Μου πείτε, αλλά ο Χρήστος από Γαλάτσι βγήκε, γιατί αυτό και εκείνο. Γεια σας, κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίθη. Χαιρετώ και τους φίλους των ακροατές. Μάλλον μεγαλώσατε κι εσείς. Μάλλον πάτε για να μπείτε στο κλαμπ των 50ριδων.
0: 68 και... έχω πάει στα 72.
1: Καλά, γιατί... εντάξει, αυτή η λαγνία να θέλετε να είστε μεγαλύτερο. Το είχα και εγώ στην παιδική ηλικία, αλλά το κόψα μετά τα 40. Εσάς σας έμεινε μάλλον και μετά τα 40.
0: Ναι, μου έχει μείνει.
1: Συνήθως όταν μετά το 40 θέλουμε να είμαστε μικρότεροι. Εσείς θέλετε να είστε μεγαλύτερος. Άφησε η ψυχή του ανθρώπου, τι να πει κάτι.
0: Η δικιά μου ειδικά.
1: Λοιπόν,
0: γιατί μου λέτε μεγάλωσα, κύριε Χριστό?
1: Γιατί βλέπω το 50ρικο, το πλησιάζετε κι εσείς. Δεν ξέρω, το 77 είστε, μάλλον του χρόνου.
0: Το πλησιάζουμε όσο... μα η εκπομπή μανιμάνια είναι 21 χρόνια, οπότε...
1: ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν το γλιτώνει κανένας αυτό.
0: Καλά είναι μετά τα 50 ή παίρνει 100 βόλτα.
1: Μη με ρωτάτε, εμένα ακόμα δεν πρόλαβα να το πατήσω.
0: Να μας πει κανένας άλλος, να μας πει αν 50 με 60 είναι καλή δεκαετία ή δεν μπορεί να πάρει τα πόδια σου.
1: Μεγαλύτερος, εγώ ακόμα είμαι νεαρός.
0: Μυρμηδόνα, 50-60 είναι καλή δεκαετία, τον έβγαλα στη Σέντρα Επίτηδες.
1: Τώρα μια και είπατε Μυρμηδόνας, να το πάμε λίγο.
0: Όχι, μην το προκαλέσετε τώρα, δεν θέλει παρεμβάσεις. Έχω πει να μην βγει αυτή την εβδομάδα, όπως ο Μιχάλης από τα Χαλιά και άλλοι.
1: Ναι. Πλάκα θα κάνω.
0: Θα μου λέει παρέμβαση και δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Όχι, θα συνεχίσω την πλάκα. Δεν έχω κανένα λόγο να κάνω τώρα.
0: Μας ακούει ο Σταυρενάκης, ο Δημήτρης, τον θυμάστε?
1: Ναι, το θυμάμαι. Ναι.
0: Τον από το Real.
1: Ναι,
0: χαλαρώστε με τέλεια, μου γράφει.
1: Απλά θα, για τη Μάιρα, επειδή έγινε ένα σύριαλ με το έτσι, να συνεχίσω και εγώ την πλάκα που έγινε προηγουμένως. Η Μάιρα στο Δημαρχείο, στην Εκκλησία, γιατί φαντάζομαι ο Μυρμηδόνας θα θέλει Εκκλησία. Στην εκκλησία θα τον έστεινε. Θα έστεινε καμιά ξαδέρφη που δεν συμπαθεί στη θέση της.
0: Ωπαπα.
1: Πλάκα κάνουμε έτσι.
0: Ναι, τώρα, το ξέρω.
1: Τώρα όσο για το, για να συνεχίσουμε λίγο έτσι.
0: Γιατί είστε σε καλή διάθεση?
1: Εντάξει, είναι Παρασκευή. Επηρεάστηκα και εγώ από το κλίμα της γενικότερης αλαφρότητας με τους χορευτές που... θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος, μου αρέσει και μου θύμισε το θέλω να μην γίνω σαν Αμερικάνος, μου αρέσει τα κρυφά και ο Μητροπάνος.
0: Ποιος το λέει αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Αυτό ήταν του... τώρα μην με προκαλείτε, γιατί
0: θυμάμαι, ποιος το λέει.
1: Δεν έχω και καλή άποψη για τον... αλλά εντάξει, όταν κανείς έχει φύγει από τη ζωή πρέπει να το σεβόμαστε.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε για ποιον λέω, δεν... τέλος πάντων. Τώρα...
0: Μαρία Δημητριάδη το έχει πει. Ποιος το έχει πει, ρε παιδί μου?
1: Μην είστε ιερόσιλος. Τέτοιες ιεροσιλίες βραδιάτικα...
0: Ζω για να είμαι ιερόσιλος. Τρελαίνομαι εδώ στην εκπομπή.
1: Λειτουργώ έτσι.
0: Ξεχνάω καμιά φορά ότι δεν είμαι με παρέα και ότι ακούει κόσμος εκεί έξω. Αλλά αυτό μπορεί να είναι και καλό.
1: Μέρα με τη νύχτα, κύριε Λαβή. Και όσο για την κουρούτα που πάτε προηγουμένως... μην πετύχετε μόνο τον Μπογιόπουλο για να φάτε κράξεις.
0: Ο Μπογιόπουλος είναι από την Κουρούτα. Σας είπα ότι ξέρω και με ξέρει όλη η Κουρούτα. Λέτε να μην είναι τσιμέντο, είμαι στα 58, μου γράφει ο Σταυρακάκης. Αυτά.
1: Άλλο λέω, μην σας πετύχει ο Μπογιόπουλος, γιατί θα σας είχε ακούσει τις πόντες που πετάγατε κατά καιρούς έμεσα και θα σας το θυμάται λίγο.
0: Εδώ δεν τα έλεγα το ίδιο στα μούτρα.
1: Εντάξει, ναι, δεν αμφιβάλλω ότι θα είχατε τις πόντες σας, αυτό είναι σίγουρο, όταν δουλεύατε μαζί. Ο Βογιόπουλος δεν είναι κάποιος ανθρώπους που μασάει τα λόγια του, οπότε...
0: Ενώ εγώ τα μασάω,
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω για τον Βογιόπουλο, δεν είπα για εσάς. Δεν ξέρω πώς λειτουργείτε εσείς στο περιβάλλον. Δεν ξέρω πώς λειτουργείτε εκτός την Ελλάδα ή εκτός ραδιοφώνου.
0: Σε αντίθεση με τους περισσότερους που είναι πιο έντονοι στο ραδιόφωνο και εκτός είναι πιο ήπιοι, εγώ είμαι το αντίθετο. Είμαι πολύ πιο ήπιος στο ραδιόφωνο. Στην προσωπική μου ζωή είμαι πιο εχμηρός, λιγότερο υπομονετικός, ψύχρεμος. Δυστυχώς.
1: Σίγουρα θα πρέπει ο καθένας για να μπορεί να καταλάβει πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος, να τον ακούει καιρό και πάλι όπως είπατε δεν μπορεί να ξέρει κανείς πώς λειτουργεί κανείς. Αυτό ισχύει για όλους εκτός ραδιοφωνικού αέρα, έτσι. Αυτό ισχύει για όλους.
0: Αμέ, κοίτα τώρα, θέλει παρέμβαση ο Μνημιδόνας. Όχι! Δεν θα κάνεις παρέμβαση, δεν είπε κάτι. Σιγά επειδή είπε την αίσθηση και την ξαδέρφη, όχι, πάρε μια άδεια αυτή την εβδομάδα. Κάτσε λίγο, έχει ρεπό αυτή την εβδομάδα. Έχει rotation. Θα μπαίνουν άλλοι αυτή την εβδομάδα στο γήπεδο. Από δε τρίτη πάλι.
1: Για μας λέτε ότι δεν έχουμε χιούμορ, άλλοι φαίνεται δεν έχουμε χιούμορ, τέλος πάντων.
0: Γιατί είπα εγώ ποτέ ότι ο Μνημιδόνας έχει χιούμορ.
1: Δεν ξέρω. Όχι, λέω για μας λέτε ότι.
0: Α, το κουκουέ ότι δεν έχετε
1: χιούμορ. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά φαντάζομαι και αυτός πλάκα στην πλάκα θα ήθελε να συνεχίσει, αν τον αφήσω.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στα μηνύματα του, ενώ άλλες φορές με βρίζει, σήμερα είναι πιο...
1: Τώρα, θα έρθω λίγο σε κάτι πολύ, έτσι, σε αυτό που θέλω να πω.
0: Πριν πείτε αυτό που θέλετε να πείτε, πρέπει να σταματήσετε να θεωρείτε ακροδεξιό, να μην χρησιμοποιείτε τις λέξεις ακροδεξιά, φασισμός, σαν να είναι καραμέλα, χάνουν τη δύναμή τους. Ναι. Χαϊδεύει ακροδεξιά αντανακλαστικά το να πει κάποιος ότι δεν θέλω να είναι μαύρη ηθοποιός η ωραία Ελένη, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος λέει κάτι τέτοιο αυτόματα είναι ακροδεξιός. Και εμένα δεν μου αρέσει που είναι μαύρη η μαύρη ηθοποιός η ωραία Ελένη, δεν σημαίνει ότι είμαι ακροδεξιός. Όπως δεν θα μου άρεσε αν ήταν ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, δεν ξέρω, λευκός με γαλανά μάτια.
1: Συμφωνώ σε αυτό που είπατε, συμφωνώ, το έχετε, είναι από τα λίγα που λέτε συχνά.
0: Πολλά που λέω και ισχύουν, αλλά εσείς διαφωνείτε.
1: Στα περισσότερα εγώ διαφωνώ, σας έχω πει ότι είναι μονές, αλλά σας τα έχω πει αυτά. Αλλά στο συγκεκριμένο συμφωνώ που το λέτε συχνά, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιεί κανείς αυτές τις πολιτικές ορολογίες, τέλος πάντων, με προσοχή, γιατί αλλιώς χάνουν το νόημά τους. Συμφωνώ σε αυτό. Και απλά επειδή μια και το αναφέρατε και το θέσατε, σας το λέω και δημόσια. Ότι όντως θέλει μεγάλη προσοχή και βεβαίως και όπως το θέσατε τουλάχιστον τώρα, συμφωνώ ότι προφανώς δεν σημαίνει απαραίτητα όποιος ναι, έχει αντίρρηση γιατί θεωρεί ότι ιστορικά δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, ότι απαραίτητα είναι, πώς το λένε, φασίστας. Βέβαια, το στείλα και σε μήνυμα χθες μια και το αναφέρατε, ότι απλά το αναφέρατε, δεν το διαβάσατε, ότι από πού προκύπτει ρε παιδιά, τα ακούω χθες και κάποια στιγμή ήρθαν χτυπήσει το κεφάλι μου. Από πού προκύπτει ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν Ξανθίο ή στην πλειοψηφία τους, όπως τον παρουσίασα, δεν είπε
0: δεν
1: ότι ήταν Ξανθίο. Ο Σοκράτης, από ό,τι ξέρω, ήταν κατάμαυρο.
0: Ναι, ναι, δεν προκύπτει ότι ήταν
1: Ξανθίο. Ο Σοκράτης, ο Έμηρος ήταν κατάμαυρο. Λέω τώρα, αν θυμάμαι καλά, κάποιος να με διορθώσει κάποιος που τα θυμάται καλύτερα.
0: Δεν ταιριάζει και με το κλίμα και τη γεωγραφία της περιοχής να έχει τόσο ανοιχτό χρωμοδέρμα.
1: Το πιθανότερο, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, το πιθανότερο, και μάλλον αν πάρουμε σαν δεδομένο που σηκώνει πολλή κουβέντα, αλλά τέλος πάντων ότι. Που δεν ισχύει δηλαδή βασικά, όλες οι χώρες έχουν φοβερή επιμίξη ανά τους αιώνες, έτσι. Τα έχει πει αυτά ακόμα και ο Ραφαελίδης και όχι μόνο και άλλοι ιστορικοί και το βγαίνει από την ιστορία της ανθρωπότητας, πήγαν τεράστιες μετακινήσεις εδώ με τους Αρβανίτες, οι Έλληνες.
0: Καλά, όλοι από την Αφρική ξεκινήσαμε.
1: Λοιπόν ακριβώς, εντάξει. Τώρα είναι γελίο. Είναι γελίο να μιλάνε για εθνική καθαρότητα, δεν υπάρχει σε καμιά χώρα τέτοιο πράγμα. Είναι εφεύρημα εδώ όντως αυτή την περίπτωση των φασιστών. Λοιπόν. Για να συσπυρώνουν απλά και να δημιουργούν μίσους και το γνωστό κόλπο τους. Όμως το πιθανότερο είναι ότι ισχύει και όντας η Ελλάδα μια χώρα σταυροδρόμη, να το πω πολύ απλά, πάνω κάτω με διαφοροποίηση, δεν λέω ότι είναι το ίδιο πράγμα γιατί είναι κάτι διαλεκτικό, αλλά ότι είναι όπως σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι ήμουν φαντάρος, ας πούμε, θα δώσω ένα παράδειγμα, νομίζω το έχω ξαναπεί, ήμουν φαντάρος, τότε μου έκανε εντύπωση γιατί ήμουν και νέο παιδί πριν πολλά χρόνια. Ήμουν φαντάρος στον Άθλιο, έτσι, εκεί που βάζανε παλιά τους αντιφρονούντες, ξέρετε, τους, στο ΚΕΜ, έτσι. Ξέρετε, η ιστορία είχε το ΚΕΜ παλιότερα. Λοιπόν, και είχαμε παιδιά που ήταν από το Ναφλιώτες που ήταν πολύ μελαχρινοί, έτσι, δεν λέμε τώρα για μελαχρινούς. Μιλάμε για πολύ μελαχρινός, πώς να το πω, δηλαδή σαν Πακιστανός, ας πούμε, λέμε τώρα, τόσο μελαχρινός, έτσι. Δεν το λέω φυσικά υποτιμητικά. Λοιπόν, και δίπλα στην Κόρυφο Ξανθή. Δηλαδή προφανώς όπως λίγο πολύ όπως είναι και σήμερα ήταν και το διήγηκε και Ξανθούς, πιθανότατα δεν ξέρω αν ήταν οι Μακεδόνες πιο πολύ πιθανόν προς τα εκεί λίγο πιο Ξανθή ή και όχι μόνο όπως είπα η Κορίνθη μπορεί να ήταν πιο Ξανθή και δίπλα είναι αυτό το πλέον Μελαχρινία, όλα τα χρώματα με τη Γαλλία. Τέλος πάντων, έφαγα βέβαια πάρα πολύ χρόνο με όλα αυτά, είπα να το πάμε πιο χαλαρά. Τώρα θα, θα σας θυμίσω αυτό που λέτε μερικές φορές όταν τώρα μπαίνεις μετά από 6-7 λεπτά.
0: Α, γελάτε, εντάξει, το λέτε με χιούμορ.
1: Μα προφανώς προσπαθώ πάντα να έχω, αν και έχω κατηγορηθεί, πάντα, τουλάχιστον αυτό το βλέπετε, προσπαθώ να έχω αίσθηση του χρόνου και να μην ξεφεύγω.
0: Προσπαθείτε.
1: Δεν λέω το καταφέρνω πάντα, αλλά προσπαθώ να σέρνουμε και τους επόμενους ακροατές. Δεν πιάνω το μικρόφωνο και άντε όση ώρα μέχρι να μου πει ο... Πολλές φορές το λέω και μόνος μου ότι πρέπει να ολοκληρώσω. Τέλος πάντων. Εντάξει, όταν θεωρήστε εσείς ότι πια έχει ξεφύγει ο χρόνος,
0: να μου πείτε να το πείτε. Ποιο θέμα θέλατε.
1: Θα επανέλθω λίγο έτσι, μου ήρθε η αφορμή ξανά σε κάτι που το έχω πει και αναφέρομαι κατά καιρούς. Και ένας λόγος που αναφέρομαι δεν είναι ότι έχω κάποια αιμονή με αυτή την έννοια, αλλά όπως έχω πει το παράπονο μου είναι, και το διευκρινίζω για να σε αντίθεση με τους ξερόλες του διαδικτύου και γενικά αυτή την τάση που υπάρχει σήμερα, μόνο εγώ είπα αυτό και στην εκπομπή το κάνω και παντού εγώ είπα αυτό, κανείς δεν λέει αυτό, μόνο εγώ το λέω, μακριά από μένα όλα αυτά, το λέω, το έχω ξαναπεί με παράπονο, μακάρι θα ήθελα πάρα πολύ να αναφέρονται άλλοι σε αυτό, να μην χρειάζεται να αναφερθώ εγώ, για τη μάσκα για το κατοικιδίο, για αυτό το κακό σημάδι όπως έχω πει, και δυστυχώς το λέω ξανά με παράπονο, δεν έχω ακούσει κάποιον άλλο να αναφέρεται σε αυτό, όχι μόνο στην εκπομπή σας, γενικότερα. Οπότε κατά καιρούς νιώθω την ανάγκη να το αναφέρω. Και θα γίνω λίγο τώρα έτσι, αν δεν μπορώ να το πω, όσο μπορώ να το πω πιο κομψά, αλλά θα σας δώσω μια άλλη διάσταση, γιατί θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα έχει πολλές διαστάσεις. Δεν το ονοματίζω τυχαία η μάστιγα του κακοκαιδίων, το κακό σημάδι, όπως το λέω πάντα έτσι. Δεν είναι ότι μου κόλλησε μια φορά, το έχω επεξεργαστεί και το βλέπω στην πραγματικότητα. Θα σας δώσω μια άλλη διάσταση από τις άλλες που έχω αναφέρει. Βγήκα, ας πούμε, σήμερα να πάω να περπατήσω και εγώ σαν άνθρωπος, είναι τη δουλειά που κάνω, ξέρετε. Προσπαθώ όσο μπορώ να περπατάω τουλάχιστον. Λοιπόν, και συνάντησα πάλι για μια ακόμα φορά μπροστά μου ένα κατοικίδιο να κάνει την ανάγκη του μπροστά μου. Είναι ό,τι πιο αντιαισθητικό, είναι ό,τι πιο αδιαστικό. Λυπάμαι που δεν το είπα όσο πιο κομψά μπορούσα. Και βέβαια, σε αυτή την περίοδο της ευτυχώς ο συγκεκριμένος ο ιδιοκτήτης του κατοικιδίου, και αρκετοί το κάνουν για να μην αδικήσω, είχε το σακουλάκι του να μαζέψει τα τέτοια να τα πετάξει, ας πούμε. Κάποιοι δεν το κάνουν αυτό πολλές φορές, ας πούμε, βλέπουμε στον δρόμο, συναντάμε, ας πούμε, κάνουμε ζυζάκα ανάμεσα σε, πώς να το πω, το κατοικιδίο, τα τέτοια. Καταλαβαίνω ότι είναι αδιαστικό, δεν θέλω να... Αλλά είναι και μια ακόμα διάσταση που, ας πούμε, θέλω να πω ότι η Αθήνα είναι που είναι αυτό που είναι, που εγώ έχω χειρότερη άποψη από εσάς, σας έχω ξαναπεί για την Αθήνα, έτσι. Λοιπόν, απάνθρωποι, ναι, έχω χειρότερη άποψη. Εσάς μου ακούγεται light αυτά που λέτε. Πιστέψτε, παιδε. Έχει να κάνει και με τη δουλειά μου σίγουρα, έτσι. Υπάρχει και το υποκειμενικό εδώ, δεν είναι θέμα. Υπάρχει full το υποκειμενικό. Έχει να κάνει με το επάγγελμά μου, έτσι. Πάρα πολύ. Τις ζω διαφορετικά από τις ζείτε εσείς και από τις ζουν οι υπόλοιποι που κινούνται πολύ λιγότερο. Σίγουρα. Αγανακτής 10 φορές περισσότερο και στο φανταστείτε μόνο να στο τιμώνει τόσες ώρες με τον Έλληνα οδηγό, έτσι. Λοιπόν, φτάνει αυτό. Και είναι που είναι, ήταν που ήταν η Αθήνα, λοιπόν, με όλα αυτά που έχει, που ξέρουμε, που λέμε όλοι, ήρθε τώρα και έδεσε αυτό. Και βέβαια, αυτό είναι ένα από τα αδιαστικά, ας πούμε, και τα, πώς να το πω, τα... Δεν μου έρχεται πιο κατάλληλη λέξη, έτσι. Και τα γαβγίσματα είναι ένα άλλο, περνάω σε γειτονιές και λυπάμαι, ας πούμε, τους ανθρώπους που μένουν σε κάποιες πολυκατοικίες που τα ακούς στο σκυλί, στο μπαλκόνι, γαβγού, γαβγού, γαβγού, γαβγού, γαβγού. Τους λυπάμαι. Δεν είναι ότι, επειδή το έχω βιώσει και εγώ, όπως είπα, ο ίδιος προσωπικά, ότι κολλάω στο δικό μου. Πρέπει να έχουμε και μια ενσυναίσθηση, έτσι, μια κοινωνική, ξεκινάει αν θέλετε και από πιο μέσα μας αυτό. Είναι να το έχεις που λένε, δηλαδή, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Λοιπόν. Υποφέρουν οι άνθρωποι. Είναι σημάδι, πολύ, εντάξει, πιο ειδικοί μπορούν να το αναλύσουν πολύ καλύτερα από μένα σίγουρα, παρότι δεν βλέπω πολλές προσπάθειες, επειδή από πίσω υπάρχει μεγάλη βιομηχανία, όπως είπα πάλι το κέρδος είναι, επανέρχομαι λίγο σε κάποια που έχω πει παλαιότερα, έτσι, τελικά από πίσω είναι το κέρδος, ξεκάθαρα, δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο, και αυτό δεν είναι ιδιοληψία ενός κομμουνιστή, είναι η πραγματικότητα. Έτσι, είναι έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αυτό τουλάχιστον συμφωνούμε όλοι οι λογικοί άνθρωποι του κόσμου. Καπιταλισμός σημαίνει κεφαλοκρατία, κεφάλαιο. Λεφτά, ήδη από τον ορισμό του σημαίνει λεφτά, δεν το κρύβει. Λοιπόν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν βλέπω ότι υπάρχει και από πολιτικούς το βλέπετε να χαϊδεύουν τα αυτιά των ανθρώπων με τα κατοικίδια, να βγάζουν νόμους υπέρ των κατοικιδίων και αυτό το κάνουν βέβαια και για να κερδίσουν ακροατήριο, πώς το λένε, κόσμο. Είναι δηλαδή λυπάμαι πραγματικά, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που εντάξει πλέον δεν είμαι και πολύ μεγάλος αλλά δεν είμαι και πιτσιρικάς. Θυμάμαι και άλλα χρόνια, μπορώ να θυμηθώ ας πούμε και πριν 20 και πριν 30 χρόνια έτσι που ήμουν. Που ήμουν ολόκληρος ενήλικος ας πούμε και πριν 30 χρόνια, άλλη Ελλάδα. Δηλαδή το βλέπω, προσπαθώ να το δω όσο πιο σφαιρικά γίνεται, γι' αυτό έχω καταλήξει αυτό το συμπέρασμα. Να τα φέρουν να κάνουν τον Έλληνα τόσο μονόχνοτο, τόσο... και δεν θέλω, ακούγεται λίγο υπερβολικό όπως το λέω, δεν θέλω να γενικεύω, έτσι να το ξεκαθαρίσω. Δεν είναι ούτε βάζω όλους όσοι έχουν κατοικίδια στο ίδιο τσουβάλι, έτσι, γιατί το έχω παρατηρήσει και έχω δει διαφοροποιήσεις πολύ σημαντικές. Δεν πάω μακριά από μένα τέτοια γενίκευση. Α, έχεις κατοικίδιο, είσαι αυτό. Αυτό είναι φασισμός, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά γενικά, λέω κατά κανόνα, δείχνει σαφέστατα και το λένε και οι ειδικοί λίγο πολύ, δεν είναι κάτι που το ανακάλυψα εγώ με αυτή την έννοια, απλά εγώ το παρατήρησα και το παρατηρώ. Δείχνει σίγουρα έναν Έλληνα. Αυτό που λέω εγώ, πήραμε τα κακά των Ευρωπαίων. Δηλαδή ένα από αυτά, τελικά που το λέω πολλές φορές και μου γίνει, τελικά έτσι, από αυτούς τους Ευρωπαίους τα κακά τους πήραμε, ας πούμε. Γιατί ξέρετε, στην υπόλοιπη τη Δυτική Ευρώπη τα κατοικίδια είναι 100 χρόνια, δεν είναι τώρα. Από εκεί μας ήρθε και αυτό. Δεν έκανα καμιά σούπερ ανάλυση απόψε, αλλά προσπάθησα έτσι να σας φωτίσω και μια άλλη πλευρά, δηλαδή λίγο βαθύτερα, ότι σίγουρα δείχνουν έναν Έλληνα φοβισμένο, έναν Έλληνα που δεν τα πάει καλά με τους ανθρώπους του, έναν Έλληνα που δεν έχει κοινωνική δράση, άρα κολλάει το κατοικίδιο, πλημμένο στο καβούκι του, ο οποίος δεν έχει ενσυναίσθηση σε μεγάλο βαθμό, γιατί είπαμε, το έχω ξαναπεί και θα πω και κλείνω με αυτό, γιατί φυσικά δεν πρόκειται να πω κάτι άλλο και με αφήσατε και παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Έτσι το
0: ανακαλύψα την προηγούμενη φορά.
1: Όχι, δεν πρόλαβα να το ολοκληρώσω. Η αλήθεια είναι, όταν σας είπα ότι μεγαλώσατε, καμιά φορά και εγώ το προστερνάω. Αυτό είχε συμβεί την προπροηγούμενη. Την προηγούμενη είχα βγει κανονικά. Γι' αυτό σας είπα ότι μεγαλώσατε στην αρχή, γιατί το είπα και δεν πρόλαβα να σας εξηγήσω γιατί. Mm. Δεν έγινε την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων, πάντως ολοκληρώνοντας, το μεγαλύτερο ψέμα και το χειρότερο, αν θέλετε, από όλα για μένα είναι ότι δίνουν στα κατοικίδια, αυτός ο αγκαλιασμός με τα κατοικίδια, τους δίνουν διαστάσεις. Εγώ δεν είπα να τα αγαπάνε, εγώ σου είπα τα αγαπάω τα ζώα, το έχω ξαναπεί, το λέω για αυτούς που δεν με έχουν ξανακούσει, ίσως με αποδείξει τα αγαπάω, έτσι. Λοιπόν, όχι με λόγια, όσοι με ξέρουν το ξέρουν αυτό καλά. Έτσι. Όμως, δεν έχω βλάψει ποτέ ζώα και δεν πρόκειται να το κάνω. Όμως, δίνουν στα κατοικίδια, και αυτό για μένα είναι έτσι το... είναι γι' αυτό ένα ανησυχητικό, ιδιότητες που δεν έχουν και κάνουν γενικές που δεν ισχύουν. Το μεγαλύτερο ας πούμε ψέμα που λένε για τα κατοικίδια, το μεγαλύτερο, σας το έχω πει και σε παρεγούμενη παρέμβαση με αφορμή ένα τραγικό συμβάν με ένα παιδάκι που έφαγε ένα σκυλί, γιατί εδώ υπάρχει και διαφοροποίηση που σας έλεγα και προηγουμένως. Είναι άλλο να έχει κανείς ένα pitbull, το οποίο είναι σκυλί δολοφόνος, και είναι άλλο να έχει κανείς ένα κανισοειδή. Και στη συμπεριφορά του ένα ζώο μετάλλο έχει τεράστια διαφορά, έτσι. Λοιπόν, ή να έχει πουλόσκυλο άλλο στο μπαλκόνι, ξέρω εγώ, αν είναι δυνατόν. Αυτά τα μεγαλώσωμα, τα τεράστια, που ασφιχτιούν και τα ίδια τα ζώα, υποφέρουν μέσα διαμερίσματα και κάνουν τη ζωή δύσκολη και σε εμάς τους υπόλοιπους. Υποφέρουν και αυτά, υποφέρουμε και εμείς. Και κλείνω με αυτό λοιπόν. Το μεγαλύτερο ψέμα είναι ότι όλα τα ζώα είναι καλά. Είναι μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ψέμα. Όπως και στους όλα τα, μάλλον και στους ανθρώπους, υπάρχουν καλά και κακά ζώα. Ξεκάθαρα αυτό. Υπάρχουν καλά και κακά. Αυτό το ζώο που έφαγε το παιδάκι και αυτά τα σκυλιά κατά καιρούς που έχουν φάει τα παιδάκια, έχουν φάει ανθρώπους. Τότε καλά ζώα, όταν πεις, δεν φταίει το σκυλάκι, δεν ήξερε. Γιατί και τα άλλα τα σκυλιά δεν τρώνε τότε. Να μην τρελαθούμε τελείως. Κάποια στιγμή δηλαδή κινδυνεύουν αυτοί κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κατοικίδια, και λέω κάποιοι, αναφέρομαι σε συγκεκριμένη κατηγορία, καταλάβατε όλοι που αναφέρομαι. Όλοι θα θυμηθείτε περιστατικά, λοιπόν, εμείς σε συνομιλίες σας. Τους δίνουν κάτι αγγελικές ιδιότητες στα ζωάκια, το ζώο δεν σε προδίδει, τα έχουμε γνωστή κασέτα, το ξέρετε. Το ζώο πάντα σε αγαπά, είναι πάντα ευγνώμων, μα σοβαρά μιλάμε. Ο άλλος το είχε μαζί με το Τάιζο, το πήρε από το δρόμο, το βάλε μέσα στο σπίτι του, το πήγε το φάγε το μωράκι. Το ταΐζε το είχε σαν άρχοντα, το ταΐζε με τις καλύτερες τροφές, το παράδειγμα σου χαρτί και καλό σκυλί είναι αυτό. Μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή.
0: Έγινε.
1: Άστε καλά αυτά.
0: Και εσείς κύριε Χρήστο.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας. Είναι οι συζητήσεις για τα ζώα και για τα κατοικίδια, είναι από αυτές που ενώ φαίνονται πιο χαλαρές, πιο, όχι χαλαρές, λιγότερης έντασης, μπορούν να εξελιχθούν στις πιο έντονες. Να νομίζει κάποιος ότι πιο πολύ θα τσακωθούν σε μια ραδιοφωνική εκπομπή με πολιτικό περιεχόμενο για διαφωνίες σε κόμματα και να διαπιστώσει ότι πιο πολύ ένταση μπορεί να υπάρξει σε μια διαφωνία για τα ζώα. Δεν ξέρω πόσοι άλλοι συμφωνείτε, επειδή και νιώθετε ότι άντερε Χριστοπέστα, γιατί υπάρχει όντως μια υπερβολή στο θέμα των ζώων μέσα στις πόλεις, μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Νωρίτερα ο Κωστής από την Κωνσταντζά μου γράφει για, με αφορμή την Άγκαθα πριν που αναφέρθηκε στα πουλάκια, έγινα έξαλλος με ένα κάθαρμα Ουκρανό, σκότωσε το πρωί μια 18ρα. Ένα πουλί που μοιάζει με τριγώνι ή περιστέρι. Πήγαινα κάπου σε κάποιο φύλλο. Έξω από το χωριό υπάρχουν τεράστια σιλό με καλαμπόκια και στάρι. Πέφτουν από τα φορτηγά σπόροι. Έχουν μαζευτεί εκατοντάδες περιστέρια και 18ρες. Τρέφονται από αυτούς τους σπόρους. Και ήταν στον δρόμο μια 18ρα έτρωγε. Το κάθαρμα με ουκρανικό αριθμό στο όχημά του, αν και είδε το πουλί, έπεσε πάνω του με ταχύτητα, το διέλυσε, τον κυνήγησα, τον σταμάτησα παρακάτω μόνο που δεν τον έδειρα, κάλεσα την αστυνομία, ήρθαν οι αστυνομικοί, τον άφησαν, έφυγε. Βλέπεις, έχουν πολύ ειδική μεταχείριση έναντι των ντόπιων. Εκτός από τα απεχηλά επιδόματα, κάρτες και δωρεάν ενίκεια. Τι γίνεται? Ο Κωνσταντζά, ο Κωνσταντίνος. Και το απαντάει με ωραίο τρόπο, έτσι γελάω, ο Ξηρομερίτης. Βλέπω έχεις τους ντρουφιάνους σου, Κωνσταντίνε. Ξέχασα να σου πούνε ότι όταν εχθές βγήκα και στο μπαλκόνι του σπιτιού μου και ανέβηκα και στο Λυκαβητό να δω την Αθήνα από ψηλά. Ξέχασα όμως να πάρω άδεια από τα πουλάκια σου. Οι ακροατές ρουφιανεύουν ο ένας τον άλλον. Ενημερώνουν ποιος βγήκε, πού βγήκε, γιατί βγήκε, τι είπε. Ας πούμε, ενημερώθηκα ότι είχες σαματά εχθές. Μόνο τον κύριο Χρήστο με το ταξί εμπιστεύεται να φέρει την ύφη στην εκκλησία ο Μυρμιδόνας. Καλό Σαββατοκύριακο, εγώ καλή ξεκούραση και σε εσάς, κυρία Άννα. Βλέπω κάλεσε πίσω ο Δημήτρης από Αχαΐα, ήταν να μιλήσουμε νωρίτερα μαζί του αλλά δεν μπορούσε πριν. Κάθε βράδυ, λέει ο Μιχαλής από τα Χανιά, περιμένω να έρθει ο διάβολος να του πουλήσω την ψυχή μου να με ξανακάνει 20 χρονών πίσω στην δίσκο με Bonnie M και Rasputin. Ναι, αλλά ποια είναι η μαγεία? Να είμαστε 20 χρονών αλλά με τα μυαλά που έχουμε τώρα. Να είμαστε άρχοντες, να μην μας πιάνει κανένας. Όχι 20 με τα μυαλά τα τότε. Τα νιάτα χαραμίζονται στους νέους και ούτω καθεξής τα γνωστά. Διαφημιστικό διάλειμμα και μετά ο κύριος Δημήτρης και μάλλον θα προλάβουμε, αν και παίρνει αργά, με τον κύριο Κλεωμένη.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ζήτα μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος.

0: πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: χθες που σας έλεγα του κυρίου Μαντενίδη να μου γράφει πιο απλά τα κείμενα και μου λέτε μια χαρά απλά είναι. Προσέξτε τώρα σήμερα. Κύριε Λαβίθη, στην πράξη οι ζωοφιλοί είναι οι γείτονες Τούρκοι, για όσους γνωρίζουν. Στο Κρετινιστάν ή αλλιώς Πριγκιπάτο, εθνικό φρόνο θρησκοπατριδοκάπηλης μαφιοζοκαρτελοκομματοκρατίας. Αυτά μου τα στέλνει για να τα διαβάσω τώρα εγώ στον αέρα. Άλλο που εμένα μπορώ και είμαι καλός στην ανάγνωση. Οι οργανώσεις απαλωτριώνουν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφήνουν τα δέσποτα να πεινάνε, να πληθύνονται και να σκοτώνονται από τροχοφόρα, επωνύμως ο κύριος Μαντενίδης. Πάμε στον Δημήτρη από Αχαΐα και θα κλείσουμε με τον Κλειωμένη, αλλά θα έχετε λίγο χρόνο, πήρατε και αργά προς το κλείσιμο της εκπομπής. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, γεια σας. Την κάνει παραπονούμενος απόψε, γιατί ενώ με ανακοινώσατε στις 11, είχε
0: σας πήραμε, δεν το ακούσατε και ήταν κλειστό, σας το είπα.
1: Αυτά είναι προσχηματικά, αυτά δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι προσχηματική κίνηση, είναι επιλεκτική η επιλογή των ακροατών, δεν πειράζει. Αν θέλετε μπορείτε να μου πείτε, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο, δεν θέλουμε να σας ακούμε, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, από ό,τι βλέπω η ομάδα πάει καλά και δεν χρειάζεται καταλλαγή. Και έτσι δεν χρειάζεται και εγώ να σκοράρω απόψε.
0: Γιατί όλοι χρειάζεται να σκοράρουν, πρέπει να έχουμε την καλύτερη επίθεση.
1: Λοιπόν, τώρα ένα σχόλιο, είχα άλλα υπόψη να πω, αλλά θα πω ένα σχόλιο για αυτούς τους φιλόζωους.
0: Ναι, α,
1: και θα πω το εξής, όλοι αυτοί οι φιλόζωοι, γιατί εγώ φιλόζωος είμαι, αλλά όχι ψυχιατρικά άρρωστος. Θεωρώ κάποιους από αυτούς ότι είναι άρρωστοι άνθρωποι. Και θέλω να πω ένα εξής παράδειγμα. Εάν πιάσουν ένα από αυτούς και τους βάλουν σε ένα κλουβί μέσα, αν από αυτούς τους πιάσει ένας λύκος και τους βάλει σε ένα κλουβί και τους ταΐζει για να τους φάει μετά, πώς το βλέπουν αυτό? Δηλαδή τα κοτόπουλα, τα πρόβατα, τα γελάδια, αυτά που τα ταΐζουν για να τα φάμε, αυτά δεν είναι φιλόζωα, τι δεν είναι ζώα, αυτά δεν είναι ψυχές.
0: Αυτά είναι τροφή. Τα κοτόπουλα. Αν δεν είσαι vegetarian ή vegan, αυτά είναι τροφή. Δεν είναι συντροφιά.
1: Γιατί, εντάξει, εδώ πέρα δεν υπάρχει τέτοιο κίνημα στην Ελλάδα. Στην Αμερική είναι αυτό. Εδώ πέρα, εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει vegetarian. Όλοι τρώνε τα πάντα, να πούμε. Λοιπόν, είμαστε φιλόζωοι τώρα για το γατάκι, για το πουλί που έλεγε άλλος το χτύπησε. Αυτά είναι ψυχιατρικά, είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι άρρωστοι, κυριολεκτικά.
0: Είναι άρρωστος δηλαδή ο κύριος Κώστας που τσαντίστηκε, που χτύπησε ο άλλος τη 18ρα.
1: Κανονικότατα, πρέπει να πάει σε ψυχίατρο, δεν είναι καλά. Πρέπει να βρει γυναίκα, κάτι πρέπει να κάνει. Δεν είναι, δεν
0: κύριε
1: είναι
0: Κώστα,
1: καλά.
0: Πρέπει πρώτα να βρείτε γυναίκα και μετά ψυχίατρο, ή πρώτα ψυχίατρο και μετά γυναίκα. Δεν γίνεται, ακούει
1: κάτι
0: από Κωνσταντζά.
1: Πρέπει να κάνει, δηλαδή πρέπει να ξεκινήσει από κάπου ο άνθρωπος. Δεν είναι τόσο καλά να πούμε. Αν μου λες τώρα χτύπησε 18ρα το αυτοκίνητο να πούμε και κάλεσε την αστυνομία, εδώ μιλάμε για τρέλα να πούμε. Λοιπόν, η φιλόζωοι και τα ζώα που τα έχουν στα σπίτια είναι όλα παραφύση. Δεν είναι δυνατόν τώρα μία γάτα να ζει στα σαλόνια. Η γάτα πρέπει να είναι στο φυσικό περιβάλλον έξω, να κυνηγάει ποντίκια, σαύρες κλπ. Ο σκύλος τι δουλειά έχει μέσα στα μπαλκόνια, μέσα στην Αθήνα, μέσα στα μπαλκόνια, να ενοχλεί τον κόσμο? Να εφαρμοστεί ο νόμος. Υπάρχει νόμος που λέει ότι όταν το σκύλος γαυγίζει κλπ. Υπάρχει πρόστιμο. Τα βάζουνε. Θα απασχολείται τώρα και η αστυνομία. Ναι, θα απασχολείται η αστυνομία τώρα.
0: Τα προσέχουν πιο πολύ πλέον.
1: Ναι, βάζουνε κάτι λουριά, να πούμε, τα οποία κάνουν εκτόνωση ηλεκτρική και βασανίζουν τα ζώα. Τα ξέρετε αυτά, ότι βάζουν λουριά.
0: Τώρα αν ο άλλος το χτυπάει με ηλεκτροσόκ το ζωντανό, τι να κάνω τώρα?
1: Όχι,
0: αυτό είναι...
1: το βάζει το λουρί, ο Αθηναίος, όταν γαυγίζει το ζώο, του βάζει το ηλεκτρικό λουρί, για να, όταν γαυγίζει
0: το πνίχτη, ξέρω.
1: Και το πνίχτη και του χτυπάει και ρεύμα.
0: Όχι, για να σταματήσει. Το πνίχτη είναι μια ειδική αλυσίδα που...
1: Λοιπόν, τι να αυτά είναι βασανιστήρια.
0: Και πνίχτες με καρφιά, άμα είναι πιο...
1: Απαράδεκτοι, όλοι οι φιλόζωοι να πάνε να ασχοληθούν με άλλα θέματα. Να πάνε να φυτέψουν ντομάτες, να βγουν έξω στη φύση, να σκάψουν περβόλια, να πάνε να κλαδέψουν και να σταματήσουν να, με τα ζώα αυτά, τα οικόσιτα, τα οποία... όχι οικόσιτα, αυτά είναι παραφύση αυτό που κάνουν. Είναι απαράδεκτο να πούμε. Και να έχουν τα ζώα μέσα στο σπίτι τους. Είδατε πόσους ανθρώπους έχουν
0: πάει. Κοιτάξτε, το θυμάστε τον άλλον. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας είχε φτιάξει 18 κατσίκες, 52 κότες, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας πάνω στο τέλος, στο Ρετυρέ.
1: Πολύ καλά έκανε.
0: Δεν το ήρθανε και τον μαζέψανε. Είχε βάλει εκεί πέρα, το είχε κάνει ζωολογικό κήπο απάνω.
1: Μαντρί. Και πριν από χρόνια στα Τουρκοβούνια είχαν πρόβατα, είχαν κοπάδια εκεί πέρα, τσοπάνια.
0: Μα τι νομίζετε τώρα, ποιοι είναι Αθηναίοι?
1: Πώς ξεχάσατε?
0: Κατέβηκαν όλα από τα χωριά τους και φέρανε χρόνια μαζί και τα ζωντανά. Όπως τα είχαν στα χωράφια στην Αχαΐα που είστε εσείς, από το Γαλάτσι.
1: από το Καλατζιβιό. Οπότε τα τουρκοβούλια τα ξέρετε εκεί
0: τα
1: πέρα.
0: Τα ξέρω τα τουρκοβούλια. Παίζαμε με πρίκτη του. Μετά ήρθατε όλοι εσείς εδώ και δεν μπορούμε τώρα να παίξουμε.
1: Όχι, εγώ δεν ήρθα. Εγώ έμεινα εδώ.
0: Εσείς μείνατε και έχετε δικαίωμα να του κουνάτε το δάχτυλο.
1: 700 μέτρα υψόμετρο μένω. Εγώ είμαι ελεύθερο. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Να του πείτε τι ρε εσείς φιλόζωοι του Δημήτρη από Αχαΐα που ο άνθρωπος είναι στα 700 υψόμετρο. Να του πείτε εγώ αγαπάω τα ζώα.
1: Όχι, να του Δημήτρη από Αχαΐα. Να μιλήσουν μπροστά μου face to face. Έτσι θέλω. Όχι μέσα από τηλέφωνα. Αυτά είναι αδερφίστικα. Όποιος έχει, όποιος είναι άντρας.
0: Δεν λέμε αδερφίστικα το 2026. Έχουμε 2026. Μπορεί εσείς να είστε 92 ετών, αλλά η ανθρωπότητα προχωράει.
1: Εγώ δεν είμαι 92.
0: Όσο
1: είμαι 59 ετών.
0: Μπορεί να είστε με το ένα πόδι στον τάφο, αλλά 59.
1: Θα βάζω 20χρονους εγώ. Δεν χαμπαριάζω τίποτα. Λοιπόν, όποιος θέλει ας έρθει face to face να μιλήσουμε.
0: Να τους πείτε να έρθουν να σκάψουν να βάλουν ντομάτα, να δούμε αν ξέρουν.
1: Και θα φάνε και ξύλο άμα αντιδράσουν. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη. Yeah. Α, γιατί μου τη ζωηρεύετε την εκπομπή τώρα που κλείνουμε. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, αν και κλείνει το πενθήμερο, έχω όρεξη. Δηλαδή, φανταστείτε να ξεκίναγε, να ήταν η πρώτη ώρα της εκπομπής έτσι. Με παραφύση, ψυχίατρους, βρες γυναίκα, θα φας ξύλο. Και ο κλειωμένης, για να κάνει επίλογο, θα σας διακόψω λίγο απότομα, λόγω χρόνου που πρέπει να παραδώσω. Οπότε μην το πάρετε ότι είμαι αγενής. Όπως και δεν ήμουν με τον κύριο Δημήτρη, δεν το απάντησα διότι δεν θεώρησα καν ότι ήταν για απάντηση αυτό που είπε ότι είναι σκεμμένα και γι' αυτό επίτηδε. Αφήστε που όταν δεν βγάζω κάποιον ακροατή, εντωμεταξύ το λέω, έχω πει, δεν θα βγάλω τον Μυρμηδόνα, δεν θα βγάλω αυτό. Και ο Playboy είχε καλέσει, είχε δηλώσει συμμετοχή, δεν τον έβγαλα. Γεια σας κλειωμένη.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ας τα προσπεράσουμε τώρα αυτά, τι να κάνουμε, υπάρχουν για αυτά.
0: Παίρνετε αργά για εκπομπή της δημοφιλίας του ανεμολογίου, να το ξέρετε, είστε τυχερός που προλαβαίνετε. Σας
2: λοιπόν,
0: ακούμε.
2: Εγώ θα ήθελα να κάνω μία-δύο αναφορές. Το πρώτο θέμα που θέλω να θίξω είναι η ιστορία με τις δόσεις, 72 δόσεις.
0: Βεβαίως να το θίξετε.
2: Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα για όλους τους μικρομεσαίους και ανθρώπους που οφείλουν στο ΛΕΦΚΑ και σε διάφορους άλλους οργανισμούς. Κύριε Λαφίδη, το 19 έγινε μία δίσκοση. Κύριε Λαφίδη, το 19

0: αυτό. Δηλαδή αυτό ούτε τοποκληθία δεν γίνεται. Λοιπόν, 72 με 120, επιτόκιο 5,8, καμία περικοπή στις προσαυξήσεις και το κεφάλαιο, και επίσης άλλες επιπρόσθετες δυσκολίες, δηλαδή πρέπει να πληρωθεί το 25% από προηγούμενες ρυθμίσεις. Λοιπόν, όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι επιβαρύνουν και δυσκολεύουν την προσπάθεια κάποιου προμεσαίου να μπει στη ρύθμιση αυτή. Και μάλιστα θα σας πω ότι ήμουνα σε μια τηλεοπτική εκπομπή και υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πω το όνομά του, που είπε ότι ξέρετε, λέει, σήμερα όταν το έβαλα το θέμα αυτό, αυτό λέει δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή επιτρεπόταν το 19 που βγήκε η χώρα 6 μήνες που είχε βγει από τα μνημόνια και έγινε η ρύθμιση αυτή και δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Αυτή ήταν η επιχειρηματολογία, η οποία μάλλον στηρίζεται σε έτσι άγνοια.
1: Μάλιστα.
0: Συγκεκριμένο αυτό. Και επίσης κάτι ακόμα που θέλω να πω για να κλείσω, γιατί καταλαβαίνω την πίεση. Το κράτος σήμερα στην αγορά, σήμερα που μιλάμε κύριε Λαδέλη, χρωστάει 3,5 με 4 δις. Και την ίδια στιγμή που χρωστάει 3,5 με 4 δις, έρχεται και πληρώνει πρόημα, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, γιατί είναι ρυθμισμένα αυτά τα χρέη, από την υπερσυσσόρευση των πλεονασμάτων. Δηλαδή, αντί να πληρωθεί η αγορά, να πάρει μια ανάσα, να κυκλοφορήσει χρήμα, αντί η κυβέρνηση σε μια δεδομένη στιγμή, επιλέγεις βεβαίως να κάνεις αυτό που λες, να πληρώσεις το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρόημα. Όταν όμως αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να συμβάλλουν την ανάπτυξη, επιλέγεις την ανάπτυξη από το να κάνεις απόσβεση του χρέου. Άλλωστε, κύριε Λαβίθη, γιατί αυτά πρέπει να λέγονται, το χρέος μας αυτή τη στιγμή σε πραγματικές τιμές είναι 362 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα το τέχνασμα με το ΑΕΠ, θα αφήσουμε αυτά. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Και επειδή τώρα είναι και στο επίκεντρο η παρουσία του Τσίπρα, κάποια βραδιά να μιλήσουμε και να πούμε πόσο παρέλαβε ο Τσίπρας το χρέος, πόσο το παρέδωσε, πόσο είναι σήμερα μετά από τόσες εισβολές. Επίσης, επειδή ακούω το λαλίστο τον κύριο Γεωργιάδη για το ΕΣΥ, κύριε Λαβρυχή, το 19 η κυβέρνηση Τσίπρα παρέδωσε τα νοσοκομεία με 0 χρέη. Και αυτά που τα λέω μπορεί να βγει όποιος καλοπροέδωτος φίλος που να έχει καλύτερη ενημέρωση από μένα και να μας πει ότι δεν είναι έτσι. Τα παραλάβαμε με 750 εκατομμύρια χρέη το 2015, τα παραδώσαμε με 0 χρέη σε τρίτους και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε κύριε Λαβίδη, ξέρετε πως είναι το χρέος των νοσοκομείων. 1,500 εκατομμύρια. Αυτά προς το παρόν.
1: Μάλιστα. Εδώ ένας ακροατής σας ρωτάει αν όντως έχουν εισρεύσει από το 19 μέχρι σήμερα από το ΕΣΠΑ 70 δις.
0: Μαζί με το πρόγραμμα ανάκαμψης.
1: Μαζί με τα 36 του ανάκαμψης, για την τράπεζα επενδύσεων.
0: Αυτά είναι 72.
1: Ναι.
0: Και συν το πως το...
1: Έχουν εισέρθει εισρεύσει στη χώρα από το 19, στην οικονομία από το 19,
0: πάνω από
1: 70 δις.
0: Πάνω από 120 δις, γιατί ήρθαν και 50 δις που δόθηκαν στην περίοδο του κορονοϊού. Είναι πάνω από 120 δις τα λεφτά που εισέρευσαν και σήμερα οι συγκοινωνίες, να πω για ένα καθημερινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολίτη στην Αθήνα που δεν το αντιμετωπίζει. Αφόρητο πρόβλημα, αντιπαραγωγικό πρόβλημα, έτσι, γιατί όταν χάνει ο άλλος 2 και 3 ώρες την ημέρα από την παραγωγική του δραστηριότητα, καταλαβαίνουμε ότι, λοιπόν, πέστε μου πόσα λεφτά έχουν επενδυθεί από αυτά τα λεφτά για να γίνει η επέκταση π.χ. της Αττικής Οδού. Και άλλοι δρόμοι, τέλος πάντων, που θα μπορούσαν να...
1: Μάλιστα.

0: να βελτιωθούν. Ξέρω εγώ, η σύραγγα της Ηλιούπολης.
1: Καλώς, από εβδομάδα τα συζητάμε πιο αναλυτικά, διότι είναι το χρονικό σημείο που πρέπει να κλείσω. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό τριήμερο για όλους τους φίλους και πατριώτες, είτε από Δράμων είτε μένουν στην πρωτεύουσα.
1: Να είστε καλά. Κάπου εδώ λοιπόν κλείνουμε με το απόψινό μας ανεμολόγιο. Όντως, επειδή είναι ο κλάδος μας σε αυτούς που λόγω του Αγίου Πνεύματος δεν εργάζονται, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου δεν θα είμαστε μαζί, ξανά μαζί από Τρίτη 2 του μήνα, τη γνωστή μας ώρα εδώ στις 9 το βράδυ, στα παραπολιτικά, στο ανεμολόγιο. Να περάσετε όμορφα, αν φύγετε να ανανεώσετε παραταρίες να γυρίσετε, αν χρειαστεί να μείνετε να απολαύσετε το Σαββατοκύριακο, και περιμένω με ανυπομονησία να τα ξαναπούμε την Τρίτη. Να είστε καλά.

0: Σεριάννη, απόψε το βράδυ στο Παρπαγιάννη, στο δάσκαλο, στο Γιάννη τον Παπαϊωάννου. Ας τον αφήσουμε να μας μιλήσει για αυτόν. Γεννήθηκα, λέει, στην Κίο της Μικράς Ασίας το 1914. Ήμουν παιδί 8 χρόνο όταν έχασα τον πατέρα μου. Ο πατέρας ήταν καμαρότος στα καράβια όλα εκείνα τα χρόνια και έβγαζε πολλά χρήματα. Όπως θα ξέρουν οι παλιοί μικρασιάτες, τα παπόρια ήταν λίγα και τα λεφτά πολλά. Η καταγωγή του πατέρα ήταν από την Ατάλεια. Είχε φύγει 22 χρόνων από εκεί και είχε μπαρκάρει στα καράβια και έκανε δρομολόγια Κωνσταντινούπολη, Μουδανιά, Κίος. Αυτή τη γραμμή δούλευε από πολλά χρόνια και έτσι γνώρισε τη μητέρα μου. Στην Κίο αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν. Η μάνα μου λεγόταν με το πατρικό της όνομα Χρυσή, το γένος Βονομπάρτη και ο πατέρα Παναγιώτης. Ο πατέρας της μάνας μου είχε μεγάλη περιουσία, επιτοπλίστων ελαιώνες. Ο πατέρας μου ήταν πολύ σπάταλος, ο γέρο Παπαϊωάννου. Δεν τα εκτιμούσε τα λεφτά, αλλά η μάνα μου του κολούσε και έτσι μάζευε τα λεφτά και αγοράζαμε σπίτια και χτήματα. Ο πατέρας μου ήταν και του πιωτού, λόγω της δουλειάς του δηλαδή. Και η μάνα μου μόλις πλεύριζε το καράβι, τον τζάκωνε και του τα έπαιρνε, γιατί έβγαζε πολλά. Και άμα τον άφηνε, θα τα χάλαγε όλα. Στο τέλος, αναγκαστήκαμε και πήγαμε ένα διάστημα στην πόλη.
1: Παρανομίες πρώτο. 1, 2, 3.

Δυστυχώς μας πρόλαβε η καταστροφή. Ούτε που καταλάβαμε πώς φύγαμε από τον τόπο μας. Τον πατέρα μου τον κράτησαν οι Τούρκοι. Εγώ με τη μάνα μου βρεθήκαμε καραβοτσακισμένοι κάπου στον Περέα. Σε ένα Περέα που έμοιαζε ολόκληρος με στρατόπεδο. Με στρατόπεδο υποδοχής. Έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Φόβος, αγωνία, ανασφάλεια. Ό,τι χειρότερο για να μαυρίσουν την ψυχή ενός μικρού 8χρονου παιδιού. Όμως έπρεπε να επιβιώσουμε και να επιβιώσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι αναγκαστικά βρέθηκα στο μεροκάματο. Στην ανάγκη από πολύ νωρίς. Οι τζιφιές εκείνα τα χρόνια είχαν μόνο 4 σπίτια και η παραλία ήταν όλο βούρλα και γατάκια. Τέλος, είχα φτάσει στα 14 χρόνια μου. Οι θείοι μου, ψαράδες, κανονίσανε με κάποιο γαΐκι να με πάρουνε. Έφτιαξαν δίχτυα και βγήκαμε στη θάλασσα. Με πήραν για μένα μαζί, αλλά θαλασσοπνιγόμουν και το μερτικό ήταν μικρούλι. Έφυγα. Πήγα σε έναν άλλο μπάρμπα μου που ήταν μαραγκός. Έκατσα λίγο, αλλά περισσότερο ήταν το ξύλο παρά το ψωμί που έτρωγα. Η μάνα μου άρχισε να πουλάει σιγά σιγά τα χρυσαφικά. Γιατί δεν τα φέρναμε βόλτα.

Από εκεί θα με βρεις σε άλλο ευγενές επάγγελμα, στον καράζ του Άνινου. Εκεί μέσα ήταν το συνεργείο του Γιάννη του Κότσια. Δούλεψα ένα διάστημα και όσα έπαιρνα τα έδινα στο σαπούνι για να βγάζω τη μουτζούρα από πάνω μου. Απ' την άλλη ήμουνα και ένα αυτοπρόσκοπος και να η πρώτη μου επαφή με τη μουσική, σαλπιγκτής, γιατί από πιτσιρίκι, από την Κύο δηλαδή, έπαιζα φυσαρμόνικα. Όταν φύγαμε από την Κύο ήμουνα στην πρώτη τάξη, αλλά εδώ δεν πήγα σχολείο. Αν και είχε νυχτερινή σχολή, γιατί κάθε μέρα τσακισμένος ψόφιος, πού κουράγιο για μάθημα και για σχολείο. Τέλος, βγήκαμε στην οικοδομή. Κουβάλαγα ζεμπίλια, έκανα κάθε λογή δουλειά. Ήμουνα όμως σκληροκουγημένος, γιατί είχα τραβήξει πολλά. Αγώνας και για τη φασουλάδα. Είχα όρεξη να φάω 10 φασουλάδες και έτρωγα μόνο μία. Βλέπετε, φτώχεια. Πήγα για λίγο καιρό και δούλεψα στα Καϊκέα με τον Ζέπο. Αυτόν που τον έκανα τραγούδι. Μεγάλος άνθρωπος. Μεγάλη ιστορία. Φίλος μου. Με φύγε Βαλέο. Συνέχισα τη δουλειά στις οικοδομές. Κουβάλαγα άμμο κάθε μέρα στο γιαπί και κάθε μέρα ψόφιος από την κούραση. Μετά σιγά σιγά πήρα και το μυστρί και άρχισα να γίνομαι μάστορας. Έτσι πέρασε λίγος καιρός και αρχίσαμε να ανασένουμε με τη γριά μου.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Εκεί στη γειτονιά ήταν δύο αδέρφια που είχαν φορτηγό αυτοκίνητο. Ο Μίτσος και ο Νίκος. Είχα και εγώ από τότε νοσταλγία με τη Ρόδα. Πήγα μαζί τους. Σουλάγαμε το αυτοκίνητο, σουλάγαν και οι μέρες. Κουβαλάγαμε τσιμέντο και σίδερα, όλα για το μαραθώνα. Στο γυρισμό κουβαλάγαμε κόσμο από το δρόμο. Άλλος δίφραγκο, άλλος ταλιράκι. Βγάζαμε με ρογάμα του. 150-200 δραχμές τη μέρα, λεφτά καλά. Τότε πια έτρωγα όσες φασουλάδες γούσταρα. Η δουλειά αυτή κράτησε κανένα χρόνο. Όλα τα ωραία κρατάνε λίγο. Είχα μάθει όμως οδηγός και το αφεντικό μου είχε εμπιστοσύνη. Ύστερα μου έπρεπε να μου βγάλουν δίπλωμα, αλλά τότε για να βγάλει δίπλωμα έπρεπε να έχεις πάει φαντάρος. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο 1928. Όμως είχα αρχίσει με ένα μαντολινάκι, γλυκό όργανο, και έκανα κατάδουλες σε κομμενούλες, με φιλαράκια, σε Ριάννη τα βράδια. Ήταν η ζωή μας ολότελα δικιά μας. Έτσι λοιπόν, ασορθή με το πάθος του αθλητισμού, είχα το πάθος και της μουσικής. Τότε άρχισα να παίζω μπάλα. Ήμουν καλός τερματοφυλάκας. Έπιανα την μπάλα με ένα χέρι και έβγαζε βυζί. Γι' αυτό λέω ότι οι συνάδελφοί μου σήμερα είναι όλοι καλύτεροι από μένα. Και ο Μάρκος και ο Τσιτσάνης και όλοι. Αλλά αθλητής σαν και εμένα και ψαράς δεν είναι κανένας τους. Τέλος, η πρώτη ομάδα που έπαιξα ήταν η Πέρα Κλουμπ στις Τζιτζιφιές. Έπαιξα για λίγο και μετά από λίγο με πήρανε σε σοβαρή ομάδα στον Αθηναϊκό. Παράλληλα, το μαντολινάκι, μαντολινάκι. Και η μάνα μου μέσα στην Κρινιά. Κάποια στιγμή ακούω από ένα φιλαράκο ένα μπουζούκι. Τι μαγικό όργανο ήταν αυτό. Πού με πήγε ο ήχος του. Ξαφνικά οικείος, ημιγρασία, όλα μπροστά μου παρουσιάστηκαν και είπα στον εαυτό μου, Γιάννη, ευρύκες τον παντοτινό σου σύντροφο.

Εκείνα τα χρόνια συζητηθείς για εμένα δύο γεροντάκια και έπαιζα μπουζούκι. Τότε δεν είχε βγει ακόμα στη δουλειά ούτε ο Μάρκος. Μπουζούκι έπαιζαν κι άλλοι, αλλά αεραστεχνικά. Στη Δραπετσόνα έπαιζε ο Γιωβάν Τσαούς. Αυτός είχε ένα περίεργο μπουζούκι και έπαιζε άλλα Τούρκα. Αργότερα το γνώρισα. Καλός άνθρωπος, ήσυχος. Παίζει μάλιστα σε ένα τραγούδι μου το 1938. Και μια και μιλάω για Πειραιά, πρέπει να πω ότι ο Πειραιάς ήταν άλλη πόλη. Το μεγάλο λιμάνι. Και στον Πειραιά έπαιζε ο Σκριβάνος. Ήταν ταΐς, αλλά καλό παιδί. Ο Σκούρτης ο τυπογράφος, ο πατέρας του φίλου μας, του Κερομίτη ο Χαρίλαος, και κάτι λίγη ακόμα. Αυτός ο πατέρας του Κερομίτη ήταν λεφτάς. Είχε εργοστάσια τότε. Κάτι τέτοια, και έπαιζε μόνο για το κέφι του. Ωραίος άντρας, καλός μάκας. Αυτά τα δύο γεροντάκια έπαιζαν εκείνα τα χρόνια μπουζουκάκι στις τσιφιές. Ο ένας ο Θανάσης, λιγάκι ανισόρροπος. Εκείνος που έπαιζε σταμάταγε, παραμίλαγε λίγο και συνέχιζε. Τρελός. Αλλά το παίξιμό του τρέλανε εμένα. Έπαιζε πολύ καλά. Ήταν γλυκός. Ολοδιονύες και καλά πιασήματα. Ο άλλος από τους δύο γέρους λεγόταν Ασημαρίτης. Αυτό ήταν ταΐς. Μεγάλο κουζαβάκι, εγκληματίας. Έμαθε μπουζούκι στη φυλακή. Είχε κάνει παλιά στην παλιά στρατούνα. Πρωτού γεννηθώ εγώ. Ήταν φίλος του Σακαβιά. Όλο για αυτόν έλεγε. Γιατί τον αγαπούσε. Αυτός όμως δεν ήταν τόσο γλυκός όσο ο κ. Θανάσης. Αυτός τους δύο ξεκίνησα. Και στη γένεια της μάνας μου απάντησα με μια λέξη. Θέλω να κόψω την μπάλα. Πάρε μου μπουζούκι. Μόλις μου το πήρε, η μπάλα

Σηκώσα και πάλι στον Περέα, εκεί στο 1933, και μέχρι τότε ακουγόντουσαν τα τραγούδια του Μάρκου του Παπακάρη. Αυτός είναι ο μεγάλος δάσκαλος, δηλαδή ο πρωτοπόρος. Αυτός πρωτοέκανε δίσκο με Μπουζούκι και μαζί με τον Μάρκο, ο Περιστέρης, ο Γερομάτσας. Αυτή είναι η έτη και η υπέτη. Μετά βγήκαν ο Μπαγιατέρας, ο Μπάτης, ο Κερομίτης, το Ανεστάκη ο Δελιάς, ο Στράτος, μετά ο Χατζηχρίστος και εγώ. Με τον Απόστολο βγήκαμε δίδυμοι. Μετά ο Τσιτσάνης, ο Χιώτης και όλοι οι άλλοι. Πριν βάλει τον Μπουζούκι στο δίσκο, ο Μάρκος έβγαινε δίσκη με μινέγια τραγούδια, αμανίδες και τέτοια, τα οποία τα χτυπάγανε με γρασιά της, που είχαν έρθει το 22. Ωραία τραγούδια, μεγάλοι συνθέτες και πολύ μεγάλες φωνές. Η Ρόζα, η Ρίτα Γιαμπατζή, ο Νούρος, ο Σοβρονίου, ο Αραπάκης, ο Καρύπης, ο Κώστας, ο Ρούχουνας. Τεράστια φωνή. Καλό παιδί. Καλός συνάδελφος. Ένα κομμάτι μάλαμα. Το Περδικόπουλος. Το καλύτερο παιδί. Αυτός τραγούδαγε από οπερέτα μέχρι αμανέ. Ο Περδικόπουλος έφερε τον Τσιτσάνη από τα Τρίκαλα και τον έβαλε στην εταιρεία. Το θυμάμαι. Ο Κάπουρας είναι άλλη πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτός στο λαιμό του είχε ρολεμάν.

αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Μιλάει ο δάσκαλο. Ο Παπαϊωάννου για όλου. Στον Κάβουρα όμως στέκεται. Άμα τον άκουγε στον Κάβουρα, σε πιάνε δρόμος. Θεός χωρέστον. Πέθανε στην κατοχή. Το γνώρισα. Δρέψαμε μαζί σε ένα τουρνέ στα Μεσόγεια. Έπαιζε σαν τούρι. Αλλά η φωνή του, Θεέ μου, δώσ' μου 1000 αυτιά να τον ακούω. Και οι συνθέτες αυτοί, είπαμε, μεγάλη μουσική. Πολύ διαβασμένοι άνθρωποι στη μουσική. Ξέρανε μουσική, σπουδασμένοι, ο Δία, ο Τούτας, ο Σκαρβέλης, ο Ογδοντάκης, ο Παπάζογλου, ο Περιστέρης, ο Ταμπούλης, ο Σαλουνικιός, ακόμα και ο Γιωβάν Τσαούσης, ο Μεμέτης και βέβαια πιο πολύ από όλους ο μεγάλος, ο Βαϊνδηλής. Ο Περιστέρης, κουμάντο στην Οντεόν. Ο Σαλουνικιός και ο Σκαρβέλης, που το λέγαμε και Παστορμά, στην Κολούμπια. Ο Τούντας, παντού. Ο Γιωβάν Τσαβούς, παραγωγός στο όργανο, μεγάλος μουσικός. Και ο Βαϊνδηλής, εκεί καταφεύγαμε όλοι. Όταν θέλαμε να δούμε τις νότες μας επάνω στο χαρτί, αυτός τα ζωγράφιζε στο πιτς φυτίλι. Ο Σαλουνικιός, τέτοιο βιολί που σε πέθαινε. Δεν πρόκειται να γεννήσει η φύση τέτοιο πράγμα, τέτοιο όργανο. Παραγωγός και αυτός στο όργανο του. Πιο καλός συνθέτης από αυτούς, ο Παπάζογλου, που τον λέγαμε ο Αγκούρης. Ένα βράδυ που τον γνώρισε ο Μάρκος και από τότε γίναμε κολλητάρια. Αυτός λοιπόν, ο Παπάζογλου, έβγαζε τραγούδια διαλεκτά, ένα και ένα, μαργαριτάρια, με τα Τούντας και ο Σκαρβέλης. Πρώτος λέμε, στη γενιά μας, ο Παπάζογλου, παραγωγός και διαβασμένος μουσικός, σχολείο ολόκληρο, πανεπιστήμιο.

Ο Σκαρβέλης έπαιζε κιθάρα στους πιο πολλούς δίσκους. Έπαιζε με τα δάχτυλα, χωρίς πένα. Και τραγούδια καλά. Τι σου λέει η μάνα σου για μένα, καημό με στην καρδούλα μου, είναι ευτυχής ο άνθρωπος. Διαμάντια σου λέω. Τεράστιος συνθέτης. Με γλυκό πόνο. Τα γασάπικά του και τα μακελάρικά του δεν παίζονταν με τίποτα. Τέτοια μουσικάρα δεν ξανάβγαλε ο τόπος. Ένας μ' άκουσε λοιπόν όταν έπαιξε τη Βαλυριώτισσα και με πήγε στην Οδεόν, στο Γερομάτσα. Γενικό κουμάντο ήταν ο Περιστέρης, ο Σπύρος. Αυτός έπαιζε 10 όργανα και όλα καλά. Μεγάλος μουσικός, ο πρώτος. Άκουσαν που τους έπαιξα τη Βαλυριώτισσα και μου είπαν «Θα σε βονάξουμε, νεαρέ». Όταν με ειδοποίησαν να πάω για γραμμοφώνηση, ήμουνα με τα ρούχα της δουλειάς, μέσα στον ασβέστη. Έγραψα τη Βαλυριώτισσα και ένα σέρβικο. Παίζω εγώ, ο Περιστέρης και ο Κωνσταντινίδης, ο λεγόμενος Μακαρόνας. Μετά από λίγο έβγαλα τη Μοδιστρούλα, το Ραντεβού και τα υπόλοιπα. Με τη Βαλυριώτισσα έγινε το λαϊκό προσκύνημα. Χάλας ο ντουνιάς. Δεν προλαβαίνανε να βγάζουν δίσκους. Ήταν τα τραγούδια μου κάτι το καινούργιο. Μια επανάσταση δηλαδή. Κάτι που δεν υπήρχε και που άγγιζε πάρα πολύ τον κοσμάκι.

Όταν πήγα να πάρω τα πρώτα ποσοστά από το πρώτο μου τραγούδι, τρελάθηκα. Γιατί ήταν πολλά, πάρα πολλά. Ρεκόρ για την εποχή εκείνη. Τα πήρα, πήγα στη μάνα μου όλο χαρά και της φώναξα. Ρε μάνα, σου φέρα λεφτά, έξω φτώχεια. Εκείνη τα έπαιρνε, έκλαιγε. Δεν ήθελε τα λεφτά. Γιατί μια γυναίκα που καθόταν στο σπίτι μου, εκεί δίπλα η κυρατονία, ζει ακόμα, είχε τρελάνει τη μάνα μου. Της είπε ότι το μηχάνημα που τραγουδάει ο γιος σου του παίρνει τη φωνή και σε λίγο καιρό θα γίνει μουγκός. Παλιά μικρασιάτικα, κουτά μυαλά. Γι' αυτό η μάνα μου έκλαιγε και δεν έπαιρνε τα λεφτά. Τα ποσοστά ήταν τότε 44 χιλιάρικα. Πολλά λεφτά για την εποχή εκείνη. Κι όμως δεν κράτησαν ούτε 44 μέρες. Ναι, ναι, ούτε 44 μέρες. Γιατί? Γιατί πάντα έλεγα τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Τόσα πολλά λεφτά, φανταστείτε, τι δίσκους πουλήσαμε μέσα σε 2 μήνες. Τότες που στα 10 άτομα το ένα είχε γραμμόφωνο. Όχι όπως τώρα, και μοδιστρούλα μου, την ίδια επιτυχία. Μόνο που δεν θέλω να με ρωτάνε ποια είναι αυτή η μοδιστρούλα. Δεν θέλω. Δεν γουστάρω να εκθέτω το κορίτσι, καθότι παντρεμένο και με 2 λεβέντες.

1935 και πήγα φαντάρος στο πρώτο σύνταγμα. Ήμουν προστάτης οικογενείας. Στην αρχή καλοκαγώ τον Σούμπαση στο δεύτερο λόγο. Μετά που χωρίσαμε σε ειδικότητες, πήγα στον 7ο λόγο. Εκεί καλοκαγώ το δεμέστηκα τον Παναγιώτη. Ήμουν καλός σαν πηγδής. Μετά από πολλά και διάφορα, από πολλά δηλαδή που υπέφερα σε γυμνάσια, επιφυλακές, ας πούμε να και 2 μέτρα και με βάζαν συνέχεια μπροστά, αποσπάστηκε στην Δηλοκία Πειραιός. Από εκεί πήρα και το απολυτήριο. Ήμασταν 2 σαλπικτές. Ο άλλος έπαιρνε άδεια τα Σαββατοκύριακα και εγώ όλες τις άλλες μέρες. Πέρασα καλά. Σαμπουκάδες δεν είχα. Μόλις απολύθηκα, πήγα άλλους 4 μήνες για τα νέα όπλα. Από κακή, άλλο τίποτα. 5 φορές με ντύσανε. Κόντευα να το συνηθίσω και να ζητήσω να γίνω μόνιμος. Τότε το Μάρτιο του 35 έγινε και το κίνημα του Πλαστήρα που λέγανε ότι ήτανε δουλειά του Βενιζέλου, του Λευτέρη Βενιζέλου, όχι του Κιωτού, του Κλικλή. Και έγινε τότε το σώσε στο πρώτο συνέχμα. Επιφυλακές συνέχεια, αγριάδες, βρισκίδια για τον Βενιζέλο και όλα τα τέτοια. Ο Δεμέστικας που είχα εγώ λογαγός ήταν βενιζελικός και εγώ βενιζελικός. Όλοι οι πρόσφυγες βενιζελικοί ήμασταν. Τον διώξανε το Δεμέστικα κακήν κακός. Σαν σκουπίδι του φερθήκανε μπροστά στα μάτια των φαντάρων. Το βλέπαμε και κλαίγαμε. Γιατί τον είχαμε δικό μας άνθρωπο.

που απολύθηκα πια, πια με το καλό δηλαδή, κάναμε τότε τους κομπανία και φύγαμε για Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ μας κυνήγαγε η αστυνομία. Εγώ, ο Μάρκος, ο Κερομίτης, ο Στράτος, το Ανεστάκι, ο Μπάτης. Η δουλειά κλεισμένη, όπως κατάλαβα, από τον Μάρκο. Γιατί είχα γνωριστεί στο μεταξύ με όλους αυτούς. Συχνάζαμε όλοι στην πλατεία Γαλαζικάκη, στην Τραπετσόνα. Στο Γαλαζικάκη και στην Τραπετσόνα κλείναμε τις δουλειές και φτιάχναμε κομπανίες και εξεφανίσεις έξω από την Αθήνα. Στέκια δηλαδή. Και πολλές φορές στο μαγαζί του Μπάτη που το είχε στο Γαλαζικάκη. Ο Μάρκος, είπαμε, ήταν το κουμάτο. Αυτός είχε κλείσει και τη δουλειά της Θεσσαλονίκης. Επαγγελματίας καλός, ούτε σήμερα αμαλάκι δεν φτουράει κανένας μπροστά του. Άκουσε τις επιτυχίες μου ο Μάρκος και σαν επαγγελματίας για περισσότερη αβάντα που είχα κάνει και όνομα σε όλη την Ελλάδα, με πήρε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ τα πράγματα ήταν σκούρα. Η αστυνομία έσπαγε τα όργανα. Ήταν ασίδωτη. Ο κόσμος δεν μας έβλεπε με καλό μάτι. Όποιος κράταγε μπουζούκι ήταν για αυτός παράνομος. Την αστυνομία λέγανε, την πείραζαν τα γαζικλίδικα, οι τσαμπουκάδες και τα άλλα. Τρίχες. Μια φορά συναντήθηκα και με το Μάθεση, τον Νίκο, τον Τρελάκια. Στη γέφυρα του Αγίου Διονυσίου που ενώνει τον Πειραιά και την Τραπεζόνα. Τότε ακόμα τη λέγανε Κρεμμυδαρού. Η Τραπεζόνα ήταν άλλο να πούμε περιβόλι. Τεκέδες, τα βούρλα με τα μπουρδέλα και ας θα μη ρωτάς. Ο Μάθεσης είχε τσαμπουκάδες. Ήταν ενταΐς. Έμπλεκε. Αλλά καλό παιδί. Τρελάκιας ήταν. Έγραφε στίχους. Είχε γράψει τη γάτα και κάτι άλλο που δεν τα θυμάμαι.

εμένα ο Μάθησης με γούσταρε, μ' αγάπαγε πολύ. Έρχονταν μόνο και μόνο για να του παίξω τα ξύμια. Τα αρκαδιαζότανε. Στους άλλους δεν φαινότανε καλά. Κάρφωσε δύο πυρούνια στον κόλο του Μάρκου. Καρπάζωσε το στράτο, απειλούσε τον Καλλιγρίζο μια φορά με ένα πιστόλι. Κόντευε να σκοτώσει τον Ανέστο το Δελιά μια άλλη φορά. Και μια άλλη φορά τράβηξε πιστόλι μπροστά μου να βαρέσει τον Ηλία τον Ποτοσίδη. Του την έπεσα και μ' άκουσε. Από τότες με σεβότανε. Συναντηθήκαμε τέλος εκεί κοντά στα ψυγεία, στη γέφυρα και πιάσαμε κουβέντα με το Μάθηση. Ήθελε να μου δώσει στίχους. Ξαφνικά πλησιάζει ένας ασφάλειας και λέει του Μάθηση ότι εσείς μας βάζετε και στο γραμμόφωνο. Εννοούσε τους δίσκους και μας προκαλείτε. Κουβέντα στη κουβέντα, ο Μάθησης, είπαμε τρελός, αρπάχτηκε με αυτόν. Χάλασε ο κόσμος εκείνη τη μέρα. Έβρισε άσχημα ο Μάθησης. Θα σου βάλω έναν αργυλό στον πάτο και ό,τι μπορεί να φανταστεί. Και τέλος, του πετάει και ένα άντε και γαμώ το στέμα σου. Τελικά, ο αστυφύλακας έφυγε άρον-άρον χωρίς να προσπαθήσει να πιάσει το Μάθηση. Το φοβότανε. Γιατί ο Μάθησης μόλις είχε βγει από τη φυλακή από ένα φόνο που είχε κάνει την Πλαραγορά μέρα μεσημέρι. Δεν κόλωνε. Ήταν παλικάρι. Ένας μόνο του έκανε ζημιά. Ήταν ο Βλάχος. Κακός άνθρωπος. Βάραγε τους μουσικούς. Το βάρεσε το Μάθηση στο αυτί και το κούφανε. Εκείνη την ώρα του την έπεσε ο παλιατέρας που ήταν παρεστής και πήγε να τον πνίξει.

αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε.

βράδυ πάλι ήμουνα εγώ, ο Μάρκος, ο Μπάτης και ο Μάθησης. Πήγαμε στην τραπεζούνα όλοι σε κάποιου φίλου, το σπίτι, εκεί που μας είχε κάνει το τραπέζι. Φάγαμε, ήπιαμε, παίξαμε, είχαμε βλέψει και τα όργανα μαζί και μόλις νύχτωσε για καλά, σηκωθήκαμε να φύγουμε. Ο Μπάτης με το Μάθηση πήγανε στο σπίτι του Ανέστου του Δελιά για να τον δουν, γιατί ήταν άρρωστος. Εγώ με τον Μάρκο ξεκινήσαμε να φύγουμε οι δυο μας. Κατεβαίναμε ακριβώς απέναντι από τα Βούρλα σε ένα δρομάκι για να βγούμε στη σιδερένια γέφυρα του Αγίου Διονυσίου. Όπως περπατάγαμε, ακούσαμε μια φασαρία μεγάλη που γινόταν έξω από τα Βούρλα. Τότε είπαμε, ήταν μπουρδέλα. Σήμερα είναι φυλακής. Φωνές, πιστολιές, ουρλιαχτά. Σταθήκαμε με τον Μάρκο να δούμε τι συμβαίνει. Μέχρι να πάρουμε γαμπάρι, έχει έρθει η αστυνομία που ήταν εκεί κοντά. Μόλις ξεκινήσαμε να φύγουμε και προχωρήσαμε 50 μέτρα, βλέπουμε να έρχονται αντίθετα 4-5 αστυφύλακες, χωρίς να ξέρουμε βέβαια από πού ερχόντουσαν και πού πηγαίναν. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Πριν προλάβουμε να μιλήσουμε ή να γίνει τίποτα, βλέπω ξαφνικά τον Μάρκο να γυρίζει πίσω και να αρχίζει να τρέχει και να φωνάζει «Τρέχα ψηλέ!». Σε λίγο τα χάσα. Αλλά αμέσως το έβαλα στα πόδια και εγώ και έτρεχα πίσω από τον Μάρκο που σε λίγο τον έφτασα. Ενώ οι αστυφύλακες τρέχανε από πίσω μας. Ούτε εγώ ήξερα γιατί έτρεχα, ούτε και οι αστυφύλακες. Μόνο ο Μάρκος ήξερε που το έβαλε στα πόδια ξαφνικά και χωρίς λόγο. Τρέχαμε, στρίβαμε, από εδώ, από εκεί, χωθήκαμε στα σοκάκια, στις παράγκες της τραπεζόνας, ανακατευθήκαμε με τις μπουγάδες και ξαφνικά ανοίγουμε μια αυλή και μπαίνουμε μέσα. Ήταν το σπίτι κάποιου φίλου μας, μια νουμάγκα, καλού άντρα, του Γιώργου. Σε λίγα λεπτά πένα καμπάρι ο Γιώργος και μας κρύβει στο κοτέτσι. Είχαμε αφήσει ανοιχτή την ξόπορτα και όταν πλησίασαν οι μπάτσοι, το πήραμε καμπάρι και μπήκαμε παραμέσα. Έγινε τσαμπουκάς εκεί, τσακώθηκε ο Γιώργος με τους αστυφύλακες γιατί θέλαν δε και καλά να ψάξουν το σπίτι. Δεν μας βρήκανε και βγήκαμε όλο κουτσουλιές. Και εκείνη την ώρα γυρνάω και του λέω του Μάρκου, γιατί έτρεχες μεγάλε. Και γυρνάει και μου λέει ο Μάρκος, γιατί είχα επάνω μου 3 σακούλες με μαυράκι. Άμα μας πιάνανε θα γινόμασταν πιο μαύροι και από αυτό.

Άμα κάζω και πω ότι τράβηξε ο Μάρκος για να κάνει τον πρώτο δίσκο με τον Μπουζούκι, δεν θα τα πιστεύει άνθρωπος. 100 φορές πήγε ο άνθρωπος και τον κοροϊδεύανε. Ξανά έλα και ξανά έλα και κόντρα ξανά έλα. Χαρά στην υπομονή του. Ήρωας λέμε. Γιατί δεν το αποφασίζανε να κάνουν δίσκο με Μπουζούκι. Φοβούντουσαν την καταγραφή του κόσμου. Τον ένα, τον άλλον. Ξέρετε τι γινότανε. Εχθροί μας όλοι. Και αν το αποφάσισε ο Κερομάτσας, ο Μήνος, άμα δηλαδή δεν το αποφάσισε, τίποτα δεν θα γινότανε. Γιατί ήθελε να κάνει, ας πούμε, μια δοκιμή. Επιχειρηματίας ο άνθρωπος. Αλλά ρόλο μεγάλο έπαιξε και η κουβέντα του Περιστέρη που έκανε κουμάντο τότε στην εταιρεία. Την εταιρεία μόλις την είχε παραλάβει από τον πατέρα του Ζακ του Ιακωβίδη. Στην Κολούμπια δεν μπορούσε να έρθει άνθρωπος να συνεννοηθεί τότε. Μετά ανέλαβε ο Σαλονικιός και έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά. Μετά ήρθε ο Βαλτάιτς, ο Νικολάου, ο Μισαηλίδης, άνθρωποι τέλος πάντων που έκοβε και μια στάλα το μυαλό τους. Και έκανε επιτυχίες η Κολούμπια που ο Μάτσας το φύσαγε και δεν κρύωνε. Ενώ πρώτα δεν μπορούσε να γίνει δίσκος με Μπουζούκι στην εταιρεία αυτή. Μετά που πήρε φωτιά, ο πρώτος δίσκος με τον Μάρκο, κάνανε και αυτοί τα ίδια. Βάλανε τον Πάτη, τον Γιωβάν Τσαούς και μετά άλλους. Πρώτα υπήρχε στην Κολούμπια ο μεγάλος αυτοκράτορας που λεγόταν Λαμπρόπουλος. Αλλά γι' αυτόν θα σας μιλήσω σε λίγο.

Λαμπρόπουλο λοιπόν, και μιλάω για το Θεμιστοκλή το Λαμπρόπουλο, που ήταν στην αφάνεια, αλλά αυτός έκοβε και έραβε. Σε αυτόν δεν τόλμαγε να πει και να μιλήσει ό,τι θέλει κανείς. Μόνο Μάρκος, σατράπης και παλιό χαρακτήρας, ο κύριος Λαμπρόπουλος. Τους έβλεπε όλους αφιψηλού, γιατί νόμιζε ότι οι άνθρωποι που του φέρουν λεφτά ήταν υπηρέτες δικοί τους. Αυτός έδιωξε αργότερα από την εταιρεία το καλύτερο αηδόνι του τόπου, τον Νίκο τον Γούναρη. Με το έτσι θέλω, χωρίς λόγο. Αυτό το έκανε και σε άλλους πολλούς, για να μαθαίνουν τι γίνεται και να τους κόβει ολονώνε τον τζαμπουκά. Αλλά ήθελε και ρουφιάνους για να κουβαλάνε το γράμμα. Τι γίνεται, τι λένε. Έτσι έδιωξε μετά το Τσιτσάνι, για να του κόψει τον τζαμπουκά τάχα και να κάνει αυτά που ήθελε η εταιρεία. Πήγε όμως στην Οντεόν ο Τσιτσάνης και τους τάραξε στα σουξέ. Όχι, παίζουμε. Μετά το παρακαλάγανε η Λαμπροπουλέη να γυρίσει. Τα ίδια κάνανε και σε μένα, αλλά την πάθανε. Ερχόντουσαν κάθε μέρα στο σπίτι μου για να γυρίσω πίσω. Τα ίδια και ο Κιώτης, ενώ στο Μάτσα δεν γινόντουσαν αυτά. Αυτός ήτανε καταδεκτικός, καλός άνθρωπος, ωραίος χαρακτήρας και έξυπνος, τετραπέρατος. Αυτός μυριζόταν το σουξέ χιλιόμετρα μακριά και έγραφε και στιγάκια, ωραία στιγάκια. Το μινόρε της αυγής δικό του είναι και μπορούσες να κάτσεις και να κουβεντιάσεις μαζί του σαν άνθρωπος. Εγώ όλα τα προπολεμικά μου κομμάτια, τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου, τις έκανα με την εταιρεία του, την Οντεόν.

Πάτσας λοιπόν, ο Μίνωας, και δεν άφηνε εύκολο άνθρωπο να φύγει από την εταιρεία. Εβραίος, αλλά πιο Έλληνας και από τους Έλληνες. Τώρα τελευταία πέθανε. Πολλές φορές έμεινε στο σπίτι μου, εδώ στις Τζιτζιφιές, στην κατοχή, για να γλιτώσει τους Γερμανούς. Η μάνα μου τον έκρυβε και ο Περιστέρης τον έκρυβε με κίνδυνο της ζωής του. Γι' αυτό και δεν τον άφησε ποτέ από κοντά του. Δεν ήταν μόνο λοιπόν η καταγραφή του κόσμου που έκανε τις εταιρείες να διστάζουνε, να κάνουν δίσκο με τον Μπουζούκι. Ήτανε και οι άλλες, οι χαμούρες. Ήτανε οι συνθέτες των ελεγόμενων ευρωπαϊκών τραγουδιών. Όχι όλοι, αλλά ορισμένοι εκβιάζαν, όπως έμαθα, το Περιστέρι και το Σαλονικιό της εταιρείας, ότι άμα κάνουν δίσκο με Μπουζούκια, αυτοί δεν ξαναγραμμοφωνούν τραγούδια. Τα θεωρούσανε κατώτερη στάθμης, bad class, και δώσε εκβιασμούς και σαμποτάζ στις εταιρείες. Όμως υπήρχαν και παιδιά από αυτούς που μας λατρεύανε, ο Σιγουραμένος ο Γούναρης, ο Πολυμέρης, ο Μαρούδας. Μας είχαν κατατοπίσει για το τι γίνεται με αυτούς στις εταιρείες. Αυτά μετά βέβαια, όταν κάναμε δίσκους και σουξέ. Εγώ, ο Μάρκος, ο Χατζηχρίστος, ο Παγιατέρας, ο Τσιτσάνης, μας έλεγε ο Γούναρης για τη ζήλια που είχαν για μας. Ο Γούναρης, ο Πολυμέρης, είναι δική μας. Από μας και γίνησαν. Μάγκας ο Γούναρης και καρδιά Μποστάνη. Μόλις άκουγε για λαϊκούς συνθέτες, άνοιγε η καρδιά του και δεν χόρτενε να κάθεται μαζί μας. Τι ζωή με αυτόν τον άνθρωπο και τι ιστορία. Μαζί δουλέψαμε και στην Αμερική. Φίλος μου, αξέχαστος, από τους καλύτερους.

φορά έγραφα εγώ ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι πιο ακριβώς, και έγραφε την ίδια μέρα και ο Πέτρος ο Κυριακός. Είχαμε φωνοληψία την ίδια μέρα. Και τραγουδούσε ένα μάγικο τραγούδι ο Κυριακός που είχε γράψει ο Καμβής. Τότε γνωριστήκαμε. Και έγινε μια παρεξήγηση με κάποιον που είπε στον Κυριακό ότι ξεπτύλησε το επάγγελμά του γιατί ήταν ηθοποιός. Αν δεν έμπαινα στη μέση θα το κομμάτιαζε ο Πετράν. Δεν χώνευαν οι χαμούρες. Όποιο τραγούδαγε λαϊκά το βρίζανε. Εμάς δεν μας αντέχανε αυτοί οι Ευρωπαίοι. Γιατί εμείς πουλάγαμε 10 δίσκους και αυτοί είναι ένα και με το ζόρι. Γι' αυτό. Και ζηλεύανε και μέρα νύχτα μας βρίζανε και μας αποτάρανε. Λαγός τη φτέρη έτριβε, κακό του κεφαλιού του. Γράψτο και αυτό. Αλλά ποιος τους άκουγε και ποιος τους υπολόγιζε. Μετά και αυτοί που είχαν εταιρείες δεν τους υπολογίζανε και ούτε και τους δίνανε καμία σημασία.

Ο Κοσμάκης ήθελε λαϊκά τραγούδια. Να σε καταλαβαίνει, να σου μιλάνε στην καρδιά. Και στην καρδιά του λαού μιλάνε μόνο τα δικά μας τα τραγούδια. Εδώ μιλήσανε στην καρδιά του Μεταξά. Όταν ο δικτάτορας, το Μπουζούκι, το έβγαλε εκτός νόμου. Και πήρα την απόφαση, το βάλα στη μασχάλη μου και του ζήτησα ακρόαση. Και μου την έδωσε. Γιατί ο Μεταξάς ήταν και λαϊκός άνθρωπος. Ήξερε να ακούει. Του βγάλα το όργανο. Είχα μαζί μου και τα φιλαράκια από την κομπανία και εκεί μέσα του παίξαμε τη Μοδιστρούλα και τη Βαλιριώτισσα. Τ' άκουσε και σιγομουρμούραγε. Καλά λέει στο τέλος. Καλά, καλά. Πηγαίνετε. Αλλά την ώρα που λέγει το πηγαίνετε, ένα μικρό χαμόγελο έσκασε στο στόμα του. Γυρνάω και λέω δίπλα του Χατζηχρίστου, Απόστολε, σωθήκαμε. Θα συνεχίσουμε να βγάζουμε ψωμί. Και αργότερα ο Μανιαδάκης μας κάλεσε και μας είπε, όχι χασικλίδικα, όχι βρώμικα, όχι αλήτικα, τραγουδάκια όμορφα. Και πράγματι, εκείνη την τριετία γραφτήκανε τα τρυφερότερα ρεμπέτικα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Γιατί προσέχαμε. Προσέχαμε δηλαδή για να έχουμε. Αλλιώς μας περίμενε η Μαρμάγκα, η Παγκοκολώνα και το Μουρουνέλεο. Εδώ αγαπημένοι μου φτάνω στο σταζιόνα τέρμινη της απόψινής μου εκπομπής, της πρώτης εκπομπής αφιέρωμα στο μεγάλο Παπα Ιωάννου. Στον Παπα Ιωάννου πριν τον πόλεμο. Για τον Παπα Ιωάννου της κατοχής και μετά από τον πόλεμο έχουμε καιρό και θα τα ξαναπούμε. Να ευχαριστήσω τον Αργύρη τον Πατηλιάδη και τον Δημητράκη τον Κύρκο που ήταν οι ηχοδεσπότες μου απόψε το βράδυ. Τη συνεργάτη μου τη Σταυρούλα τη Λανέ που βοήθησε στην επιλογή των κειμένων και στην επιλογή των ασμάτων. Εγώ από την πλευρά μου σας θέλω την αγάπη μου και την καλημέρα μου.

αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.